0: Εδώ είμαστε με σεντερφορίσια ώρα, 9 μετά τις 9, η από εδώ του Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και φάτος, φρέσκος, ανανεωμένος, Στέφανο Παλαιότολο από Σαλαμίνα ήρθε με το καράβι 2,5 λεπτά να περάσει απέναντι. Έρχομαι, 22 του μηνός έρχομαι. Καθημερινή, Μαρία, παίζω καθημερινή γιατί βραδάκι είμαι σπίτι μου. Σαλαμίνα, μια χαρά.
1: Το καλύτερο.
0: Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Πάρα πολλά τα μηνύματα, ποικίλης ύλης και μορφής. Από Υπουργείο Παιδείας, από Οικονομίας, από.
1: Επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι. Υπονοούμενο για μεγάλο τριάρι του Ολυμπιακού. Παιδιά, με πρίξατε. Είπα εγώ, θα έρθει χεζόνια στον Ολυμπιακό. Είστε καλά, μωρέ.
1: Όχι, αλλά άφησε να.
0: Τι είπα, είπα χεζόνια.
1: Δεν είπε χεζόνια, είπε ένα τριάρι και αυτό. Ναι, και ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο καθένα ονειρεύεται αυτό που θέλει. Και σου λέει για να το λέει ο Τσούβι που τόσε φορέ έχει
0: χεζόνια. Άμα ο Πίτερ αυτό θα πάρει, ο Ολυμπιακό είναι αποφασισμένο. Mm-hmm. Αποφασισμένο, η διοίκηση δηλαδή, να κάνει ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει ο Ολυμπιακός στην κορυφή. Είναι αποφασισμένος. Δεν είναι κάτι αυτό που χρειάζεται ρεπορτάζ. Θα ξέρα εγώ και δεν θα ξέρω Ζέρβας, μωρέ. Λοιπόν, σπούδασα Ζάκυνθο. Υπέροχες αναμνήσεις. 5 φορές την εβδομάδα σεισμό. 90% υγρασία. Και το καλοκαίρι σε βγάζανε από το σπίτι για να το δώσουν σε τουρίστες. Τι ωραία πέρασε.
1: Τι ωραία χρόνια.
0: Μου λείπουν αυτά τα χρόνια.
1: Τα φοιτητικά τα χρόνια.
0: Κοιμόμουν μπόχαλη πάνω.
1: Αυτό έτσι. Ηρέμησε ρε Κώστα που πήρε. Περιοριστείτε στο περιεχόμενο της εκπομπής που κάνετε επιτυχημένα και αφήστε την καρφενιακή ανάλυση για τις πανελλήνιες, γιατί εκτίθεστε χωρίς λόγο.
0: Κωστάκι,
1: καλή επιτυχία ως εκεί.
0: Κωστάκι από Πειραιά. Να πω κάτι στον Κωστάκι. Εάν όμως γίνει αυτό που λέω εδώ και καιρό για την κατάργηση, θα έρθεις και θα μου πεις είχα δίκιο. Ναι ή όχι, Κωστάκι. Ναι ή όχι, κύριε Κωστάκι. Σε λες και είμαι στη Βουλή.
1: Μήπως έρχεται ο Σκότι Πιπέν. Μήπως.
0: Όχι. Ο Σκότι Πιπέν.
1: Ο Σκότι Πιπέν.
0: Ναι, ο ακροατής.
1: Πιο πιθανό.

0: Δεν καθαρίζουν το Telecom Center επειδή θα πάω εγώ στις παρασκάσεις. Πάντως 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένω μέσω more.com τα εστήρια. Mm. Γίνεται χαμούλης. Φτάνουμε στο 50% και βάλε διάθεση εισιτηρίων. Όλα αυτά μέσα σε 12 ημέρες προπόλησης. Έχουμε φτάσει κοντά στις 9.500 εισιτήρια. Δεν έχω λόγια.
1: Πάρτε τώρα εισιτήρια, γιατί μετά θα λέτε τσούβι, δεν βρίσκω. Ναι, ναι, ναι. Τσούβι, θέλω να πάω με την αδερφή μου και δεν μπορώ.
0: Τσούβι, να μην πάρει την αδερφή σου. Ναι, ναι, ναι.

0: Σας παρακαλώ, κάντε καφενειακή ανάλυση, ψήνω ελληνικό στη δουλειά.
1: Δεν είναι ωραίο.
2: Ωραίο.
1: Να σου πω κάτι, είχα αποτιμήσει τον ελληνικό καφέ μέχρι που μου τον έδωσε η γιαγιά μου 9 χρονών. Με μπισκότο.
0: Έτρωγες και κάτω το.
1: Όλα. Πετιμές για όλα.
0: Καθαρό το
1: καφέ.
0: Ελληνικό πάντα το καλοκαίρι. Πάντα. Στο χωριό, πάντα.
1: Μου έδινε η γιαγιά μου, σου λέω ελληνικό καφέ. Μιλάμε για κούπα.
0: Καλά, εντάξει. Και τότε σου δίνανε ελληνικό, σου δίνανε κρασί, σου δίνανε τσίπουρο, μπύρες.
1: Ξέρεις και όταν το πρωινό μου.
0: Δεν
1: κακάο με ψωμί.
0: Μόνο τσιγάρο δεν σου δίνανε.
1: Κακάο με ψωμί.
0: Τι εννοείς κακάο με ψωμί.
1: Βράζανε κακάο. Το έχουν πολύ στην άρτα αυτό. Βράζεις κακάο. Αυτό
0: α,
1: το.
0: Μεγάλα εννοείς.
1: Ναι. Και το βάζεις ένα πολύ μεγάλο μπολ με πάρα πολύ ψωμί μέσα και ένα κουτάλι.
0: Ωραία.
1: Έτρεχα ακατάπαυστα. Έτρεχα κατάπαυστα. Μέχρι 4 ώρες. Γιατί δεν κοιμάσαι.
2: Δεν ξέρω.
0: Ζακράσε.
2: Μην πούσε αυτά που μου δώσατε.
1: Το σκυλί του Jim Carrey που κάνει. Ο Χάξιλ, πώς το λένε αυτό. Ο Childress άρχιο. Ο Childress. Ναι. Παιδιά, θα είστε όλοι καθήμενοι στο Telecom. Ποιος ήταν όρθιος σε δικό μου event. Όχι. Πολύ παλιά. Αυτό έγινε το 18. Θα είστε καθιστή.
0: Περίμενε. Όρθιοι ήταν σε. Ποιο ήταν το μαγαζί που ήσουν στον Γκάζι.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν είναι μπαρ.
0: Είναι.
1: Παιδιά, ο καθένας έχει τη θέση του. Την κλείνει μέσω more.com. Τι θα κλείσει τη θέση και θα είσαι όρθιος. Δεν είμαι η Pet Shop Boys στην πλατεία νερού, ξέρω εγώ. Είμαστε. Ο καθένας έχει τη θέση του. Αυτό ήθελα να πω.
3: Τα έχετε πιεσμένα τα παιδιά. Δεν έχετε χρόνο να κάθετε τα παλιόπαιδα 25 ώρες τη μέρα, λένε κάποιος εδώ Μαρία, μπροστά στα κολοκυνητά, βλέποντας ό,τι ψευτιά κυκλοφορεί, μόνο με τη μελέτη και την προσπάθεια καλλιεργής χαρακτήρα. Βάλε μου ένα τσίπουρο τώρα και παίξε από ντόρτια να δω τι θα κάνεις. Για παίξε τώρα. Σου έχω κάνει το πεντάπορτο, δεν ξέρετε τι έρχεστε, μου τρώτε την ώρα.
0: Μ' αρέσουν αυτά τα ισοπεδωτικά.
3: Βέβαια. Σερι, σερι, λέει.

0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, η γιαγιά μου έδινε χτυπητό αυγό, ομό, κρόκο, ζάχαρη, κακάο, η σαλμονέλα, βάραγε δοκάρι. Αποτύχει, είμαστε ζωντανοί, το έχω ξαναπεί. Αποτύχει.
1: Ήταν ομό, δεν ήταν ομόρεση το αυγό.
0: Δεν ξέρω τι του έδινε. Μπορεί η δική του γιαγιά να λέει θα το φας έτσι από το κοτέτσο.
1: Μελάτο ήταν το αυγό. Δεν ξέρω. Το πήρε από το κοτέτσο και το έβαζε.
0: Πήγαινε πάρ' το μόνο σαν το σκαλόνε.
1: Κυνήγα κότες.
0: Κυνήγα κότες.

0: Πείτε ένα γεια και ένα κουράγιο στο φίλο μου τον Τάσο στο Παγκράτη που τις τελευταίες μέρες τον έχει ρουφήξει η δουλειά και δεν βγαίνει ούτε για διάλειμμα.
1: Τάσο, βγες ρε.
0: Τουλάχιστον βρίσκει να παρκάρει.
1: Τα ταινία του Οικονομίδη. Ένα τσιγάρο ρε Τάσο, βγες ρε για ένα τσιγάρο. Ένα παλιό τσιγάρο ρε. Εγώ και εσύ ρε Τάσο. Πάμε ρε για ένα τσιγάρο ρε καλά.
0: Παραγγείλει να τη βρούμε στο έτσι.
1: Μα τη βγαίνει ο γέρος με κόκκινο. Κόψε.

0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πάρα πολλά για το αυγό.
0: Για το αυγό, ναι. Το και όμως λέει ήταν ομό, αλλά με τη ζάχαρη το χτυπούσανε για πάρα πολλή ώρα και ψινόταν. Μας το λέει και ο Γιάννης ο μάγειρας. Δεν έχω φάει τέτοιο πράγμα, παιδιά. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Εμείς κάναμε το μελάτο και το ανακατεύαμε με λίγο ψωμάκι και λίγο αλάτι.
1: Το μελάτο είναι για το πρόβλημα της εποχής.
0: Ναι, δηλαδή όχι, ομό δεν. Και κακάο λέει, αλλά κάποιες γιαγιάδες δεν βάζανε κακάο γιατί το κάνανε πιο υγιεινό που δεν βάζανε κακάο.
1: Και τι βάζανε.
0: Και ποιος σκέφτηκε. Παιδιά, προσέξτε. Ομό αυγό. Καταρχάς χωρίζανε λέει τον κρόκο από το ασπράδι. Βγάζανε τη μίξα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σκέτος κρόκος, ζάχαρη και κακάο χτυπητό είναι η βάση για κέικ. Άμα βάλεις και λίγο αλεύρι και το ψήσεις, έγινε.
1: Η γιαγιά μου ήταν ο παρδιάρος.
0: Ναι. Έγινε. Δηλαδή, απλά σας δίνανε κέικ ομό.
1: Με ψωμί. Α, να το για το ψωμί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι όχι, πάντα σπάνι. Άστε. Κάποιος θέλει να σου αγοράσει το άρωμα. Ποιο είναι το άρωμά σου, Madame Ζαφυράτου.
0: Madame Ζαφυράτου.
1: Τα 100 ml θέλουμε δώρο, Δεν θα κάνεις βλακία. Άμα σου πούμε, ποιο είναι.
0: Το Μπούρμπερι.
1: Το Μπούρμπερι θα φέρεις 100 ml εδώ.
0: Μπούρμπερι.
1: Ωραία, θα φέρεις αυτό το Μπούρμπερι στη Ζαφυράτου και δεν θα τη δεις ποτέ όμως. Θα το στείλεις απλά εδώ και θα εξαφανιστείς.
0: Εντάξει. Θα το παραλάβει κάτω.
1: Θα το παραλάβει ο Τζίγκερ κάτω. Θα το πάρει ο Τζίγκερ κάτω και τελείωσε. Εντάξει.
0: Να, Τάσος εδώ, με συγκίνησε το μήνυμα του συναδέλφου. Όμως είμαι Παναθηναϊκός και απέχω από οτιδήποτε δίνει χαρά σε άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένου και του διαλύματος.
1: Ορίστε, Τάσος, απάντησε.
0: Μες στο σκοτάδι.
1: Δεν θέλω πια να σκέφτομαι τα ίδια και τα ίδια.

0: Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις από Σκαριόλο να περάσει την Τευρίζω. Υποστήριξε ότι είδε το παιχνίδι δύο φορές. Άρα τρεις. Δηλαδή το είδε live και μετά το είδε άλλες δύο φορές.
1: Με φίλους του.
0: Ξέρω εγώ. Μπα, δεν πιστεύω. Προσπαθώντας, όπως είπε ο ίδιος, να το προσεγγίσει με αντικειμενικότητα. Και κατέληξε και τις δύο φορές που το είδε στο ίδιο συμπέρασμα ότι η Ρεάλ υπέστη αδικία. Δεν αναφέρεται στους οπαδούς, αλλά σε ανθρώπους του μπάσκετ, λέει, σε παίκτες και πρόσωπα με βαθιά γνώση του αθλήματος που εξέφρασαν ανάλογη άποψη. Είδα ξανά το μάτς, αναμφίβολα έχουμε υποστεί μία αδικία. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό είναι το πώς όλοι οι ουδέτεροι από τον κόσμο του μπάσκετ στην Ευρώπη και παγκοσμίως έχουν εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι μέρος αυτού και προσπάθησα να το ξαναδώ δύο φορές με μεγάλη αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. Προφανώς κατέληξα στο ίδιο συμπέρασμα με όλους τους ουδέτερους και έτσι το εξέφρασα. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η μάνα μου.
1: Να πω κάτι. Απλά πέρα από τα οπαδικά. Πέρα ότι ήταν Ολυμπιακός, Ρεάλ, βάλε άλλη ομάδα, βάλε οποιονδήποτε. Όταν είσαι τόσο έμπειρος, όσο ο Σκαριόλο, έτσι. Και χρειάζεται να δεις τρεις φορές το μάτς για να καταλάβεις ότι αδικήθηκες τόσο πολύ. Δεν αδικήθηκες τόσο πολύ. Μπορεί, εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Απλά η Ρεάλ τα έκανε όλα τέλεια. Ήταν πολύ κοντά στο να πάρει την Ευρωλίγκα. Δηλαδή το καταλαβαίνω τι εννοεί. Απλά ήταν λίγοι. Δεν έφτασαν οι άνθρωποι. Το να σου πω. Είχε μεγάλο ρόστερο Ολυμπιακό.
0: Είχε μεγάλο ρόστερο Ολυμπιακό.
1: Είχε μεγάλο βάθος. Στο τέλος βγήκε ο Μιλουτίνοφ και έπαιξε ο Ταϊρικ Τζόουνς. Δηλαδή. Μακίση,
0: Γκόκα, ήταν πάρα πολύ. Ήταν καλύτερος από τον προηγούμενο.
1: Ναι. Αυτό δεν χωρά διαχείριση. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο. Καταλαβαίνω τι λέει για τη φάση των Γκαμπάτσο, τις βολές, αλλά όταν δεν είναι τόσο εμφανές για να το καταλάβεις ότι αδικείσαι την ώρα του αγώνα. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή είσαι έμπειρος, είσαι ο Σκαριόλο, έχει κάνει 6.000 παιχνίδια. Βλέπεις ότι σε σφάζουν, ξέρω εγώ, έτσι όπως λες. Όταν θες να. Τώρα κάνω δελτίο, ξέρεις, έβαλα τα στήθια μου μπροστά.
0: Μπράβο.
1: Όταν όμως χρειάζεται να το δεις και δύο και να το συζητήσεις με φίλους. Έλα εδώ, ρε Παντελή. Εδώ δεν μας κάνει.
0: Για δες το εκεί στη γωνία. Στη γωνία, εκεί άκρη.
1: Δεν είναι άλλο χρώμα, ρε φίλε.
0: Μπράβο, ναι, αυτό.
1: Δεν γυαλίζει.
0: Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Δεν είναι το ίδιο.
1: Τότε νομίζω έτσι.
0: Δεν δηλαδή δεν είναι σαν την τηλεόρασή μου που με το που μπαίνεις μέσα λες α, στραβά την έχουν βάλει. Δεν είναι έτσι.
1: Σε ενοχλεί αν δεν τη βάλεις ίσια.
0: Το έχω συνηθίσει τώρα. Τώρα θα με ενοχλεί αν τη βάλω ίσια.
1: Μπράβο. Σε περνάς το CD.
0: Ναι.
1: Αυτό. Έτσι λέω, μωρέ. Τώρα αφήστε τα μωρέ, τώρα βρίστηκε το Σκαριόλο. Τώρα υπερασπίζεται την ομάδα του και τον οργανισμό της Ρεάλ και τα λοιπά. Δηλαδή όλα στο πρόγραμμα είναι. Ας είστε λίγο μεγαλόψυχοι. Μην βρίζετε, μωρέ. Το πήρατε, χαρείτε το. Αρχοντικά σήμερα θα γεμίσετε το σε, φαντάζομαι θα γεμίσετε το σε, βέβαια είναι και καθημερινή. Θα γίνει ένας χαμός, θα έχουμε λάβαρα, γιορτές, χειροκροτήματα. Χαρείτε το. Είστε πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Αφήστε
1: τους άλλους. Γυρνάς τώρα εσύ και βρεις το Σκαριόλο, τώρα μεγάλος άνθρωπος. Του βρεις ότι έχει και δεν έχει, εδώ με μήνυμα. Ποιο είναι.
0: Και επίσης δεν πρόκειται να το ακούσει ο Σκαριόλο. Τα ακούμε εμείς. Και μέρος αυτής της.
1: Τα ακούμε εμείς τα σκαριολίτικα του καθενός.
0: Και μέρος αυτής της αρνητικής ενέργειας τη λαμβάνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Λιβερέ εγκληματία Τσουβέλα, τι λες. Ρε φίλε, εγώ έχω μάθει να κοιτάω τι πρέπει να κάνω εγώ για να βελτιωθώ. Έτσι έχω μάθει. Τι θες τώρα να σου πω. Θλιβερέ εγκληματία, τι λες. Μπάσκετ είναι. Δεν έχουμε πόλεμο.
0: Θέλω να σου πω ότι. Θα αλλάξω άλλο θέμα τώρα. Τελείως. Γιατί συνελήφθη.
1: Ποιος, Σκαριόλο.
0: Ο Ανιψιός.
1: Ποιος.
0: Ο Ανιψιός του Ελτσάπο. Ο Ανιψιός. Δηλαδή τη αδελφή του, ο γιος.
1: Είναι κληρονομικά αυτά.
0: Ναι. Κοντά στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με όπλα. Και 687 κιλά
1: κόκα. Προσωπική χρήση.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ήταν 700, αλλά τα 13 τα φάγανε στον δρόμο.
1: Ναι.
0: 687 κιλά. Ο Ανιψιός. Δηλαδή, ξέρεις, λίγο πιο περιφερειακά αυτό σόι, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν ήταν μέσα στην οικογένεια. Ω, Θεή.
1: 687 κιλά κόκα. Κάτι πέρασαν μεγαλύτερο από πίσω. Τα έχεις ακούσει τα λένε αυτά.
0: Ναι. Πιάσαν αυτά.
1: Ένα, περάσαν τέσσερις. Ναι, είναι πολλά τα 687 κιλά.
0: Καρποτή. Α, το 17 τους. Α, εντάξει.
1: Ναι, ρε Μαρία. Όταν ψάχνεις τώρα κάτι τόσο μεγάλο, δεν τις πιάνεις με 2 κιλά. Περιμένεις να
0: μαζέψεις το πακέτο.
1: Α, μπράβο. Για να γίνει ένας φάκελος και να σιγουρευτείς ότι θα αργήσουν να ξαναβγουν για να ασχοληθούν μαζί σου. Δηλαδή γίνεται μια επιχείρηση, παρακολουθούν πάρα πολλά χρόνια κάποιους που ξέρουν ακριβώς τι κάνουμε. Όχι, εγώ δεν έχω 687 κιλά. Γενικά, όταν έρθει η ώρα, τα βρίσκουνε.
0: Και εμένα, Μαρία, έχει τραβώσει το τραπεζάκι της τηλεόρασης. Ναι, είναι γιατί κάθε φορά το κοπανάς, κατάλαβες. Κοπάνα, κοπάνα, θα στραβώσει.
1: Ναι, ναι.

0: Γιατί Σκαριόλο δε σήμερα την ΑΕΚ και τι θα πάθει και σκέψου πόσο τυχερός είσαι. Γιατί τώρα. Τι τώρα, τι φταίει η ΑΕΚ.
1: Αυτή η Μαρία έκανε τρεις ώρες να κερδίσει προχτές για να παίξει με τον Ολυμπιακό.
0: Ελίσαξε.
1: Θα παίζει ο Άρης τώρα. Ορίστε.
0: Θα είχαμε την ησυχία μας. Μαρία, επειδή είσαι πολύ ταξιδεμένη, λέει αξίζει να πάμε στην Πάλαια. Όχι, παιδιά, μακριά. Δεν αξίζει καθόλου. Τα γιακτοπλοϊκά, 11 ώρες, τι θα τα κάνεις τα παιδιά στο πλοίο. Πες μου, τι θα τα κάνεις 11 ώρες τα παιδιά στο πλοίο.
1: Μας ήρθει μήνυμα από την Αστεπάλε. Δεν θα καταλαβαίνει τι το λες για να μην πάει κόσμος, για να είσαι άνετη. Θα σου έρθει μήνυμα πως μου ήρθε εμένα από κάποιους για το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας. Τέλος πάντων. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
0: Τόλας.
1: Με ωραίες μουσικές περνάει.
0: Πάρα πολύ ωραίες μουσικές.
1: Είσαι και αύριο, Στέφανο. Είσαι και αύριο μαζί μας.
0: Όχι.
1: Είναι για μοναδικές εμφανίσεις. Μήπως είμαστε sold out και έχουμε back to back παραστάσεις.
0: Λοιπόν, και μπορεί να λέγονται πολλά για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό και στον δικό της ρυθμό. Και κάπως έτσι κινείται αυτή η γενιά. Και έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στη Vista Bet, είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού, πώς με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1615 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinSport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλά, έχω χαθεί. Έχω χαθεί με μουσικάρα Στέφανο Παλιότολο. Αλήθεια, έχω χαθεί. Καμπαντέρ. Επιστρέψαμε, η αποδό τους από εκεί. Τελευταίο 24 λεπτό. Στον Big Wins Sport FM 94,6. Η κορυφαία συχνότητα είναι εδώ. 30 χρόνια Your Father. 30 χρόνια γενέθλια. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Να είμαστε όλοι καλά μέχρι τότε.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Θα γίνει ένας χαμούλης στον Μπολιβάρ ή Μπολιβάρ, θα πούνε οι
1: μπασκετικοί. Ανάλογα οι μπασκετικοί. Μπολίβαρ.
0: Λέγεται Μπολίβαρ, όπως το Παρτίζαν. Εμείς οι απλοί άνθρωποι το λέμε Μπολιβάρ. Μπολιβάρ Βεάκι. Μπιτς. Λοιπόν, έτσι μπράβο. Θα είμαστε εκεί από το πρωί με πλούσια δώρα, με ωραία έτσι, επικοινωνία, με κόσμο να έρχεται, με φωτογραφιούλες, με 30 χρόνια. Και είναι σημαντικό που ειδικά μετά από 30 χρόνια πρωταγωνιστεί ο Big Wins Sport FM 94,6.
1: Α, δεν ήξερα ότι έχουμε και αυτές τις θεωρίες. Ότι το φετινό Μουντιάλ είναι στημένο να το πάρει η Πορτογαλία για το Κριστιάνο Ρονάλντο. Ήταν όπως ήταν στημένο το πρωτάθλημα να το πάρει ο ΠΑΟΚ επειδή έκλεινε τα 100 χρόνια.
0: Δεν το πήρε.
1: Δεν το πήρε. Ναι.
0: Άρα έρχεται ο Κριστιάνο στον ΠΑΟΚ.
1: Θα πούνε όλοι, ναι ρε παιδιά, στο πάρει ο Ρονάλντο γιατί, ναι. Γιατί θα φύγει ο Ρονάλντο. Ας το πάρει ο Ρονάλντο. Ναι. Και εμείς το βρετάξτε. Εντάξει, μωρέ, το επόμενο εμείς σιγά δεν έγινε κάτι σιγά. Σαν πως παίζονται δισεκατομμύρια, ας πούμε, ευρώ. Εντάξει, το πάρει ο Ρονάλντο. Καλό παιδί. Καλό παιδί ο Ρονάλντο.

0: Πολλοί έχετε τρελαθεί και με την Οδύσσια του Νόλαν. Εγώ θα πάω να το
1: τώρα,
0: δω.
1: Τώρα πάλι.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι, εγώ. Και επειδή έχει μαύρο χρώμα η πρωταγωνίστρια και δεν έχει λευκό.
1: Γιατί σαν πως ξέραμε πως είναι η ωραία Ελένη.
0: Πες ότι ήταν η ωραία Ελένη.
1: Λένε
0: λογικά
1: ότι δεν υπήρχε καν η ωραία Ελένη. Ότι δεν ήταν πρόσωπο.
0: Α, έχω κάνει εγώ αερο.
1: Αλλά δεν το, ναι, με τη μεσή φωτογραφία downloading το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι ότι δεν ήταν καν.
0: Ήταν η ιδέα.
1: Ναι, ότι ήταν ιδέα.
0: Ωραία. Λέει ακυρώνει τον ελληνικό πολιτισμό. Εγώ θα πάω να δω. Λέει εδώ ο φίλος. Το γράφουν πάρα πολύ, βλέπω σχόλια. Εγώ θα πάω να δω γιατί είναι μια ωραία σκηνοθεσία, μια ωραία ταινία, μια ωραία προσπάθεια. Θα πάω να. Να δω τρεις ώρες ένα έργο. Στο μυαλό μου, εγώ έχω την ωραία Ελένη λευκή μελαχρινή. Εγώ. Εντάξει.
1: Όχι ξανθιά, γιατί περισσότεροι την έχουν ξανθιά.
0: Εγώ την έχω μελαχρινή.
1: Εσύ την έχεις μελαχρινή.
0: Ωραία, καστανή. Έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Τι θες να είναι.
1: Αλλά αλήθεια, περισσότεροι την έχουν ξανθιά την ωραία.
0: Εγώ την έχω με λευκό δέρμα, μελαχρινό. Εντάξει. Δηλαδή, από Βέρεια. Δεν ξέρω. Σταυρατισμένη, ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν αλλοιώνει το δικό μου το κεφάλαιο. Εγώ θα πάω να δω την ταινία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το.
1: Επίσης.
0: Ξέρεις, τη σκηνοθεσία, τα εφέ. Αυτά βλέπω, ρε φίλε. Δεν πάω και λέω, ξέρετε κάτι. Όλοι γυρίζουν στο σπίτι. Ελλάδα, πατέρα, κάτσε κάτω. Δεν ξέρω τι Ελένη ήταν.
1: Μαύρη. Μαύρη, κατή μαύρη.
0: Τι λες, μωρέ. Επηρεάστηκα, βιάστηκα, σπάστηκα. Δεν υπολόγισα.
1: Επίσης, να πούμε ότι
0: δεν αλλάζει,
1: η
0: ρε,
1: ταινία
0: φίλε
1: του Νόλαν δεν είναι ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, δεν αλλάζει μέσα μου. Να σου πω κάτι. Ο Μαύρο Μιχάλης δεν ήταν ο Μιχάλης Θεατρόπουλος. Θέλω να σου πω που ήταν στον Καποδίστρια.
1: Συγγνώμη, ο Μπρατ Πιτ που έκανε τον Αχιλέα δεν έκανε.
0: Όχι, το μεγαλέξατε τον έκανε ο Κόλιν Φάρελ.
1: Ο Κόλιν Φάρελ, όχι. Ο Μπρατ Πιτ δεν έκανε τον Αχιλέα.
0: Τον Τεκίλες,
1: δηλαδή, ο Αχιλέας ήταν ξανθός με μπούκλες και γαλάζια.
0: Μας άρεσε.
1: Έτσι είναι οι Έλληνες.
0: Ναι, ρε Μαρία.
1: Έτσι είναι οι Έλληνες.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έκανε όμως τον Αχιλέα. Πώς να σου πω κάτι.
1: Δεν πείραξε που έκαναμε τον Μπρατ Πιτ και δεν βάλαμε, δεν ξέρω εγώ, τον Ταμτάκο να κάνει τον Μπρατ Πιτ.
0: Ρε Μαρία, ωραία. Δεν βάλαμε όμως να κάνει. Πώς να σου το καταλάβει. Τον Μάικλ Τζάκσον να το βάλουμε να κάνει τον Αστραπόγιανο.
1: Ναι, αλλά ο Μάικλ Τζάκσον ήτανε ένα πρόσωπο που υπήρχε στη μουσική ιστορία και γενικότερα.
0: Ναι.
1: Για την ωραία Ελένη, δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δεν ήμασταν εκεί. Mm-hmm. Κάποιοι δηλαδή δεν ήσασταν, εγώ ήμουνα.
0: Ναι. Απλά το λέω, εντάξει, έχει ένα δικαίωμα ο σκηνοθέτης να επιλέξει όποιον θέλει. Δεν νομίζω ότι αλλοιώνεται ο πολιτισμός μας. Επίσης, είμαστε εδώ στην Ελλάδα, έχουμε όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την μυθολογία, όλο αυτό τον πλούτο. Ας κάνουμε εμείς τέτοιες ταινίες. Εμείς, να κάνουμε εμείς τέτοιες ταινίες.
1: Όχι, μην το κάνεις αυτό.
0: Γιατί, ρε Μαρία. Τάσος Χαλκιάς Οδυσσέα. Για ποιο λόγο. Να κάνουμε εμείς, ρε Μαρία. Ελένη Ράντου, η ωραία Ελένη. Πόπο τα σαγαμέμνονας, ξέρω εγώ, να κάνουμε εμείς. Εντάξει.
1: Έχει έρθει ένα μήνυμα, θες και εσύ να τα ακούσεις όμως.
0: Μην τσακωθείς τώρα.
1: Όχι, αυτός θέλει να τα ακούσει. Λέει να πούμε ότι είναι μυθικό πρόσωπο, δεν είναι ιστορικό. Δεν είναι.
0: Ο καθένας λέει.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Εντάξει, okay.
1: Και ο άλλος μου λέει, τι λες μωρί, και όλα αυτά. Και κάτσε περίμενε, τα ευρήματα, τα παλάτια, η τάφη, τα ιερά, τα εκθέματα σε μουσεία είναι ψεύτικα. Ρε, για την ωραία Ελένη λέμε.
0: Ναι.
1: Ρε.
0: Και πάντα, όποιο πολιτισμό και να έχουμε, όσα μαθήματα και πριν ήταν πανεπιστημίου να είσαι, όταν σου πούνε ποια Ελένη, όλοι αυτόματα σκέφτονται κάποια.
1: Εννοείται.
0: Πράγματα.
1: Ένα μηδέν. Γιατί, ένα μηδέν.
0: Ναι, ποια Ελένη, όλοι σκέφτονται κάποια πράγματα. Ή είναι ωραία.
1: Την Ελένη με λεγάκι.
0: Η άσχημη. Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Επίσης, παιδιά, εμένα μου απάντησε ο Φίβος, τώρα είναι φίλος και της Μαρίας, το ρομπότ. Γιατί όταν τα ρομπότ κάνουν την επανάσταση και πάρουν τη γη, εμείς είμαστε αρδάκια έτοιμα με τα ρομπότ. Μαρία, έχουμε ρίξει γέφυρες.
1: Αμέ, όταν θα μας την πέσουν, εγώ.
0: Όταν θα μας την πέσουν τα powerbank και θα πούνε
1: αυτό.
0: Γιατί με ξεχνάς φορτισμένο.
1: Πάντα.
0: Γιατί με ξεχνάς φορτισμένο.
1: Και θα έχεις ή το powerbank ή το καλώδιο. Ποτέ και τα δύο μαζί.
0: Ποια Ελένη, ποια Ελένη. Εντάξει, αυτό θέλω να σου πω. Περιγράφει την ωραία Ελένη ως λευκόλενος ο Όμηρος με λευκά χέρια και βραχίονες. Κάντε τι ασπρόμαυρο, Γιουβέντους. Κάντε τι.
1: Άνοιξε κανένα βιβλίο, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ξανθοί πιο πολύ. Ουστσόκαρο. Και μετά τι έγινε, γιατί χαλάσαμε, γιατί χαλάσατε. Εσείς γιατί χαλάσατε, γιατί εγώ ξανθιά είμαι, παραμένω.
0: Εσύ παραμένεις αρχαία Ελληνίδα. Εγώ...
1: δεν κατάλαβα.
0: Δεν είμαι παντού ξανθός.
1: Έρε προβλήματα που έχει ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω, με αυτή τη μύτη. Πάντως, είμαι σαν ο πλαρχηγός από τα τέμου. Άμα βάλω τώρα στολή με το μουστάκι και τη μύτη αυτή. Ωραία! Αρκεί να μιλάς έτσι. Λίτλ, γιατί αξίζει. Να κάνω έτσι τις αναφορές. Ωραία, γιαούρι.
1: Επίσης, λέγανε ρε παιδί μου, είχα πάει στην Εθνική Πινακοθήκη και βλέπαμε όλα τα πορτρέτα των. Ξέρω, του Κολοκοτρώνη, του Οδυσσέα Ντρούς. Μας λέει ο τύπος που μας έκανε την περιγραφή. Λέει, δεν ήταν έτσι, να ξέρετε. Ήταν άνθρωποι ταλαιπωρημένοι. Άνθρωποι, ξέρω εγώ, στον πόλεμο. Γι' αυτό και εμείς τους έχουμε
0: να τους φτιάξεις.
1: Κομμωτηριασμένους.
0: Καθαρούς. Κατά το κάλος. Για τα ανδραγαθήματα. Να το πω έτσι.
1: Ήταν έτσι άμα τους βλέπατε, θα τους αναγνωρίζατε.
0: Ναι, από κοντά.
1: Αλλά ναι. Έτσι, παιδιά.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν σαν το Σόρτς. Αλλά δεν λέω αυτό.
1: Ο Φίλιππος ήταν ένα 30. Ένα 30 ήταν ο Φίλιππος.
0: Βάλτε τη Ραμόνα, ωραία Ελένη. Βάλτε τη Ραμόνα, ωραία Ελένη.
1: Στένο καράβι. Έχει γίνει τρία εδώ. Όλοι τρία και οι πέντε. Όλο το πέταλο. Όλο τι πέταλο περνάει άμα θέλω.
0: Έχουμε δει έργα με ρόμποτς και ξέρουμε. Μπράβο, δεν είναι τυχαία.
1: Ναι ρε Φαύλη, αυτό λέμε και εμείς.
0: Α, οι ρόμποτ.
1: Δεν τους ανέθεσε το Υπουργείο Παιδείας ή Πολιτισμού να κάνει κανένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Τι τους χαλάει, έλατε.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν χρειάζεται να έχουμε μίσος σε όλα. Να...
1: Ελλάδο, ρε, όλα!
0: Δηλαδή, όλοι όλα θα φοβηθείτε. Τι έκανα, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι κρυφή ατζέντα.
1: Όχι, θέλω είναι, να σου πω. Τεχνική οπτική.
0: Ότι ίσα-ίσα, θέλω να ξέρετε, στον κόσμο των Όσκαρ υπάρχει μεγάλη προκατάληψη σε ηθοποιούς μαύρους. Το λέω απλά. Και γενικά παλεύουν να μπουν σε. Πώς να σου πω.
1: Σε βασικούς ρόλους.
0: Σε βασικούς ρόλους. Ναι. Το είχε πάρει ο Σίδνεϊ Πουατιέ και μετά το πήρε ο Ντέντζελ Ουάσιγκτον. Ξέρω εγώ μετά από πόσα χρόνια θα κάνω εγώ να πάρω πρωτάθλημα. Γενικά υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Θέλω να πω ότι έτσι το φαντάστηκε ο Νόλαν. Συμφωνώ με το φίλο, είναι και βαρετές κάποιες ταινίες. Εγώ θα πάω να το δω. Δεν θα πάω με σπαθή μέσα. Και με τον Καποδίστρια.
1: Καλά,
0: το είδα. Πήγα και στην άλλη πλευρά. Όσοι έκραζαν τον Καποδίστρια ότι ήταν μια ταινία από εθνικιστικού τύπου και τα λοιπά. Του Σμαραγδί, ντροπή. Και... το είδα. Ήξερα τι πήγα να δω. Δηλαδή, εάν στον Καποδίστρια ξαφνικά ακούγονταν ο Ντάρθ Βέιντερ και ερχόταν, τότε θα πω ότι κάποιο λάθος έχει ταινία. Ήξερα τι θα δω, το είδα, πέρασα ωραία, ο κόσμος χειροκρότησε. Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να επηρεαζόμαστε από κριτικές πολλές φορές. Πας το βλέπεις και σχηματίζεις μόνος μία άποψη. Και λέει ο Σκαριόλο μας αδίκησε ο Νόλαν. Είδα τρεις φορές την ταινία.
1: Δεν θα πάμε στο φως που λέει. Εντάξει, και ο Χριστός που ήταν Εβραίος, πως ήταν ξανθός και γαλανομάτι. Όχι, όχι. Δεν θα την πιάσουμε την κουβέντα.
0: Όχι.
1: Αυτό δεν ρωτήστε τον Τζεφιρέλη. Τζεφιρέλη δεν είναι, ποιανού είναι.
0: Ναι, το Ιησούς από την Ναζαρέτ.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Απλά επειδή ήταν τόσο επιτυχημένο. Τόσο επιτυχημένη, ας πούμε, η απόδοση του Τζεφιρέλη, που μας έχει μείνει ότι ήταν έτσι ιστορικά. Ιστορικά ο Χριστός, για αυτούς που τον πιστεύουν, ήταν πιο μελαχρινός, δηλαδή ήταν πιο κοντά στα πάθη του Χριστού που είχε κάνει ο Μελ Γκίψον.
1: Α, ναι.
0: Οπτικά θέλω να πω. Ο Τζίμι Καζίβαλ, νομίζω, είναι ο ηθοποιός. Ο Καζίβαλ προφέρεται. Πιστεύω το προφέρω καλά. Εκείνη ήταν, την είδα την ταινία εκείνη στο σινεμά, Μαρία. Βγήκα και παραλίγο να πάω σε Σπερινό Όρθρο, ό,τι υπήρχε σε εκκλησία, παραλίγο να πάω. Πολύ βαριά ταινία.
1: Πάντως μερικοί δεν παλεύονται πραγματικά.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Λέει το επόμενο ντοκιμαντέρ του Χίτλερ να είναι μαύρος με μουστάκι. Ρε παιδιά, δεν μιλάμε για ντοκιμαντέρ. Η ταινία του Νόλαν δεν είναι ντοκιμαντέρ.
0: Όλο ναι. Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
1: Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Δεν είναι καταγραφή της πραγματικότητας.
0: Ναι.
1: Και, και ακόμα και αν ήθελε ο Νόλαν να κάνει ντοκιμαντέρ, δεν θα μπορούσε γιατί η ωραία Ελένη δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο.
0: Σωστό.
1: Βάλε να ακούσεις Φάνη. Βάλε να ακούσεις Φάνη. Καλό δρόμο.
0: Τι σε πείραξε ο Φάνη.
1: Για χαρά είναι ο Φάνης.
0: Για ποιο λόγο. Α, φεύγει και.
1: Φεύγει, ναι.
0: Θα έρθουν άλλοι, μωρέ. Εντάξει, δεν πειράζει. Και να ξέρετε, παιδιά, ότι πιάνουμε αυτά τα θέματα γιατί έχουμε μία άποψη που μπορούμε και να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε. Έτσι. Δεν σου είπα ότι πήγε στα draft του NBA ο Νόλαν. Έλα εδώ, εσύ κάνεις για Ελένη. Δεν ξέρω. Έλα εδώ, ρε. Συνήθως βέβαια εμένα δεν με χαλάει που πάντα σε αυτά τα έργα, Μαρία, δεν παίζει μια κοκκινομάλα με κόκκινο μαλλί, βαμμένο το μεταξύ. Ναι. Πού τη βρήκαν την πογιά τότε. Αλλά παίζει πάντα μια κοκκινομάλα η οποία μπορεί να έχει μαντικές ικανότητες.
1: Προβλήματα. Προβλήματα. Πες
0: πιο πολλές κοκκινομάλα.
1: Προβλήματα.
0: Πιο πολλές. Και με μαθήματα αγάπης πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Ούτε ο Λεωνίδας ήταν έτσι, λέει, ας μάζανε τον Μπαρτσαλάκη.
0: Τον Μπαρτσαλάκη, Λεωνάιντας. Μα ήρθαν οι Ιρθοξέρξης αγόρι.
1: Εσύ θα μπορούσε να κάνεις.
0: Ποιον?
1: Τον Λεωνίδα.
0: Τίποτα.
1: Έγινε το ίδιο ψεύδισμα με το...
0: με τον Μπάτλερ. Ναι, ναι, αλλά δεν ήμουν και μπάρμαν, γιατί ήταν μπάρμαν που τον ανακάλυψαν.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Ο Λεωνίδας έβαζε ποτάκια. Ο Λεωνίδας δεν ήταν μπάρμαν. Ο ηθοποιός ήταν μπάρμαν.
1: Ο Λεωνίδας ήταν ηθοποιός
0: και φοβερά γλυκά και σοκολατάκια.

0: Λοιπόν, τον Νόλε, πάμε στο Νόλε, πάμε στο Τζόκοβιτς.
1: Κυριοδεσία του Νόλε.
0: Εντάξει, εντάξει. Πρέπει να δείτε κάποια αποσπάσματα από το τελευταίο του παιχνίδι στο Ρολάν Γκαρός. Ήτανε με τον Βαλεντίν Ρογιέρ, κέρδισε 3-1 τον Γάλλο. Εντάξει, κάτι πόντιβλες.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος δηλαδή, τα δίνει όλα.
0: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει, όλα. Παιδιά, δεν υπάρχει. Περνάει, κάνει μια απίστευτη επιστροφή στέλνοντας
1: τον
0: μπαλάκι.
1: Γύρισε.
0: Δίπλα από το δίχτυ και μέσα στο γήπεδο.
1: Το είδα το πρωί.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Εκεί θα άφηνα τη μέση μου και σπλήνα. Όλα εκεί θα μέναν εκεί έτσι όπως έσκησε, ναι, για τον πόντο. Πώς το κάνουν. Η μεσούλα τους είναι.
0: Ναι, ξέρεις, ένα δαχτυλίδι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τα βάλε και λίγο με τον κόσμο, γιατί κάποιοι κάνανε φασαρία στα σερβίς και λέει ο κόσμος, λέει, δεν έχουν σεβασμό, κανένα σεβασμό. Αλλά έκανε και το σόου του, έκανε, ναι, και καλά, ναι, ότι ήταν, ναι, βιολιστής, ναι, ξέρεις, με τη ρακέτα και τέτοια. Εντάξει, είναι ο τελευταίος που απολαμβάνουμε από τους μεγάλους.
1: Ναι, έχουν μείνει τώρα.
0: Φέντερερ, ναι. Ναδάλ,
1: ο Σίνερ τώρα είναι, ναι, ο βασιλιάς, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μετά ο Αλκαράθ. Αλλά δεν βλέπω αυτή. Ξέρεις τι, αυτό που κατάφερε ο Τζόκοβιτς να σπάσει το Μπαρτσελόνα Ρεάλ, το Φέντερερ Ναδάλ, ναι, ήταν, ναι, φοβερό. Ναι. Και να του ξεπεράσει κατά πολύ, δηλαδή σε Grand Slams, έτσι. Στην καρδιά μου είναι ο Φέντερερ, αλλά ο Νόλε είναι παιχταράς.
0: Είναι.
1: Παιχταράς.
0: Είναι. Πείτε ένα χρόνια πολλά στην Παρίσι Ζερμένη σήμερα. Α, γιορτάζει ο Πολιούχος της πόλης. Μάλλον είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα. Θα έχουν πανηγύρι σίγουρα.
1: Θα τους πάνε κατηχητικό και μπάλα.
0: Σίγουρα.
1: Του Αγίου Ντεμπελέ, τι είναι.

0: Επίσης δεν πάω για Όσκαρ με το συμμορία της φοράς 2. Μην αγχώνεστε για μένα. Το ένα πήρε το χρυσό βατόμουρο.
1: Ναι, έχετε δίκιο, ότι πιο έτσι κοντινό στον Ιησού είναι ο Τζιγκρίνσκι. Ναι,
0: ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λέει. Ναι,
1: επίσης, ναι, το Τζιγκρίνσκι, όπως γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, είναι ό,τι καλύτερο για κωδικός Wi-Fi. Δεν στο κλέβει.
0: Ναι, είναι αγκώνα στο πληκτρολόγιο.
1: Ναι, αυτό, ή γάτα.
0: Ναι,

Λοιπόν, δεν έχετε κάτι άλλο να σκεφτείτε. Μόνο να μείνετε στον Big Wins Sport FM 94,6, γιατί έρχεται και πρεσάρισμα δίωρο με τσούτσικα και τσόχο, έτσι. Θα σας πάνε μέχρι τις 12.

0: τα πάντα. Κερδίζεις έκπτωση για επόμενες χιλιάδες προσφορές σε κάθε παραγγελία από τα πιο αγαπημένα καταστήματα. Δεν γίνεται να βγεις πιο κερδισμένος μόνο με Box Delivery App, Μαρία.
1: Αμέ, αμέ, αμέ, αμέ. Και ώρα τι έχει να γίνει το καλοκαίρι, που σημαίνει παιχνίδι, βουτιές και χαμόγελα. Στα Lidl σε περιμένει μια τεράστια ποικιλία από φουσκωτές πισίνες, παιχνίδια παραλίας, νεροπίστολα και σωσίβια για να απολαύσουν τα παιδιά σου κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με απόλυτη ασφάλεια. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, και το αν παίξεις ανάποδα το Τζιγκρίνσκι, ακούγεται το γενναίο, πάσε, φεύγουμε με αυτό. Άντε.
1: Άντε, γεια.
0: Λέμε, γεια.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: αγκαλιές που βγαίνουνε σε Ριγιάννη.
1: 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλεφωνά μας. Με Σεβδά ξεκινήσαμε. Ξεκινάνε και τα ημιτελικά στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Αυτά έχουν μείνει και μετά η τελική στο μπάσκετ. Έχει μείνει και ένα Champions League το μονοπωλείο το Σάββατο. Νωρίς.
2: 7.
1: Για να μπορείτε να πάτε μετά για βόλτα.
0: Έρωτα να μην πιάνει.
2: Εάν πριν από σένα κάνει εκπομπή αυτός που είναι στην παραγωγή.
1: Ναι.
2: Η ατζέντα βρίσκεται ήδη εδώ από νωρίς.
1: Εντάξει, παιδί μου, μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι σούπερ.
2: Όχι, για τον μπάσκετ, τι σούπερ. Δεν τα έφτασε για μάτι, την είχε αυτός.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ελπίζω να μην έχει ξεχάσει τα μισά.
2: Πότε.

0: Ναι, για πες το, πες το, έτοιμος είσαι να την πεις, έλα, πες την.
1: Περίμενε, δεν τα πω.
0: Ναι, πες την.
1: Πήγε πιο νωρίς το παιχνίδι του Τσιτσιπά αντί για τις 7 με τον Αρνάλντι θα αρχίσει στις 5 παρατέταρτο.
0: Δεν θα μπορέσω, ναι.
1: Και η Σάκαρη με την Ιλιού στις 4.30. Μια χαρά προλαβαίνεις, έχεις από εδώ, πας σπίτι σου, την πέφτει την καναπεδάρα σου και παρακολουθείς.
0: Ναι.
2: Να μην τα βρουν οι αγκαλιές που βγαίνουν σε Ριγιάννη.
0: Πάω στο σπίτι γιατί να κάθομαι στο μπαλκόνι και να γναντεύω τη θάλασσα, θα βλέπω Τσιτσιπά ή Σάκαρη.
1: Σιγά okay. Και σιγά, και το ένα και το άλλο, okay. Δηλαδή γιατί.
0: Δεν μπορώ, είναι ανάποδα η τηλεόραση.
1: Κάνα χρακ, γίνατε.
0: Όπα!
1: Γίνατε το μπαλκόνι.

0: Πώς το έδεσαι χθες το ματσάκι?
1: Καλύτερο το περίμενα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Κάθε στο δεύτερο λίγο άνοιξε, στο πρώτο.
0: Στο δεύτερο άνοιξε γιατί η Ράγια ήθελε να
1: εσωπαρήσει.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Οκ, okay, σαν να μην έγινε.
1: Βγάλαμε την υποχρέωση.
0: Ναι.

0: Σήμερα λοιπόν στις 6 είναι το Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Έτσι, για να προγραμματιστείτε λίγο.
1: Ναι, έχω προγραμματιστεί.
0: Δεν είναι μόνο για σένα, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε
0: φίλε. Θέλω μία τον κόσμο.
1: Θα πάω, τι να σου πω τώρα.
0: Να αφήσει τη θέα από το μπαλκόνι, ετώ.
1: Θα την αφήσω.
0: Για το Τσιτσιπά και τη Σάκα δεν, ε.
1: Θέλω να δω το Λάβαρο να ανεβαίνει στον ουρανό του.
0: Θα μου πει, θα έχει σκοτεινιάσει και όλα, δεν θα είναι τόσο. Ναι. Δηλαδή, πώ έχει η θέα από το μπαλκόνι.

0: Ο άλλος σου γράφει. Ο άλλος που να ξέρει από αθλητισμό, μόνο γάβρο και ρετσίνα. Ο άσχετος. Εν τω μεταξύ, ρετσίνα δεν πρέπει να έχω πει ποτέ στη ζωή μου.
1: Κακός.
0: Ναι, δεν έχω πει ποτέ.
1: Κακός.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχω πει.

0: πάω μερικά μπινελίκια εδώ από δικούς μου για, το, για τη Ρετσίνα.
1: Έμα, καλά σου. Εντάξει, δεν είναι και το πιο ευγενισμένο σε γεύση, αλλά ωραίο.
0: Δεν μου κάθεται, ρε φίλε.
1: Κατεβαίνει εύκολα, είναι.
0: Για τη ρακίτη δεν κατεβαίνει εύκολα.
1: Εντάξει, άλλο τον άλλο, το άλλο, ρε φίλε. Σταύρο λέει, με το τεστ με τι σερβίρετε, πίτσα ή σουβλάκια. Τίποτα δηλαδή. Κανονικά δεν με κάνα σούσι, ξέρω εγώ. Με
0: ράει στα διάλογα.
1: Δεν τα τρώω.
0: Να χάθει, να
1: χάθει. Με τι θα σερβίρετε.
0: Με τίποτα, με ό,τι να είναι.
1: Με κάνα παιδάκι.
0: Με φασολάδα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Μου θέλει και ειδικό φαγητό για το τέννη.
1: Εγώ καθόλου.
0: Και στο χωριό σου.
1: Τέννη ή ειδικό φαγητό.
0: Άσο, για το φαγητό το ξέρω.
1: Κάτι θεωρητικά. Πιο εξευγενισμένο, όχι με ρετσίνα. Δηλαδή, ο Μπάμπη θα έβλεπε τέννη, θα πει ρετσίνα.
0: Και όπω λέει η φίλη μου η Πόπη, ο καλό ομίλο τα λέθη όλα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να διαχωρίσει και λίγο τι είναι γιατί την περίσταση.
0: Είπαμε από συνοικία ευγενών και πριγκίπων είμαι εγώ, όχι εσύ.
1: Έτσι νομίζεις.

0: Είπαμε τελειώνουν τα αθλητικά.
1: Τελειώνουν και γιατί το Μουντιάλ γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς το λες.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, στο Μουντιάλ.
1: Έχουν αρχίσει να φουντώνουν τα μεταγραφικά.
0: Να βάλουμε Μουχαμέτη για το Μουντιάλ τώρα. Οκ. Ας να παίξουμε για καμιά μουσική, να παίξουμε και κανένα καλεσμένο, να έρθει κανένα ανθρωπάκος εδώ με την κιθάρα του, να μας πει ένα τραγούδι. Άιντε μπράβο.
1: Α, δεν κάνω τα κουμάντα.
0: Τα κάνω ήδη. Την άλλη εβδομάδα θα τα ακούσεις τα μαντάτα.
1: Ελπίζω να τα κάνεις προστέρψη του κοινού.
0: Ναι.
1: Και όχι για να βρει την εργασία και κάνει μια περωδία να πάει να τραγουδήσει και να κάνει το παιδικό σου όνειρο πραγματικότητα. Έτσι,
0: δεν γίνεται με αυτού να τραγουδήσει, ρε φίλε. Είναι...
1: να δει το πρόγραμμα.
0: Εντάξει τώρα, πάω τώρα με αυτού να τραγουδήσω, α πούμε. Δηλαδή δεν το καταθέχομαι καν,
1: α
0: πούμε.
1: Α, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Ή φοβάσαι μήπως τους κλέψει τη δόξα.
0: Αυτό εννοείται.
1: Και δεν σε θέλουν μαζί.
0: Εννοείται.

0: να κάνω ρε Πόπη, εδώ πέρα ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει με σούσια.
1: Όχι καθόλου.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα για λινάτσα κανονική.
1: Μα δεν το τρώω καν το σούσι. Εγώ σου λέω με τι θα έβλεπε κάποιος το τένις. Ξέρω, ευχάριστα. Τι ταιριάζει στο κάθε άθλημα, στο κάθε. Δηλαδή δεν είναι. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα τένις και σπλινάτζερο με ρετσίνα. Θα έχει φράουλες σαν τη γη και σαν πάνια.
0: Είναι δυνατόν να έχει σπλινάτζερο και να ανοίξω την τηλεόραση να δω τένις.
1: Είδες!
0: Στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.

ένας φίλος μας λέει ότι τα ηλεκτρονικά εισιτήρια για το μεσημερινό μας στο Ολυμπιακό με την ΑΕΚ έχουν τελειώσει. Από ό,τι άκουσα εγώ, υπάρχουν εισιτήρια τουλάχιστον στους γκισέδες. Τα ηλεκτρονικά δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει. Ναι.

0: Πάντως, αν και νωρίς, νωρίς.
1: Πόσο νωρίς?
0: Νωρίς είναι, ρε φίλε, είναι ακόμα τέλη Μάιου.
1: Ναι.
0: Αρχίζει και η ονοματολογία γίνεται πιο έντονη. Και νομίζω ότι είναι από τις πρώτες φορές που τόσο νωρίς έχουμε πραγματάκια. Όχι σε θεωρητικό επίπεδο θα κοιτάξει έναν χάφι, έναν τερματοφύλακα. Αλλά αρχίζουν λίγο και μέχρι και ονοματάκια να βγαίνουν.
2: Δεν θυμάμαι καμιά φορά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, να μην τελειώνει το πρωτάθλημα και να μπαίνουν μπροστά τα ονόματα. Δεν το θυμάμαι αυτό έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Μάλιστα, πολλές φορές είχαμε και άμεσες ανακοινώσεις.

0: Ταυτίζομαι με το στόλισμα που μου κάνει ένας φίλος εδώ. Ρε, ο Στέφανος είναι αθληταράς. Πάρ' το χαμπάρι, ποταπέ χωριάτη.
1: Πάρ' το χαμπάρι.
0: Το πήρα.
1: Και τι κατάλαβες?
0: Τίποτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κώστας από την Νίκαια λέει: πες πάλι τις ώρες του τένις για να βγάλω το Χαβιέρι από το ψυγείο.
1: Όχι, να τα πεις εσύ.
0: Δεν
1: που το πες μάγκα.
0: Εσύ
1: να τα πεις.
0: Δεν τα θυμάμαι.
1: 3:20 η Σάκαρη και μισό λεπτάκι. 5 παρά ο Τσιτσιπάς. 5 παρά τέταρτο το Τσιτσιπάς. Τα δυο της μάτια κα... Και η Σάκαρη πήγε πιο νωρίς. 4:20.
0: Ωραία. Άρα δεν προλαβαίνω.

Να πω ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο BwinΣΠΟΡ FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinette 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι αύριο και θα ανακοινωθεί ο νικητής στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στην εκπομπή του Βάιου Τσούτσικα.

0: ήξερες ότι σε πολλά μεγάλα τραγούδια του Νίκου Παπάζογλου κιθάρα παίζει ο Μάλαμας?
1: Ναι. Εντάξει, σπουδαίος Παπάζογλου.
0: Εννοείται.
1: Σπουδαίος
0: Παπάζογλου. Από τους μεγαλύτερους. Και δεν θυμάμαι τραγούδι του που να πω, ας πούμε, ότι εντάξει ρε παιδί μου, αυτό τώρα γιατί το πες. Είναι ένα και ένα.
1: Όλα, όλα έχουν κάτι να σου πούν. Yeah. Μπορεί να μην ταυτίζεις εσύ με κάποια, okay, αλλά αν για να πάσα περίπτωση θα βρεις κάτι από τον Παπάζογλου να σου ταιριάξει.
0: Έτσι όπως είναι και ο αθλητισμός και η μουσική και ο αθλητισμός, γιατί ορισμένοι ξέρω εγώ λένε ότι ρε φίλε, γιατί δεν κάθεσαι να δεις αυτό το άθλημα. Και δεν μου αρέσει ρε. Δεν το γουστάρω δηλαδή, το θεωρώ για μένα, ναι, ότι δεν μου λέει κάτι. Γιατί πρέπει με το ζόρι να δω χόκκι ή επιπάγου, ας πούμε.
1: Δεν σε επιχώρω.
0: Να το παίξω, ναι, οκ. Okay.
1: Το επιχώρω είναι χειρότερο, δεν σε επιπάγω.
0: Ναι, έχω δει μια-δύο φορές.
1: Καλύτερα. Δηλαδή, ναι. Εγώ έχω δει χόκκι επιχώρω του φιλέ,
0: ναι,
1: στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ζωντανά, ενώ έχω πάει, okay, έχω πληρώσει κιόλας.
0: Πληρώσει.
1: Ναι, γιατί okay, στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήθελα ρε παιδί μου να δω αθλήματα που δεν θα έβλεπα. Δηλαδή δεν πήγα να δω μπάσκετ.
0: Και εγώ εδώ πήγα σε διάφορα.
1: Πήγα σε softball, okay, baseball και σε τέτοια. Δηλαδή πήγα να.
0: Φαντάσου σε πολλά από αυτά που πήγα δεν μου έμεινε κάτι ρε φίλε. Τίποτα. Δηλαδή.
1: Okay. Όχι, εντάξει,
0: και αν δεν είχα και καλή παρέα θα είχα φύγει δηλαδή.
1: Λοιπόν, λες καίγεται η Ευρώπη και Θεσσαλονίκη εδώ μου στέλνει φίλη μου η Νάτση. 31 βαθμούς λέει.
0: Εντάξει, καλά είσαι στους 31. Καλά είσαι.
1: Νάνση μου, καλά είσαι στη Θεσσαλονίκη. Όχι στους 31.
0: Γενικώς και στη Θεσσαλονίκη, μια χαρά είσαι.

0: γίνεται ένας μικρός χαμός με τις συναυλίες του καλοκαιριού. Δηλαδή μιλάμε ότι όλη η Ελλάδα θα έχει...
1: κάθε χρόνο, μωρέ. Απλά σιγά σιγά.
0: Λίγο παραπάνω.
1: Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο εξοικειώνεται και το κοινό με αυτό. Δηλαδή παλιά την συναυλία θυμάμαι σε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Συναυλία. Ενώ τώρα το έχουμε εντάξει πιο πολύ στην καθημερινότητά μας.
0: Είναι ωραίο το καλοκαίρι όμως με τη συναυλία, ρε φίλε. Είναι έξω, είναι. Εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο.

0: Άσε μαζε Σταύρο με το τένις. Έπαιζες και στο χωριό σου τένις και χάλαγες 30 χιλιάρικα λέει την ημέρα. Να σου πω ότι στην Καβάλα τουλάχιστον που μεγάλωσα, δίπλα στο Κλειστό που έκανα προπονήσεις, υπήρχαν εκεί πέρα τένις τότε που στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Δεν έπαιζα, αλλά πήγε.
1: Είμαι μπροστά η Καβάλα και γι' αυτό την ονομάσανε και Καβάλα.
0: Εάν ήθελα θα έπαιζα.
1: Ναι, εντάξει.

0: υπάρχει ένα μένος για το τένις, το άθλημα των καπιταλιστών και τα λοιπά μας έχετε πει, παιδιά, αφού τώρα αυτό είναι σε εξέλιξη, τι να πούμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν διεξάγεται το Ρολάν Καρός, το μεγαλύτερο, είναι το μεγαλύτερο τουρνουά τένις στον κόσμο και είναι από τα πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα γενικώς. Εσύ τι θέλετε να σας πω τώρα, να σας πω για hardware που δεν υπάρχει δράση.
1: Εντάξει, στο χάντμπολ υπάρχει μια εκκρεμότητα, δεν έχει βγει ακόμα ο πρωταθλητής.
0: Ναι, όχι, παίζουν ακόμα. Ενώ σήμερα δεν υπάρχει δράση.

0: Και μια και αρχίσαμε αυτά, υπάρχει σε εξέλιξη η τελική στο πόλο, γυναίκες άντρες, υπάρχει σε εξέλιξη το handball, υπάρχει κάτι άλλο.
1: Βόλεϊ έχει τελειώσει.
0: Και το μπάσκετ.
1: Ναι, και το μπάσκετ.
0: Και υπάρχει βέβαια και η συμμετοχή του Ολυμπιακού στα δύο Final Four του πόλο, έτσι, και των κοριτσιών και των άντρων. Μάλιστα.

0: επιμένει ο Χθεσιντός με το αναρχοκομμουνιστές.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αφού λέει, είστε όλοι εκεί αναρχοκομμουνιστές, είναι λογικό να έχετε και αντίστοιχους ακροατές και να έχουν μένους εναντίον του τένις και άλλων ευγενών αθλημάτων. Πρώτον, εσύ γιατί μας ακούς αφού δεν ανοίξεις αυτή την κατηγορία. Δεύτερον, εμείς κάνουμε τις αναφορές στα ευγενή αθλήματα, άρα.
1: Ναι. Οκ.

0: Το τραγούδι γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας.
1: Όχι δική μας, μην... Απλά μπορεί να και να δέχει το ρεκόρ αφιερώσεων.
0: Ρε φίλε, ήταν εντάξει. Ήταν βαθιά γνώση της ελληνικής πραγματικότητας.

0: Στο μεταξύ, γιατί κάνεις πόλεμο στο Σωτήρι Ταμπάκο?
1: Πόλεμο κάνω.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Για πες.
0: Λες. Τι έχουν μείνει τώρα, τελειώσανε αυτά, τελειώσανε τα άλλα, λίγο μπάσκετ, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Ναι. Ναι.
2: Τα φιλικά τη εθνική τη Αλβή. Τώρα τα φιλικά. Θα σου
0: και τα. Με Σουηδία και Ιταλία, όχι με τίποτα.
2: Να σου πω την άποψή μου και μετά κατηγόρησέ με. Φιλιά. Τα φιλικά τη εθνική γίνανε για να πάει μία βόλτα στην Κρήτη και μία βόλτα στο.
0: Στη
2: Στοχόλμη.
0: Κοινή βόλτα.
2: Ναι. Με την αποστολή και τα λοιπά.
0: Μελό, ενιαία, μία βόλτα. Ναι.
2: Θα πάει λοιπόν τη βόλτα του. Δεν θα είχε να κάνει τίποτα εδώ. Συγνώμη, αυτό το διάστημα.
0: Δεν γίνανε.
2: Αυτό...
0: Τα κανόνισε.
2: Ναι, αυτό λέω. Όχι, όχι. Γίνανε, τα κανόνισε. Εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Και κοίτα τι ωραίο πλάνο έχει. Σου λέει τώρα τι έχει ζέστε. Ας πάμε λίγο στη Σουηδία να δροσιστούμε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά μετά εντάξει, καλοκαιράκι είναι. Να πάμε και σε ένα νησί που μπορεί να παίξει εθνική. Τώρα δεν μπορεί να παίξει σε οποιοδήποτε νησί. Πάμε και στην Κρήτη.
2: Οκ. Okay.
0: Αλλά αυτά δεν τα λες στην αγωνιστική δράση που έχουμε μπροστά μας.
2: Αυτά για τους ανίδεους, τους ανήξερους και τους βαριά νυχτωμένους.
0: Είδες που σου λέω ότι του κάνεις πόλεμο. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι δύο.
2: Εσύ με προκάλεσες.
0: Φιλικά με.
2: Εγώ δεν τα έλεγα.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Δεν τα έλεγα.
0: Δεν προβάλλεις τους αγώνες εκείνους που ναι μεν είναι φιλικά, αλλά δεν είναι φιλικά με την κάτω Παναγιά και την άνω Παναγιά, στη Σουηδία και εδώ με την Ιταλία.
2: Η οποία δεν θα έρθει με την κανονική ομάδα.
0: Φοβήθηκαν.
2: Τι τραβάω ρε, τι τραβάω ρε εδώ μέσα ρε.
0: Εγώ πάντως αν ήμουν Ιταλός διεθνής,
2: ναι,
0: θα έλεγα κοτς πάρε με.
2: Πάρε με να πάω και εγώ να.
0: Αλλά ναι, έχω ένα άλλο μικρό. Να μην γυρίσω πίσω με την αποστολή με το τσάρτερ.
2: Θα κάτσω μια δεκαετία.
0: Το κάνω εγώ μετά τα κουμάντα μου.
2: Γιατί άμα έλεγε η
0: Εθνική Ιταλία. Πήγαινε, έλα, πήγαινε, έλα.
2: Αν έλεγε η Εθνική Ιταλία ότι.
0: Θα σου πω και ένα τρίμερο μετά.
2: Τέσσερις-πέντε μέρες να μείνουμε στην Κρήτη, δεν του βρίσκαμε ξενοδοχεία.
0: Καλά, εννοείται.
2: Τι λες τώρα. Είναι δεδομένο. Και τσαμπέ, έτσι. Όχι να πληρώσουν τα παιδιά.
0: Καλά, τα παιδιά έχουν και λεφτά. Δεν είναι,
2: το θέμα είναι, δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι, είναι θέμα φιλοξενία.
0: Η ελληνική φιλοξενία, πώς κερδίζει η κριτική.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Τα δύο χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and the New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainandhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Πάμε τραγουδάκι για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τον έχω δει σε κάποια παιχνίδια, αδελφέ. Δεν ξέρω αν είναι αυτός που μπορεί να λύσει το πρόβλημα του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, προσφέρει πολλά πράγματα στο κέντρο, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο τύπος ποδοσφαιριστή που μπορεί να κάνει τη διαφορά στο επιθετικό άκρο του Ολυμπιακού.

Περισσότερα του μάτς θα έχει παίξει ως οκτάρι, έχει παίξει και σαν εξάρι. Δεν είναι από τους παίκτες που τα παρατάει μέσα στο μάτς, ούτε και που χάνεται.

0: να σου πω ότι ο Ταμπάκος με απείλησε.
1: Ναι.
0: Ότι αν δεν ενημερώσω για τα νεότερα του τένις, δεν θα πάμε καλά. Αλλά εγώ αντιστέκομαι στεναρά και δεν θα συνεχίσω με αυτή την ενημέρωση.
1: Οκ.
2: Δεν θέλω να μπω ανάμεσα.
0: Αυτό είπα. Εάν έχει τα κότσια, έλα να μα τα πει εσύ. Δεν θα είμαι εγώ το δικό σου φερέφωνο να μου λύνει πε αυτό, πε το άλλο, πε το τρίτο.
3: Βαθιά με στη νύχτα, μια σιρήνα σφυρίζει.
2: Αυτό πώς μας προέκυψε και ρεπόρτερ τένις τώρα ο...
0: Άνδρος πες τένις, τίνησα και εσένα.
2: Σε μια γνωστή ερμιά, μια φωτεινή. Ο Μπάρι Χαμπάρι Ελενίτσα του πλαγώσε που τα κεφαλιά.
0: Ξέρει εσύ ότι πάει και πες τένις. Ας εννοώ, ξέρει τένις.
2: Έτσι της λέει.
0: Εγώ τον έχω δει να κουβαλάει και να κέτσει.

0: Και για να καταλάβεις τώρα πόσο
1: προχωρημένο.
0: Ναι, ναι, δεν είναι κανένας τυχαίος. Έχει μια που παίζει και μια backup. Και λέω τώρα, εάν θες απλά να βρεις ένα πρόσχημα, μια δικαιολογία για να φεύγεις από το σπίτι, ναι. Γιατί δεν λες πάω να παίξω bowling που δεν χρειάζεται κάτι, ξέρω εγώ, ή να πάω να παίξω τάβλι.
1: Ναι.
0: Και να πιστεύεις που χρειάζεται να έχεις έναν εξοπλισμό, ρε παιδί μου, οπότε και κάποια έξοδα. Και σου λέω ότι είσαι ο Ταμπάκος. Κάνουμε ένα τουρνά εδώ στο σύλλογο που παίζω. Έλα να με παρακολουθήσεις. Με τι αντάλλαγμα θα πήγαινες?
1: Κοίταξε, θα ήθελα ένα τραπέζι γεμάτο φαγητά. Πώς?
0: Λέω, περιμένω ένα ολόκληρο, γιατί μικρό αντίτιμο μου φαίνεται αυτό.
1: Τι το τραπέζι με τα ωραία.
0: Για αυτό που αντικρίζεις μικρό είναι.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, με το φαγητό, όχι με το φαγητό. Να είναι ένα πλήρες
0: ευαίνο. Ναι,
1: μπαμπάτσικο που
0: λέμε. Ναι, λουκούλιο και έβα τώρα,
1: όχι. Όχι,
0: και με τα τσίρικι τσίρικο.
1: Όχι. Και θα παρακαλούσα να ήταν με ψαρικάκι, όχι με κρεατικά.
0: Το χοντρένεις τώρα.

0: Βέβαια δεν έχω ρωτήσει, κακώς δεν έχω ρωτήσει και δεν έχω ασχοληθεί, ποιος θα επιμεληθεί στο πάρτι τα φαγητά και τα υπόλοιπα δέσματα που θα έχουμε εκεί.
1: Κανείς.
0: Τι εννοείς κανείς? Δεν θα έχουμε.
1: Ναι, μην είσαι τέτοιος.
0: Όχι, επειδή είμαι τέτοιος.
1: Εσύ πιστεύεις ότι δεν θα είμαστε εκεί?
0: Ναι, ναι, ποιος τα έχει επιμεληθεί θα ήθελα.
1: Όχι εγώ.
0: Ποιος?
1: Δεν μπορώ να αποκαλύψω, αλλά όχι εγώ. Οπότε να είσαι λίγο επίοικης.
0: Ελπίζω να μην είναι τίποτα τσουρωτικά πράγματα, γιατί θα διαμαρτυρηθώ εντόνως.
1: Δεν είμαστε δε γιατί υπηρεσία.

0: Αυτό που λέει για τους χαμηλόμισθους, τα οικονομικά κτλ. Είναι όντως δύσκολα για κάποιον να αγοράσει εισιτήριο διαδικίας. Αλλά που τις τιμές και την πολιτική των διαρκείας βγάζουν, την αποφασίζουν οι ΠΑΕ. Πάντως είσαι τυχερός που έχεις τέτοιο ποσό για ενίκιο, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω βέβαια σε τι κατάσταση είναι το σπίτι, αλλά πάλι καλά να δεις.
1: Ναι. Πάντως λέει αλήθεια, ας πούμε, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Λέει αλήθεια.

0: Θα είναι, λέει, finger foods. Εντάξει, δεν θα σας έρθουν και τα γουρνοπούλες. Κάτι που να μπορείς να τσιπήσεις και να φας, ενώ είσαι σε ένα χώρο και σε μια εκδήλωση.
1: Αυτά με φοβίζουν.
0: Τι θέλει να σου πούμε, ρε
1: φίλε. Με φοβίζουν αυτά. Να έχω μαζί μου τίποτα κονσέρβες από τα σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Οκ. Να φτιάξω σαντουιτσάκι από το σπίτι.
0: Δεν με προσέχεις, δεν με προσέχεις. Τώρα θα κάνεις το κομμάτι σου. Σούπα θα υπάρχει και μια χαρά, πολύ ωραία και μπόλικα.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι σπινάτερα. Γιατί δεν συνάδει με το χώρο.
1: Μάλιστα. Του κρυμμένου πιζαβλού το ταξίδι τελειώνει. Εκεί που είναι αδύνατο να είμαστε. Την άλλη φορά να πάμε στη Βάρης. Το πιο ωραίο εαυτό μας αντικατοπτρίζουν. Ή έστω στη Φιλή. Φίλαμε ακόμα όλα τα άλλα ηχούν μακρινά ένα στέρι. Άλυσια, η ιδέα για την παραλία και τον Μπόλιβαρ πιανού ήταν, δεν κατάλαβα.
0: Δικιά σου.

0: Και μια και λέγαμε για μεταγραφές, θα σου πω μια που θα κοστίσει έτσι 2-3 ψωροδίφρακα.
1: Για πες.
0: Ο Άλβαρες της Ατλέτικο στην Μπαρσελόνα. Έχει ενημερώσει ο ποδοσφαιριστής ότι θέλει να αποχωρήσει, να πάει στην
1: Μπαρσελόνα.
0: Μέσα είσαι. Η μεταγραφή μπορεί να κλείσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ του 26χρονου Αργεντινού. Παχτούρα, αλλά και 100 εκατομμύρια.
1: Είναι Βαρσελόνα είναι όμως. Κάτι θα πρέπει να πάρει εκεί πέρα.
0: Ναι, και το θέμα είναι συνήθως αν παίρνει από την ίδια χώρα, σου πληρώνει και υπεραξία. Ειδικά στην Αγγλία γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει, άμα τον αφήσω και πάει σε αγαπημένη ανταγωνιστική ομάδα, να πάρω κάτι παραπάνω.

0: Όπως το λες, ότι φεύγοντας ο Λεβαντόφσκι, έπρεπε να πάρει κάποιον.
1: Ναι, πρέπει να πάρει κάποιον.
0: Πρωτοκλασάδο. Κάποιον δυνατό, όχι απλά να πάρει κάποιον. Όχι ότι έχει παιδικό πρόβλημα, αλλά πάντα προνοείς.
1: Γιατί και ο δεύτερος που ερχόταν πίσω από τον Λεβαντόφσκι ήταν παστέλος.
0: Αυτό λέω, μια χαρά. Δεν είναι ότι, αυτό λέω, ότι έχει πρόβλημα.
1: Αν και πιστεύω ιδανικός για την Μπαρτσελόνα ήταν ο, αυτός που πήγε στην Άρσεναλ, το σεντροφόρο.
0: Ο Γιόκερες.
1: Γιόκερες. Περισσότερο κολλάει σε αυτό το
0: μπορεί, ναι,
1: πράγμα που παίζει η Μπαρτσελόνα. Αλλά είναι μια ομάδα που παίρνει γκολ από χαφ, που παίρνει γκολ από εξτρέμ, που παίρνει γκολ. Μόνο ο τερματοφύλακας δεν σκοράρει.
0: Έτσι πως παίζει.
1: Να. Παίρνει γκολ από παντού.

0: φυλάξει.
1: Και ο Χαρκέν λέει ταιριάζει απόλυτα στην Μπάρτσα. Δεν νομίζω. Ο Χαρκέν ταιριάζει παντού γιατί έχει πολλά διαφορετικά στυλ που μπορεί να αγωνιστεί.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά όπου και να πάει θα τα παστελώσει. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Ο Μπάμπης από το Φάλερο λέει ότι ο Άλβαρες ταιριάζει γάδι στην Μπαρσελόνα. Και εγώ θεωρώ ότι
2: δεν ταιριάζει. Λέω τι μοιάζει στο μυαλό μου ως ιδανικό.
0: Ξέχει ένα τέντρο όμως στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά

30 του χρόνια ο Big Wings Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ Dinette 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι αύριο, που θα γίνει η κλήρωση λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι και θα ανακοινωθεί στην εκπομπή του Wild.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Αυτά είναι. Ακούσαμε τις ευχές του Μίλτου Πασχαλίδη. Ακούμε και τον ίδιο να τραγουδάει.

0: πάρα πολλές προτάσεις για τον ποιον πρέπει να αντικαταστήσει ο το Λεβαντόφσκι στην Μπάρτσα. Ένας από όλους λέγει τον Ελ Καμπί.
1: Για να γυρίσω σαν λυπισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί.
2: Να τα λέτε, δεν τον δίνει.
0: Εντάξει, παιδί μου, λέμε όμως ότι...
1: Σαν λυπισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
0: Και είναι γεγονός ότι το σκάουτινγκ της Μπαρτσελόνα υπολείπεται.
2: Άσε ρε. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Πείτε μου, λέει, πόσα άτομα θα έρθετε για να σας στείλω πατατάκια πανσεραϊκό να το γιορτάσετε. Κατάλαβα ποιος έχει στείλει το μήνυμα αυτής της αίρεσης εκεί. Μας ακούνε κάθε μέρα. Μάλλον συχνά. Ξέρεις ότι έχει βγάλει πανσεραϊκό πατατάκια.
0: Όχι.
2: Ναι, ναι, όχι του τύπου απλά της ομάδος.
0: Αλλά
2: κανονικά και... με το έμβλημα στο χαρτουλάκι και τα λοιπά.
0: Θεός, ρε,
2: ναι, ναι.
0: Πολύ θέλω,
2: δεν ξέρω,
0: το θέλω.
2: Δεν ξέρω αν είναι γευστικά,
0: το
2: αλλά
0: θέλω.
2: Ότι όλο το χαρτουλάκι είναι.
0: Απλώς για το.
2: Έτσι, για το γάμο το.
0: Για το γάμο το, ναι. Τα πουλάνε στις σέρες, αυτά είναι.
2: Τα πουλάνε σίγουρα στο γήπεδο. Τώρα, αν τα πουλάνε και παραδίπλα, δεν ξέρω. Εγώ στο γήπεδο τα έχω δει.
0: Ωραίο, πολύ.
2: Ας μας ενημερώσει εδώ ο οποίος μας έχει
0: στείλει. Μ' αρέσει, ναι.

0: Αρνούμε να πάρω μπατατάκια, διότι όταν πάρω παίρνω τη σακούλα
1: δεν μπορεί να πας
0: ένα. Εκείνη τη μεγάλη παίρνω.
2: Για να γυρίσω σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
0: Είμαι η ντροπή των πατατακίων.

0: Στην μεγάλη μπουτίκ μας, λέει, όχι παντού.
1: Τι πανάπη,
0: προφανώς και γύρω-γύρω το κήπεδο το βρίσκεις.
1: Θα κάνει μόνο εκεί.
0: Δεν είναι για λαϊκή κατανάλωση.
1: Δεν είναι για όλους.

0: Φέρε μια γραμμή, ρε νεαρχιάντε, φέρτηνα. Παρακαλώ.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Από τη φλεγόμενη Θεσσαλονίκη.
0: Είσαι εδώ.
1: Είμαι εδώ, ναι.
0: Τους εγκατέλειψες στους Ολλανδούς.
1: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Λίγο ακόμα έμεινε. Λίγο ακόμα και θα φτάνει τόσο με τα τουνιπιάσματα εκεί πέρα.
0: Άντε, άντε. Με το καλό.
1: Ναι, ναι. Τι θα έλεγα, λοιπόν, εμείς κινούμαστε σε αστερισμό των βαρέων βαρών, τα ζώα μου αργά, όπως είμαστε εμείς στον ΠΑΟ κάθε Μάιο και Ιούνιο, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε κινούμαστε σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης κλασικά.
2: Γενικά, βόρα Λάμδα μας λίγο πιο άρδαν.
1: Χαλαρά, ναι, χαλαρά και το Λάμδα, έτσι να το τονίζουμε καλά. Λοιπόν, ναι, η κατάσταση είναι λίγο περίεργη, συγκεκριμένη, η σιωπή των αμνών. Πλέον αρχίζουμε και ανησυχούμε και για βαθύτερα πράγματα.
0: Όπως?
1: Όχι μόνο αν θα μείνει, θα φύγει ο Λουτσέσκου, το κλασικό κάθε καλοκαιριού. Ο Ρεσβάν δεν έχει κανένα λόγο να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι βαθύτερο. Τώρα έχουμε βέβαια ασφαλιστικές δικλείδες. Έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε μια εσωστρέφεια πολυτελείας. Να περιμένουν σαν τα πυράχας άλλοι δισεκατομμυρίου και από πίσω. Αυτό είναι καλό της υπόθεσης. Ενώ ας πούμε βάζω σαν παράδειγμα το Φουκαριάρη, τον συμπολίτη μας, ο οποίος ρίχνει άγκυρες παντού και δεν μπορεί να βρει τίποτα. Και μάλιστα αυτό που υπόθηκε από τον Ραπτόπουλο είχε πολύ μεγάλο δίκιο, στο ότι εφόσον το πιλέτο της Θεσσαλονίκης έχει καλυφθεί κατά 75% από τον ΠΑΟΚ επιχειρηματικά, χορηγικά, γεωπολιτικά, ποιος άλλος επιχειρηματίας να τολμήσει να πάρει οποιοδήποτε άλλο μέγεθος της Θεσσαλονίκης. Δεν τολμάει. Γι' αυτό και μόνο το λόγο. Και νομίζω ότι έχει δίκιο. Έτσι είναι. Δηλαδή έβαλα τον εαυτό μου στη θέση και λέω τι να πάει να πάρει, ποιον και για ποιον λόγο. Τι μερίδιο να πάρει. Το μόνο που προκαλεί ας πούμε δέος και πραγματικά είναι τεράστιο μέγεθος είναι ο Πασχετικός Άρης. Εκεί είναι. Εκεί νομίζω ότι δικαιωματικά έχει πολύ μεγαλύτερο brand name και από εμάς όσον αφορά για το εξωτερικό. Το αποδέχομαι, βλέπετε δεν έχω κανένα κόμπλεξ να το αποδεχτώ, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει να κάνει ο ποδοσφαιρικός πάγκο αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι τα πράγματα είναι ακριβώς όπως σιωπή των αμνών. Δεν είναι. Είμαι Θεσσαλονίκη και προσπαθώ να αποσπάσω πληροφορίες, να δω με τις γνωριμίες που έχω εδώ, να... τίποτα.
2: Εσύ σχεδόν πάντα όμως, έτσι ήταν. Και όσο για την επένδυση που έλεγες νωρίτερα, ισχύει εν μέρει αυτό που λες, αλλά ανάλογα και το αντίκρισμα που έχει η τοπική κοινωνία κάποια επένδυση, είναι και το κόστος.
1: Ναι. Έτσι είναι, αλλά δεν ξέρω πώς θα μου βαδίζει το πράγμα. Εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη μας πάλι, γιατί σας είπα, έχουμε εσωστρέφεια πολυτελείας εμείς, αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ας το πω ευλογημένο. Το να έχεις ας πούμε τη σειρά να περιμένουμε, το μόνο που ας πούμε τρώγεσαι, έχεις ας πούμε εσωστρέφεια, έχεις προβλήματα, αλλά δεν, πάντα η λύση υπάρχει από πίσω. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης.
2: Ωραία, να σε καλά, έλα.
1: Να δούμε.
2: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
2: Έλα, για χαρά. Καλό απόγευμα, για χαρά.

Να σας πω ότι έχουν μεταφερθεί για λίγο αργότερα οι αναμετρήσεις των Ελλήνων αθλητών στο Ρολάν Καρός. Σε λίγα λεπτά είναι προγραμματισμένο να αρχίσει το παιχνίδι τη Σάκαρη με την Λιού. Και στις 6 παρά, πλέον 6 παρά 20 του Τσιτσιπά με τον Αρνάλντι.

Να πω για μια φορά ακόμα ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Wings Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ Dinette 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου, μέχρι αύριο δηλαδή, και ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 12 παρακάτι από τον Βάιο Τσούτσικα στην εκπομπή εδώ, πρεσάρισμα 10 με 12.

Ότι σήμερα το απόγευμα έχουμε ημιτελικά στην GBL. Πρώτοι αγώνες. Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ στις 18:00 και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 20:15.

Είναι την κομματάρα θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή εδώ. Ίδρωσε το παιδί να μας ενημερώνει για τις συνεχόμενες αλλάγες ώρας έναρξης των αγώνων της Άγκαρη και του Τσιτσιπά. Από τον Πάβη και τον Σταύρο Αυκές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς. Μετά στον Κολογιάννη Κώστα και στον Τζόλου και ο Γιώργος.

0: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
1: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
2: Καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
0: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
0: Με ρόκα, σταφή.
2: Όχι αυτά, τα φαγιά.
0: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
2: Τίποτα πιο έκλεκτο.
0: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
2: Τίποτα πιο έκλεκτο.
0: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
2: Πιο έκλεκτο.
0: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
2: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
0: Τρομερά πράγματα.
2: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
2: Ωρε παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πέθανε για την έρωση. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
2: Έχασε.
4: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας. Ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
3: Τι θα κάνετε.
7: Τι να κάνουμε.
3: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλίδιακο. Θα τα μαζέψουμε.
3: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Καθημερινή είναι δυνατόν.
3: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή.

0: Τι Ανδρέα.
1: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
2: Μπουκές μετράζε.
1: Ατλαντικού.
3: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν. Και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
0: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
3: μπριζόλα
0: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
3: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με...
4: Και οφτέδες έχει.
3: Και οφτεδάκια...
0: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
2: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
1: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσαν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 στο ξημέρωμα της Παρασκευής 29 Μαΐου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα, φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings FM και στους 94,6. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Και πάμε στα δικά μας, τα διαδικαστικά μας, τρόπους επικοινωνίας κτλ. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr η ιστοσελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε τερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα. Φαίνεται, βλέπετε φώτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Όλα και ό,τι προλαβαίνουμε και είναι ανθρώπινο για να διαβαστεί και από το live. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα με τα γνωστά, τα δικά μας. Χθες είχε η μπασκέτ για τους πρώτους ημιτελικούς. Αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ πιο δύσκολα, με περιπέτεια, με παράταση. Στις δύο νίκες κρίνονται, φίλες που με ρωτάς, η ημιτελική. Στο Σαββατοκύριακο έχουμε τα επόμενα παιχνίδια για να δούμε πότε θα, αν θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι σε κάποια από τις δύο σειρές. Ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που είναι στο 1-0 αυτή την ώρα. Φυσικά οι σειρές μεταφέρονται πλέον στα λιώσια για το ΑΕΚ Ολυμπιακός και στη Θεσσαλονίκη στην Πηλαία για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Γενικά σήμερα είναι μια Παρασκευή ήρεμη. Τώρα πλέον, ξέρετε, μπαίνουμε και σε μια διαφορετική φάση. Έρχεται και το Μουντιάλ σιγά σιγά, πλησιάζει. Δεν είναι πολύ ο καιρός που απομένει, ούτε δύο εβδομάδες για να έχουμε σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο. Στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες και θα πούμε και σιγά σιγά. Θα λέμε και πραγματάκια για τα Μουντιάλ. Και όταν θα φτάσουμε κοντά στη διοργάνωση, έτσι κάποια μέρα θα ασχοληθώ αρκετά λέγοντάς σας μια σειρά από διάφορες ιστορίες, έτσι αρκετά περίεργες μέσα από τα παγκόσμια κύπελα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες τώρα όμως. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Χθες την έρθει μας τα έπαιξαμε τις πούρτες, λέει deflection, λέει, το έλεγαν στο χωριό, λέει. Ο άλλος λέει στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο, πολύ κλειστό, λέει. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλό σου ΠΑΟΚ, Βασίλης Βρυλίσια. Πού είσαι, Βασιλή, πού είσαι, ψηλέ μου. Καλημέρα στο Δημητρό από τα Δελέργια του Τυρνάβου. Καλημέρα, Βαγγέλη και κύριε Χολύπτα. Καλή εκπομπή να έχετε, καλό σου κου. Με προσοχή στου δρόμου πήραν Μάρουση. Καλημέρα από όμορφη Πάφο Δημήτρη 7. Καλημέρα, όριστο Κώστα από Μυτιλίνη. Σήμερα μου έχει πάλι ερώτημα. Καλημέρα, Βάγκο. Ζλάταν Ιμπραήμοβιτ, Ιντίτγε Ντρογκμπά. Κωστή από Μυτιλίνη, Παναθυνέκο και Μπέτη. Έχω το ίδιο θέμα με χτες, ότι του συμπαθώ και του δύο πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εντάξει, θα πω το Ζλάταν. Αλλά και ο Ντρογκμπά είναι πολύ κοντά. Τον παραδέχομαι με τα όλα του. Καλημέρα, Μάγκες Γιώργος από το Βροχερό Σίδνεϊ Παναρκαδικός. Υγεία πάντα, καλώς σου να έχετε. Καλημέρα, Μάγκες από το Βροχερό. Αυτό το διαβάσανε. Καλημέρα, Βαγγέλη Γνωρίζων. Καλημέρα από Πάφο Αλέξη Σάικ. Λοιπόν, η Παρασκευή είναι ήρεμη, λέει. Η Παναθηναϊκή δεν θα είναι. Γιατί πότε είναι, ρωτάω εγώ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει καλημέρα, Ράνια των FM. Καλό τριήμερο σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα και καλό σουκουδού, Πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στο Σπύρο Αντωνάκτζη. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει ο Δημήτρης από το Περιστέρι. Καλημέρα, καλώς ο κύριο Ακώ στην παρέα από το Λήψη της Γερμανίας. Επειδή δεν έχω ενημερωθεί καθόλου την τελευταία ομάδα, τι έχει γίνει με τον εικόνο μου, ρε παρέα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, τι να πω. Το μόνο μπορώ να πω είναι πας για να ενάρα. Πολλέ, λέει ο Σωτήρης, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ρε φίλε. Δεν έχω δει κάτι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είστε υπέροχη παρέα, Δημήτρης Νέα Μακριά ΕΚ. Καλημέρα στο φίλο. Καλημέρα στην παρέα, καλώς ο κύριο Κονέα, έχουμε Στέλνο Στελάρας. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα στην παρέα, Κώστας Αρχοντούλης, Ολυμπιακός μόνο. Ο φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα στέλνει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, από το Βύρονα. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη, και στην παρέα και στον Γιώργο και πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο, στέλνει ο Δημητρός. Πρωινές καλημέρες από την Πάφο, από τον Γιώργο. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργο, και σε όλη την πρωινή παρέα Στάτης Επικίνδυνος Γαλάτης. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργο, σε όλη την παρέα από τα τοπικά του Χαλανδρίου. Καλή γύρα, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλους, στέλνει ο Μόντι. Καλημέρα, λέει, ξέρουμε γιατί δεν έπαιξε ο Σόρτς χθες, γιατί δεν είναι πλέον στην λίστα του ελληνικού πρωταθλήματος.

0: δεν είναι στους δηλωμένους ξένους. Αυτός και ο Φαρίντ. Καλημέρα, Βαγγέλη Παρασκευούλα, Ζάχαρη Παρασκευούλα, Μέλη Δημήτρης Μάιντς, Γερμανία. Καλημέρα, παιδιά, από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα, πάντα υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας, Χριστόφορος. Βάγγελο Γιώργο, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ομάδα χωρίς ψυχολογία πήγε να χάσει και από τον Πάοκ. Από ό,τι φαίνεται δεν έφτανε στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Θα πει ο κόσμος του Παναθηναϊκού το πικρό ποτήρι. Λέω Μάκης. Καλημέρα από Κωνσταντίνο Καλαμαριά, καλό τρίμερο. Καλημέρα, φιλαράκι, ευχαριστούμε για την παρέα μας. Φτιάξει τη διάθεση Γιάννης Ταξί Χαϊδάρη, μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Θα πρέπει να γίνει κάτι με τον μπασκετικό τμήμα της ΑΕΚ. Λέω Στέφανος ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Ναι, Σνόπι λέει. Εννοείς να γίνει να ανέβει το μπάζετ προφανώς, κάτι τέτοιο είναι έτσι. Γιατί για τα δεδομένα που έχει αυτή τη στιγμή και το μπάζετ που έχει, νομίζω ότι καλή είναι η πορεία της συνολικά. Αλλά για να γίνει διεκδικήτρια πρέπει να ανέβει και τώρα, ειδικά από τη στιγμή που πάνε να ανέβουν και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη στο μπάζετ τους. Καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου, λέει ο Δημήτρος ο φίλος μας. Καλημέρα, λέει, χτες δεν θα με πειράζει, λέει, αν χάναμε που χάσαμε, αλλά βλέπουμε διαιτητές, λέει, το τρίποντο για δίποντο και βολές 35-22 δείχνει προθέσεις για τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Από τον χρόνο δεν πειράζει, δεν κατηγορώ τον Παναθηναϊκό, αλλά στις αισχρές διαιτησίες, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Βαγγέλη, Δημήτρης Ολυμπιακός από Γερμανία. Μια ερώτηση σχετικά με τις ώρες που θα γίνουν τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Τι ώρες, λέει, θα προβάλλονται στην Ελλάδα? Βράδυ κυρίως. Βράδυ και ξημέρωμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, δώσε μου κατά τη γνώμη σου δύο φαβορί για το Μουντιάλ. Σταύρος από Νέα Αρτάκη, Γκίζη. Τώρα τι να σου δώσω. Πολύ νωρίς, φίλε. Άμα δεν ξεκινήσει το τουρνουά, να δούμε πώς θα μπουν οι ομάδες στους ομίλους κτλ. Σίγουρα πρώτα απ' όλα το Μουντιάλ. Να πούμε ότι είναι μια διοργάνωση που διεξάγεται από το 1930 και το έχουν κατακτήσει όλες και όλες 8 χώρες. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή πολλές οι ομάδες οι οποίες είναι υποψήφιες για να σηκώσουν την κούπα. Είναι συγκεκριμένες. Αλλά θα πρέπει αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες να τις δούμε πώς θα μπουν στο τουρνουά. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τον οικονόμο. Είναι εξαδερφός μου, λέει ο Δημήτρης. Πολύ στενάχωρο αυτό. Πάρα πολύ στενάχωρο. Δημήτρη, τι να πω, φίλε. Τις ευχές μας από εδώ, από όλο τον κόσμο. Τη θετική μας ενέργεια, το παλικάρι να το ξεπεράσει. Καλημέρα σας, λέει ο Δημήτρης από Πετρούπολη. Γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι υγεία, καλό τρίμηνο και καλή εκπομπή. Ο Γιώργος λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Και στο Γιώργο, Γιώργος Τσίου, Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Καρβαγγελάρα, από το Καταπράσινο Σίδνεϊ Πανεγεράλιος. Καλημέρα, καλό τρίμερο, Ευάγγελος Εφταφάρσαλα. Καλημέρα, παιδιά, και παρέα από το φίλο του Ιμπραήμοβης, λέει. Εδώ στο κεντρικό μαύρο Σέντροπε. Αναστάσεις, παιδιά, την αγάπη μου. Γεια σου, Αναστάση. Ρώσος συγγραφέας που έτρωγε πολλά σνακ για πρωινό. Το Στογεύσκι. Το Στογεύσκι. Καλημέρα από τα βροχερά Γιάννα, λέει ο Χάρης Γιάννα, Ολυμπιακός. Καλημέρα, φίλε. Για το τρίποδο του ΠΑΟΚ που έγινε τρίποντο, τι θες να κάνω, ειδική μνημεία, να κάνω ένα αφιέρωμα. Τι θες, για πες. Λοιπόν. Αυτά. Οι διαιτητές, λέει, του Ολυμπιακού ΣΑΚ ήταν 5 φορές πιο προκλητικοί από τους διαιτητές του ΡΑΛ Ολυμπιακός. Δεν άφηναν την ΑΕΚ να πλησιάσει, λέει ένας φίλος. Δεν θα πω ψέματα, δεν το είδα. Του Παναθηναϊκού είδα όλο. Ένα κομμάτι είδα. Στο τέλος, στο δεύτερο μήχρονο. Συνεπώς δεν έχω και σχέση για αυτό που μου λες για τις διαιτησίες και τα λοιπά. Πώς είμαστε από γραμμές? Ωραία, υπέροχα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον κόσμο λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Γιάννης από Λουβεντία.
0: Έλα, Αργέννη,
1: γεια.
0: Καλά, φίλε.
1: Δεν βλέπω φως στο
0: μπάσκετ. Δεν είδες όλη τη σεζόν, περιμένεις να δεις τώρα την τελευταία στιγμή.
1: Πίστευα μπάσκετ, αλλά δεν.
0: Όχι, δεν μπορεί αυτό το γκρουπ έτσι όπως είναι να πορευτεί μαζί, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, καταλαβαίνεις.
1: Χίλιες φορές να πάει ο ΠΑΟΚ τελικό, παρά εμείς.
0: Δεν μπορείς να κάτσεις να χάσεις όμως, φίλε.
1: Γιατί βλέπω τα διαστημόνα στο τελικό. Πάμε για τον χρόνο. Πόσο, τι βλέπεις? Καλός αυτός,
0: Ο Νεστρούπ. Ναι. Ποδόσφαιρο πλέον μπαίνει το πράγμα σε μια διαδικασία χτισήματος. Νομίζω ότι μέχρι τέλος εβδομάδας θα έρθει και ο προπονητής στην Ελλάδα. Αν και ήδη έχει ξεκινήσει η προεργασία, το να μιλάνε με ποδοσφαιριστές, να κοιτάνε ποιες θέσεις θα ενισχυθεί η ομάδα. και σιγά σιγά θα αρχίσει και τις μεταγραφές.
1: Σιώπησα το για διώξιμο, πώς τον έβλεπεις?
0: Δεν ξέρω. Αυτό θα γίνει αξιολόγηση τώρα από τον προπονητή.
1: Τώρα ναι, αυτό.
0: Ότι τον θέλει ο Άρης, τον θέλει, αυτό είναι γεγονός.
1: Μάλιστα. Αυτά δεν έχουν κάτι άλλο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα.
0: Έγινε, ρε Γιάννη, να είσαι καλά, ρε.
1: Γεια σε όλο τον κόσμο. Και από εβδομάδα είμαστε πάλι εδώ.
0: Έγινε, ρε αγόρι. Τα λέμε. Γεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Έλα, Βάγκο, μ' ακούς τώρα?
0: Σ' ακούω, σ' ακούω.
2: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Έχω ενημερώσει τον κολλητό μου, ο οποίος είναι γενέθλια σήμερα.
0: Να το χαίρεσαι.
2: Λογικά μας ακούει. Τον έχω ενημερώσει να κάτσει να ακούσει την εκπομπή. Γιατί θέλω να μοιραστώ μαζί σας το bullying που μου κάνει εδώ και 50 χρόνια που είμαστε φίλοι.
0: Τι τύπου bullying δηλαδή? Για να μπω και εγώ στο πνεύμα.
2: Θα σου πω. Θέλω θέμα, με ενδιαφέρομαι και όποιος ακροατής θέλει να συμμετέχει, φίλε. Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Παρότι εγώ τον αγαπάω πολύ, προφανώς μου αγαπάει και αυτός, αλλά κάθε χρόνο μου κάνει το ίδιο πράγμα. Έχουμε 2 χρόνια διαφορά. 2 μέρες διαφορά. Λοιπόν, 27-5-68 γεννήθηκα εγώ, 29-5-68 γεννήθηκε αυτός. Δηλαδή σήμερα έχει και γενέθλια. Ωραία. Κάθε χρόνο λοιπόν με παίρνει τηλέφωνο και με λέει κολόγερο.
0: Για μια μισή μέρα.
2: Ναι, ρε φίλε, με λέει κολόγερο, αλλά πρόσεξε ποια είναι η διαφορά τώρα. Πρόσεξε ποια είναι η διαφορά. Ναι. Εγώ έχω γεννηθεί οκταμενίτης. Και του λέω, φιλαράκι, εσύ γεννήθηκες κανονικά. Εντάξει, εγώ γεννήθηκα 1 μήνα πιο νωρίς, πιάστηκα να βγω στη ζωή. Λοιπόν, θέλω να μας πει κάποιος γιατρός, αν ακούει την εκπομπή, από πότε θεωρείται ζωντανός οργανισμός, από τη σύλληψη δεν θεωρείται.
0: Από πότε είπες?
2: Χιούμορ κάνω, έτσι προφανώς.
0: Ναι, το καλά, αλλά το έχω καταλάβει.
2: Να το γελάσουμε λίγο, ξέρεις.
0: Το έχω καταλάβει. Από πότε θεωρείται, ρώτησες, ζωντανός ένας οργανισμός?
2: Ναι, ναι. Του λέω, όταν ο πατέρας σου έκανε με τη μάνα σου ό,τι έκανε,
0: ναι.
2: Εγώ ακόμα δεν ήμουνα ούτε στα τέτοια του πατέρα μου, ας. Κατάλαβες.
0: Έχετε πρόβλημα χοντρώσεις, οι δύο μου φαίνεται.
2: Έχουμε μάθει κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα αντιμετωπίζω. Κάθε χρόνο αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα. Με παίρνει και μου λέει, έλα κολόγερα, πόσο είσαι? Είμαι 59. Αλλά αυτό και αυτό. Μου λέει, δεν ισχύει, το ληξιαρχείο μετράει. Μπορεί κάποιος φίλος να πάρει θέση. Και εσύ περιμένουν να πάρει
0: θέση. Τι να πάρω θέση. Τι να πω σε αυτό το πρόβλημα τώρα. Τι να πω.
2: Είναι τεράστιο πρόβλημα, δεν είναι? Να αντιμετωπίζω 50 χρόνια αυτή την κατάσταση.
0: Να έχετε την υγεία σας να τα αντιμετωπίζει πολλά χρόνια ακόμα, αυτό λέω.
2: Να είσαι καλά, ρε Βάγκο.
0: Αυτό το μπιφ.
2: Να τον χαίρομαι, γιατί είναι καλύτερος φίλος από μένα.
0: Μαγκιά σου που το λες αυτό.
2: Και ό,τι μου έχει συμβεί και ό,τι μας έχει συμβεί μάλλον γενικώς, μου έχουν συμβεί λίγο πιο δύσκολα πράγματα, η αλήθεια είναι. Και κοινού είναι πάντα δίπλα μου.
0: Ξέρεις τι λένε? Είναι για τους δυνατούς αυτά, αδερφέ.
2: Ναι, ναι. Είναι η πρώτη μεγάλη απώλεια που είχαμε και θα κλείσω να μην μπαστάω τη γραμμή. Ήταν η απώλεια του πατέρα του. Έφυγε πρώτος ο πατέρας του. Όταν φτάσαμε να το χαιρετήσουμε τον άνθρωπο, του λέω, μάγκα μου, μαζί θα τα πέρασουμε όλα. Οπότε...
0: Είναι καλό να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στη ζωή σου. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στη ζωή σου που μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο και να πεις αυτό που δεν θα πεις πουθενά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Και ξέρεις τι γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τεράστιο το στήριγμα που νιώθεις και ξέρεις ότι πραγματικά μοιράζει το πόνος ή και η χαρά διπλασιάζεται. Εδώ μεταξύ και το τελευταίο.
0: Που αυτό ξέρεις. Στις μέρες μας είναι και σπανίζει κιόλας. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να βρεις κάποιον που θα χάρει με τη χαρά σου.
2: Μα,
0: το ξέρεις καλά.
2: Εννοείται. Και το τελευταίο που μου κάνει εδώ και 2 χρόνια σχάτως είναι ότι πέραν των άλλων Κοίταξε, μου λέει, τι ομάδα μας έκανε στην ημερομηνία μου, διάλεξε, μου λέει, να μου κάνει δώρο Ολυμπιακός. Ενώ εσένα δύο μέρες πριν. 29 Πέμπτου που πήραμε το ευρωπαϊκό, το κόμφερες. Καταλάβες, μου χτυπάει και αυτό.
0: Α, είναι και Σύγαυρος δηλαδή.
2: Ναι, είναι Σύγαυρος, αλλά αυτός είναι πιο αντικειμενικός από μένα.
0: Πιο αντικειμενικός από σένα.
2: Ναι, είναι, όχι, είναι, όχι, πραγματικά αυτός είναι πολύ αντικειμενικός, τα βλέπει πολύ πιο...
0: Ναι, εσύ το πατάς το κουμπί, όρες, όρες, ναι, το πατάς το κουμπί.
2: Όχι, είμαι κάπρος εγώ, άσου, δεν...
0: Μάλιστα, έγινε, Γιάννο.
2: Καλημέρα μου.
0: Καλό τρίμερο.
2: Και περιμένω κάποιο φίλο να μου δώσει μια απάντηση σε αυτό που είπα.
0: Έγινε, αγόρι, μιλάμε.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Έπαθε τέτοια πλάκα ο Σίνερ, αποκλείστηκε χθες. Τώρα το βλέπω. Στο Ρολάν Γκαρός έχασε ο Σίνερ. Ο νούμερο ένα στον κόσμο είναι ο Σίνερ. Από γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Από έναν Αργεντινό, τον Σερούντολο, μάλιστα. Έκπληξη είναι αυτό. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Παρασκευούλα Ζάχαρη.
0: Ο κύριος Λεωνίδας. Κύριος Λεωνίδας. Καλημέρα, κύριε Λεωνίδα.
3: Λοιπόν, να πω τώρα στο φίλο, επειδή εγώ είμαι 19 Πέμπτου του 68, να λένε εμένα παλιό.
0: Οπα, τι έγινε τώρα σήμερα, με τους 68 άριδες, τι έγινε σήμερα.
3: Είναι φοβερό, έτσι είναι.
0: Ναι.
3: Παρόλο που δεν γνωριζόμαστε, για να τους φύγει ο καημός, να λένε εμένα παλιό, για να που τους ρίχνουμε 10 μέρες και ο μεγάλος.
0: 10 ολόκληρες μέρες.
3: Έτσι. Για να τους φύγει ο καημός, δηλαδή.
0: Ναι.
3: Πήρα και εγώ τώρα, επειδή είπε το καημό του, και εγώ ένα μπούλινγκ δέχομαι τον τελευταίο καιρό, τώρα θα πω τέτοιο. Υπάρχει ένα μαγαζί εδώ στην Αθήνα το βράδυ, το Μπανάνα, που πηγαίνουμε και καθόμαστε εκεί και έχω πέσει μια βαζελοσφυγκοφολιά. Έτσι που το λέω, όπως είναι αδέρφης ενώ ταξιτζίδας, έτσι.
0: Ναι, ωραία είναι.
3: Μα είναι όλοι πάνω εκεί.
0: Ωραία είναι αυτά, γιατί όχι.
3: Τι ωραία, που το είσαι.
0: Γιατί όχι, ωραία το βλέπω εγώ, μια χαρά το βλέπω.
3: Να είναι καλά τα παιδιά, τα φιλαράκια. Αλλά με φοβερό, είναι 6-7 δηλαδή που καθόμαστε εκεί πέρα και όλοι βάζει. Ο άλλος είναι πυρεώτης και είναι βάζελος. Άκουτο.
0: Γιατί περίεργος σου φαίνεται να είναι κάποιος πάνω.
3: Εντάξει, μου λέμε τώρα πυρεώτης, έτσι, όχι χατζηγυρία, όχι, δηλαδή πυρεώτης, όχι.
0: Πάντως εμένα μου δείχνεις την εντύπωση ότι περνάς καλά με την παρέα αυτή.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει, όχι, απλώς εδώ έχουν μια φάτσα όλοι, είναι σαν, ξέρεις, αυτό το...
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Υπάρχει ζωή χωρίς δυσκολία, υπάρχει.
3: Ναι, εντάξει.
0: Ζωή χωρίς δυσκολία, υπάρχει ή δεν υπάρχει.
3: Απλώς τώρα έτσι είπα να το πω και εγώ, αφού είναι η μέρα που κάνουμε παράπονα.
0: Εντάξει, δεκτό. Το καταγράφω και το δικό σου.
3: Καλό τρίμερο να έχουν όσοι φύγουν. Όσοι φύγουν να γυρίσουν, να αποσύρουν πάρα πολύ στους δρόμους. Ναι. Γιατί τώρα και με αυτό το ψηλόβροχο αλλού βρέχει. Θα κάνω καθημένου, πρόσφυγε εγώ μισέ τους Αλεξάνδρους, θα έχει να βρέχει.
0: Πάντως είναι το κλίμα μου μοιάζει τροπικό, ρε φίλε. Χθες κάποια στιγμή δηλαδή είχε 30 και ζέστη ξαφνικά μετά μπόρα. Λέω, τι άλλο θα δούμε.
3: Και χθες από πουθενά, ξαφνικά
0: εγώ... τροπικό κλίμα, αυτό είναι εκεί παραπέμπει.
3: Για 4 λεπτά βροχή και αυτό το κάποτε λέγαμε εμείς στο σχολείο, δεν ξέρω αν το κόλλαξες και εσύ, Ελλάς, κλίμα μεσογειακό, ήπιο και εύκρατο. Δεν ξέρω αν το στα δικά σας βιβλία να πηγαίνεις στο δημοτικό.
0: Έχουμε μια κάποια διαφορά ηλικίας.
3: Ναι, γι' αυτό λέω. Αυτό το ήπιο και εύκρατο μεσογειακό νομίζω μας έχει χαιρετήσει.
0: Τώρα που λέω έχουμε μια διαφορά ηλικίας. Με τον Παλαιότολο, ξέρεις που έρχεται ένα-ενάμιση μήνα, ξέρω εγώ, μια φορά ξέρω εγώ τώρα ένα-ενάμιση μήνα. Το λέω στα ίσια, του λέω ρε φίλε, του λέω ξέρεις γιατί σε γουστάρω να σε βλέπω, του λέω. Μου λέει γιατί. Γιατί επειδή αυτός από τότε που είχα πρωτομπεί εδώ πέρα πριν 25 χρόνια παιδάκι, με έλεγε νεαρέ. Νεαρέ μου. Και το συνεχίζει το παραμύθι και τώρα. Και του λέω ξέρεις γιατί γουστάρω να έρθει, μου λέει γιατί για να νιώθω μικρός, του λέω ρε φίλε.
3: Έτσι,
0: γιατί είσαι μόνος και μου λες ακόμα νεαρέ.
3: Φοβερό.
0: Λοιπόν, αυτά.
3: Καλό τρίμερο σε όλο τον κόσμο, να προσέχεις τους δρόμους όλοι.
0: Γεια σου, Λεόν, γεια. Να πω κιόλας ότι νίκησαν οι Spurs του Thunder και έστειλαν αυτή την τρομερή σειρά σε 7ο παιχνίδι. 118-91 και έτσι η τελική της Δυτικής Περιφέρειας ήρθαν στο 3-3 και όλα θα κρυθούν σε ένα μάτς τελικό do or die για τις δύο ομάδες. Φοβερά πράγματα, πολύ ωραίο ζευγάρι αυτό, δυστυχώς δεν έχουμε δει πολλά παιχνίδια. Και δυστυχώς υπάρχει και μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τις καλύψεις της Κοσμοτέ για το NBA. Δεν έχουμε γραμμή. Όποιος φίλος μπορεί να καλέσει, 24 είναι, 2-10-95-79-283-4-5, έχει χώρο. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή έχουν αλλάξει κάπως τα τηλεοπτικά, έχω την αίσθηση ότι η τελική του NBA μία χρονιά θα μεταδίδονται από την Κοσμοτέ και μία χρονιά δεν θα μεταδίδονται. Γιατί έχει μπει, λέει, και η Amazon στο κόλπο, έχουν γίνει διάφορα πράγματα και με τα δικαιώματα. Και έχουν μπερδευτεί κάπως. Και γι' αυτό θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι δεν έχει τόσες πολλές μεταδόσεις η Κοσμοτέ φέτος στο NBA. Και έχω μάθει ότι δεν θα δούμε ούτε τους τελικούς. Έτσι έχω ακούσει. Από εκεί τουλάχιστον, από αλλού μπορεί να ψάξει κανείς να τα βρει. Πάμε τώρα στο φίλο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Εγώ.
0: Εσύ είσαι αυτός, ναι.
4: Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Διδυμάκη. Διδυμάκια και πριν επικοινωνιακοί δίδυμοι. Φίλε, φαίνεται, είδες πόσοι παίρνουν που είναι δίδυμοι. Κοίταξε το λίγο αυτό να δεις.
0: Μα δεν έχω πρόβλημα και εγώ τις αγκριώσεις, καταλαβαίνεις. Αφού ασχολείσαι με ζώδια.
4: Είσαι μια από τα ίδια έτσι και εσύ. Να βάλω ένα προβληματισμό τώρα μια και πάει η κουβεντούλα.
0: Αφού είμαστε χαλαροί, ναι, για βάλε.
4: Ναι, ναι. Εσύ ξέρεις τι είχα απορία πάντα και το συζητάμε κιόλας. Δηλαδή, κάθομαστε σε μια παρέα και έχει μέσα Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αεξίδες, με τις διαφωνίες μας, λέει ο καθένας και στα δικά του, πειράζουμε ένας τον άλλον. Γιατί γινόμαστε την ώρα που πάμε στο γήπεδο ζώα, μπορείς να μου πεις. Γιατί θέλουμε να φάμε ένας τον άλλον μαζί την ώρα. Ενώ τα βρίσκουμε. Έτσι, μαζί τρώμε, μαζί πίνουμε, κάνουμε το χαβαλέ μας, κάνουμε τον καφέ μας. Με προβληματίζει, δηλαδή την ώρα που μπαίνουμε εκεί μέσα είναι σαν να μας... βάζουν σε άλλη διαδικασία, τελείως ας πούμε. Έτσι τώρα στο βάλουμε λίγο στο μυαλό μας, όπως μας χωρίζουν και εσκεμμένα κάποιες νοοτροπίες και κάποιες τακτικές που υπάρχουν.
0: Είναι φίλε αυτό που τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί το μέτρο σε πολλά πράγματα, ενώ παλιότερα δηλαδή πριν 30 χρόνια, 25-30 χρόνια, ο κόσμος έκανε αυτό που κάνουμε εμείς, δηλαδή παρέιτσα χαβαλέ μεταξύ και στο γήπεδο, πάλι μέσα στο γήπεδο και δεν σκοτωνόντουσαν. Δεν σκοτωνόντουσαν. Τώρα πλέον δεν είναι. Τώρα υπάρχει. Έχει ξεφύγει
4: καπρίτα, το πράγμα. Δηλαδή γιατί πρέπει να πιαστώ μαζί στα χέρια μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Εγώ υπάρχα πολιτισμικό σοκ, όπως μου είπα την άλλη φορά. Πρώτη φορά πήγα εκτός έδρας στην Ευρώπη, πήγα στο 5-1 στον Περναμπέο. Ναι. Το κόλ του Ταμπίζα που σου είπα και τα δύο πέναλτι του Σούκερ. Καλά το λέω. Ναι, λοιπόν, μας έχουν τα πούλμαν εκεί στη Μαδρίτη πιο έξω, ας πούμε, σε ένα ποτάμι και μας έχουν αμολύσει και ξαφνικά, ας πούμε, μας παίρνουν να μας πάνε στο γήπεδο. Και όπως μας πηγαίνουν στο γήπεδο, μας πηγαίνουν έξω από το γήπεδο. Κανονικά, κόσμος, τώρα σου μιλάω, πολλοί κόσμος τώρα. Και πάει το πούλμαν μέσα στον κόσμο, σταματάει και μας αφήνει. Ανοίγει τις πόρτες, κοιτάζομαστε εμείς. Μου τι έγινε, εδώ θα μας αφήσουν.
0: Πού
4: μας πάνε. Πού
0: μας πάνε και δανείς.
4: Κατεβαίνουμε κάτω από το πούλμαν, δεν μας κοίταγε κανένας.
0: Δεν σε έδωσε σημασία κανένας.
4: Μπορεί κανένας που μιλάω τώρα, έτσι. Σκουτιόμασταν εμείς, ξέρεις, παίρναμε ύφος αγριεμένο, ξέρεις και καλά τώρα, μα γίνει κάτι να πούμε, δεν μασάμε, ξέρεις και τον άλλο. Τίποτα, κανένας, αδιάφοροι, όλοι. Μάλακα, τι γίνεται εδώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα, έτσι το είσα και σε πολλά ταξίδια στο εξωτερικό που πήγα, αλλά εκείνη τη φορά την πρώτη που πήγα, έπαθα σοκ και να πω και κάτι άλλο να κλείσω. Έχω φιλαράκια πιο πολλές σχέσεις, δηλαδή με αγκίδες ας πούμε από μικρότερο παιδί μου και οργανωμένους αγκίδες. Τότε που πηγαίναμε στη Φιλαδέλφια ας πούμε στη Σκεπαστή, ένα διάστημα μας δίνανε εμάς στη Σκεπαστή, πηγαίνανε αυτοί από πάνω και απέναντι. Μετά βάλανε κάγκελο στη μέση και κάνανε οι οργανωμένοι, ήμασταν δίπλα-δίπλα στη Σκεπαστή του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Στα επίσημα παιχνίδια, με κάγκελο στη μέση και μια δημιουργία μάτ. Εγώ πήγαινα τώρα με φιλαράκια στο γήπεδο, χωρίζαμε να πάνε αυτοί απ' έξω από το γήπεδο Σκεπαστή. Εγώ να πάω με πορεία που ανεβαίναμε ας πούμε από τα ανωπατήσια, ας πούμε Δεκελίας και τέτοια, να γίνει ντου, να μπούμε μέσα. Φτάναμε, μπαίναμε μέσα στο γήπεδο. Στο κάγκελο που μας χώριζε τους δύο φανατικούς, υπήρχε και μια δημιουργία μάτ. Εγώ με τα φιλαράκια μου, ας πούμε, Ολυμπιακοί καγκίδες από το δάσος πάνω Χαϊδαρίου τότε. Λοιπόν, συναντιόμασταν στο κάγκελο, μιλάγαμε ας πούμε, ξέρεις, στο ημίχρονο, λέγαμε τα δικά μας και με το ξεκίνησε πάλι, ξέρεις, τα κάγκελα ένα στον άλλο και έτσι και με το ξεκίνησε. Είμαστε λίγο ζούγκλα, έτσι είμαστε.
0: Τώρα, κοίταξε, περισσότερο στο κλίμα βέση, δηλαδή που πλέον είναι πολύ χειρότερο δηλαδή και μπορεί να γίνει ανα πάσα στιγμή επικίνδυνο. Βάζω εσύ, Μιχάλη, όλο το κλίμα, όλη τη φάση. Δηλαδή, εδώ βλέπεις, ζούμε σε μια χώρα δηλαδή, που μπορεί ας πούμε, ο άλλος να σκοτώσει το ξύλο κάποιον για ένα πάρκινγκ με το αυτοκίνητο.
4: Αυτό,
0: δηλαδή, πώς αυτό να μην μεταφερθεί και στον αθλητισμό.
4: Μικρά δηλαδή, παιδιά, είναι... βλέπεις 15-16 να σε πατάνε στο κεφάλι στο ξύλο, έτσι.
0: Ναι, ναι, δηλαδή βλέπεις ότι γενικά έχει πάει το πράγμα, δηλαδή δεν υπάρχει σε τίποτα, ούτε μέτρο, ούτε παιδεία σε τίποτα σε αυτή τη χώρα, ούτε στην οδήγηση, ούτε σε οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς.
4: Ναι, ακριβώς.
0: Και αυτό έχει μεταφερθεί και εκεί. Τι να πω, δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς. Σύν ότι έχουν παρισφρήσει, για να μην κρυβόμαστε το δάχτυλό μας, σε όλες τις ομάδες των οργανωμένων έχουν παρισφρήσει κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τις ομάδες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν εκεί για να κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να τα αποδείξω, αλλά το λέω. Έτσι είναι πραγματικά.
4: Υπάρχει τώρα. Τι, το αποδείξουμε,
0: δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Αλλά
4: όποιος, είναι... όποιος δεν το βλέπει δεν έχει μάτια τώρα.
0: Ή δεν ξέρει τι γίνεται, τι γίνεται.
4: Εγώ αυτό είχα να πω, παιδιά.
0: Έγινε με χαλάρα.
4: Να έχετε όλοι σας. Προσοχή στα τιμόνια, όπως είπαν και πριν τα παιδιά. Έτσι, καλή δύναμη. Σε όλο το προσωπικό και το τίμημα και το σταθμό. Έλα, γεια σας, παιδιά.
0: Δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του Ιστότοπου Άξιο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές μέρες για να το σκεφτεί, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδόσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Την είπα ότι εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πορίσμα του ΓΕΘΑ από φορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλληλείς στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
11: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Πλευρίτου. Εύχομαι χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό. Να είστε πάντα πρώτοι στις εξελίξεις, με πάθος, ενέργεια και αγάπη για τον αθλητισμό. Έχουμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Μια πάρα πολύ ωραία στιγμή που έχω συνδέσει με το σταθμό είναι όταν πήραμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Υπέροχα. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη από το Γιάννη, Βόρεια Εύβοια. Ήταν τραυματίας ο Σινερ, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη, δεν το ήξερα. Μάλλον είχε πρόβλημα τραυματισμού. Καλημέρα αδερφιά μου, λέει ο Γιωργάρας Πενιρλή, στο Περιστέρι. Ξέχασε, λέει, να αναφέρει ότι σαν σήμερα πριν δύο χρόνια, 29 Μαΐου του 24, σημειώθηκε η μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας με την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου από τον Ολυμπιακό. Δεν το έχω κάνει από πρόθεση, φίλε. Αν έβλεπα στο site εδώ πέρα κάποιο αφιέρωμα μπροστά μου, να είσαι σίγουρος θα το έλεγα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Καλημέρα. Στο γήπεδο, λέει, η συμπεριφορά αλλάζει γιατί επικρατεί η νοοτροπία του όχλου. Αυτό εκμεταλλεύονται τα στοιχεία που ανέφερες, άτομα που πάνε για άλλους λόγους, ώστε να γίνουν τα επεισόδια. Μια χαρά τα λες, φίλε. Να στείλω την καλημέρα μου στη Λιγαριά, εκεί στη Λαμία, στο παρέακι που είναι πάντα συντονισμένο. Καλό Ευαγγέλη, καλημέρα. Καλό τρίμερο σε όλους. Καλή επιστροφή, προσοχή στους δρόμους. Καλή συνέχεια και διάθεση χωρίς τοξικότητα. Λένα Μαρίνος από Λιγαριά. Την αγάπη μου, παιδιά, καλή δουλειά και σήμερα. Και ένα-δύο μηνύματάκια ακόμα πριν συνεχίσουμε. Ο Ισάκ λέει καλημέρα, μάγκες. Βρε τον Μπαρτζόκα, λέει, τον τζίφτη που δεν ασχολείται ποτέ με άλλες ομάδες. Έτσι για να μαθαίνετε πώς είναι ένας ακομπλεξάριστος, λέει εδώ. Α, για τις δηλώσεις, λες, ναι. Δεν καταπιάνομαι με αυτά, γιατί το μόνο που μας λείπει τώρα τέτοιες μέρες ίσχυση είναι αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε, Κύρκο. Σήμερα δύσκολη μέρα για το Βυζάντιο και τον Ελληνισμό. 29.5.1453. Η πόλη σε άλλο. Ναι, σωστό είναι αυτό. Είναι η μέρα. Καλημέρα, λέει, από συνεφιασμένη Κοκκινιά. Μίλτος, περιπτεράς παράφρον. Έχουν γίνει τα νεύρα του κάγκελο, δεν αντέχει άλλο. Καλημέρα, δηλαδή, Βαγγέλη, μόνο με λεσόρ κλασικό πεντάρου τελικού με Ολυμπιακό. Ό,τι να είναι σε αυτήν την ομάδα, λέει ο Θάνος. Ναι, από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μια βοήθεια, σε παρακαλώ πολύ. Αν υπάρχει κάποιος μεταφορική εταιρεία για μια μετακόμιση, προσπαθεί η πρώην σύζυγός μου με τα παιδιά για μια απόσταση 150 μέτρα, το ένα σπίτι από το άλλο και ζητάνε 800 ευρώ. Μια βοήθεια, σε ευχαριστώ πολύ. Μου λέει εδώ ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, και εγώ μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι, αρκεί να μην είναι πολύ άμεσο, δηλαδή να μην θες να γίνει άμεσα μπαμ μπαμ. Αν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για κάνα δύο εβδομάδες, γιατί ξέρεις, αυτοί που είναι σωστοί άνθρωποι έχουν και πολλές δουλειές κλεισμένες σε αυτό το κομμάτι, στις μεταφορικές. Θα το δω και θα τα πούμε. Εκτός αν μας στείλει κανένας άλλος φίλος που θέλει να κάνει κάτι. Προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα, λέει, μπήκα φορώντας κασκόλ, λέει, και καπέλο και μετά τα έβαλα μπροστά μου. Έπαθα σοκ και Παναθηναϊκή, έπεσε πολύ γέλιο. Εδώ ένας φίλος του Ολυμπιακού μου στέλνει φωτογραφία με το καπελάκι και το κασκόλ. Ο Μιχάλης είναι, ρε. Μιχάλης είναι. Μάλιστα, Μιχάλη. Καλημέρα, Τζίμι, από Νέα Ιωνία, πανάθα για πάντα. Γεια σου, Τζίμι, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ο Λεωνίδας και ο Γιάννης που είναι κοντά στα 59. Μάλλον που είναι 59 δεν έχουν ούτε Instagram, έτσι.
0: Α, Θοδωρής, πάω και έρασε, κατάλαβα, ρε.
1: Εμείς οι νέοι έχουμε, γι' αυτό το ρωτώ.
0: Οι νεολαίοι, οι νεολαίοι.
1: Πάντως και ο Καμαρά με τον Παπαράχμα που είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη.
0: Από ποιον είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη.
1: Ήταν 10 χρόνια μετά οι γονείς σου στο ληξιάρχειο, να ξέρετε, έτσι.
0: Γιατί, αυτό το λες εσύ, τι τους λες.
1: Αυτοί εκεί πέρα κάνουν 4-5 παιδιά και πάνε να δηλώνουν όλα μαζί, γιατί περπατάνε με τα πόδια από τη μία πόλη στην άλλη.
0: Άρα τι λες, δηλαδή, ότι ο Παπαράχμα είναι 40, λες.
1: Κοντά στα 40 δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Έχουν γίνει κάποια φτράπελα με κάποιους Αφρικανούς, η αλήθεια παλιότερα έχουν γίνει, ναι.
1: Λοιπόν, και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι, Βαγγέλη. Πέρυσι και καιρό λέγαμε για το

0: πάρτι. Φέτος δεν έχεις πει τίποτα για πάρτι.
1: Όχι, όχι, δεν έχω πει τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα. Κάθε χρόνο, ρε φίλε.
0: Α, δεν θα κάνουμε φέτος.
1: Δεν ξέρω. Α. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου.
0: Μάλιστα. Οκ, λοιπόν, για το τρίποντο που έγινε δίποτα δεν θα πούμε τίποτα. Ε, από το χρόνο θα τα λέμε.
1: Για το χτεσινό, το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
0: Αν σε κέρδιζα χθες, θα τελείωνε το Σάββατο. Λυσίρα.
1: Πώς το είδες το μάτς, δηλαδή, κρίθηκε, δηλαδή, δεν κρίθηκε το παιχνίδι, υπάρχει, δηλαδή, άντε να σου πω ότι το τρίποντο αυτό ήταν τρίποντο, ένα πόντος για τον ΠΑΟΚ.
0: Καταρχάς, ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε ούτε ένα challenge. Και είπα, σου είπα, δεν κατήγω τον Παναθηναϊκό, αλλά εντάξει, η πρόθεση είναι να παίξουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τελικό. Γιατί ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν θα έχει κάποιο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έτσι πιστεύω εγώ τώρα, εντάξει, πάω να διαλάβω.
1: Εντάξει, το επίπεδο της διαιτησίας το ξέρεις ότι είναι κακό. Δεν χρειάζεται να το πούμε τώρα.
0: Ορίστε.
1: Το ξέρεις ότι το επίπεδο της διαιτησίας είναι κακό.
0: Ε, δεν το ξέρεις. Με μια-δυο αποφάσεις μπορεί να σε ισοπεδώσουν. Εχθές ούτε ένα τσάλετ δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ούτε ένα τσάλετ. Ακόμα και στο τρίποντο, που έγινε δίποντο, ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού. Θα μου πεις ένας πόντος. Ε, ένας πόντος, να, στην παράταση πήγε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάντως στην παράταση που κρίθηκε το μάτς, στην παράταση που κρίθηκε το μάτς, ας πούμε, επειδή την είδα την παράταση. Γιατί εγώ
0: δεν τελειώσα την παράταση. Όχι, δεν τα χάναμε τα βγάκια και τα πασχάλια.
1: Μετά δεν, ο Πάουκ δεν πήγε καθόλου καλά στην παράταση.
0: Κοίτα, στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα θα μπορούσε να το διαχειριστεί.
1: Εγώ είδα τον Παναθηναϊκό να παίζει μπάσκετ από το 28 και μετά. Δηλαδή τα πρώτα 27-28 λεπτά που και ο Πάουκ ήταν και κοντά στο προβάδισμα και κάποιες φορές είχε περάσει και κάποια στιγμή 8 πόντους μπροστά. Από εκεί, από το 27-28 μέχρι το τέλος, εκεί ανέβασε ο Παναθηναϊκός ταχύτητα και έπαιξε λίγο μπάσκετ.
0: Ο Πάουκ φέτος γενικώς στα κρίσιμα παιχνίδια το χαρακτηρίζει πολύ τα ατομικά λάθη.
1: Θέλει ενέσεις ποιότητας, φίλε. Θέλει ενέσεις ποιότητας. Θέλει καλύτερους παίκτες.
0: Για παράδειγμα, σε μια κρίσιμη φάση φεύγει πάνω μέσα τα χέρια του Μωρούγη εκεί πριν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Να.
0: Έτσι περιμένεις. Που ήταν μόνος με το καλάθι μετά, έτσι.
1: Το καλοκαίρι ήταν σπουδαία για τον ΠΑΟΚ, φίλε.
0: Το
1: καλοκαίρι για να δούμε τι παίχτες θα πάρει. Βέβαια, όπως λέω πάντα, ο προπονητής δείχνει και τι ομάδα θα κάνει. Από τη στιγμή που ήρθε ο Τρικέρι, θα κάνει καλή ομάδα.
0: Θα γίνει πράγματα. Από τον χρόνο θα έχουν ποιοτικότερη ομάδα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Έγινε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, Θοδωρή μου. Να είσαι καλά.
0: Yeah.
1: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλώς το να.
2: Γιώργος από Σπάρτη.
1: Τι κάνεις, Τζορς?
2: Καλά, Βαγγέλη μου, καλά. Να σου πω κάτι. Εγώ χάρηκα που νικήσαμε τον ΠΑΟΚ, έστω και στην παράταση. Και όταν πήρε το κύπελο Ολυμπιακός, εγώ ήμουν με τον Ολυμπιακό, εννοείται.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί ο αδερφός μου είναι Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τώρα με το θέμα ότι έχει τρελαθεί ο κόσμος στο θέμα της οδήγησης, θα σου πω κάτι. Ένα μεγάλο συμβάν. Έγινε πρόσφατα στην Πατησίων δύο λογοφέρα ανάσχημα. Δύο τύποι και ο ένας τύπος έβγαλε πιστόλι, Βαγγέλη.
1: Ναι, εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση. Και εντύπωση να μου κάνει.
2: Έβγαλε πιστόλι, το πιστεύεις?
1: Δηλαδή, δεν μου κάνει εντύπωση, είναι το πρώτο που ακούς.
2: Λίγο πιο κάτω. Και όταν το είδα, λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Αυτό που είδες γινόταν.
2: Δηλαδή, αν πληροφορούσε. Τι θα γινόταν.
1: Λίγα ακούς κάθε μέρα για πυροβολισμούς δεξιά και αριστερά. Και 10 και 11 ώρα το πρωί.
2: Που πήγαν μέσα σε ένα μαγαζί ενός ανθρώπου. Από το Πακιστάνι ο άνθρωπος πουλάει smartphones και έτσι. Μπήκαν δύο κουκουλοφόρες και το προϋβόλησαν στα πόδια, χωρίς λόγο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, Βαγγέλη μου. Έχουμε τρελαθεί. Αν σταματάνε.
1: Έγινε, Τζορτζ.
2: Γεια σου, Βαγγέλη μου. Καλή
1: σου μέρα. Γεια, καλή σου μέρα. Πάμε παρακάτω, εμείς παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
3: Γεια σου, Βαγγέλη μου.
1: Έλα, στα τι έγινε.
3: Τι κάνουμε?
1: Καλά, ρε,
3: άλλωστε ένας δίδυμος.
1: Και εσύ δίδυμος, ε?
3: Θα το Sport FM. Αυριανός
1: είμαι. Ναι.
3: Εγώ είμαι αυριανός, Βαγγέλη μου. Αύριο.
1: 30.
3: 30, ναι, 58.
1: Α, κοντά στα παιδιά είσαι που λέγανε πριν και εσύ.
3: Ναι, γέροντας εγώ. Γέροντας.
1: Εντάξει μου, ωραία τώρα. Έχουν αλλάξει εποχές πλέον.
3: Δίδυμος όπως ο Sport FM. Βαγγέλη, είναι πολύ καιρό που το σκέφτομαι, ρε γαμώτο, να το πω και έτσι στον αέρα. Είναι πάρα πολύ καιρό. Να πω κάτι τελείως διαφορετικό. Επειδή ορμόμενος και από τα παιδιά που λένε για αυτοκίνητο, αυτοκίνητο, αυτοκίνητο, το έχω σκεφτεί και παρόλο που μιλάμε και εμείς και με τις δουλειές και αυτά, δεν έχει τύχει να στο πω κάτι ιδίαν. Προσωπική μου τελείωσα άποψη. Πιστεύω ότι στον Σπορ FM, ένα σταθμό που πραγματικά με κάνει εμένα προσωπικά, ας μιλήσω προσωπικά, να έχω επαφή με την Ελλάδα, ξέρεις Βαγγέλη ότι δεν έχω και πολλές επαφές, με φίλους που έχω κάνει και με τιμάει αυτό από το Σπορ FM και γενικά από το Σπορ FM δηλαδή έχω επαφή περισσότερο, νομίζω ότι λείπει προσωπική μου άποψη μία εκπομπή για το αυτοκίνητο. Όχι για το αυτοκίνητο εμπορική. Ναι. Μία, έστω μία φορά μηνιαία. Μία για το αυτοκίνητο, για κάποια πράγματα, για τεχνικά πράγματα.
1: Είχαμε παλιότερα για πολλά χρόνια εκπομπή με αυτοκίνητο, τώρα τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε.
3: Πρέπει να συνεχίσει αυτό. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο κύριος Αλαφούζος, θα θυσίαζα και ήμουν επιχειρηματίας, πώς να το πω στα ελληνικά, ολκής τέλος πάντων, θα θυσίαζα 50.000 το χρόνο και ας μην έχω την ακροαματικότητα, θα μου έρθει αυτή σιγά σιγά να κάνω πράγματα για το αυτοκίνητο, έστω ένας οδηγός εκείνη τη στιγμή που ακούει και λέει ρε γαμώτο εγώ αυτό το κάνω λάθος, έστω ένας οδηγός κάτι να κάνει ή για την ευγένεια του δρόμου, όχι να συνετιστεί, να αλλάξει ρότα ένας οδηγός, είναι κέρδος.
1: Αναστάσει θα το μεταφέρω αυτό όπως μου το λες φίλε, όπως μου το λες θα το μεταφέρω.
3: Και ορμόμενος από τον Πιτσιρικά, τον ξέρεις τον Πιτσιρικά, είναι στα 14, στο σχολείο τους πάνε σε κάρτινγκ. Πάνε κάρτινγκ, έκανε 20 σελίδες του, το έκανα, πώς το λένε, το τύπος 20 σελίδες από την εργασία του, σε κάρτινγκ. Τα παιδιά ξεδίνουνε, βλέπουνε ποιο είναι το γκάζι, γιατί πρέπει να τρέχω εδώ, γιατί είναι αυτό, γιατί το ένα. Και στο λέει κάποιος που αγαπάει πολύ το αυτοκίνητο και χάρη σε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή όταν ήμουν εγώ νεαρός και η αγάπη που είχα για αυτόν, ξέρεις εσύ, η αγάπη που είχαν για αυτό, έμαθα να οδηγάω αυτοκίνητο και να είμαι συνετός. Όχι για να γίνω πιλότος Φόρμουλα 1, αλλά για να αγαπήσω το αυτοκίνητο και να είμαι συγκεντρωμένος, να μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο και να έγινε όλες μου οι αισθήσεις στα πάντα εκεί πέρα. Και στα πάντα, στο αυτοκίνητο, τι γίνεται αυτά, όταν είμαι κουρασμένος πάω πάντα από τον πιο δύσκολο δρόμο. Πάντα, για να έχω την προσοχή μου. Δεν βρίζω, δεν φωνάζω, τα έχουμε πει για κατηδίαν αυτά. Η γυναίκα μου πολλές φορές μου λέει, μα δεν τον βλέπεις ότι σου κόψει το δρόμο. Λέω, δεν πειράζει. Από τη στιγμή που δεν έγινε τίποτα, άστονα. Εγώ θέλω να είμαι καλά με μένα και να μην τζαντίζομαι για την οδήγηση. Ναι. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Βαγγελή.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, ακούω, Αναστάσεις, ακούω. Φυσικά και σε ακούω και συμφωνώ και καταλαβαίνω αυτό που μου λες, ναι.
3: Αυτός που με έκανε πραγματικά, δεν το λέω για να περιαυτολογήσω, μπορεί κάποιοι να με πάρουν για τρελό. Αλλά μπορώ μόνο να υπερηφανευτώ μόνο για την οδήγηση που έχω. Εδώ με φωνάζουν πιλότο. Στο ξενοδοχείο που ξέρεις τι αυτοκίνητο οδηγάω, έχω οδηγήσει τα πάντα και οι πελάτες μου έχουν εμπιστοσύνη. Γιατί αγαπάω, είτε οδηγήσω Twingo, είτε οδηγήσω μια Rolls Royce, είναι για μένα το ίδιο πράγμα, έχω οδηγήσει και τα δύο. Αυτός που με έκανε να αγαπήσω, πιτσιρικάς, δηλαδή αυτό το ίνδαλμα που με έκανε να μάθω οδήγηση και γενικά να είμαι πολύ προσεκτικός, είναι φυσικά ο σένα.
1: Ναι.
3: Όχι για να γίνω πιλότος, για να αγαπήσω, να είμαι συγκεντρωμένος, να προσέχω και αυτά. Τέλος πάντων, μην πάρει αυτό λόγο, θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε και ας μην έχει ακροαματικότητα στην αρχή, μία εκπομπή έστω μηνιαία για το αυτοκίνητο. Εντάξει Αεκάρα μου, εντάξει Πανάθα σου, εντάξει του φίλου μου του Δημήτρη Ολυμπιακό στο μπάσκετ και πάει λέγοντας. Αλλά μία εκπομπή για το αυτοκίνητο, έστω μία ζωή να σώσει, είναι το ιδανικό.
1: Έγινε Αναστάση μου, τα λες καλά φιλαράκι. Τα λες καλά και στο λέω θα το μεταφέρω ειλικρινά. Γιατί νομίζω ότι και παλιά που ήταν, θυμάμαι που την έκανε ο Δημήτρης Σομπάλης που είχαμε εδώ.
3: Μπράβο.
1: Μία ώρα την εβδομάδα ήταν κάτι το οποίο μπορεί, ας πούμε, ρε παιδί, με κάποιο τρόπο να μπει. Γιατί έτσι πως είναι τα πράγματα το τελευταίο καιρό, την έχουμε και παραπάνω ανάγκη πλέον, νομίζω.
3: Βέβαια, και να σου πω και κάτι. Και είναι κάποιος που ξέρεις πόσο. Βαγγέλη, μιλάμε για κάτι, ξέρεις πόσο λατρεύω το αυτοκίνητο.
1: Έγινε Αναστάζιο.
3: Φιλιά πολλά.
1: Την αγάπη μου, φιλιά. Τα φιλικά της Εθνικής, παιδιά, είναι 4 του μήνα, Σουηδία, Ελλάδα. Επειδή με ρωτάει ο Δημήτρης, και 7 του μήνα Ελλάδα. Θέλουμε να με ποιον παίζουμε, ναι. Μέσα με ποιον παίζουμε. Δώστε μου μισό λεπτό. Πάμε στην επόμενη γραμμή και θα το βρούμε ποιον παίζουμε εκεί μέσα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα από τον Γιώργο, το Μίνο. Έχω εδώ το συντομικό γέννηση του Μπάμπα Αμπτούλα Ρασίδ Μαχμούντ Ράχμαν. Είναι για την μέρα 1972. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Έβαλε τα πόδια του και έβγαλε τα αυτιά του. Γιώργαρος Μίνος,
1: αδερφός μας. Αυτό με, το, με τα μάτια, τι φλασιά έφαγε εκεί. Τι, τι
4: Γιώργαρος Μίνος, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Να είναι καλά. Τον αγαπάμε. Δηλαδή, σκέψε ένα πράγμα. Θεσσαλονικιός, ρεπόρτερ, φόλα, πάω και τον αγαπάμε όλοι οι φίλοι. Γιατί. Κάτι έχει στους άνθρωπος. Είναι ωραίος. Και κάποτε, καλημέρα αδέρφια μου καταρχάς. Κάποτε είχα ακούσει από τον Μιχάλη τον Λεάνη ότι ο Γιώργος Μίνος, ο άνθρωπος έχει μια οικονομική επιφάνεια, καλά να είναι, και η δημοσιογραφία την οποία ασκείται είναι αυτή κυρίως για την ευχαρίστησή του. Δεν είναι απίστευτο ότι βιοπορίζεται κατά κύριο λόγο από αυτό. Το έχω ακούσει επιλέξει από τον Μιχάλη τον Λεάνη.
1: Εντάξει, αυτό δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ.
4: Όχι, όχι,
1: δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ.
4: Με ποια έννοια το λέω, Βαγγέλη μου. Αυτή τη δημοσιογραφία όπως του βγαίνει το συνέστημα, αυτό εννοώ. Ο άνθρωπος να είναι καλά, προς Θεού. Δεν κοιτάμε το καταληκτικό του. Λοιπόν, δεύτερον, για το φίλο που είπε για τη μεταγωγή του Βαγγέλη μου, ξέρεις ότι είμαι 26 χρόνια φορτηγάτης και πάλι μου τα φορές και τα λοιπά. Μπορούμε να βρούμε ένα φορτηγό, να νοικιάσουμε ένα φορτηγό, που θα είναι ένα πολύ προσιτό ποσό. Θα πάμε 10 άνθρωποι να μαζέψεις αυτούς 10 ανθρώπους.
1: 20 ανθρώπους για, 20 ανθρώπους για να μετακομίσει σε ένα σπίτι, τι εταιρεία θα μετακομίσετε.
4: Περίμενε, θα
1: σου
4: εξηγήσω. Ναι. Στο πλαίσιο του ότι θα πάμε αθλητοκερδός να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο, ας πάμε να υπάρχουν χέρια να τον εξυπηρετήσουμε. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει ένα τριάρι, ένα τεσσάρι σπίτι, να είναι σε ορόφους, να χρειάζεται κουβάλιμα αντικειμένων της κοκκεβής. Από σκάλες θα μην πάμε 5 άνθρωποι και μας πει η ψυχή. Αυτή την έννοια το λέω. Χρειάζονται χέρια. Από εκεί και ύστερα, αν όμως θέλει μια μεταφορική οργανωμένη, έχω συναδέλφους και παλιούς συνεργάτες που συνεχίζουν το επάγγελμα, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσουν, να βρουν τη δουλειά.
1: Να,
4: την
1: να μην δέρνουν όμως. Άκουσες τι είπε. Να μην δέρνουν. Μην ξεπετσάζουν.
4: Ναι. Βαγγέλη μου, ναι. Κάθε δουλειά έχει την διαφορετικότητά της. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει ένα τεσσάρι σπίτι, να είναι τέταρτο όροφο, μπορεί σαν σανσέρ να μην φτάνει ανοματόριο, να θέλει αμπαλάζ. Είναι πράγματα...
1: Τα οποία είναι αστάθμιροι παράγοντες, ναι.
4: Που ανεβάζουν το κόστος.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Και μια μεταφορική δεν θα σου έρθει και τσάμπα, δεν είναι είστε ξαδέρφια.
1: Όχι.
4: Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Δεν είμαστε
4: ξαδέρφια. Να μας πει ο φίλος τι ακριβώς η κοσκευή έχει, εδώ συνακροατές, είμαστε να βοηθήσουμε, φίλε του Θεού. Έτσι. Λοιπόν, επίσης, άλλο ένα θέμα που θέλω να θίξω. Βλέπεις το Παναθηναϊκό, το μπασκετικό. Για εμένα, αν μου επιτρέπετε την άποψη, δεν εκφέρω συχνά γνώμη, αλλά ειλικρινά σου μιλάω με το momentum ορολογίας του Μπι, που έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, καλύτερα να μην βρει τον Παναθηναϊκό στο τέλος του. Άποψη.
1: Okay.
4: Επίσης, κάτι τελευταίο. Φτιάχνουμε το γήπεδο του Μαχμούντ. Δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ, δεν το έχω αφήξει ποτέ στον αέρα. Δεν ξέρω αν το έχει φύξει ο Τάκης στα Μπέδρα. Καλημέρα στον Τάκη με αυτόν τον αδερφό.
1: Ναι.
4: Καλημέρα και στον Παυλή, τον Σπυρόπουλο. Καλημέρα στη Γιάννη Μελετή, σε όλα τα παιδιά, στον Παναγιώτη μας τα Πυρόδο. Φτιάχνουμε το γήπεδο στο Βοτανικό.
1: Ναι.
4: Πρόσεξε τώρα. Η ΑΕΚ, το γήπεδο της, θέση του παλιού γήπεδου, μέσα στις γειτονιές της Φιλανδίας. Ο Ολυμπιακός, στη φυσική του έδρα. Ο ΠΑΟΚ, ίδιο. Ο Άριος το ίδιο. Εσύ Παναθηναϊκέ, τι στο φτιάχνουν το γήπεδο, στο Βοτανικό. Δίπλα στο Ρέντι, δίπλα στο Εγάλεο, σε μια περιοχή που δεν έχει καμία οικιστική ανάπτυξη. Ποιες νέες γενιές Παναθηναϊκών θα γαλουκηθούν εκεί που γίνεται το γήπεδο. Γιατί ένα γήπεδο, μια ομάδα μεγάλη, πρέπει να έχει δυναμική και στη γειτονιά στην οποία παίζει. Βλέπεις τώρα μιλάς, εσύ κυρίως, που είσαι τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, μιλάς με ανθρώπους οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, 70-75 ετών, παλιοί αμπελοκυπιώτες ή γκίζιοι.
1: Ναι, φίλε, αλλά όμως από τη στιγμή που δεν μπορούσε να γίνει εκεί, δηλαδή και δεν κατάλαβα. Πού έχει και τι σημασία έχει. Και τι κάτσε, Γιώργο, κάτσε, Γιώργο.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ.

0: γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors, 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
1: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
2: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
4: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
5: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
10: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
9: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
10: Πισίνα με πλαίσιο 305x76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: See you in Sarm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Sarm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ, κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel, 25 χρόνια. Ταξιδεύουμε μαζί.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
15: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.

0: No.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλό βρεθήκαμε, ελπίζω, ξανά. Πρωινό Παρασκευή στις 21 της μέρας του μήνα Μαΐ. Όταν θα τα ξαναπούμε από εβδομάδας, θα έχουμε ήδη περάσει στον πρώτο, επίσημα τουλάχιστον, στον πρώτο μήνα του φετινού καλοκαιριού. 29 Μαΐου λοιπόν σήμερα, μέρα σημαντική, μέρα σημαδιακή για δύο ομάδες, για τους φίλους των δύο ομάδων, για τη φετινή αγωνιστική περίοδο που ρίχνει σήμερα απόψε αυλαία και βέβαια για ένα παιχνίδι που κρίνει έναν τίτλο. Μέρα και βραδιά τελικού κυπέλου η σημερινή, Απόλλωνας και Πάφος μετρούν ήδη αντίστροφα για την μεγάλη σημερινή αναμέτρηση που θα αναδείξει την φετινή κυπελούχο, την ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο του κυπέλου της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Θα τα πούμε βέβαια στη συνέχεια για τον αποψινό μεγάλο τελικό. Εκεί σαφώς επικεντρώνεται η προσοχή, το ενδιαφέρον. Και όσο πλησιάζει η ώρα, έτσι τόσο πολύ θα αυξάνεται η αγωνία, η αναμονή και πολύ περισσότερο το ενδιαφέρον για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Την εκπομπή Πρώτη Πάσα ακούτε από τον Sport FM 95, το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Καλό ξεκίνημα στη σημερινή ημέρα. Αρκετός κόσμος μετράει αντίστροφα για το τριήμερο, με βάση και την αργία της ερχόμενης Δευτέρας. Για κάποιους έχει ήδη αρχίσει μια έτσι μίνι περίοδος ξεκούρασης με τριήμερο ή τετραήμερο. Είναι το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας γενικότερα για τον περισσότερο κόσμο. Ναι, είναι και μια μέρα σημαδιακή, όπως γράφει και ο φίλος 95 εδώ, γιατί είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης σήμερα, 29 Μαΐου 1453, η άλωη πόλης. 29.50, μιας και ήδη κάναμε την πρώτη αναφορά, με γραπτά μηνύματα, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Από τις 6.43 έπεσε η πρώτη καλημέρα και το πρώτο μήνυμα ήταν από τον Πράσινο Κυνηγό. Η καθιερωμένη του καλημέρα σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιπή. Γράφει και αυτός για τον τελικό κυπέλου σήμερα, όταν είσαι αδιάφορος. Γράφει, το απολαμβάνεις καλύτερα. Καλό Σαββατοκυριακό, καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους. Επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Ωραίο ματσάκι μακριά από ακρότητες. Εύχεται να έχουμε ο Μάριος 5.32 μετά την πολύ καλή μέρα του, την οποία πολύ ανταποδίδω, και την ευχή για καλό Σαββατοκυριακό. Μας καλημερίζει ο φίλος 5.50. Σε όλους λέει τους συνοπαδούς παφίτες, στους αντίπαλους για 90 λεπτά απολωνίστες. Εύχομαι ημέρα, σημειώνει, να κυλήσει ομαλά χωρίς επεισόδια. Καλό δρόμο σε όσους οδηγάνε. Άλλη μια καλημέρα από τον 431. Γράφει επίσης να μας ζήσει η κόρη μας, Ομόνια, 29 Μαΐου. Με αυτά αρχίζει λοιπόν η σημερινή ημέρα και η σημερινή μας εκπομπή. Μιας και είπα για το 29.50, θυμίζω και το διαγωνισμό μας. Μέχρι τις 8 Ιουνίου πλησιάζουμε, έτσι σιγά σιγά, στην ημέρα κλήρωσης για το ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα συνολικής αξίας 1.600 ευρώ για το εξωτικό Sharm El Sheikh. Μας το προσφέρει και φέτος το CU Travel. Το διεκδικείτε με απλά γραπτά μηνύματα στο 2950. CU Charm, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση. Ένα σημείο κερδίζει και επιλέγει με ποιον ή ποιαν θα ταξιδέψει. Είπαμε, είναι πακέτο για δύο άτομα. 8 μέρες, all inclusive σε ξενοδοχείο, τετράστερο, αεροπορικά εισιτήρια, πολλά άλλα. Μάθετε για αυτά στην ιστοσελίδα μας, sportfmcy.com. Αρχίζει να φτιάχνεται το κλίμα για τον τελικό. Πέφτουν και τα πρώτα μηνύματα από Απόλλωνα μεριά. Απόλλων θρύλος, κύπελο, γράφει ο Μπλέλε Μεσανός, 7.44. Σεμνά και ταπεινά πάμε για το 10ο κύπελο της ιστορίας μας, γράφειο 997. Εκτιμώ ότι μέχρι τις 10 που θα ολοκληρωθεί η εκπομπή θα έχουμε και τα πρώτα μηνύματα από τους πρώτους που θα ξεκινήσουν νωρίς για Λευκωσία γενικότερα, είτε από Λεμεσού είτε από Πάφο. Καλημερίζω και τον φίλο Λούκα. Και πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Αντιλαμβάνεστε ότι κύριο θέμα σαφώς που επικρατεί είναι ο απόψινός τελικός. Πάμε γενικότερα όμως να δούμε έτσι το τι θέματα προβάλλουν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Ποιος θα βάλει τα χέρια στο τρόπαιο. Ο τίτλος το κύριο θέμα στο γήπεδο του Πολίτη. Απόλλων και Πάφος FC διεκδικούν στο ΓΑΣΥΠΗ το κύπελο. Στη φωτογραφία οι δύο αρχηγοί Μαλεκίδης και Γκολτάρ. Και στη μέση το τρόπαιο του κυπέλου. Φωτογραφία από την πρόσφατη συνέντευξη τύπου. Στα ρεπορτάζ των δύο ομάδων, το αποκορύφωμα μια τρελή σεζόν. Να τελειώσει την αντεπίθεση με κατάκτηση τίτλου. Ρεπορτάζ Απόλλωνα. Πάλι να κλείσει με τίτλο, ψάχνει την τρίτη σερή κούπα, το αντίστοιχο ρεπορτάζ για την ομάδα της Πάφου. Πάμε σε άλλα ρεπορτάζ, Ομόνια ξεκαθαρίζει για τους δύο, γράφει ο τίτλος του ρεπορτάζ σε σχέση με Μάριτς και Διουνκού, όπως σημειώνει εδώ το θέμα. Περιμένοντας τα χαρμόσυνα, ρεπορτάζ από ΕΛ. Πολλά τα προβλήματα χρειάζεται άμεσα σανίδα σωτηρίας. Ο Ντόρος και η πόρτα που άνοιξε, συνεχίστηκαν οι αποχωρήσεις στην ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης, βαδίζοντας προς μια νέα εποχή. Χαίρομαι που αλλάξαμε το κλίμα από τις θεσινές δηλώσεις του Απόστολου Μάντζιου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εθνικής μας για τα δύο φιλικά που ακολουθούν. Εφημερίδα Super Sport, γλυκό μόνο για λίγους, γράφει ο τίτλος για τον απόψινό τελικό, επίλογος της φετινής σεζόν. Το 10ο κύπελο θα προσπαθήσει να πάρει η ομάδα της Λεμεσού μετά τον τίτλο του 2017. Το τρίτο σερί της Τρόπαιο επιθυμεί να βάλει στη συλλογή της η περσινή πρωταθλήτρια. Σε άλλα ρεπορτάζ, ακούν πιστά τον coach, ρεπορτάζ Ομόνιας, Χένικ Μπέρκ αρμόδιος για να κατευθύνει τυφλή εμπιστοσύνη στον Νορβηγό τεχνικό για τις κινήσεις που αφορούν το ρόστερ της νέας σεζόν. Παγωποίηση του σχεδιασμού, τίτλο στο θέμα στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Ο προγραμματισμός καθυστερεί, γράφει, λόγω των διοικητικών διεργασιών. Νότα αισιοδοξίας, ρεπορτάζ ανόρθωσης, τα όσα έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες στα διοικητικά. Πάει σε γνωστά πρόσωπα, ρεπορτάζ ΑΕΛ, γνωστά του Ούκο Μαρτίν, σε επιλογές ποδοσφαιριστών. Άλλη μια αποχώρηση, ρεπορτάζ Άρη για την αποχώρηση του κυρίου Γίνη και ένα από το τεχνικό team. Άναψαν οι μηχανές για την εθνική και. Με τίτλο έχουν κοινή επιθυμία ΑΕΚ και στη φωτογραφία ο Πανκόφ, ο ποδοσφαιριστής της ομάδας του Ύψωνα που έγινε και ο Ντόρος πριν από δύο μέρες με την αντίδραση αρχικά της ομάδας του Ύψωνα. Θέλει να τριτώσει το καλό. Το Τρόπαιο σε τρεις διαφορετικές περιόδους διεκδικεί απόψε η Πάφος στον τελικό του κυπέλου με τον Απόλλωνα. Τίτλος και θέμα στον κόσμο των σπορ στη Χαραυγή και δίπλα το ρεπορτάζ για τον Απόλλωνα. Για το κερασάκι γράφει ο τίτλος, στοχεύει στην κατάκτηση του κυπέλου για να ολοκληρώσει ιδανικά μια ήδη επιτυχημένη σεζόν λόγω της συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ιούνιος ίσον εξελίξεις, τίτλος το ρεπορτάζ της Ομόνιας σημειώνει ότι οι διεργασίες για το σχεδιασμό θα εντατικοποιηθούν από εβδομάδας. Βίκτορ Μπράκα, θερματοφύλακας, αποτελεί τον πρώτο στόχο της ΑΕΛ. Το ρεπορτάζ της ομάδας της Λεμεσού. Δεν υπάρχει βιασύνη εν ώψη της νέας περίοδου, σημειώνει εδώ το ρεπορτάζ της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. ΑΕΚ, ο χορός των αποχωρήσεων συνεχίστηκε και χθες. Άρης αλλάζει σε όλα τα επίπεδα εν ώψη της νέας περίοδου. Καταγράφονται και εδώ σημαντικές αλλαγές. Όπως και στην Ομόνια Δίπου, που σημειώνει το ρεπορτάζ ότι ξεκίνησε το ψάξιμο για νέο προπονητή μετά την ευνηδιαστική για μας τουλάχιστον χθεσινή εξέλιξη της αποχώρησης του Μαρίνου Σατσά. Και η αφρόκρεμα στο Τσίριο για το διεθνές τουρνουά σήμερα Στίβου που θα έχουμε με την παρουσία έτσι μεγάλων ονομάτων του χώρου, θα τα πούμε στη συνέχεια. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο και τις αθλητικές του σελίδες Goal News, τελικός με Σπύρτο και Μπαρούτι. Απόλλων και Πάφος παίζουν για τρόπαιο κύρος και ευρωπαϊκή αναβάθμιση. Το σχέδιο του Λοσάδα για τη 10η κατάκτηση. Οι Γαλάζιοι θέλουν το τελικό σφύριγμα του Γκουίντα να τους βρει κυπελούχους για δεύτερη φορά. Τα μεγάλα ρεκόρ, Άρσοφ και Μουσκάλι, οι τροπεούχοι. Θέματα επίσης για τον απόψινό τελικό. Πάμε σε ρεπορτάζ άλλων ομάδων. Μπήκε το νερό στα βλάκια για το νέο σχήμα για την ανόρθωση. Η ΑΕΛ ψάχνει τον killer, σε εισαγωγικά, που θα την ανεβάσει επίπεδο, επιθετικός δηλαδή. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Πρώτον πυλώνει πρόταση Σάβα Λιασί. Ρεπορτάζ από ΑΕΛ μετρούν αντίστροφα για το πρώτο χειροπιαστό βήμα. Προετοιμάζει το έδαφος για τον άθλο. Χένικ Μπέρκ, Ομόνια, έχει την πρόκληση να μπει στο κλαπ των κορυφαίων όλων των εποχών. Άρης παραμένει για να εμπνεύσει τους νεότερους για τον Βάνα Άλβες. Όλα δείχνουν, σημειώνει το ρεπορτάζ, ότι θα υπογράψει μόνο ετές συμβόλαιο. Και εδώ για το απόψινό Διεθνές Meeting Στίβου, βραδιά λάμψης και μεγάλων ονομάτων. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Καλημέρα και στον φίλο 347. Ο Σατσά γράφει: ο άλλο Κωστάκη Καϊάφα πάει για αυτό ξανά στην ομάδα που τον ανέδειξε για να καεί μια και καλή ω προπονητή. Μια χαρά ήταν στην ομάδα δηλαδή που τον είχαν στα ύψη, αλλά εν τέλει ζαλίστηκε. Μην προτρέχετε, περιμένετε να δούμε. Φέρ το 10ο να τρελαθώ, Λογίδη μου, γράφει ο 555. Ελπίζω να μην είναι από μένα που περιμένει. Τελικό κυπέλου λοιπόν απόψε. Κλείνει την αυλαία τη φετινή αγωνιστική περίοδου. Αναδεικνύει τη φετινή κυπελούχο ομάδα. Η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο, πέραν από την ιστορία που θα γράψει, θα αναβαθμίσει και την φετινή ή την επόμενη μάλλον της επόμενης χρονιάς ευρωπαϊκή συμμετοχή της από το Conference League στο Europa League. Απόλλωνας και Πάφος για πρώτη φορά αντιμέτωπες οι δύο αυτές ομάδες σε τελικό. Ο Απόλλωνας διεκδικεί το 10ο κύπελο στην ιστορία του, η Πάφος διεκδικεί το 2ο κύπελο στην ιστορία της. Άλλες 16 φορές έπαιξε σε τελικό ο Απόλλωνας, κατακτώντας το τρόπαιο 9 φορές. Η τελευταία του κατάκτηση ήταν τη σεζόν 2016-2017 με νίκη και πάλι σε ένα παιχνίδι που έγινε στο Γάσι Πίεβι του Αποέλ με 1-0. Η τελευταία παρουσία σε τελικό για τον Απόλλωνα ήταν μία χρονιά αργότερα, την επόμενη δηλαδή, 2017-2018, όταν ιτήθηκε και έχασε το τρόπαιο χάνοντας από την ΑΕΚ. Η Πάφος διεκδικεί, όπως είπαμε, δεύτερο κύπελο στην ιστορία της, την τρίτη σερή συμμετοχή της στον τελικό. Τρίτη συνολικά, αλλά και σερή συμμετοχή. Κατέκτησε το τρόπαιο πριν από 2 χρόνια, σεζόν 23-24, κερδίζοντας την Ομόνια με 3-0 και έχασε πέρσι στον τελικό από την ΑΕΚ στην διαδικασία των πέναλτι. Για να βρίσκεται απόψε στον τελικό, ο Απόλλωνας ξεκίνησε από τον πρώτο γύρο της φετινής διοργάνωσης. Απέκλεισε την ΜΕΑΠ εκτός έδρας με νίκη 5-1. Στη φάση των 16 κληρώθηκε γηπεδούχος με την ανόρθωση, την οποία κέρδισε στη Λεμεσό με 2-0. Στα προημιτελικά κληρώθηκε κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου και πάλι γηπεδούχος. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση και ο Απόλλωνας κέρδισε και προκλήθηκε με σκορ 3-2. Στα ημιτελικά ο Απόλλωνας κληρώθηκε σε διπλούς αγώνες με την ομάδα του Αποέλ, κέρδισε 4-2 τον πρώτο αγώνα στη Λεμεσό, 0-0 ολοκληρώθηκε ο επαναληπτικός στη Λευκοσία. Η Πάφος, έχοντας εξασφαλίσει συμμετοχή στη League Phase του Champions League, ξεκίνησε την πορεία της στην φετινή διοργάνωση του κυπέλου από την δεύτερη φάση, την φάση των 16, κληρώθηκε με τον Ακρίτα, τον οποίον κέρδισε στο Στέλιος Κυριακίδης με 2-1. Στα προημιτελικά έπαιξε με τον διγενή Μόρφου, εκτός έδρας κέρδισε με 3-0 και προκρίθηκε. Και στα ημιτελικά έπαιξε κόντρα στην ΑΕΛ και πήρε την πρόκριση στον τελικό με 2 νίκες. 2-1 στον πρώτο αγώνα εκτός έδρας στη Λεμεσό και 3-1 στον επαναληπτικό που έγινε στην Πάφο. Ο Ιταλός διαιτητής Μάρκο Κουίντα θα διευθύνει την αποψινή αναμέτρηση διεθνής από το 2014 κατηγορίας UEFA Elite. 13 Μαΐου σφύριξε τον τελικό του κυπέλου Ιταλίας μεταξύ της Ίντερ και της Λάτσιο. Ιταλοί και βοηθοί διαιτητές Στέφανο Αλάσιο, Τζουζέπε Περότη. Τέταρτος διαιτητής ο Μάρος Χριστοφόρου, Ιταλός ο Βαρίστας Βαλέριο Μαρίνι με βοηθό του τον Ανδρέα Τεχράνη. Ραδιοφωνική μετάδοση του αποψινού μεγάλου τελικού από τον Sport FM 95 από τις 6 διαμορφώνεται ανάλογα με την εκπομπή Πάμε Γήπεδο το σημερινό μας πρόγραμμα και θα κρατήσει για όσο χρειαστεί μέχρι την ανάδειξη του κυπελούχου όλο τον απόϊχο και ό,τι άλλο σημαντικό θα πρέπει να γνωρίζετε σήμερα από όλα όσα θα γίνουν πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου παιχνιδιού στο Γασιπί. Τηλεοπτικά η αναμέτρηση σε ανοιχτή ζώνη από τον Αλφα Κύπρου. Σκεφτήκατε τι έχει να γίνει από τις 3 και μετά στο δρόμο Λεμεσού Λευκοσίας, γράφει 658, 16.000 άτομα στον ίδιο δρόμο και αυτοί που θα σχολάνουν προς Λευκοσία. Πάνω σε αυτό να σας δώσω και έτσι το τι έχει ανακοινώσει ή ποια μέτρα έχει ήδη ανακοινώσει η αστυνομία. που καλεί τον κόσμο που θα παρακολουθήσει το παιχνίδι να προσέλθει έγκαιρα στο στάδιο, προκειμένου να μην καθυστερήσει να εισέλθει σε αυτό, γιατί όπως σημειώνει πρώτα και κύρια θα γίνονται αυστηροί ελέγχοι στις εισόδους, τόσο από τους υπηρετητές του σταδίου όσο και από την αστυνομία. Ειδικός έλεγχος για τα παιδικά εισιτήρια διαβάζω, ενδεχομένως να ζητηθεί παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας. Οι φιλάθλοι πρέπει να έχουν μαζί τους, πέραν από το εισιτήριο, σημειώνει η ανακοίνωση, κάρτα φιλάθλου αλλά και την ταυτότητά τους. Όποιος του ζητηθεί κάτι από αυτά και δεν το έχει στον έλεγχο, δεν θα επιτρέπεται να περάσει στο γήπεδο. Τώρα, σε σχέση με την προσέλευση και με βάση το ποιες κερκίδες θα έχουν οι δύο ομάδες, οι φίλοι των δύο ομάδων. Οι φίλοι του Απόλλωνα που έχουν δυτική κερκίδα και νότιο πέταλο προτρέπονται να κατευθύνονται στο στάδιο μέσω του κυκλικού κόμβου στο Γασιπί. Από τον κυκλικό κόμβο αριστερά θα βλέπετε δηλαδή το Γασιπί στα δεξιά σας. Θα φτάσετε σε άλλο κυκλικό κόμβο και θα κάνετε επαναστροφή για να μπείτε από τις εισόδους που οδηγούν στα πάρκινγκ για τους φίλους του Απόλλωνα. Οι φίλοι της Πάφου, προερχόμενοι έτσι από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Λευκοσίας, θα περνάνε από τον πρώτο κυκλικό κόμβο. Ουσιαστικά θα προσπερνάνε, ας το πούμε, ή θα κατευθύνονται πιο κάτω από το Γασιπί και θα έρχονται από την επόμενη έξοδο αριστερά για να ξαναεπιστρέψουν από τον αυτοκινητόδρομο. Θα βγαίνουν και θα επιστρέψουν για να πάρουν θέση αναλόγως μετά με τον τρόπο που θα προσέρχονται στο Γασιπί, στα άλλα πάρκινγκ στην απέναντι πλευρά, έχοντας στη διάθεσή τους ανατολική κερκίδα και βόρειο πέταλο. Η αστυνομία σημειώνει ότι θα είναι έντονη η παρουσία της κοντά στο στάδιο προκειμένου να βοηθηθεί ο κόσμος. Γνωστά να μην σας τα διαβάσω το τι απαγορεύεται να μπαίνει στο γήπεδο, δεν αλλάζει κάτι για το σημερινό παιχνίδι. Σημειώνεται επίσης ότι η στάθμευση οχημάτων είτε στο νέο κυκλικό κόμβο παρά το στάδιο Γασιπί είτε στα ερίσματα των δρόμων στην περιοχή του σταδίου απαγορεύεται, και η ανακοίνωση γράφει ότι όσοι θα το κάνουν θα καταγγέλλονται. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τοπικής επικαιρότητας, είχαμε χθες βράδυ γενική συνέλευση του Ολυμπιακού. Δεν προκύπτει κάτι έτσι χειροπιαστό συγκεκριμένο σε σχέση με την εκλογή νέας διοίκησης. Αναμένεται να συγκληθεί εκ νέου εντός 10 ημερών νέα γενική συνέλευση για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Χθες βράδυ έγινε αγωνιστικός και οικονομικός απολογισμός με θετικό πρόσημο και στις δύο πλευρές. Ιδιαίτερα στο οικονομικό τονίστηκε ότι κατάφερε ο Ολυμπιακός να ολοκληρώσει τη χρονιά με ταμιακό πλεόνασμα και χωρίς οποιασδήποτε οφειλές. Με τα γραφικά γενικότερα θέματα προγραμματισμού, είχαμε μια νέα εξέλιξη στην Ομόνοια, δηλαδή, που μετά την αποχώρηση του Μαρίνου Σατσιά από την τεχνική ηγεσία, χθες βράδυ ενημέρωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αποχώρησή του και ο αθλητικός διευθυντής της Ομόνοιας Σαραδίπου, Βαλεντίνος Σέλης. Από τις τελευταίες έτσι κινήσεις, στην ΑΕΚ έγιναν 5 κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας οι επίσημες αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών: Ροντέν, Αλομέροβιτς, Σουάρεφ και οι δύο που έπαιξαν με τη μορφή δανεισμού, Μουντραζίγια και Καρδέρο. Νέος κυκλικός κόμβος 548. Αναφέρεται ο κυκλικός κόμβος που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με τις αλλαγές στον αυτοκινητόδρομο. Είναι ο πρώτος που βρίσκεται και μπροστά σας, εννοώ παρά το Γασιπί που λέμε. Φεύγουμε από το ποδόσφαιρο. Έχουμε σήμερα στη Λεμεσό και στο Τσίριο το Διεθνές Meeting Στίβου, ECO Cyprus International Athletics Meeting. Μια διοργάνωση που τα τελευταία χρόνια έτσι συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την παρουσία μεγάλων ονομάτων του χώρου. Και φέτος από την Ελλάδα οι κορυφαίοι αθλητές Μιλτιάδης Τεντόγλου και Μανουήλ Καραλής. Και οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητές θα λάβουν μέρος: Μίλαν Τραϊκόβιτς, Ελένα Κουλιτσέγκο, Ιωσήφ Κεσίδης μαζί με πολλούς άλλους. Στις 6 αρχίζει το meeting. Εισιτήρια για όσους ενδιαφέρονται από ticketmaster.cy στα 10 ευρώ. Είσοδος για παιδιά κάτω των 15 είναι ελεύθερη. Υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από το RIC στις 6, όπως είπαμε, αρχίζει. Πάμε στην Ελλάδα. Είχαμε χθες τα δύο πρώτα παιχνίδια των ημιτελικών του πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας. Ο Ολυμπιακός, αφού γιόρτασε εκ νέου και με την παρουσία του τροπαίου της Ευρωλίγκας πριν το παιχνίδι, στη συνέχεια πήρε και την πρώτη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ 94-77 και πέτυχε το 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο 5 το απόγευμα. Δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός, αλλά πήρε στο τέλος την παράταση την νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ 114-102, κάνοντας και αυτός το 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι και εδώ το Σάββατο στις 3 το απόγευμα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα από Αγγλία είδηση, ο Ιμπραήμα Κονατέ φαίνεται ότι τελικά αποχωρεί από τη Λίβερπουλ, αν και το προηγούμενο διάστημα οι συζητήσεις ή τα ρεπορτάζ έλεγαν ότι τα βρίσκει με τη διοίκηση και θα ανανεώσει το συμβόλαιό του που λύγει. Η χθεσινή τελευταία έτσι είδηση λέει ότι οι συζητήσεις κατέληξαν σε αδιέξοδο και ο Γάλλος αμυντικός αποχωρεί ελεύθερος από τη Λίβερπουλ. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, Νεϊμάρ και πάλι με το θέμα του τραυματισμού του. Είδαμε και τι είδαμε όταν ανακοινώθηκε η συμπερίληψή του στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας, αλλά ήδη από τις πρώτες μέρες έτσι προετοιμασίας προπονήσεων έχει πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή τα νεότερα λένε ότι θα χρειαστεί 2 με 3 εβδομάδες για να επανέλθει λόγω ενοχλήσεων. Λογικά χάνει τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι της Βραζιλίας, που είναι προγραμματισμένο 14 Ιουνίου κόντρα στο Μαρόκο, και από εκεί και πέρα περιμένουμε και τα νεότερα. Και πάμε και στο τένις, πρωτού ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. Ρολάν Γκαρός, Στέφανο Τσιτσιπάς, μέχρι τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης ήταν η φετινή του παρουσία. Αποκλείστηκε χάνοντας από τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι με 3-1 σετ.

0: Φτάνουμε στις 7:30, συμπληρώνουμε το πρώτο ημίωρο. Μια δεκαετία, τι εννοεί ο φίλος που είναι. Ακάτω τον κυκλικό κόμβο, μπορεί να είναι και περισσότερο, φίλε. Έτσι γίνεται η αναφορά. Για χρόνια λέγαμε νέο γάση Z, νέο γάση B. Εντάξει. Μακάρι να είναι αυτό το πρόβλημα. Αν λέγεται νέο κυκλικό κόμβο ή σκέτο κυκλικό κόμβο, και όλα τα άλλα να κυλήσουν ομαλά. Πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με Μιχάλη Τσίκαλα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
7: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
8: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
9: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Cita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Cita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Cita, ένα με σένα.
10: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
11: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
12: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
13: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
12: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
14: Αντιλιακό έβαλες!
15: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά.
16: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
12: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπι ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Με γκολ του Σέντερ Φόρτης, Άρτουρ Φρίντεράιχ, στις 29 Μαΐου 1919, η Βραζιλία νικά στο 122ο λεπτό 1-0 την Ουρουγουάη στο Ρίο και κατακτά το τρίτο Κόπα Αμερικά. Ο σκόρερ θεωρείται πως ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τα ψιλοκρεμαστά σουτ για την επίτευξη τερμάτων.

0: Με το καλό να παίξουμε και τον κούκλο.
1: Oh.
0: Με το καλό να παίξουμε και τον κούκλο.
1: Ποιο είναι ο κούκλο, κύριε.
0: Θύμησε μου τον κούκλο, γιατί κάτι που μιλά.
2: Ποιο είναι ο. Α, ο κούκλο. Ναι.
0: Ο κούκλο.
2: Ναι.
1: Τραγουδάρα, εμπάνω.
0: Σαγοραίο, έτσι.
1: Ναι,
0: ο κούκλο. Ή το άλλον το. Πάρτε, κύριε Ελαχή.
1: Έχω και άλλα τέτοια.
0: Αχα.
1: Έχει και το κορίτσι του μπαρ, ο Γιάννη Φλωρινιώτη μαζί με την άλλη. Μιλάμε
0: κορίτσι τώρα. Του μπαρ, έναν άλογο εννοώ με το Ιμπαρόβια. Φαντάζομαι είναι η ίδια κατηγορία, τη ίδια συντεχνία, τη ίδια ζωή.
1: Κοπέλες οι οποίες επέλεξαν να κάνουν αυτό το επάγγελμα και για κάποιο λόγο, ας πούμε, κοινωνία.
0: Ναι.
1: Σταμπάρισε το γεγονός.
0: Άκου τώρα.
1: Άκου. Και εντάξει, επειδή.
0: Ενώ
1: το...
0: πιο παλιά είχε το πράγμα.
1: Όχι,
0: α πούμε, το, η πιο καλή καρσόνα είμαι εγώ.
1: Ναι, έπαιξε.
0: Ήταν προς το, προς τη θετική
1: στο
0: πλευρά.
1: Στο θετικό του
0: ναι.
1: θέματος.
0: Δηλαδή... Παρότι έλεγε ότι κάποια φάση, νομίζω ότι όπως εξελίσσεται το στίχη ενώ.
1: Ναι.
0: Μεθούσαν του και γέλαν του λίγο μα στο αρκαδμό, κάπως έτσι.
1: Εντάξει.
0: Το θυμούμε.
1: Εντάξει. Συνέβαινε αυτό. Δηλαδή, αν το καλώς ήρθε στο δολάριο. Με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Κατεβάζει τους, τα ναυτάκια στο μπαρ.
0: Τα ναυτάκια ελάτε μέσα.
1: Λέει ο Φέρμας, πιείτε δηλαδή, δεν μπορεί να,
0: σωστό,
1: δηλαδή, να υπάρξει κατανάλωση.
0: Μετά όμως, μετά την καλή καρσόνα, η Μπαρόβια ή το κορίτσι, ποιος το είπες του.
1: Το κορίτσι, το κορίτσι του μπαρ.
0: Η Μπαρόβια και το κορίτσι του μπαρ που στην ουσία είναι το ίδιο. Είναι περισσότερο προς την αρνητική. Παραξηγηθήκα βασικά.
1: Ναι, δηλαδή πήραν το στραβό τον δρόμο. Δεν ξέρω γιατί.
0: Άτιμη κοινωνία.
1: Δηλαδή εκεί θα περίμενε μια εποχή που στην Ελλάδα είχε έρθει. Η ανάπτυξη, δηλαδή.
0: Είπαμε τα πολλές
1: φορές.
0: Να πιστέψω τώρα ότι μέσα στο ημερινό σας σήμερα θα βρούμε κάτι για την ανάπτυξη της Ελλάδας. Ε, δυνατόν για... να το πιστέψω.
1: Σας σήμερα, ας πούμε, γενικά μιλώντας.
0: Γενικά, επειδή βρίσκομαι συχνά πυκνά.
1: Κάτι μπορεί να βρούμε.
0: Κάτι μπορεί να βρούμε.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Πώς είσαι, πώς σας βρίσκει σήμερα η Παρασκευή.
0: Είμαστε καλά.
1: Μπράβο. Δόξω χαίρομαι πολύ.
0: Και εσείς, φαντάζομαι.
1: Ω, υπέροχα. 29 του μήνα σήμερα, παιδιά. Γιορτάζει η Αγία Θεοδοσία.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει η Αγία Θεοδοσία σήμερα. Χρόνια πολλά.
0: Άρα Θεοδοσία και Θεοδόσης.
1: Ναι, λογικά ναι. Εκτός πάλι αν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ή τώρα μας στείλαν μήνυμα ότι θα θέλει λεφτά από εμάς για να κεράσει.
1: 20 ευρώ θέλω να μου στείλετε.
0: Για όνομα Θεού να κεράσει και ο καφέδες πρέπει να, να αλλάξουμε το εορτολόγιο γιατί να του φάνε το 50. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ.
1: Μην επεκταθείς. Όλα καλά, περάσει καλή βραδιά.
0: Ήσυχη. Δεν είχε κάτι να δούμε.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Λίγο τα μπάσκετ όσα πρόλαβα έτσι λίγο ήταν, αλλά εντάξει.
1: Θα τα πούμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε να πούμε. Πάμε να κάνουμε το σαν σήμερα. Χωρίς εξελίξεις.
0: Είναι και φιλικό χτες. Είδες το καθόλου.
1: Το μπάσκετ.
0: Όχι, φιλικά. Είναι παίζει Ιρλανδία με το Κατάρ.
1: Ωχα.
0: Ναι. Κέρδισε 1-0 Ιρλανδία, είχε 2 κόκκινες.
1: Και τι, το Κατάρ αντέδρασε, ας πούμε. Πήραν διαμαρτυρίες μετά το τέλος του αγώνα.
0: Δεν ξέρω γι' αυτό το δω.
1: Ω, δεν είδα κάτι ρε Γιώργο.
0: Είχε σήμερα φιλικά γι' αυτό.
1: Ασχολήθηκα με τα μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Πάμε.
1: Πάμε. Σαν σήμερα 1917 γεννιέται ο Τζον Κένεντι. Δολοφονηθεί στο 1963.
0: Που το 1453. Μας το δώσεις μετά. Χρονολογικά.
1: Έστω. Πάμε. 1453.
0: Άλλο
1: η πόλη μετά από πολιορκία ενός χρόνου. Χάνει και τη ζωή του σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Μια μέρα η οποία θα μείνει για πάντα στην ιστορία. 1453.
0: Και από τότε.
1: Από τότε.
0: Από η πόλη. Είπε.
1: Ναι, δεν ξαναέγινε. Δική μας ποτέ. Mm-hmm. Κάποτε στο μέλλον. Μα πολύ μπουκωμένο μ' ακούω.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Τεστ.
1: Έως πάντων. Είπαμε, γεννιέται ο Τζον Κένεντι το 17.
0: Nice.
1: Γεννιέται το 22 ο Ιάννης Ξενάκης. Να το δοκιμάσω μια μέρα τώρα που δεν έχω κι άλλη εκπομπή.
0: Ποιο.
1: Να παίξουμε ένα Ιωάννη Ξενάκη.
0: Να παίξουμε Ξενάκη.
1: Θα παρακαλάς να έρθει πίσω η Μπαρόβια. Τρέχοντας.
0: Εμέν το παίξεις καλά.
1: Για την εμπειρία.
0: Παίξε το Ξενάκη.
1: Δεν παίξε
0: ξενάκι, παίξε το ξενάκι.
1: Ναι.
0: Με γιώτα.
1: Για την εμπειρία έλεγα.
0: Ναι. Ποιος είναι η Παναγία μου,
1: Βιτάλη.
0: Η Βιτάλη, ναι.
1: Βιτάλη. 1927 γεννιέται ο Βέγκος. Θανασάρας.
0: Nice.
1: 1953 ο Έντμουντ Χίλαρη κατακτά το Έβερεστ. Ο Ριβάτης, κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Την πιο ψηλή βουνίσια κορφή της Ευρώπης. Γιατί ανθρώπινη κορφή είσαι εσύ, κύριε Γιώργο.
0: Εντάξει, μετέπειτα του ήταν.
1: Δύσκολο να σε κατακτήσει.
0: Όπω τότε που το έκαμε, δεν υπήρχε θέμα.
1: Δύσκολο. Να ανέβει κάποιο πάνω στο Γιώργο Λογίδη.
0: Πού να βγει πάνω μου, Μπαγκουή.
1: 8.882 μέτρα είναι το Everest.
0: Άκου.
1: Τι να είναι αυτό μπροστά σου, πόντι.
0: Ναι.
1: Μέρλιν Μονρό τραγουδά το Happy Birthday.
0: Πάλι ρε.
1: Πρόεδρε,
0: το βρήκαμε
1: πριν.
0: Ένα λεπτό, δεν το βρήκαμε πριν δύο μέρες.
1: Το είχαμε βρει ως προετοιμασία τότε.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι το.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Κάτι λάθος πάει, γιατί έχω την εντύπωση ότι την ίδια μέρα που το είχαμε μπει το πρωί, κάπου το βράδυ έπιασε
1: το
0: μάτι μου σε έναν. Ανάλογο σαν σήμερα τηλεοπτικών που έλεγε ότι σα σήμερα η Μέρλιν Μονρό τραγούδησε στον πρόεδρο.
1: Α, okay, μπορεί να πηγαίνει λάθος.
0: Ξανατραγούδησε. Εκτός ήταν private σήμερα.
1: Private, όχι, δεν είχε δεύτερη φορά. Μία ήταν.
0: Αν πάει και κάμαν κι άλλο πάρτι, όπως το κάμαν και τον Αντίγα.
1: Ένα ήταν. Okay. Μια φορά ήταν.
0: Αποφασίστε πότε. Γιατί να μην.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει και υπερκόπωση.
1: Πες και να πεις για τη Μέρλιν. Η οποία επανέρχεται πάλι. Κάπου είδα Μέρλιν. Πού είδα.
0: Για να μα σουρώνει ένα λάθο του τυπογραφείου, αλλά.
1: Όχι. Έχουμε στην καθημερινή, στην Κυριακή, Μέρλιν. Κάτι έχουμε. Κάπου πέσει τόσο.
0: Θα το βρούμε.
1: 1970, εκλογές στην Κύπρο, διαλύεται τη Βουλή. Πάμε.
0: Πότε.
1: 1970.
0: Όχι.
1: 1982, φεύγει από τη ζωή η Ρόμι Σνάιντερ. Η πριγκίπισσα Σίση, ακούεις?
0: Ναι, ακούω.
1: Θυμάσαι? Είχα πάει στα ναχτωρά της. Νομίζω ότι είχα πάει. Κάπου στη Βιέννη. Ψάχνα να βρω να πάρω ένα οικόπεδο. Μου λένε πιασμένο. Από ποιον? Από μια πριγκίπισσα. Ζή? Μου λέει όχι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Δεν σε ενδιαφέρει να σου πω.
0: Εντάξει, αφού είσαι πιασμένο είναι μονά.
1: Πώς πήρες το μονάρι στο Μονακό, κύριε Γιώργο? Με τι λεφτά?
0: Αδιέξοδο.
1: Τι είναι αδιέξοδο?
0: Ναι, γι' αυτό δεν ήταν πιασμένο, ήταν σε αδιέξοδο.
1: Α, βάζω στη στροφή του καζίνο, είναι αδιέξοδο.
0: Ναι, εκεί που πάει προς το καζίνο, μπαίνει αριστερά.
1: Ναι.
0: Μπήκα και βγήκα μια φορά.
1: Στο καζίνο?
0: Ναι, μέρα όμως, όχι νύχτα.
1: Όταν εννοείς μπήκες και βγήκες?
0: Μπήκα να δω τι είναι εδώ. Όχι, μα δεν ξέρω, μα γι' αυτό σου λέω. Μπήκα, έκανα μια γύρα, είχε λίγους μέσα εκείνη την ώρα.
1: Τι ώρα μπήκες?
0: Ήταν απόγευμα, α πούμε.
1: Ναι, και βγήκες.
0: Εγώ δεν ήξερα.
1: Χωρίς να παίξει τίποτα.
0: Ναι, δεν ξέρω να παίξω.
1: Ούτε δύο σπίτια, ούτε δύο αυτοκίνητα, έτσι για να έχει να λες ότι πέρασε.
0: Ήθελα να. Εγώ βασικά ήθελα έτσι να ξεφορτωθώ κάποια κεφάλαια, αλλά δεν βρίσκα παιχνίδι να με εμπνεύσει.
1: Με στο καζίνο του Μονακό.
0: Ναι. Ήταν το ξενοδοχείο που έμεινα, ήταν τέλεια κοντά.
1: Ναι. Και δεν βρήκε τίποτα να σου πει.
0: Το ξενοδοχείο που φαίνεται που τα πλάνα.
1: Ποια πλάνα, κύριε?
0: Άμα έχει φόρμουλα.
1: Αχα, αυτά στροφή. Τα πλάνα. Ναι. Αυτό λέω, στη στροφή του καζίνου ονομάζεται.
0: Και ξέρεις γιατί έμεινα, νομίζω ξαναείπα σου το. Είχα πάει για παιχνίδι εγώ του Champions League, αλλά είχαμε μέχρι να βγει ο ημιτελικός, ενώ και να τρέξουμε τις διαδικασίες για να κλείσουμε. Κάποιο συνέδριο νομίζω είχε.
1: Για συνέδριο είχες πάει?
0: Όχι, εγώ πήγα το παιχνίδι. Αλλά ανάλογα, επειδή κάποιο συνέδριο είχε, ήταν βιασμένα τα ξενοδοχεία. Τα πιο κάτω, ας πούμε, για Μονακό μιλούμε τώρα. Ναι. Και αναγκαστικά μου έκλεισαν στο συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντράπηκα τώρα από πια πάντως. Κατέβηκα εγώ με τον Τζίνγκερ που κάμισε τον τσερακωμένο που την ώρα που ξεκίνησα από την Κύπρο.
1: Το ταξίδι, κύριε Γιώργο.
0: Σταματά το αυτοκίνητο, ώσπου να πω, εφτάσαμε να ανοίγει μια πόρτα ο ένα.
1: Να περάσει. Σου λέει ήρθε ο πλούσιο.
0: Ανοίγει ο άλλο.
1: Ήρθαν τα λεφτά.
0: Ναι,
1: τρομάρα του.
0: Ανοίγει ο άλλο πίσω να πιάρει αποσκευέ. Τι αποσκευέ τώρα, είχα μια μικρή.
1: Κάτι είχε.
0: Σάντα. Σταματώ στο.
1: Μπορεί να ήταν γεμάτη διαμάντια. Το ξέρει ο άλλο. Για να κατεβαίνει εδώ αυτό. Κάποιος είναι.
0: Μπαίνω μέσα, πάω στο ένα reception. Λέμε, όχι, δεν είναι αυτό για τα δωμάτια. Αυτό να πρέπει να πάω στο πιο μέσα.
1: Μπερδεύτηκε.
0: Μάλιστα.
1: Για τις αποθήκες
0: πάω στα δωμάτια, δίνω το όνομα μου, ξέρω εγώ, εντάξει. Ετοιμάζει τη.
1: Στο καζίνο τώρα λέμε.
0: Όχι, ρε,
1: το ξενοδοχείο λέμε, δίπλα στο καζίνο, ναι.
0: Το λοιπόν. Βλέπω, ας πούμε, έτοιμο είναι την κάρτα του δωματίου. Να ανοίξει η πόρτα.
1: Λογκίντε.
0: Απλώνω το χέρι να μου τη δώσει. Ωραία, μου φωνάζει κάποιου.
1: Έχουμε άτομα.
0: Έλα να τον πάρει.
1: Έχουμε το πέιρο.
0: Ένα μπροστά κρατούσε την κάρτα, άλλο πίσω κρατούσε την τσάντα.
1: Εσύ στη μέση περπατούσε ή σε πηγαίνανε.
0: Ξαναλέω, μια τσαντούλα από αυτέ που τη χωράει από πάνω στη θήκη της, του καθίσματο του αεροπλάνου.
1: Σε σηκώσανε στου ώμου και σε πήγαν ή περπάτησε?
0: Όχι, περπάτησε. Αφήκαμε και περπάτησε.
1: Απαράδεκτη.
0: Ναι. Μπαίνω μέσα, ό,τι υψηλά είχα στην τσέπη μου, αντιλαμβάνεσαι, δίνω στα παιδιά.
1: Ένα ευρώ.
0: Να με φανώ κι εγώ τώρα, τέλο πάντων.
1: Ναι.
0: Μέχρι να περάσει λίγη ώρα. η πόρτα του δωματίου. Όπα,
1: μασιάσανε. Φέρα
0: ματσάλο στο δωμάτιο. Room service λέει. Εγώ μετά room service, φίλε. Είστε εκεί να ανοίξει τη λίγο την κουρτίνα, να ανοίξει λίγο το σκέπασμα, να βάλει ένα λουλούδι, να βάλει ένα σοκολατάκι. Α, τι λέω.
1: Γυναίκα.
0: Δεν θυμάμαι τι ήταν. Του ξοχείου. Μιλούμε ότι.
1: Μακρικό στέκει κοντογιώριδε που είναι μέσα οι άλλοι.
0: Λέω και εγώ σε κάποια φάση θα ξανοίξω την πόρτα γιατί να. Ότι λεφτά κρατώ να τα φάω στα.
1: Ξαναέδωσε λεφτά.
0: Δεύτερη φορά λεφτά. Λέω να παίζω πελούμ.
1: Εντάξει, γι' αυτό δεν έπαιξε το καζίνο.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Γι' αυτό δεν έπαιξε το καζίνο. Τα είχε φάει στου γκρουμ.
0: Συνεχίζουμε.
1: Τελείωσα. Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Αυτά. Είδε τα δίπλωσα όλα. Τελείωσα.
0: Μάλιστα. Τι να πω, τι να πω.
1: Σε πιστεύω βέβαια ότι μπήκε μέσα στο καζίνο και δεν έπαιξε, αλλά οκ. Okay,
0: μα δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Επειδή μα ακούνε και. Δεν χρειάζεται να ξέρει, κύριε Γιώργο. Έτσι τυχερό άνθρωπο που είσαι. Από τα ποδινάρκα σου.
0: Okay.
1: Θα έμπαινε μέσα Γιώργο Λογίδη και θα έβγαινε developer. Development Γιώργο Λογίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Θα έπαιρνε.
0: Ή θα ήθελαν developer, development να με ανακατασκευάσει.
1: Σιγά.
0: Ναι.
1: Να παίξει κι εσύ ένα μικρό, μικρό κομματάκι ελάχιστο τη περιουσία σου.
0: Μάλιστα.
1: Τη αμύθιτη, να πάθει κάτι.
0: Εν τούτο, εν τούτο. Μάλιστα.
1: Μεγάλη περιουσία για τον Παναθηναϊκό Αταμάν. Τον κρατάμε μέχρι τέλου.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Πάει εγώ, τον κρατάμε.
0: Αν νομίζει έγινε κάτι. Όχι, χάσατο.
1: Τον έβλεπε εχθέ, το πρώτο ημίχρονο, πρώτη περίοδο καθιστό. Δεύτερη περίοδο, σαν να σηκώθηκε λίγο. Μήπω να κάνω κάτι.
0: Ήταν ηρέμον,
1: δηλαδή. Ναι, ναι.
0: Δεν είδα πολύ να σου.
1: Τρίτη περίοδο, όρθιο, τελείω.
0: Εσύ να μπω, εννοώ, έφτασα περισσότερο λίγο, είδα.
1: Ναι. Τέταρτη περίοδο, σαν Γιάννη Ιωαννίδη έβγαλε το σακάκι.
0: Αχα.
1: Το έδωσε στο
0: σακάκι. Πρέπει να σταμάτησε το εγκληματιστικό.
1: Ναι. Πήγε και παράταση το παιχνίδι. Εντάξει. Δεν είναι καλό ο Παναθηναϊκό. Και είναι πολύ καλά, α πούμε, ο ΠΑΟΚ. Πολύ καλή εμφάνιση.
0: Εντάξει, όμω το σημαντικό είναι ότι εκεί που δεν ήταν καλά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, σίγουρα. Αλλά ένας πιο έμπειρος ΠΑΟΚ, με πιο βαθύ ρόστερ, ας πούμε. Και
0: άμα κέρδισε όμως.
1: Θα μπορούσε να κάνει τη ζημιά χτες. Ενδεχομένως να την κάνει. Είναι αυτά τώρα ένα-ένα, έτσι. Ένα μέσα σου, ένα έξω.
0: Ένα μέσα μου.
1: Ναι, ενώ ένα στην έδρα σου, ένα έξω.
0: Ναι, παίζω Θεσσαλονίκη.
1: Παίζω
0: Σάββατο.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, 30 Σάββατο. Ναι, 30 Σάββατο. Και οι δύο, ένα
1: αύριο,
0: τρει το απόγευμα και ο άλλο 5 και 15. Κάτι ήταν και άλλαξε. Ή 5 και 15 ήταν και πήγαινε 5 ή 5 και πήγαινε 5 15.
1: Και το χθεσινό πήγε πιο πίσω του Ολυμπιακού γιατί είχε την παράταση.
0: Okay.
1: Πολύ, πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ καλό παιχνίδι ποιοτικά μιλώντα.
0: Ναι.
1: Το απόλαυσα. Εντάξει, back to back ξεκινάει και το άλλο. Λέω και εγώ τώρα πώς θα μπει ο Ολυμπιακός μέσα. Το μυαλό του ήταν πάνω στο κύπελο.
0: Φάνηκε,
1: ναι. Είχε μπει το μεγάλα. Κύπελο.
0: Εντάξει. Μα ουσιαστικά κάπου. Το ακούγα και κάποιος του είπε ότι. Επίε χωρίς προπόνηση.
1: Δηλαδή επίε, λογικά μιλώντας.
0: Αντί προπόνηση για τον Ολυμπιακό έκανε
1: πανηγυρισμό. Ναι, λογικό είναι.
0: Λογικό, είπε ο Μπαρτσόκας. Με ανησυχούσε, λέει, δεν μπορούσε να το ναι. να κάνω διαφορετικά.
1: Ξεκινάει το παιχνίδι.
0: Τον κόσμο. Συνεχίζαν του πανηγυρισμού πριν ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι με τα τρόπια, όχι το ένα, όχι το άλλο.
1: Να ναι, κατέβει το Λάβαρο.
0: Γι' αυτό σου λέω. Πάλι καλά που και αυτοί κέρδισαν.
1: Ξεκινάει το παιχνίδι, Γιώργο. Παίρνει μια διαφορά η ΑΕΚ.
0: Ναι, στην αρχή ναι.
1: ναι. Time out, να σας πω. Ελάτε, λίγο.
0: Ναι, ελάτε,
1: ελάτε να σας πω κάτι. Δεν
0: ναι.
1: θέλω.
0: Να παίξουμε και λίγο. Εντάξει, πιάσαμε το ευρωπαϊκό.
1: Του κάλεσε πίσω πάλι.
0: Μετά, οκ. Okay.
1: Θα παίξουμε για λίγο. Και έπαιξε μετά. Και τελείωσε.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό ήταν για μένα το χθεσινό βράδυ, κύριε Γιώργο.
0: Ενώ το αποψινό είναι πιο σαφώς με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Απόψε έχουμε σπουδαία παιχνίδια.
0: Παιχνίδι.
1: Παιχνίδι. Mm-hmm. Παιχνίδια. Παιχνίδι.
0: Παιχνίδια είναι το διήμερο. Απόψε και αύριο.
1: Η ώρα.
0: 7.
1: 7. Στην περιγραφή στο Sport FM 95, στο ραδιόφωνο της καρδιάς σας, ο...
0: Ανδρέας Σταύρου με Γιώργο Σαββίδη.
1: Α, στο σχολείο,
0: μαζί,
1: ωραίο.
0: Μαζί, ναι, δίδυμο. Ωραίο.
1: Δίδυμο.
0: Mm-hmm.
1: Και φαντάζομαι μετά, after game,
0: από
1: το ρεπορτάζ,
0: pre-game,
1: και pre-game και αυτό.
0: Και μετά όσο χρειαστεί και όσον κρατήσει.
1: Μάλιστα, γιατί είπαμε.
0: Αναλόγως του πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, αν θα τελειώσει στο 90 λεπτό,
1: ναι.
0: Αλλά και να τελειώσει κανονικά. Για όσο χρειαστεί, με τον απόϊχο, τα ρεπορτάζ, τις εκτιμήσεις, την απονομή και όλα αυτά. Είναι η τελευταία βραδιά της περίοδου και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, όσο χρειαστεί και όσον κρατήσει.
1: Έτσι.
0: Για ό,τι σημαντικό θα βγει και απόψε, να το δώσουμε στους ακροατές μας.
1: Μην έχετε καμία έννοια, θα καλύψουμε όλα όσα θα συμβούν.
0: Ελπίζουμε να βγει ένα καλό παιχνίδι
1: στο τελευταίο
0: τη σεζόν.
1: Τη σεζόν. Κλείνουμε την κουρτίνα.
0: Όχι για πολύ, μη φανταστείς. Μπαίνοντας τον Ιούνιο, δηλαδή από εβδομάδας.
1: Εντάξει.
0: Θα πάμε μέχρι ένα μήνα και κάτι, μέχρι να αρχίσουν τα πρώτα έτσι ευρωπαϊκά πάλι.
1: Εντάξει, θα αρχίσουμε και εμείς εδώ και να επιστρέψουμε. Τις ημέρες ξεκούρασης.
0: Και τους πανηγυρισμούς.
1: Και γιατί να φύγει ένα. Να αποφορτιστούμε κι εμείς λίγο, να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Αλλάζει, πώς το λες, αλλάζει.
1: Με τις άδειές μας.
0: Ως ένα σημαντικό βαθμό η θεματολογία, αλλά

0: Δεν έχει πρόβλημα.
1: Έχουμε κάτι το οποίο να.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος μπορεί να πει ότι μέχρι εκεί που βλέπαμε και για σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα ο Απόλλωνας είχε μια καλύτερη αγωνιστική εικόνα, μια καλύτερη παρουσία. Αλλά εντάξει, η Πάφος μετά την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας κάποια σημάδια προς το καλύτερο, ναι, ή διαστήματα αν θέλεις, ναι, αλλά είναι τελικός.
1: Γιώργο, σε περίπτωση που το πάρει ο ένας ή οποιοςδήποτε, πάει η Ευρώπα, έτσι.
0: Ναι, πέραν από το γόητρο, πέραν από το τρόπαιο, την το ιστορία γόητρο, και το γόητρο, διεκδικούν με την κατάκτηση ενός του τροπαίου και την αναβάθμιση του ευρωπαϊκού τους εισιτηρίου.
1: Και έχουμε μετά ανακατάταξη στα.
0: Όχι, οι τέσσερις ομάδες είναι γνωστές που θα πάνε, που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο. Οι δύο από τις τέσσερις είναι γνωστών και δεν αλλάζει που θα παίξουν. Η Ομόνια δηλαδή πρωταθλήτρια προκριματικά Champions League, η ΑΕΚ ό,τι και γίνει Conference League. Και μένει να δούμε ποιος από τον. Είτε ο Απόλλωνας είτε η Πάφος που αυτή τη στιγμή έχουν εξασφαλισμένο το Conference League. Αυτός που θα πάρει το τρόπο θα παίξει το Europa League. Μάλιστα. Δεν αλλάζει κάτι άλλο. Ωραία. Δεν περιμένει κάποια άλλη ομάδα απόψε το αποτέλεσμα του τελικού. Εντάξει. Ήταν ένα στοιχείο που το συζητήσαμε και είναι ένα στοιχείο το οποίο εκτιμήθηκε ενός θετικών και για τις δύο ομάδες. Ότι μπαίνουν στον τελικό χωρίς την επιπρόσθετη πίεση. Βεβαίως. Ότι αν χάσω τα χάνω όλα.
1: Και ένα παραπάνω κίνητρο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ότι πας.
0: Για τον χαμένο θα μείνει στο τέλος η ευρωπαϊκή συμμετοχή.
1: Σαφέστατα.
0: Για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
1: Έχουμε κάποια απουσία χτυπητή.
0: Εντάξει, χτυπητές απουσίες ή δεδομένες απουσίες είναι αυτές της Πάφου, Σούνιτς και Σέμα με το γνωστό θέμα. Από εκεί και πέρα εγώ δεν το έκανα το πρωί. Απέφυγα να αναφερθώ είτε στην περίπτωση του Μπρούνο στην Πάφων, είτε ένα-δυο παίχτες, τον Κασπάρ για παράδειγμα στον Απόλλωναν, που είναι κάποιοι παίχτες και στις δύο ομάδες που
1: ίσως
0: έχουν κάποια θέματα. Μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι στην αποστολή, ίσως, ναι. Μπορεί να είναι στην αποστολή, αλλά να μην είναι σε τέτοιο βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας. Οι προπονητές ξέρουν. Και αναλόγως μπορούν ή δεν μπορούν ή μπορούν για ένα χρονικό διάστημα να τους χρησιμοποιήσουν. Αλλά από τη στιγμή που καμία από τις δύο ομάδες δεν ανακοίνωσε χθες με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας αποστολή, θα περιμένουμε να δούμε κοντά στις 5.30-6 παρά. Εκεί όταν θα
1: γίνει,
0: 6 παρά τέταρτο περίπου που θα βγουν τα. Θα δημοσιοποιηθούν οι επιλογές, το φύλλον αγώνα που λέμε, και θα ξέρουμε αρχικές εντεκάδες και πολύ περισσότερο συμμετοχές.
1: Λοιπόν, μέτρη επιλογή, Μιχάλη. Καλημέρα σας. 030, ευχαριστώ.
0: Την παροβία.
1: Τι έβαλες πάλι να κάνουμε παρέα, λέει 451. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Έμεινε με το άφωνος με το τραγούδι, λέει ο Γιώργος. Γιατί δεν Γιώργο.
0: Εγώ έμεινα άφωνος.
1: Α, έμεινες εσύ άφωνος. Άφωνος ο Λογίδης.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση. Ο Γιώργος έχει πάντα κάτι να πει. Ναι. Σε μια όμορφη τρίνα στάθηκα κάποια βραδιά και κοιτούσα ένα κούκλο, μια κούκλα αγκαλιά. Μου άρεσε πολύ η κούκλα και είπα στην αγοράσω, όμως σκέφτηκα του κούκλου την καρδιά να μην χαλάσω.
0: Είναι το τραγούδι που είπαμε εμείς.
1: Ναι, τι θα πει πως είναι κούκλος και αν δεν έχει και ψυχή, όταν χάνεις τη συντροφιά σου, δεν έχει γλύκα η ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Λέω φίλος το Σάββατο. Ναι, Θεοδόσης γιορτάζει 11 Γενάρη.
0: Άτε πάλε.
1: Εγώ που έχετε ονόματα που γιορτάζουν 3 και 4 φορές το χρόνο. Πείτε μας για τη Σύση και τα Ανάκτορα, κύριε Τσικαλά. Αύριο θα είμαστε εκεί, στο παλάτι της Πριγκίπισσας, στην πλατεία της Μαρίας Τηρεσίας θα είστε.
0: Μάλιστα.
1: Λεφτά να πάρετε. Λεφτά.
0: 26 λέει: δώσ' με μιλάνε τα κεφάλια και κάμνω σου τον κουλοχέρι.
1: Ναι, αν θέλει.
0: Στα φάση, ρε.
1: Το
0: 990.
1: Ερμητάζου, κύριε Γιώργο. Ερμητάζ. Το ξέρω το χείο του.
0: Όχι, όχι, δεν αυτό. Είναι στο.
1: Μονάστερο.
0: Πώς το λένε. Γκραντ, Μόντε, Κάρλο, κάτι τέτοιο. Γκραντ, κάτι τέτοιο. Κάτι γκραντ πάντως είδαμε.
1: Σίγουρα.
0: Το που εκατέβηκα κατάλαβα το.
1: Καλημέρα από το 2014.
0: Δεν είναι εμάς που έστειλε καλημέρα.
1: Ορίστε.
0: Δεν είναι εμάς που έστειλε.
1: Α, δεν είναι εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Να έσυρνε τη μάρκα στο 0. Δεν θα κάθετουν η μπίλια στο 0.
0: Να κάθετουν η μπίλια στο 0.
1: Δεν θα τα κάθετουν.
0: Κανένα μύθ τι είναι.
1: Το συγκρότημα. Δεν παίζει προς το παρόν.
0: Δεν παίζει. Αυτό που παίζει είναι διαφημιστικό γιατί συμπληρώσαμε μία ώρα ανεκπομπής και επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται.

0: Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
1: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις στα McDonald's.
2: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
3: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
2: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
3: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
2: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
3: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
2: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gy.
3: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
4: Σχέση που ηλεκτρίζει.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
6: buysellcypress.com. Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
7: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
10: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
11: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Νέο Big Guard.
4: δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Art, silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
16: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε

0: Καλημέρα, Ανδρέα Γιωργαλά.
1: Καλημέρα, Γιώργο Λογίδη. Καλημέρα, Μιχάλη Τσικαλά. Καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές. Αυτό είναι το τραγούδι που είναι από τα αγαπημένα της εκπομπής.
2: Να μόνο της εκπομπής που είναι αγαπημένο.
1: Ναι, εδώ της εκπομπής, αν μπορώ να μιλήσω γενικότερα, είναι όπως το σουβλάκι.
2: Ή όπως είναι το αναψυχτικό μου, πάει με όλα.
3: Ναι, αυτό το τραγούδι κατέληξε. Πού καταλήγει η σκέψη σου?
2: Με το σουβλάκι. Που πάντα.
1: Κάθε μέρα να τρώει σουβλάκι, βαρκές εδώ.
3: Ναι.
1: Εσύ, ναι. Ένα περίμενα κάτι καλύτερο.
3: Ναι. Και να σας πω για κάτι άλλο.
1: Σήμερα σε τούν τη διάθεση.
3: Να σας πω για κάτι άλλο. Δεν θέλω να ξαναπαίξει αυτό το τραγούδι.
2: Να ξαναβάλω, να συνεχίσει τώρα, σαν μιλούμε.
3: Φτάνει. Δηλαδή είναι ένα σουξέ το οποίο δεν χρειάζεται τη βοήθειά μας.
2: Είναι από τα σουξέ που δεν τα βαριέσαι. Και εγώ έχω την ίδια άποψη μαζί σου για πολλά σου τραγούδια τα οποία μπορεί να τα δικούμε τα δικό προσωπικά. Αλλά δεν τα επιλέγω γιατί έχουν παίξει, ξαναπαίξει, ξαναπαίξει. Αυτό δεν το βαριέσαι. Αυτό δεν το βαριέσαι.
3: Καλά. Μητροπάνω, εντάξει, το είπαμε. Τέλειος.
2: Α, δεν φταίξαμε Μητροπάνω τώρα.
3: Έχει γίνει η Φεράρι Λούτσε του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Φεράρι Λούτσε ποια είναι?
3: Μη ασχολείστε.
1: Μα είδες τη Φεράρι την άλλη που έκαμε με
2: την Λούτσε.
1: Αυτή λέω, ρε. Άιν Λούτσε. Το μίσα είναι καμιά τραγουδίστρια Ιταλίδα.
2: Το προσπερνώ και ακούμε τι πλησιάζει, κύριε.
4: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Τρία θα σου συνιστούσα αν ήθελε να παίξει τη Ρόζα η ώρα. Η ώρα 9.
3: Ναι, να σκέψτε, γιατί όχι.
2: Ναι.
1: Όχι.
3: Όχι.
1: Όχι, από εμένα είναι όχι, το ακούσαμε. Ναι, πάρα πολύ. Που λες, η Λούτσε. Έπιασαν το Λούτσε.
3: Ο Λούτσε.
1: Το λοιπόν, να πούμε είναι το πρώτο να μιλάμε για το πρώτο, αφού το φέρε ο Μιχάλης μας στη συζήτηση, μιλάμε για το πρώτο αμυγό ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της Φεράρι.
2: Το Λούτσε τώρα.
1: Ναι. Η Λούτσε.
2: Μάλιστα.
3: Άλλος, ούτε οι Κινέζοι δεν θα το αντέγραφαν, τι είπε.
2: Και σημειώνει ρεκόρ πωλήσεων ήδη.
1: Ναι. Αρχικά να πούμε, καταλαβαίνετε ότι είμαστε γενικότερα σε μια παρακμή από τη στιγμή που η Φεράρι βγάζει αθόρυβα αυτοκίνητα.
2: Μα νομίζω... τι να κάνει η Φεράρι, πρέπει να ακολουθήσει τον.
1: Ρε να κλείσουν.
3: Είναι μεγάλη συζήτηση, ρε φίλε. Αν πρέπει να ακολουθήσουν μεγάλη τέτοιου τύπου και επίπεδου. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω ότι πρέπει να μπουν και αυτοί στη διαδικασία, ηλεκτροκίνητα, το να τ' άλλο. Αλλά ρε φίλε, δηλαδή. Κράτα κάτι. Δηλαδή, να θυμίζει
1: οικογενειακό.
3: Ρε φίλε. Είναι μεγάλη
1: συζήτηση. Μιχάλη, να σε ρωτήσω κάτι, σου δεν δίνει ένα δωρεάν, θα το έπαιρνες?
3: Ωραία φίλε, καταρχήν κάνει 550.000.
2: Εφού να σου το δώσω δωρεάν, λέει.
3: Ναι, δεν θα το δώσω δωρεάν, πρώτον. Και δεύτερον, δεν λέει κάτι. Δηλαδή, αν έλειπε το σηματάκι από μπροστά, θα μπορούσα να κάνω οτιδήποτε.
2: Ένα λεπτό, γράφει μας και εδώ 550.000 ευρώ πριν τη φορολογία.
3: Ναι.
2: Άρα να αφαιρέσεις τα 8-9 εδώ στην Κύπρο που σου δίνει η κρατική επιχορήγηση. Άρα εντάξει, παίρνεις, πέφτεις στις 500, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, οι χρήστες του διαδικτύου το υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά και με θετικών τρόπων. Το ένα είναι, μοιάζει σαν ποντίκι της Apple σχόλια.
3: Ναι.
1: Πού βρίσκεται το κουμπί για τον dislike? Η πρωταπριγιά ήταν το περασμένο μήνα.
3: Ναι.
1: Και να πούμε ότι μόλις βγήκε έτσι η Λούτσε και έκανε την εμφάνιση της, την οποία παρουσίασαν τα δύο παλικάρια μας, ο Λεκλέρ και ο Χάμιλτον, η μετοχή της Φεράρι υποχώρησε 6% στο χρηματιστήριο του Μιλάνου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν πήγε και πολύ καλά το συγκεκριμένο θέμα. Το λοιπόν, να έρθουμε πίσω στα δικά μας μετά τη Φεράρι Λούτσε. Να πούμε ότι σήμερα οι κτηνοτρόφοι θα πάνε στο Προεδρικό. Ζητούν να δουν τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Νέα διαμαρτυρία.
2: Αν είχαμε κάτι χτες.
1: Χτες.
2: Σαν από χτες που ήταν. Ενώ κάποια σύσκεψη και κάτι δηλώσεις που έγιναν.
1: Είχαμε, ναι.
2: Α, παρόλα αυτά πάνε ξανά.
1: Ναι, στις 11.
2: Προγραμματισμένο δηλαδή.
1: Ναι, στις 11 το πρωί. Θα συγκεντρωθούν αρχικά στο ΓΑΣΥΠ. Και μετά θα πάνε στο Προεδρικό να συζητήσουν. Θέλουν τα, παραμένουν τα αιτήματά τους, όπως να σταματήσουν οι θανατώσεις, να σταματήσουν
2: Δεν κατάλαβα κάτι, Ανδρέα μου. Είναι προγραμματισμένη η συνάντηση, θα τους δει ενώ πρόεδρος ή πάμε έτοιμα να τους δει.
1: Είναι προγραμματισμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας.
2: Α, είναι εκδήλωση. Όχι πάμε μια αντιπροσωπεία ή ηχθινοτρόφια, ας πούμε, για να έχουν
1: συνάντηση. Όχι, είναι διαμαρτυρία. Okay. Θα βρεθούν, θα μαζευτούν η ώρα.
2: Άρα, τούτο σημαίνει ότι μπορεί να πειραστεί και ο κόσμος εκεί στους δρόμους και όλα αυτά. Ναι. Okay.
1: Επίσης, εκτός των άλλων, εννοώ, είναι οι θανατώσεις, οι αποζημιώσεις και οι δειγματοληψίες, τα τρία αιτήματά τους, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάνω σε αυτό που ρώτησες, η αστυνομία ανακοίνωσε από χθες ότι θα έχει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας και τροχές διευθετήσεις για την κινητοποίηση των κτηνοτρόφων. Άρα όσοι ενδεχομένως να επηρεάζεστε, διαβάστε λίγο το πού και πώς πρέπει να κινηθείτε για να μην ταλαιπωρηθείτε αδικά.
2: Πολλά σχέδια σήμερα η αστυνομία. Κτηνοτρόφοι, μετά ο τελικός. Μακάρι να πάνε καλά.
1: Η αστυνομία, ναι, πρέπει να τα τρέξει.
2: Ενώ σε σχέση με τους δρόμους και την προσέλευση, να μην θεωρηθεί ότι κινδυνολογώ. Γιατί για τους δρόμους μιλώ, για τις διευθυντήσεις.
1: Εντάξει. Νομίζω να αντιληπτώ το ότι θέλεις να πεις. Να πούμε ότι χθες είχαμε επιβεβαίωση από το Λευκό Νίκο για συμφωνία που προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες. Ωστόσο, από εκεί και πέρα όλα είναι εύθραυστα, γιατί είχαμε κάποια ανταλλαγή πυρό.
2: Χάσαν και η λέξη συμφωνία την έννοια της μαζί με την ιστορία. Πόσες φορές ως τώρα ανακοινώθηκε συμφωνία του Ιράν με τον Τραμπ και αναλόγως μετά πάμε για άλλη συμφωνία.
3: Και ταυτόχρονα έχουμε χτυπήματα.
2: Και πάμε για αναμονή για άλλη συμφωνία.
1: Ναι, από τα σημαντικά που περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία και δεν είναι απλά κατάπαυση πυρός, είναι ότι σταματούν για 60 μέρες, λέμε τώρα, γιατί μέχρι χθες είχαν ανταλλαγή πυρών, και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σύμφωνα πάντα με αμερικάνικες πηγές, θα ορίζει αυτόν τον μνημόνιο ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς θα διεξάγεται χωρίς περιορισμούς. Άρα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το συγκεκριμένο θέμα και θα έχουμε κάτι το οποίο θα είναι χειροπιαστών και ουσιαστικών, χωρίς να λέμε απλά συμφωνία η οποία να καταραίει μετά από λίγες ώρες. Να πούμε ότι φουλάρουμε σιγά σιγά, οι περισσότεροι τουλάχιστον, για το τριημεράκι. Γιατί με βλέπετε με αυτόν τον
2: έντρο? Περιμένω να δω, να μην είμαι κάτι άλλο. Επειδή είμαστε σε επίπεδο άλλων εξελίξεων και λέω φουλάρουμε για ποιον πράγμα, τι γίνεται και πάλι.
1: Φουλάρουμε για το τρίμερο, κύριε
2: Γιώργο. Να μας πεις γιατί φουλάρουμε για τις εκλογές, για να δείξει του Πρόεδρου της Βουλής ότι ήταν να μας δώσει σήμερα κανένα νεότερο.
1: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στην Καθημερινή από τον διευθυντή της Καθημερινής, Θανάση Φωτή, ο οποίος και αγραφεί τις δυναμικές και το τι γίνεται σε αυτόν το κομμάτι. Μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε.
2: Να το δούμε, να μάθουμε. Εφού εσύ δεν μπορείς να το μας πει, να μας ενημερώσει ο Θανάσης.
1: Εγώ κάτι πια με ο Πικριλίκη μου γουάχτες.
2: Πικριλίκη, μου σε ρώτησε αν έχουμε κανέναν νεότερο. Χαρά στο πράγμα. Ήταν που σου είπα.
1: Απλά θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Εν που τα έχετε τσίγκλησες με.
2: Τσίγκλησες με. Ναι, έτσι μπορώ να τσίγκληθείς.
1: Τι εννοείς, κύριε Γιώργο?
2: Πάμε παρακάτω.
1: Ασθενείς χαμηλή πίεση και ασταθείς αέρια μάζα συνεχίζουν να επηρεάζουν την περιοχή. Σήμερα μεμονωμένες βροχές κυρίως στα δυτικά. Οπ, δυτικά, να δούμε λίγο τι θα γίνει. Γιατί πρέπει λίγο να ερεμίσουν τα πράγματα.
2: Δυτικά μπορεί να πάει σε Αντρέα.
1: Τριήμερο. Λίγο πιο δυτικά από το δυτικά, για να καταλάβεις.
2: Τι που το δυτικά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή να κολυμπήσεις και πάει σε Λίβανο, που πάει πιο δυτικά που πάει.
1: Μα τώρα να δούμε, γιατί αν υπάρχουν ποφόρια και αέρια μάζα, μπορεί να μας βγάλει από μόνο του το κύμα. Το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά και την Δευτέρα, κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι να αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές δυτικά και νοτίως του Τρόδους, ευτυχώς, αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία, να πούμε ότι κατά το τρίμερο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά από εμένα, βρε παιδιά. Αν θέλετε, πάμε έτσι σιγά σιγά στα πρωτοσέλιδα.
2: Να πάμε και στα πρωτοσέλιδα.
4: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Ο πολίτης σήμερα, ανίκητος εντός εισαγωγικών, ο αυθόδης πυρετός, 3 νέα κρούσματα χθες, στις 120 έφτασαν οι μολυσμένες μονάδες. Επίσης, σε άλλο θέμα, φρουρές πολιτικών αποφάσεις μετά την εκλογή του Προέδρου της Βουλής. Πάμε στην αλήθεια, η Προεδρία της Άρνησης. Η νέα Βουλή ξεκινά με βέτο, αποκλεισμούς και εύθραυστες ισορροπίες, αναφέρει εδώ η αλήθεια και προσθέτει ΕΛΑΜ, ΑΚΕΛ και ΑΛΜΑ έχουν ήδη θέσει δημόσια βέτο σε συγκεκριμένα κόμματα και πρόσωπα. Επίσης, υγειονομική βόμβα, καταγγελίες για πρόχειρη ταφή ζώων στην Λάρνακα. Κανονικά τα νεκρά ζώα έπρεπε να καίγονται και να θάβονται σε λάκκους βάθους τουλάχιστον 9 μέτρων. Φορτηγό που μετέφερε νεκρά ζώα χρησιμοποιήθηκε και για τη μεταφορά σανού. Έδωσα σήμερα ραντεβού στο προεδρικό νυχτινοτρόφιο. Πάμε στη Χαραυγή. Κλείδωσε η Αννίτα η Αδυσσή, ανοιχτό το σκηνικό. Τα υπόλοιπα κόμματα συνεχίζουν τις επαφές και τις βολιδοσκοπήσεις για την Προεδρία της Βουλής. Επίσης, σε άλλο θέμα, πιο κοντά οι αυξήσεις σε επιτόκια και δόσεις. Τελειώνουμε με ο Φιλελεύθερος σήμερα. Το σκηνικό παραμένει ακόμη εξαιρετικά ρευστό. Κινούμενη άμμος η Προεδρία της Βουλής. Επίσης, πανάκριβο αλλά εντυπωσιακό στην όψη του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υπολογίζεται πως θα κοστίσει 144 εκατομμύρια και η παράδοσή του τοποθετείται μέσα στο 2027. Και όντως είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Χθες έτσι είχαμε ρεπορτάζ με εικόνες, άρα μια χαρά.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
2: Λοιπόν, τι είδες ψες, Ανδρέα?
1: Δεν
2: είδες το φιλικό Ισραήλ-Ιρλανδία, κατάρρεψες.
1: Ήταν μέσα στο πρόγραμμα μου, αλλά προέκυψε κάτι έκτακτο.
2: Τι θα γίνει, Ανδρέα, κάτι καλή. Έγινε κάτι
3: καλό, έκτακτο ή κακό.
1: Δεν ήταν κάτι σοβαρό, ναι. Για να έτσι να καθησυχάσουμε τα εκατομμύρια των ακροατών μας.
3: Sorry, παιδιά.
1: Εντάξει,
2: με χαρίζει. Να πει τελευταίος.
3: Εντάξει, ναι.
1: Δέχτηκα μια πρόταση για καραολιά και σουβλάκι και δεν μπορέσα να αρνήσω.
2: Καραολιά και σουβλάκι.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Χάσω το Ιρλανδία κατά.
2: Από τους φίλους σου φαντάζομαι.
1: Τι?
2: Από φίλους σου, ενώ όπως λέτε και εσείς κάποτε, δεν είμαστε εμείς τους φίλους σου στην παρέα.
1: Ναι, έχω πολλές προτάσεις για φιλίες τελευταία.
3: Αυξήθηκαν οι προτάσεις.
2: Διαβία μας τα λάλη. Ήταν από πρόσωπο, συγγνώμη, η πρόταση, γενικά να μην το οριοθετήσω, ήταν από μια νέα κατάσταση.
1: Όχι, εν
2: δυνάμει, παρέα, φιλία.
1: Κλασική διαχρονική φιλία, η οποία κρατάει.
2: Επειδή είπες μας ότι τελευταίως έχεις.
1: Επέφτουν στο τραπέζι διάφορες προτάσεις, οι οποίες αξιολογούνται.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, Ανδρέα, να σε καρτερού, λέει στο. Να μου το
1: δω. Ξέρω.
2: Κοκομπλόκο, να μου το δω.
1: Ένα λεπτό να ψάξω ένα μαγαζί.
2: Ένα μαγαζί σημείο αναφοράς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Στα δυτικά. Μάλιστα.
3: Και πέρασε καλά.
2: Ναι, να μην πέρασε καλά.
1: Πολύ καλά.
3: Αλλά δεν είχε τηλεόραση, ενώ δεν είδες κάτι.
1: Όχι, δεν είδα το Κατάρ.
3: Ούτε τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ, ούτε τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ.
1: Α, ήταν ψες.
2: Απόγευμα.
1: Α, ήταν χτες απόγευμα.
2: Ο Παναθηναϊκός ειδικά ήταν πιο απόγευμα.
1: Κρίμα, έχασε.
2: Μάλιστα. Είναι ανατολικά ο Λίβανος πάει σε πουδυτικά, φίλε. Ενώ όπως το απόψε, ας πούμε, οι φίλοι του Απόλλωνα να στρίβουν αριστερά με το που βλέπεις πριν, ας πούμε, λίγο πριν το γασιπί. Οι φίλοι της Πάφου να το περνούν το γασιπί, να πιένουν που την επόμενη έξω αριστερά και να ξαναεπιστρέφουν. Άρα
3: πέρσι, Αντρέα, πάει και δυτικά. Εκεί που λέει ο φίλος 795, πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
3: Πολύ ήσυχα. Αλλά στην απέναντι πλευρά. Με κάτι δράκους, με κάτι τέτοια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Για πέντε λεπτά, νομίζω. Για πέντε λεπτά ηρέμησα. Θυμάμαι τον εαυτό μου να κάθεται πάνω.
1: Σε ένα πενταλεπτού είναι ρεξέ.
3: Κάθαμε πάνω στην παραλία και για πέντε λεπτά, παιδιά, σας τορκίζομαι.
2: Γιατί για πέντε μόνο όμως.
3: Μετά ξανά έγινε ο κανονικός Μιχάλης.
2: Α, όχι ότι χάλασε κάτι στον χώρο, ενώ έγινε κάτι. Μάλιστα. Να το δούμε το θέμα.
1: Ήταν οι εργοστασιακές.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να το δούμε το θέμα που θίγει ο φίλος 670. Αν το λέει τον πρόεδρο, θα τον εγκλωβίσουν στο προεδρικό και θα χάσει τον τελικό. Μα που το πρωί νυχτινοτροφή, να μείνουν ως το απόγευμα. Ναι, υπάρχει και τούτο. Εν νομίζω αν είναι προγραμματισμένο να πάει στον τελικό, εν νομίζω να μην πάει για τον λόγο. Εξάλλου οι χτινοτρόφοι τώρα το πρωί μπάνε. Εν νομίζω να πάει μέχρι τις 7 η ιστορία.
1: Μιχάλη, είδες τον το βίντεο, εντάξει, να σκεφτούν νόβο, αλλά...
2: Τούτο που σου εστήλαν τώρα.
3: Με τον πυραυλό.
1: Ναι,
3: τρομερό.
1: Ναι.
3: Τρομερό πυραυλό.
1: Της Blue Origin.
3: Blue Origin, ο οποίος έσκασε.
1: Ήταν έτοιμος για...
3: Blue Origin είναι του Μπέζος, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Και ήταν εκεί έτοιμος για να πάει στο καλό, αλλά έκανε, ήταν δοκιμαστική εκτόξευση, αλλά η έκρηξη, δηλαδή μπείτε στην Καθημερινή να δείτε το βίντεο, το τι άφησε πίσω της, ήταν απίστευτο. Δες το αστικό κύμα εδώ,
3: πως ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπούμ, και μετά
3: εξαφανίζεται.
1: Εσείς τι πλάνα έχετε για το τρίμερα, κύριε παιδιά? Κύριε Γιώργο, με τρίμερο.
2: Ποτέ, ναι, ποτέ μου δεν αποκαλύπτω τον Ανδρέα.
1: Γιατί?
2: Αν αντιλαμβάνεσαι.
3: Ματιά σου. Ο Γιώργος μπορεί να βρεθεί παντού στη γη. Παντού.
1: Πότε είναι το Μονακό?
3: Αργεί ακόμα.
2: Αργεί.
3: Τι αργεί, ρε? Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι.
2: Αργεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Μιχάλη μου.
2: Έχουμε φόρμουλα.
3: Ναι, ρε, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι. Friday 5 με 7.
2: Είναι άλλη εβδομάδα.
1: Άλλη
2: εβδομάδα.
1: Μιχάλη, ποιος είναι ο πια?
2: Ναι, αυτό θα έλεγα πρωτού πάμε στο διαφημιστικό, ότι δέχομαι από χτες, όχι πιέσεις, απλά ρωτά κόσμος αν θα δώσετε προβλέψεις και όλα αυτά, ή περιμένει τις προβλέψεις σας για τον τελικό, αλλά μην το ανοίξετε τώρα ενώ το θέμα, γιατί είμαστε δευτερόλεπτα πριν το διαφημιστικό. Αν έρθει σήμερα πάντως με φάιναν της Πάφου, δεν θα έρθει, λέει. Πρόβλεψη 2028 is coming.
1: Α, βάζει την πολιτική.
3: Α, εννοεί ότι θα έχει, ναι.
2: Ναι. Καλά, εντάξει, και αν δεν έρθει με φάιναν της Πάφου, είναι, ξέρετε ποια ομάδα ο άνθρωπος υποστηρίζει, δηλαδή?
1: Ναι, εγώ το είπα από την πρώτη φορά.
2: Α, μόνο το πράγμα.
3: 5-15 ναι είναι.
2: Και ως,
3: ναι,
2: και ως. Ναι, ναι. Τι έχει ο Αντωνέλη?
0: Εγώ ότι πάει για προδάφερο.
1: Εντάξει, πρέπει να μιλώ στο μικρόφωνο, ξέρεις.
2: Ναι, συνήθως στο μικρόφωνο που μιλούμε. Εντάξει. Ναι, ναι, ακόμα είναι ώρα. Βιάστηκες πολύ. Μπάσει με
0: αυτό.
2: Εντάξει, το έξυπνο ρολόι σου.
1: Λοιπόν, παιδιά, άντε για.
2: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε θέλοντας και εμείς στη συνέχεια, που θα είμαστε και τρεις στο μικρόφωνο. Πάμε διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ, που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
13: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
14: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια? Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
15: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία.
0: προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
21: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
22: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα.
23: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
25: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: προτιμάς το Μιχάλη που το πληρώζα.
1: Μακράν. Επειδή δεν καταλαβαίνεις εσύ, δεν σημαίνει
0: ότι... Ενώ εσύ καταλαβαίνεις που λέει η Ρόζα, δυο μέτρο πάνω.
1: Άμα μου πεις ότι δεν καταλαβαίνω και από μουσική, εντάξει να πάω.
0: Λέω, άμα εγώ επειδή πιστεύω ότι καταλαβαίνεις, απόρρισε με το σχόλιο που έκαμε για το προηγούμενο.
1: Φτάνει με τη Ρόζα, δεν θέλει άλλο πρόξιμο. Το παίξαμε, το ξαναπαίξαμε, το αναγνωρίσαμε.
0: Όλα αυτά που παίζουν, πρώτη φορά παίζουν.
1: Όλα αυτά, εντάξει, χρειάζεται. Φτάνει. Τι με κοιτάζεις, Ρόζα. Τι με κοιτάζεις, Ρόζα. Φτάσαμε στην εποχή του AI. Κοιτάει ο Μητροπάνος ακόμα τη Ρόζα. Δεν καταλαβαίνει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ενώ αυτά μιλούν για το AI που ακούμε τώρα.
1: Όχι.
0: Όχι, EMI είναι. Δεν είναι AI το τραγούδι.
1: Ποιοι τραγουδάνε εκεί.
0: EMI λέει.
1: Ναι, ναι. Ποιοι τραγουδάνε.
0: Sex Pistols.
1: Μην μιλάς τώρα. Μιλάμε για όνομα βαρύ σαν ιστορία.
0: Σωστό.
1: Ποιο Διονυσίου και ποιο γνώρισε ένα πατέρα και. Πάει λέγοντας. Άσε το. Άσε το.
2: Είναι δραστηγός σήμερα.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Να το αντέξουμε και σήμερα να περάσουμε να δούμε τι κάνουμε. Λοιπόν.
1: Απόλλωνας.
0: Πάμε, έχουμε ντους. Λάθος ερώτηση. Ποιο πιστεύετε.
1: Απόλλωνας.
0: Απόλλωνας λέει ο Μιχάλης. Ανδρέα.
2: Απόλλωνας.
0: Πεσόρμια. Οι δυο σας. Μπράβο.
1: Εγώ θα ήθελα τον Απόλλωνα γιατί.
0: Όχι, τι σημαίνει θα ήθελες.
1: Θα ήθελα να το πάρει ο Απόλλωνα. Θα σου πω γιατί.
0: Εγώ ερώτησα τι βλέπετε ενώ
1: εντάξει,
0: με ως πρόβλεψη ή τι θέλετε ας πούμε. Ναι, τέλος πάντων.
1: Ναι, πάμε. Εντάξει, ως πρόβλεψη, ως ομάδα η οποία λογικά μιλώντας δεν θα έχει χάσει τη φόρμα της και την ό,τι μας έδειξε τη φετινή χρονιά και είναι καλό αυτή η χρονιά η οποία ήταν εξαιρετική να επιβραβευτεί και με ένα τίτλο στο τέλος της.
0: Πέραν του είναι καλό ή για ποιο λόγο θέλεις. Το βλέπεις και ποδοσφαιρικά. Ενώ.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω
0: ναι. Αλλά δεν είναι απλά πρόβλεψη.
1: Τι γράφει, ξαναγράφει το γιατρό.
0: Αν έχω τι προβλέψει.
1: Ποια είναι η πρόβλεψη, η δικιά σου ποια είναι.
0: Περίμενε, περίμενε. Ανδρέα.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Απόλλωνας είπες.
2: Ναι.
0: Γιατί Απόλλωνας.
2: Πιστεύω είναι σε καλύτερη κατάσταση.
0: Άρα εδώ αλλάζει, δεν είναι θέμα συναισθήμα. Ενώ.
2: Όχι, έχω συναισθήματα.
0: Ενώ όπως το έθεσε ο Μιχάλης αρχικά.
2: Όχι, δεν έχω συναισθήματα για τις δύο ομάδες.
0: Μάλιστα.
2: Είναι για μεγαλύτερη διάρκεια σε καλή κατάσταση.
0: Ότι το αξίζει παραπάνω εννοείς. Το δικαιούται που λέμε.
2: Όχι, ποδοσφαιρικά θεωρώ ότι είναι σε πιο καλή φάση από ό,τι είπα αυτό.
0: Μάλιστα. Απόλλωνας και ο Ανδρέας. Καθαρά ποδοσφαιρικών το κριτήριο. Μάλιστα.
1: Όλο αυτό που έγραψες είναι καθαρά
0: έτσι
1: ποδοσφαιρικό.
0: Το γράφω εγώ. Εγώ έχω τις σημειώσεις μου με τον τρόπο μου.
1: Στενογράφος.
0: Μάλιστα.
1: Πες μας και εσύ κύριε Γιώργο.
0: Ήταν να σας ρωτήσω τι θα βάλετε πάνω ας πούμε ως έτσι έναν τρόπαιο να λέμε, αλλά αφού είστε και οι δύο την ίδια άποψη.
2: Έχεις εσύ διαφορετική να βάλεις μαζί με εμάς.
0: Έφερετε το τρόπαιο και να βάλω. Εγώ να πάω με μπάφο. Να τη.
2: Μα όχι,
1: είναι άποψη τώρα αυτή. Εσένα άποψη σου τι λέει.
0: Πάφο. Η άποψη.
1: Έλεγε από πριν πάφος. Έλεγε από πριν.
0: Γιατί πάφος. Γιατί θεωρώ ότι αυτό που λέει ο Ανδρέας και συμφωνώ δεν ισχύει σε ένα παιχνίδι ή δεν μπορεί είναι σίγουρο ότι να ισχύσει σε ένα παιχνίδι. Άρα όχι, πάω απλά για να έχουμε έτσι ένα. Αφού είπα εγώ από την αρχή είναι 50-50.
1: Σταμάτα να είσαι τόσο Γιώργο.
0: Στον τελικό ρε παιδιά.
1: Πες μας μια πρόβλεψη ρε φίλε.
0: Αυτό λέω, ξαναλέω να το ανακεφαλίσω.
1: Δηλαδή είστε να λέει για τον Τραμπ. Συμφωνία και ταυτόχρονα επίθεση και το ένα και το...
2: Δύσκολα τα
0: όχι,
2: πράγματα
0: Άλεξ. Στον Τραμπ. Είπα
2: Ντόναλτ πες μας.
0: Σε έναν τελικό
2: προβλέψεις
0: δεν γίνονται. Δεν υπάρχουν.
2: Γιατί δεν γίνονται κύριε Γιώργο.
0: Διότι αυτά που είπες και έχεις δίκαιο. Ότι ως, το είπα και εγώ το πρωί ως ομάδα δείχνει για πόσον καιρό ας πούμε, ότι ο Απόλλωνας είναι καλύτερη, αλλά στον τελικό σε έναν παιχνίδι με τις ιδιαιτερότητες αυτές δεν μετράει αυτό. Η Ομόνια ήταν φαβορή με την Πάφον και κρίθηκε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Η Ομόνια ήταν φαβορή με τον Εθνικό. Μπορεί να μου πει κάποιος ναι, αλλά μείνε με 10 παίκτες νωρίς, αλλά φτάσαμε στα πέναρτι για να κριθεί. Έχουμε πολλά παραδείγματα να δώσουμε σε τελικούς. Ναι, κάποτε μπορεί τα ποδοσφαιρικά κριτήρια στο τέλος να υπερισχύσουν ότι το πήρε η ομάδα που οκ. Okay.
2: Mm-hmm.
0: Αλλά δεν ισχύει. Πέρσι ποιος ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Ποια ομάδα λέμε ότι ήταν καλύτερη πέρσι μεταξύ της Πάφου και της ΑΕΚ. Με την περσινή χρονιά της Πάφου που πήρε το πρωτάθλημα. Και πήγαμε σε ένα τελικό που δεν μας έδωσε τίποτα γενικότερα από, και από τις δύο ομάδες. Ήταν ένα σούπα που λέμε παιχνίδι και κρίθηκε στα πέναλτι.
2: Μάλιστα. Άρα εντάξει, δεν έχεις προβλέψει.
1: Άλλη μια φορά βγήκαμε εμείς στον Τάκο.
0: Αν θέλετε.
1: Ο κύριος Γιώργος στην Αχτή.
0: Εντάξει, θα πάω.
1: Αυρόχης ποσί.
0: Θα πάω Πάφο με αυτόν το κριτήριο. Με το αντικριτήριο, αν θέλετε. Απλά για να το βάλουμε κάτω. Το αντικριτήριο που λέει ότι πάω κόντρα στη ροή με βάση το ποια ομάδα είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Δεν με
1: πειράζει. Και τι βάζει πάνω, το Μονάρι στο Μονακό, να φανταστώ.
0: Αν βάλω εγώ το Μονάρι στο Μονακό, εσύ τι βάζει.
1: Το δίγυκλο μου.
2: Γιοργαλίδιο πάνω.
1: Γιοργαλίδιο άντρε.
0: Αέρα παρά.
1: Επένδυση βάζει πάνω, κύριε Γιώργο.
2: Άκου τώρα.
1: Επένδυση ολόκληρη βάζει πάνω.
0: Εντάξει, ρε πολύ. Και εγώ το εξοχικό μου μπορεί να πάρω στο Μπρονταρά.
1: Κλειστό ή ανοιχτό παιχνίδι. Με πολλά γκολ ή όχι.
0: Μακάρι να είναι ανοιχτό, αλλά δύσκολο σε τελικό να είναι ανοιχτό.
1: Δύσκολο να είναι σε ανοιχτό.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
2: Θα είναι ανοιχτό.
1: Κι εγώ έτσι πιστεύω. Ξεκίνησε ο Ριλά να γράφει. Τώρα περίμενα, βοήθεια του κοινού. Έλα, ρε Ελένη.
2: Ελένη, έλα, εσύ που έχει άποψη.
1: Βοήθεια λίγο.
0: Ποιο παίρνει το κύπελο να πει.
1: Απόλλωνα
0: ή Πάφο. Κλειστό ή ανοιχτό παιχνίδι, Ελένη.
2: Λίγαν πολύ πολλά. Λίγα.
1: Πάφο άντερ.
0: Μάλιστα. Πάφο άντερ.
1: Όπω η Ελένη.
2: Επίσης,
1: ευχαριστούμε, Ελένη.
0: Επίσης. Μάλιστα.
1: Ελένη, μη φεύγεις.
2: Χέλεν. Αφού πιάνει τα βάλει τα δοκιά. Δεν είναι η Ελένη που φταίει. Εσύ καλά που φταίει να αναλάβει την ευθύνη του επιτέλους.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Να έχει άξιον η κουβέντα over under goal και ποιος ζέρνει. Μα είπαμε το λίγο.
1: Τι άλλο θέλετε να πούμε. Correct score.
0: Όχι. Ωπα, 3-0 λέει. Ο προπονητής σου. Γι' αυτό μου είπες εσύ.
2: Α, εύκολα ένας από τους δύο. Εφώτισες μας.
0: Όχι ρε φίλε, εντάξει.
2: Ένα ρε Γιώργο, ένας από τους δύο.
1: Ένας από τους δύο 3-0.
2: Ναι, ένας από τους δύο 3-0. Κάτσε δεν
0: έπρεπε. 1-0 και πάνω ρε φίλε λέει. 1-0 και πάνω.
2: Τώρα η ουδέτερη κάμια πάρτε, καταλάβεις.
1: Άντερ 2,5 over, 5,5 κάρτες.
0: Ο Γατόδον δεν στέλνει μαζί να μου έπαιξε.
1: Άντερ 9,5 corner.
0: Είμαι σίγουρος.
2: Μα γίνεται
1: τόσο. Over 37,5 fly out.
0: Τι έχει.
2: Για να μας κάνει τσεκ, δεν είναι ενημέρωση, είναι ανάλυση.
0: Ενώ ότι έπαιξε. Και το καλό τριήμερο που γράφει στο τέλος είναι. Κάνουμε τα σπασιμέντα και κάνουμε καλό τριήμερο. Σε καλή μεριά, φίλε, τι να πω. Πραγματικά.
1: Και ο Μιχάλης λέει θα χάσουμε, θα περάσει τη σειρά κάτω γήπεδο. Μάλιστα.
0: Θα περάσει από την. Α, εννοεί να πάει στην Πάφο.
2: Α, εσχολίζει λογίδιο ο Μιχάλης, ρε.
0: Είπα, εγώ πήγαμε
1: ένα τρία σκορ. Ένα τρία σκορ.
0: Ποιος.
1: Μιχάλης. Ένα τρία σκορ.
0: Α, έναν τρία.
1: Ένα τρία.
0: Περίμενε, είναι Απόλλων Πάφος. Ναι, έναν τρία.
1: Ένα τρία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό παρά είναι αισιόδοξο, ρε Μιχάλη. Ένα τρία.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια, εντάξει, δεν είπα.
0: Είπαμε, έχουμε πολλά παραδείγματα. Η τελική εν τελική. Ο Όφη τα φαβορεί στον τελικό.
1: Έλα σε παρακαλώ τώρα.
0: Λέω ξανά, δηλαδή, ο Όφη τα φαβορεί.
1: Υπάρχει περίπτωση να αντικρίσω στο Europa κάποιον από τον νικητή του τελικού.
0: Εντάξει, τώρα αν ξέρω, ο Όφη είναι αδύνατος φαντάζομαι.
2: Μα πάντα ήταν.
1: Εκγενετής θα έλεγε κάποιος.
2: Έτσι γεννήθηκε.
1: Είναι φιγούρα του τέτοια.
2: Λίγο καχυπτικό.
1: Δεν παίρνει κιλά ποτέ.
2: Αλλά λίγο νευρικό. Δηλαδή, άμα το μοιάζει το κριτικό, το έχει καταλάβει.
0: Δεν ξέρω τώρα η δική μα. Θα γίνει μια προκλήρωση. Είναι ένα ενδεχόμενο. Θα το δούμε. Θα το δούμε.
1: Το μόνο σίγουρο λέει ότι θα. Κάτι θα βάλει πάλι. Κάτι θα σου τύχει.
0: Εμένα
1: δεν μπορούμε να πάμε.
2: Θα σου βάλει απογευματινή
1: εκπομπή. Σίγουρα.
0: Γιατί πότε σε έκοψα.
2: Στον
0: δηλαδή,
2: τελικό έκοψα. Και ήμουν μπροστά.
1: Έπρεπε να ζητήσω αποζημιώσεις.
2: Ήμουν μπροστά.
0: Εσύ.
2: Ναι, ήμουν μπροστά που έγινε σχεδόν τούτη κουβέντα. Που σου είπαν ότι αν κάνω λάθος, Μιχάλη, μπορείς να μου πεις. Είπε ο άνθρωπος ότι.
0: Λάθος που και. Αν κάνω λάθος, Μιχάλη μου, έπρεπε να την πεις.
2: Δεν κάνεις κομμένα.
1: Δεν κάνεις
2: λάθος. Θυμάμαι να λέει ο Φιλτάτος ότι είχε εισιτήριο και θα πάει.
0: Πολύ εισιτήριο είχε ρε, μα τώρα σε περιπέζεις με. Είχες εισιτήριο.
1: Το έδωσα, το χάρισα κιόλα σε συγγενή.
0: Του γηπέδου εισιτήριο.
1: Του γηπέδου.
0: Και γιατί το χάρισες.
2: Επειδή είπες σου η άδεια και είπες το έγινε δε Μιχάλη να πιάνει.
1: Αλήθεια, με ρωτάς γιατί και κοιτάς και περίεργα γύρω γύρω.
0: Είχες αποφασίσει από μόνος σου ότι δεν ήθελε να πας.
1: Ρε φίλε, αυτό εγώ, το πράγμα να μην αναγνωρίζουν κάτι.
0: Ναι, έκοψα εγώ που άδεια.
1: Κάτι το οποίο κάνω. Δηλαδή.
2: Ναι, έκοψε.
1: Μπαίνω μπροστά, βάζω τον εαυτό μου, λέω εντάξει, παιδιά, εδώ, στρατιώτης. Και μετά έρχεται ο άλλος να σου λέει, καλά, τι έκανες. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Είναι αρρώστια, είναι ασθενή.
0: Πραγματικά, δεν το περίμενα.
2: Όμως μια δεύτερη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Άλλη πρόβλεψη. Το μόνο σίγουρο τρόπο θα πάει προς Λεμεσόν αν θα σταματήσει να δείξει.
2: Εκάλυψες μας.
0: Μετά φταίω εγώ που κάνω κάποιες προβλέψεις λίγο πιο
1: συγκρατημένες. Θα πάει. Εντάξει, ο φίλος δεν έχει να χάσει να πει κάτι που δεν είπε όλο τον χρόνο. Εσύ όλο τον χρόνο εμείς εδώ βγάζουμε τα μάτια μας.
0: Σα πίντο, άλλη πρόβλεψη. Βάλει έναν γκολ και μετά κεφαλοκλειδώνει. Δεν μου κεφαλοκλειδώνει.
2: Τον Απόλλωνα.
0: Α, εννοείς κλείνει τους χώρους του. Εντάξει.
1: Αυτό με τους κλειστούς χώρους το φοβάμαι. Να δούμε ένα παιχνίδι της προκοπής, ρε φίλε.
0: Καλά, ρε φίλε, εντάξει. Κρισιμότητα, η πίεση. Είναι έτσι απλό.
1: Να δούμε κάτι ωραίο, ρε φίλε. Δηλαδή...
0: Αν μπει γκολ νωρίς, μπορεί να βοηθήσει. Αν δεν μπει, εν άλλη ιστορία.
2: Μην νιώθω όμως ότι η Πάφος έχει την ικανότητα του κεφαλοκλειδωμάτος. Μου βγάζει έτσι.
0: Εκφύσεως δεν ήταν τέτοια ομάδα τα τελευταία χρόνια. Ο συγκεκριμένος προπονητής όμως που αναφέρει ο φίλος ο ακροατής. Το έκαμε πολύ καλά όταν ήταν τη χρονιά που πήραν το πρωτάθλημα στο ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ είχε κερδίσει πόσα παιχνίδια με το 1-0.
2: Δέχομαι το. Όμως λέω ότι η Πάφος εδομήθηκε την φετινή χρονιά από έναν άλλον προπονητή.
1: Ο οποίος όμως πίεζε, Αντρέα, από την αρχή ψηλά. Θυμάστε πώς έμπαινε
2: η Πάφος. Αυτό λέω ότι.
1: Πίεζε.
2: Αυτό λέω ότι δεν είναι στον DNA αυτής της ομάδας ή μπορεί και να μην έχει τους παίχτες για να κεφαλοκλειδώσει. Δηλαδή την Πάφο δεν τη λες μια σκληροπυρηνική ομάδα που θα σε παίξει στη δύναμη και θα σε βραχυκυκλώσει και θα κλείσει εύκολα τους χώρους.
0: Γκολ εύκολα δέχεται. Είναι χαρακτηριστικό της φέτος.
2: Πιο αεράτη οι παίχτες της, πιο τελικά τι, έχει άλλα χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
2: Άρα δεν νιώθω ότι.
0: Και εγώ θεωρώ ότι αν ο Απόλλωνας σκοράρει πρώτος. Θα δύσκολο γιατί ενεβάλλονται στην άμυνα η Πάφος. Ή τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αλλά. Εντάξει, ξέρω εγώ τώρα.
1: Έδειξε κάποιες αδυναμίες.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια σου.
0: Okay.
2: Και επειδή είναι έμπειρος ο Σαπίντο, δεν νιώθω ότι είναι να πάει να παίξει με τούτον τον τρόπο τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας από την άλλη, έτσι, για να μιλήσω για λίγο ποδοσφαιρικά, γιατί τον έδωσα ή γιατί στο μυαλό μου τον βλέπω ως φαβορή, είναι γιατί ξέρει ακριβώς τι θέλει ο Λοσάδα. Δηλαδή, οι παίχτες ξέρουν τι θέλει ο Λοσάδα και ο Λοσάδα ξέρει ποιους παίχτες έχει.
0: Μα ακόμα και το γεγονός ότι ο Λοσάδα του Απόλλωνα είναι μεγαλύτερο δείγμα ακριβώς του βάθος χρόνου σε σχέση με τον Πίντο, ο οποίος είναι πόσων καιρών, ας πούμε. Πολύ πιο λίγων καιρών σε ό,τι έχει δοκιμάσει να αλλάξει ή να βελτιώσει. Ναι, είναι ένα στοιχείο που ευνοεί τον Απόλλωνα.
2: Mm-hmm.
0: Που υπερτερεί, ας πούμε, σε αυτόν ο Απόλλωνα. Ο Απόλλωνα είναι σαν να πλέον με πόσα παιχνίδια που είναι ο Λοσάδα. Είναι μια ομάδα δική του κατά κάποιον τρόπο. Φιλοσοφία εννοώ δική του. Ενώ ο Πίντο, η δική του φιλοσοφία, η ό,τι ξαναλέω έβαλε καινούριο στην Πάφο, δεν είναι τόσο σίγουρο ότι το έχει περάσει στον απόλυτο βαθμό όσον το έχει περάσει ο Λοσάδα. Μπορεί βέβαια απόψε να μετρήσουν άλλα πράγματα και να κριθεί το παιχνίδι. Αλλά σε αυτήν το κομμάτι θεωρητικά πάντα μιλούμε, ναι, υπερτερεί ο Απόλλωνας του Λοσάδα παρά η Πάφος του Πίντο με βάση το χρόνο που είναι οι δύο προπονητές.
2: Και ήταν και διαφορετικές οι πορείες των δύο ομάδων. Δηλαδή μια Πάφος η οποία μπήκε σε όλες τις διοργανώσεις, ειδικά στο Champions League, πάρα πολύ δυνατά.
1: Χέρια πόδια. Μπαμ, μπαμ.
2: Ναι. Ένας Απόλλωνας που εκείνη την περίοδο μεσοφρόνου Αυγουστή ψαχνόταν, ψάχνε ταυτότητα αγωνιστική και ως ποδοσφαιριστής που. Και έρχεται μια φάση που παθαίνει το κλατάρισμα η Πάφος, μένει χωρίς τον αρχιτέκτονα της και ο Απόλλωνας φέρνει ένα Λοσάδα. Και εκεί αρχίζει να γυρίζει ο πράγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Και πολλοί παίχτες της Πάφου ακόμη δεν επανήλθαν ή δεν είναι στα επίπεδα που τους είδαμε όταν ξεκινούσαν η χρόνια. Άρα τούτα τα στοιχεία βάζοντας τα κάτω παίρνουμε προς Απόλλων.
0: Μάλιστα. Είναι διαφόρων ειδών προβλέψεις που έχουμε εδώ, εκτιμήσεις. Ο μάγος Λοσάδα θα νικήσει στη Σκάκερα λίγο 104. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Προφανώς εννοεί που θα κερδίσει τον πάρει ο Απόλλωνας.
1: Τακτικά μιλώντας.
0: Πριν είχαμε ένα μήνυμα, βάλει έναν κόλλη πάφο και κεφαλοκλειδώνει τον Απόλλωνα ο Σαπίντο. Εδώ έχουμε ένα άλλο. Βάζει τέρμαν ο Απόλλωνα, λέει 111, ω το 20 λεπτό. Και τρώει κόκκινη ο Σαπίντο, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Μάλιστα. Okay.
2: Πολύ προχώ άποψη ναι. Όμω.
0: Μήνυμα με. Που το ψάχνεις λίγο το τι σημαίνει. Καλημέρα, παιδιά, λέει 847. Θα γίνει 10 να μάθουμε τον νικητή.
1: Μα σημαίνει παρατάσεις και ιστορίες.
0: Την παράταση μόνο. 9 παραπέντε να τελειώσει. Διόν του φεντέξει ότι θα ξεκινήσει 10. Μισή ώρα, 10.30.
2: Ναι.
0: Sorry, 9.30.
2: Βάζει και πέναρτη.
0: Έχει πέναρτη, ρε παιδί.
2: Βάζει και πέναρτη μετά. Ένα
0: πάμε πέναρτη.
1: Εντάξει, δεν είναι ότι έχουμε να σκοθούμε για πρωί αύριο.
0: Όχι, εγώ είπα το πολλές φορές. Άμα να πάει παράταση το παιχνίδι, θυμώνω πολλά να μην πάει πέναρτη.
1: Ναι, το έχεις εσύ αυτό.
0: Ένα λεπτό ρε φίλε, να κάθουμε διαΐτε, να μπει έναν γκολ στο 115 ας πούμε. 5 λεπτά,
1: θα ήθελες να καταργηθεί η παράταση, να πάμε πέναλτι κατευθείαν.
0: Ναι, με πειράζει, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
2: Και εγώ θα το έβλεπα αυτό.
0: Μα έχει διοργανώσεις που το έχουν υιοθετήσει.
1: Ναι, φεύγουμε από την παράταση, πάμε πέραν την κατευθείαν.
0: Ναι, ρε φίλε. Συνήθως η παράταση δεν είναι.
1: Προσδίδει κούραση.
0: Κούραση, προσέχουν οι παραπάνω.
1: Για να κρατήσουν το σκορ, να πάνε
0: λίγο πολλά αρχίζουν εδώ που ξεκινάει, περνούν για πρώτα λεπτά, ας πούμε. Θεωρώ ότι περισσότερο στο μυαλό είναι ότι να πάμε πέναρτη. Άρα.
1: Ήταν ωραίο εκείνος ο κανόνας με τον γκολ στην παράταση και τέλος.
0: Όχι, εμένα δεν μ' άρεσε.
1: Πώς το λέγανε,
0: Χρυσόγκολ, ξαφνικός θάνατος και όλα αυτά.
2: Είναι και Σίλβερ ύστερα νομίζω.
0: Ναι, όχι, όχι. Τι σημαίνει σταματούμε ρε.
2: Γι' αυτό δεν έχουν αντέξει.
0: Είτε παίξε την παράταση, είτε καταργείς την παράταση και πας τα πέναρτ.
2: Μαζί σου Γιώργο.
0: Ευχαριστώ Ανδρέα. Και όπως διαφωνώ το έχω ξαναπεί με αυτούς που τη χαρακτηρίζουν άχαρη διαδικασία να το πέναρτ. Δεν είναι άχαρη διαδικασία.
1: Οι αθλητικογράφοι συνήθως που κάνουν τη μετάδοση.
0: Δεν ξέρω, έμεινε, δεν είναι θέμα μετάδοσης. Έμεινε να λέγεται ο αγώνας εκρίθηκε στην άχαρη διαδικασία το πέναλτι. Γιατί είναι άχαρη. Το πέναλτι είναι άχαρο να βλέπεις τουλάχιστον 10 πέναλτι.
1: Έχει τη δική του γοητεία.
0: Άξι.
1: Τώρα αν είναι άχαρο ή όχι.
0: Για τους παίκτες της ομάδας μπορεί να είναι κάτι άλλο, αλλά άχαρο δεν είναι. Ενώ ως προς το ψυχολογικό κομμάτι, την πίεση και όλα αυτά. Λοιπόν, άλλες προβλέψεις. Πού είναι το πέρα λεπτό. Εντάξει, δεν είναι προβλέψη. Καλημέρα σας, λέει.
1: Από εκεί ξεκινάει το μήνυμα.
0: Σαν εγώ
2: προσδοκία.
0: Ναι. Σαν εγώ που σπούδασα στην Πάφο.
2: Ναι,
0: ακούμε το πολλές φορές εδώ. Είναι λογικό να τους υποστηρίζω σήμερα.
2: Ναι.
0: Και συνεχίζει για το καλό της Λεμεσού.
2: Να το πιάνει Πάφη ή και κάνει.
0: Να το πιάνει Πάφη ή και κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακού πρόβλεψη δαμή με άλλη προέκταση γεγονότων. Σκοράρου λέει Άδωνη και Ιούσεφ και μην είσκουμε σαν γονήν και του χρόνου. Ναι, το έχουμε αυτό στην Κύπρο πολλές φορές. Είτε

0: Άριστε, να κάνουμε ανάσταση
1: στην ΑΕΛ.
0: Σαν μπακαλιές πάλι. Προφανώς εννοεί γιατί.
1: Για τον προγραμματισμό.
0: Προγραμματισμό. Και καταλήγει με την πρόβλεψή του για τον τελικό να άρχισε να λέει 3-2.
1: Όχι, διαφωνώ εγώ. Μάλιστα. Τελικός Champions League είναι παρή.
2: Σταμάτα ρε.
1: Είναι παρή.
2: Άντε ρε, Μιχάλη.
1: Να φτάνει ρε, φιλέ.
0: Ανδρέας.
1: Τα πήραν όλα Εβερτανοί φέτος. Πήραν και το Conference, πήραν και το ένα, πήραν και το άλλο, πήρε πρωτάθλημα. Όχι.
0: Ναι.
2: Πάει στο άσυγό σου, ρε
1: Μιχάλη. Ωραία, φιλέ. Εντάξει, πήρε πρωτάθλημα. Μετά από 25 χρόνια από
2: σένα.
0: Η πρόβλεψη μία είναι, λέει ο 606, πάφος, καλή σας μέρα. Εντάξει, ένα άκυρο είναι το μήνυμα. Αφού μία είναι η πρόβλεψη, είναι τρεις φορές πάφος.
2: Εντάξει, λίγο πίτικο.
1: Μην είσαι τόσο αυστηρός με τους τηλεθεατές.
0: Έχω ένα ρόλο διοργανώτριας αρχής.
1: Εντάξει, οκ.
0: Μάλιστα. Έχουμε άλλη πρόβλεψη. Α, όχι πρόβλεψη, εκτίμηση είναι 9.60. Τη Πάφου λέει τη έλειψε ο εγκεφαλικός αμυντικός και όταν χρειαζόταν σκληρός και επιθετικός όπως ο Γκολτάρ. Μεγάλη απώλεια. Εντάξει, ο Γκολτάρ λογικά αποστολή θα είναι. Τώρα είπα και πριν, από τη στιγμή που δεν ανακοινώθηκαν αποστολές, δεν ξέρουμε. Τώρα, αν είναι η αποστολή και θα παίξει κιόλας, έχει πάρα πολύ καιρό πάντως να γίνει κάτι τέτοιο. Ο Νούνο Μωράης ξέρει τον τρόπο, λέει ο 69. Ναι, αλλά ο Νούνο Μωράης δεν παίζει, φίλε. Είναι η χρονιά των Εγγλέζων. Α, πήγαμε στην άλλη πρόβλεψη. Είναι η χρονιά των Εγγλέζων φέτος, λέει ο 94. Θα τους τα δώσουν όλα.
1: Εντάξει, τα πήραν.
0: Μάλιστα. Επίσης πρόβλεψη για τον τελικό από τον 9-31. Χρόνια πολλά κορούα. Ομόνια 29 Μαΐου, μέρα που είναι σήμερα. Μάλιστα. Το κύπελο θα περάσει τη Σύριγγα, λέει. Τη Σύριγγα, λέει ο. Γιατί υπερχόνται και άλλα μηνύματα. 485, αλλά θα πάει στο.
1: Άβατο.
0: Άβατο, στην Πάχνα. Να μου στην Πάχνα, ρε παιδιά.
2: Να πω εντούτο με του.
0: Ποιον.
2: Με του κτηνοτρόφου που έχουμε τα θέματα, που ήταν η μονάδα, η μολυσμένη.
0: Είναι να πάει το τρόπιο στη κτηνοτρόφου.
2: Δεν ξέρω εγώ, έτσι λέει ο Φιλ.
0: Κάποιες φορές, φίλε Γιώργο, δεν υπάρχει τόσο συναισθηματισμός. Π.χ. λέει το 13 σκόρερ του τελικού Καρντόσο και Σούρντου.
2: Ναι.
0: Συνέχισαν την επόμενη χρονιά. Το 13 ο Καρντόσο μόνο δεν ήταν ο τελικός που είναι στην παράταση.
2: Μπορεί να είναι το κούρεμα.
0: Τι κούρεμα.
2: Καταθέσουμε.
0: Εν τσίπα πάντα, παιδιά. Ναι, είπα κάποιες φορές το είχαμε στην Κύπρο. Μάλιστα.
1: Όπα.
0: Η μπλε λεμεσανή επικοινωνεί μαζί μας με μπλε καλημέρες που μας στέλνει. Ξεκίνησε το άγχος, λέει, μόνον Απόλλων φέρε μας το λεμεσό. Εντάξει, λογικό να αρχίζει όταν ξημερώσει η σημερινή ημέρα και αρχίζει, ειδικά όσοι θα πάνε στο γήπεδο, μπαίνει γρήγορα στο μυαλό. Θα πάει στην Πάχνα γιατί εκεί είναι το 99% Απόλλων. Ενώ πολλοί δεν με ψήφισαν, έλαβαν τάδε και έναν κόμμα
2: κυριάρχησε.
0: Αλίμον, ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Γκρι. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Διεξάγεται σήμερα στις 7 ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Coca-Cola με τον Απόλλωνα και την Πάφο να διεκδικούν το τρόπαιο και παράλληλα το ευρωπαϊκό εισιτήριο που οδηγεί στο Europa League. Αποφασισμένες να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν οι δύο ομάδες, έρχονται στο ΓΑΣΥΠΗ με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τροπαιού. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από Sport FM, τηλεοπτικά από τον Αλφα. Με επιδίωξη να κατακτήσει το 10ο κύπελο στην ιστορία του και να εξαργυρώσει την εξαιρετική πορεία με τον Λοσάδα στον πάγκο, προσεγγίζει τη σημερινή αναμέτρηση ο Απόλλωνας. Δεν υπολογίζονται οι Βούρος Ντουοντού και Σπόλιαριτς, ερωτηματικό η κατάσταση των Σμέρχαλ, Γκασπάρ και Μαλκίδη. Sold out τα εισιτήρια για τους φίλους της ομάδας της Λεμεσού. Να συνδυάσει την τρίτη παρουσία της σε τελικό με την κατάσταση.

0: κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου στην ιστορία της ψάχνει πάφος. Είναι μια μέρα που πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ένα μεγάλο κλαμπ, ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ο Ρωμάν Ντουμπόφ. Ο Σάπιν το καταστρώνει πλάνο νίκης χωρίς να υπολογίζει στους Σέμα και Σούνιτς. Αναμένεται να είναι διαθέσιμος ο Ζάζα. Αμφίβολοι, Ιμπρούνο και Πηλέας. Στη χθεσινή τελευταία προπόνηση παρευρέθηκαν οι φίλοι της παφιακής ομάδας, δίνοντας σύνθημα νικής. Ξεπέρασε τις 6.000 η προπόληση των εισιτηρίων. Πραγματοποιείται σήμερα το πρωί συνάντηση ανάμεσα στην εταιρεία, το Σωματείο και τη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΠΟΕΛ με τον Κύπρο επιχειρηματία Σάβα Λιασί, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται πως η πλευρά των επενδυτών θα καταθέσει γραπτό στην τελική πρόταση συνεργασίας. Σε εξέλιξη η νομική και οικονομική ελέγχη, με στόχο να παρουσιαστούν στη Γενική Συνέλευση περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πλαίσιο πιθανής συνεργασίας. Ανοίγει ο δρόμος για την αλλαγή διοίκησης στην Ανόρθωση, με την ομάδα που εκδήλωσε ενδιαφέρον να αναλάβει τα ενία του σωματείου με επικεφαλή στο Σάβα Κουμή, να αναμένεται πως θα καταβάλει το 30% του ποσού που έχει συγκεντρωθεί πριν τη Γενική Συνέλευση. Πραγματοποιείται αύριο συνάντηση ανάμεσα στην ομάδα ενδιαφερομένων και τη διοίκηση Πραστήτη, εν αναμονή και των τελικών εξελίξεων. Συνεχίζονται οι διεργασίες στην Ομόνοια σχετικά με τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας σεζόν, σε αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδων, Διουγκού και Μαρίτς. Την ολοκλήρωση της εργασίας της με 5 ποδοσφαιριστές ανακοίνωσε χθες η ΑΕΚ, με τους Μουντραζί, Γιακαρδέρο, Σουάρεθ, Ροντέν και Αλομέροβιτς να αποτελούν παρελθόν. Αναμονή για την περίπτωση του Ιβάν Πάνκοφ. Σε προτεραιότητα η εξέβρεση προπονητή. Σε ενωτικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού, κατά την οποία έγινε ο αγωνιστικός και οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανατέθηκε στον Πέτρο Σάβα να προχωρήσει τις διαδικασίες για την εξέβρεση επενδυτή. Σε περίπτωση που δεν καρποφορήσουν οι προσπάθειες, αναμένεται πως ο ίδιος θα καταρτήσει σχηματισμό για ανάληψη της διοίκησης. Ξεχωριστή περίπτωση για πιθανή ανάμειξη στα διοικητικά, ο Κώστας Σεραφείμ. Η Γενική Συνέλευση θα επανασυγκληθεί εντός 10 ημερών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεχίζεται με πρωινή προπόνηση στον Αρχάγγελο η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών. Μετά τον τελικό κυπέλου θα ενταχθούν στην αποστολή οι Μαλεκίδης, Σίκης και Μιχαήλ. Στον Άρη εξετάζονται αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και αναμένονται το επόμενο διάστημα ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση. Σε εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ με τους Παπαγεωργίου και Ζαΐρ Ταβάρες να θεωρούνται ποδοσφαιριστές της ομάδας της Λεμεσού. Μετά τη Γενική Συνέλευση αναμένεται να προκύψουν οι ανακοίνωσεις. Μετά την αποχώρηση του Μαρίνου Σατσά αποχωρεί από την Ομόνια Ραδίπου και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας Βαλεντίνο Σέλης, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης του. Διεξάγεται σήμερα το 5ο Διεθνές Meeting Στίβου στο Τσίριο Στάδιο με τη συμμετοχή σημαντικών αθλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο Μίλτος Σεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Δημοσίευμα στην Τουρκία αναφέρει πως η Μπεσίκτας έχει καταθέσει πρόταση για διετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Μάρκο Νίκολιτς, την ίδια ώρα που ο Σέρβος τεχνικός έχει πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο προπονητής της Ένωσης εξετάζει και τις δύο προτάσεις. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην παράταση με 114-102 του ΠΑΟΚ, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών των play-off της Basket League. Πρώτο βήμα και για τον Ολυμπιακό που επικράτησε τη ΑΕΚ με 94-77, κάνοντας το 1-0 στη σειρά. Ο Στέφανο Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε την παρουσία του στο φετινό Roland Garros στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, καθώς δέχθηκε την ήττα με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρναλτί. Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση της Ατλέτικο Μαδρίτης κατηγορεί την Μπαρσελόνα για προσπάθεια κλοπής του Χουλιάν Άλβαρες, τονίζοντας πως ο Αργεντινός επιθετικός δεν πωλείται. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αναμένεται να είναι ο νέος προπονητής της Νάπολη. Ο Ιταλός τεχνικός υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Στην Bayer Leverkusen αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Άντωνι Ραόλα. Ο Βάσκος τεχνικός φαίνεται πως δίνει προτεραιότητα στη γερμανική ομάδα έναντι της Crystal Palace. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
4: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline, τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.gr.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
9: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφους διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
10: Το κλίμα για παραλία με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
13: Τελικός κυπέλλου Κύπρου. Απόλλωνας Πάφος FC. Σέντρα του αγώνα στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα Κύπρου.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
14: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο επανήλθαμε και στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Πρώτη πάσα με την επιλογή του Ανδρέα Γιοργαλά. Έτσι, πάνω σε αυτές τις επιλογές και τα τραγούδια. Γράφει και ο 673. Εγώ, λέει, βρίσκω τον Μιχάλη να έχει πιο ανοιχτούς ορίζοντες στη μουσική. Π.χ. Massive Attack. Χρειάζεται να έχεις ακούσει πολλή μουσική για να συντονιστείς με αυτό το κομμάτι. Πόσες φορές τσινούν το ρόζα, λέει. Είναι σαν να βάζεις το Losing My Religion ξανά και ξανά, όπως έχει γίνει, δηλαδή.
1: Δηλαδή πραγματικά. Όχι, τους αρέσει πάρα πολύ το
0: συγκεκριμένο. Φίλε, δεν είναι απλά θέμα οριζόντων. Είναι μουσικών οριζόντων. Είναι και θέμα αν κάποιο, δηλαδή, αν εμένα ή του Ανδρέα, τους άλλους δύο πέραν του Μιχάλη, του αρέσει κάτι άλλο. Έτσι σημαίνει ότι.
2: Ο άλλος είναι λάθος.
0: Ναι, λάθος η ορίζοντα. Να μην αρχίσω. Μιλάμε για τραγούδια τώρα.
1: Να μην αρχίσω για τη Σωτηρία Μπέλ τώρα.
0: Γι' αυτό σα λέω.
2: Σταμάτα, ρε, Ρωσίλη.
0: Λοιπόν, συζητάμε κυρίως για τον τελικό, αλλά. Να μην ακούστηκε, μπαλέ.
2: Μιχάλης.
1: Μίλησε ο μικρός.
0: Όχι, μικρός δεν είναι. Και τι ακούστηκε, μπαλέ.
1: Δεν έκανα κάτι.
2: Κατά λάθος εγώ, σηκώνω το χέρι.
0: Εσύ τώρα κατά λάθος. Μάλιστα.
1: Να φύγω.
0: Λοιπόν, συζητούμε, λέω, κυρίως και είναι φυσιολογικό, λογικό, αναμενόμενο για τον τελικό. Αλλά ακούσατε όσοι ακούσατε και στο δελτίο νωρίτερα, υπάρχει έτσι και ένα νεότερο σε σχέση με το ρεπορτάζ από ΕΛ, τα διοικητικά, των θέματα του επενδυτή και όλα αυτά. Αναμένεται σήμερα πριν το μεσημέρι να γίνει μια συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Σάβα Λιασί και εκπροσώπους των διοικήσεων τόσο του σωματείου όσο και της ποδοσφαιρικής εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Μπορεί να υπάρξουν και άλλοι εκπρόσωποι στη συνάντηση. Θα δούμε εάν στη συνάντηση αυτή οι άλλες πλευρές, πέραν δηλαδή του κυρίου Λιασί, θα έχουν στα χέρια τους πλέον κάτι πιο χειροπιαστόν και σε ποιο βαθμό ως προς το, ας την θεωρήσουμε πρόταση κατά κάποιον τρόπο από την πλευρά του κυρίου Λιασί για την ανάληψη, για να αναλάβει πολύ περισσότερο την διοίκηση από εδώ και πέρα, ή αν θα είναι μια συνάντηση που απλά θα βοηθήσει περαιτέρω στο να προχωρήσουν οι διαδικασίες, οι επαφές και να πάνε στο επόμενο που θα είναι και το τελικό στάδιο για την όποια κατάληξη. Όλα αυτά και ενώ πλησιάζουμε και στην συνέλευση της ερχόμενης εβδομάδας. Ξαναλέω ότι αναμένεται να γίνει πριν το μεσημέρι, άρα θα δούμε αν κατά τη διάρκεια της ημέρας, του απόγευμα πολύ περισσότερο, θα έχουμε κάτι πιο έτσι, χειροπιαστών ή καινούριο.
2: Φαίνεται
0: νεότερο.
2: Ότι είναι θετικά τα πράγματα.
0: Ναι, δηλαδή, το ότι συναντούνται, το ότι συνεχίζουν, το ότι...
1: Μακάρι.
0: Μέχρι εδώ το έχουμε ξαναπεί.
1: Μακάρι να γίνει κάτι. Ναι. Κρίμα, τόση ταλαιπωρία.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, επανερχόμαστε στα...
1: Θα κάνουμε κάτι για αυτό, ρε παιδιά.
0: Για ποιον αυτό.
2: Ποιον αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
2: Τι θέλεις.
0: Τι θέλετε άλλο να κάνετε. Είναι μια διαφήμιση της εκπομπής που κατά καιρούς παίζει όπως παίζουν και τον
1: ανώνει. Είμαστε πάρα πολύ άγριοι.
2: Δεν είμαστε. Εσύ
0: είσαι. Αφού γελάς, ρε. Δεν μου τα σπάνια. Μπορεί να φυλάξει κάποιος
1: την φωτογραφία. Πολύ φωτογραφία μας.
2: Είσαι εντάξει, είσαι μέτριος.
1: Πάντα είμαι μέτρο.
2: Όχι,
1: πάντα. Αλλά δεν έχει να κάνει.
0: Έγιναν κάποιες, ας πούμε, παρεμβάσεις, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και θαύματα, Μιχάλη.
2: Είδες τον πάνε...
1: τον αλαβάστρινο άγαλμα του Ερμήτου Πραξιτέλους.
0: Είμαστε και τρεις πάνω και μιλώ για παρεμβάσεις. Δεν και μίλησα για μένα εκτός από μένα. Εντάξει, εμένα μπορεί να θέλετε λιγότερες. Δεν και λέω τώρα.
1: Για να τονώσουμε λίγο το... τον τελικό.
2: Το ηθικό.
0: Τον τελικό θα μπορούσε να τον τονώσετε αν αποδεχόσασταν την πρότασή μου και πιέναμε και τρεις σήμερα να παρουσιαστούμε. Αφού σας είπα, θα πάμε στον τελικό. Ο ένας έκλεισε για τα δυτικά.
1: Όχι να πείτε να κάνω διαπιστεύσεις, όχι να έρθετε μόνοι σας.
0: Πώς θα πάτε στον τελικό αν δεν σας κάνω διαπίστευση. Αφού σας είπα, θέλετε να πάμε στον τελικό. Ο ένας είπε, όχι, είμαι καναπεδάτος κλασικά, έμπαω και θα πάω και στα δυτικά. Εσύ ως γνωστό δεν και απαντάς ποτέ. Μετά λες, μα μου πείτε να πάω.
2: Ναι, έχει. Όχι, εντάξει, έχει δίκιο ο Γιώργος Πασούδα. Εγώ θέλω να ρωτώ το δίκιο σου.
0: Εν τούτο, ναι, ναι, μάτσε όσοι στην κατάσταση.
1: Ωραίος να είναι ο τελικός. Καλό παιχνίδι να δούμε.
2: Έκλωσε πολλές φορές.
1: Και τα υπόλοιπα είναι.
0: Εγώ σα είπα να παρουσιαστούμε εκεί στα Δούτα να βγάλουμε μια φωτογραφία, ναι, την πρώτη μπάσα στον τελικό.
2: Κύριε
0: και όλα
2: μου,
0: αυτά.
2: Αυτά δεν έχουν καμία σημασία για κανέναν πλέον. Να ρωτήσω, πλέον έχουμε πάρει όλοι το δρόμο μας. Είμαστε μεγάλα παιδιά. Mm. Αλλά.
1: Έλα.
2: Για το Champions League.
0: Αύριο.
2: Αύριο έχουμε καμιά προβλεψούλα. Αν είπαμε 50-50 και ο καλύτερο θα
0: σου πει. Κοίταξε 50-50 ο τελικό, εν τελικό. Θα πάω κόντρα στη ροή, Arsenal.
2: Μα πολλά κόντρα είσαι τελευταία.
0: Είμαι αντισυστημικό, αφού ξέρει το.
1: Φαίνεται από τον North Sail.
0: Ποιον?
1: Τίποτα. Εντάξει, είμαστε OK.
2: Που λε, κύριε αντισυστημικέ. Πάει πολύ κόντρα τελευταία. Οι προβλέψει σου πάνε κόντρα. Αν και η Πάφο δεν ήταν κόντρα γενικότερα.
0: Το εξήγησα το.
2: Η Πάφο ήταν κόντρα σε εμά.
0: Λέω 50-50, ναι, οκ.
2: Και επιβεβαιώνεσαι και από τα στοιχηματικά. Βλέπω τώρα έναν άρθρο στο 24 Sports.
0: Ναι.
2: Το οποίο λέει ότι είναι φαβορή η Πάφο.
0: Πάει,
2: ναι, πάει ο Απόλλωνας ως outsider στοιχηματικά, αλλά οι διαφορές τους είναι μικρές.
1: Άντε, δηλαδή πόσο τη
0: δίνουν. Με ποια λογική είναι οι bookmakers δίνουν την Πάφο, ας πούμε.
1: Εντάξει, πρέπει να διαλέξει ένα από τους δύο, φαντάζομαι.
0: Εγώ το εξήγησα και ευτυχώς που το εξήγησα, το ενώ να μην μας πει κάποιος την Τρίτη, να λόγω στο
2: αποτέλεσμα. Ναι, να μας πει κανένας τίποτε, αν πάει που μας.
0: Όχι, Τετάρτη.
1: Εντάξει, θα βάλουμε και μια μέρα.
0: Μένα αυτή, δε. Έλα την Παρασκευή να μας αποχαιρετήσει.
1: Άκου εδώ. Ο ήρωνας.
2: Ηρωνία, κάμαμε την ηρωνία.
1: Πες μου, Αντρέα, το βρήκες?
2: Ναι, νομίζω.
1: Για πες μας. Γιατί πόσο παραπάνω δηλαδή δίνουν την Πάφο από τον Απόλλωνα?
0: Πόσο λιγότερο.
1: Πόσο λιγότερο, συγγνώμη.
2: Λεπτάκι για το application.
0: Μα πού το βρήκες το στο 24 εδώ? Το... Τη βλέπουν
1: αφού είναι ανοιχτό, ρε Αντρέα μου, εδώ. Τη βλέπουν, αυτό δεν είναι.
2: Ναι, ρε, αλλά θέλω.
0: Αλλά δεν έχει ποσοστά μέσα.
2: Ναι, όχι, λέει τιμέ, λέει γενικότερα το πώς.
0: Δίδεται, λέει οριακά φαβορή. Okay.
1: Okay.
0: Αν και οι αποστάσεις της αποδόσης είναι πολύ μικρές, αλλά δεν αναφέρει τις αποδόσεις.
1: Okay.
2: Εντάξει. Πολύ μικρές. Άρα ναι, κάπως έτσι και οι... το βλέπουν και οι στοιχηματικές.
0: Εγώ εξήγησα μια, πώς να το πω τώρα, μια σκέψη. Αλλά για τους bookmakers νομίζω ότι η αντίστροφα θα πρέπει να ήταν
1: 2.70-2.58.
0: 2.70 να το πάρει ο Απόλλωνας, 2.58 το πάρει η Πάφος.
1: Βρίσκω,
0: ακόμα και αυτή τη μικρή διαφορά την καταλαβαίνω, αλλά εγώ εκτιμώ ότι αντίστροφα θα ήταν. 2.58 ο Απόλλωνας και 2.70 η Πάφος.
1: 2.71 ο Απόλλωνας, 2.58 η Πάφος.
0: Που δεν καθορίζει και τίποτε ιδιαίτερο, ενώ σου δίνει ξεκάθαρη εικόνα.
1: Ναι,
0: αλλά πάλι, εγώ εκτιμώ ότι αν έπρεπε ή αν πρέπει κάπου με καθαρά ποδοσφαιρικών κριτήριων και αφαιρώντας το ότι είναι ιδιαιτερότητα ενός τελικού να δώσεις φαβορή, έστω με πολύ μικρή ή οριακή διαφορά, τον Απόλλωνα θα πρέπει να δώσεις. Okay. Λογικό. Arsenal, Ανδρέα, ναι. Arsenal.
2: Για δες.
0: Α, περίμενε, εδώ μας στέλνουν. Α, ναι, και από άλλη εταιρεία.
1: Ναι.
0: Πάλι ο Απόλλωνας. Α, ο Απόλλωνας είναι φαβορή. Ναι, σωστό. Ναι, άλλη εταιρεία διαφωνεί. Ναι.
2: Μα γενικότερα είναι μικρές οι διαφορές. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιες στοιχηματικές.
0: Το αντίστρεψα ξανά τώρα, λέει.
1: Okay.
0: 2.55 Απόλλων, 2.65 Πάφος.
1: Εντάξει, έγινε δηλαδή, περίπου.
0: Δεν δηλαδή, ξέρω τι να σας πω. Φίλος 77 δεν καταλάβω. Γράφει μας κάτι εδώ. Είναι εμάς που θέλω να μας στείλει τη φωτογραφία σας, λέει, σας τη δείχνω του γιού μου για να φάει το φαΐν του.
1: Όχι, δεν είναι για μας.
0: Για ανοίξει η όρεξη του, εννοεί.
1: Δεν είναι για μας, μην ασχολείσαι. Δεν είναι για μας.
2: Για κάποια φωτογραφία.
1: Μια φωτογραφία βρήκε ο άνθρωπος και τη δείχνει του παιδιού του να τρώει. Ό,τι βρει ο καθένας για να τρώει το παιδί του είναι καλό. Τα θυμάμαι και εγώ τότε.
0: Για να μην έχουμε κανένα παρεξήγηση, ότι μήπως κάτι άλλο μπαινού.
1: Τότε που τάιζα το παιδί μου, α πούμε, έβρισκα και εγώ διάφορα.
0: Επικοινωνεί μαζί μας και η Πέτρα του Ρωμιού. Ευτυχώς, λέει, που η Πάφος δεν είναι το φαβορί. Κάτι που την ευνοεί, μιας και ο αγώνας δεν θα γίνει επί ίσης όρης. Α, με ευθύνη της ΚΟΠ. Η ΚΟΠ της Παππούα Νέα Γουινέα λειτουργεί καλύτερα.
2: Μάλλον αναφέρεται στο θέμα με τους διεθνείς ότι είχα λάβει ενημέρωση στην Ομοσπονδία μέχρι πότε θα μπορούσε να γίνει ο τελικός και μέχρι πότε θα μπορούσαν οι παίχτες ουσιαστικά να πάνε στις εθνικές τους χωρίς εξαιρέσεις. Αλλά τώρα πάει τελείως. Δεν έχουμε κάθε χρόνο παγκόσμιο ή να επηρεάζονται οι ομάδες που είναι στον τελικό. Σε κάποια πράγματα πρέπει να προνοείς και να είσαι εκεί και να προστατεύεις το άθλημα. Γιατί τότε να χάσουν οι ομάδες, τότε να χάσει η Πάφος σημαντικούς ποδοσφαιριστές, δεν είναι μόνο την Πάφος που επηρεάζει, επηρεάζει και ο θέαμα. Γιατί το να χάνεις ένα σημαντικό παίχτη, επηρεάζει και τον τρόπο που να, ο προπονητής να βάλει την ομάδα του να παίξει. Άρα, εντάξει, καταλαβαίνω τις αντιδράσεις και είναι πάρα πολύ φυσιολογικές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: 2-30 Παρί, 3-20 Arsenal.
0: Πόσο?
1: 2-30 Παρί, 3-20 Arsenal.
2: Ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, εδώ είναι λογικό.
1: Ενδιαφέρον εδώ πολύ.
0: Λογικό, παίζει στην Arsenal φαβορή.
1: Πολύ, κι άλλο, το ίδιο. Μάλιστα.
0: Δεν νομίζω να βρει για το συγκεκριμένο και αντίστροφα. Αν και εδώ κάποια μηνύματα τελευταία που πήραμε αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Τώρα αν είμαι εγώ, ρε παιδιά.
1: Όχι, είμαι εγώ τώρα.
0: Δεν μπορεί να γίνει σήμερα.
1: Να απαντήσω ότι
0: πρέπει
1: να απαντήσω.
0: Να δω ποιο είναι.
1: Να μην σε νοιάζει ποιο είναι.
2: Προσωπικά δεδομένα.
0: Δεν θα απαντήσει τότε.
1: Δείξω ποιο είναι.
0: Δεν θα απαντήσει τότε. Α, μου δείχνε και κάτι.
1: Δεν θα απαντήσει. Αποφάσισε ο κύριο Λογίδη ότι δεν θα απαντήσω εγώ το τηλέφωνό μου.
2: Μα βάλε τα όρια.
1: Τηλέφωνο δεν μπορώ να σε απαντήσω.
2: Απάντα τώρα.
1: Τηλέφωνο δεν μπορώ να σε απαντήσω.
2: Αναρχία στο Λογίδη.
0: Επαγγελματισμό λέγεται αυτό. Να απαντά τηλέφωνο την ώρα τη εκπομπή.
2: Σιγαλά πιένε για να
1: μα. Τι άλλο θα μας πεις.
0: Μα, εσύ που το πρωί τσιγκλάνε, προκαλύνε.
1: Τι άλλο να πω.
0: Όχι, Ρόζα.
1: Όχι, Ανδρέα.
0: Θα ξαναβάλεις Μητροπάνο.
1: Και μια τρίτη φορά θα τον πιστώ στρατιώτη να με στήσεις έξι στα έξι μέτρα. Πες κάτι.
2: Θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα από την πρώτη.
0: Μιχάλη μου, να πάμε να δούμε κάπου τον τελικό του Champions League αύριο. Επειδή ο Ανδρέας είναι αλήπη.
1: Πραγματικά όμως.
0: Ο
1: Ανδρέας είναι αλήπη.
0: Αφού είναι να πάει τριήμερο. Τετραήμερο. Μπορείς να πάει, δεν ξέρουμε.
1: Διήμερο. Αφού Δευτέρα θα σε πίσω.
0: Γιατί θέλει να έρθω να ανάψω, να ρίξουμε τίποτε πάνω. Να...
2: Γιατί τρίτη μέρα έρθω εκπομπή, ρε Μιχαλή μου.
1: Καλά, ρε Ανδρέα μου. Μείνε και Δευτέρα, α πούμε, μέχρι μεσημέρι.
0: Μιχαλή, μένε στην Ελλάδα το Champions League. Αφού προσπαθείς να διώξεις τον σύντροφο μου, είναι εκπομπή της Τρίτης.
1: Λοιπόν, καλό τρίμηνο. Να
0: έρθει να ανάψω, να δούμε, να ανάψουμε φωτιά, να μεγαλώνει, να δυναμώνει.
2: Αν κάνετε
0: και
2: όσας,
1: θα έρθω
0: έλα,
1: να... σου κόβει,
0: έλα,
1: βλέπεις ότι προσπαθώ.
0: Έλα.
2: Θα έρθω να σας σύρνω το μάτι σας.
0: Λοιπόν, να έρθεις και να βγάλουμε και βίντεο να το ανεβάσεις.
1: Πραγματικά, βλέπεις ότι προσπαθώ.
0: Να περιμένω να μου πεις.
1: Όχι βέβαια, δεν θα
0: έρθω. Φάμε πόρτα μπαλ. Όχι να οστέσουμε, ενώ σποδίσουμε, τρώμε πόρτα. Λοιπόν, πάμε τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι στη συνέχεια.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, buy sell. Κατέβασε τώρα το buy sell app. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
6: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
7: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete. Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
7: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
9: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκωσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
10: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
11: Αγάπη, φούσκωσα.
12: Μη σκας. Μπακτεφλόρα.
11: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
12: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
11: Αγάπη, τι έχεις?
12: Η κοιλιά μου.
11: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
12: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
11: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
12: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
11: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νερό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
11: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
13: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Πένι Ρόγκα, η αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, μιλά για τον πρωταθλητισμό, τη μάχη με τον καρκίνο και τη συγκλονιστική επιστροφή της στα γήπεδα. Ακόμη, θυμόμαστε τον γκάζι του χθες μέσα από τις μνήμες των ανθρώπων του παλιού εργοστασίου Φωταερίου και ο Ζακ Γαλιφιανάκης επιστρέφει με νέα αλόκοτη σειρά στο Netflix. Περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Επιστρέψαμε, τελευταίο κομμάτι, τελευταίο μέρος για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Συμπληρώνουμε σε λίγο 40 λεπτά μετά τις 9. Πάμε να δούμε αν παρατηρείτε ήδη κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Πάφουλε Μεσού Λευκοσίας. Αν έχει αρχίσει η ροή ή αν είναι νωρίς, λογικά θα μπορεί να πει κάποιος. Αν και υπάρχουν και περιπτώσεις έτσι κατά καιρούς τα προηγούμενα χρόνια που παίρναμε μηνύματα ότι από το πρωί κάποιοι αναλόγως πόλης εξαγωγής τελικού και από πού προέρχονταν οι φίλοι των δύο ομάδων ή της μίας από τις δύο ομάδες, είχαμε από το πρωί ή κοντά στο μεσημέρι έτσι κόσμο που πήγαινε στην πόλη που θα γινόταν το παιχνίδι. Υπάρχει κόσμος που μπορεί να είναι με άδεια από το πρωί σήμερα για τον λόγο αυτό και να το συνδυάζει και με τις υπόλοιπες μέρες. Πάμε γενικότερα να δούμε την κατάσταση που επικρατεί αυτήν την ώρα στους δρόμους.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
2: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τις πόλεις που θα είναι απόψε στον τελικό. Πάμε Πάφων αρχικά. Στην Νεόφη του Νικολαίδη υπάρχει τροχαίο και άρχισαν να μαζεύεται και κινησούλα. Επίσης μου δείχνει ότι και η Αποστόλου Παύλου έχει κίνηση. Είναι ένα λεπτάκι να σας πω αν βλέπω και κάτι άλλο εδώ. Ναι, κίνηση παρατηρείται επίσης και στην Ελευθέριου Βενιζέλου. Άρα έχει κινητικότητα, ναι. Η Πάφος και φεύγουμε από Πάφων, πάμε Λεμεσό μεριές, να δούμε λίγο έτσι τις πόλεις που είναι σε εορταστικό κλίμα. Τροχαίο θα βρείτε στην Αγίας Φυλάξεως Διασταύρωση με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, όπου γίνεται ένας χαμός. Επίσης είναι καλή γενικότερα η κατάσταση στον αυτοκινητόδρομο που συνήθως έχει τα θεματάκια του. Δεν βλέπω πάρα πολλά τροχαία. Ένα λεπτό.
0: Εδώ μόνο 014 αυτό... βλέπω ότι μία ανάκριση μέχρι την άλλη μια χαρά αυτοκινητόδρομος.
2: Ναι, το δείχνει ο χάρτης αυτόν και το επιβεβαιώνω.
0: Μακάρι, έτσι. Άρα, διατηρηθεί.
2: Εντάξει, υπάρχουν κάποιες βασικές διασταυρώσεις όμως που έχουν θέμα στο κέντρο της Λεμεσού, άρα εκεί υπομονετικά. Η Λάρνακα σε αντίθεση με άλλες μέρες έτσι την βλέπω πιο κόκκινη. Δεν ξέρω αν είναι κάποιον κάποια έργα, γιατί τροχαίο δεν μου βγάζει. Και σε, έτσι σε κόκκινο είναι Γεωργίου Γρίβα Διγενή, πάρα πολύ έτσι πιο έντονο στην Γιάννου Κρανιδιώτη στη διασταύρωση εκεί. Άρα και στη Λάρναγα σήμερα βλέπουμε ότι έχουμε κίνηση. Η ελεύθερη επαρχία αμοχώς του λογικά θα έχει μέσα στο τρίμερο. Σήμερα δεν έχει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Σωστή ισχύ, νομίζω, και η άποψη του φίλου 542 πριν που συζητούσαμε για τις αποδόσεις των δύο ομάδων. Γενικότερα το έχουμε ξαναπεί σε σχέση με κάποτε στέλνουμε μας μήνυμα, μα γιατί η τάδε ομάδα ή για παιχνίδια ή γενικότερα για κατακτήσεις τίτλων παρουσιάζει μια απόδοση που μπορεί με καθαρά ποδοσφαιρικών κριτήριων να μην συμβαδίζει. Είναι ανάλογα, γράφει ο 542, και με το τι παίζει, εννοείται τι ποντάρει ο κόσμος. Άνοιξε φαβορεί ο Απόλλωνας, προφανώς έγιναν αρκετά παιχνίδια πάνω του στον Απόλλωνα ενώ να κερδίσει. Παίξαν μπάφωνε, γύρισαν και τώρα ξαναγυρίζει. Ναι, το έχουμε ξαναπεί και εμείς ότι οι εταιρείες καμιά φορά, βλέποντας τη ροή που λέμε του στοιχήματος, βλέποντας τη ροή του παιχνιδιού από τους παίχτες του στοιχήματος, μπορεί να ανεβάσουν ή να κατεβάσουν, ειδικά να κατεβάσουν τιμή, προκειμένου να σκεφτούν το τι θα γίνει αν οι περισσότεροι, με βάση το τι προβλέπουν, θα κερδίσουν. Άρα τη ζημιά, να στο πούμε, για τις εταιρείες, τι θα πρέπει να πληρώσουν. Άρα παίζει και αυτόν τον ρόλο του. Φυσικά εδώ μιλάμε για μικρές διαφορές ούτως ή άλλως, αλλά γι' αυτό και η απορία που εκφράσαμε είναι ότι...
1: Και μικρές διαφορές, ναι, αλλά και πολλές φορές το ποδόσφαιρο το ίδιο έρχεται να αμφισβητήσει την στατιστική. Άρα είναι...
0: Μα δεν υπήρχε αυτό το στοιχείο στο
1: είναι
0: ποδόσφαιρο.
1: Είναι σχετικά όλα, ναι, τα όσα
0: η λογική ζητάμε. Λέει ότι οι πλήστες εταιρείες θα σταματούσαν. Ενώ θα... ήταν να βγουν φαλιμέτο, μετά πατήσουμε.
1: Φαλιμέτο, πόσα χρόνια σου ακούσαν τη λέξη.
0: Θα εχάναν τόσα πολλά. Αλλά επειδή δεν είναι πάντα το λογικό ή το αναμενόμενο ή
1: μα γι' αυτό μας αρέσει.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί το outsider πολλές φορές δείχνει.
0: Ή θα κερδίζαμε και οι περισσότεροι όσοι ασχολούνται ενώ με το στοίχημα, ή αν ήταν πάντα το λογικό ή το φυσιολογικό, γιατί ο κόσμος που ασχολείται και βλέπει, παρακολουθεί, λογικά σε έναν πολύ ψηλό ποσοστό θα έβρισκε με επιτυχία το σημείο, ας πούμε, ή γενικότερα την πρόβλεψη ως προς το τελικό του αποτέλεσμα. Λοιπόν, αφήσαμε κανένα μήνυμα πίσω.
1: Αποκλείεται. Εμείς.
0: Α, λέμε. Εντάξει, δεν ήταν διαφορετικό σήμερα, επειδή ήταν το θέμα ειδικά του τελικού, τα δίναμε έτσι τη στιγμή ή λίγο μετά που έρχονταν. Άρα απλά να κάνουμε έναν έλεγχο, γιατί βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση της εκπομπής. Από ότι εγώ κάνω και έναν έλεγχο να δω γενικότερα επικαιρότητα αν βγαίνει κάτι συγκεκριμένο. Δώσαμε νωρίτερα την εξέλιξη ή την ενημέρωση καλύτερα για την ώρα, περιμένοντας εξελίξεις στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Αναμένεται μια σημαντική συνάντηση σήμερα λίγο πριν το μεσημέρι των εμπλεκομένων μερών για το θέμα του επενδυτή, και από αυτή θα δούμε αν θα προκύψει κάτι παραπάνω από όσα ξέρουμε ή εκτιμούν τα ρεπορτάζ για το που βαδίζει το πράγμα μέχρι τώρα.
1: Τρέχουν οι διεργασίες γενικότερα στο κεφάλαιο
0: επενδυτής. Μα πρέπει να τρέξουν, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο το κεφάλαιο, και η όποια εξέλιξη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επόμενη μέρα, που η επόμενη μέρα ξεκινάει με τον προγραμματισμό της επόμενης σεζόν. Είναι άλλον εάν θα είναι επόμενη μέρα με νέα δεδομένα διοικητικά, πιο απλά να το πούμε, αν θα επιτευχθεί τελικά συμφωνία και θα μπει ο συγκεκριμένος Κύπριος επιχειρηματίας στο παιχνίδι, και είναι άλλα τα δεδομένα εάν θα πορευτεί το ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ με το τι αυτή τη στιγμή ισχύει ή τι δυνατότητα αυτή τη στιγμή υπάρχει από οικονομικής εννοώ πλευράς, ως προς το να προγραμματιστεί στον καλύτερο δυνατόν βαθμό για την επόμενη σεζόν. Είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι εφόσον αυτή είναι και η εκτίμηση σχεδόν όλων το ρεπορτάζ, να το θέσω έτσι γενικά, ότι πάει προς το θετικό υπό την έννοια της επίτευξης μιας συμφωνίας με τον επενδυτή, για μένα είναι σημαντικό, εάν προχωρούν οι διαδικασίες και εξελίσσεται αυτή η πορεία με θετικό τρόπο, σημαντικό να τελειώσει όσο το δυνατόν νωρίτερα, προκειμένου η νέα τάξη πραγμάτων που θα είναι καλύτερη από την υφιστάμενη κατάσταση να έχει χρόνο
1: να
0: για τον
1: να
0: προγραμματισμό, ναι, να οργανωθεί και να επιλέξει με καλύτερες ας πούμε τις προϋποθέσεις αυτούς που θα επιλέξει για του χρόνου.
1: Και στην αόρθωση φαίνεται να τρέχουν οι εξελίξεις.
0: Εδώ είναι πιο μπροστά έκτιμο η κατάσταση. Άλλου είδους, άλλου είδους οι διαδικασίες, άλλο θέμα εδώ. Αλλά φάνηκε από την προχτεσινή εξέλιξη ότι είναι λίγο πιο μπροστά τα πράγματα. Φαίνεται ότι είναι έτοιμη η επόμενη, ας το πούμε, κατάσταση, εάν έτσι θα εξελιχθεί και δεν θα προκύψει κάποια ανατροπή. Και την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η συνέλευση. Μέχρι την Παρασκευή νομίζω ότι...
1: Και αναμένεται και νέα συνάντηση αύριο, να δεν κάνω λάθος.
0: Και κάτι νέο τώρα.
1: Ήταν χθεσινόν του Θεόδωρου του Τσολάκη, που μίλησε και είπε ότι πέραν από το συνάντηση υπάρχει και ανοιχτών ενδεχόμενων και μέλη της
0: θυμάσαι που το ανοίξαμε Νίδη. Λίγο χτες τι σημαίνει το σύμπνοια και ενότητα, εάν θα υπάρχει και συμμετοχή κάποιων που είναι τώρα στη διοίκηση στο επόμενο διοικητικό σχήμα, εάν και εφόσον όπως είπαμε εξελιχθεί.
1: Υπήρξε ένα ανατροπή σκηνικού όμως, δηλαδή ενώ οι πρώτες ενδείξεις έδειχναν ότι δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία, μετά γύρισε το πράγμα. Δηλαδή μετά έτσι όταν...
0: Αν όντως υπάρχει σύμπνοια και ενότητα, είναι ένα ενδεχόμενο.
1: Πιο καλή προοπτική για την ανόρθωση την ίδια. Αν υπάρχει αυτή η κατάσταση εντός της ανόρθωσης, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα συμβούλιο με την εμπειρία των ατόμων που ήδη βρίσκονται εκεί και των καινούριων που θα φέρουν ίσως και νέες ιδέες αλλά και χρήμα, όπως φαίνεται, τότε ναι, δείχνει ότι καλυτερεύει το σκηνικό και ότι υπάρχει τουλάχιστον μια προοπτική για την ανόρθωση. Γιατί μέχρι πρόσφατα δεν βλέπαμε ούτε την προοπτική, ούτε το να είναι ευίωνο το μέλλον της μεγάλης κυρίας. Άρα περιμένουμε να δούμε, επειδή δεν παίζουν επενδυτικά θέματα, δηλαδή με χρήματα, με μετοχές και τα σχετικά, είναι θέμα εκλογικών και αν υπάρχουν κάποια λεφτά τα οποία είπαν οι καινούργοι ότι θα δώσουν άμεσα. Έχεις δίκιο ότι ναι, θα περιμένουμε τις εξελίξεις να τρέξουν πιο γρήγορα.
0: Αυτά για... Δεν έβγηκε τίποτε σήμερα για την ώρα τουλάχιστον ή εδώ και αρκετές ώρες από χθες το απόγευμα σε σχέση με προγραμματισμόν. Θυμάσαι χθες που μου ήρθε το μήνυμα του Υφυπουργού και μας είχαν νέο ο Άρης, είπα κοντά στις 10. Κοντά στις 10 πάλι έβγαλε κάτι ο Άρης μια αναποχώρηση από το... Νομίζω από την τεχνική ομάδα ήταν.
1: Ναι.
0: Παίζει κανένα νέο με...
1: Σε μέδο.
0: Όχι. Α, για την Ομονία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν είχε λεχθεί ή κάποιο λάθος πριν, τότε που ολοκληρωνόταν και το πρωτάθλημα, ότι πριν το Μουντιάλ θα έδιναν απάντηση.
1: Ναι, υπήρχε ένα ρεπορτάζ τέτοιο που έλεγαν ότι θα ήθελαν να ξέρουν πριν το Μουντιάλ, αλλά δεν το βλέπω να συμβαίνει. Νομίζω το πιο λογικό λέει ότι ένας ποδοσφαιριστής θα πάει να αγωνιστεί, να δει αν και εφόσον θα το εξαργυρώσει, δηλαδή με κάποιες εμφανίσεις καλές και με κάποια μάτια που θα είναι στραμμένα, κάποια βλέμματα στραμμένα πάνω του.
0: Να πρέπει να βάλουμε κάτω το ενδεχόμενο, εάν ο Σεμέδο, η Ομόνια έχει υποβάλει μια πρόταση κατά κάποιον τρόπο στο Σεμέδο, έτσι. Mm-hmm. Πολύ πιθανόν αυτό που ελέγχθηκε να είναι μια, ας το πούμε, να μην την πω καταρχή για να μην πάει στην ίδια έννοια της καταρχής συμφωνίας που ανακοινώνουν κάποτε οι ομάδες. Να είναι μια συμφωνία η οποία να κλειδώνει κατά κάποιον τρόπο την παρουσία του Σεμέδο στην Ομόνια και να υπάρχει μόνο η περίπτωση από, ξέρω εγώ, αν έρθει κάτι καλύτερο από το να δικαιούται ως ένα μονικό σημείο μετά να το ανατρέψει. Δεν ξέρω. Αλλά για την ώρα όχι. Δεν θεωρώ ότι βγαίνει κάτι αυτή τη στιγμή που να δώσουμε, που να μας, και πολύ περισσότερο να μας δίνει μια κατεύθυνση απαντώ στον ακροατή για το που πάει το πράγμα κατά κάποιον τρόπο, εάν και εφόσον ο Σεμέδο ανανεώνει ή όχι την παρουσία του στην Ομόνοια. Κάμε τη λίγη ακόμα υπομονή να δούμε. Τουλάχιστον αν είναι κάτι να γίνει πριν το Μουντιάλ, σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη 10-11 μέρες maximum για να περιμένουμε.
1: Εντάξει, το παγκόσμιο αλλά και η προσφορά του Σεμέδο, ειδικά η τελευταία του χρονιά, κάνουν πιο πολύπλοκο το, το όλο σκηνικό. Είναι διαφορετικό ένα παίκτη, ας πούμε, έναν παγκίτη να μην έχει το παγκόσμιο μπροστά του, διαφορετικού επίπεδου συζήτηση που να κάνει μαζί του, παρά με τον Σεμέδο που θεωρείται ένα εκ των σημαντικών σου αλλά και των αστέρων σου. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Είχαμε έκπληξη χθες στο την αποχώρηση του Μαρίνου Σατσιάβο.
1: Ναι, Μονεραδίκου. Δεν το περίμενα. Δεν το έβλεπα να έρχεται. Ούτε οι πληροφορίες προφανώς. Ναι,
0: η πληροφόρηση λέει ότι υπήρξε μια διαφωνία ως προς το ύψος του budget και στο κατά πόσο με το budget που εδόθηκε, ας το πούμε, από την διοίκηση στον προπονητή για να
1: κινηθεί με τα γραφικά.
0: Ναι, να φτιάξει την ομάδα της επόμενης σεζόν. Ο ίδιος έκρινε ότι θα δεν τον ικανοποίησε ή θα ήταν πολύ δύσκολο. Από την πρώτη στιγμή ήταν λογικό ότι συνδέθηκε το όνομά του και με το ενδεχόμενο, μπας και έχει να κάνει η αποχώρηση με πιθανή υποψηφιότητά του για το μπάγκο του ΑΠΟΕΛ. Να πούμε ότι το όνομά του για τον μπάγκο του ΑΠΟΕΛ είχε μπέξει ξανά. Θυμάσαι τότε που ήταν δεδομένο ότι φεύγει ο Γκαρσία και τελικά δεν έφυγε. Λίγο πριν το τέλος του πρωταθλήματος εννοώ. Εντάξει, σε σχέση με το δεύτερο, δηλαδή στο ενδεχόμενο να πω, το θέμα είναι όμως ο οποιοσδήποτε προπονητής αυτή τη στιγμή με ποιο θα μιλήσει στο ΑΠΟΕΛ ή ποιο από το ΑΠΟΕΛ θα μιλήσει μαζί του.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει.
0: Το λέω υπό την έννοια και το θέμα που συζητήσαμε πριν. Από τη στιγμή που η παρούσα διοίκηση δεν είναι σίγουρο ότι αυτή θα είναι εκεί και θα αποφασίσουν για του χρόνου, και από τη στιγμή που ο υποψήφιος επενδυτής
1: δεν είναι δεδομένος. Αποφάσεις, ναι, Γιώργο.
0: Τη στιγμή αυτή ότι αναλαμβάνει, δεν ξέρω. Αν πρέπει να μπούμε σε τούτο στάδιο, εννοώ, σε σχέση με το ρεπορτάζ ΑΠΟΕΛ.
1: Το ΑΠΟΕΛ από τη μια. Έχει χρόνο. Δηλαδή δεν θα πρέπει να ετοιμαστεί. Αν είχε Ευρώπη, να πούμε.
0: Ναι, ναι, έχει περισσότερο χρόνο, αλλά.
1: Θα σου έλεγα ότι μπορεί να θέλεις μια λύση, έστω και αν λειτουργεί δεσμευτικά, να πρέπει να την βάλεις εκεί, κάποιος να σε κουμαντάρει μέχρι να δεις τι θα κάνεις με τα υπόλοιπα ανοιχτά σου μέτωπα. Όμως επειδή το ΑΠΟΕΛ έχει την πολυτέλεια του χρόνου, δεν έχει την Ευρώπη, δεν νιώθω ότι θα μπει αυτήν τη χρονική στιγμή σε επιλογή προπονητή, αν δεν ξεκαθαρίσουν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, επειδή είναι και 56, πάμε προς 57 όσο νούπο. Επειδή έρχεται τριημεράκι, επειδή είμαι τη σχολή του Τσικαλά που όποτε θέλει σηκώνεται και φεύγει.
0: Αν είστε τη σχολή του Τσικαλά, να δω, να ξέρω.
1: Βάλε να
0: δηλώστε και οι δύο τη σχολή είστε.
1: Να ευχηθούμε στον κόσμο να δούμε
0: ένα βάλω Μητρομάνο, αν είσαι τη σχολή του Τσικαλά.
1: Βάλ τη ρόζα ξανά.
0: Όχι.
1: Να δούμε ωραίους τελικούς, να περάσουμε όμορφα το τριήμερο μας, να είμαστε έτσι χαλαροί.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι για τον κόσμο είναι μια δύσκολη στιγμή.
1: Γιατί?
0: Διότι την Τρίτη να μας ξανακούσει.
1: Ναι, νομίζω το τριήμερο θα περάσει δύσκολα.

0: Ειδικά στα δικά μας έτσι τώρα να πω. Καλά να πάει, καλά να επιστρέψει ο κόσμος στο γάσι πίστη Λευκοσία και ακολούθως στα σπίτια του. Επιτυχία, καλή επιτυχία να πούμε και στις δύο ομάδες. Ο καλύτερος ή ο πιο τυχερός ας το πάρει, ας κερδίσει.
1: Και τα δύο, εγώ σου λέω. Πιο τυχερός και ο καλύτερος.
0: Μπορεί να ισχύσουν και τα δύο. Αν είναι και ο καλύτερος, δεν θα μιλήσεις. Δεν θα σταθείς τον τυχερό παραπάνω. Λοιπόν, γεια σας από εμάς. Την Τρίτη θα τα ξαναβούμε λόγω της αργίας. Της Δευτέρας, καλά να περνάτε.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Νέο Big Arch. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Διεξάγεται σήμερα στις 7 ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Coca-Cola με τον Απόλλωνα και την Πάφο να διεκδικούν το τρόπαιο και παράλληλα το ευρωπαϊκό εισιτήριο που οδηγεί στο Europa League. Αποφασισμένες να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν, οι δύο ομάδες έρχονται στο ΓΑΣΥΠΗ με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τρόπαιου. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από τον Αλφα. Με επιδίωξη να κατακτήσει το 10ο κύπελο στην ιστορία του και να εξαργυρώσει την εξαιρετική πορεία με τον Λοσάδα στον πάγκο, προσεγγίζεται σημερινή αναμέτρηση ο Απόλλωνας. Δεν υπολογίζονται οι Βούρος, Ντουοντού και Σπολιαρίτς. Ερωτηματικό η κατάσταση των Σμέρχαλ, Γκασπάρ και Μαλικίδη. Sold out τα εισιτήρια για τους φίλους της ομάδας της Λεμεσού. Να συνδυάσει την τρίτη σερή παρουσία της σε τελικό με την κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου στην ιστορία της, ψάχνει η Πάφος. Είναι μια μέρα που πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ένα μεγάλο κλαμπ, ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ο Ρουμάν Ντουμπόφ. Ο Σαμπίντο καταστρώνει πλάνο έχοντας όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, εκτός από τους

0: και Σούνιτς. Στη χθεσινή τελευταία προπόνηση παρευρέθηκαν οι φίλοι της Παφιακής ομάδας δίνοντας σύνθημα νίκης. Ξεπέρασε τις 6.000 η προπόληση των εισιτηρίων. Πραγματοποιείται σήμερα το πρωί συνάντηση ανάμεσα στην εταιρεία, το Σωματείο και τη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΠΟΕΛ με τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβα Λιασί, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται πως η πλευρά των επενδυτών θα καταθέσει γραπτό στην τελική πρόταση συνεργασίας. Σε εξέλιξη η νομική και οικονομική έλεγχη με στόχο να παρουσιαστούν στη Γενική Συνέλευση περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πλαίσιο πιθανής συμφωνίας. Ανοίγει ο δρόμος για την αλλαγή διοίκησης στην Ανόρθωση με την ομάδα που εκδήλωσε ενδιαφέρον να αναλάβει τα ενία του σωματείου με επικεφαλής το Σάβα Κουμή να αναμένεται πως θα καταβάλει το 30% του ποσού που έχει συγκεντρωθεί πριν την Γενική Συνέλευση. Πραγματοποιείται αύριο συνάντηση ανάμεσα στην ομάδα ενδιαφερομένων και τη διοίκηση Πραστήτη εν αναμονή και των τελικών εξελίξεων. Συνεχίζονται οι διεργασίες στην Ομόνοια σχετικά με τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας σεζόν σε αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδων, Διουγκού και Μαρίτς. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με 5 ποδοσφαιριστές ανακοίνωσε χθες η ΑΕΚ με τους Μουντραζίγια, Καρδέρο, Σουάρεθ, Ροντέν και Αλομέροβιτς να αποτελούν παρελθόν. Αναμονή για την περίπτωση του Ιβάν Πάνκοφ, σε προτεραιότητα η εξέβρεση προπονητή. Σε ενωτικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού, κατά την οποία έγινε ο αγωνιστικός και οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανατέθηκε στον Πέτρο Σάβα να προχωρήσει τις διαδικασίες για την εξέβρεση επενδυτή. Σε περίπτωση που δεν καρποφορήσουν οι προσπάθειες, αναμένεται πως ο ίδιος θα καταρτήσει σχηματισμό για ανάληψη της διοίκησης. Ξεχωριστή περίπτωση για πιθανή ανάμειξη στα διοικητικά, ο Κώστας Σεραφείμ. Η Γενική Συνέλευση θα επανασυγκληθεί εντός 10 ημερών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεχίζεται με πρωινή προπόνηση στον Αρχάγγελο η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών. Μετά τον τελικό κυπέλου θα ενταχθούν στην αποστολή οι Μαλεκίδης, Σίκης και Μιχαήλ. Στον Άρη εξετάζονται αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και αναμένονται το επόμενο διάστημα ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση. Σε εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ με τους Παπαγεωργίου και Ζαΐρ Ταβάρες να θεωρούνται ποδοσφαιριστές της ομάδας της Λεμεσού. Μετά τη Γενική Συνέλευση αναμένεται να προκύψουν οι ανακοινώσεις. Μετά την αποχώρηση του Μαρίνου Σατσά, αποχωρεί από την Ομονία Ραδίπου και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας Βαλεντίνος Σέλης, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης του. Διεξάγεται σήμερα το 5ο Διεθνές Meeting Στίβου στο Τσίριο Στάδιο με τη συμμετοχή σημαντικών αθλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Μανουήλ Καραλής.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Δημοσίευμα στην Τουρκία αναφέρει πως η Μπεσίκτας έχει καταθέσει πρόταση για διετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Μάρκο Νίκολιτς, την ίδια ώρα που ο Σέρβος τεχνικός έχει πρόταση επέκτασης από την ΑΕΚ. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο προπονητής της Ένωσης εξετάζει και τις δύο περιπτώσεις. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην παράταση με 114-102 του ΠΑΟΚ, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών των play-off της Basket League. Πρώτο βήμα και για τον Ολυμπιακό που επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 94-77, κάνοντας το 1-0 στη σειρά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε την παρουσία του στο φετινό Ρολάν Καρός στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, καθώς δέχθηκε την ήττα από τον Ιταλό Ματέο Αρναλτή. Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση της Ατλέτικο Μαδρίτης κατηγορεί την Μπαρσελόνα για προσπάθεια κλοπής του Χουλιάν Άλβαρες, τονίζοντας πως ο Αργεντινός επιθετικός δεν πωλείται. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αναμένεται να είναι ο νέος προπονητής της Νάπολη. Ο Ιταλός τεχνικός θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια. Στην Bayer Leverkusen αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Άντωνι Ραόλα. Ο Βάσκος τεχνικός φαίνεται πως δίνει προτεραιότητα στη γερμανική ομάδα έναντι της Crystal Palace. Ο Λιονέλ Μέση βρίσκεται στην τελική λίστα της Αργεντινής εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπελλού. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
3: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
4: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
6: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Γασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola, ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
8: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
9: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε ένα ανεπανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι. Ήδη για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
10: Unicars. Driving your stories.
11: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
15: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Διεξάγεται απόψε μεγάλος τελικός του κυπέλου Κύπρου Coca-Cola με τον Απόλλωνα και την Πάφο Σευσή να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο τελικός θα γίνει στο Γασιπί, θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Sport FM και τηλεοπτικά από το κανάλι Α. Ο Απόλλων στην 16η του συμμετοχή σε τελικό διεκδικεί το 10ο τρόπαιο στην ιστορία του. Η Πάφο συμμετέχει σε τρίτο σερί τελικό. Είναι και ο συνολικός αριθμός συμμετοχών που έχει σε τελικό κυπέλου και έχει φτάσει μία φορά στην κατάκτηση του τροπαίου. Η ομάδα που θα κατακτήσει το κύπελο θα πάρει και το ευρωπαϊκό εισιτήριο που οδηγεί στο Europa League. Αυτή είναι η διαφορά. Η τιμένη θα συμμετέχει στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Τον τελικό, θυμίζω, θα διευθύνει ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα, ο οποίος έκανε πρόσφατα και τον τελικό κυπέλου της χώρας του. Ο 83ος τελικός κυπέλου Coca-Cola είναι αφιερωμένος στο έργο που επιτελεί το Ίδρυμα Χρήστου Στέλιου Ιωάννου, το οποίο από το 1983 συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Πριν από την έναρξη του αγώνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στην μνήμη του Γενικού Διευθυντή του Γασιπί, Φίβου Κωνσταντινίδη. Θα τα πούμε στη συνέχεια για τον τελικό κυπέλου, θα δώσουμε και τα νέα των δύο ομάδων, θα έχουμε και κάποια άλλα ρεπορτάζ. Καθοριστική και σημαντική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο ΑΠΟΕΛ με τον Σαβαλιασί να καταθέτει, όπως φαίνεται, την τελική του πρόταση. Να σας πω ότι θα πάμε και τηλεφωνικό στην Βουδαπέστη να πάρουμε μια πρώτη γεύση για τον τελικό του Champions League που διεξάγεται αύριο ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Saint-Germain. Και να πούμε ότι σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια ο Ολυμπιακός Πειραιός κέρδιζε την Φιωρεντίνα στην παράταση με 1-0 και κατακτούσε το Conference League. Χρυσό σκόρερ, ποιος άλλος, ο Ελκαμπί, το τέρμα του Μαροκινού, αρχισκόρερ με κεφαλιά στο 116ο λεπτό μετά από σέντρα του ΕΣΕ, είχε κάνει τον κόσμο των Ερυθρολεύκων να ξεσπάσει, είχε δώσει δυναμικό παρόν, θυμίζω τότε ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια ο τελικός. Ξέσπασε λοιπόν σε έντονους πανηγυρισμούς για τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία και του Ολυμπιακού αλλά και γενικότερα κάποιου ελληνικού συλλόγου. Αρχιτέκτονας της συγκεκριμένης επιτυχίας ήταν ο νυν προπονητής του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Θυμίζω και τον μεγάλο μας διαγωνισμό Sport FM και το See You Travel για τέταρτη συνεχή χρονιά. Σας ταξιδεύουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει ένα εξαιρετικό πακέτο διακοπών για αυτό το καλοκαίρι. Ένα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, με συγχωρείτε, από την Cyprus Airways. 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, 4 αστέρων, all inclusive. Υπάρχει και η δυνατότητα ο νικητής να επιλέξει κάποιο άλλο ξενοδοχείο και να πληρώσει την διαφορά. Η συνολική αξία του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ. Στο 2950 τα μηνύματά σας, με την ένδειξη CU Charm, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Στις 8 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή Pressing και υπάρχει και η ημερομηνία επιλογής ταξιδιού. 25 Ιουλίου η πρώτη ημερομηνία για αναχώρηση και η 1η Αυγούστου η δεύτερη ημερομηνία.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, τον Ανδρέα Αβραάμ. Σε χαιρετώ, Ανδρέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα.
0: Ο άνθρωπος των τελικών, 4 τελικοί, 4 κύπελλα για τον Ανδρέα Αβραάμ με 3 διαφορετικές ομάδες, σωστό?
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Πες μας λοιπόν τι είχε γίνει εκείνη την περίοδο.
1: Εντάξει, ήταν το 2009-10 όταν ήμουν στον Απόλλωνα. Πήραμε το κύπελλο εναντίον στο ΑΠΟΕΛ. Μετά πήγα στην Ομόνια μεταγραφή και η τύχη μου το έφερε να παίζουμε εναντίον του Απόλλωνα.
0: Μάλιστα, στον πρώτο τελικό τότε.
1: Στον πρώτο τελικό, ναι. Κερδίσαμε στα πέναλτι το δεύτερο. Μετά πήγαμε ξανά τελικό με την ΑΕΛ. Κερδίσαμε την ΑΕΛ ξανά, 1-0. Και μετά στο 2020 είμαι στην ΑΕΛ, 21, mm-hmm. που πήραμε ξανά το κύπελλο εναντίον του ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, τελικός κύπελλο είναι μια μέρα η οποία σημαδεύει, ας πούμε, ολόκληρη τη χρονιά, γιατί είναι ένα τρόπαιο και θεωρώ ότι όποιος είχε την ευκαιρία να το ζήσει μπορεί να καταλάβει αυτά που λέω.
0: Ναι. Θέλω να μου πεις έτσι ως πρώην ποδοσφαιριστής τι χρειάζεται, κάποια ειδική προετοιμασία, θέλει να ακούσει κάποια πράγματα προηγουμένως ένας ποδοσφαιριστής από τον προπονητή του ή χρειάζεται απόλυτη ηρεμία, συγκέντρωση πριν από έναν τέτοιο παιχνίδι, Ανδρέα?
1: Εντάξει, είτε το θέλεις είτε όχι, σίγουρα μπαίνεις λόγω και το, λόγω των ομάδων και των φιλάθλων, μπαίνεις στο mood του τελικού, ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους.
0: Υπάρχουν διάφορες συγκεντρώσεις, προετοιμάζονται για αυτό το μεγάλο παιχνίδι.
1: Μηνύματα που σου στέλνουν στο κινητό, τηλέφωνα που σε παίρνουν φίλοι σου, είτε το θέλεις είτε όχι, μπαίνεις σε ένα mood που είναι ενός παιχνιδιού, ενός τελικού. Όμως θεωρώ ότι δεν πρέπει να αλλάξεις πολλά σε αυτά που έκανες όλη τη χρονιά, δηλαδή πριν από κάθε παιχνίδι, να είσαι όσο πιο ήρεμος γίνεται, πιο καθαρό το μυαλό. Το μόνο που μπορείς να το πάρεις τον εαυτό σου εισαγωγικά είναι έναν άνθρωπο να σου ανεβάσει την ψυχολογία, να σε το πάρεις στα εισαγωγικά με την ψυχολογία σου στα ύψη για να μπορείς να αντεπεξέλθεις σε ένα παιχνίδι τέτοιο που ξέρεις ότι μέσα σε 90 λεπτά ή 120 θα κρίνει έναν τρόπαιο.
0: Και τι χρειάζεται μια ομάδα για να μπορέσει να κερδίσει έναν τελικό?
1: Πέρα από το πάθος που σου είπα πριν λίγο και το καθαρό μυαλό. Γιατί εντάξει, αυτά τα δύο είναι κάποιες φορές το πάθος σου βγάζει και έτσι μια ανοριμότητα στο παιχνίδι. Όμως όταν έχεις και καθαρό μυαλό μαζί με το πάθος, θεωρώ ότι είναι τα δύο αυτά συστατικά που μπορούν να φέρουν καλό αποτέλεσμα.
0: Ναι, ο συνδυασμός που μπορεί να δώσει τρόπαιο. Είναι ισοδύναμος, θεωρείς, ο απόψινος τελικός ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο?
1: Ναι, είναι παιχνίδι που δεν μπορείς να έχεις φαβορή για μένα, για τον λόγο ότι η Πάφος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, που έχει αποδείξει με την παρουσία της φέτος στο Champions League ότι μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε αντίπαλο έχει απέναντί της. Όμως υπάρχει απέναντι της ένας αντίπαλος ο οποίος έχει κάνει το μεγαλύτερο ρεκόρ τη φετινή χρονιά αίτητος. Mm-hmm. Μετά την αλλαγή προπονητή έχει δείξει ότι έχει αλλάξει κατά 100% όλη η ομάδα και μπαίνει στο γήπεδο και ξέρεις ότι θα βρει τη λύση για να κερδίσει το παιχνίδι. Οπότε βάζει αυτόν τον δύο που έχω πει για τις δύο ομάδες αυτές, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο για να πω είναι φαβορή. Υπάρχει και το ουδέτερο γήπεδο και για τις δύο ομάδες,
0: ναι.
1: που σημαίνει θεωρώ ότι είναι ακριβώς κομμένο στα δύο.
0: Μάλιστα. Άρα μοιρασμένες οι πιθανότητες για τις δύο ομάδες. Θα έλεγες ότι μπορεί και να υπερτερεί κάποια από τις δύο της άλλης και σε ποιον τομέα, αν θεωρείς ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο?
1: Ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα που προσπαθεί με τους γρήγορους επιθετικούς που διαθέτει και τους ποιοτικούς να πιάσει ανοργάνωτη την αντίπαλη άμυνα και να βάλει γκολ. Υπάρχουν τις πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές στο επιθετικό κομμάτι, όπως είναι ο Ροτρίγκες, ο Μπράντον, ο Τόμας και ο Μάρκες, mm-hmm. οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί και στο σκοράρισμα αλλά και στη δημιουργία. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που, από τον Απόλλωνα που θα παίξει τον ρόλο του, όπως και επίσης ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα μαζί με το αμυντικό κομμάτι που προσπαθούν αυτοί να διατηρούν το μηδέν παθητικό, ώστε κάτι διάρκεια των παιχνιδιών όταν έχουν τους χώρους να βγουν μπροστά και να βάλουν γκολ. Η Πάφος είναι μια ομάδα που υπάρχει πάρα πολύ ποιότητα, υπάρχει ποδοσφαιριστές με τεράστια εμπειρία, οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι που μπορεί, ας πούμε, σε τέτοια παιχνίδια να κρίνει παιχνίδια, κρίνει η τρόπαια. Uh-huh. Υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές, για την Πάφος όμως δεν ξέρω κατά πόσο η χρονιά που δεν πήγε τόσο καλά από τη φυγή του προηγούμενου προπονητή, που θεωρώ ότι επηρέασε κατά πάρα πολύ την ομάδα, δεν ξέρω αν και η κούραση του να παίξεις όλα αυτά τα παιχνίδια στην Ευρώπη, όλη αυτή η έξτρα δύναμη που βάζεις σε παιχνίδια Champions League, επηρεάζει.
0: Έχει αρνητικό αντίκτυπο στο σημερινό παιχνίδι.
1: Έχει αρνητικό αντίκτυπο στο σημερινό παιχνίδι. Ναι, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χρονιά για την Πάφο. Ξέρω, ίσως να έχουν κάνει και γύρω στα 50-60 παιχνίδια. Δηλαδή μιλάμε για...
0: Ναι. Οι ομάδες που έχουν παίξει φέτος, η ΑΕΚ, η Πάφος και η Ομόνια, ναι, έχουν δώσει περίπου, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά ναι, είναι οι ομάδες με το μεγαλύτερο αριθμό αγώνων. Ήθελα να σταθούμε λίγο, εντάξει, όσον αφορά στον Απόλλωνα, είναι δεδομένο ότι θα είναι εκτός ο Βούρος και ο Ντιουντού, έτσι κι αλλιώς είναι εδώ και καιρό που λείπουν. Δεν ξέρω αν μπορούν να θεωρηθούν ως απουσίες, ενώ υπάρχει ένα ερωτηματικό για τον Γκασπάρ και τον Σμέρχαλ. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι, άρα πάνω κάτω ο Απόλλωνας θα πάει με μια ενδεκάδα την οποία μας έχει συνηθίσει ο κύριος Λοσάδα.
1: Ναι. Δεν έχει απουσίες τις οποίες μπορούμε να πούμε ότι είναι κομβικές για το παιχνίδι απόψε.
0: Ναι, όπως μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το πλάνο
1: ακριβώς. Νομίζω αυτό ισχύει στην Πάφο όμως, γιατί θεωρώ ότι αν δεν καταφέρει...
0: Να σου πω για την Πάφο, όπως έχω μάθει, είναι δεδομένα εκτός ο Σέμα και ο Σούνιτς. Είναι οι δύο παίχτες που έχουν και υποχρεώσεις με τις εθνικές τους για το Μουντιάλ και δεν είναι στην Κύπρο. Οι υπόλοιποι, από ό,τι μου έχουν πει, είναι στην αποστολή. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς το βαθμό ετοιμότητας του Μπρούνο, ο οποίος είναι βασικός στέλεχος της ομάδας και λείπει εδώ και κάποιο διάστημα, και του Ζιάζα που δεν λείπει καιρό, αλλά είναι διαθέσιμος και αυτός.
1: Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε για το Σούνιτς, που θεωρώ ότι είναι μια απουσία τεράστια για την Πάφο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που θεωρώ ότι κάνει τη βρώμικη δουλειά στο παιχνίδι της Πάφου και είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και τον θεωρώ ότι είναι απουσία μεγάλη. Ναι. Όπως επίσης, αν δεν καταφέρει, για τον Ζιάζα δεν ξέρω, πιστεύω εύκολα δύσκολα θα παίξει, γιατί δεν ήταν κάτι σοβαρό που είχε. Mm-hmm. Όμως για τον Μπρούνο, αν δεν τα καταφέρει και ο Μπρούνο, θεωρώ ότι είναι δύο πάρα πολύ σημαντικές απουσίες που ίσως να παίξουν τον ρόλο τους στο παιχνίδι. Δηλαδή είναι δύο ποδοσφαιριστές που στηρίχθηκαν πάρα πολύ οι προπονητές στην Πάφο σε αυτά τα δύο άτομα και θεωρώ ότι θα παίξουν τον ρόλο τους. Mm. Όμως, όπως είπαμε και πριν, ένα παιχνίδι, ένας τελικός, μπορεί να μπει ένας ποδοσφαιριστής μέσα και να υπάρχει τόσο ενθουσιασμός στο πρόσωπό του και είναι ο καλύτερος, και ας μην είχε παίξει τόσα πολλά παιχνίδια, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Ποιον άλλον παίχτη θεωρείς ότι είναι βασικός, ενώ είναι παίχτης βαρόμετρο, αν θέλεις, για την Πάφο?
1: Για μένα είναι παίχτης βαρόμετρο θα είναι ο Νταβίτ Λουίς. Όχι τόσο... θα μου πεις τώρα ένας στόπερ. Ναι, δεν είναι τόσο ένας αμυντικός που θα περιμένουν πάρα πολλά οι προπονητές ή οι συμποδοσφαιριστές του να κάνει ποδοσφαιρικά, όσο τα πέντε λόγια που θα τους πεις στα αποδυτήρια, ο ενθουσιασμός που θα τους δίνει μέσα στο γήπεδο, η εμπειρία του που θα υπάρχει μαζί τους αυτός ο ποδοσφαιριστής, θεωρώ ότι μπορεί να κρίνει τρόπαια.
0: Μάλιστα, εγώ θεωρώ και ο Κορέια επίσης είναι πολύ βασική μονάδα για την Πάφων. Εάν πιάσει έτσι καλή αποδοσή, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και σημαντικά.
1: Ναι, εννοείται ποδοσφαιρικά. Μιλάμε ότι είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Απλά εγώ σου είπα τον Νταβίτ Λουίς για τον λόγο του.
0: Της εμπειρίας του και των πολύ ψηλών παραστάσεων που έχει. Ναι, ακριβώς, σωστά. Ακριβώς. Μπορεί και να σκοράρει κιόλας από στιμένες φάσεις ο Νταβίτ Λουίς. Έχει και αυτόν το πλεονέκτημα. Μάλιστα. Όσον αφορά στους δύο προπονητές, τι θα έλεγες? Ο κύριος Λωσάδα και ο κύριος Σαμπίντο.
1: Ωραία. Για τον κύριο Λωσάδα, χωρίς να ξέρουμε και πολλά πράγματα γιατί βρισκόμαστε στις προπονήσεις, φαίνεται ότι έχει κερδίσει όλους τους ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεση του και τους έχει αναγκάσει να παίζουν το 100%, να το παίρνει το 100% από τον κάθε ποδοσφαιριστή. Οπότε, μόνο και μόνο από αυτό, μόνο και μόνο από το ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό σερί που νομίζω δεν, δεν υπάρχει άλλο στο φετινό πρωτάθλημα, νομίζω ούτε και η Ομόνια δεν έχει τέτοιο σερί που πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Μόνο και μόνο από αυτό είναι ένας άνθρωπος που θέλεις δεν θέλεις, τον πιστεύεις. Από εκεί και πέρα στο Σαμπίντο θεωρώ ότι είναι ένας παθιασμένος προπονητής. Το βλέπουμε αυτό και από τη θητεία του στο ΑΠΟΕΛ που ήταν. Αλλά και τώρα στην Πάφο φαίνεται να αλλάξει λίγο την κατάσταση από τη μέρα που πήγε. Θεωρώ ένα κομμάτι σοβαρό το ότι είναι ένας προπονητής που είναι παθιασμένος, δηλαδή μπορεί να το δώσει αυτό στους ποδοσφαιριστές. Αυτό δεν μπορώ να πω κάτι άλλο ας πούμε, για αυτόν τον προπονητή, γιατί δεν το γνωρίζουμε και πάρα πολύ. Να τον δούμε, ας πούμε, να τον κρίνουμε στο αρχικό της Πάφο.
0: Όπως είπαμε, είναι δύο ομάδες που έχουν αρκετές επιθετικές αρετές. Συνεπώς, περιμένεις, Αντρέα, έτσι ένα ανοιχτό παιχνίδι, περιμένεις ότι θα έχουμε τέρματα ή πάμε για στενό σκορ ή και για παράταση?
1: Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι θα είναι παιχνίδι που θα έχει γκολ. Γιατί υπάρχουν ποιοτικοί ποδοσφαιριστές που μπορούν να βάλουν γκολ. Και πέραν του ότι είναι αθελικός και συνήθως μπορεί να μην ανοίγονται εύκολα οι ομάδες, αν καταφέρει κάποια ομάδα από τις δύο να μπει νωρίς να βάλει γκολ, θεωρώ ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο τελικό. Ναι. Ανοιχτό.
0: Θα βάλει και περισσότερο τον κόσμο στο παιχνίδι, όπως λέμε. Ο Απόλλωνας κι άλλα να είχε. Από τις πρώτες στιγμές έχει διαθέσει όλα τα εισιτήρια. 9.000 φίλοι του Απόλλωνα θα είναι απόψε στο ΓΑΣΥΠΗ.

0: και είναι λίγο πάνω από 6.000 η προπόληση για την Πάφο. Παίζει ρόλο ο κόσμος, η ατμόσφαιρα.
1: Παίζει, εννοείται πως παίζει. Η ατμόσφαιρα είναι ό,τι καλύτερο σε τέτοια παιχνίδια και είναι ένα και ένα βαντάζ στον Απόλλωνα που θα έχει όλο τον κόσμο δίπλα του.
0: Πρέπει να σου πω και ένα άλλο στατιστικό. Στη φετινή σεζόν ο Απόλλωνας νίκησε 3 φορές στην Πάφο, ένα παιχνίδι έχουν έρθει ισοπαλία. Αυτό το στοιχείο λέει κάτι ή δεν παίζει ρόλο? Δεν ξέρω σε ψυχολογία.
1: Για να μην ειλικρινείς, δεν το γνωρίζω αυτό το στατιστικό. Όμως θεωρώ ότι ναι, παίζει ρόλο, γιατί οι ποδοσφαιριστές, όταν, ας πούμε, αν ήμουν ποδοσφαιριστής από όλα και γνώριζα ότι δεν με έχει κερδίσει αυτή η ομάδα, θα είχα διαφορετική ψυχολογία. Όμως αυτό μπορεί να κάνει και το αντίθετο για την Πάφο, που να τους πεισμώσει περισσότερο για να πάρουν καλά μια ρεβάνς σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Ναι. Εντάξει, για τους ουδέτερους πρέπει να πω ότι θα ήταν το ιδανικό να δούμε και θέαμα και πάρα πολλά τέρματα και να απολαύσει ο κόσμος πάντως. Αυτή είναι η ουσία, ένα όμορφο παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος, όπως λέμε, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εσύ με τι ασχολείσαι τώρα, Ανδρέα?
1: Εγώ ασχολούμαι με τις ακαδημίες. Είμαι σε 2 ακαδημίες, του Ερμία Ραδίκου για τα Grassroots μιλώ τώρα, και στο Camp 21 πιο ιδιωτική. Και τα πιο απογεύματα είμαι και προπονητής στην τέταρτη κατηγορία στους Τρούλους. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο που αγαπάμε. Ναι. Και ζούσαμε μαζί του τόσα χρόνια.
0: Δεν είναι εύκολο να αφήσεις το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η αλήθεια. Να κλείσεις το διακόπτη.
1: Στην αρχή, αλλά μετά. Σκεφτόμουν στην αρχή, όμως τελικά με τράβησαν τα παιδιά.
0: Θα ασχοληθείς με την προπονητική ή δεν σε πολύ τραβάει αυτό?
1: Σήμερα που με ρωτάς, θα σου πω 100% όχι. Αλλά τα δεδομένα πάντα κάποιες φορές αλλάζουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Όμως δεν έχω κάτι τέτοιο στο μυαλό μου.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Να ευχηθώ ότι καλύτερο και θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλές επιτυχίες.
0: Να είσαι καλά. Αυτά από τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, τον Ανδρέα Αβραάμ. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα έξω από το Προεδρικό τα μέλη της Φωνής των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάλεσε όλους να εργαστούν από κοινού ώστε να αντιμετωπιστεί η πρόκληση του αφθόδους πυρετού. Την Τρίτη θα έχει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέρ. Η Ουάσιγκτον απορρίπτει τον ισχυρισμό. Λάμψη αστέρων στο απογευματινό meeting Στίβου στο Τσίριο Στάδιο. Το παρόν τους θα δώσουν οι Ελλαδίτες Ολυμπιονίκες Μίλτος Θεντόγλου και Μανουήλ Καραλής.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Αρχικά σήμερα, αυξημένες χαμηλές νεφώσεις που θα παρατηρούνται κυρίως στα δυτικά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς, στο εσωτερικό γύρω στους 29, στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των Λεόντων. Τα plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές

0: ιδιωτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
1: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
2: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
1: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
2: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
3: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
7: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola, ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
9: Τα κουφώματα μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
10: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία. Αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ. Και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σ' αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
14: Με γκολ του σέντερ φόρτης Άρτουρ Φρίντερ Ράιχ στις 29 Μαΐου 1919, η Βραζιλία νικά στο 122ο λεπτό 1-0 την Ουρουγουάη στο Ρίο και κατακτά το τρίτο Κόπα Αμερικά. Ο σκόρερ θεωρείται πως ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τα ψιλοκρεμαστά σουτ για την επίτευξη δερμάτων.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
15: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ από Όλωνα. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
16: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95.
15: Μάλιστα. Να μας βάλεις έτσι λίγο στο κλίμα, τι έγινε χθες βράδυ στη Λεμεσόν, τι γίνεται σήμερα και πώς περιμένουν στον Απόλλωνα αυτόν το απόψινο παιχνίδι, το μεγάλο τελικό.
16: Έτσι είναι γεγονός ότι η Λεμεσόν βρίσκεται στο πόδι τις τελευταίες μέρες και όλα κυλούν σε ρυθμούς του μεγάλου απόψινου τελικού. Επί της ευκαιρίας και του Final Four του Humboldt, το οποίο γίνεται στην κληκτία του Απόλλωνα, στήθηκε εκεί ένα γλέντι, το λεγόμενο pre-game party από τους φίλους της ομάδας, το οποίο έμεινε μέχρι πρωινές ώρες. Ακόμα κάποιοι βρίσκονται εκεί. Την Τετάρτη προηγήθηκε μεγάλη πορεία μέσα στην πόλη. Είναι αλήθεια ότι οι Απολλωνίστες ζουν μνήμες από τα προηγούμενα πολλά χρόνια που η ομάδα είχε βρεθεί σε τελικό. Υπάρχει μεγάλη δίψα. Σήμερα από το πρωί όλοι ετοιμάζονται για το GACP και σιγά σιγά κοντά στο μεσημέρι αναμένεται να αρχίσουν οι πρώτες αναχωρήσεις για τη Λευκοσία, καθώς όπως πληροφορούμε αρκετός κόσμος του Απόλλωνα είναι που θα μεταβεί από το μεσημέρι στην Λευκοσία, ούτως ώστε να γευματίσει σε διάφορα στέκια της πρωτεύουσας και μετά να μεταβεί στο Γάσιμπι ώστε να γλιτώσει και την κίνηση. Από εκεί και πέρα στις 3 το απόγευμα έχει οριστεί όπως αποχωρήσουν οι οργανωμένοι φίλοι του Απόλλωνα από τη Λεμεσό και από το Τσίριο με τα λεωφορεία για το Γάσιμπι. Είναι και αρκετός ο κόσμος ο οποίος έχει βάλει μεμονωμένα με παρέες λεωφορεία για να μεταβεί στην πρωτεύουσα για τον απόψινο τελικό. Και αναμένεται και μεγάλος συνωστισμός στους δρόμους και ειδικά στον αυτοκινητόδρομο, καθώς από την Πάφο μέχρι και το GACP θα είναι όλος ο κόσμος που θα μεταβεί απόψε και για τις δύο ομάδες για το μεγάλο τελικό.
15: Ναι. Γι' αυτό είναι που λέμε ότι πρέπει να το μεριμνήσουν, πρέπει να φύγουν λίγο νωρίτερα οι φίλοι που θέλουν να πάνε στο GACP. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει συμφόρηση στον αυτοκινητόδρομο και θα εξελιχθούν όλα ομαλά. Ναι.
16: Αρκετή υπομονή για όσους θα μεταβούν στο GACP και να μην υπάρξει οποιοδήποτε παρατράγωδο στη διάρκεια που θα μεταβαίνουν όλοι οι φιλάθλοι στη Λευκοσία και στο GACP.
15: Ναι, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και αστυνομική δύναμη στον αυτοκινητόδρομο, ενώ γενικότερα έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, ναι.
16: Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα από την αστυνομία, θα ελπίσω να πάνε όλα καλά. Εντάξει, η κυρία Μάτα των οπαδών της Πάφου αναμένεται να μεταβούν με λεωφορεία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δουλέψουν όλα ομαλά και να λειτουργήσουν και οι ρυθμίσεις οι οποίες έχουν γίνει τόσο από την αστυνομία και από την τροχιά και γενικότερα να πάρθουν στο αγκαίρι όλα τα μέτρα για το μεγάλο τελικό και να μην υπάρξει ούτε και ταλαιπωρία για τον κόσμο ο οποίος αναμένεται να είναι πέραν των 15.000 απόψε στη Λευκοσία και θα μεταβούν από τις δύο πόλεις, Πάφο και Λεμεσό.
15: Ναι. Μάλιστα. Ετοιμάζουν κάτι συγκεκριμένο οι φίλοι του Απόλλωνα?
16: Εντάξει, αυτό καλύτερα να περιμένουν να το δουν απόψε όλοι οι φίλοι.
15: Ναι, σίγουρα, κάτι ετοιμάζουν πάντως.
16: Σίγουρα κάτι ετοιμάζουν. Αν αγιορτήσουν απόψε το κλίμα.
15: Ναι, θυμίζω ότι οι οπαδοί του Απόλλωνα θα καταλάβουν το νότιο μπέταλο και το κάτω διάζωμα της Δυτικής.
16: όπως ερχόμενοι από την Λεμεσό, θα πάρουν το πέταλο το οποίο χρησιμοποιούν οι οργανωμένοι φίλοι του ΑΠΟΕΛ και κατοδιάζουν τη κεντρική εξέδρα. Νομίζω θα είναι πιο εύκολη μετάβαση στους φίλους του ΑΠΟΕΛ με το που μπαίνουν στην Λευκοσία, θα ανηφορίζουν για το αριστερά προς την έξοδο για να πάνε να παρκάρουν και να πάρουν θέση στις κερκίδες. Αυτή τη Πάφου θα αυτοί να μπουν στη Λευκοσία για να πάνε πίσω από την πίσω μεριά για να πάρουν αυτή τη θέση στις εξέδρες του Γασιμπή.
15: Ναι. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στο αγωνιστικό κομμάτι. Πάμε και στο θέμα της εκτίμησης που μπορείς να μας δώσεις, Νικόλα, για το πώς αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του απόψε ο κύριος Λωσάδα.
16: Σίγουρα εκτός Βούρος του Οντούγιας Πογιάρης θα βρίσκονται στην εξέδρα του Γασιμπή και θα παρακολουθήσουν από εκεί τον μεγάλο απόψινο τελικό. Από εκεί και πέρα, Μαλεκίδης, Γκασπάρ και Σμέρχαλ αναμένεται να βρίσκονται στην αποστολή. Σμέρχαλ και Γκασπάρ θα δοκιμάζουν και λίγο πριν την έναρξη του ντέρπι, 2 με 3 ώρες πριν, ούτως ώστε να διαφανεί αν είναι 100% καλά και δεν νιώθουν οποιοδήποτε πόνο. Και εν συνεχεία αναμένεται, αν δεν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, να βρίσκονται και οι δύο στην αποστολή. Οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή λένε ότι θα είναι και οι τρεις κανονικά στην αποστολή, και Γκασπάρ και Μαλεκίδη θα βρίσκονται και στην βασική εντεκάδα. Ναι. Αλλά ξαναλέω, όσον αφορά τον Γκασπάρ και Σμέρχαλ, θα δοκιμάσουν ξανά πριν την έναρξη του αγώνα για να διαφανεί ότι είναι 100% έτοιμοι. Mm-hmm. Αν υπάρχει και οποιοδήποτε πρόβλημα τελευταία στιγμή με έναν εκ των δύο και με τους δύο, τότε ίσως να μην συμμετέχουν στην αποστολή.
15: Άρα, όπως τα λες, ο Σμέρχαλ είναι πιο δύσκολο για τον παίχτη αυτό να προλάβει. Ναι.
16: Πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πλάνο, ο Ερνάν Λοσάδα θα παρατάξει την ομάδα όπως την παρατάξει από την πρώτη μέρα την οποία είχε αναλάβει την ομάδα του Απόλλωνα, με ξεκάθαρο πλάνο την νίκη, με ξεκάθαρο πλάνο να επιτεθεί στον αντίπαλο. Έχει υπέρ του το ότι η φετινή σεζόν Απόλλωνας δεν έχει χάσει από την ομάδα της Πάφου, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Σε 4 αναμετρήσεις ο Απόλλωνας μετρά 3 νίκες και μια ισοπαλία. Έχει κερδίσει την Πάφο και με τον Σοφόνη Αυγουστή στον Μάγκο και με τον Ερνάν Λοσάδα. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είχε χρόνια ο Απόλλωνας, τα τελευταία χρόνια τα πολλά, να κερδίσει την Πάφο μετά σε μια χρονιά, κατάφερε να μην χάσει, να έχει 3 ισοπαλίες και μια νίκη. Ένα τελικό σίγουρα είναι 50-50, αλλά είναι γεγονός και μεγάλη αλήθεια ότι αγωνιστικά του πήγε φέτος ως αντίπαλος η Πάφος και κατάφερε να την κερδίσει. Από εκεί και πέρα όμως έχει την ποιότητα η Πάφος για να βάλει στον Απόλλωνα δύσκολα, ένα μοιρασμένο παιχνίδι, αλλά νομίζω αναμένεται να βγούμε από πλευράς του Απόλλωνα τον ίδιο Απόλλωνα, το οποίο έχουμε δει να παλεύει με τον Ερνάν Λοσάδα. Δεν θα υπάρξει καμιά σκοπιμότητα από πλευράς του Αργεντινού τεχνικού.
15: Και άρα θα παίξει και επιθετικά της και θα βάλει και πίεση όπως συνηθίζει ο Απόλλωνας, έτσι.
16: Πολύ σωστά. Αναμένεται όποιος είναι ο πιο τυχερός, όποιος είναι στη μέρα του και όποιος κερδίζει περισσότερες μονομαχίες, να είναι και η ομάδα που θα πάρει το κύπελλο. Από εκεί και πέρα, να δώσουμε και ένα πλάνο. Ο Κούν θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Μαλεξίδης και Κασπάρ τα δύο άκρα. Σε δεύτερο σημείο μπορεί ο Κασπάρ θα βρίσκεται ο Σίκης. Τβίτα και Λαμ το αμυντικό δίδυμο. Μπράουν, Γιούβις, Βέσπετ θα είναι οι τρεις στη μεσαία γραμμή. Και η τριπλέτα μπροστά, η οποία έχει προσφέρει τα μέγιστα και έχει συμβάλει στο Απόλλωνα να φτάσει εδώ που βρίσκει αυτή τη στιγμή. Μπράντο Τόμας, Γκάρι Ροντρίγκες και στην κορυφή ο Μάρκες.
15: Μάλιστα. Θέλω να μου πεις ποιος πιστεύεις ότι με μία κίνηση απόψε, με μία ενέργεια, με ένα συνδυασμό με έναν κάτι, θα είναι ο παίχτης που μπορεί και να κρίνει τον τελικό.
16: Είναι αλήθεια ότι από την πρώτη μέρα που είχε έρθει στον Απόλλωνα δεν έχω κρύψει ποτέ την ιδιαίτερη μου εκτίμηση για το ποδοσφαιρικό του ταλέντο και φυγιά και μαχητικότητα που έχει. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Μπράντο Τόμας. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος από τη μέρα που έχει έρθει.
15: Ποιος αναγεννήθηκε κιόλας, έχω να πω, στον Απόλλωνα. Και όσον αφορά στη δημιουργία και όσον αφορά στο σκοράρισμα.
16: Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος με αυτά τα οποία κάνει μέσα στο κήπεδο, είτε με την μπάλα είτε χωρίς την μπάλα, είτε μοιράζει παιχνίδι είτε σκοράρει, έχει προσφέρει τα μέγιστα. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω παρέα με τον Βέισπετ και Μάτκες, αλλά και τον Γκάρι, είναι οι ποδοσφαιριστές που θα ξεκλειδώσουν μπροστά την Πάφο. Εντάξει, για μην ξεχνάμε και τους δύο Κέρβερους πίσω, τον Γκουν, ο οποίος κάνει τα πάντα για να κρατάει την ευθεία του Απόλλωνα μακριά από τον γκολ, αλλά και τον Γκβίτα, ο οποίος είναι, για μένα είναι, η φετινή σεζόν, ο καλύτερος αμυντικός του προαθλήματος και νομίζω δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς αυτό, χωρίς να υποτιμούν και λίγο τα λόγω σφαιριστή, αλλά νομίζω με τη φετινή του επίδοση και απόδοση ξεχωρίζει ο Τσέχος αμυντικός.
15: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και σύν το γεγονός, το ανέφερα και στην εισαγωγή στην εκπομπή σήμερα, ότι ο νικητής κερδίζει και έναν καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, Νικόλα. Οδηγεί στο Europa Link, ναι.
16: Όσο και να θέλουν να κρύψουν και δύο ομάδες, αλλά και στον Απόλλωνα το ότι απόψε παίζουν για έναν τίτλο και ένας τελικός σίγουρα είναι ο τίτλος. Πίσω από τον τίτλο κρύβεται κάτι το πιο σημαντικό. Σίγουρα οι τίτλοι είναι σημαντικοί να τους πάρεις, με αυτούς γράφεις ιστορία. Όμως αυτό που κρύβεται πίσω από τον τίτλο είναι το ευρωπαϊκό εισιτήριο στο Europa League. Δίνει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα στη συνέχεια, αφού θα έχεις διπλή ευκαιρία και είναι και μια διπλή ευκαιρία για τον Απόλλωνα και για την Πάφο, γιατί σε περίπτωση που δεν καταφέρει να πάρει το κύπελλο Απόλλωνας και θα αγωνιστεί στο Conference League, με ένα αποκλεισμό βρίσκεται εκτός Ευρώπης και αυτό θα το ήθελα με τίποτα στον Απόλλωνα. Με την κατάκτηση του κυπέλλου στο Europa League έχεις μια δεύτερη ευκαιρία, την οποία θα σου δώσει την ελπίδα για να μπει σε μια phase link με την νέα σεζόν.
15: Θα ήθελες να είσαι στο Γασιμπή να δεις τον τελικό του κυπέλλου ή να είσαι στη Βουδαπέστη αυτή τη στιγμή για να δεις αύριο τον τελικό του Champions League? Μια επιλογή έχεις.
16: Εντάξει, η επιλογή είναι μια και είναι ξεκάθαρη. Απόψε στο Γασιμπή στον τελικό κυπέλλου.
15: Μάλιστα. Κάτσε να δούμε τι λέει ο Ανδρέας Βιολάρης, ο οποίος έχει την τύχη να είναι στη Βουδαπέστη, γιατί θα μας περιγράψει αύριο μέσω της CEDA Vision των μεγάλων τελικών του Champions League. Σε χαιρετούμε, Ανδρέα. Καλημέρα. Τι γίνεται, Αντώνη μου? Χάσαμε τον Νικόλα.
16: Έλα.
15: Α, καλημέρα, είσαι μαζί μας.
16: Καλημέρα, Ανδρέα. Έχω μείνει εδώ, Ανδρέα, για σένα.
15: Ναι.
16: Θέλω και εγώ, Γασιμπή.
15: Προτιμάς?
16: Αν προλαβαίνω.
15: Μάλιστα. Τι γίνεται?
16: Είναι άλλη μαγεία του τελικού στην Κύπρο. Σίγουρα και άλλη μαγεία του Champions League. Αλλά για εμάς που βρισκόμαστε στην Κύπρο, νομίζω είναι πιο ιδανικό το Γασιμπή. Ναι. Δεν ξέρω, Ανδρέα, τι λέει.
15: Περιμένουμε να ακούσουμε την απάντησή του.
16: Αφού δήλωσα, αναγκαστικά πρέπει να έρθω στην τελικό του Champions League.
15: Δεν θα το ήθελες, ναι. Τι γίνεται στην Βουδαπέστη, βάλε μας λίγο έτσι στην ατμόσφαιρα εκεί.
16: Κοίταξε, μόλις έχουμε ανοιχτεί εδώ στο γήπεδο που θα φιλοξενήσουμε το αυριανό τελικό, εδώ θα περάσουμε το υπόλοιπο της ημέρας μας. Μόλις έχουμε πάρει τις δημοσιογραφικές μας διαπιστεύσεις, θα πάμε να βρούμε τους χώρους μας όπου θα κάνουμε αύριο την μετάδοση μαζί με το φίλο του συνάδελφων του Μαρέμου στο Παπηλιώτη, συνεντεύξεις τύπου, διάφορα άλλα events. Οπότε ναι, για σήμερα θα είμαστε εδώ. Από σήμερα περιμένουν να αρχίσουν να έρχονται έτσι μεγάλη μάζα των φίλων των δύο ομάδων της Arsenal και Άγγλων και Γάλλων, της Paris Saint-Germain.
15: Ναι, τώρα είναι πιο ησυχία.
16: Τώρα εντάξει, ναι. Και αυτοί οι λίγοι που ήρθαν είναι από χθες. Εδώ ξενύχτησαν, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, θα ξεκουραστούν σήμερα λίγο το πρωί για να έχουν περισσότερες αντοχές για το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά κυρίως για αύριο μου είναι και μεγάλος τελικός.
15: Ναι.
16: Πάντως, Ανδρέα μου, έχουμε επιλογή αύριο για τον νικητή και δεν είναι άλλη από την ομάδα μου. Κοίταξε. Η αλήθεια πιάσα πολλές παραγγελίες για τον τελικό νικητή αύριο. Πήραμε την Premier League, τώρα είναι και η ώρα να πάρουμε και το Champions League.
15: Ευτυχώς που δεν είναι η Real, κατά τα άλλα δεν μας πειράζει.
16: Εντάξει, ούτως ή άλλως αύριο θα γίνει κάτι μοναδικό να το πάρει ο Arsenal, εννοείται. Θα είναι και το πρώτο της τρόπιος στην ιστορία.
15: Και θα κλείσουμε και τρίλιζα. Θα το πάρουν όλα τα τρόπια αγγλικές ομάδες.
16: Ναι, αυτό θα έλεγα. Και από την άλλη, φυσικά, αν κάνει το back-to-back ή κάτοχος του τροπέου Paris Saint-Germain, θα μπει και αυτή σε έναν γκρουπ εκλεκτών, επειδή αν ξέρει κανείς τη Real Madrid την εποχή του Champions League από το 1992 και μετά, δεν είχαμε άλλη ομάδα να κατακτά το τρόπαιο δύο σερί χρονιές. υπήρχε και αυτή η κατάρα των ομάδων που επιστρέφουν ως πρωταθλήτριες Ευρώπης σε τελικό και ποτέ δεν κατακτούσαν το τρόπαιο.

0: Η καλύτερη άμυνα θα πάρει και τον τρόπαιο.
1: Εντάξει, έχουμε. Η αλήθεια είναι από την μια είναι η καλύτερη άμυνα, με διαφορά από τη δεύτερη. Και από την άλλη είναι η καλύτερη επίθεση όχι μόνο τη φετινή σεζόν.
0: Ναι, όμως έχει παίχτες που μπορούν να πάσα στιγμή να σου βάλουν γκολ αυτή τη σπαρή.
1: Σωστά. Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι μια σημαντική απουσία που έχει η Arsenal είναι αυτή τη δεξιού μπακ, όποιος και να παίξει, μάλλον όμως Κέρα, που δεν είναι η θέση του, επειδή έχουμε τον Ben White εκτός και τον Tim Bear να είναι με ένα αποστολή, έχει δύο μήνες να παίξει ο άνθρωπος. Οπότε θεωρώ ίσως να είναι και το κλειδί εκεί για την Arsenal, που μιλάμε για την Arsenal,
0: ναι.
1: Πώς θα μπορέσει ο Μοσκέρα να περιορίσει τον πιο φορμαρισμένο εξτρέμ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, που είναι ο Παρασκελία. Οπότε αυτό είναι το στίγμα για την Arsenal, αν μπορέσει να περιορίσει γενικότερα την επιθετική δομή της Παρί. Και από εκεί πέρα, εντάξει, έχει τον τρόπο, τους τρόπους, είτε με ένα κόλ, με μια στιγμένη φάση ή ακόμη σε ανοιχτό παιχνίδι να πετύχει κάποιον γκολ. Αλλά σίγουρα δεν νομίζω να δούμε ένα παιχνίδι,
0: 5-4.
1: Μια ομάδα κυριαρχή όπως το είδαμε χτες. Ό,τι θα αναφέρω στο περσινό τελικό, το 5-0, αλλά και το 5-4, ναι, πολύ σωστά, όπως ήταν τον Bayer Paris.
0: Έχουμε πάντως προσδοκίες περισσότερες για αυτόν τον τελικό σε σχέση με τους άλλους δύο που έχουν προηγηθεί.
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω...
0: Ελπίζω να μας διαψεύσουν. Είναι και νωρίς, 7 η ώρα αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα. Ήρθες 8 ώρα Ουγγαρίας, που θα είναι ήδη τελειωμένος ο τελικός. Ήταν ακόμη μέρα, είχε ήλιο. Και το περίεργο, όχι το περίεργο,
0: όχι 8,
1: το
0: διαπρεπτικό αν θέλεις. 6 ώρα Ουγγαρίας λογικά.
1: Ναι, στις 8 λέω όταν... Θα τελειώσει ο τελικός αν έχουν παράταση. Ναι. Είχε ακόμη φως, ήταν ακόμη μέρα. Δηλαδή και απονομή του τροπέου, αν δεν υπάρχει καθυστέρηση, πέναλτι, παράταση κτλ. Θα γίνει υπό το φως της μέρας. Και το διαφορετικό σε σχέση με την Κύπρο, δηλαδή η ώρα της μέρας που είναι η πιο ψηλή θερμοκρασία στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, είναι εκείνη την ώρα. 6-7 το απόγευμα, που είναι πολύ χαμηλό ο ήλιος, είναι πιο ψηλή θερμοκρασία της ημέρας. Οπότε και αύριο δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι για τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, αυτή είναι εκείνο το μεγάλο κύμα κάψωνα που είχε σε όλη την Ευρώπη μέχρι πριν 2-3 μέρες. Αλλά είναι πάρα πολύ ζέστη. 27, 28, 29 βαθμοί, στις 6-7 το απόγευμα, αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Δεν είναι ιδανικές συνθήκες για ποδόσφαιρο, ειδικά για παίχτες που δεν είναι συνηθισμένοι να παίζουν τέτοιες ώρες και τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Για να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα αυτών της ώρας και αν θα το κρατήσει η UEFA.
2: Τι άλλο... Εγώ θα ήθελα και μια εκτίμηση όμως για τον τελικό στην Κύπρο, αν μπορείς να τη δώσεις.
0: Ναι.
1: Να πάρεις πιο πέναλτι, Νικόλα.
0: Μα και τα δύο τα παιχνίδια.
1: Και τα δύο.
0: Άρα ναι. Να έχουμε ενόρεξη και διάθεση να βλέπουμε.
1: Ναι.
2: Θα φύγουμε τα μεσάνυχτα από τη Λευκοσία απόψη.
0: Προετοιμάζεται.
2: 7 ξεκινά ο τελικός, 9 θα τελειώσει, θα είμαστε για να καλύψουμε όλα τα οποία θα συμβούν και με την κίνηση και με αυτά, καλά μεσάνυχτα θα πιστέψουμε στη Λεμεσό.
0: Και αν. Μάλιστα, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Νικόλα, να είσαι καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλά συνέχεια. Καλή συνέχεια,
0: καλό
2: Νικόλα. Και αύριο, Ανδρέα.
1: Γεια σου Νικόλα, ευχαριστώ επίσης.
0: Έχουμε κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό να το δώσουμε.
1: Πάρα πολύ σημαντικό να όχι, εντάξει, περιμένουμε το αυριανό παιχνίδι. Εντάξει, εμείς όλες τις σημερινές συνεντεύξεις τύπου, να δούμε από κοντά προπονητές, παίχτες.
0: Ναι, σημαντικές εμπειρίες όλα αυτά, οπωσδήποτε.
1: Ναι. Αντιλαμβάνεσαι, και συνήθως τέτοια, ως συνήθως πάντα τέτοια παιχνίδια γίνεται και μια παρέλαση αστέρων. Και νυν και πρώην ποδοσφαιριστών και όχι μόνο ποδοσφαιριστών. Και ας πούμε ταξίδεψα στο αεροπλάνο από Αθήνα, ήρθαμε μέσω Αθήνας, μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, τα αδέρφια του, τα δύο τα παιδιά. Οπότε αντιλαμβάνεται.
0: Και ας χωρητικότητας πόσον κόσμο θα έχει Ανδρέα μου το γήπεδο εκεί?
1: Είναι 67.000. Έλθανε από τα μικρότερα στα χαρακτηρισμένα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τελικό Champions League για τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ουγγαρία, στην Βουδαπέστη. Είναι πρώτη φορά που φιλοξενεί η χώρα ή πολύ τελικό. Και συνήθως είναι μοιρασμένα ένα τρίτο για τους οπαδούς της μια ομάδας, ένα τρίτο για την άλλη φιναλίστ και το υπόλοιπο ένα τρίτο πάει στην UEFA, χορηγούς, συνεργάτες κτλ. Και σίγουρα και από τις δύο πλευρές, ειδικά οι Άγγλοι, να μεταναίνουν πολύ περισσότεροι αυτοί που θα έρθουν στην Βουδαπέστη από ό,τι τα εισιτήρια. Οπότε έχει και πάρα πολύ κόσμο που θα είναι στους ειδικούς διαμορφωμένα χώρους, στα fan zone, για κάθε ομάδα να είναι ξεχωριστά και θα παρακολουθούν και από εκεί πολλές χιλιάδες των

0: αύριο ένα τελικό.
1: Ωραία. Εύχομαι να απολαύσετε και να απολαύσουμε έναν πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όλοι μας.
1: Καλή δουλειά και θα σας ακούσουμε το βράδυ του Σαββάτου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
4: Αθλητική ενημέρωση λίγο μετά τις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Διεξάγεται σήμερα στις 7 ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Coca-Cola, με τον Απόλλωνα και την Πάφο να διεκδικούν το τρόπαιο και παράλληλα το ευρωπαϊκό εισιτήριο που οδηγεί στο Europa League. Αποφασισμένες να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν, οι δύο ομάδες έρχονται στο ΓΑΣΠΗ με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από Sport FM, τηλεοπτικά από τον Αλφα. Είναι ισοδύναμο παιχνίδι, δεν υπάρχει φαβορί. Χρειάζεται πάθος και καθαρό μυαλό για να κερδίσεις ένα τελικό. Το σχόλιο του παλέμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή Ανδρέα Βραμ στο σταθμό μας. Με επιδίωξη να κατακτήσει το 10ο κύπελο στην ιστορία του και να εξαργυρώσει την εξαιρετική πορεία με τον Λοσάδα στον πάγκο, προσεγγίζεται σημερινή αναμέτρηση ο Απόλλωνας. Δεν υπολογίζονται οι Βούρος, Ντουοντού και Σπολιαρίτς. Αξιολογείται η ετοιμότητα των Σμέρχαλ και Γκασπάρ πριν την έναρξη της αναμέτρησης, με τις ενδείξεις να είναι θετικές για να προλάβουν την αποστολή. Πιο δύσκολη περίπτωση του τσέχου αμυντικού. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι και ο Μαλεκίδης. Sold out τα εισιτήρια για τους φίλους της ομάδας της Λεμεσού. Να συνδυάσει την τρίτη σερή παρουσία της σε τελικό με την κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου στην ιστορία της, ψάχνει η Πάφος. Ο Σάπιντο καταστρώνει πλάνο, έχοντας όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, εκτός από τους Σέμα και Σούνιτς. Στη χθεσινή τελευταία προπόνηση παρευρέθηκαν οι φίλοι της παφιακής ομάδας, δίνοντας σύνθημα νίκης. Ξεπέρασε τις 6.000 η προπόληση των εισιτηρίων. Πραγματοποιείται σήμερα το πρωί συνάντηση ανάμεσα στην εταιρεία, το Σωματείο και τη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΠΟΕΛ με τον Κύπρο επιχειρηματία Σάβα Λιασί, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται πως η πλευρά των επενδυτών θα καταθέσει γραπτό στην τελική πρόταση συνεργασίας. Σε εξέλιξη η νομική και οικονομική έλεγχη, με στόχο να παρουσιαστούν στη Γενική Συνέλευση περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πλαίσιο πιθανής συμφωνίας. Ανοίγει ο δρόμος για την αλλαγή διοίκησης στην Ανόρθωση, με την ομάδα που εκδήλωσε ενδιαφέρον να αναλάβει τα ενία του σωματείου, με επικεφαλής το Σάβα Κουμή, να αναμένεται πως θα καταβάλει το 30% του ποσού που έχει συγκεντρωθεί πριν την Γενική Συνέλευση. Πραγματοποιείται αύριο συνάντηση ανάμεσα στην ομάδα ενδιαφερομένων και τη διοίκηση Πραστήτη, εν αναμονή και των τελικών εξελίξεων. Συνεχίζονται οι διεργασίες στην Ομόνοια σχετικά με τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας σεζόν, σε αναμονή για τις απαντήσεις στο Σεμέδο, Ντιουγκού και Μαρίτς. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με 5 ποδοσφαιριστές ανακοίνωσε χθες η ΑΕΚ, με τους Μουντραζίγια, Καρδέρο, Σουάρεθ, Ροντέν και Αλομέροβιτς να αποτελούν παρελθόν. Αναμονή για την περίπτωση του Ιβάν Πάνκοφ, σε προτεραιότητα η εξεύρεση προπονητή. Σε ενωτικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού, κατά την οποία έγινε ο αγωνιστικός και οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανατέθηκε στον Πέτρο Σάβα να προχωρήσει τις διαδικασίες για την εξέβρεση επενδυτή. Σε περίπτωση που δεν καρποφορήσουν οι προσπάθειες, αναμένεται πως ο ίδιος θα καταρτήσει σχηματισμό για ανάληψη της διοίκησης. Ξεχωριστή περίπτωση για πιθανή ανάμειξη στα διοικητικά, ο Κώστας Σεραφείμ. Η Γενική Συνέλευση θα επανασυγκληθεί εντός 10 ημερών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεχίζεται με προπόνηση στον Αρχάγγελο η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών. Μετά τον τελικό κυπέλου θα ενταχθούν στην αποστολή οι Μαλεκίδης, Σίκης και Μιχαήλ. Στον Άρη εξετάζονται αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και αναμένονται το επόμενο διάστημα ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση. Σε εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ με τους Παπαγεωργίου και Ζαΐρ Ταβάρες να θεωρούνται ποδοσφαιριστές της ομάδας της Λεμεσού. Μετά τη Γενική Συνέλευση αναμένεται να προκύψουν οι ανακοινώσεις. Μετά την αποχώρηση του Μαρίνου Σατσά, αποχωρεί από την Ομόνοια Ραδίπου και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας Βαλεντίνος Σέλης, ο οποίος, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης του. Διεξάγεται σήμερα το 5ο Διεθνές Meeting Στίβου στο Τσίριο Στάδιο με τη συμμετοχή σημαντικών αθλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Δημοσίευμα στην Τουρκία αναφέρει πως η Μπεσίκτας έχει καταθέσει πρόταση για διαιτές συμβόλαιο εργασίας στον Μάρκο Νίκολιτς, την ίδια ώρα που ο Σέρβος τεχνικός έχει πρόταση για επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Πορτογαλία, Βιγιαρεάλ και Εβερτον έχουν στο στόχαστρο τον Γιώργο Βαγιανίδη. Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση της Ατλέτικο Μαδρίτης κατηγορεί την Μπαρσελόνα για προσπάθεια κλοπής του Χουλιάν Άλβαρες, τονίζοντας πως ο Αργεντινός επιθετικός δεν πωλείται. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αναμένεται να είναι ο νέος προπονητής της Νάπολη. Ο Ιταλός τεχνικός υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Λιονέλ Μέση βρίσκεται στην τελική λίστα της Εθνικής Αργεντινής εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπελλού. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
5: Και καύσιμα και ψώνια.
6: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
7: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
8: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
9: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
11: Στο κλίμα για παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
13: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Days Max από τη Vita Biotics. Joint Days Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
15: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
16: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
15: Τι εννοείς?
16: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο να φανταστείς.
15: Σοβαρά?
16: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
15: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
16: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
17: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
18: Transition as a responsibility, not a trend.
17: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
20: Τελικός κυπέλου Κύπρου. Απόλλωνας Πάφος FC. Σέντρα του αγώνα στις 7. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα Κύπρου.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
1: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Ο φίλος ο 392 σαν σήμερα 29 Μαΐου του 1453 η πόλη σε άλλο. Η άλωση της πάντα δικής μας πόλης της Κωνσταντινούπολης. Μια μέρα μνήμης για όλο τον ελληνισμό και ειδικά για εμάς τους οπαδούς της ΑΕΚ Κωνσταντινούπολεως, όπως μας γράφει. Ο Μάρκης υπόγραψεν θα πάει στην Πάφωνο 126 και ο 200 ήταν για τον Αντρέα Βγλάριν προηγουμένως. Πάφος, καθαρά, καλά, να περνάς, Μίζιου, γράφει. Λοιπόν, πάμε. Δίνουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της Πάφου. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Εφραίμ Γεωργίου. Σε έχει εδώ, Εφραίμ, καλημέρα.
21: Καλημέρα, Στήλα, καλημέρα και στους ακράτες του Sport FM 95.
1: Μάλιστα. Είπαμε και προηγουμένως για τους φίλους του Απόλλωνα, πάμε και στους φίλους της Πάφου, διότι και αυτοί με τη σειρά τους έδωσαν έντονο μαζικό παρόν χθες στην προπόνηση, προσπάθησαν να ψυχώσουν παίχτες, προπονητές κτλ. Εν όψη του απόψινου μεγάλου αγώνα.
21: Σωστό, ήθελα να δώσουν το σύστημα νίκης. Σε μια σεζόν που ανέφθηκε το κύπελλο, νομίζω κλείνει με τον καλύτερο τρόπο, έστω και αν η σεζόν, ο τρόπος που εξελίχθηκε, ο τρόπος που κύλησε, θα είναι πάντοτε η πιο ιστορική σεζόν της Πάφου αυτή.
1: Mm-hmm. Πόσο μάλλον να καταφέρει να κλείσει και με έναν τρόπαιο, δεν είναι?
21: Αν κλείσει με έναν τρόπαιο, να έχεις να λες ότι στην πρώτη μου παρουσία σε League Face του Champions League κατάφερα να κτίσω και το κύπελλο Κύπρου την ίδια σεζόν, εντάξει, νομίζω ότι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Όμως αφήνοντας πίσω όμως και την και την πορεία μέχρι τον τελικό. Από μόνο του, ένα τελικό είναι πάντα ένα κίνητρο. Οι ομάδες της ομάδας παίρνουν διακρίσεις, διψούν, προσπαθούν να ψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές. Η ομάδα, οι παίχτες, ο προπονητής, όλοι δηλώνουν ότι βρίσκονται στην ίδια σελίδα, είναι στοχοπροσιλωμένοι και θα πάνε απόψε σε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση να διεκδικήσουν το τρόπαιο. Νομίζω αυτό που είπε ο Σαββίντο ότι τη δεδομένη στιγμή είναι δύσκολο να μπει στη διαδικασία να πεις ποια ομάδα είναι σε καλύτερη κατάσταση, είναι καλύτερη, ισχύει σε αυτήν την περίπτωση. Mm-hmm. Σε αυτήν την περίπτωση. Mm-hmm. Εάν μιλούμε στη θεωρία και κάναμε μια συζήτηση, θεωρώ ότι Πάφος έχει περισσότερους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές από ό,τι ο Απόλλωνας, αν πρέπει να τους αξιολογήσω. Αλλά αυτό δεν μετρά καθόλου. Αυτό που μετρά είναι το σήμερα, είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται και το πώς θα αντιμετωπίσουν τον τελικό.
1: Ναι. Αν η Πάφος καταφέρει να παρουσιάσει έναν πολύ καλύτερο πρόσωπο και είχε δώσει αυτό το στοιχείο ο Σαββίντο με την παρουσία του και έπειτα, γιατί θεωρώ ότι το πάθος του το μεταδίδει στους παίχτες, αν βελτιώσει και την αγωνιστική της εικόνα, ναι, θεωρώ και εγώ ότι θα μπορέσει να διεκδικήσει το καλύτερο που μπορεί από το παιχνίδι.
21: Δεν υπάρχει καλύτερο δείγμα από αυτό που μας είπε ο Γκολτάρ για τον προπονητή, το πάθος και το πώς μεταφέρει στην ομάδα. Εντάξει, τον προπονητή Σαββίντο τον ξέρουμε καλά στην Κύπρο. Είναι ένας προπονητής που το πάθος ξεχυλίζει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένας πάρα πολύ καλός τακτικά προπονητής ο Σαββίντο. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια του αγώνα διαβάζει πολύ καλά τα παιχνίδια και αντιδρά συνήθως ορθά. Αυτή τουλάχιστον η εικόνα να έχουμε για τον Σαββίντο, ο οποίος έχει και την εμπειρία να πανηγυρίσει ένα κύπελλο. Δηλαδή το κατέκτησε το 17-18 με την Σαντάρ Λιέγη στο κύπελλο, στο Βέλγιο. Και μάλιστα σου πω και την ομάδα Στέλλα, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ήταν το Τσόα, τερματοφύλακας στην εκείνη την ομάδα, ήταν ο Λαΐφης, ήταν ο Ορλάντο Σα. Το πρώτο μισό ήταν ο Εντονγκαλά, μετέπειτα πουλήθηκε στην Γκένκ την ομάδα την οποία αντιμετώπισε στον τελικό και ο Εντονγκαλά ήταν βασικός. Και μάλιστα όταν βγήκε αλλαγή, ο κύριος Τροσάδη ήταν αυτός που τον αντικατέστησε.
1: Άρα
21: είχε αυτός ένα παιχνίδι.
1: Ναι. Είχε και τότε προσωπικότητες, παίχτες εννοώ, και θεωρώ και η Πάφος τους έχει αυτούς τους παίχτες. Εσύ ποιο θα διάλεγες ή ποιους θα επέλεγες να τοποθετήσεις σε αυτήν την κατηγορία, τους top players από την κάθε ομάδα στην προκειμένη της Πάφου?
21: Νομίζω, εάν πρέπει να βρούμε ένα παίχτη ο οποίος με μια κίνηση μπορεί να καθορίσει ένα παιχνίδι, ο Πέπε μπορεί να καθορίσει ένα παιχνίδι. Ο Πέπε μπορεί να καθορίσει ένα παιχνίδι. 100%. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο Όρσιτς δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Εξαρτάται ποιον Όρσιτς θα δούμε. Εγώ θεωρώ ότι ο Κορέια είναι από αυτούς που ξεχωρίζουν. Επίσης ο Λούκασεν με τον Νταβίτ Λουίς, δεν ξέρω αν θα είναι με αυτόν στο δίδυμο, εννοώ, ή θα
21: αυτό
1: βάλει
21: θα
1: και τριάδα.
21: Αυτό θα είναι το δίδυμο, θεωρώ.
1: Άρα ο Γκολτάρ εκτιμά σε Φρέμ ότι δεν θα είναι σε θέση, ναι, να παίξει από την αρχή.
21: Ναι. Αλλά επειδή μου είπες για ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν με μια κίνηση να κερδίσουν το παιχνίδι, γι' αυτό δεν απέφυγα να μιλήσω για τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, τους οποίους θεωρώ να μιλήσω για την προσωπικότητα τους, να μιλήσω για τις ηγετικές ικανότητες τους, να μιλήσω για το ταλέντο τους.
1: Ναι.
21: Δεν χρειάζονται πολλά σχόλια. Είναι ο Νταβίτ Λουίς, και είναι ο Λουκάς. Που ο Λουγκάζεν ήταν εκ των κοέ. Αν δει κανείς τα στατιστικά του στη League Face του Champions League, στελά, εκεί καταλαβαίνεις ότι το επίπεδο του είναι πολύ πολύ πολύ ψηλό και το γεγονός ότι τον έχουμε στην Κύπρο είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Για να δούμε αν θα είναι και το τελευταίο το παιχνίδι ή κάτι άλλο μπορεί να γίνει στη συνέχεια, ενώ στην Κύπρο. Θέλω να σε ρωτήσω μία εκτίμηση. Ποιους αναμένεται να επιλέξει για το βασικό σχήμα, όπως είχα ενημερωθεί είναι εκτός ο Σέμα και ο Σούνιτς, οι υπόλοιποι είναι στην αποστολή. Το ερώτημα είναι για την ετοιμότητα κάποιων που είχαν προβλήματα το προηγούμενο διάστημα.
21: Είναι στην αποστολή όντως οι υπόλοιποι. Κοίτα, αν ξεκινώντας από τη θέση του τερματοφύλακα, ο Σαπίντο έδωσε 3 φορές φανέλα βασικού στον Κόρτερ και 2 στον Νεόφιτο Μιχάηλ. Θεωρώ πως αν όλα πήγαν ομαλά και δεν υπήρχε κάποιο παρατράγωγο μέσα στην προπόνηση, ο Κόρτερ ήταν αυτός που είχε το πλεονέκτημα για να βρεθεί ως βασικός. Η τετράδα στην άμυνα θα αποτελείται από τον Νικόλα Ιωάννου στα αριστερά. Θεωρώ ότι ο Μπρούνο θα αγωνιστεί, τουλάχιστον οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί και μάλιστα για την αρχή. Πάνε δεξιά και θα έχουμε Λουκάσεν με Νταβίτ Λουίς στο κέντρο της άμυνας. Στο χώρο του κέντρου θα είναι ο Πέπε και ο Σίλβα που έχουν κλειδωμένη τη θέση τους. Θυμίζω ότι ο Ντράγκομιρ είχε αποχωρήσει ως αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του. Θα του βάλουμε ένα ερωτηματικό και αν δεν είναι αυτός θα είναι ο Κίνα. Ο Όρσιτ και ο Κορέγια θα είναι τα δύο εξτρέμ και στην κορυφή της επίθεσης ο Άντερσον φαίνεται να έχει το προβάδισμα από τον Λέλε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Η απουσία του Σούνιτς είναι πάρα πολύ σημαντική επίσης, εκτιμώ.
21: Η απουσία του Σούνιτς είναι μια από τις σημαντικότερες απουσίες που θα μπορούσε να έχει η Πάφος. Όταν πας σε έναν τελικό κυπέλλου και με τα δεδομένα που έχει η Πάφος, η πρώτη μου σκέψη είναι ότι η ενδεκάδα θα ξεκινήσει από το Σούνιτς ως αμυντικό χαφ. Και ιδιαίτερα όταν απέναντί σου έχεις μια ομάδα η οποία ξέρει να παίζει πάρα πάρα πολύ καλά στο χώρο και με ταχύτητα. Η παρουσία του Σούνιτς είναι ακόμη πιο σημαντική. Το γεγονός ότι απουσιάζει είναι ένα μεγάλο μεγάλο πλήγμα για την Πάφο. Για εγώ σχέμα δεν είναι τόσο μεγάλο, θεωρώ. Ενώ μπορείς να το αντιγραστήσεις. Ασφαλώς είναι ένας παίχτης με πολλές εμπειρίες. Μπορεί να έρθει να σου δώσει πράγματα κλπ. Αλλά θεωρώ ότι το Σούνιτς δύσκολα το αντιγραστήσεις. Το σχέμα μπορείς.
1: Ναι. Μάλιστα. Πες μου για παρουσία κόσμου γύρω στις 6.500.
21: 6.000 προς 6.500 θα είναι ο κόσμος. Μια λογική και αναμενόμενη. Ένας λογικός και αναμενόμενος αριθμός θεωρώ Στέλλα. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχουμε το δείγμα των προηγούμενων ετών, γιατί αυτός είναι ο τρίος ηγούμενος τελικός στον οποίο βρίσκεται, έχει πάθος. Κάπου εκεί ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, κάπου εκεί θα γεννηθεί και αυτή τη χρονιά.
1: Ναι, μάλιστα. Και είπαμε και ειδικά για τον κόσμο της Πάφου που θα ξεκινήσει και από πιο μακριά για να έρθει η Λευκωσία Γασιπή να το
21: είναι
1: κάνουν όσο
21: είναι
1: δυνατόν πιο έγκαιρα γίνεται. Ναι.
21: Είναι μια ταλαιπωρία αυτή. Θέλω να σου πω ότι με δεδομένο ότι ο αγώνας ξεκινά 7, να πω απλά ότι 4, 5 και 6 είναι ώρες τις οποίες η κίνηση στο Λεμεσό και στο περιφερειακό και στο αυτοκινητόδρομο είναι πραγματικά πάρα πολύ και το γεγονός ότι θα πρέπει να προσθέσουμε μέσα σε όλα αυτά ακόμη 10.000 αυτοκίνητα.
1: Μάλιστα. Θα χρειαστεί
21: να εφοδιαστεί ο κόσμος με υπομονή,
1: ναι.
21: Να ξεκινήσει όσο πιο νωρίς μπορεί.
1: Ναι.
21: Και να απολαύσει,
1: ναι.
21: Το παιχνίδι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, να δούμε τι μας επιφυλάσσει από ψινή βραδιά, από ψινός τελικός. Επειδή με ρωτάει και εδώ ένας φίλος, θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, το ανέφερε ο ίδιος. Πρόσφατα όταν έκανε κάποιες δηλώσεις, είπε ότι θα δώσει το παρόν του στον τελικό.
21: Ναι.
1: Η Πάφος που ψάχνει το δεύτερο της κύπελλο. Και αν τα καταφέρει.
21: Στην τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην οποία βρίσκεται στον τελικό, ψάχνει το δεύτερο της κύπελλο.
1: Και αν τα καταφέρει, θα πάρει 3 τρόπια στη σειρά. Κύπελλο, πρωτάθλημα και κύπελλο, εάν και εφόσον τα καταφέρει απόψε. Μάλιστα.
21: Ναι. Η Πάφος είναι μια ομάδα η οποία από τη στιγμή που ξεκίνησε,

0: να φέρνει, που κατέκτησε το πρώτο της τρόπαιο, έχει ανοίξει όρεξη. Θέλει να γεμίσει την τροπαιοθήκη. Είναι από τις ομάδες τις οποίες κανένας τίτλος δεν περνά αδιάφορος. Είτε αυτός ονομάζεται κύπελλο, είτε αυτός ονομάζεται Super Cup, είτε πρωτάθλημα. Θέλει να γεμίσει τις τροπαιοθήκες.
1: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εφραίμ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλόν υπόλοιπο.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο. Με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών του Διεθνούς Στίβου και έντονο μάλιστα ελληνικών ενδιαφέρων, η Λεμεσός και το Τσίριο Στάδιο φιλοξενεί σήμερα το 5ο ECOS Eplus International Athletics Meeting. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στους δύο μεγάλους αστέρες του ελληνικού στίβου, τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Εμμανουήλ Καραλή. Επίσης θα έχουμε και την παρουσία Κύπριων πρωταθλητών, όπως είναι ο Μίλαν Ντραϊκόβιτς, η Έλενα Κουλιντσένκο. Επαναλαμβάνω, 6 ώρα αρχίζει το πρόγραμμα στο Τσίριο Στάδιο σήμερα το απόγευμα. Πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για να δώσουμε νέα. Έχουμε αρκετά να πούμε ακόμη και για ανόρθωση να έκομουν ένα ραδίπου, όπως επίσης για το ΑΠΟΕΛ.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα έξω από το Προεδρικό τα μέλη της Φωνής των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάλεσε όλους να εργαστούν από κοινού, ώστε να αντιμετωπιστεί η πρόκληση του αφθόδους πυρετού. Την Τρίτη θα έχει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέρ. Η Ουάσιγκτον απορρίπτει τον ισχυρισμό. Λάμψη αστέρων στο απογευματινό meeting Στίβου στο Τσίριο Στάδιο. Το παρόν τους θα δώσουν οι Ελλαδίτες Ολυμπιονίκες Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Αρχικά σήμερα, αυξημένες χαμηλές νεφώσεις που θα παρατηρούνται κυρίως στα δυτικά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς, στο εσωτερικό γύρω στους 29, στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των Λεόντων. Τα plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη, δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. 4 τροχοί. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82. Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.

0: Μπακτεφλόρα.
1: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
0: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
1: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
0: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
0: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
2: Imperial Island Resort στην Πάφου. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
5: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
6: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Γλάδστονος 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παραγγείλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
7: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
8: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
7: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
8: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
9: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ τώρα και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Θεοδωρός Τσολάκης. Θα μας ενημερώσει για εξελίξεις σε ανόρθωση και ΑΕΚ. Σε χαιρετώ, Θεοδωρέ. Καλημέρα.
12: Καλημέρα, Σέλα. Καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95.
11: Μάλιστα. Προηγουμένως όμως ήθελα να πούμε κάτι για την Ομόνια Ραδίπου. Να αναφέρω καταρχήν ότι δεν ήθελαν οι άνθρωποι της ομάδας να τοποθετηθούν δημόσια για τις εξελίξεις που προκύπτουν. Θυμίζω ότι από χθες το πρωί ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας. Βασικά το διαζύγιο των δύο πλευρών. Δεν θα παραμείνει προπονητής ο Μαρίνος Σατσάς. Έχει αποχωρήσει και ο αθλητικός διευθυντής ο Βαλεντίνος Σέλης. Τι παραπάνω γνωρίζουμε να πούμε για αυτό το θέμα που έχει προκύψει, Θόδωρε?
12: Έστελα, αναφορικά με τον λόγο της απόφασης να μην συνεχιστεί η συνεργασία πρώτα με τον Μαρίνο Σατσά, έχει να κάνει με το budget και της μιας χρονιάς, έχει να κάνει και με ένα άλλο συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο ξεκαθάρισε ο Μαρίνο Σατσά με την πλευρά των ανθρώπων της Ομονίας Αναδείπου και θεώρησαν ότι ήταν πιο σωστό να χωρίσουν από τώρα οι δρόμοι τους φιλικά και είναι προς τιμή του Μαρίνου Σατσιά που μίλησε ευθέως και ξεκαθάρισε για τη θέση του δείχνοντας επίσης το σεβασμό που έχει προς την Ομόνοια Ραδίπου αλλά και ανθρώπινη της Ομόνοια Ραδίπου προς το πρόσωπό μου. Και έτσι αποφάσισαν ότι το καλύτερο θα ήταν να χωρίσουν οι δρόμοι μεταξύ των δύο πλευρών.
11: Ναι. Εντάξει. Θα έλεγα ότι ήταν και λίγο έκπληξη. Ίσως να έχει και στο μυαλό του ο Μαρινός Σατσιάς κάποια άλλα πράγματα, αλλά θα το δούμε και στην πορεία.
12: Τέλα, είναι και αυτό το θέμα. Ο ένας ο λόγος ήταν γιατί και ο Μαρινός Σατσιάς έχει κάτι επίσης άλλο στο μυαλό του, που ίσως να το θεωρεί και ο ίδιος ότι αν έρθει θα είναι ένα μεγάλο βήμα για την καριέρα του. Και στην Ομόνοια Ραδίπου και ο ίδιος ο Μαρινός Σατσιάς αποφάσισαν παρά να ξεκινήσει ο προγραμματισμός και να έρθει αυτό το κάτι να θέλει και ο ίδιος ο προβλητής να προχωρήσει, γιατί θα ήταν λογικό να θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα. Θεώρησα ότι το πιο σωστό είναι να τελειώσει από τώρα η συνεργασία του, μιας και το budget της μιας χρονιάς που θα ήθελε και ο Μαρίος Σατσιάς είναι αυξημένο από αυτό που μπορεί ο Μονέα Ραδίπου να προσφέρει και ξεκαθαρίστηκε ότι ο Μονέα Ραδίπου δεν μπορεί να προσφέρει αυτό το budget της διοίκησής της. Θα είναι το budget κοντά στις 850.000 ευρώ και έτσι αποφασίστηκε και με αυτόν τον λόγο για κοινού να μην συνεχίσει η συνεργασία των δύο πλευρών. Ο Βαλεντίνος Τσέλης είχε πρόταση στα χέρια του από την Ομόνοια Ραδίπου για να παραμείνει. Ο ίδιος ο Βαλεντίνος Τσέλης αποφάσισε να αποχωρήσει μαζί με τον Μαρίνο Σατσιά που ήρθαν μαζί στην ομάδα Στέλλα. Και από εκεί και πέρα είναι αυτά τα δεδομένα. Ήδη ανθρώποι της Ομόνοιας Ραδίπου έχουν ξεκινήσει να αξιολογούν διάφορες περιπτώσεις προπονητών και Κύπριους και ξένους. Κάποια ονόματα τα οποία ήταν το φως της δημοσιότητας ισχύουν. Είναι μια περίπτωση αυτή του Μάριου Νικολάου που σίγουρα δεν μπορεί να αφήνει την Ομόνοια Ραδίπου αδιάφορη, όμως την δεδομένη στιγμή δεν προκύπτει οποιαδήποτε οριστική, αν θέλεις, εξέλιξη, η οποία να λέμε ότι αυτός είναι ο προβολής της Ομόνοιας Ραδίπου. Αντιθέτως, αξιολογούν πάρα πολλές περιπτώσεις και άλλα ονόματα Κυπρίων προπονητών, όπως είναι και του Γιάννη Οκά, όπως είναι και του Μάριου Νικολάου, όπως είναι και κάποιων άλλων προπονητών Κύπριων αλλά και ξένων που έχουν ξεκινήσει. Η Μαρία Στέλλα, συγγνώμη, είχα στο μυαλό μου την Μαρία γιατί μιλήσαμε πριν από λίγο για το Δευτείο και απολογούμε και έχουν ξεκινήσει ήδη να προτείνονται δεκάδες προπονητές τόσο από Κύπρο αλλά και από εξωτερικό για την Ομόνοια Ραδίπου. Γιατί η αλήθεια, αυτά τα δύο χρόνια η Ομόνοια Ραδίπου έκανε δύο θαύματα, έμεινε στην κατηγορία. Είναι ξεκάθαρο ότι με τη διοίκηση εκεί που υπάρχει είναι πάρα πολύ και το οικονομικό κομμάτι αλλά και όλα όσα αφορούν την ομάδα.
11: Μάλιστα. Πάμε και στην ΑΕΚ. Έχουν προκύψει επίσημες, αν θέλεις, ανακοινώσεις για αποχωρήσεις από το ρόστερ. Μουντραζί για Καρδέρο, Σουάρες, Αλομέροβιτς, Ροντέν. Ήταν προηγουμένως ο Ρομπέρ, ο Γκαρσία. Έχουν φύγει αρκετοί ποδοσφαιριστές και βασικά από αυτούς που μένουν ή που αναμένεται και έχει γίνει πρόταση, νομίζω είναι μόνο ο Πόνς ή εκκρεμότητα.
12: Η εκκρεμότητα είναι ο Πέρε Πόνς. Τον περιμένει ο Τσάβι Ρόκα μέχρι να βρει κάτι άλλο. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, Στέλλα, τις επόμενες μέρες ο Τσάβι Ρόκα να αποσπάσει υπογραφή από ποδοσφαιριστή που θέλει στη μεσαία γραμμή. Είναι και από τη θέση του Ροντέν ή του Πόνς και να προχωρήσει και σε ακόμη μια κίνηση. Επομένως, ο Πόντς μπορεί να μην προλάβει να αποφασίσει και να προχωρήσει σε κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή. Αναφορικά με τον Ζλάταν Αλμπέροβιτς έχει ανακοινωθεί από την Ζαγκλέπη Ελούπη πριν από λίγο.
11: Πάει Πολωνία δηλαδή. Πούμε,
12: ναι, ακριβώς πάει Πολωνία. Πρέπει να πούμε ότι...
11: Με τον προπονητή τι γίνεται στο θέμα του προπονητή.
12: Στέλλα, πρώτα να πούμε για το κομμάτι και του Κωνσταπηλέα αλλά και του Πάνκοφ. Για τον Κώστα Μπιλέα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και μετά το παιχνίδι σήμερα της ΠΑΠΟΥ ο Κώστας Μπιλέας θα ανακοινωθεί από την ΑΕΚ. Έχει κλείσει αυτό το ζήτημα.
11: Άρα είναι οριστική συμφωνία όπως μας λες τώρα.
12: Ναι, υπάρχει οριστική συμφωνία σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95. Έχει υπογράψει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, συμφωνήσει να πούμε γιατί μπορεί να περιμένει να δικαιώσει το παιχνίδι και μετά να μπουν υπογραφές. Όμως έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Κώστας Πηλέας θα είναι κάτοικος Λάρνακας και των κυτρινοπρασίνων από την 1η Ιουλίου. Όπως και ο Αντερέγερ, έτσι, θα ανακοινωθεί. Τώρα για τον Πάνκοφ είναι ανοιχτό το ζήτημα. θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Και τώρα στέλνω πάνω στο κομμάτι του προπονητή που σίγουρα αφορά τους πάντες στην ΑΕΚ. Είναι η περίπτωση του Μαύρου Καμπορανέτη που αξιολογείται και την έχει στα υπόψη μου ότι θα διρώταν. Υπάρχει και επίσης ακόμη μια περίπτωση που είναι προχωρημένη στο μυαλό του Ισπανού τεχνικού διευθυντή και αναμένεται σύντομα να πάρθει απόφαση για τον νέο coach της ΑΕΚ και θα διαφανεί αν θα είναι το όνομα του Μαύρου Καμπορανέτη ή κάποιο άλλο όνομα γνώριμου προπονητή. Και αναμένουμε τις εξελίξεις τις επόμενες μέρες, γιατί θα πάρει την απόφαση του ο Τσάβερος.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στην ανόρθωση που σημειώνονται και εκεί πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις στο τελευταίο διάστημα. Οδεύουμε σε αλλαγή διοίκησης. Θόδωρε.
12: Ναι, Στέλλα. Αρχικά να μεταφέρουμε την τελευταία εξέλιξη που προβλήθηκε. Συγκεκριμένα το ποσό που έχει υποσχεθεί η συγκεκριμένη ομάδα ενδιαφερόμενων που αποτελείται μεταξύ άλλων από τους κύριους Σάββας Πουμή, Φλουρέντζου και Παϊόδη Ιωκάκη θα κατατεθεί σήμερα. Έχει ενημερωθεί και η διοίκηση της ομάδας ότι θα μπει αυτό το ποσό σήμερα των 350.000 ευρώ και από εκεί πέρα οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει μαζευτεί ακόμη ένα μεγάλο ποσό το οποίο θα μπει άμεσα μετά την εκλογική συνέλευση επίσης στα ταμεία της ομάδας και θα συμπληρωθεί ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Την ίδια στιγμή είχαμε αποκαλύψει στελά στον αέρα του Sport FM 95 χθες για προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένη εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο και πρόκειται για άτομο το οποίο συνεισφέρει πάρα πολλά στη αόρθωση τα τελευταία χρόνια, η συγκεκριμένη εταιρεία και αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται καθώς είναι πολύ κοντά η σύναψη συμφωνίας για την ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδόπουλος και είναι γνωστή εταιρεία. Αυτή την ώρα δεν μπορούμε να την αναφέρουμε.
11: Είναι εκ των χορηγών της ανόρθωσης.
12: Είναι εκ των χορηγών της ανόρθωσης, όπως το είπα και χθες, στην αποκάλυψη που κάναμε και πλέον προχωρούν όλα προς την αλλαγή διοικητικής ηγεσίας. Τώρα, Στέλλα, θα πάω και σε κάποιες άλλες λεπτομέρειες που αφορούν συγκεκριμένα άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανόρθωσης. Καθώς γίνεται προσπάθεια, το Σάββατο και την Κυριακή θα γίνουν συναντήσεις με την εν λόγω ενδιαφερόμενη ομάδα και άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό να παραμείνουν. Και ένας από αυτούς είναι και ο Αντώνης Φιλιμίντρης, γιατί η εν λόγω ομάδα θέλει να τον διατηρήσει τόσο σε όρθωση γενικότερα, αλλά και στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και μένει να διαφανεί η απόφαση που θα πάρει και ο ίδιος ο κ. Αντώνης Φιλιμίντρης, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια στην ομάδα. Ήταν η ψυχή όσων γνωρίζουν του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί τον Κυριάκο Πρασκίδη νυχτημερών. Ήταν και στις προπονήσεις και συνεχώς δίπλα στην ομάδα και συνεχώς δίπλα στους ποδοσφαιριστές. Και είναι ξεκάθαρο πως αυτό το αναγνωρίζουν οι άνθρωποι της νέας διοίκησης που θα υπάρξει και θέλουν να το διατηρήσουν όπως και τα άλλα άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου. Γι' αυτό, Στέλλα, δεν έχει πληρώσει ούτε ο πρόεδρος του σωματείου, ούτε το άτομο που για την ώρα θα είναι και πρόεδρος της εταιρείας, αλλά ούτε και τα άτομα που θα αποτελέσουν τον συνδυασμό της νέας διοίκησης. Γιατί τα άτομα τα οποία έκαναν τη συνάντηση με την διοίκηση κ. Πρασίδη, που τους ανέφερα πριν, θέλουν να συμπεριλάβουν αρκετά άτομα της υφιστάμενης διοίκησης στην εν λόγω συνδυασμό και αναμένεται το Σαββατοκύριακο να κλειδώσουν τα πάντα που αφορούν τον νέο συνδυασμό της ανώσης.
11: Μάλιστα. Οι παρόντες θέλουν να συνεχίσουν, θέλουν να γίνεται μια κοινή αθέληση διοίκηση.
12: Στέλλα, είναι κάτι το οποίο επεξεργάζονται, είναι κάτι το οποίο θα επεξεργαστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο με τις επαφές που θα γίνουν ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές με σκοπό να πάρουν την απόφαση οπωσδήποτε για το καλύτερο της ανόρθωσης, έτσι.
11: Μάλιστα. Πες μου, επειδή ακούγεται τις τελευταίες ώρες, μου στέλνει και ο φίλος ο 92 εδώ, αν υπάρχει κάποιος ξένος επενδυτής, μου λέει για Ρώσο, πίσω από αυτήν την προσπάθεια των νέων, αν θέλεις, ατόμων που θέλουν να εμπλακούν τώρα στα διοικητικά, αν ισχύει κάτι τέτοιο.
12: Θέλω να μεταφέρω τώρα μια αποκλειστική πληροφορία στον αέρα του Sport FM 95 για τη συγκεκριμένη περίπτωση με την οποία είχαμε και επίσημη θέση με την πλευρά της ενδιαφερόμενης ομάδας για το τι ισχύει ο συγκεκριμένος άνθρωπος πεντητής αντές που όντως κυκλοφορεί από το πρωί αυτή η πληροφορία είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπογράψει μια συμφωνία ανεξαρτητότητας με την αρρώστηση, όμως μετά το εμπάρκο δεν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη που να προχωράει σε αυτό το θέμα. Για την ώρα αυτό που ισχύει είναι πως οι ανθρώποι της νέας διοίκησης προσπαθούν να μαζέψουν χρήματα από νέες χορηγίες που του αφορούν διάφορες ενέργειες και σίγουρα
11: εννοείς, υπήρχε θέμα αλλά δεν προχώρησε η περίπτωση του.
12: Την δεδομένη στιγμή, Στέλλα, είναι στάσιμα τα πράγματα.
11: Μάλιστα, είναι στάσιμο το θέμα. Ναι.
12: Και ξεκαθαρίζω αυτό το θέμα γιατί είναι κάτι το οποίο μας στέλνουν μήνυμα από το πρωί εκείνη της ανόρθωσης και ως ρεπόρτερ έπρεπε να πάρουμε την επίσημη θέση για το δίσκη σε αυτό το κομμάτι και να συνεδάφερα οι ανθρώποι της διοίκησης της νέας που προείδεται να συσταθεί ότι τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει οτιδήποτε πέρα από τη συμφωνία της εκτιότητας που είχε υπογραφεί και σίγουρα μετέπειτα θα γίνουν ξανά σίγουρα νέες προσπάθειες ούτως ώστε να δουν αν μπορεί να προχωρήσει οποιοδήποτε θέμα με επενδυτή. Όμως τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει στα σκαριά κάποιος επενδυτής. Αυτό που υπάρχει είναι προσπάθεια εξέβρεσης χρημάτων από νέους χορηγούς που να αφορά οποιαδήποτε εταιρεία ή εδρεύει στην Κύπρο ή είναι στο εξωτερικό και έχει αντιπρόσωπο εδώ στην Κύπρο με τον οποιοδήποτε τρόπο να μαζευτούν χρήματα. Και η συμφωνία της επιτυχίας που έχει υπογραφεί είναι με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που κυκλοφορά από το πρωί αυτή. Η φήμη που έχει υπογραφεί εδώ και λίγο.
11: Είναι θετικές αυτές οι εξελίξεις, έχω να πω για την ανόρθωση και θα περιμένουμε να τελεσφορήσουν και θα έχουμε να πούμε και παραπάνω πράγματα. Κάτι τελευταίο με ρωτού για τον Καμαρανέζη, τι γίνεται ή θεωρείται οριστικά παρελθόν.
12: Θέλω πληροφορία να φέρουν. Πάλι δικές μας, το Sport FM 95, πως ο Παύλο Καμπαράνης με την υφιστάμενη διοίκηση της αόρθωσης την έχει ενημερώσει για την απόφασή του να αποχωρήσει.
11: Ναι, ναι. Μας το είπε ο πρόεδρος αυτόν προχθές. Ναι.
12: Ακριβώς, όμως έγινε νέα επικοινωνία και επιμένει σε αυτή την απόφαση ο Παύλο Καμπαράνης.
11: Ναι, ναι, μάλιστα. Πάντως μας το είπες προηγουμένως για την ΑΕΚ, ότι είναι στους υποψήφιους.
12: Ακριβώς. Γι' αυτό στέλνω, γιατί νομίζω με αυτά τα δεδομένα πως είναι τα πράγματα για Παύλο Καμπαράνης φαίνεται ότι δεν θέλει ο ίδιος να παραμείνει στην αόρθωση και με αυτά δεδομένα όπως είναι και το γεγονός ότι ο ίδιος θέλει να πάει σε κάποια άλλη ομάδα νομίζω είναι ξεκάθαρο πως δεν θέλει να παραμείνει στην αόρθωση και έχει ενημερώσει η διοίκηση ότι δεν αλλάζει την απόφαση.
11: Ναι. Ο Ρούπι, ένας φίλος με ρώτησε προηγουμένως για την ΑΕΚ αν έχεις ενημέρωση, μένει ή φεύγει.
12: Στην Ελλάδα δεν έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι άλλο προκύψει, σίγουρα θα το μεταφέρω.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, Θοδωρή μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
12: Ευχαριστώ, Στέλλα. Καλή συνέχεια και στους πρώτους.
11: Καλών υπόλοιπων έχουμε μπει πάρα πολλά σημαντικά αρκετά. Θα πάμε τώρα να δώσουμε και ρεπορτάζ από ΕΛ και εκεί φαίνεται να γυρίζουν σελίδα και εκεί φαίνεται να οδεύουν προς συμφωνία με τον Κύπριο επιχειρηματία τον Σάβα Αλγιασί για να αλλάξουν κάποια πράγματα στην ομάδα, πολλά πράγματα θα έλεγα. Λοιπόν, η Μαρία Βασιλιάδου είναι μαζί μας, είναι έτοιμη εδώ για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σε χαιρετώ, Μαρία.
13: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στον κόσμο. Να αλλάξει γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, θα έλεγα, το ΑΠΟΕΛ. Η αβεβαιότητα που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, να μπουν κάτω καθορισμένα δεδομένα και για ό,τι αφορά το πώς θα πορευτεί η ομάδα στο οικονομικό κομμάτι αλλά και στο αγωνιστικό. Και επί τούτου, όπως ανέφερες, είναι σημαντική ημέρα η σημερινή, γιατί Παρόλο που υπήρχαν καθημερινές επαφές και τις προηγούμενες μέρες, σήμερα βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μαζί με τον Κύπριο επιχειρηματία, τον Σαβαλιασί, εταιρεία, σωματείο, συμβουλευτική επιτροπή, ακόμη και παλέμαχοι ποδοσφαιριστές συναντήθηκαν με τον Κύπριο επιχειρηματία, τον Σαβαλιασί.
11: Τώρα είναι σε εξέλιξη.
13: Είναι πριν από το μεσημέρι, ουσιαστικά ήταν προγραμματισμένη η συνάντηση αυτή. Αναμένεται ότι θα συζητηθούν λοιπόν σήμερα στην παρουσία όλων των εμπλεκόμενων μερών τα όσα προηγήθηκαν σε σχέση με τη δουλειά που έγινε τις τελευταίες μέρες από πλευράς των επενδυτών και της διοίκησης των γαλαζοκυτρίνων. Αυτό που αναμένεται επίσης από πλευράς του ΑΠΟΕΛ είναι να κατατεθεί η τελική πρόταση από την πλευρά του Σαβαλιασί γραπτός, το τελικό εγγράφο. Η πρόταση αυτή επεξεργαζόταν το τελευταίο διάστημα από την πλευρά των επενδυτών σε συνεννόηση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή και τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ. Είναι ενήμερο και το σωματείο για όλη τη διαδικασία και έχουν τεθεί μάλιστα και κάτω στο τραπέζι και τα δικά του.
11: Μα νομίζω ο κύριος Ζιβανάρης ήταν από την αρχή στις επαφές αυτές.
13: Ναι, σωστά είναι. Ήταν ενήμερος και όπως είπα, έχουν τεθεί κάποιες δικλείδες και από πλευράς του σωματείου στην όλη αυτή τη διαδικασία. Και δεδομένου το ότι σε λίγες μέρες, την επόμενη Πέμπτη, ουσιαστικά στις 4 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί και η γενική συνέλευση της εταιρείας, η επιδίωξη που υπάρχει από όλες τις πλευρές είναι να κατατεθεί η πρόταση αυτή, ούτως ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα και να παρουσιαστεί στη γενική συνέλευση και στους μετόχους της εταιρείας μια μη δεσμευτική πρόταση συνεργασίας. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή επίσης η οικονομική και νομική.
11: Ίσως να μην είναι η τελεσίδικη πρόταση αυτή που θα τεθεί ενώπιον των μελών της συνέλευσης.
13: Θα είναι, αν θέλεις, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το προσχέδιο. Ουσιαστικά το τι θα παρουσιαστεί και στη σημερινή συνάντηση. Και αυτό το λέω γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η οικονομική και νομική ελέγχη, το λεγόμενο due diligence, το οποίο χρειάζεται κάποιο διάστημα για να ολοκληρωθεί, αλλά όλες οι ενδείξεις, οι κινήσεις από πλευράς του επενδυτή και το γεγονός πως έχουν φτάσει μέχρι σε αυτό το σημείο τα πράγματα δείχνει ότι προχωρά σε ένα αίσιο τέλος, αν θέλεις, η όλη η διαδικασία.
11: Η οποία πρέπει να πούμε, Μαρία, ότι γίνεται σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και πολύ πιο σύντομα από ό,τι προνοείται. Σε εισαγωγικά η λέξη ή θα ανέμενε κάποιος.
13: Εκεί είναι κάτι το οποίο...
11: Αυτό δείχνει όμως, έχω να πω κάποια πράγματα.
13: Ναι, ναι. Δείχνει το ενδιαφέρον καρχάς από πλευράς του Σαβαλιασί και αν θέλεις δείχνει και τη σωστή λειτουργία των πραγμάτων το τελευταίο διάστημα στο ΑΠΟΕΛ. Γιατί θυμίζω ότι...
11: Και τη δυσκολία της κατάστασης που είχε βρεθεί και είναι
13: αυτό ήταν δεδομένο. Απλά επειδή και στο παρελθόν βρεθήκαμε σε παρόμοιες συζητήσεις για εξέβρεση επενδυτών κτλ. Και δεν προχωρούσε το οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή η όλη διαδικασία για την εξέβρεση επενδυτή λειτουργήσε εντελώς διαφορετικά. Υπήρχε μια συμβουλευτική επιτροπή με άτομα τεχνοκράτες που έχουν από χρηματοοικονομικά ζητήματα και νομικά θέματα επίσης, που μπήκα σε μια διαδικασία να εντοπίσουν σοβαρά funds που μπορούν να επενδύσουν, να υπάρχει μια χρηστή διοίκηση για να εξασφαλίσει και την ασφάλεια έτσι, των ατόμων που θα έρθουν να επενδύσουν τα χρήματα τους στην ομάδα, γιατί θυμίζω δεν θα είναι μόνο ο Σάββας Γιασής. Ο Σάββας Γιασής ουσιαστικά ηγείται ενός επενδυτικού fund που θα επενδύσει στο ΑΠΟΕΛ. Να υπάρχει μια σοβαρή εταιρεία γενικότερα που να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τουλάχιστον με βάση τα όσα βγαίνουν προς τα έξω και για το φαν το οποίο ηγείται ο Σάββας Γιασής, ταιριάζουν και οι προηγούμενες επενδύσεις που έκανε με την περίπτωση του ΑΠΟΕΛ, με την περίπτωση μιας προβληματικής εταιρείας, αν θέλει, στο οικονομικό κομμάτι. Το γεγονός ότι έτρεξαν όντως οι διαδικασίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα βοηθά και στο να μειωθεί αυτό το αίσθημα βεβαιότητας που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα στο ΑΠΟΕΛ, στο οποίο σαφώς χρειάζονται προσεγμένες κινήσεις το επόμενο διάστημα για να μπορέσει και η ομάδα να περάσει στην επόμενη μέρα. Μάλιστα. Αλλά το ότι έγινε μια οργανωμένη προσπάθεια από όλες τις πλευρές και με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να λαμβάνουν έτσι το δικό τους ρόλο, ήταν αυτό που οδήγησε στη διαδικασία που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
11: Μάλιστα. Και είπαμε και προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η σημερινή συνάντηση και φαντάζομαι τις επόμενες μέρες αν μπορούμε να δώσουμε και παραπάνω λεπτομέρειες για το πλάνο, έτσι να το πούμε.
13: Για το πλαίσιο της συμφωνίας, το οποίο περιμένουμε ότι θα παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 4 Ιουνίου. Απλά να πω ότι αναμένουν την τελική πρόταση από πλευράς του Σαβαλιασί. Δεν είναι ένα ζήτημα που θεωρούν ότι θα κολλήσει σε αυτό το σημείο. Ενώ είναι κάτι το οποίο επεξεργαζόταν το τελευταίο διάστημα η πλευρά του ΑΠΟΕΛ με τον Κύπρο επιχειρηματία. Και ο ίδιος έκανε σημαντικές κινήσεις το προηγούμενο διάστημα για ό,τι αφορά το πλάνο του, τόσο στο οικονομικό κομμάτι, για να βρεθούν και υπόρρη τα άτομα τα οποία θα επενδύσουν σε αυτό θα συμμετέχουν στο fund που θα επενδύσει στο ΑΠΟΕΛ, αλλά και για ό,τι αφορά το οργανωτικό κομμάτι σε περίπτωση που προχωρήσει η συνεργασία, ενώ το ποιοι άνθρωποι θα βρίσκονται εκεί στη λειτουργία των γαλαζοκυτρίνων.

0: διαδικασίες. Αλλά ο ίδιος ο Σάββας Λιασής έτρεξε όλο αυτό το διάστημα μέσα σε αυτές τις εβδομάδες που προηγήθηκαν τη διαδικασία και για τους συνεργάτες με τους οποίους θα βρίσκεται στο ΑΠΟΕΛ. Ναι. Και στο οικονομικό και στο οργανωτικό κομμάτι, όπως είπα προηγουμένως.
1: Και για το θέμα του τρίτου εμπάρκου που λέγαμε και χθες, ανακοίνωσε το ΑΠΟΕΛ ότι δεν ισχύει, δεν υφίσταται πλέον. Ήταν η περίπτωση του Συπριάνου.
0: Ναι, ήταν μια περίπτωση που εμφανίστηκε και στο παρελθόν, όπως ενημέρωσαν οι γαλαζοκίτρινοι από τον προηγούμενο Ιανουάριο, είχαν διευθετήσει για την περίπτωση αυτή.
1: Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Κάτι για τον Ολυμπιακό πρωτού κλείσουμε. Επειδή έγινε και η συνέλευση χθες, δόθηκε ένα περιθώριο χρονικό 10 ημερών στον Πέτρο Σάβα να μπορέσει να προχωρήσει κάποιες διεργασίες ή επαφές με υποψήφιον ή υποψήφιους επενδυτές. Και θα δούμε τι θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα. Φαίνεται όμως να είναι και άνθρωπος που θα προχωρήσει να καταρτήσει διοίκηση και να ηγηθεί εκ νέου να είναι εκεί στον Ολυμπιακό. Σε εκκρεμότητα και το θέμα του προπονητή, είπε, θυμίζω στους μαυροπράσινους. Αυτά για την ώρα. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων, καλών τριήμερο σε όλους και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Διεξάγεται σήμερα στις 7 ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Coca-Cola με τον Απόλλωνα και την Πάφο να διεκδικούν το τρόπαιο και παράλληλα το ευρωπαϊκό εισιτήριο που οδηγεί στο Europa League. Αποφασισμένες να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν οι δύο ομάδες, έρχονται στο Γάσι Πι με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από Sport FM, τηλεοπτικά από τον Αλφά. Είναι ισοδύναμο παιχνίδι, δεν υπάρχει φαβορή. Χρειάζεται πάθος και καθαρό μυαλό για να κερδίσεις τον τελικό. Το σχόλιο του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Ανδρέα Αβραάμ στο σταθμό μας. Με επιδίωξη να κατακτήσει το 10ο κύπελο στην ιστορία του και να εξαργυρώσει την εξαιρετική πορεία με τον Λωσάδα στον πάγκο, προσεγγίζει τη σημερινή αναμέτρηση ο Απόλλωνας. Δεν υπολογίζονται οι Βούρος, Ντουοντού και Σπολιαρίτς. Αξιολογείται η ετοιμότητα των Σμέρχαλ και Γκασπάρ πριν την έναρξη της αναμέτρησης, με τις ενδείξεις να είναι θετικές για να προλάβουν την αποστολή. Πιο δύσκολη η περίπτωση του Τσέχου αμυντικού. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι και ο Μαλεκίδης, sold out τα εισιτήρια για τους φίλους της ομάδας της Λεμεσού. Να συνδυάσει την τρίτη σερή παρουσία της σε τελικό με την κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου στην ιστορία της, ψάχνει η Πάφος. Ο Σαπίντο καταστρώνει πλάνο, έχοντας όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, εκτός από τους Σέμα και Σούνιτς. Στη χθεσινή τελευταία προπόνηση παρευρέθηκαν οι φίλοι της παφιακής ομάδας, δίνοντας σύνθημα νικής. Ξεπέρασε τις 6.000 η προπόληση των εισιτηρίων. Πραγματοποιείται σήμερα συνάντηση ανάμεσα στην εταιρεία, το Σωματείο και τη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΠΟΕΛ με τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβα Λιασί, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται πως η πλευρά των επενδυτών θα καταθέσει γραπτό στην τελική πρόταση συνεργασίας. Σε εξέλιξη η νομική και οικονομική ελέγχη, με στόχο να παρουσιαστούν στη Γενική Συνέλευση περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πλαίσιο πιθανής συμφωνίας. Ανοίγει ο δρόμος για την αλλαγή διοίκησης στην Ανόρθωση, με την ομάδα που εκδήλωσε ενδιαφέρον να αναλάβει τα ενία του σωματείου, με επικεφαλής το Σάβα Κουμή, να αναμένεται πως θα καταβάλει σήμερα το 30% του ποσού που έχει συγκεντρωθεί από το 1 εκατομμύριο. Πραγματοποιείται αύριο συνάντηση ανάμεσα στην ομάδα ενδιαφερομένων και τη διοίκηση Πραστήτη εν αναμονή και των τελικών εξελίξεων σχετικά με το σχηματισμό που θα διαμορφωθεί. Πρόθεση από πλευρά τη ομάδα ενδιαφερομένων αποτελεί το να παραμείνει στη διοίκηση και ο Αντώνης Χιλιμίντρης. Η εν λόγω ομάδα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο για μετονομασία του Αντώνης Παπαδοπούλος. Οριστικά παρελθόν ο Μάουρο Καρμορανέζη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95, συμφωνία εμπιστευτικότητας είχε υπογράψει η Ανόρθωση με Ρώσους επενδυτή, χωρίς να υπάρχει κάτι προχωρημένο αυτή τη στιγμή. Οριστική συμφωνία προκύπτει ανάμεσα σε ΑΕΚ και Κώστα Πιλέα, με την ανακοίνωση της απόκτησης του Κύπριου αμυντικού να αναμένεται μετά το σημερινό τελικό κυπελού. Αναμονή για την απάντηση του Πέρε Πόνς, ενώ πρόταση έγινε και στον Ιβάν Πανκόφ. Σε προτεραιότητα η εξέβρεση προπονητή, με το Τσάβι Ρόκα να εξετάζει και την περίπτωση του Μάουρο Καμορανεζή. Συνεχίζονται οι διεργασίες στην Ομόνοια σχετικά με τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας σεζόν, σε αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδων, Διουγκού και Μαρίτς. Στον Άρη, μετά την απόκτηση του Ζούλιο Σέζαρ, αναμένονται το επόμενο διάστημα ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση. Σε εξέλιξη, ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ με τους Παπαγεωργίου και Ζαΐρ Ταβάρες να θεωρούνται ποδοσφαιριστές της ομάδας της Λεμεσού. Μετά τη Γενική Συνέλευση, αναμένεται να προκύψουν οι ανακοινώσεις. Μετά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού, ανατέθηκε στον Πέτρο Σάβα να προχωρήσει τις διαδικασίες για την εξέβρεση επενδυτή. Σε περίπτωση που δεν καρποφορήσουν οι προσπάθειες, αναμένεται πως ο ίδιος θα καταρτήσει σχηματισμό για ανάληψη της διοίκησης. Ξεχωριστή η περίπτωση για πιθανή ανάμειξη στα διοικητικά, ο Κώστας Σεραφείμ. Η Γενική Συνέλευση θα επανασυγκληθεί εντός 10 ημερών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την αποχώρηση του Μαρίνου Σατσά, αποχωρεί από την Ομόνοια Ραδίπου και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Βαλεντίνος Σέλης. διεξάγεται σήμερα το 5ο Διεθνές Meeting Στίβου στο Τσίριο Στάδιο με τη συμμετοχή σημαντικών αθλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Μανουήλ Καραλής.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Δημοσίευμα στην Τουρκία αναφέρει πως η Μπεσίκτας έχει καταθέσει πρόταση για διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας στον Μάρκο Νίκολιτς, την ίδια ώρα που ο Σέρβος τεχνικός έχει πρόταση για επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ. Η Λανς ενδιαφέρεται για την περίπτωση του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Ζουλιάν Πιανκόν. Ο Γάλλος αμυντικός διατηρεί συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους μέχρι το 2027. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Πορτογαλία, Βιγιαρεάλ και Έβερτον έχουν στο στόχαστρο τον Γιώργο Βαγιανιδή. Με ανακοίνωση της η διοίκηση της Ατλέτικο Μαδρίτης κατηγορεί την Μπαρσελόνα για προσπάθεια κλοπής του Χουλιάν Άλβαρες, τονίζοντας πως ο Αργεντινός επιθετικός δεν πωλείται. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αναμένεται να είναι ο νέος προπονητής της Νάπολη. Ο Ιταλός τεχνικός θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Λιονέλ Μέση βρίσκεται στην τελική λίστα της Εθνικής Αργεντινής εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπελλού. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
5: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στο κλίμα για παραλία. Με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και

0: Espresso. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: See you in Sarm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
2: Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και άτομα. Με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
5: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
6: Transition as a responsibility, not a trend.
5: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Διασπορά ειδήσεων σήμερα τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Παρασκευή, έτσι. Μπροστά ένα υπέροχο τριήμερο για να φορτώσουμε μπαταρίες. Είμαι ο Αποστόλος Θωμαράς και μαζί θα ξεδιπλώσουμε, όπως λέμε κάθε μέρα, την επικαιρότητα από όπως διαμορφώνεται αυτή μέχρι αυτή την ώρα. Επικαιρότητα η οποία συνεχίζει να κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς και σε προεδρίες της Βουλής. Ολοκληρώνεται η άνοιξη και μπαίνουμε στο καλοκαίρι και επίσημα με τον καιρό να κάνει τετρίπια μακριά από μας ή στην Ευρώπη. Λοιπόν, χθες είχαμε τη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού και επίσημα ο συναγερμός μπαίνει στη διεκδίκηση της Προεδρίας της Βουλής με την πρόεδρό του, την κυρία Ανίτα Δημητρίου. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον κύριο Ευθύμιο Δίπλαρο, αναπληρωτή πρόεδρο του κόμματος. Κύριε Δίπλαρε, καλή μέρα, καλό τέλος του μήνα μας να έχουμε.
1: Ναι, να ευχηθούμε σε όλους μια καλή ημέρα, ένα καλό τριήμερο, πάντα με υγεία σε όλους, και να ευχηθούμε να συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν για όλους όσο πιο θετικά γίνονται.
0: Λοιπόν, μία νότα αισιοδοξίας έτσι στην αρχή της κουβέντας μας. Από χτες και το βράδυ και επίσημα ήταν γνωστό, αλλά πλέον έχουμε το επίσημο. Μπαίνετε στη διεκδίκηση της Προεδρίας της Βουλής προκειμένου η πρόεδρός σας να συνεχίσει την επιτυχημένη, όπως εσείς αξιολογείτε, περίοδο στην οποία ήταν πρόεδρος της Βουλής.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι χθες επιβεβαιώθηκε στη συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου και στην κοινοβουλευτική ομάδα που συνήλθε για πρώτη φορά μετά από τις εκλογές η στήριξη της Προέδρου μας, της Ανίτας Δημητρίου, για την επανεκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, πιστεύοντας ακριβώς πως υπήρξε μια πετυχημένη Πρόεδρος της Βουλής σε συνδυασμό και με το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Θεωρούμε ότι δίνουν τα χέγγια στην Ανίτα Δημητρίου να μπορεί να διεκδικήσει για δεύτερη θητεία την Προεδρία της Βουλής.
0: Με τα σημερινά δεδομένα έχουμε μια εκφρασμένη θέση από πλευρά ΑΚΕΛ που λέει ότι εμείς με το Δημοκρατικό Συναγερμό μας χωρίζει ένα χάσμα το οποίο δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, άρα δεν προκύπτει μια προοπτική συνεργασίας. Από την άλλη έχουμε το ΕΛΑΜ, το οποίο και αυτό κατεβαίνει με δικό του υποψήφιο, και ο τρίτος παράγοντας είναι ότι το Δημοκρατικό Κόμμα εκδηλώνει ενδιαφέρον για του Προέδρου. Με αυτά τα δεδομένα, πόσο εφικτή είναι η εκλογή της κυρίας Δημητρίου?
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι το χάσμα που υπάρχει με το ΑΚΕΛ δεν γεφυρώνεται όχι γιατί δεν θέλουν, ήδη δεν γεφυρώνεται γιατί το και εμείς θέλουμε και δεν πρόκειται να γεφυρωθεί, γιατί οι διαφορές μας είναι από εδώ μέχρι και τον ουρανό, έτσι για να το πω χαριτολογώντας.
0: Βεβαίως.
1: Μαζί με το ΑΚΕΛ. Το δεύτερο είναι όσον αφορά το ΕΛΑΜ, απόλυτα σεβαστό, εξέφρασε μία άποψη προεκλογικά, έλεγε ότι δεν θα μπορούσε να στηρίξει την κυρία Δημητρίου, το σεβαστήκαμε καθόλου τη διάρκεια του προεκλογικού, το σεβόμαστε και τώρα, παρόλο που υποστηρίζουμε ότι η Ανίτα Δημητρίου επιτέλεσε τα καθήκοντά της πολύ πολύ θετικά. Άλλωστε αυτό καταγράφεται μέσα και από τις δημοσκοπήσεις που είχαν δει το φως της δημοσιότητας προεκλογικά, πως στο ερώτημα αν έχει επιτύχει ως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κυρία Δημητρίου έμπαινε ένα συντριπτικό θετικό αποτέλεσμα. Τώρα, όσον αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα, πρέπει να σας πω ότι η συναντήση που έγινε του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, του Νικόλα Παπαδόπουλου, με την Ανίτα Δημητρίου, ήταν σε πολύ πολύ καλό φιλικό κλίμα. Πρέπει απόλυτα επίσης με ειλικρίνεια να πω ότι ο κύριος Παπαδόπουλος μας είχε πει ότι θα συναντούσε και τις υπόλοιπες των πολιτικών δυνάμεων, άρα για μας δεν είναι κάτι διαφορετικό, ούτε και αυτό δείχνει μια προσπάθεια να μην βρεθεί η κοινή συνισταμένη με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ήθιστε και έπρεπε να πράξει αυτό ο κ. Παπαδόπουλος και αυτό πράττει, ζητώντας σίγουρα την υποστήριξη των άλλων κομμάτων προς το πρόσωπό του, και αυτό απόλυτα θεμητό και κατανοητό. Θεωρούμε όμως ότι με το Δημοκρατικό Κόμμα μας ενώνουν πάρα πολλά και είμαστε στον ίδιο ιδιοπολιτικό χώρο και τα ίδια πρεσβεύουμε όσον αφορά τα θέματα οικονομίας, αλλά και θα έλεγα και εσωτερικής διακυβέρνησης. Έχουμε παράλληλους δρόμους όσον αφορά την στήριξη μεγάλων μεταρρυθμίσεων στην Βουλή και επί δεκαετίας Νίκου Αναστασιάδη Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά και την τελευταία τριετία επί Νίκου Χριστοδουλίδη. Και επίσης έχουμε κοινή πορεία, παράλληλη πορεία, θα έλεγα, και στα θέματα οικονομίας, μεταρρυθμίσεων, νομοσχεδίων που είχαν τη στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Βουλή και πετέχθη. Και θα αναφερθώ σε ένα-δυο μικρά παραδείγματα, αλλά μεγάλα. Ναι. Στην ουσία, η φορολογική μεταρρύθμιση μετά από δεκαετίες να γίνεται επιτέλους κατορθωτή, όπως επίσης και η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, έχουν τη σφραγίδα του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος. Άρα, με το δικό μας ενώνουν πάρα πολλά και θεωρούμε ότι σε αυτή την πορεία θα έπρεπε και πρέπει, και γι' αυτό επιδιώκουμε και θα το επιδιώξουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή, να έχουμε μια κοινή πορεία και συνεργασία και για το θέμα της εκλογής του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Γιατί πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών ήταν ένα ηχηρό χαστούκι στον αρνητισμό, στο λαϊκισμό, στην τοξικότητα, στα έβηχα συστήματα που πολλοί λένε διάφορα και τάσσουν διάφορα, αλλά η κοινωνία έδωσε ένα μήνυμα ότι θέλει εκείνες τις δυνάμεις, τις πολιτικές δυνάμεις, που μπορούν να κουμαντάρουν, που μπορούν να πάρουν τον τόπο υπεύθυνα μπροστά, μπορούν να συντονιστούν για να επιλύσουν προβλήματα της κοινωνίας. Γι' αυτό και θεωρούμε και θα επιδιώξουμε, αγαπητέ μου Απόστολε, μέχρι και την τελευταία στιγμή να υπάρξει αυτή η συνεργασία, να συνεχιστεί και να εμπαθηθεί ακόμη περισσότερο.
0: Είναι κατανοητό ότι οι υποψήφοι κατά την πρώτη διαδικασία θα μετρήσουν δυνάμεις, δηλαδή θα μετρήσουν τα κουκιά τους. Θεωρείται απίθανο να έχουμε πρόεδρο από την πρώτη διαδικασία, οπότε εκεί που φαίνεται ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο είναι στη συνέχεια.
1: Κοιτάξτε, αν δεν στηριχτεί από τα δύο μεγάλα κόμματα κάποιος
0: υποψήφιος
1: ή τέλος πάντων παίρνουμε το ΕΛΑΜ που είπε θα κατέβει με δικό του υποψήφιο. Αν το Δημοκρατικό Κόμμα στηρίξει υποψηφιότητα από τα ένα-δύο μεγάλα κόμματα, η εκλογή θα είναι από την πρώτη.
0: Ναι.
1: Αν δεν γίνει αυτό, αλλά να υποθέσουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, σίγουρα θα έχουμε εκλογή Προέδρου της Βουλής, σίγουρα στη δεύτερη ψηφοφορία με βάση τα σημερινά δεδομένα και όσα ακούμε. Όσα ακούμε, γιατί ακόμη τίποτα δεν έχει αποφασιστεί.
0: Με το ΕΛΑΜ θα συναντηθείτε?
1: Με το ΕΛΑΜ δεν υπάρχει λόγος να συναντηθούμε, όχι γιατί έχουμε κάτι. Αντίθετα, το ΕΛΑΜ είχε αποκλείσει την Ανίδα Δημητρίου. Ο Οδυσσίας Μιχαλίδης είχε αποκλείσει επίσης την Ανίδα Δημητρίου. Θυμάστε, στον προεκλογικό μας έλεγαν από το πρωί μέχρι το βράδυ διεφθαρμένους.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν η μόνη αδιάφθορη αυτή. Στην πορεία αποδείχτηκε αν αυτό ο κόσμος το εστερνίστηκε. Εμείς λέμε δεν το εστερνίστηκε ο κόσμος. Έδωσε χαστούκι σε όλους αυτούς που νόμιζαν ότι κρατούν το αλάθαστο του Πάπα, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Και ότι ήταν η μόνη αδιάφθορη. Θεωρώ ότι ο κόσμος έστειλε χειρά μηνύματα. Εμείς δεν πανηγυρίσαμε, παρόλο που το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν πέραν των προσδοκιών μας, δεν αναμέναμε τέτοιο αποτέλεσμα, παρά τα αυτά δεν πανηγυρίσαμε στην ηγεσία, στην Πιντάρου. Νιώθουμε την ευθύνη ακόμη πιο μεγάλη στους ώμους μας και θα κάνουμε όλες εκείνες τις αλλαγές που πρέπει, πάντοτε προς όφελος πριν και πάνω απ' όλα της κοινωνίας των πολιτών, και μετέπειτα θα θέτουμε το κομματικό συμφέρον. Πρώτα ο τόπος και μετά το κόμμα.
0: Ξέρετε, σας ρώτησα γιατί το ΑΚΕΛ έχει δημόσια εκφραστεί ότι με το συγκεκριμένο κόμμα δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε επαφή ούτε τίποτα, δηλαδή το αποκλεί. Έλεγαν, συμμερίζεστε κι εσείς την ίδια άποψη που εκφράζει, μάλλον το ίδιο σκεπτικό που εκφράζει το ΑΚΕΛ? Γι' αυτό σας ρώτησα.
1: Όχι, εμείς θεωρούμε ότι από την ώρα που υπάρχει κοινοβουλευτικό κόμμα, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, θεωρούμε ότι μπορούμε, αν οι πολιτικές μας ή οι προτάσεις νόμου που θα κατατίθενται από πλευράς δικής μας στη Βουλή είναι και βρίσκουν τη σύμφωνο γνώμη και στήριξη και από το ΕΛΑΜ, δεν θα πούμε σε κανένα βουλευτή του ΕΛΑΜ μη στήριξετε τις προτάσεις νόμου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αν είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας, θα το κρίνει η κοινωνία και τα κόμματα που θα υποστηρίξουν συγκεκριμένες προτάσεις. Εμείς δεν προαποκλείουμε, δεν έχουμε αλλεργία σε κανένα, αγαπητοί Απόστολε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς θα πολιτευτούμε πάντοτε με νουσημάδα, με σύνεση και με τριοπάθεια, υπεύθυνα μπροστά, μόνο για το καλό του τόπου. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Μόνο για το καλό του τόπου. Και αν σε αυτή την προσπάθεια μπορούν να ενταχθούν ή τέλος πάντων να συμπορευτούν μαζί μας όσο το δυνατό περισσότερες δυνάμεις, αυτό θα πράττουμε. Δεν θα κλείνουμε πόρτες σε κανένα.
0: Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση πριν σας αποχαιρετήσω. Στην περίπτωση που δεν έχουμε εκλογή Προέδρου Βουλής από την πρώτη διαδικασία και η όλη ιστορία πάει στη δεύτερη φάση, εκεί που φανεί ότι υποψήφιος του Προέδρου σας, του κόμματός σας, δεν έχει περιθώρια εκλογής, υπάρχει ένα σχέδιο Β νοουμένου ότι και το ΕΛΑΜ έχει αποκλείσει από τώρα ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποστηρίξει υποψήφιο ο οποίος θα προέρχεται ή θα υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ.
1: Αυτό θέλω να το κάνω ξεκάθαρο προς όλους και χαίρομαι για την ερώτηση, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Δεν πρόκειται επουδενή να υποστηριχτεί ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είτε στην πρώτη είτε στην εκατοστή ψηφοφορία από πλευρά Δημοκρατικού Συναγερμού.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, είναι το ζουμερό θέμα της επικαιρότητας για το επόμενο διάστημα μέχρι να γίνει η εκλογή. Ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα.
1: Είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Το ξέρω.
1: Το θελήσετε, εδώ πάει.
0: Έχεις και περισσότερη ευαισθησία γιατί αντιλαμβάνεσαι και τη δουλειά την οποία κάνουμε, έτσι. Για μένα
1: ακριβώς,
0: είσαι συνάδελφος.
1: Είμαι πλέον ως αναπληρωτής στα καθήκοντα κομματικά και γι' αυτό και θα είμαστε σε πολύ πιο
0: επικοινωνία
1: για οποιοδήποτε
0: μια
1: θέμα.
0: Μια φορά δημοσιογράφος λένε,
1: θεωρούμε ότι επιτελείται ως λειτουργεί το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Διετέλεσα και εγώ και γνωρίζω ένα ύψιστο λειτουργήμα και αυτό θα πρέπει να σας βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε στιγμή ούτως ώστε να παρέχετε στην κοινωνία την έγκυρη ενημέρωση και την ορθή ενημέρωση των πολιτών που πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν τα πάντα μακριά από κλειστές πόρτες, μακριά από παζαρέματα, μακριά από οποιασδήποτε άλλες παραλλακτικές που στεναχώρησαν, ας με επιτραπεί η έκφραση, ευρύτερα την κοινωνία.
0: Μια φορά δημοσιογράφος, για πάντα δημοσιογράφος. Αυτό είναι το μότο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό τριήμερο και θα τα ξαναπούμε.
1: Επίσης, καλή ξεκούραση σε όσους θα καταφέρουν να ξεκουραστούν.
0: Έγινε, γεια σας.

0: Με καλοκαιρινές διαθέσεις ό,τι αφορά τα μουσικά μας θέματα, πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι υγειονομικό. Την γνωρίσαμε την περίοδο της υγειονομικής κρίσης και ήταν συχνά στην ζωή μας, δίνοντας πολύτιμες συμβουλές. Την ξαναθυμηθήκαμε, όχι, αλλά προέκυψε τώρα, επειδή οι υγειονομικές κρίσεις από ό,τι φαίνεται θα είναι μέρος της ζωής μας, είτε λέγονται κορονοϊός, COVID ή κάτι διαφορετικό. Αναφέρομαι στην κυρία Ζωή Πανά, καθηγήτρια παιδιατρικής επιδημιολογίας, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Πανά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Λοιπόν, να πω και πάλι που συναντιόμαστε. Το τέλος της υγειονομικής κρίσης δεν σημαίνει και ότι πλέον τα πράγματα τελειώσανε. Φαίνεται ότι τον πλανήτη θα τον απασχολούν και άλλες νέες υγειονομικές κρίσεις, όπως αυτή του Χανταϊού αλλά και του Έμπολα στην Μαύρη Ήπειρο. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο, του Χανταϊού. Μπορείτε να μας πείτε έτσι πολύ συνοπτικά τι είναι αυτό το οποίο εμφανίστηκε?
1: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν πολύ σωστά το θέσατε στην αρχή, ότι δυστυχώς έχουμε και θα έχουμε υγειονομικές κρίσεις, οι οποίες πρακτικά θα οφείλονται σε λοιμώδη νοσήματα και πολλές φορές σε αναδυόμενα λοιμώδη νοσήματα που ήθιστε μέχρι στιγμής να είναι λίγο πιο σπάνια και δεν τα συναντούμε τόσο πολύ στην Ευρώπη. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που ευνοούν στο να έχουμε μία ανησυχία ότι στο μέλλον θα έχουμε τέτοιου είδους κρίσεις, και λόγω της παγκοσμιοποίησης και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, και πολλών άλλων βέβαια παραγόντων. Τώρα, όσον αφορά τον Χανταϊό, η αλήθεια είναι ότι ούτε στην Κύπρο ούτε στην Ελλάδα ήταν από τις πιο συνήθεις λοιμώξεις που αντιμετωπίζουμε, και μάλιστα ξέρουμε και ξέραμε ότι υπήρχαν, ας το πούμε, δύο ομάδες Χανταϊών. Η πρώτη, η οποία μεταδίδεται οικογένεια στην Ευρώπη και στην Ασία, και η δεύτερη που αφορά κυρίως την Αμερική. Δυστυχώς, λόγω ουσιαστικά της κλινικής εικόνας και της σοβαρότητας, η συρροή που προέκυψε στο κρουαζιερόπλαιο και η κρίση μετέπειτα και η προσπάθεια ελέγχου στην Ευρώπη και παγκόσμια προκλήθηκε από την οικογένεια των Χανταϊών που εντοπίζονται στην Αμερική, που προκαλούν βασικά ένα σοβαρότατο κλινικό σύνδρομο που προσβάλλει κυρίως τον πνεύμονα, δηλαδή κάνει πρακτικά καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, άρα έχει μια σχετική σοβαρότητα. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή η οικογένεια, μόνο αυτή η οικογένεια των Χανταϊών, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό ήταν και μια ατυχία του στελέχους, θα μπορούσαμε να πούμε, που τελικά επιβεβαιώθηκε, που ονομάζεται Αντές, διότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι ιοί αυτοί δεν μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο και μεταδίδονται συνήθως διαμέσου επαφής με σωματικά υγρά ή σπνοή από μολυσμένα υγρά τροκτικών. Και βέβαια, αν μου επιτρέπετε, επειδή ρωτηθήκαμε, δεν είναι όλα τα τροκτικά τα οποία βρίσκονται στην Ευρώπη ή παγκόσμια που μπορούν να φέρουν αυτόν τον ιό, είναι πολύ συγκεκριμένα. Άρα, ναι, μεν πρέπει να ενημερωνόμαστε, αλλά να μην υπάρχει και ένας πανικός σε σχέση με το πώς, ας πούμε, μεταδίδεται η οικογένεια αυτών των ιών. Τώρα, όσον αφορά τη συγκεκριμένη επιδημία, όπως και ξέρετε, δυστυχώς το πρόβλημα ήταν ότι πάνω στο κρουαζιερόπλαιο υπήρχαν άτομα, είτε εργαζόμενοι είτε γενικότερα άτομα που βρίσκονταν σε διακοπές, που προέρχονταν από 23 χώρες. Που σημαίνει ότι μετά το πέρας του ελέγχου της επιδημίας και της διερεύνησης, κάποια από τα άτομα αυτά επέστρεψαν στις χώρες τους.
0: Ακριβώς.
1: Και τώρα είμαστε σε ένα σημείο, και κυρίως όσον αφορά την Ευρώπη, όπου προσπαθούμε να ελέγξουμε ώστε τα άτομα αυτά πρώτα να δούμε αν έχουν μολυνθεί και δεύτερον το να παραμείνουν σε απομόνωση για το χρονικό διάστημα που μπορεί να εκδηλωθεί ο ιός από την προσβολή μέχρι την εκδήλωση της λίμωξης. Οπότε εδώ βρισκόμαστε τώρα.
0: Μάλιστα, πρέπει να ανησυχούμε.
1: Θα σας πω. Κοιτάξτε, φαίνεται τουλάχιστον για την συγκεκριμένη συρροή ότι λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά και έγκαιρα οι οργανισμοί, όπως για παράδειγμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και για την Ευρώπη επιμέρους χώρες, ώστε να υπάρχει ένας συντονισμός και ένας πολύ καλός και έγκαιρος διαμοιρασμός πληροφορίας, ναι, ώστε να ελεγχθεί η συρροή αυτή και να μην επεκταθεί. Τα νεότερα δεδομένα που έχουμε είναι ότι δεν έχουμε κανένα νέο, ας το πούμε, αυτή την περίοδο κρούσμα, εκτός των ατόμων που βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο, που όπως σας είπα βρίσκονται ακόμα σε φάση απομόνωσης, διότι δυστυχώς ο χρόνος επώασης του ιού είναι μεγάλος, μπορεί να διαρκέσει έως και 8 εβδομάδες. Οπότε τα άτομα αυτά βρίσκονται υπό έλεγχο των αρχών, έτσι ώστε να μην μας διαφύγει κάτι. Βέβαια αυτό είναι και ένα μάθημα, αν με ρωτάτε. Ένα είναι το ότι πρώτα απ' όλα, επειδή περάσαμε την πανδημία, έχουμε μία άρνηση στο να δεχθούμε ότι θα έχουμε συρροές και μικροεπιδημίες από σοβαρά λοιμώδη νοσήματα. Οπότε πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει και να προστατεύεται, να αποφεύγουμε και να πατάσουμε την παραπληροφόρηση, γιατί ακόμα και σε αυτή την περίπτωση είδαμε ότι βγαίνανε και πληροφορίες που δεν ευσταθούσαν, οπότε πρέπει να εστιάζουμε στην πληροφορία η οποία είναι τεκμηριωμένη και από φορείς επίσημους. Και το τρίτο είναι αυτό που σας είπα και πρωτήτερα, ο συντονισμός, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι είναι εμφανές και από το συγκεκριμένο παράδειγμα ότι λόγω της παγκοσμιοποίησης είναι πάρα πολύ εύκολο να μας ξεφύγει κάτι και να προκαλέσει μία συρροή η οποία να είναι διασυνοριακή.
0: Στην Κύπρο δεν παρατηρήθηκε ή δεν ακούσαμε για...
1: παρέμενε κάποιο άτομο. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα άτομο, είτε εργαζόμενο είτε άτομο που να βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο, ο οποίος μεταφέρθηκε στην Κύπρο. Δεν είχαμε άτομα. Δηλαδή μέσα στις 23 χώρες περιλαμβάνεται η Κύπρος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια. Σημαίνει κάτι βέβαια, εννοείται στην αρχή. Αλλά ας το πούμε, τα μαθήματα που παίρνουμε αφορούν όλους μας πρακτικά.
0: Το γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια καλοκαιρινή περίοδο, θα έρθει πολλοί κόσμος στην Κύπρο, όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες κτλ. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια αυξημένη ετοιμότητα των υγειονομικών αρχών.
1: Εξαρτάται από ποια οπτική το βλέπετε. Δηλαδή, αν θεωρούμε τον καιρό περσέ ότι είναι ένας παράγοντας κινδύνου για διασπορά λοιμόξεων, αυτό ουσιαστικά αφορά την συγκεκριμένη παθοφυσιολογία, το πώς μεταδίδονται συγκεκριμένοι ιοί, και δεν έχουμε στο μυαλό μας κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχήσει ιδιαίτερα για την καλοκαιρινή περίοδο. Βέβαια, εντάξει, με τα κουνούπια ξέρουμε ότι μεταδίδονται επίσης κάποια λοιμώδη νοσήματα, οπότε πρέπει και εκεί να λαμβάνονται και από τις αρχές και από τον κόσμο έτσι μια σχετική πληροφόρηση και προσοχή. Όμως, ανεξαρτήτως ουσιαστικά καιρού, πάλι θα τονίσω το γεγονός ότι με την παγκοσμιοποίηση και το γεγονός ότι μετακινούνται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πληθυσμοί από μία περιοχή σε άλλη, πρακτικά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο να μεταφερθούν λοιμώξια από μία περιοχή πάλι απλά στην άλλη. Τουλάχιστον για τον χανταϊό, για τη συγκεκριμένη συρροή, δεν έχουμε κάποια ανησυχία. Για το κομμάτι που αναφερθήκατε και πριν για την συρροή του έμπολα στην Αφρική, επίσης θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η συρροή εντοπίζεται σε δύο χώρες στην Αφρική, στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τώρα και στην Ουγκάντα. Οπότε πάλι θα πρέπει ουσιαστικά να ενημερώνουμε, ειδικά για τους ταξιδιώτες που θα χρειαστεί για τον οποιοδήποτε λόγο να φύγουν σε αυτές τις περιοχές ή σε κοντινές περιοχές.
0: Εντάξει, πάνω σε αυτό το θέμα υπάρχει και το κομμάτι των παράνομων μεταναστών που έρχονται και από αυτές τις χώρες, οπότε εδώ πέρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και χτες είδα ότι υπήρχε και μια οδηγία, δεν ξέρω τώρα οδηγία, του ΟΑΗ και του Υπουργείου Υγείας. Για αυτά τα ζητήματα θεωρώ ότι δεν είναι άσχετα με το γεγονός ότι εισερχόμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο. Δηλαδή, τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος για αυτά τα ζητήματα, αλλά και βεβαίως πώς θα ενεργήσουν οι υγειονομικές αρχές.
1: Θα σας πω. Υπάρχει, ας το πούμε, συγκεκριμένη επιστήμη, ιατρικός τομέας που ονομάζεται ταξιδιωτική ιατρική, και υπάρχουν και κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες προφανώς είναι διαθέσιμες και προς τους πολίτες, στις οποίες μπορούν να δούνε για το ποια λοιμώδη νοσήματα πρέπει να προφυλαχθούν ή ακόμα και να εμβολιαστούν εάν ταξιδέψουν σε συγκεκριμένες χώρες. Αυτό είναι το βήμα ένα που πρέπει όλοι να το κάνουν, και βέβαια εάν χρειαστεί να πάνε σε κάποιες περιοχές όπου ενδυμούν κάποιες λοιμώξεις, καλά είναι να έρθουν σε επικοινωνία με τον γιατρό τους για να τους δώσει πιο συγκεκριμένες οδηγίες ή, όπως σας είπα, εάν χρειαστεί να προβούν και σε εμβολιασμό.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, το κομμάτι που δείξατε του μεταναστευτικού, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω με την έννοια ότι με την έννοια ότι το πιο σημαντικό ίσως για αυτά τα άτομα θα ήταν να γίνεται το απαραίτητο screening ή έλεγχος, όπως κάνουμε και όπως ήθελε να γίνεται σε κάθε άτομο το οποίο μετακινείται. Και εγώ πρακτικά, όταν σπούδαζα Αμερική, έκανα ένα screening test που μου επιβάλλονταν για να μπορέσω να μπω στη χώρα. Μάλιστα. Ή να εργαστώ στη χώρα. Οπότε νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιαστούμε, σε προγράμματα δημόσιας υγείας που θα αφορούν και λοιμώδη νοσήματα και πρόληψη αυτών διαμέσου εμβολιασμού. Και screening, βέβαια.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω την αίσθηση ότι θα τα ξαναπούμε. Αυτή είναι η αίσθηση μου.
1: Θα χαρώ πολύ.
0: Λοιπόν, καλό τριήμερο να έχετε. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλά επίσης. Γεια
0: σας. Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει και τις 12.30. Πάμε να ολοκληρώσουμε με τα εμπορικά μας μηνύματα και να επανέλθουμε για να συνεχίσουμε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
2: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
1: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
2: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
1: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
2: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
1: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
2: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
3: Σχέση που ηλεκτρίζει.
4: Πάτε μητέρα, και να χάσεις το αεροπλάνο.
5: Να το χάσω, εμπουένε βάλες πεζίνα. Τέλειωνε, να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
4: Ξέρω το, μητέρα.
5: Κάμνε το τούρπο.
4: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
5: Όλα ξέρεις τα.
4: Άτε μητέρα, ετοιμάσου, το εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνει και εξοικονόμηση.
5: Όλα ξέρει τα τελικά.
6: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
7: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
9: BicelCypress.com. Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
10: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγωνές παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
12: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
13: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
15: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους.
3: Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
16: Γιατί οι αρχές ESG αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, πώς η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη και το greenwashing επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η ειδική έκδοση της Καθημερινής Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη παρουσιάζει δράσεις και πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά.
17: Στηρίζει η Little Κύπρου.
16: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Σαμάκο.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην διασπορά ειδήσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Ό,τι όπου γεννήσετε, ό,τι και αν κάνετε, θα πάμε μέχρι και τη 10 και 4 περίπου, ξεδιλίγοντας την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Πάμε στους κτηνοτρόφους και τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν σήμερα στη Λευκωσία. Έχουμε για αυτό το θέμα στην τηλεφωνική μας γραμμή την εκπρόσωπό τους, την κυρία Στέλλα Πέτρου. Κυρία Πέτρου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Αν και εμείς καήκαμε δαμέ, αλλά δεν έχει πρόβλημα.
1: Είναι τα τυχερά του επαγγέλματος αυτά.
2: Ναι, πολύ τυχερά να μαυρίσουμε εύκολα.
1: Λοιπόν, θα είστε έτοιμοι για το καλοκαίρι. Με χιούμορ πολύ και μεγάλο σεβασμό στον αγώνα τον οποίο κάνετε. Πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή?
2: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ΓΑΣΥΠΗ εδώ και πόσες ώρες. Μας έχουν κλείσει σαν τους ποντικούς, σαν τα χάμστερ, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
2: Τον το πράγμα που γίνηκε, που την Κυπριακή κυβέρνηση, με εντολές δεν ξέρω ποιου, του Προέδρου, του Υπουργού, του Αρχηγού, δεν έχει ξαναγίνει και δεν έχει ξαναγραφτεί πουθενά.
1: Για εξηγήστε μου, δεν σας αφήνουν δηλαδή να προχωρήσετε και σας έχουν...
2: Δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε στη διαμαρτυρία. Ποιος είναι ο λόγος που δεν μας αφήνουν? Δεν γίνεται να διεξάγονται τόσες διαμαρτυρίες από ανθρώπους που είναι καν Κυπρέοι. Να το βάλω και τούτο, δεν πειράζει να με πω ρατσίστρα. Δεν ήμουν ποτέ ρατσίστρα, δεν να γίνω, αλλά δεν έχουμε φτάσει, μπορεί να γίνω στο τέλος της ημέρας. Δεν γίνεται να κάνει διαμαρτυρία ο κάθε ένας στη χώρα μου και να συνοδεύει με όλες τις τιμές η αστυνομία και εμένα να με κόφτει. Που πληρώνω φόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει να ντρέπεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και πρέπει να ντρέπεται και η αστυνομία, όλοι τους. Να ντρέπονται για αυτό το πράγμα που κάμαστε. Έχει μια εβδομάδα που μας λένε να κατεβείτε ειρηνικά. Είπαμε σε όλους κατεβαίνουμε ειρηνικά. Και πριν να ξεκινήσει η διαμαρτυρία, να μου στέλνουν τη ΜΑΤ και να μου κλείουν τους δρόμους του ΓΑΣΥΠΗ με τα περιπολικά μπροστά και πίσω και να μου βάλουν σειρματοπλέγματα. Μα είμαστε σοβαροί μες στον τόπο.
1: Για πείτε μας για να καταλάβουμε. Εσείς είχατε πάρει μέτρα προκειμένου να μην διαταραχθεί η κίνηση και παρόλα αυτά τα πράγματα σας έχουν αποκλεισμένους?
2: Ακριβώς. Έχθες έγινε μια συνάντηση με όλους, 45 λεπτά ήταν μπροστά και ο πρόεδρος μας ο κύριος Νιώφητος. Τα συμφωνήσαμε όπως έκαναμε σε όλες τις διαμαρτυρίες. Και να το πω ξανά, και στην πρώτη διαμαρτυρία που γίνηκε, μια αστυνομία που έφτε. Θα το λαλώ πλέον. Κανεί ελάλο μας εργαζόμαστε άψογα, αλλά τελικά ούλα ότι φταίνει η αστυνομία που πιάνει διαταγές. Δεν φταίνουν τα αστυνομικούς που κάθονται μαζί μας. Οι διαταγές που πιάνουν.
1: Μάλιστα. Τι θα κάνει?
2: Γίνεται να ξέρουν ότι συμφωνούμε άλλα. Άλλα, συμφωνούμε άλλα, έρχονται ξαφνικά έτοιμοι, σαν καθόμασταν ήρεμοι να φτιάνει είδηση που μας πιάνουν οι δημοσιογραφίες και μας ζαλούν, η αστυνομία να σας κόψει, να ζαλούν, ενώ είναι ήρεμο το κλίμα. Δηλαδή είμαστε και περιπέξιμοντες με λίγα λόγια, περιπέξιμοντες μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ευχαριστούμε και τον Υπουργό και τον Αρχηγό και το Υπουργείο Γεωργίας, στις νατρικές υπηρεσίες. Μακάρι να τους έχει ο Θεός καλά.
1: Μάλιστα. Τι θα κάνετε?
2: Εμείς, αφού το πήραν έτσι και τα ζυγίσαν σωστά, θα μείνουμε στο ΓΑΣΥΠΗ και δεν θα διεξαχθεί το κυπέλλο.
1: Μάλιστα.
2: Τόσο απλά. Δεν τα ζυγίσαν συγκαλά, δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν...
2: Γι' αυτό θα μείνουμε εδώ. Έρχονται και οπαδοί τώρα του Απόλλωνα και της Πάφου. Ευχόμαστε να ο κόσμος να ενωθεί μαζί μας και με διεξαχθεί το κύπελλο. Διεξάγεται για άλλη ημέρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια εξέλιξη. Νομίζω ότι με διάλογο και ψυχραιμία μήπως μπορεί να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί. Δηλαδή, να μην έχουμε...
2: Δυστυχώς δεν υπάρχουν διαλόγοι πλέον. Όταν έχουν κάνει αυτό το πράγμα πίσω πλάτα, έχουν να κάνουν με ανθρώπους που σηκώνουν την περάσπιση και το πρωί. Οι πιο πολλές δεν κοιμήθηκαν καν για να έρθουν να κάνουν τις δουλειές τους, για να υποστηρίξουν τους ανθρώπους που έχασαν τις φάρμες τους.
1: Μάλιστα.
2: Τους ανθρώπους που έχασαν φάρμες. Και να κάνουν το πράγμα είναι ένα μεγαλύτερο ξεφτυλίκι. Είναι ξεφτύλε. Συγγνώμη που μιλώ έτσι, αλλά νομίζω ότι σιωπήσαμε αρκετά. αρκετά αισιοποιήσαμε.
1: Λοιπόν, κυρία Πέτρου, από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, έχουν πραγματοποιηθεί ολίγες συσκέψεις και στο Προεδρικό και αλλού για τα θέματα τα οποία βάζετε στο τραπέζι και αφορούν το βιό σας. Από τότε μέχρι σήμερα, τι έχει γίνει ούτως ώστε σήμερα
2: έχουμε
1: να ξανακατεβείτε
2: στους... Έχουμε κόσμο σε κατάθλιψη, έχουμε κόσμο που ένωσε να φάει, έχει κόσμο που να στραφούν επιταγές τους, δεν να μπλοκαριστούν μου παντού. Έχουμε κόσμο, ό,τι ζω να σας πω, πλέον νομίζω, κατάλαβα όλοι οι δημοσιογράφοι, εσείς, όλοι ότι γίνεται αυτή τη στιγμή, να μου εξελίσσετε. Μια αρρώστια αυτό το πράγμα, το οποίο υπάρχουν παράθυρα να μέσα τα ζώα του κόσμου, υπάρχει παράθυρο να θα βγουνται σωστά, αλλά δεν το κάνουμε, αλλά το πρωτόκολλο του θανάτου των ζώων υπάρχει. Αλλά το πρωτόκολλο να θα βγούμε σωστά τα ζώα, δηλαδή να τα ζούμε ζώα κοπελούς και μας τα ποτίζουμε αύριο μεθαύριο, γιατί έτσι σχεδιάζει ο καθένας. Δεν επιτρέπεται το πράγμα. Το πράγμα που εκάμασε σήμερα ήταν τούτο που εξεσύλισε το ποτήρι για όλους μας.
1: Μα καλά, ακούσαμε και από την Υπουργό και από τον Πρόεδρο ότι ανακοινώσανε κάποια μέτρα. Αυτά τα μέτρα δεν σας ικανοποιούν?
2: Όχι.
1: Δεν σας τα
2: δώσαν? Για ποια μέτρα λέτε? Ότι τα μέτρα που συζητήθηκαν είναι ότι να αφήνουν τα ζώα να βοσκήσουν. Αφού είναι υπάρχουν το πράγμα. Ότι να ξημαντρίζουν τις μονάδες τους, για να ξημαντρίσει κάποιες τις μονάδες τους πρέπει να συμπληρώσει χαρτιά, λες, και να κάνει δάνειο.
1: Μάλιστα.
2: Πόσα χιλιόμετρα να πάει, με τα αυτοκίνητα να πάει, πού να τα πετάξει, που το, τα κοτσάνει χωραφιού και δεμαχείου θέλουση.
1: Άρα ουσιαστικά μας λέτε ότι είσαι στο μηδέν, δεν έχει γίνει βήμα.
2: Τίποτα δεν γίνεται, με αυτό φωνάζουμε, γι' αυτό λέμε δεν γίνεται τίποτε. Έτσι είμαστε να φτιάζεται να σηκωνόμαστε, ουλαίνουμε τις δουλειές μας. Εγώ είπα το πάρα πολλές φορές. Έπια το πάνω μου το πράγμα χωρίς να είμαι φτηνοτρόφος, γιατί συνεργάζομαι με αρκετούς φτηνοτρόφους. Ήμουν εγώ τώρα έτοιμη να ξαβολώ τις δουλειές μου και τα κοπελούθια μου, τον άντρα μου, να ισώνω στους δρόμους. Κάμνω το για να βγω στο διαλύνη πέντους κανένας. Κάμνω το για να γίνω διάσημη. Κάμνω το γιατί βλέπω τι γίνεται. Ήδη οι επόμενοι που να κάνουν διαμαρτύρια είναι τα κρυοπολία. Καθημερινά έχω τηλέφωνα από κρυοπολία. Κύριε Στέλλα, πουλούσαμε 20 σύρους στην Ευτόμα και πουλούμε 5 ποντρώει ο κόσμος. Τούτους όλους που κάμαν τη δάνεια, ποιες δεν έχουν ταξοφλήσει. Άμα αν έχουν δουλειά.
1: Λοιπόν, μέχρι πού θα φτάσετε?
2: Προς το παρόν θα μείνουμε εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Θα φτάσω, πλέον, όπως θα έκαναν είναι μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα. Όχι, τι να ευχηθώ, καλά ξεμπερδέματα τουλάχιστον για το σημερινό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Για το σημερινό δηλαδή, και τα υπόλοιπα είναι μετά, δεν ξέρω, δεν να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό τριήμερο. Τριήμερο θα μείνετε εκεί πέρα, αν δεν υπάρξει πρόβλημα.
2: Δεν είναι τίποτα κατά για παραλία, είναι το σίγουρο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά ξεμπερδέματα. Τι να πω. Γεια σας. Γεια.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην πλευρά της κυβέρνησης και στον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Αλέξη Βαφιάδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι λίγο σας παραμελήσαμε το τελευταίο διάστημα σχετικά με τα καθήκοντα του Υπουργικού σας Ανθόκου. Σας αναζητήσαμε να δούμε πού βρίσκονται μεγάλα και εμβληματικά έργα του κρατικού Κορβανά, παραδείγματος χάρη όπως ο δρόμος Πάφου Πόλης Χρυσοχός.
1: Ωραία, αυτά τα έργα, τα μεγάλα έργα, όπως τα έχετε σωστά περιγράψει, είναι έργα τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για το κράτος, είναι έργα τα οποία προχωρούν με βάση τις υφιστάμενες διαδικασίες. Για το θέμα του αυτοκινητόδρομου από την Πάφο στην πόλη, αυτό το έργο έχει μοιραστεί σε φάσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη δύο φάσεις. Η φάση την πρώτη, αυτή που είχε δερματιστεί πρόσφατα, και τη δεύτερη φάση, η οποία πλέον μιλάμε για ένα αυτοκινητόδρομο τετραπλών τεσσάρων λωρίδων από την πόλη Χρυσοχούς προς το Στρουμπί. Αυτά είναι σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης. Η πρώτη φάση είναι στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, ενώ η δεύτερη είναι στο στάδιο των απαλωτριώσεων. Εμείς αναμένουμε ότι εντός του 26 θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Και αυτά ήταν τα όσα είχαμε αναφέρει και χθες την επίσκεψή μας στην πόλη Χρυσοχούς. Τώρα υπάρχουν και άλλα έργα.
0: Όχι, πρωτού πάμε στα άλλα έργα, να μείνουμε λίγο επάνω σε αυτό το θέμα. Έτσι όπως εξελίσσεται το συγκεκριμένο

0: κρίθηκαν τα διάφορα θέματα τα οποία έχουν υποβάλει, έχουν απορριφθεί και έτσι έχουμε προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας των προκήρυξης των προσφορών. Είχε μάλιστα υποβάλει και προς το τέλος της διαδικασίας και μια σειρά από ερωτήματα για να απαντηθούν αυτά και να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις. Μας είχαμε δώσει και μια παράταση χρόνου στη διαδικασία, απαντήθηκαν αυτά και η διαδικασία τώρα έχει ολοκληρωθεί, έχουμε παραλάβει τις προσφορές. Συνεπώς, εμείς έχουμε αυτή την αγωνία, ας πούμε, να ολοκληρώσουμε αυτά τα έργα το συντομότερο δυνατόν, όμως έχουμε και την υποχρέωση να ακολουθήσουμε τις νόμιμες διαδικασίες.
1: Κύριε Υπουργέ, θέλω λίγο να μας ξεκαθαρίσετε αυτό το πράγμα. Όπως αντιλαμβανόμαστε, επιλέξατε να προχωρήσετε με την συνήθη διαδικασία. Δηλαδή, ακυρώθηκε ένα συμβόλαιο, η όλη διαδικασία για να επανεκκινήσει ξεκινάει πάλι από την αρχή. Δηλαδή, προκήρυξη, υποβολή προσφορών, αξιολόγηση προσφορών και κατακύρωση του έργου. Αν θυμάμαι καλά, όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τον προηγούμενο ανάδοχο, από πλευράς Γενικού Λογιστηρίου υπήρχε επίσημη ενημέρωση στη Βουλή ότι μέσα στα συμβόλαια τα οποία συνέταξε το Γενικό Λογιστήριο υπάρχει η δυνατότητα από τη στιγμή που γίνει μια καταγγελία μιας σύμβασης για τον οποιοδήποτε λόγο, ο ιδιοκτήτης του έργου, αυτός που το προκηρύσει, που είναι τα δημόσια έργα στην προκειμένη περίπτωση, να μπορούν να καταφύγουν στη δεύτερη καλύτερη προσφορά, στη δεύτερη καλύτερη της αρχικής προσφοράς. Μια διαδικασία η οποία ενδεχομένως να συντόμευε το χρόνο. Γιατί δεν επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος και πάμε σε νέες προσφορές από την αρχή?
0: Εντάξει, αυτό το οποίο εγώ είχα ενημέρωση από το τμήμα δημοσίων έργων ήταν ότι αυτή η διαδικασία δεν μπορούσε να επιλεγεί. Δεν είχα υπόψη με αυτό που περιγράφεται τώρα με το Γενικό Λογιστήριο ότι ισχύει αυτό το θέμα και γι' αυτό είχαν επιλέξει να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία όπως έχουν προχωρήσει. Όμως πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο το έργο. Αυτό το οποίο έχει προκηρυχθεί τώρα είναι μεν στο τελικό αποτέλεσμα το ίδιο το έργο, όμως πρέπει να πούμε ότι έπρεπε να ληφθεί υπόψη η εργασία η οποία έχει γίνει από τον πρώτο ανάδοχο. Συνεπώς υπάρχει εργασία η οποία εκτελέστηκε, υπάρχει μια ευθύνη η οποία πρέπει να αναλυθεί από τον επόμενο προσφοριοδότη. Συνεπώς όλα αυτά αλλάζουν τα δεδομένα του έργου και θεωρώ ότι αυτά ήταν κύρια στοιχεία τα οποία λήφθηκαν υπόψη από τα δημόσια έργα στην απόφαση αυτή.
1: Από 70 τόσο εκατομμύρια που ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός του Συμβουλίου που κατακυρώθηκε, φαίνεται ότι με την νέα διαδικασία ότι θα ξεπεράσουμε τα 100 εκατομμύρια. Είναι έτσι ή είναι λάθος τα όσα γράφονται και μεταδίδονται?
0: Εντάξει, η εκτίμηση των δημοσίων έργων ήταν στα 93 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Όμως έχετε υπόψη σας ότι η σύμβαση η ίδια δίνει το δικαίωμα στο κράτος, στον εργοδότη, να διεκδικήσει την αύξηση του κόστους το οποίο θα υποστεί από το δικαστήριο. Διότι εξ υπαιτιότητας του πρώτου ανάδοχου το έργο θα στοιχίζει πιο ακριβά στον εργοδότη και αυτό το διεκδικείται στο δικαστήριο. Συνεπώς η αύξηση στο κόστος είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί, αλλά εμείς το διεκδικούμε στο δικαστήριο για να μην υποστεί ο φορολογούμενος το κόστος αυτό.
1: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Με τις διεκδικήσεις στον προηγούμενο ανάδοχο έχετε ξεμπλέξει ή ακόμα είναι σε διαδικασία, δεν έχει ολοκληρωθεί?
0: Η αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη στα δικαστήρια.
1: Μάλιστα, δεν έχετε, άρα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
0: Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Το θέμα το χειρίζεται η νομική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Πάμε στο άλλο μεγάλο έργο που είναι το λιμάνι της Λεμεσού. Εκεί που βρισκόμαστε.
0: Το λιμάνι της
1: Λάρνακας
0: και η μαρίνα της Λάρνακας ήταν ένα έργο το οποίο τερματίστηκε λόγω εξυπαιτιότητας του ανάδοχου. Εμείς είχαμε δεσμευτεί ότι θα προχωρούσαμε μία μελέτη η οποία θα καθόριζε κατά πόσο πρέπει να συνεχίσουμε με την ιδέα της ενιαίας ανάπτυξης ή πρέπει να αναπτύξουμε ξεχωριστά τις δύο υποδομές. Αυτή η μελέτη έχει ολοκληρωθεί. Έχει καταδείξει ότι πρέπει να προχωρήσουμε με ξεχωριστές αναπτύξεις. Έχει

0: υποδείξει και δύο εναλλακτικές λύσεις για το κάθε έργο.
1: Ναι.
0: Έχει επιλεγεί ποια είναι προς το δημόσιο συμφέρον επιλογή. Το έργο τώρα πλέον έχει ανατεθεί στην Αρχή Λιμένων, η οποία Αρχή Λιμένων ετοιμάζει μία παρουσία η οποία θα υποβληθεί στην Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας για τα δικά τους σχόλια και ουσιαστικά θα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου, που πλέον θα περιλαμβάνει όχι μόνο τα δύο έργα, αλλά θα περιλαμβάνει και ανάπτυξη στους χερσαίους χώρους.
1: Η μελέτη η οποία αναφέρεστε είναι αυτή που εκπώνησε ελλαδικός φορέας που είχατε ζητήσει υπηρεσία.
0: Είναι το υπερταμείο με συνεργάτες με τους Ολλανδούς εμπειρογνώμονες MTPS.
1: Μάλιστα. Πώς το βλέπετε εδώ πέρα, έτσι όπως εξελίσσεται για το συγκεκριμένο θέμα, η πορεία δηλαδή, λέω, πώς το αντικρίζετε?
0: Κοιτάξτε, το κράτος λαμβάνει μέτρα ούτως ώστε αυτό το οποίο συνέβη και τρεις φορές στο παρελθόν, δηλαδή να ναυαγίσει αυτό το έργο, λαμβάνουμε μέτρα για να μην επαναληφθεί. Και αυτό πώς το πετυχαίνουμε? Μειώνοντας το ρίσκο. Και μειώνουμε το ρίσκο με το να έχουμε ξεχωριστές αναπτύξεις, με το να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία μέσω της Αρχής Λιμένων με κρατικά κονδύλια και ούτως ώστε οποιαδήποτε ενδεχόμενη επίδραση που μπορεί να έχει αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα και στα μεγέθη αυτά αντιλαμβάνεστε στο παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα να μην επηρεάσουν αρνητικά το έργο.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό εμείς προσεγγίζουμε με αισιόδοξα αυτό το έργο ότι θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό τριήμερο να έχετε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε. Γεια σας.

0: Για κλείσιμο της σημερινής εκπομπής επιλέξαμε ένα θέμα με αφορμή χθεσινές εικόνες από μία ξενάγηση που έγινε στο νέο Μουσείο Λευκωσίας. Όντως εντυπωσιακές εικόνες, παρά το γεγονός ότι για το συγκεκριμένο έργο έχουν γραφτεί πάρα πολλά και για το κόστος ανέγερσης, αλλά κυρίως και για τον χρόνο παράδοσης του συγκεκριμένου έργου. Λοιπόν, αυτό το θέμα, το ευρύτερο θέμα, θα συζητήσουμε με την αρχιτέκτονα του έργου, την κυρία Φιόνη Ξάνθη. Κυρία Ξάνθη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν είστε στη Λευκωσία για να δείτε τις εικόνες. Φαντάζομαι ότι θα είστε το επόμενο διάστημα, οπότε θα επισκεφτείτε να δείτε για διαζώσεις αυτό το οποίο εμείς είδαμε μέσα από το φωτογραφικό φαγό. Βεβαίως εσείς έχετε εικόνα του έργου, επειδή το συλλάβατε, είστε ο εμπνευστής κτλ. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, τα έχουμε πει, αλλά καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε, γιατί τα ξεχνάμε. Στην τελική του φάση αυτό το έργο θα είναι όντως τόσο εντυπωσιακό όσο λέγεται?
1: Εγώ για αυτό που ρωτάτε, πραγματικά και εγώ θα επιθυμούσα να είναι εντυπωσιακό όσο παρουσιάζεται στις μη ρεαλιστικές εικόνες, αλλά πιστεύω και πέραν του εντυπωσιακού το ζητούμενο είναι πόσο θα είναι ωφέλιμο για την πόλη και πόσο θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο μεγάλο του στόχο, δηλαδή να παρουσιάσει τον κυπριακό πολιτισμό που έχει τόσο βάθος χρόνου, να γίνει ένα σημείο αναφοράς τοπικά και ευρύτερα και διεθνώς, και πραγματικά να είναι περήφανος ο κυπριακός λαός και ο κάτοικος της Λευκωσίας και της κάθε πόλης, αλλά και ο τουρίστας που έρχεται, που θα μπορεί να διαμεσολαβηθεί αυτό, οι μεγάλες συλλογές, ο πολιτισμός που έχει που υπάρξει, γιατί είναι το σπίτι του πια, το καινούριο, που είναι πολύ διευρυμένο σε σχέση με το παλιό αρχαιολογικό μουσείο.
0: Εντάξει, η ουσία της όλης ιστορίας είναι το περιεχόμενο. Είναι αυτό που είπατε, ο πολιτισμός. Χωρίς πολιτισμό, ό,τι και κτίρια να φτιάξουμε, νομίζω θα ήταν κενά ουσίας. Εδώ πέρα έχουμε την ουσία, έχουμε το περιεχόμενο και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα οικοδόμημα προκειμένου να στεγαστεί αυτός ο πολιτισμός χωρίς να χάνει από την αξία του. Αυτό το κτίριο προσθέτει στην αξία του κυπριακού πολιτισμού.
1: Πριν σας απαντήσω, ακούστε, καταρχήν και από τη δική μας πλευρά αλλά και γενικότερα, το ότι η πολιτεία προκρίνει να κάνει ένα τέτοιο έργο σημαίνει ότι στοχοθετεί πολύ ψηλά τον πολιτισμό. Ξέρετε, δεν γίνεται κάθε μέρα. Λέβαια. Και ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει στις μέρες μας. Είναι ένα αγαθό το οποίο πολλές φορές χάνεται μέσα σε άλλους στόχους που μπορεί να βάλει ένα κράτος, μια δημοκρατία. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Και μόνο για αυτό το λόγο είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, το οποίο μένει να αποδειχθεί και στην πράξη, ότι θα αναζωογονήσει την πόλη, θα παρουσιάσει όλη την ιστορία της κυπριακής αρχαιολογίας και θα γίνει αυτό που ανέφερε και στην αρχή, ένα κέντρο καθημερινής ζωής. Αυτό επανασυοδοτεί όλα τα πράγματα στο πώς διαβιούμε σήμερα και τι πιστεύουμε ότι πώς πρέπει να ζήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε φροντίσει γι' αυτό. Δηλαδή η πρώτη χειρονομία για το μουσείο, που πραγματικά είναι ένα μεγάλο τεχνικό εγχείρημα, το πρώτο πράγμα που φροντίσαμε είναι πώς η πόλη μπορεί να παραλάβει άλλους χώρους, να επικοινωνήσει μέσα στη καθημερινότητα, να βρεθεί η αστική πόλη μέχρι τον πεδίο, να εξαπλωθεί το πράσινο και να ξαναπαραλάβει επί της ουσίας αυτά τα στοιχεία που ο ίδιος, αυτά τα στοιχεία με τα οποία έχει παραχθεί αυτός ο πολιτισμός. Δηλαδή με το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, με τις μεγάλες διαδρομές, με τις σκιές και το φως που έχει η μοναδική Κύπρος.
0: Δεν έχω γνώσεις αρχιτεκτονικές ή κατασκευαστικές, αλλά τουλάχιστον από τις εικόνες που είδα, στο μυαλό μου έχει σχηματιστεί εντύπωση ότι πρόκειται για ένα έργο με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Όταν λέω υλοποίησης, αυτό εννοώ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι, θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό με μικρότερο βαθμό δυσκολίας.
1: Κοιτάξτε, πράγματι το εγχείρημα αυτό σε οποιαδήποτε περίπτωση θα έχει βαθμό δυσκολίας, μόνο αν αντιληφθούμε τι έχει να στεγάσει, δηλαδή έχει να στεγάσει τις συλλογές, έχει να στεγάσει άλλες δραστηριότητες, εστιατόρια, εκθέσεις, υπάρχει ένα αναμονή, ένα αμφιθέατρο, τις αποθήκες του μουσείου, των πραγμάτων, θα ήταν ένα δύσκολο έργο. Το χαρακτηριστικό αυτό που έχει το μουσείο, αυτό που σχεδιάζεται και υλοποιείται πλέον σήμερα, είναι ότι, για να πούμε την αλήθεια, ενώ είναι ένα τεχνολογικό έργο, με μεγάλες καινοτομίες και με μεγάλη τεχνογνωσία, έχει ταυτόχρονα και τα χαρακτηριστικά του χειροποίητου, όπως τα χαρακτηριστικά του χειροποίητου έχουν και αυτά τα οποία στεγάζει. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει ένα βαθμό δυσκολίας περισσότερο από ότι κανείς θα μπορούσε να τα απλοποιήσει στο μυαλό του, αλλά πρέπει να δίνει απάντηση σε όλα τα τεχνολογικά, κατασκευαστικά, προδιαγραφές του σήμερα, και ταυτόχρονα αποτελεί ένα μοναδικό έργο το οποίο να αναφέρεται στο μουσείο. Συγκεκριμένα η κατασκευή του έχει να συνδυάσει, και μιλώ για αυτά που εμείς ονομάζουμε κιούπια, εκεί που είναι οι κυρίως συλλογές. Έχουν αυτά τα ανεβασμένα, οι τρεις νοηματικοί και πραγματικοί όγκοι. Συνδυάζει και μια τεχνολογική ακρίβεια, έχει παραμετροποιήσει σε όλο το κέλυφος, αλλά ταυτόχρονα, καθώς κατασκευάζεται από μοναδικά καλούπια, έχει και μια γήινη υπόσταση της υφής. Έχει μια εικόνα του πλαστικού τεχνήματος, ας το πω. Που αυτό τελικά καθορίζει και τη μοναδικότητα της μορφής του, της αισθητικής του παρουσίας. Επιτρέψτε μου να πω ότι το μουσείο αυτό είναι σχεδιασμένο για αυτό το σημείο, για αυτά που έχει να παρουσιάσει, και ως εκ τούτου μπορώ να πω ότι ίσως έχει ένα βαθμό παραπάνω δυσκολίας, αλλά έχει και τη μοναδικότητα ενός μουσείου που αναφέρεται στον κυπριακό πολιτισμό.
0: Ξέρετε, θίγω το θέμα της δυσκολίας και για ένα άλλο ζήτημα, και δεν ξέρω αν πραγματικά ο βαθμός δυσκολίας ευθύνεται για τις καθυστερήσεις που φαίνεται ότι θα παρατηρηθούν στην αποπεράτωση του έργου. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας, όχι ως επιστήμονας ή αρχιτέχνος του έργου, αλλά ως ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται κοντά σε τέτοιες κατασκευές. Αυτός ο βαθμός δυσκολίας είναι ικανός να προκαλέσει καθυστερήσεις?
1: Αν με ρωτάτε πραγματικά, για να συνυπολογίσει κανείς όλες τις παραμέτρους, να απαντήσω και πραγματικά με ειλικρίνεια, τις παραμέτρους ενός έργου, πρέπει από την αρχή να έχει υπόψη του για ποιο έργο πρόκειται. Δεν υπάρχουν δυσκολότερα έργα και έργα τα οποία χρειάζονται εξαιρετικό προγραμματισμό, εξαιρετική οργάνωση, και συνείδηση του τι πάμε να κατασκευάσουμε. Οπότε, ναι, συμφωνώ. Είναι ένα δύσκολο έργο, το οποίο θα πρέπει να έχουμε επίγνωση νωρίτερα, να κάνουμε το σωστό προγραμματισμό για να είμαστε και μέσα στα χρονοδιαγράμματα, γιατί μέσα στα χρήματα νομίζω είμαστε. Απαντώ σε αυτό που μου λέτε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όταν θα κατεβείτε Κύπρο να κάνετε έτσι μια βόλτα, να δείτε πώς έχει διαμορφωθεί. Έχει σχηματοποιηθεί πλέον το μουσείο, τουλάχιστον αυτό είδαμε από τις εικόνες, και όντως αναμένεται να είναι εντυπωσιακό. Τώρα, το πόσο λειτουργικό θα είναι και τα λοιπά, αυτό θα το δούμε όταν πλέον θα έχουν μπροστά μας τα δεδομένα εκείνης της εποχής.
1: Αγαπητέ κύριε Τομαρά, να σημειώσω το εξής, ότι ακόμα και η δική μου παρουσία, εκτός των συνεργατών μου, που υπάρχουν ολόκληρες ομάδες εκ μέρους των μελετητών στην Κύπρο, είναι τακτικότατη.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Γνωρίζω κάθε μέρα πώς προχωρά το έργο. Την Τρίτη μάλιστα μπορούμε και να συναντηθούμε, αν είστε και εσείς εκεί.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό τριήμερο να έχετε, και εσείς, με χαρά να σας δούμε και από κοντά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για τρίμερο, έτσι. Θα τα ξαναπούμε, δεν λέμε αντίο. Την Τρίτη θα είμαστε και πάλι μαζί. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Να ευχηθώ καλό τριήμερο. Είτε μείνετε εντός των πόλεων και δεν εκδράμετε στις παραλίες. Αν το πράξετε, εκμεταλλευτείτε την περίσταση. Νομίζω ότι είναι καλή χρονική περίοδος για ξεκούραση. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο σε όλους, καλό υπόλοιπο σε όλες. Εμείς ξανά ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη, τη Δευτέρα. Είναι αργία, δεν έχουμε εκπομπή.

Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like...

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότιο-δυτικά, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 20 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
5: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
12: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
11: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
12: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
11: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
14: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
15: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
7: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline, τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
8: Electroline. Έλα στο αύριο. Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα περίπου 30 λεπτά μέχρι και τις 2. Σημαντική κιόλας μέρα η σημερινή, ιδιαίτερα για τους φίλους του Απόλλωνα και της Πάφου που ετοιμάζονται έτσι σιγά σιγά για τον μεγάλο τελικό. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της αναμέτρησης στο ΓΑΣΥΠ, παιχνίδι με το οποίο θα πέσει κιόλας η αυλαία της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Δημιουργήθηκε αναστάτωση με την διαδήλωση των κτηνοτρόφων που βρίσκονταν μέχρι πριν από λίγο στο ΓΑΣΥΠ, γιατί αφορά και το θέμα της ομαλής εξαγωγής του τελικού του κυπέλου. Μέχρι πριν από λίγα λεπτά, όπως ακούσατε και στην εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων, η εκπρόσωπος της Φωνής των Κτηνοτρόφων, η κυρία Στέλλα Πέτρου, ανέφερε πως θα μείνουν επαόριστον οι κτηνοτρόφοι στο στάδιο της Λευκωσίας, μετά τον μπλόκο της αστυνομίας, η οποία δεν τους επέτρεψε να οδηγήσουν τα φορτηγά τους προς το Προεδρικό. Ήδη ανέφερε χαρακτηριστικά, μάλιστα, ότι ο τελικός του κυπέλου μπορεί να διεξαχθεί και άλλη μέρα, καλώντας τον κόσμο να συμπορευτεί μαζί τους. Η τελευταία όμως εξέλιξη που προκύπτει είναι καθησυχαστική, θα έλεγα, για ό,τι αφορά τον τελικό κυπέλου, γιατί φαίνεται ότι αποχωρούν από το ΓΑΣΥΠ οι κτηνοτρόφοι. Αντιλαμβάνεστε το τι θα γινόταν σε λίγες ώρες που θα άρχιζε ο κόσμος να μαζεύεται έτσι στο ΓΑΣΥΠ. Είναι εκεί η συνάδελφος της Καθημερινής, η Ανδριάνα Παντελή, για να μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ανδριάνα μου.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Βρισκόμαστε εδώ στο ΓΑΣΥΠ, όπου αυτή τη στιγμή έχουν μόλις αποχωρήσει και οι τελευταίοι κτηνοτρόφοι, κατευθυνόμενοι προς το Προεδρικό Μέγαρο για να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους. Οι κτηνοτρόφοι αρχικά θα έπρεπε να μετέβαιναν από το ΓΑΣΥΠ στις 11 η ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε ένταση ανάμεσα στους κτηνοτρόφους και στην αστυνομία, διότι οι ίδιοι, όπως λέει η αστυνομία, δεν είχαν ενημερώσει για τα φορτηγά που είχαν μαζί τους. Mm-hmm. Όπως κατέληξαν, θα μεταβούν με 3 φορτηγά και θα συνεχίσουν τη διαμαρτυρία εκεί, επιτρέποντας να διεξαχθεί ομαλά ο αγώνας, ο τελικός κυπέλου στο ΓΑΣΥΠ. Τα αιτήματά τους, να υπενθυμίσουμε, ότι ζητούν να σταματήσουν οι θανατώσεις, καθώς και κατηγορούν τις αρμόδιες υπηρεσίες για λάθος χειρισμού της όλης κατάστασης.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο ΓΑΣΥΠ, έχουν αποχωρήσει όλοι, έτσι?
1: Έχουν αποχωρήσει όλοι, σωστά.
0: Κατευθύνονται προς το Προεδρικό. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδριάνα. Καλό μεσημέρι. Με την εξέλιξη, λοιπόν, αυτή κλείνει και έτσι το ερώτημα που υπήρχε σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή του τελικού κυπέλου. Όπως είπα, δημιουργήθηκε έτσι αναστάτωση, προβληματισμός και στον κόσμο. Έχουν όμως κατευθυνθεί οι κτηνοτρόφοι στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως ακούσατε, οπότε δεν προκύπτει το οτιδήποτε έτσι περισσότερο. Η αστυνομία και όλα και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε συνεχείς συσκέψεις και διαβουλεύσεις για την διαχείριση της κατάστασης. Δεν αναμένεται, λοιπόν, να προκύψει το οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την εξέλιξη αυτή. Θα μάθουμε, λοιπόν, σήμερα την ομάδα που θα κερδίσει το τρόπαιο, το τελικό του κυπέλου, και παράλληλα θα εξασφαλίσει το δεύτερο καλύτερο εισιτήριο για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο κυπελούχος, θυμίζω, θα αρχίσει την πορεία του και από το Europa League. Θα δούμε στη συνέχεια και τα νεότερα που προκύπτουν και στον Απόλλωνα και στην Πάφο. Προσεκτικά κιόλας να πούμε σε όσους θα κατευθυνθείτε προς την Λευκωσία τις επόμενες ώρες. Υπομονή, ιδιαίτερα σε τέτοιες μέρες με την κίνηση στους δρόμους. Ήδη έχει αρχίσει να ζεσταίνεται και ο κόσμος των δύο ομάδων. Κυκλοφορούν και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι σε εξέλιξη το pre-game των οπαδών του Απόλλωνα. Θα ακολουθήσει έπειτα η πορεία και προς το ΓΑΣΥΠ. Θυμίζω και από χθες, οι φίλοι της παφιακής ομάδας παρευρέθηκαν στην προπόνηση για να εψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές. Είναι μεγάλο το κίνητρο σίγουρα και των δύο ομάδων για να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Στο 2950, θυμίζω, επικοινωνείτε μαζί μας εσείς μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Είχαμε και σήμερα αρκετές εξελίξεις πέρα από τον τελικό που αναμένουμε, σαν της επικαιρότητας, ιδιαίτερα για ό,τι αφορά τις ομάδες τις οποίες περιμένουμε τις εξελίξεις σε σχέση μετά των διοικητικών. Στο ΑΠΟΕΛ ήταν προγραμματισμένη σήμερα το πρωί συνάντηση ανάμεσα στην εταιρεία, το Σωματείο, τη Συμβουλευτική Επιτροπή και τον Κύπριο Επιχειρηματία, το Σάβα Ηλιασί. Μετά το τέλος της σημερινής συνάντησης συνεχίζουν να είναι θετικές οι ενδείξεις για την συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές, και ενώ αναμένεται εντός της ημέρας να προκύψει και η κατάθεση της γραπτής πρότασης από πλευράς των επενδυτών. Αναμένουμε τα νεότερα σχετικά με το εν λόγω θέμα. Στην ανόρθωση εντός της ημέρας επίσης περιμένουμε να καταβληθεί από την ομάδα ενδιαφερομένων το 30% του ποσού που έχει συγκεντρωθεί, εξέλιξη η οποία θα ανοίξει ουσιαστικά και τον δρόμο για διοικητική αλλαγή. Θα υπάρξουν κιόλας περαιτέρω συναντήσεις της διοίκησης Πραστήτη και της εν λόγω ομάδας μέσα στο Σαββατοκυριακό για να κλείσει οριστικά και ο συνδυασμός κιόλας που αναμένεται να σχηματιστεί. Για ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, τρέχουν τα θέματα προγραμματισμού. Είχαμε και χθες αρκετές αποχωρήσεις στην ομάδα της ΑΕΚ, στην οποία προκύπτουν και νεότερα σε σχέση με τον Κώστα Πηλέα. Έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία οι δύο πλευρές. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Απλώς πριν συνεχίσουμε, να σας πω πως σε σχέση με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, εξέδωσε μια ανακοίνωση η ομάδα της Λάρνακας για ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες της προετοιμασίας της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας στις 22 Ιουνίου, όταν και θα πραγματοποιηθούν τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, ενώ οι προπονήσεις θα αρχίσουν στις 23 Ιουνίου. Από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 11 Ιουλίου η ομάδα θα μεταβεί στην Ολλανδία και στην πόλη Μιέρλο, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Όπως αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση της ΑΕΚ, η ομάδα θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια και αναμένεται το επόμενο διάστημα η ενημέρωση για τους αντιπάλους και τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

0: Κάνουμε αρχή λοιπόν με τον σημερινό τελικό κυπέλου. Όπως ακούσατε, παρά την ανησυχία που δημιουργήθηκε με τους κτηνοτρόφους να παραμένουν μέχρι πριν από λίγα λεπτά στο Γασιπί, ήδη αποφάσισαν όπως συνεχίζουν την διαμαρτυρία τους στο προεδρικό, οπότε δεν προκύπτει το οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα σε σχέση με την ομαλή διεξαγωγή του τελικού του κυπέλου, με περισσότερους από 15.000 φιλάθλους να αναμένονται πως θα βρίσκονται στις εξέτρες του Γασιπί σήμερα. Μέσα στις επόμενες ώρες κιόλας αναμένεται ότι θα φτάσουν κιόλας οι πρώτοι έτσι φύλαθλοι των δύο ομάδων στο στάδιο της Λευκωσίας. Κανονικά λοιπόν, χωρίς οποιαδήποτε ανησυχία, περιμένουμε το σημερινό παιχνίδι. Μετράμε κιόλας αντίστροφα. Θυμίζω στις 7 είναι η έναρξη της αναμέτρησης, την οποία θα ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά παρακολουθείτε τον αγώνα από τον Αλφα Κύπρου. Απόλλωνας και Πάφος που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την κατάκτηση του τροπαίου και την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου για το Europa League. Δύο ομάδες με ποιότητα που έρχονται σήμερα στη Λευκωσία με επιδίωξη να φύγουν βέβαια με το ζητούμενο για να κλείσουν με επιτυχία τη φετινή σεζόν. Έχουν και οι δύο βέβαια εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, οπότε δεν έχουν αυτό το άγχος. Από εκεί και πέρα όμως η κατάκτηση ενός τροπαίου έχει τη δική του έκλη, το δικό του γόητρο. Είναι μεγάλη επιδίωξη και για τις δύο ομάδες. Συν του ότι το να εξασφαλίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League, το δεύτερο καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, δίνει μια περισσότερη έτσι, ασφάλεια στις δύο ομάδες. Δεν τίθεται λόγος λοιπόν για την ποιότητα, το επίπεδό τους. Μιλάμε για ένα τελικό στον οποίο παίζουν μεγάλο ρόλο οι λεπτομέρειες. Χρειάζεται να έχεις συγκέντρωση, καθαρό μυαλό, αποτελεσματικότητα για να πάρεις το ζητούμενο σε τέτοια παιχνίδια. Έδειξαν στην πορεία τους και οι δύο φέτος ότι έχουν τις δυνατότητες να αγωνιστούν σε ψηλό επίπεδο, να παίρνουν αποτελέσματα. Με βάση, αν θέλετε, την πορεία που είχαν το τελευταίο διάστημα οι δύο ομάδες, ο Απόλλωνας ήταν σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την Πάφο, στην οποία ωστόσο έγιναν αλλαγές και το μόνο σίγουρο είναι πως και ατομική ποιότητα υπάρχει και μεγάλη θέληση για να φτάσει και αυτή στο ζητούμενο. Το 10ο πρωτάθλημα στην ιστορία του ψάχνει λοιπόν σήμερα ο Απόλλωνας, τρόπαιο που θα είναι κιόλας το επιστέγασμα της πορείας του με τον Ερνάλ Οσάδα στον πάγκο του. Κατάφερε ο Αργεντινός τεχνικός να δημιουργήσει μια ομάδα με ξεκάθαρη ταυτότητα, με χαρακτήρα, ομάδα παραγωγική, ενεργητική, πάνω απ' όλα συμπαγής. Απέναντι στην Πάφο μετράει ήδη 3 νίκες φέτος και θέλει απόψε να πετύχει την τέταρτη και πιο σημαντική, αν θέλετε, αυτή που θα φέρει ξανά το τρόπαιο στη Λεμεσό μετά το 2017. Περιμένουμε να δούμε και με το ποια δεδομένα θα πάει στην αναμέτρηση ο Απόλλωνας. Σίγουρα δεν υπολογίζονται in two on two Γκασπάρ και Σπόλιαριτς. Αναμένεται να είναι στη διάθεση του Λοσάδα ο Μαλεκίδης, ενώ θα γίνει μια αξιολόγηση και πριν την σημερινή αναμέτρηση για ό,τι αφορά τους Γκασπάρ και Σμέρχαλ. Οι ενδείξεις είναι θετικές για να συμπεριληφθούν στην αποστολή και οι δύο, με την περίπτωση του Σμέρχαλ να μοιάζει λίγο πιο δύσκολη. Θα αξιολογηθούν και οι δύο ποδοσφαιριστές και αναλόγως θα κρίνει ο προπονητής αν θα τους συμπεριλάβει στην αποστολή της σημερινής αναμέτρησης. Τρίτη σερή φορά που η Πάφος εξασφαλίζει θέση στον τελικό του κυπέλου με στόχο να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της. Ο Σάπιντο είπε και χθες ότι θα τα δώσει όλα η ομάδα για να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου. Είναι σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια για την Πάφο να καταφέρει να κρατήσει και συμπαγής στην αμυντική της λειτουργία και να είναι παράλληλα και αποτελεσματική. Για την ίδια, αν καταφέρει να κλείσει τη σεζόν αυτή με τρόπαιο, ενώ συμμετείχε και στη League Phase του Champions League, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη επιτυχία θα είναι. Διψά νομίζω και ο κόσμος της Πάφου για τρόπαια. Είναι κάτι που το έχουν εκφράσει δημόσια και οι άνθρωποι της παφιακής ομάδας. Οπότε το να φτάσει σήμερα στην κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου στην ιστορία της, η ομάδα του Σάπιντο, θα είναι σαφώς μεγάλη επιτυχία. Αντιλαμβάνεστε, έχουμε και παρεμβολές, οπότε γι' αυτό έπρεπε να γίνει μια συνεννόηση. Θα έρθεις σε λίγο ή θα έρθεις τώρα, δεν ξέρω τι.
1: Τώρα είμαι στη διάθεση σου, αν θέλεις να συζητήσουμε για το. Γιατί θέλεις να συζητήσουμε.
0: Τίποτα, απλώς είπες ότι θα.
1: Είπα, θα
0: κάνεις επίσκεψη.
1: Ναι, και την κάνω τώρα.
0: Μάλιστα. Τι έχεις να μας πεις.
1: Καλώς ήρθα. Έχω να πω ότι έχουμε τελικό Champions League αύριο στις
0: 7. Έχουμε τελικό κυπέλλου σήμερα που θα γίνει.
1: Θα δούμε.
0: Α,
1: θα γίνει κανονικά.
0: Θα γίνει κανονικά.
1: Εγώ αν ήμουν κτηνοτρόφη δεν θα έφευγα.
0: Όπως και.
1: Ναι.
0: Έχουμε και τελικό Champions League αύριο.
1: Ναι, έχουμε.
0: Arsenal Paris.
1: Arsenal Paris, Paris Arsenal, δύο εντελώς διαφορετικές νοοτροπίες μέσα στη σεζόν. Η Arsenal ομάδα που έχει καταφέρει να μην χάσει μέχρι σήμερα στο Champions League κάτι πολλά σημαντικό και να προστατεύσει πάρα πολύ καλά τα νότα της απέναντι σε μια ομάδα που αν είναι κάτι που ξέρει να κάνει καλά είναι να εκθέτει τα νότα που προσπαθούν να προστατεύσουν οι αντίπαλοι της. Οπότε πιστεύω ότι να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και άμα δεν καταφέρει να κάνει το δικό της παιχνίδι. Πιστεύω ότι αν προηγηθεί πρώτη η Παρή θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Arsenal αν αφήσει ανοιχτούς χώρους στην Παρή. Αν η Arsenal καταφέρει να κλείσει τους χώρους και να κοιναλεστεί στις μέσες φάσεις που είναι τόσο καλή, θα πάρει το Champions League.
0: Σύγκρουση φιλοσοφιών.
1: Νομίζω κάπως έτσι, αλλά απέδειξε μας το στενάχωρο για να έρθει σε άλλο στενάχωρο. Το περίεργο είναι ότι έχει αποδείξει φέτος την παράπαιξη και ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή το φθινόπωρο της φετινής σεζόν ήταν μια από τις καλύτερες.
0: Το δυνατό της σημείο είναι όμως η οργανωτικότητα που δείχνει και στο αμυντικό κύριος κομμάτι.
1: Μην ξεχνάμε ότι είχαμε το 8 στα 8 στη Leg Face.
0: Ναι, ναι. Αυτά,
1: ναι,
0: να μας πεις λίγο περισσότερα.
1: Θα μείνεις μετά, θα μας κάνεις παρά.
0: Νομίζω ότι θα το προαναγγείλεις εσύ, δεν ξέρω.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο Sport FM, Μαρία Βασιλιάδου, μαζί με τον Αντώνη Κυπριανού που θα είναι στη ρυθμίση του ήχου και θα διαλέξει η Μαρία, της δίνω τώρα το και να διαλέξει ελληνικό τραγούδι για να έρθει στο pressing και θα τα πούμε σε λίγο, θα παίξουμε quiz, ετοιμαστείτε να προλάβετε να πάρετε στις γραμμές μας, Αντώνη.
2: Και θα παίξουμε και Αντρέα Βιολάριν, είπαμε.
1: Να μην κάνει τηλεφώνω. Αν να μας κάνει η διάρκεια.
2: Όχι, εδώ μια τηλεφώνω. Πιάμε τον πριν.
1: Μπράβο, σωστό. Πάμε, συνεχίζω.
0: Σε πολύ λίγο, σε πολύ λίγο. Το quiz. Σε ευχαριστούμε, Λούι, για τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά τον αυριανό τελικό του Champions League. Καλησπέρα στο φίλο το 234, από όλο θρύλος Κύπελλο λέει. Ο φίλος ο 198 εκφράζει τις δικές του ανησυχίες για ό,τι αφορά την μετάβαση των οπαδών των δύο ομάδων στη Λευκωσία. Υπομονή, ξεκινήστε έτσι γρήγορα. Αυτό συστήνει και η αστυνομία στους οπαδούς των δύο ομάδων που θα φτάσουν σήμερα στην Λευκωσία. Προθυμευτείτε επίσης με πολύ υπομονή, ιδιαίτερα με το τι γίνεται στους δρόμους τέτοιες ώρες. Μακράτε απολαύσετε το παιχνίδι όσοι βρεθείτε σήμερα στην Λευκωσία και να πάνε όλα καλά.

Όπως είπαμε και στην αρχή, τρέχουν οι εξελίξεις και στην ανόρθωση. Το νεότερο που προκύπτει, όπως ακούσατε και στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι», όπως μετέφερε ο ρεπόρτερ της ομάδας, ο Θεόδωρος Τσολάκης, είναι πως εντός της ημέρας αναμένεται πως η ομάδα που ενδιαφέρθηκε να αναλάβει τα ηνία της, του σωματείου της ανόρθωσης με τον Σάβα Κουμή να είναι ο επικεφαλής, θα προχωρήσει σήμερα στην καταβολή του 30% του ποσού το οποίο έχει μαζευτεί. Μάλιστα αναμένεται να μπει στα ταμεία αυτό το ποσό αμέσως μετά την εκλογική συνέλευση, ένα άλλο ποσό μάλλον το οποίο έχουν μαζέψει, ανεβάζοντας τη συνολική οικονομική συγκομιδή κοντά στο 1 εκατομμύριο. Οπότε σήμερα θα μπουν οι 350.000 και έπειτα το υπόλοιπο ποσό που έχει μαζέψει η εν λόγω ομάδα. Μέσα στο Σαββατοκυριακό κιόλας θα υπάρξουν συναντήσεις της ομάδας ενδιαφερομένων με την παρούσα διοίκηση, ούτως ώστε να γίνει πιο ξεκάθαρο και το ποιος θα είναι ο συνδυασμός που θα σχηματιστεί, γιατί υπάρχουν ακόμη κάποια ερωτηματικά. Μάλιστα, η νέα ομάδα πρωτοβουλίας επιθυμεί να διατηρήσει στο δυναμικό του ποδοσφαιρικού τμήματος άτομα από την υφιστάμενη διοίκηση του Κυριάκου Πραστίτη, με τον κύριο Αντώνη Χιλιμίντρη να είναι ένας από αυτούς. Η πλευρά των ενδιαφερομένων εκτιμά το έργο τους και θέλει να τους συμπεριλάβει στο νέο αυτό συνδυασμό, με τους ίδιους τους παρόντες διοικητικούς συμβούλους να επεξεργάζονται τα δεδομένα και να αποφασίζουν μέσα στο Σαββατοκυριακό αν θα παραμείνουν, έχοντας πάντα ως γνώμονα το καλό της ομάδας. Το νεότερο, αν θέλετε, που προκύπτει μετά και την κίνηση αυτή που θα προχωρήσει η ομάδα των ενδιαφερομένων, ή μάλλον η ουσία που φαίνεται να προχωρά στην ανόρθωση, είναι το γεγονός ότι ανοίγει ο δρόμος για την διοικητική αλλαγή στην ομάδα της Αμοχώστου, και ενώ περιμένουμε τις τελικές εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες. Πώς ακούσατε και σήμερα, μετέφερε ο Θεοδόρος πως το τελευταίο διάστημα υπάρχουν έντονες φήμες για Ρώσο επενδυτή. Τη δεδομένη στιγμή το θέμα αυτό είναι στάσιμο. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που είχε υπογράψει παλαιότερα συμφωνία εμπιστευτικότητας με την ανόρθωση, όμως η επιβολή του μεταγραφικού εμπάρκου πάγωσε κάθε εξέλιξη. Δεν προκύπτει κάτι περισσότερο με το συγκεκριμένο θέμα αυτή τη στιγμή. Αν και η νέα διοίκηση ρίχνει όλο το βάρος τώρα και σε ό,τι αφορά το πλάνο που έχει για την εξέβρεση πόρων από νέες χορηγίες και εμπορικές ενέργειες. Μάλιστα, είναι σε προχωρημένες επαφές και με εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο για ό,τι αφορά με την ονομασία του Αντώνης Παπαδόπουλος.

Παφάρα μου σε αγαπώ, λέει ο φίλος ο 515. Φέρε μας το κύπελο μέσα στο Παφιακό. Μπήκε προηγουμένως ο Λουίς ο Νικολάου στο στούντιο και διέκοψε τα όσα είχα να πω σχετικά και με την ομάδα της Πάφου, γιατί αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί αναφερθήκαμε στην ομάδα του Απόλλωνα. Σε ευχαριστώ, φίλε, για το μήνυμα σου. Οπότε το θετικό που προκύπτει στην Πάφο και θα το έλεγα προηγουμένως είναι το γεγονός πως ο Σαπ Ίντοπ έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, πέρα από τους Σέμα και Σούνιτς που απουσιάζουν ως γνωστόν με τις εθνικές τους ομάδες λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Δύο ποδοσφαιριστές και οι δύο πολύ σημαντικές απουσίες, ιδιαίτερα αν θέλετε ο Σούνιτς που ήταν από τους πρωταγωνιστές και στην φετινή σεζόν γιατί αφορά την παφιακή ομάδα και την μεσαία γραμμή της. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στην διάθεση λοιπόν του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος με τα δεδομένα που έχει μπροστά του θα καταστρώσει έτσι το καλύτερο πλάνο για να φέρει το τρόπαιο στην ομάδα της Πάφου, αν και εξέφρασε με τις δηλώσεις του και στην τελευταία δημοσιογραφική διάσκεψη, στη δημοσιογραφική διάσκεψη για τον τελικό του κυπέλου, πως θα ήθελε να έχει στην διάθεσή του και τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές που απουσιάζουν.

Φίλος 644 αναφέρεται στο θέμα που δημιουργήθηκε με τους κτηνοτρόφους. Απλά να πω πως περίπου στην μία το μεσημέρι ο πρόεδρος της Φωνής Κτηνοτρόφων, κυρίως νεόφυτος νεοφύτου, έκανε γνωστό ότι η διαμαρτυρία συνεχίζεται προς το Προεδρικό Μέγαρο. Μετέβησαν με 3 φορτηγά οι κτηνοτρόφοι από το Γάσιπι στο Προεδρικό Μέγαρο, οπότε μπαίνει έτσι τέλος στην αναστάτωση που προέκυψε για την παρουσία τους στο χώρο του Γάσιπι.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω δεν προκύπτει το οτιδήποτε νεότερο. Απλώς να πω γιατί αναφερθήκαμε στην αρχή για την συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη σήμερα το πρωί ανάμεσα στην εταιρεία, το Σωματείο, τη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΠΟΕΛ και τον Κύπριο Επιχειρηματία, τον κύριο Σάβα Λιασί. Φαίνεται πως προχωρά η όλη διαδικασία. Συνεχίζουν να είναι θετικές οι ενδείξεις για την συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές και αναμένεται και γραπτός η τελική πρόταση από πλευράς των επενδυτών για να συνεχίσει έτσι να τρέχει η όλη διαδικασία και να περάσει και στο επόμενο βήμα. Περισσότερα γιατί αφορά το πλαίσιο της συμφωνίας αναμένεται να ανακοινωθούν στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, θυμίζω, στις 4 Ιουνίου, είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Αναμένεται εκεί να μάθουμε και περαιτέρω λεπτομέρειες

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ανησυχία προέκυψε για την ομαλή διεξαγωγή του τελικού κυπέλου ηχτινοτρόφι μετά τον μπλόκο της αστυνομίας, η οποία δεν τους επέτρεψε να οδηγήσουν τα φορτηγά τους προς το Προεδρικό, αποφάσισαν να παραμείνουν επαόριστον στο ΓΑΣΥΠΗ. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία στις αρχές, καθώς είναι προγραμματισμένος εκεί σε λίγες ώρες ο τελικός κυπέλου. Πάντως, μετά από νέα παρέμβαση, οι ηχτινοτρόφοι αποχώρησαν με κατεύθυνση το Προεδρικό. Οπότε για την ώρα δεν φαίνεται να προκύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα. Ο μεγάλος τελικός του κυπέλλου Coca-Cola διεξάγεται στις 7 απόψε στο ΓΑΣΥΠΗ, με τον Απόλλωνα και την Πάφο να διεκδικούν το τρόπαιο και παράλληλα το ευρωπαϊκό εισιτήριο που οδηγεί στο Europa Link. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από το κανάλι Α. Ο Απόλλωνας στοχεύει στο 10ο κύπελο στην ιστορία του. Δεν υπολογίζονται οι Βούρος, Ντιουντού και Σπόλιαριτς. Δύσκολα θα είναι διαθέσιμος ο Σβέρχαλ. Υπολογίζονται Μαλεκίδης και Γκασπάρ. 9.000 φίλοι της λεμεσιανής ομάδας θα δώσουν το παρόν τους απόψε στο ΓΑΣΥΠΗ. Να συνδυάσει την τρίτη σερή παρουσία της σε τελικό με την κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου στην ιστορία της, επιδιώκει η Πάφος. Μοναδικοί απόντες η Σέμα και Σούνιτς, γύρω στις 6.500 οι φίλοι της παφιακής ομάδας που θα δώσουν το παρόν τους στην Ανατολική και στο Βόρειο Πέταλο. Εξέλιξη στην ανόρθωση, καθώς καταβλήθηκε σήμερα το ποσό των 350.000 ευρώ από την ενδιαφερόμενη ομάδα τόμων με επικεφαλής τον Σάβα Κουμή, η οποία αναμένεται να αποτελέσει και τη νέα διοίκηση. Πιθανό το ενδεχόμενο να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και μέλη του παρόντος Δέλτα Σίγμα, όπως ο Αντώνης Χιλιμίντρης. Θα συνεχιστούν οι συναντήσεις των δύο πλευρών και τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, συμφωνία εμπιστευτικότητας είχε υπογράψει ανόρθωση με Ρώσους επενδυτή, με το θέμα του πάντως να είναι την δεδομένη στιγμή στάσιμο. Εταιρεία εκ των υφιστάμενων χορηγών της ανόρθωσης θα προχωρήσει σε συμφωνία με την νέα διοίκηση για μετονομασία του Αντώνης Παπαδόπουλος. Οριστικά παρελθόν πρέπει να θεωρείται ο Μάουρο Καμορανέζη. Όπως μετέδωσε ο Sport FM, προκύπτει οριστική συμφωνία ανάμεσα σε ΑΚ και Κώστα Πηλέα, με την ανακοίνωση της απόκτησής του να αναμένεται τις επόμενες μέρες. Αναμονή για την απάντηση του Πόνς, ο Καμορανέζ είναι στην λίστα των υποψήφιων προπονητών. Στις 22 Ιουνίου αρχίζουν τα εργομετρικά στην ΑΕΚ, ενώ από τις 29 Ιουνίου μέχρι και τις 11 Ιουλίου η ομάδα θα βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση ανάμεσα στην εταιρεία, το Σωματείο και την Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΠΟΕΛ με τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβα Αλγιασί, όπου και έγινε ενημέρωση σε σχέση με το πλαίσιο πιθανής συμφωνίας. Η τελική πρόταση εκ μέρους του κυρίου Αλγιασί αναμένεται να κατατεθεί αργότερα σήμερα. Από εβδομάδες αναμένεται να προκύψουν εξελίξεις στην Ομόνοια με τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών, των οποίων λήγουν και τους έγινε πρόταση για ανανέωση. Πρόκειται για τους Σεμέδων, Τιουνκού και Μάριτς. Στον Άρη, μετά την απόκτηση του Σέζαρ, αναμένονται το επόμενο διάστημα ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση σε όλες τις γραμμές. Στην ΑΕΛ προετοιμάζονται για τη Γενική Συνέλευση και έπειτα θα προκύψουν μεταγραφικές ανακοινώσεις. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ολυμπιακού ανέθεσαν στον Πέτρο Σάβα να προχωρήσει τις διαδικασίες για την εξέβρεση επενδυτή εντός 10 ημερών. Με πρωινή προπόνηση

0: Συνέχισε την προετοιμασία του στον Αρχάγγελο η Εθνική Ανδρών εν ώψη των φιλικών αγώνων με Σλοβενία και Λίχτενστάιν. Μετά τον τελικό κυπέλου θα ενταχθούν στην αποστολή οι Μαλεκίδη, Σίκη και Μιχαήλ. Διεξάγεται σήμερα το 5ο Διεθνές Meeting Στίβου στο Τσίριο Στάδιο με την συμμετοχή σπουδαίων αθλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Μίλτος Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής, Μίλαν Ντράικοβιτς και Έλενα Κουλίντσέγκο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η Μπαρτσελόνα κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Κονατέ ναυάγησαν και έτσι ο Γάλλος στόπερ αποχωρεί από τον Άνφιλντ ως ελεύθερος. Δημοσίευμα στην Τουρκία αναφέρει πως η Μπεσίκτας έχει καταθέσει πρόταση για διετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν προκύπτει ανησυχία στην ΑΕΚ και τονίζουν ότι προχωρούν σε ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου τεχνικού. Ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται οριστικά στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Η Λανς ενδιαφέρεται για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Ζουλιάν Μπιανκόν. Ο Μασιμιλιάνο Αλέκρι αναμένεται να είναι ο νέος προπονητής της Νάπολη. Ο Λιονέλ Μέση βρίσκεται στην τελική λίστα της Εθνικής Αργεντινής εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
4: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό!
5: Τι?
4: Δύο κραστ, δύο κραστ, two crusts. Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
5: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
4: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
6: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα κράστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
7: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχος σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
8: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και τόκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
14: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
15: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
16: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
17: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
18: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible / Gaming.
20: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
23: Τελικός κυπέλου Κύπρου. Απόλλωνας Πάφος FC. Σέντρα του αγώνα στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα Κύπρου.
22: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
24: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροάτες του Sport FM 95. Εκπομπή Pressing. Μαζί μας Λουίς Νικολάου. Γεια σου, Λουί μου.
1: Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και Αντώνης Κυπριανού στη ρύθμιση του ήχου.
2: Καλό μεσημέρι, θα έλεγε ο Ανδρέας Βιολάρης.
0: Κάνουμε μικρή παύση πριν το quiz μας.
1: Όπως πάντα, του αρέσει
0: να ενοχλεί. Συνεχίζω λίγο το ειδησογραφικό κομμάτι.
1: Του αρέσει να ενοχλεί.
0: Ναι, του αρέσει να ενοχλεί. Θεόδωρος Τσολάκης μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Εντάξει, είναι η μέρα μου η Παρασκευή. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Ειδικά η ώρα του pressing μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Να παίξεις πάλι.
3: Για το quiz θα παίξω πάλι. Έχουμε εξέλιξη και θα φύγουμε. Θα πάμε από τα κυπριακά γήπεδα στα αρμενικά γήπεδα. Γιατί έχει φτάσει πρόταση στα γραφεία των Ολυμπιακού Ρευκοσίας για τον Ιάσον Αβυγή από την Τούνικ Αρμενίας. Και οι πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή η πρόταση αναμένεται να γίνει αποδεκτή τόσο από τον Ολυμπιακό αλλά και από τον ποδοσφαιριστή. Είναι μια πολύ καλή πρόταση και για τις δύο πλευρές. Και έτσι ο Ιάσον Αβυγής θα εξαργυρώσει μια εξαιρετική χρονιά που είχαμε στον Ολυμπιακό με 7 γκολ και 3 ασίστ για να πάρει μεταγραφή στο εξωτερικό και την Τούνικ Αρμενίας. Η Τούνικ Αρμενίας είναι μεγαλύτερη ομάδα στην χώρα, τα πιο πολλά πρωταθλήματα και γενικότερα είναι η ομάδα η οποία έχει και τον πιο πολύ κόσμο και βλέπει στην Κύπρο και είδε τον Ιάσο να πηγεί και έτσι έχει γίνει η πρόταση προς τον ποδοσφαιριστή και τον Ολυμπιακό και αναμένεται σύντομα να πάρει μεταγραφή.
0: Μάλιστα. Αυτά, έχουμε κάτι άλλο?
3: Μπορούμε να πούμε και επίσης μια τετραπλή κίνηση που έγινε στο Εθνικό Άχνας, γιατί είναι σημαντικές. Έχει αποκτήσει τον Νέιρα από πλευράς Ομόνιας 23 Μαΐου, τον Βιλμάρ από τον Σπάρτα Ολυμπίου, τον Αλέξη Θεοχάρου που ήταν στην Ομόνια, δηλαδή που είχε στη Νέα Σαλαμίνα, και τον Λευτέρη Χατζηκοσταντίνου που ήταν στο ΑΣΥΛ. Τέσσερις πολύ σημαντικές κινήσεις, όπως και η ομάδα του Σπαρταγού που έχει κάνει επίσης μοιραδές κινήσεις με ποδοσφαιριστές ανόδου. Σέργιο Αβραάμ, το βαρύ πυροβολικό, από την Ομόνια 23 Μαΐου, Καστάνα από τη Νέα Σαλαμίνα, Δημήτρη Κυπριανό από τη Νέα Σαλαμίνα, αλλά και τον Δημήτρη Αβραάμ που ήταν στην ΑΕΛ και πήγε μετά με την Μορφή Ανημίου Ομόνια 29 Μαΐου. Επίσης, τέσσερις κινήσεις από το πάνω ράφι και φαίνεται και ο Σπάρταος Κηδίου θα επιδιώξει να κάνει την έκπληξη εδώ στη δεύτερη κατηγορία.
0: Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστούμε, Θεοδόρε μου.
1: Με ποιο θέλει να παίξει?
3: Θα παίξουμε το quiz.
0: Α, να παίξουμε ένα quiz.
1: Θέλει να παίξει με Μαρία ή μαζί.
3: Θέλω να παίξουμε με Μαρία.
1: Καλό.
0: Διάλεξε ένα τελικό κυπέλλου Κύπρου.
1: Τελικό κυπέλλου Κύπρου έχει η Μαρία, εγώ έχω τσάπιο.
0: Λοιπόν.
3: Τελικό κυπέλλου Κύπρου σίγουρα, Λουί.
0: Θέλω να μου πει, κύριε Θεοδόρο Τσολάκη, πόσε φορέ πιστεύει ήρθα να αντιμέτωπη σε τελικό ΑΕΛ και Απόλλωνα.
3: ΑΕΛ και Απόλλωνας.
0: Ναι, σκεφτώ το καλά.
3: Τρεις φορές.
0: Τελική απάντηση.
1: Σπύρος Παπαδόπουλος, νιώ η Μαρία.
0: Δύο φορές. Δύο φορές.
1: Να πάεις να...
0: Δύο φορές.
1: Να πάεις να θυκευάσεις ξανά μαθήματα σου και εξάρτης.
3: Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα είμαι μελετημένος και εγώ έρθα.
1: Ακόμα περιμένω να ανεβάσεις το πλήμα.
3: Ποιο πλήμα?
1: Ναι, χάνεται η γραμμή. Ευχαριστούμε, Θεόδωρε.
3: Αν δεν πήγα, μην ακούω καλά, μιλάμε πόρη φορά.
1: Να είσαι καλά.
3: Γεια σου,
0: Θεόδωρε. Οι Απολλωνίστες πάντως πάνε γασιβοί από το Τρόδος. Μπρά τουλάχιστον έξω αυτό, κοίτα μπροστά μου με κασκόλτα Απόλλωνα.
1: Μπορεί να ξεκινούν από τα χωριά, μπορεί να είναι στις εξοχικές τους κατοικίες.
0: Καλύτερα να ξεκινήσετε νωρίς όμως.
1: Ναι. Ξεκινήσαμε ήδη ακροατές, πες τα τηλέφωνα μια φορά, Μαρία μου.
0: 22-472-372. Καλείτε για να αγωνιστείτε στο quiz. Ο Λούις έχει ερωτήσεις Champions League.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω ερωτήσεις τελικών κυπέλλου.
1: Μάλιστα. Ναι. Έχουμε τον Αντώνη, είναι έτοιμο εκεί. Κράτα τα ονόματα σας και τα λοιπά. Οπότε, Μαρία, σου δίνουμε τον λόγο να διευθύνεις, να συντονίσεις καλύτερα το quiz.
0: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
0: Με ποιον μιλούμε?
1: Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος.
0: Αγχωμένος για τον τελικό ή ουδέτερος?
4: Σαν πρωταθλητής, όποιος θέλει αυτό πιάσει.
1: Ωραίος.
0: Προβλέψη?
4: Όχι, δεν έχω προβλέψη.
1: Για τον τελικό του Champions League έχουμε προβλέψη?
4: Arsenal, επειδή... Βασικά, προτιμώ Arsenal, επειδή είναι λίγο παραπάνω πριν τέλει.
1: Α, οκ. Ωραίος. Έχεις προτιμήσει με ποιο θέλεις να παίξεις?
4: Δεν έχω προτιμήσει, ποιος να είναι.
1: Έχει κύπελλον Κύπρου και Champions League τότε.
4: Κύπελλο Κύπρου.
0: Κύπελλο Κύπρου. Λοιπόν, επειδή με την Ομόνια, να το κάνουμε μια εύκολη. Α, τι κέρδιζουν εντάξει.
1: Έχουμε τώρα κουπόνια από Κόσμο Sports Park και por favor. Και δεν ξέρω αν άφησε τίποτε πίσω ο Λιολάρης άλλον στην επιστροφή του θα ζητήσουμε, αλλά σίγουρα έχουμε εγκόζο 50 ευρώ και por favor 50 ευρώ δώρο κουπόνια. Να πάτε να φάτε.
0: Λοιπόν, φίλε Κωνσταντίνε, θέλω να μου πει ποιο ήταν ο παίκτη που δέχτηκε κόκκινη κάρτα στον τελικό του κυπέλλου ανάμεσα σε Ομόνια και Εθνικό Άχνας το 21-22.
4: Στο πρώτο λεπτό, νομίζω, στο πρώτο μεντάλεπτο, να δούμε, ήταν ο Σεχού.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Εύκολο. Μπαίνει στην κλήρωση.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Όχι εύκολα ή βρέντο εννοώ, δεν είπα κάτι.
0: Ναι, ναι, θυμάται, μπράβο.
1: Στο πέντε που ήταν, αν θυμούμε καλά.
4: Ναι, ήταν πολλά γλυρό. Ευχαριστώ πολύ, καλή
1: συνέχεια.
4: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Έχουν και τρίμερο.
0: Έχουν και τρίμερο.
1: Απάντα
0: το Αντώνη Ανδρέας. Καλό μεσημέρι.
1: Ο χαμός γίνεται. Έπεσε το τηλεφωνικό κέντρο. Είμαστε ένα αέρα. Ναι, γεια σας. Να μην κουραζέτε. Ναι, γεια σας.
5: Ναι, χαίρετε.
0: Χαίρετε. Είστε ο.
5: Είμαι ο Άγγελος, ο παδός του Απόλλωνα, ετοιμαζόμαστε να πάμε στον τελικό.
0: Πώς είναι οι δρόμοι, πού είσαστε, όλα καλά?
5: Είμαι Μακαρίου, αν ξέρετε, και αν είπουν η Pizza Hut, τα Café Paris.
0: Μάλιστα, πάμε καλά. Πάμε καλά, εντάξει.
5: Είμαι φίλος με τον Λουίν, κανονίσαμε και πήγαμε και δάμε και μάτσι του EuroBasket, αν με θυμάται, κανονίσαμε στο Instagram.
1: Ναι.
5: Έχει ανοιχτή πρόσκληση να έρθει όποτε θέλει, λέμε σο.
1: Θα είμαι, λέμε σο. Νο...
5: Και η Μαρία εννοείται.
1: Ναι, θα είμαι, λέμε σο.
0: Και ο Ανδρέας Γιωργαλάς που μαζί μας, αν θέλεις να έρθει ο Ανδρέας.
5: Έλατε όλοι καλοί, χωρούμε.
6: Εντάξει, ο Λουίς είναι και πολύ καλός.
1: Αλλά χωρί.
5: Είναι καλός. Ναι, ο Λουίς,
6: είχε πολλά κακά, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε μια άλλη φορά, θέλεις. Με ποιον μιλούμε, επειδή τώρα έβαλα ακουστικά.
0: Ο φίλος Άγγελος.
6: Γεια σου, Άγγελε μου, πώς είσαι?
5: Καλά, ευχαριστώ.
1: Με ποιον θέλει να παίξεις?
0: Παντός του Απόλλωνα.
6: Να σηκώσουμε.
5: Με τον Λούι.
6: Ξανασκέφτου το.
5: Όχι με τον Λούι, ο Λούις, είπα σου. Έναν κακό μόνον έχει.
1: Πες μου τι είναι.
5: Αλλά κανένας είναι εν τέλειο.
1: Άγγελε, πες μου έτσι, θα πάμε Champions League τελικούς. Και θα σε ρωτήσω ποιος τελικός είχε τα περισσότερα γκολ από το 1992 και μετά που μετονομάστηκε το κύπελλο πρωταθλητριό σε Champions League στο σύνολο χωρίς την παράταση.
6: Δύσκολο.
1: Είναι τόσο δύσκολο. Είναι τους πιο iconic τελικούς. Για να βοηθήσω και λίγο τον Άγγελο.
5: Δεν είμαι σίγουρος. Να πω το... Τούτο μου έρχεται πρώτο μες στο μυαλό, το Bayern Dortmund.
1: 2-1 ήρθε και. Πιο πολλά γκολ.
5: Πιο πολλά γκολ.
1: Σκέφτεται ένα iconic score. Κωνσταντινούπολη, έτσι αν πρέπει να βοηθήσω λίγο.
6: Ας πούμε που ήταν, μπορεί να ήταν και...
5: Λίβερπουλ Μίλαν.
1: Μπράβο. Μπράβο ρε φίλε.
5: 3-3.
1: Ωραίος, 3-3.
0: Μπράβο.
1: Έφερες στο κουρίνο Γιώργαλας.
5: Απίστευτο
6: ότι πιάσαν γίνον
5: το Champions League
6: Liverpool.
5: Νομίζω
6: είναι ξανά. Αγγέλε, δε το Untold για τη Liverpool που το Netflix λαλεί το story, είναι πολύ ωραίο.
5: Να το δω. Φυσικά έγιναν πάρα πολλά ντοκιματέρια
6: τούτο. Τούτο είναι ωραίο. Μιλάω ο Τζέραντ, μιλάω Καράχερ, ενώ ο Μπενίτεθ. Και τώρα που είμαστε σε την κατηγορία, δες και το άλλο με το Βάρτι. Γίνονται πολύ ωραίο.
5: Να το δω, είδα τα, βλέπω τα τότε μες στο Netflix, τώρα πιέν τελευταία ήταν το Ροναλτίνιο, ήταν ο Φίκο, ήταν ο...
6: Το Ροναλτίνιο δεν τον είδα ακόμα, είναι καμά κέφι νότο ακόμα.
1: Είναι λίγο κέφι για όδης τώρα.
6: Ναι, ναι.
5: Ναι, νομίζω δεν ήξερα τώρα με το Μουντιάλ αυτά κάνουμε.
1: Να δούμε, σιγά σιγά. Εντάξει, Άγγελε, ευχαριστούμε.
5: Εχάρηκα που τα είπαμε.
1: Και εμείς.
0: Καλά να περάσεις.
5: Εντάξει, γεια σας, και πίσω απ' το κύπελλο να φέρουμε λέμεσο.
6: Τώρα να γίνει ο τελικός. Επίαν, επίαν προεδρικό, στείλαμε τους προεδρικό.
1: Θα δούμε τότε, πότε να
5: ξάρτε.
0: 22-4-72-3-72. Καλείτε. Α, έχουμε. Α, τέλεια. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Είσαστε νό.
7: Λουί, θέλω στίκερα υπόψη σου.
1: Μα ρε φίδια, έλα σου πω. Κι αν είσαι τηλέον, εγώ έχω στίκερ, τσον έχεις εσύ. Αφού ούτε εγώ έχω ούτε εσύ.
7: Να παγάλα πότε να τα στείλω, ρε φίλε.
1: Είπα μας λίγη υπομονή, φαντάζομαι μεγάλη ζήτηση.
7: Θα πω κι αν είσαι να γίνει ο τελικός του Μουντιάλ.
1: Σφίχτου να δούμε τον τελικό.
7: Αχ, Παναγία μου, Παναγία μου. Δεν μου κάνουμε την παιδιά καλύτερα.
1: Καλά, είμαστε καλά.
7: Καλώς τον παιδιά. Να μου παίζουμε σήμερα.
1: Έχει Champions League και τελικό κυπέλλου Κύπρου. Για λέγεις και παίρνεις.
7: Όχι, Champions League.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, φιδία. Ποιο είναι ο σκόρερ, ο γυρεότερο, α πούμε, μεγαλύτερο σε ηλικία σκόρερ στην ιστορία των τελικών του Champions League. Απλά σου ένα στοιχείο, σκόραρε σε ηλικία. Συγχαρητήρια.
7: Ένα 0 στο 1.
1: Όχι, όχι, 3-2. Ήταν το 3-2 νομίζω που έβαλε Μαλτί. Ήταν το πρώτο.
7: Ένα 0 στο 1.
1: Τίποτε, δεν έχει. Εντάξει, δέχουν.
6: Με κλείσα.
1: Εμπήγε στην κλήρωση.
7: Παιδιά, χαιρετώ, καλό υπόλοιπο.
0: Και σε εσά, καλό τρίμερο. 22-472-372 τηλεφωνική γραμμή που καλείται για να παίξει στο quiz μας.
1: Δεν τα συντονίζουμε κανένα Μαριβά.
6: Εμπέζετε η Μαριβά, ρε φίλε, βαστό, πράγμα είναι φοβερή.
1: Αρισκήσω.
6: Ναι, αρισκήσω πολλά. Τούτο ο συντονισμό τη, τούτο το κοφτό τη που έχει είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι,
6: συγγνώμη. Όχι, εννοώ το.
1: Επειδή κάνει φάτσα τη
0: έτσι. Έχουμε γραμμή, έχουμε γραμμή.
1: Ναι, συγγνώμη που διάκοψα.
0: Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι.
0: Το όνομα σα.
8: Είμαι ο Ανδρέας με την 29, να πω χρόνια πολλά στην ομαδάκα μας.
0: Σήμερα, σήμερα.
8: Ναι, ναι, 29 Μαΐου, ρε Μαρία.
0: Ναι. Συγγνώμη, διέφυγε μου η ημερομηνία. Πήγαμε, δε όλα καλά.
8: Χαροποιούσε μας βασικά το διάστημα όλων που συζητιέτουν πολλά 29 Μαΐου. Άρεσε και μας που διαλύθηκε από ακόμα συνέχεια την ημερομηνία.
6: Της Ομονίας στο πρόθλημα χάρη και στο φέτος.
8: Όχι.
6: Εντάξει, οκ, απλά θέλω να ρωτήσω.
1: Θέλει να συμμετέχει.
8: Χάρη και τον παπάς μας σου κάνει.
6: Κάμνη μου, ναι, συνήθως έτσι γίνεται.
0: Λοιπόν, θέλεις να παίξεις τελικό κυπέλλου και προερωτήσεις ή Champions League.
1: Extreme πράγματα τούτα.
0: Το λοιπόν, να σκεφτώ...
1: Να σκεφτείς ή να δεις.
0: Να σκεφτώ ποιά θα του κάνω.
1: Χτες έκαμε 40 ερωτήσεις, είπες μας.
0: Εντάξει, σημειώνουμε τους νικητές.
1: Ναι, ο Αντώνης.
0: Α, σημειώνουμε τους, τέλεια.
1: Ναι, αμέν, έχει ασφάλεια.
6: Αντώνιο.
1: Είναι Αντώνης ο Ρέμος και Αντώνης ο Κυπριανού, είναι εσύ άλλος.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις.
6: Κάμε το δύσκολο. Με 29, κάμε το δύσκολο.
0: Ποιος σκόραρε το νικητήριο γκολ της Ομόνιας στον τελικό κόντρα στην ΑΕΛ όταν κέρδισε με ένα 0.
6: Ποια χρονιά ήταν το?
0: Ήταν το τελευταίο της. Τελευταίο της κυπέλλου.
6: 22-23.
1: Δεν καλά σου κα.
0: Έλα, σκέφτε λίγο.
1: Σκέφτε έναν κολτσί.
0: Ναι.
8: Δεν μπορεί να λούσαν το... Και μου πιάνε πολύ Ολυμπιακό.
0: Μια άλλη ομάδα από την Ελλάδα.
6: Ναι, όχι, είσαι δωστός, είσαι δωστός. Μαριβάς παίρνεις ο Ιρανός.
0: Εντάξει,
1: δεν ξέρεις μια άλλη ομάδα.
6: Ναι. Α, δεν θυμίζω το. El alumno, ve más,
1: o
6: Kari.
1: Asarifat.
6: Bravo, Andrea.
1: Πού δεν σκέφτηκε να είναι
6: όντως πράγμα. Βοήθεια του κοινού να
8: είσαι. Εθιμήθηκα τώρα ξαναπιέν τον νους μου τώρα πίσω στην Περσία να τα θυμήθηκα.
1: Ήργαλας που έφκανε αγωστικά. Έφκανε αγωστικά και μιλάσω Ήργαλα.
0: Ενώ μη σαν να πει από ήρθε που μια ομάδα στην Ελλάδα τον Ολυμπιακό αλλά ήρθε από την ΑΕΚ, ναι. Που την ΑΕΚ που ήρθε στην Ομόνια.
6: Είναι
0: από
6: Ολυμπιακό που ήρθε.
0: Που την ΑΕΚ.
1: Ήταν πρώτα ΑΕΚ και μετά Ολυμπιακό νομίζω.
6: Εντάξει.
1: Ένα κάνουμε Google, να
0: δούμε. Ολυμπιακό πρώτα μετά ΑΕΚ.
6: Έχει δίκιο, είναι ο Γιώβετης που ήρθε με Ολυμπιακό.
1: Ναι. Έτσι είπα συνήθως, μα θυμίζα η πορεία σου.
8: Και ο Γιώβετης που τα ρούσα.
1: Ωραίος. Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Καλή συνέχεια.
6: Συνεχίζουμε,
1: έχουμε
6: τζαλούς.
0: Έχουμε γραμμή. 22-472-372 τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο.
1: Κατεβάσεις την άλλη.
0: Έχουμε ένα κροατή.
1: Τη VIP γραμμή είναι κατεβάσεις. Ναι, παρακαλώ.
0: Πάμε.
1: Καλύφκεν τον το κενό, λέει μου ο Βιόλας. Ναι.
9: Χαίρετε, Εμίλιος.
1: Γεια σου, Εμίλια, τι γίνεται.
9: Τι γίνεται, χωνεύσαμε τη...
1: Μα χωνεύκετε.
9: Τη Σεφταγιάννης Κυριακής.
1: Α,
9: και πάμε στους τελικούς.
6: Τι ομάδα αν είσαι, Εμίλια.
9: Τι ομάδα είναι, Αντρέα Γιοργαλά, για να χωνέψα.
6: Δεν ξέρω εγώ. Παναθηναϊκός.
1: Άντεξε αφού.
6: Κύπρο.
9: Η Κύπρο είναι μετά από.
6: Γιατί.
9: Είμαι έναν κακό αντίτυπο του Λούι.
6: Όχι, εντάξει, αποχωρώ. Αν είσαι και κακό και αντίτυπο του Λούι, εγώ αποχωρώ που είναι εκπομπή και κλείστε.
1: Μα είναι σου έχει και έτσι είχαμε σε καλέσεις την εκπομπή.
6: Μου λέει αλήθεια, για καλόν τρίμερο.
1: Bye. Bye, bye.
10: Κακό είμαι γιατί ο Λουίς δεν πιάνεται.
1: Άντε ρε παιχταρά μου.
0: Και Manchester United δηλαδή.
1: Μίλωσε ένα φόβο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλεις να παίξεις κύπελλο Κύπρου, να παίξεις Champions League.
10: Όχι, πάμε Champions League. Τώρα πόσο είναι να παίχτει το κύπελλο, δεν ξέρω.
1: Ένα παίχτει, ένα παίχτει.
10: Έδειξαν κάτι από το πίστες τώρα από μπρος μου.
1: Θέλω να μου πεις, Εμίλιε, ποιος ποδοσφαιριστής έδωσε τον τίτλο με το τελευταίο εύστοχο πέναλτι των τελικών του 2003 στο Old Trafford μεταξύ της Μίλαν και της Juventus. Το κέρδισε η Μίλαν στα πέναλτι σε μια συγκλονιστική μάχη τερματοφυλάκων, Ντίτα, Μπουφών κτλ. Και σηκώθηκε έπρεπε να σκοράρει η Μίλαν το τελευταίο πέναλτι, πιάσε την μπάλα ο συγκεκριμένος κύριος, την έβαλε στο σημείο και σκοράρει.
10: Τότε είχε Νέστα, Μαλτίνι, θυμούμε.
1: Έπαιρνε πιο μπροστά.
10: Ναι, εντάξει, τούτοι εκτελέσαν σίγουρα, αλλά δεν ήταν νομίζω ο τελευταίος.
1: Όχι, ο Κωνσταγούρτα εκτελέσαν και χάσαν το.
10: Ναι, ο Πίρλο ήταν στη Μίλαν τότε.
1: Ναι, ήταν.
10: Είμαι μεταξύ Πίρλο
1: ή
10: Σεφτσέγκο, νομίζω ήταν και Σεφτσέγκο εδώ. Μπράβο Σεφτσέγκο.
1: Μπράβο ρε Εμίλιε, μπράβο. Ήταν πολλά γάλλη, α.
0: Ναι,
1: ήβρε
0: το
1: και ο φίλος ο
10: 65.
1: Συγχαρητήρια. Καλά περάσετε. Καλό τρίμερο.
0: Θα πάμε...
10: Φόρτσα
1: Πάφος.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να πάμε σε break.
0: Να πάμε σε break. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Bye, Emilio.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα έξω από το Προεδρικό τα μέλη της Φωνής των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάλεσε όλους να εργαστούν από κοινού, ώστε να αντιμετωπιστεί η πρόκληση του αφθόδους πυρετού. Την Τρίτη θα έχει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέρ. Η Ουάσιγκτον απορρίπτει τον ισχυρισμό. Λάμψη αστέρων στο απογευματινό meeting Στίβου στο Τσίριο Στάδιο. Το παρόν τους θα δώσουν οι Ελλαδίτες Ολυμπιονίκες Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότιο-δυτικά, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 20 στα νότιο-ανατολικά και στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY στον Κάτω Κοτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
5: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου, Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά, 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ωραίοι προϋποθέσεις.
7: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat ThermoSystem.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat ThermoSystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις.
17: Isomat ThermoSystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
19: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Pressing. Λουίς Νικολάου είναι στο στούντιο.
1: Είμαι, νομίζω, Μαρία. Θα έρθει. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το quiz.
1: Έχουν κερδίσει όλοι μέχρι στιγμή.
0: 22. Έχουμε, ναι, έχουν κερδίσει όλοι. Πάμε τα πολλά καλά.
1: Θα γίνει
0: είναι και σημαντική ημέρα, είπαμε. Σήμερα τελικός κυπέλλου. Ο οποίος θα διεξαχθεί. Ναι.
1: Μόνο εμείς παίζουμε μάπα.
0: Παρά την ανησυχία που υπήρχε τις προηγούμενες ώρες, προς το παρόν δεν προκύπτει κάτι ανησυχητικό.
1: Σας ελπίζω ότι θα πάνε καλά.
0: Προσοχή στους δρόμους, προσοχή στους δρόμους όσοι θα έρθετε στη Λευκοσία.
1: Και να πάνε καλά και οι άνθρωποι να λυθούν και οι υπαρξίες που υπάρχουν στους δημοστρώσεις.
0: Δίνω ξανά την τηλεφωνική γραμμή.
1: Μπράβο ρε Μαρή μας.
0: 22-472-372.
1: Ναι.
0: Και στέλνω Σωκράτου στο στούντιο.
1: Θα ανοίξω μικρόφωνο.
0: Όχι για μας.
1: Όχι για μας, σε λίγο.
0: Για να διεκδικήσετε κουπόνια από Κόζο.
1: Κόζο Sports Bar και por favor. 50
0: ευρώ. Κόζο και por favor, 50 ευρώ. Απαντήστε απλά σωστά στις ερωτήσεις που θα σας κάνουμε.
1: Που
0: θα
1: έχουμε,
0: πάρετε
1: ναι.
0: Το τηλέφωνο. Δεν έχουμε κάτι ακόμη. Όχι. 22-472-372.
1: Καμιά 372. Φορά, Αντώνη, ξεχάνει τη γραμμή ο Βιολάρης είναι κάτω. Και αν δεν μας διαθρώει, παίζει του.
0: Εσύ προβλέψεις για τον τελικό κυπέλλου.
1: Τελικό κυπέλλου βέβαια παράταση.
0: Παράταση, πάτε, νομίζω έτσι. Εγώ.
1: Ναι, 2-2 ας πούμε, όμως με γκολ.
0: Έχω ένα κουράτη.
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Δεν σας ακούμε.
0: Πάμε ξανά.
1: Όχι, δεν είναι. Να το αλλάξει.
0: Έπεσε η γραμμή.
1: Μπορεί να έχει κάποιο θέμα, φίλος, μπορεί να σε βάλει μιούτ. Να ξαναπάρει ο φίλος.
0: Ξαναπάρει ο φίλος. Παράταση με γκολ.
1: Ναι, βλέπω 2-2, ας πούμε, έτσι βλέπω πολλά γκολ.
0: Ναι, είναι ομάδες που περιμένουμε να παίξουν τέτοιο στυλ.
1: Πιστεύω όμως ότι θα μπει καλά ο Απολλώνας, θα μπει με φόρα ο Απολλώνας. Αυτό το πιστεύω, ότι θα δούμε τον Απολλώνα έτσι λίγο να μπαίνει δυνατά. Ευχηθούμε να έχουμε γκολ. Ναι, παρακαλούμε. Γεια σας.
2: Ναι, τον ακούμε.
1: Ναι.
0: Τώρα σας ακούμε.
2: Χαίρετε, γεια
0: σας. Χαίρετε, το όνομα σας.
2: Χρυσάστος είμαι.
0: Ο Χρυσάθος.
1: Πρώτη φορά μένεις Χρυσάθε.
2: Ξανά και θα ακούω μια φορά πριν διόνια.
1: Α, επειδή είναι ιδιαίτερο το όνομα, δεν το θυμούν, αλλά...
2: Όχι, μαζί με τον μικρό το χαράλα μας, είμαστε καρά.
1: Μπράβο, μπράβο. Σωστό. Τι διαγωνισμό θέλεις να ρίξεις, τι διοργάνωση, Κύπελλον Κύπρου ή Champions League.
2: Αλέξω Κύπελλον Κύπρου.
1: Με τη Μαρία.
0: Μάλιστα. Χρυσάθε, τι... Αν δεν θέλεις μη μας πεις βέβαια, αλλά τι ομάδα υποστηρίζεις, για ξέρω έτσι αν σου διορθώσει. Ανόρθωση. Να βρούμε κάτι για ανόρθωση. Ανόρθωση.
2: Πώς ήταν η τελευταία φορά που πήγε
0: θα εντάξει, εντάξει. Να σε ρωτήσω για την έτερη ομάδα της Αμοχωστού, εντάξει.
2: Ναι.
0: Πότε κατέκτησε το κύπελλο. Ναι.
2: Το 90-91 ήταν τζιντή χρόνια.
0: Μπράβο. Πολλά καλός ο Χρυσάθος. Ρε θυμάται.
1: Μπράβο Χρυσάθη.
0: Μπράβο στο Χρυσάθο. Μπαίνει στην κλήρωση. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλά περάσεις. Ευχαριστώ.

0: Είσαι πολύ αυστηρή με το.
1: Οπότε τελικό είναι ο Champions League μαζί μας όμως. Arsenal Paris.
2: Κοίτα,
0: επειδή να είμαι στο event του City of Dreams με τον Αλεσάνδρο Νέστα.
1: Ναι.
0: Ένα περιμένω και την άποψη του Αλεσάνδρου. Να δω τι είναι να πει.
1: Τι πιστεύεις?
0: Πιστεύω είναι ο πιο βαρύ. Αλλά έχουμε πολλούς φίλους με την Arsenal δάμε στην εκπομπή. Ακροατές, δεν θέλω να τους στεναχωρήσω.
1: Ναι.
0: Έχουμε ακροατή.
1: Έχουμε ακροατή. Καλό μεσημέρι.
0: Ναι, γεια σας.
3: Χαίρετε.
0: Το όνομα σας?
3: Αντώνης.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Αντώνη, θέλεις να σου κάνω μια ερώτηση για το κύπελλο ή για το Champions League?
3: Πάμε κύπελλο.
1: Από ελκά προτιμήσει. Λοιπόν.
3: Το σε βάλε να σου πω το τελευταίο γκολ με την πορεία μου κάτι σαν το πρόδωσε.
1: Όχι. Λοιπόν, πούντα από ελ. Να το...
3: Να πεστήσω.
0: Πούντο.
1: Λοιπόν, εντάξει, κάτι λίγο δύσκολο. Οπα. Αλλά μπορεί να θυμάσαι.
0: Να το βοηθήσω, για να βοηθήσω, δεν ξέρω τι ρωτήσω.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο.
3: Έπαιξε το αγώνα στον τελικό να το βρω 90%.
1: Πόσες φορές ήρθα αντιμέτωποι σε τελικό Ομόνια και από ελ?
3: Τρεις.
1: Μπράβο.
0: Κουπί.
1: Μπράβο.
3: Να σου πει ένα σκόρε να κερδίσω σίγουρα, por favor.
0: Άντε ρε, πέτα, αν τα πεις να κερδίσεις.
1: Εμένα δεν τα έχω μπροστά
3: μου. Το πρώτο πρέπει να ήταν 67, θυμούμε.
0: Ναι.
3: Ακριβώς. Το δεύτερο ήταν 2-0 με Αλέφανδον προπονητή. Έβαλε το πρώτο γκολ, ήταν 2-0. Έβαλε έναν Φασουλιώτη στο δεύτερο.
0: Σε έναν Τιμοθέου. Όχι ο Τιμοθέου, ο Άντρος Σωτηρίου.
3: Ο Άντρος, ναι. Ο Κάτσος.
0: Ο Κάτσος, ναι.
3: Το άλλο εχάσαμε 4-2, βάφτισε μας ο Ράουφμαν.
0: Χάσαμε. Με το κύπελ. Α, πρέπει να πιάνει τώρα. Πάμε, ναι. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε, παιδιά.
1: Γεια σας.
0: Το όνομα σας?
4: Μάριος.
1: Μάριος.
4: Γεια σου, Μαριβάς.
1: Γεια. Τι κάνουμε?
0: Ξεκίνησαν οι κολλητής Μαριβάς.
4: Μια χαρά.
1: Οι κολλητής Μαριβάς.
4: Είμαστε δύο σήμερα.
1: Είμαστε δύο. Λείπει ο τρίτος.
0: Λείπει ο Βιολάρης.
4: Λείπει ο Βιολάρης.
0: Πρέπει να φέρει το κύπελ του Champions League.
4: Λοιπόν, ό,τι θέλεις.
0: Εσύ. Πού νιώθεις πιο άνετα, Κύπρο ή Τσάκη?
4: Εντάξει, ξέρετε ότι κάθε φορά, είπαμε, είναι ώρα του φαΐου, αρέσκει μου το φαΐ είναι εμένα.
0: Εν έχουμε, εν παίζουμε quiz.
1: Έχουμε κύπελο Champions League, ό,τι θέλεις.
4: Champions League. Αν τα καταφέρω.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στο φίλο.
0: Μάριε.
1: Εύκολη, να.
4: Ναι.
1: Εύκολη.
0: Ποιες ομάδες βρέθηκαν στον τελικό του Champions League όταν αυτός έγινε για πρώτη φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο τη σεζόν 93-94?
4: Στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Στην Αθήνα, ναι. Πολλά iconic τελικός.
4: Αυτό να είναι. Χασάμε που χέρι.
0: Ζήτησαν και εύκολη την παρέμβαση.
4: Μπορεί να είναι εύκολη, αλλά...
0: Εντάξει, για να σου λέω ότι είναι εύκολη σημαίνει ένα iconic ομάδες του Champions League.
4: Εικόνικο ομάδες, 93-94.
0: Ναι.
4: Ρεάλ.
1: Όχι.
0: Γειτονιές.
4: Εντάξει.
0: Να σου πω το σκορ.
4: Μπαρτσελώνα Μίλαν.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Μίλαν Μπαρτσελώνα. Μίλαν Μπαρτσελώνα 4-0 η Μίλαν.
4: Ήταν τότε που είχαν την τριάδα ακόμα, τους Ολλανδούς.
0: Μπράβο ρε φίλε, σωστός. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε που πήρες.
0: Μπαίνεις και εσύ στην
1: καλά περάσεις.
0: Γίνεται χαμός. Εντάξει, φαίνεται η διαφορά άμα είναι ο Αντώνης στον ηχοληψία.
1: Ναι, παρά Βιολάρης.
0: Κουμαντάρει γραμμές.
1: 22-472-372.
0: Έχουμε ένα άλλο.
1: Καλείτε για να σας κάνουμε ερωτήσεις και να μπείτε στην κλήρωση για κουπόνια, por favor.
0: Και Κόζο Sports Bar, ναι, θα έχει και Μουντιάλ τώρα. Θα δείχνει το Por favor Mundial τα πρώτα παιχνίδια. Οπότε μπορείτε να πάτε να δείτε και να φάτε εκεί. Ναι, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Είστε ο Πράσινο Πίκρη.
0: Πράσινο
1: Πίκρη μου, Γουλαγιο Λουί.
0: Πράσινο Πίκρη μου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Τι θα ήθελε να
0: ασχοληθεί?
1: Ναι.
5: Αντί καλού ήμουν σωρί για την ερωτήση, αλλά έχει κατηγορίες σήμερα, να πρέπει να μας πεις αν έχει κατηγορίες.
0: Αν είναι κατηγορίες είναι η ζωή μας, λαλό κάθε μέρα. Είναι παίζουμε τελικό κυπέλου ή τελικό Champions League. Τελικό κυπέλου
5: ή τελικό Champions League.
0: Την κατηγορία είναι το εσύ.
1: Κύπελο ή Champions League.
0: Κύπελο ρωτάει η Μαρία, Champions League ρωτώ εγώ.
5: Εντάξει, αλλά είναι τυχές οι χρονολογίες.
0: Ναι, μπορεί να σου πες οτιδήποτε. Εντάξει, εγώ προσπάθησα να είμαστε που το 92 και μετά, για να είναι λίγο πιο επικαιρό.
5: Εντάξει. Τελικό κυπέλου Κύπρου.
1: Τελικό κυπέλου Κύπρου.
0: Με Μαρία Βάση.
1: Λοιπόν, ο πράσινος πίκρης που υποστηρίζει την Ομόνια, να του κάνουμε κάτι σχετικό. Νομίζω το κάτω όμως τις καλές της Ομόνιας. Εκτός αν θέλεις να μας πεις, να μαντέψεις, πόσες φορές βρέθηκες σε τελικό κυπέλου η Ομόνια συνολικά.
5: Εντάξει, ένα πώς το περίπου, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Δικαιούσε ένα λάθος πάνω, ένα λάθος κάτω, ένα αριθμό.
1: Να σε βοηθήσουμε.
5: Αν πούμε ότι έχει νομίζω 17 κατακτήσεις, ναι 17, νομίζω 17 φορές έπιανε.
1: Νομίζω ναι, πρέπει να το
5: βρω. Άρα αν πούμε ότι έχει 17 κατακτήσεις, αν σκεφτούμε ότι μπορεί να πει
1: 16 κύπελα, 16 κύπελα.
5: 16 που είναι, ναι. 16, εντάξει, sorry.
0: Έτσι εσύ.
5: Δικαιούμαι έναν πάνω έναν κάτω, είπε ο Λουίς.
0: Ναι, γιο σου ότι έναν κάτω.
5: Το έναν τρίτο, περίπου ανάμιση τρίτο, βασικά το ένα δεύτερο των κερδισμένων κυπέλων,
1: ναι.
5: Μπορεί να ήταν χαμένη, να ήταν χαμένη τελική, είναι αναλογή που κάνουμε στο νου μου τώρα, άρα 16 και 8, πάμε 32, που 32 μέχρι 34 κάπου για μέ.
0: Μ' αρέσει πολλές φορές.
1: Μείνε ο τσαμέ και εγώ να σου πω ότι κέρδισε παραπάνω
0: που
1: τσιούς που έχασε. Οπότε έκαμε λίγα μαθηματικά.
0: Η ράδια στο 31.
5: Γι' αυτό έβαλα ότι πρέπει να είσαι, ας πούμε, αν κέρδισε παραπάνω από την που έχασε.
0: Ναι, άρα είσαι κάτω από 30.
1: Δηλαδή,
5: είμαι κάτω από 30, άρα πάμε σε 20.
0: Τσέντζι Ομόνια, πόσους να χάσει.
1: Πόσους είπες?
5: Εντάξει, σχετικό 8-29. Πάς το 28, για μέ.
0: Να δω εγώ το 24 και αρίζω μαζί.
5: 25.
0: Πώς είσαι? Πρέπει να χάσει, δεν πειράζει. Είναι ο πίκρης.
1: 24 φορές. 24 συμβαίνει.
0: 24
5: συμβαίνει. Έχασα. Εγώ η φορά.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Ευχαριστούμε. Καλά περάσεις. Ωραίο.
0: Είναι ο πρώτος που έχασε.
1: Ωραίο. Εντάξει, ναι, μα για τα 16 κύπελλα να βρεθήκαν 24 φορές σε τελικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλώς.
1: Ναι.
0: Είναι 64.
1: Όχι, 60.
0: 24 φορές που πήγε 16 που το πιάνε 64, νομίζω.
1: Ναι, είναι χασεν τους μισούς τελικούς. Να υπερεξιόν,
0: αν έκαμε λάθος. Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, χαίρετε.
2: Κουτσομπολίστικος ρεπόρτερ.
0: Έλα, παιχταρά μου, ακούω το τελευταίο κουτσομπολιόν της πιάτσας.
2: Ομόνια.
0: Τι?
2: Ομόνια. Θέλω να πούμε ο Μαρινάκης του Δημήτριάδη.
0: Χωρίς να βρίσεις.
2: Σίγουρη κουβέντα.
0: Χωρίς να βρίσεις όμως.
2: Χωρίς να βρίσω.
0: Ναι, πέμασα, άτι.
2: Όχι, δεν ξέρω.
0: Πέμασα το όνομα σου εκτός που το κουτσομπολιστικός ρεπόρτερ.
2: Θα μπεις, Χαράλαμπος.
0: Χαράλαμπος.
1: Γεια σου, Χαράλαμπος.
0: Θέλεις να παίξεις, τι ομάδα είσαι, Ομόνια νομίζω.
2: Ομόνια, αλλά χάζω γίνεται να παίξω Ρολάν Γκαρός.
0: Ρολάν Γκαρός γίνεται, θέλεις να ξέρεις Ρολάν Γκαρός, μπορείς να παίξεις αυτή. Πέμουν
2: καλά.
0: Ναι. Θέλεις να ξέρεις Ρολάν Γκαρός.
2: Ναι.
0: Πόσες ήττες έχει στο Ρολάν Γκαρός
2: Απόναγιο.
0: Ο Ραφαέλ Ναδάλ.
2: Μασίνολο στην καριέρα του.
0: Ναι.
2: Να πω over ή under.
0: Πέει ένα νούμερο να δούμε.
2: Πλην πέντε, πλην στην πέντε.
0: Ναι.
2: Να μην έχει 12.
0: 12. Έχασες. Έχασες δύο φορές που τον Τζόκοβιτς και μία φορά από τον Σόντερλινγκ. Αλλά εντάξει.
2: Μα μόνο.
0: Ναι. Αλλά δεν πειράζει. Ο Τζόκοβιτς είναι ο μοναδικός που κέρδισε δύο φορές.
2: Δικαιούται το φέτος.
0: Δικαιούται το. Τώρα που αδειάσαι το ταμπλό, δικαιούται το η αλήθεια.
2: Να μου πάθει ο Σίνερ. Κράμπες.
0: Ο Σίνερ Κράμπες πειράζει από τούτο.
2: Τώρα τι
0: γάτσε. Να σε καλά, φίλε.
2: Έγινε.
1: Καλά περάσει.
0: 970 το ήξερε το.
1: 22-472-372. Οι τηλεφωνικές γραμμές. Φίλος 718. Θυμάσαι την ημερομηνία του παιχνιδιού.
0: Ναι, 4 φορές που είχα την ομάδα, απλά το ορθώ.
1: 4.
0: Ναι, αλλά πάλι ήταν εκτός όμπρος.
1: Κάμε μου ερώτηση.
0: Ποιος?
1: Αν θυμούμε την ημερομηνία Champions League Λιόν Αποέλ.
0: Θυμάσαι τι?
1: Ναι, εσύ δεν θυμάσαι.
0: 16 Φεβρουαρίου.
1: Μπράβο. Του?
0: Του 12.
1: Μπράβο. Θυμούμαστε τη φίλε 7-18.
0: 7-18 έπιαν το η Chelsea. Είμαστε άτυχοι στις σκληρώσεις. Ναι, παρακαλώ.
1: Έχουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε.
0: Έπαιξε.
1: Ναι. 22-472-372.
0: Ναι, άλλο. Εσύ τι είπα, μας εσύ. Μόνο εμάς ρωτάς.
1: Τι.
0: Ποιος να κερδίσεις το κυβέλλο.
1: Είπα σου παράταση. Έτσι, εγώ περιμένω γκολ. Okay. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι στα πέναλτι ο Απολλώνας έχει πλεονεκτήμα.
0: Ας σου ζητούσα έναν σκόρερ στον τελικό κυπέλλου Κύπρου και έναν σκόρερ στον τελικό του Champions League. Ποιος θα μου έλεγες?
1: Τελικό κυπέλλου, ένα μόνο, αφού είπα σου να πάνε παράταση. Έναν από την κάθε ομάδα.
0: Όχι ρε, έναν να βάλεις στον τελικό κυπέλλου. Θέλω έναν σκόρερ.
1: Ένα σίγουρα θα βάλει ο Μάρκες ένα.
0: Και στο Champions League.
1: Κβαρατσχελία.
0: Και έχουμε και γραμμή.
1: Και έχουμε και γραμμή.
0: Και έχουμε και χολύπτη μου που τονίζει ότι έχουμε γραμμή.
1: Καλό μεσημέρι. Χαίρετε.
6: Καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε?
6: Καλά εσείς?
1: Καλά και εμείς.
6: Γιάννης ονομάζομαι.
0: Γεια σου Γιάννη. Το όνομά σου το όνομα μετά. Τι ομάδα είσαι?
6: Προλάβατε.
0: Ναι. Τι ομάδα είσαι?
6: ΑΕΚ.
1: ΑΕΚ.
0: Ωραίος. Λάρνακας.
6: Λάρνακας.
0: Συγχαρητήρια για το πρόθλημα στον μπάσκετ.
6: Ευχαριστούμε. Το πρόθυλα μπάλας ποτέ να είναι.
0: Σιγά σιγά μην είσαστε που τον τούτε. Δεν τους
6: παραδυναϊκούς.
0: Δεν τους παραδυναϊκούς. Κάποτε ελέγχαν τον μπάσκετ, τώρα δεν το ελέγχω.
6: Ως που πιάμε σύνταξη, έχουμε να ακούσουμε.
0: Θέλεις να παίξεις τελικούς κυπέλλου Κύπρου ή Champions League?
6: Champions League.
1: Champions League.
0: Οι ακροατές του pressing είναι του Champions League. Ναι. Πρέπει να πεις αφού ακούω βιολάρι, ναι.
1: Ναι. Αν ήταν δάμε ο Νίκος, να το έστω να πάρε.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Πάμε.
0: Ποια ομάδα έχει χάσει τους περισσότερους τελικούς στην ιστορία του Champions League?
6: Στον άνθρωπο του Champions League. Λοιπόν. Μπαρτσελώνα.
1: Νομίζω πήγαινε έτσι σε άλλη χώρα. Σε άλλη χώρα.
0: Αλλάξε χώρα. Δικαιούσε
6: έτσι. Αλλάξε χώρα. Δικαιούμε.
0: Ναι.
6: Τσέλσι.
0: Ιουβέντους. Χάσε 5 φορές.
6: Ιουβέντους. Άγκυρο.
0: Να σε καλά, Βιλιο.
1: Καλή συνέχεια, καλά περάσετε. Προλαβαίνουμε ακόμα ένα. Προλαβαίνουμε, νομίζω.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Προλαβαίνουμε ακόμη ένα. 22-472-372, η τηλεφωνική γραμμή.
0: Πέτσε αμέσως, σταμάτητα.
1: Ασταμάτητα.
0: Ατραξιόν είσαι εκπομπή, είμαι αριβά. Βλέπεις τα μηνύματα, επειδή εγώ...
1: Ιουβέντους, Ιουβέντους, εύκολο. Βράνε την Ιουβέντους, α.
0: Ναι.
1: Ξέρον ύμνο είναι η Ιουβέντους. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, νεόφυτος.
1: Χαίρετε, κύριε νεόφυτε. Τι κάνετε?
6: Καλά εσείς?
1: Καλά είμαστε και εμείς. Χαλαρός ή έχεις άγχος για τον τελικό?
6: Χαλαρός για τον τελικό του κυπέλλου ή
1: του Champions League? Ναι, κυπέλλου, του κυπέλλου.
6: Μπα, Ομόνια, εγώ που θα μας κερδίσει ο καλύτερος.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Το νεοφύτος είναι εσύ, έλα, που την παθώνει, έτσι.
6: Έχω. Έλα, Ιόκα, θυμάσαι καλά, Λουίμ. Έλα, Ιόκα, έλα, ξέρω γιατί θέλει γενερό.
1: Ναι, ναι, καλό.
0: Βέβαια,
6: θα τα ακούω όμως, πείτε μου.
0: Θέλεις να παίξεις Champions League ή...
6: Η αλήθεια προτιμώ το Champions League, νομίζω έχω το παραπάνω.
0: Νιώθεις αυτό επίσης?
6: Fun fact, δεν έχουμε ώρα τώρα στον αέρα, αλλά μπορώ να σου πω όλους τους νικητές που έχουμε στον τελευταίο, αλλά άλλη ώρα.
0: Άλλη ώρα. Ναι, η αλήθεια έχουμε και αθλητικό δελτίο.
1: Άρα βάρτου
0: μια δύσκολη. Ένα μια δύσκολη.
6: Shoot.
0: Ποιος είναι ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει στην ιστορία των τελικών του Champions League?
6: Των τελικών.
0: Το έβαλε τον γκολ. Το
6: 95.
0: Ήταν να ρωτήσανε που ήταν 92 και πίσω ήταν 92 και μπροστά. Το 95 για να σε βοηθήσω λίγο. Ήταν 18 χρονών και κάτι. 19 παρά κάτι ημερών. Ήταν 18 χρονών και 327
6: ημερών. Εβοήθησες με αφάνταστα, αλλά οφείλω να ομολογήσω. Το ξέρω, όχι για να ευλογήσω τα γένια μου. Α σου πω ότι ο ζευγάρι του τελικού ήταν Άγιαξ Ιουβέντους.
0: Ναι.
6: Και ο σκόρερ ήταν ο Πάτρικ Κλάιφερτ, 1-0 ο Άγιαξ.
0: Άγιαξ, οκ. Ποιο είπε?
6: Ο Πάτρικ Κλάιφερτ.
0: Είσαι κύριος. 1-0.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Συγχαρητήρια και έτσι να σου ζήσει και το παιδάκι μου. Κάμνη, λέει φασαρή.
6: Δεν είναι τίποτα, είμαστε μέσα στο πλαίσιο. Είμαστε μια χαρά, και εκείνο και εγώ.
1: Καλά, περάσατε εδώ τρίμερο.
6: Παρομοίως και εσείς, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς. Λοιπόν, θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγα λεπτά. Και έπειτα επιστρέφουμε να συνεχίσουμε μέχρι στις 4. Quiz.
0: Quiz, δεν σταματάμε. Δεν σταματάμε. Έχουμε πόσες νικητές μέχρι τώρα, Αντώνη, 10, 12.
1: Ναι. Λουί, το τρίμερο.
0: Λεμεσό.
1: Λεμεσό.
0: Λεμεσό, ναι.
1: Ναι.
0: Αλεσάνδρο Νέστ.
1: Αλεσάνδρο Νέστ. Είσαι χαρμένος, εννοώ.
0: Ναι, είμαι, ναι, είναι από τους αγαπημένους μου παίχτες ο Αλεσάνδρο Νέστ. Θα τον γνωρίσω. Πριν που γνωρίσα τον Καν, η αλήθεια επειδή δεν ήταν μες στο... Είμαι στο φαν ζόουν.
1: Ναι.
0: Ενώ τούτος Νέστ ήταν μαρκάρει ο Γιωβάνι Σερο, είναι ρωτήσει εντός
1: της Μίλαν στην Ιταλία.
0: Μίλα, Λάτσιο και μετά πήγε Μίλα.
1: Όχι ρε, εσύ ρε.
0: Μη με Μίλαν, ναι. Ναι, έχω και φανέλα και ξέσα τη σπίτι να πάρω την υπογράψη.
1: Ναι.
0: Να πάρω πέντε φανέλα και εγώ είναι πειραδί.
1: Να πάει στα μικές. Σεκόντα. Διαφημιστικό να επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο μεγάλος τελικός του κυπέλλου Coca-Cola διεξάγεται στις 7 απόψεις στο Γασίπι, με τον Απόλλωνα και την Πάφο να διεκδικούν το τρόπαιο και παράλληλα το ευρωπαϊκό εισιτήριο που οδηγεί στο Europa League. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από το κανάλι του Α. Ο Απόλλωνας στοχεύει στο 10ο κύπελο στην ιστορία του, εκτός Ιβούρος, Διουντού και Σπόλγαριτς. Δύσκολα θα είναι διαθέσιμος ο Σμέρχαλ, υπολογίζονται Μαλεκίδης και Γκασμπάρ. 9.000 φίλοι της λεμεσχενής ομάδας θα δώσουν το παρόν τους στο Γασιπί. Να συνδυάσει την τρίτη σερή παρουσία της σε τελικό με την κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου στην ιστορία της, επιδιώκει Πάφος. Μοναδικοί απόντες η Σέμα και Σούνιτς, γύρω στις 6.500 φίλοι της παφιακής ομάδας, θα βρίσκονται στην Ανατολική και στο Βόρειο Πέταλο. Εξέλιξη στην ανόρθωση, καθώς καταβλήθηκε σήμερα το ποσό των 350.000 ευρώ από την ενδιαφερόμενη ομάδα τόμων με επικεφαλής τον Σαβακουμή, η οποία αναμένεται να αποτελέσει και τη νέα διοίκηση. Πιθανό το ενδεχόμενο να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και μέλη του παρόντος ΔΣ, όπως ο Αντώνης Χιλιμίνδρης. Θα συνεχιστούν οι συναντήσεις των δύο πλευρών και τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, συμφωνία εμπιστευτικότητας είχε υπογράψει η ανόρθωση με Ρώσους επενδυτή, με το θέμα του πάντως να είναι τη δεδομένη στιγμή στάσιμο. Εταιρεία εκ των υφιστάμενων χορηγών της ανόρθωσης θα προχωρήσει σε συμφωνία με την νέα διοίκηση για μετονομασία του Αντώνης Παπαδόπουλος. Οριστικά παρελθόν πρέπει να θεωρείται ο Μάουρο Καμορανέζη. Όπως μετέδωσε ο Sport FM, προκύπτει οριστική συμφωνία ανάμεσα σε ΑΚ και Κώστα Πηλέα, με την ανακοίνωση της απόκτησής του να αναμένεται τις επόμενες μέρες. Αναμονή για την απάντηση του Πονς, ο Μάουρο Καμορανέζη στην λίστα των υποψήφιων προπονητών. Στις 22 Ιουνίου αρχίζουν τα εργομετρικά στην ΑΕΚ, ενώ από τις 29 Ιουνίου μέχρι και τις 11 Ιουλίου η ομάδα θα βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση ανάμεσα στην εταιρεία, το Σωματείο και την Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΠΟΕΛ με τον Κύπριο επιχειρηματία Σάβα Λιασί, όπου και έγινε ενημέρωση σε σχέση με το πλαίσιο πιθανής συμφωνίας. Η τελική πρόταση εκ μέρους του κ. Λιασί αναμένεται να κατατεθεί αργότερα σήμερα. Από εβδομάδες αναμένεται να προκύψουν εξελίξεις στην Ομόνοια με τους ποδοσφαιριστές των οποίων λήγουν τα συμβόλαια και τους έγινε πρόταση για ανανέωση. Πρόκειται για τους Σεμέδων, Τιουγκού και Μάριτς. Στα Γερμανία, ο Ιάσονας Πικής, η Πιούνικ κατέθεσε πρόταση για την απόκτηση του Κύπριου επιθετικού, την οποία αναμένεται να κάνει αποδεχτή ο Ολυμπιακός. Στον Άρη, μετά την απόκτηση του Σέζαρ, αναμένονται το επόμενο διάστημα ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση σε όλες τις γραμμές. Στην ΑΕΛ προετοιμάζονται για την Γενική Συνέλευση και έπειτα θα προκύψουν μεταγραφικές ανακοινώσεις. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία στον Αρχάγγελο η Εθνική Ανδρών εν ώψη των φιλικών αγώνων με Σλοβενία και Λίχτενστάιν. Μετά τον τελικό κυπέλλου θα ενταχθούν στην αποστολή οι Μαλεκίδης, Σίκης και Μιχαήλ. Διεξάγεται σήμερα το 5ο Διεθνές Meeting Στίβου στο Τσίριο Στάδιο με την συμμετοχή σπουδαίων αθλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Μίλτος Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής, Μίλαν Τραϊκόβιτς και Έλενα Κουλιντσέγκο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η Μπαρτσελόνα κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Κονατέ ναυάγησαν και έτσι ο Γάλλος στόπερ αποχωρεί από το Άνφιλντ ως ελεύθερος. Δημοσίευμα στην Τουρκία αναφέρει πως η Μπεσίχτας έχει καταθέσει πρόταση για διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας στον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν προκύπτει ανησυχία στην ΑΕΚ και τονίζουν ότι προχωρούν σε ανανέωση του συμβολέου του Σέρβου Τεχνίκου. Ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται οριστικά στους ισχυρούς στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Η ΛΑΝΣ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Ζουλιάν Μπιανγκόν. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
5: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
4: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
5: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
7: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
8: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
6: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Και καύσιμα και ψώνια.
8: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έννη και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
7: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
9: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
11: Transition as a responsibility, not a trend.
10: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
8: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Pressing 29 Μαΐου, ημέρα τελικού κυπέλου. Η σημερινή, τόσαν σήμερα που το παρακάμψαμε νωρίτερα φυσικά, είναι σαν σήμερα το 1453 η μέρα που η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, αλώθηκε η πόλης. Ανήμερα της ιστορικής επαιτίου της άλωσης της πόλης γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της το 1924 Μαριβάς, που είσαι και μαζί μας σήμερα στη σύνδου Βιολάρια, όσο ανοίξαν τώρα το ραδιόφωνο. Ανήμερα της ιστορικής επαιτίου της άλωσης της πόλης γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της το 1924.
1: ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ
1: Αθηνών.
0: Το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα. Το 1996 εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Χρόνια πολλά στον Big Gio και στη γυναίκα του που σας σήμερα παντρεύτηκαν, αφού είναι η στιγμή που κάνουμε το σας
1: χρόνια
0: σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Να ζήσετε, να είσαστε πάντα ευτυχισμένοι, να χαιρέσετε τα παιδάκια σας. Σας σήμερα γεννήθηκε το 17 ο John Fitzgerald Kennedy, John Kennedy, FK, που δολοφονήθηκε το 1963. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, το 1453. Έφυγε από τη ζωή το 2017, σας σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Πριν ανοίξουμε και πάλι τις γραμμές, θα να πούμε για το θέμα του ΑΠΟΕΛ που είναι στο
0: προσκήνιο.
1: Ναι, γιατί ήταν σημαντική σημερινή ημέρα με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της ομάδας, εταιρεία, σωματείο, συμβουλευτική επιτροπή και τον Κύπριο επιχειρηματία, τον Σάβα Λιασί. Μεταφέραμε λίγο προηγουμένως ότι είναι θετικές οι ενδείξεις. Όλα δείχνουν ουσιαστικά ότι θα έχει αίσιο τέλος η όλη υπόθεση.
0: Μα επέρασα και από πολλά, πολλά, πολλά αυτό γίνεται.
1: Ναι.
0: Ισχύει ότι είχε κόσμο.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ κόσμο.
1: Είχε κόσμο.
0: Αρκετούς.
1: Εντός της μέρας, λοιπόν, αναμένεται η ανακοίνωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ για καταρχή συμφωνία με τον Σάβα Λιασί για μη δεσμευτική πρόταση συνεργασίας, η οποία θα περάσει βέβαια από αξιολόγηση. Όλα αυτά μετά τη σημερινή συνάντηση των δύο πλευρών, γιατί αναμενόταν να κατατεθεί και γραπτός η πρόταση από πλευράς των επενδυτών για συνεργασία με τους γαλαζοκίτρινους. Βέβαια, στην Γενική Συνέλευση 4 Ιουνίου, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, αναμένεται να παρουσιαστούν και εκεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πλαίσιο της σύμφωνιας. Αλλά προχωρά η όλη διαδικασία.
0: Δεν το γνωρίζεις, δεν θέλω να σου ευχαριστήσω, αλλά πώς γίνεται το πράγμα, δηλαδή ποιοι θα ψηφίσουν όλοι εκεί στη Γενική Συνέλευση, αν διδέχονται
1: έτσι. Καταρχάς τώρα αυτό πρέπει να δούμε.
0: Το μη δεσμευτικό σημαίνει ότι απλά είναι να παρουσιαστεί για ψήφισμα.
1: Ναι, εκτός από αυτό που είναι μη δεσμευτικό, γιατί κιόλας τρέχουν κάποιες διαδικασίες ελέγχων ακόμη και στο οικονομικό κομμάτι και στο νομικό πλαίσιο.
0: Due diligence,
1: ναι. Εκτός αυτού, θέλω να πω, η Γενική Συνέλευση που έχει προγραμματιστεί αυτή τη στιγμή δεν έχει στην ατζέντα της το συγκεκριμένο θέμα προς ψήφιση. Περιμένουμε την ενημέρωση από πλευράς από ΕΛΑ. Θα γίνει έκτακτη.
0: Ή μπορεί και να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να γίνουν όλα εκεί.
1: Θα δούμε. Περιμένουμε την ενημέρωση από πλευράς από ΕΛΑ. Αυτό που θεωρώ είναι το επικράτηστο σενάριο ότι θα παρουσιαστεί και εφόσον ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, θα οριστεί εκτακτή Γενική Συνέλευση για να τεθεί προς ψήφιση από τους μετόχους της εταιρείας. Νομίζω αυτό θα γίνει.
0: Να δώσω το ένασμα.
1: Ναι.
0: Δίνω το ένασμα για να ξαρχίσουν να ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο στο 22-472-372 για να παίξετε στο quiz. Το χέρι στη σκαντάλι, νομπρό.
1: Πάμε.
0: Όταν μπείτε στο quiz μας, θέλει πάντα υπάρχει ένας χρόνος Μαριβάς. Επειδή λες πάμε και βάλεις πίεση του ηχολήπτη.
1: Εντάξει, ο ηχολήπτης μας μπορεί να κάνει τα πάντα, μπορεί να μας μιμηθεί, κάνει τις φωνές μας, κάνει τις κινήσεις μας.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Είμαστε καλά.
0: Καλά, καλά εσείς. Σου.
2: Νικόλας.
1: Νικόλας Λαξά.
0: Πρώην συμπέφτης Μαριβάς.
2: Ναι.
1: Νικόλα μου, όλα καλά.
2: Ναι,
1: καλά.
0: Ας σου έλεγα να μου κάνεις τον καλύτερο ποδοσφαιριστή. Και να σου έλεγα να μου δημιουργήσεις τον καλύτερο ποδοσφαιριστή και να μου πεις η κεφαγιά του Ρονάλτο ή το σούτ του ξέρω του Σέντρα του Μπέκαμ κτλ.
2: Ποιον
0: στοιχείο της Μαριβάς το ποδοσφαιρό θα έβαζες στον τέλειο ποδοσφαιριστή.
1: Με απάντησες. Με απάντησες.
2: Στο... Να απαντήσω.
1: Ναι.
2: Παίζαμε το Αποέλ Κύπελλο με την ΑΠΕΑ Ακροτηρίου, κοινώς παίγαμε το πλάγιο.
1: Άντε ρε. Καλύτερα βάγκο δεξιά.
0: Εγάμνες πλάγιο, καταλάβεις τι είπε.
1: Δεν είχαμε πλάγιο, δεν είχαμε γραμμή του out. Ήταν ανοιχτό το γήπεδο, δεν έφτιανε.
0: Δεν καταλάβεις και να θυμηθεί.
1: Ναι, πουγάμε την ντουμ.
0: Πουγάμε την ντουμ.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω να είσαι τον άλλο που κάνει νούμμα και πέσε. Να παίξει με η Μαριβάς φανταζόμαι σαν πρώτη συμπαίχτης.
2: Όχι, θέλω τον Λουί.
0: Α, το φίλο.
1: Εντάξει.
0: Είναι φίλος μου. Πήγα να δω.
1: Υπάρχει μια δύσκολη να μου πήρε για το πλάγι.
0: Φίλος μου, φίλος μου. Πόσοι τελικοί κρίθηκαν στη διαδικασία το πέναλτι στο Champions League από το 92 και μετά. 3, 6 ή 12.
2: 3.
0: Σας σκέφτω άλλη μια φορά. Και μου πεις 10.
2: Έξι.
0: Να σου πω κάτι, αλλά να μην κελασείς.
2: Πέ μου.
0: Είναι 7, έκαμε λάθος εγώ.
2: Δώρο!
0: Δώρο!
1: Έθελες να παίξεις μαζί του, έθελες. Έθελες.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα μου.
2: Άντε, καλό τρίμερο.
1: Καλά, περάσεις.
0: Επίσης. Τι ως που κάνει ο πλάγιο, μην απαιτά ακροτηρή, το έπαιρε απαντήσει. Νομίζω να είσαι στο 10 απαντήσεις, παιδό δικαστή που μπει πρέσει.
1: Εντάξει, εγώ έχω να σου πω ότι αντικλούμε η τοποθέτηση σου, οι πρώοι συμπαίχτες μου, γιατί εντάξει. Μπορεί να αναπτυχθήκαν το ταλέντο μου, αλλά...
0: Τι θέση είναι παίζεις?
1: Δεν έπαιζα, δεν έπαιξα σε ομάδα ποτέ.
0: Ναι, στο πάρκο
1: έπαιζα. Στο γήπεδο έπαιζα συνήθως κέντρο.
0: Ας πούμε όπως τον Μπρούνο ή όπως τον Κασιμίρο.
1: Όχι, όπως τον Μπρούνο. Ήμουν γλύωρη, απλά δεν είχα καλό...
0: Touch.
1: Όχι, αποτελεσματικότητα.
0: Επίσης σπίτι με γονάτα φαϊμένα
1: και ούτα. Ναι, σίγουρα.
0: Είχες σημάθηκα στον άντα που τα μαπές.
1: Όχι, αλλά τότε είχα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
0: Το όνομα σας.
2: Απαραγγείλω.
0: Ναι, σουβλάκια.
2: Μαραγγί.
1: Ω, Κίκο μου.
0: Άλλος φίλος.
2: Γεια σου Μαράκη, γεια σου Λουί.
0: Κίκο, μια φορά είναι πια έναν κύριο να παραγγείλω, θα του λαρί μου σουβλάκια. Τι κάνετε, σουβλάκια λέει.
1: Ωραία.
2: Παράγγειλες σουβλάκια.
0: Παράγγειλα, ναι, αφού μόνο σουβλάκια κάνει ο κύριος.
1: Έρχομαι λίγο λίπτια, πεθάνε.
2: Ο Βιολάρης μας που είναι.
0: Επίγεν να περιγράψεις αύριο, να βάλεις τη σίτα βίτσο, αύριο να απολαύσεις. Μαζί με τον Άριον τον Βατηγιώτη, ναι. Και στέλνει μας φωτογραφίες με κύπελλα και πουδούτα.
2: Κάθε χρόνο καπαρουμένους και με τελικούς.
0: Ναι, ελέγχει το παρασκήνιο, ελέγχει το παρασκήνιο.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Και ο Λουίς να κάνει μόνο τις πρεμιέρες.
0: Έχω παράπονο, καλά να είμαστε να πιένει ομπρό, να θα πιένει κάποια πιένει ομπρό. Έχουμε κανένα. Έχει κόσμο sports bar, 50 ευρώ και por favor θα γίνουν κληρώσεις για κουπόνια όταν τελειώσουμε, είναι αρκετοί νικητές. Έχουμε ετοιμάσει εγώ quiz για Champions League και Μαριβάς για τελικούς κυπέλλου Κύπρου.
1: Για λέγεις και παίρνεις.
0: Για λέγεις και παίρνεις.
2: Για Champions League και Μαριβάς για τελικούς
0: κυπέλλου.
2: Πρώτα απ' όλα
0: να
2: πάρουμε
0: στο
2: sports, να
0: μου το πες
2: κόσμο
0: sports. Κόζο,
2: κόζο.
0: Κόζο,
2: οκ.
0: Comfort zone που είναι το όνομα, και κόπηκαν το έτσι, κόψαν το.
2: Ωραίτ. Πάμε εντός όλα, πάμε στα...
1: Πάμε εντός. Λοιπόν, Κίκο μου.
2: Ναι.
1: Θέλω να μαντέψεις να μου πεις πόσες φορές βρέθηκε σε τελικό κυπελλού η ομάδα της Αλκής.
2: Της Αλκής.
0: Ρωτάτε μας και άμα αναπνέουμε. Ενώ αν παράγγελες σουβλάκια, πάλι τίποτε ήταν να πιάσεις. Ενώ...
2: Η Αλκή, απανάγια μου. Έχω εσύ... Έχει πολλαπλής επιλογής, τίποτε.
1: Να του βάλουμε, να του βάλουμε.
0: Να του βάλω εγώ.
1: Γιατί είναι δυσκόλ. Άτ, πάμε Λουί.
0: 2 φορές.
1: Ναι.
0: 5 φορές.
1: Mm-hmm.
0: 10 φορές.
1: Ναι. Έλα.
2: Και... Η αλήθεια, το πρόβλημα που βγήκε στο νου μου είναι πιο φορές που σχεδόν.
1: Εγώ εξασκέφτοντα έτσι άλλο
0: λίγο.
2: Μετά διόντως μου στο 5.
0: Ναι, μην είναι αθέλης.
2: Έλα, όχι εγώ εδιατόν να 12, μάλλον είναι 5.
1: Μάλλον ναι.
0: Εντάξει, δεν είχε επιλογή 12, ήταν 10, αλλά καταλάβεις.
1: Μάλλον ήπρεστο. Μπράβο Κίκο μου.
2: Είναι σωστά εμάντεψα.
0: Ένα παραγγείλουμε και εγώ ψήσω βλάκια και όσο αγράψουν.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, άντε, αφήνουμε νυχιά.
1: Καλά να περάσεις, καλά να περάσεις. 22-472-372 η τηλεφωνική γραμμή. Για να μας καλέσετε να μιλήσετε με ο Λουίν Νικολάου.
3: Αν το ρίσε να κλείσει με το I had the time of my life.
1: Σίγουρα.
3: Πάτα το ρε. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, παρακαλώ. Τι απαντώ στον άνθρωπο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Λουί. Καλό μεσημέρι, Μαρίνο.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, πολύ
3: καλά
1: εσείς. Καλά. Από Λεμεσό, είπατε?
2: Από Λεμεσό.
3: Μα ενημερώσαμε ότι είχε αρκετή κίνηση προς Λευκοσία. Ή δεν έχετε εικόνα?
1: Χάσαμε τον. Χάσαμε τον Ανδρέα.
3: Χάσαμε τον Ανδρέα, να ξαναπάρει.
1: Να ξαναπάρει να μιλήσουμε. 22-472-372 τηλεφωνικές γραμμές για τα δικά σας μηνύματα. Συγγνώμη, για σας κλήσεις.
3: Να κάνω μια ερώτηση. Και το άμενος σου Grand Slam στο τένις?
1: Άλλη ερώτηση. Αρέσκει μου το Roland Garros.
3: Το χώμα, το κρασί.
1: Ναι, το χώμα, γιατί ήταν του Ναδάλ.
3: Μα είσαι Ναδαλική.
1: Ναι, ναι, Team Ναδάλ.
3: Μα σου άρα μιλάς τώρα.
1: Φουλ.
3: Δώστε μου τον ακρότη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριος Ανδρέας.
4: Όχι, Άλεξ, από το Βέλα.
3: Hello, Άλεξ, how are you doing?
4: Καλά είμαι εσείς.
3: Αν να μιλήσω ελληνικά, ετοιμάστηκα, κουρτίστηκα.
4: Let's do English then, yeah. Whatever you prefer.
3: Which Grand Slam is your favorite one? Wimbledon, Roland Garros, Australian Open or US Open?
4: Wimbledon.
3: Wimbledon. I guess because it's the English one?
4: Well, Grass has a more charming...
3: Congrats on the Europa League title, by the way.
4: Thank you. And congrats to Palace, and hopefully Arsenal will do the English treble tomorrow.
3: So you see all the European titles coming home, huh?
4: Hopefully. And then you never know. Maybe the World Cup will as well.
3: Oh, splendid. Would you like to play in Greek Cypriot Cup questions or in English Champions League questions?
4: Champions League questions.
3: Okay, interesting.
4: In the Champions League next year.
3: Yeah. And then?
4: And we've won it in 1982.
3: That's true. So, which player gave the assist to Ole Gunnar Solskjaer in the 1999 Champions League final?
4: Was it Teddy Sheringham?
3: Yay! Woo woo woo! Congratulations to everybody.
1: Congrats.
4: Thank you.
3: Θέλετε να πούμε κάτι άλλο στα ελληνικά ή να κλείσετε?
4: Ό,τι θέλεις.
3: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Καλό τρίμερο.
1: Καλό
3: τρίμερο. Bye. Τι να μου και ό,τι. Αγγλία. Να πιένω μάπα στην Αγγλία.
1: Στην Αγγλία.
3: Πες μου η αρφή μου που εσπούδασαι, δεν θα αντέχα.
1: Νομίζω ότι εγώ να αντέχεις. Εμένα μην μ' αρέσει και προσωπικά.
3: Ναι.
1: Λέω...
3: Μούντι. Ναι, αλλά σκέφτομαι να μην είναι μάπα αντρες φορές αυτό.
1: Εντάξει. Έχει άλλες χώρες.
3: Που έχει μαπά.
1: Ναι.
3: Ναι, αλλά έτσι μαπά.
1: Όχι. Ναι. Αλλά εντάξει, σε αυτήν την ζωή κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Καλό μεσημέρι.
3: Εντάξει.
2: Επανέρχομαι,
1: Ανδρέα. Ω, κύριος Ανδρέας από Λέμεσο.
3: Κύριε Ανδρέα μου, τι κάνετε, πάνε καλά.
2: Κάμετε ένα σαμποτάζ.
3: Όχι, έπαιζε η γραμμή, κάπου. Είσαστε στον δρόμο?
2: Είμαι στον δρόμο.
3: Ήταν αυτό σαμποτάζ, καλό. Μόνο σα το
2: κάνω. Ήταν αυτό σαμποτάζ, ναι.
3: Τι ομάδα είσαστε?
2: ΑΕΛ. Ξαναπήρα και είπα ότι είμαι ΑΕΛ, Παναθηναϊκός, Λίβερπουλ και δεν μου πώς θα τραβήξεις φέτος.
3: Ναι. Και εσύ και εμείς και όλοι.
2: Ναι.
3: Να φύγει το σωμάτι, να φύγει. Εγώ εσφίχτηκα να δεσφάμε χτες από τον ΠΑΟΚ, να δικαιώνουν από χτες, αλλά...
2: Πραγματικά πρέπει να δεσφάμε.
3: Μας έκαμε το χατήρι.
2: Να πάμε να γίνουμε ρεζίλι με τον Ολυμπιακό.
3: Μας έκαμε το χατήρι ο Σλούκας. Γιατί αν χάσουμε τον ΠΑΟΚ θα γίνουμε ρεζίλι.
2: Δεν μας έκαμε το χατήρι ο Σλούκας ή δεν τους έκαμε το χατήρι η διευθυνσία.
3: Μου είχε και φάουλ τζάμε στο τέλος. Πας στον γκολ φάουλ.
2: Τέλος πάντων.
3: Άιστα να πας.
1: Θέλω να ηρεμήσετε. Να κερδίσετε ψυχολογία.
3: Κύριε Ανδρέα, ποια είναι η ψυχολογία? Γιατί αν πάω και το τζάμε πολλά σπόψε.
2: Μα είναι τούτο που πάω σπίτι να ησυχάσω. Ο γαμπρός μου είναι ένας απόλυμονα. Πρώτη με τη διευθυνσία. Εσύ ξέρω, εμέ ξέρει.
3: Κύριε Ανδρέα,
1: προβλέψη.
2: Βλέπω παράταση και νίκη της Πάφου.
1: Μάλιστα.
3: Κύριε Ανδρέα, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που είπες στις κόρες σου που φέρνει το γάμπρο τον Απολλωνιστά?
2: Όχι, είπα της πάρα, κοίταξε, μιλήσουμε σοβαρά.
3: Ναι, ναι.
2: Είπα της, καλό παιδί, ναι, δεν πειράζει.
1: Μπράβο.
3: Εντάξει, τώρα να φύγουμε που το σοβαρό.
5: όπως μου είπαν εμένα κάποτε που τους είπα ότι είμαι επαφήτης, δεν πειράζει, μάνα μου, καλό 50, έτσι δεν πειράζει.
0: Εντάξει, αφού είμαι πόσο βαρόν είναι που είπες.
5: Δεν μου τους είπα, τόσο μάθος για τον Απόλλωνα, πάντως με γαμπρός με την Ομόνοια, δηλαδή είναι που πρέπει να κάνω.
0: Σωστό.
1: Έχεις
0: έναν προαθλήν και αν κυπελούχο να λόγος φίλος.
5: Πέ μου και εσύ.
0: Πέ μας, τι θέλει να παίξεις.
5: Περίμενα να σου πω κάτι γλύο για τα σουπλάκια που λέει.
0: Ναι.
5: Είχα ένα φίλο ο οποίος εμείνησε σε μια περιοχή, δίπλα του απέναντι είχε ένα γυμναστήριο και ένα από τον το σουπλιζίδικο.
0: Ναι.
5: Κάθε μέρα έπαιρνε τηλέφωνο στο γυμναστήριο και λένε το ανθρώπου, ρε παρέα μου, πήγαινε με το σουπλιζί να κλείσει ο τηλέφωνο και σε ένα παραγγείλο. Το λοιπόν. Πάμε με κυπριακούς τελικούς.
0: Καλό Μαρία, δαμέ να σου κάνω ερώτηση.
1: Λοιπόν, πάμε κάτι σχετικό με την ΑΕΛ νομίζω.
5: Α, Παναγία, έμουν να δουλειά.
1: Να ξέρω να μαχώνεσαι. Να το σκεφτείς, να το βρεις.
5: Έμουν να δουλειά.
1: Πόσες φορές συμμετείχες σε τελικό κυπέλλου η ΑΕΛ?
5: Α, μάνα μου, τώρα είναι μας πιάνε τα αυτιά βαστούς.
0: Δώσε του επιλογές του ανθρώπου.
5: Αν δεν κάνω λάθος 12.
1: Πάμε λίγο έτσι πιο πάνω. Αλλά είσαι σε καλό δρόμο.
5: Όχι. Άντε τώρα.
0: 13.
1: Όχι.
5: 13 σε πιάσαμε έτσι. Πόσα.
1: 19 τελικούς.
0: Άκουσαμε.
1: 19 τελικούς.
0: Μα έχουμε 13 ήττες.
1: Είδες. Είδες η ΑΕΛ.
5: Εντάξει. Έχει ήττες πέντε σε σκηνή. Έτσι είμαι έτσι σχεδόν.
1: Ποιο ήταν ο τελικός που θυμάσαι.
5: Ήμουν στον τελικό με την Ανόρθωση που χάσαμε στα πέναλτι. Στον τελικό με την Μπέγια. Στον τελικό με την ΑΕΚ που χάσαμε. Στον τελικό με το ΑΠΟΕΛ στο ΓΑΣΙΖΙ που χάσαμε 4-1.
0: Με το Φενγκρούς.
1: 4-2.
5: Ναι, 4-2. Στον τελικό με τον Άρη που το κερδίσαμε 3-2. Στον τελικό με την Ομονία που χάσαμε 2-1. Στον τελικό με τον Απόλλωνα. Πρέπει να είμαι ο γνωστός της παρέας, αλλά εγώ έφταξα από την λίγο.
1: Με την Ομονία στο πιο πρόσφατο.
5: Όχι, είναι πια.
1: Άρα.
5: Ούτε με το Αποέλ στο Γασιπί που κερδίσαμε 2-0 με τον Κέρκης Επία. Μάλλον είναι ο Βρουσούσης της παρέας.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Ανδρέα.
1: Ευχαριστούμε κύριε Ανδρέα. Καλά να περάσεις στο τρίμερο.
5: Σήμερα
1: και
5: ο καλύτερος σας κερδίσει παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάμε σε break.
1: Πάμε διάλειμμα. Υπομονή στους δρόμους όσοι έρχεστε Λευκοσία. Από ό,τι βλέπω έχει κίνηση. Λίγη. Λεμεσό. Από τον Google Maps. Ερχόμαστε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα έξω από το Προεδρικό τα μέλη της Φωνής των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάλεσε όλους να εργαστούν από κοινού, ώστε να αντιμετωπιστεί η πρόκληση του αφθόδους πυρετού. Την Τρίτη θα έχει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέρ. Η Ουάσιγκτον απορρίπτει τον ισχυρισμό. Λάμψη αστέρων στο απογευματινό meeting Στίβου στο Τσίριο Στάδιο. Το παρόν τους θα δώσουν οι Ελλαδίτες Ολυμπιονίκες Μίλτος Τεντόγλου και Μανουήλ Καραλής.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότιο-δυτικά, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 20 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί η Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το Ακέλ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλά στην Καθημερινή. Ενισχυμένος ο ρυθμιστικός μας ρόλος. Τι λέει για τη στήριξη στην κυβέρνηση. Τη σκάλπη στα μηνύματα. Η δυναμική Παμπορίδη, οι προκλήσεις για Δημητρίου και η προσγείωση Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Κυπριακό. Το σχέδιο λύσης και ένα σπασμένο τηλέφωνο. Νέο αρχαιολογικό μουσείο. Ένα game changer έργο που αλλάζει τη Λευκωσία. Η επόμενη μέρα για την Εκκλησία της Κύπρου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
5: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
7: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
8: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
9: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
10: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
11: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
10: Τι εννοείς?
11: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο, να φανταστείς.
10: Σοβαρά?
11: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
10: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
11: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
12: Νέο Big Guts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
15: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
16: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
17: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
19: Με γκολ του σέντερ φόρτης Άρτουρ Φρίντε Ράιχ στις 29 Μαΐου 1919 η Βραζιλία νικά στο 122ο λεπτό 1-0 την Ουρουγουάη στο Ρίο και κατακτά το τρίτο Κόπα Αμερικά. Ο σκόρερ θεωρείται πως ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τα ψιλοκρεμαστά σουτ για την επίτευξη δερμάτων.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Επιστρέψαμε. Σπορ FM 95.
1: Ευχήκε ο Φκιολάρη που μέσα στη Μαρία.
2: Επιστρέψα. Έχουμε ακροατή.
0: Έχουμε, αλλά πρώτα να πούμε για το φίλο των 970 και για τους υπόλοιπους φίλους του ΑΠΑΡ που μπορεί να μην μας ακούσαν προηγουμένως. Για ό,τι αφορά την εξέλιξη που υπάρχει, φαίνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει αποδεχθεί την πρόταση που κατέθεσε ο Σάββας Λιασής. Αναμένεται μάλιστα ανακοίνωση εντός της ημέρας από πλευράς των γαλαζοκυτρίνων. Οπότε τρέχουν οι εξελίξεις. Ναι. Μη δεσμευτική πρόταση.
2: Είπες το πριν του.
0: Ναι, το λέω γιατί ρωτάει ο φίλος. Αφού δεν βλέπεις τα μηνύματα.
2: Δεν τα βλέπω.
0: Εντάξει.
2: Ναι, πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας, το όνομα σας.
3: Γιώργος.
2: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις.
3: Καλά εσείς.
2: Τι ομάδα είσαι.
3: Περνάτε με τον Παναθηναϊκό.
2: Μπράβο. Χαρητήρια σε όλους.
0: Όλα καλά.
3: Εντάξει, είμαστε στο
2: 5ο
3: στάδιο του
2: Πέμφθους. Πάντα στάδια.
3: Άρνηση, Δημός.
2: Δεν είναι τρέλα ούτε μανία.
3: Διαπραγμάτευση νομίζω.
2: Ναι, δεν είναι παραλογισμός.
3: Λίγη κατάθλιψη.
2: Εντάξει, μαγαρά αν
3: τούτο. Και τώρα νομίζω είμαστε στη
0: αποδοχή.
2: Μαγαρά αν τούτο.
0: Ναι,
2: να πούμε ότι...
0: Θέλω να του πω κάτι. Επειδή έβλεπα έναν έργο χτες.
2: Impress me.
0: Το μήνυμα είναι ότι για να αποδεχτείς τα λάθη σου, να προχωρήσεις και να φύγεις που είναι απογοήτευση, είναι ότι πρέπει να αποδεχτείς την κατάσταση όπως έχει. Άρα, φίλε Γιώργο, μόνο αυτό.
3: Μαρία μου, δυστυχώς όμως, επειδή είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται κατά τη άλλων που εμάς.
0: Ναι, εντάξει.
3: Εξαρτάται που το τρελό το αγόρι. Τον
2: ήρθες, να μου τραγουδήσαν χτες, συνάντησα στην Πλάς και φορούσες την Κουάς.
3: Και παρέδισαν αυτό.
2: Έχεις
3: ένα... Εντάξει, χαρήκαμε για τους φίλους μας. Έχει πολλοί κόσμο να στον παραπά εξίσου την ομάδα του, όπως αγαπούμε την Γενής.
2: Ναι, αλλά ο Παρτζόγας δεν μας αφήνει σε χορλόρο, Γκλάρη.
3: Πάει στο ρε φίλε τον Παρτζόγας, εμπάτλους ρε φίλε τον Παρτζόγας. Εντάξει, έπιαν το πάνω τώρα να χαρεί, να κάνει, κάνει κύκλους στη ζωή. Κάποτε
2: εμείς, κάποτε εκείνοι. Μπράβο. Αρέσκει μου η αντίδρασή σου, η αντιμετώπιση σου.
3: Θες
2: να παίξεις.
3: Όχι, πια θα
2: ψυχοθεραπεία μου πιάσεις.
3: Ναι.
2: Να τα πούμε αύριο εμείς.
3: Ναι, να το είδες
2: κοσιάντο,
3: αλλά
2: μας ακούμε για τον τελικό.
3: Να
2: μην τα
0: κάνω σιγουριστή. Με φάση. Τι ομάδα είναι.
3: Απόλλων.
0: Ο Big Gio.
3: Απόλλων.
0: Πώς το βλέπεις το παιχνίδι. Πώς το βλέπεις
3: το παιχνίδι. Μαρία μου, ξέρω, έχω σεβασμό για την Πάφο, είναι πολύ καλή ομάδα. Ναι. Γιατί θα μου τους νομίζω πιο φορές φέτος.
2: Ναι, με τον...
0: Τρεις φορές.
2: Τρεις, και όμως Σοφρόνι.
3: Τρεις.
0: Ναι.
2: Θέλετε Σοφρόνι για τον τελικό, που είσαι 2-2.
3: Έκαναμε το strike 3. Δύσκολο, εντάξει, δύσκολο. Νομίζω είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, έχουν και απουσίες. Να πάμε και ο καλύτερος να κερδίσει. Ελπίζουμε να είναι ο Απόλλωνας.
0: Ναι. Καλά να περάσει να ευχηθούμε και με τον Λούι αύριο.
3: Επίσης,
0: καλή συνέχεια. Bye bye.
3: Αλλά πριν θα τα πούμε αύριο.
2: See you tomorrow.
0: Έχουμε γραμμή.
2: 107, εντάξει, ερωτήσαν τον για τις δηλώσεις του Σκαριόλο το coach Παρτζόκα για να πούμε κιόλας να μην λέμε απλά αερολογίες. Ερωτήσαν τον για τις δηλώσεις του coach Σκαριόλο πριν δύο μέρες μετά το Real Madrid της Μπασκόνια. Έκαμε λόγο ο Σκαριόλο για ειδησία. Δεν έχει Παναθηναϊκό του διεξίσωση. Και ο coach Παρτζόκα θυμήθηκε την τάβα του Βράγκοβιτς το 1996. Άρα ναι, λίγο το πράγμα κάτι λέει, είναι ένα red flag. Ναι, παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας, το όνομα σας.
4: Μάριος Λάρναγα.
2: Γεια σου Μάριο μου, τι κάνεις.
4: Καλά εσύ.
2: Είμαι καλά, έχεις ομάδα στον τελικό.
4: Ποιον τελικό.
2: Τον τελικό των σημερινών του...
4: Με την Αλκή,
2: ναι. Με την Αλκή, είχαμε ερώτηση πριν για τους πόσους τελικούς έπαιξε η Αλκή. Μας ακούγες?
4: Όχι, έστω θα ακούσα.
2: Ξέρεις πόσους τελικούς κυπέλλου έπαιξε η Αλκή?
4: Δεν έπαιξαμε.
2: Στο Βουδαπέστη είναι έτσι που το σήμα, ξέρω μόνο... Μόνο που το...
4: Τελικό κυπέλλου θέλω να ρωτήσει.
0: Ανδρέα Βιολάρη. Κλείς τη μούτη σου να μου γάμεις.
4: Ε, προσπάθησα, δεν τα καταφέρα.
0: Όχι.
2: Μα πού ενόμισες ότι διακέδρο.
4: Άκουσα, γρέψετε με.
2: Ναι, προσπάθησα να σε πιάνω.
4: Κάτι μου είπαν κάποιος κάτι, ότι είπε ο Αντώνης ο Γαλίτης, σε συνάφερε με.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Αλλά επειδή ήθελα να παίξεις σπασμένο τηλέφωνο.
2: Έκαμε ένα αρξίδι, αλλά Ανδρέα Βιολάρης.
4: Παρακάτω, ότι είπε κάτι για σένα, είπα να πιάνω ρωτήσω στα ίσια, ότι είπετε για μένα.
2: Όχι, όχι, έκαμε ένα αρξίδι, Ανδρέα Βιολάρη.
0: Είπαμε ότι είναι καλύτερος ηχολήπτης που εσένα. Για διαφορά τις γραμμές.
2: Περίμενε, ακούω.
1: Να πούμε τώρα, τι θα έλεγε ο Ανδρέας Βιολάρης σε ακροατή τώρα.
2: Ναι.
1: Εν τώρα μπορεί να πούμε τι να τα κάνω. Δώρο!
2: Στα πόσα μέτρα... Στα πόσα μέτρα πλησιάζεις τώρα το κούμπο.
4: Στα 30 εκατοστά.
2: Α, είσαι ευκάς φωτογραφία.
4: Όχι να σου πω, δεν ήθελε ο άνθρωπος, είπε μετά μωρά του.
2: Ναι, α, οκ.
0: Είναι ζήτησε.
4: Όχι, αλήθεια, σου πω ότι το σκέφτηκα τον Λίον, ο άνθρωπος δεν ήθελε βασικά να... Έτσι το καταλάβω, έτσι το ερμηνεύσα, δεν ήθελε όσον τέλος πάντων μπορεί να το κάνει, την μια ηλικία τα μωρά του, να μην αντιληφθούν τα μωρά του, το μέγεθος της προσωπικότητας και της δημοφιλίας που γίνονται από παντού.
2: Okay,
4: okay. Και στο, στην έντονη που περιμέναμε στον κέντρο να μπορείς στο αεροπλάνο να κάτσει μια γωνιά πίσω-πίσω. Ευγενικά που πήγαινε ένα σκάτω μόνο σου καλή φωτογραφία, ευγενικά ο ίδιος πέντους παιδιά σου παρακολουθεί τα μωρά, δεν θέλω. Και εντάξει, νομίζω καταλάβαν όλοι στην έντονη ότι...
2: Fair game. Δεν,
4: ναι. Και γενικά νομίζω μια στάση ζωής του Γιάννη. Απέναντι στα μωρά του εννοώ. Πήγε ο ίδιος, εντάξει, ξέρουμε πως μεγάλωσε. Δεν θα μπορούσε πολύ εύκολο άνθρωπο να κλείσει ένα ιδιωτικό τζετ, να φύγει την Αθήνα, να φύγει Βουδαπέστη, να δει τον τελικό του, να φύγει τον ιδιωτικό του τζετ.
2: Σωστό.
4: Ούτε καν στις προστινές της έγινε να κάτσε.
2: Α, όσο.
4: Της business. Ναι.
2: Χωρίς
4: χωρίς εντών. Ο μόνος λόγος που μπορώ να σκεφτώ ότι είχαμε έτσι πράγμα είναι για να περάσει τα μηνύματα στα μωρά του.
2: Χωρίς εντών.
4: Εντάξει, ήταν σε ειδικές θέσεις που... Ήταν για αδερφή του και ο Κώστας και ο Θανάσης στα μωρά.
2: Μια χαρά.
0: Βλαπέστη, Γαλλία, ο καιρός καλός.
4: Όπως στην Κύπρο πάνω κάτω. Αρκετός ήλιος, ζέστη. Το περίεργο εδώ μέσα στην Ουγγαρία είναι ότι όση ώρα περνάει η ώρα, δευτάρα προς τη νύχτα, ανεβαίνει η θερμοκρασία παρά πέφτει.
2: Okay.
4: Είναι πιο χαμηλό ήλιος δηλαδή. Δηλαδή ας πούμε η ώρα που σημαίνει ότι πιο ψηλή θερμοκρασία μέσα στην ημέρα τους έχει γύρω στις 6. 5, 5,5, 6. Η ώρα δηλαδή που ξεκινά αύριο είναι τελικός, τοπική ώρα 6. Δεν σου πει κάτι να παίξω, εγώ είναι πια.
2: Τι θέλει να παίξει, εγώ έχω ερωτήσει Champions League.
4: Τελικό κυπέλου θέλω να παίξω. Τι
0: να του κάνω την ερώτηση που μα έκανε πριν ο Γιώργος Λογίδης. Εντάξει.
2: Ο Λαλώτης Μαριβάς είπε ο κύριος Γιώργος Λαδής ότι δεν έχασε τελικούς. Κάμε τουρλίες ερωτήσεις.
0: Ήβραντε σούλες.
2: Και είχαμε 7 στα 7, 8 στα 8 και παρατήσε να ρωτά.
0: Ναι. Οπότε.
2: Και έφερε και ερώτηση μετά. Κάμε και ουνήρωση Λαδής. Την ερώτηση
4: είναι Λογίδη θέλω. Δες γιες θα μάθαμε σε Λογίδη πόσο να εκτεθώ.
0: Εντάξει.
4: Οπότε θέλω την ερώτηση είναι Λογίδη.
0: Το λοιπόν, ποιος προπονητής κατέκτησε το κύπελλο με τρεις διαφορετικές ομάδες.
2: Και ποιες είναι αυτές? Ήταν η συμπληρωτική.
4: Οκ.
2: Να μου ρεύκελα.
4: Θα έλεγα έτσι που έτσι χωρίς να σκεφτώ, αν είναι λάθος το σκεφτώ, θα έλεγα Αβραμίδη.
2: Ξασκεφτούτο. Απλά ξέρεις ότι εγώ μπορώ να σε βοηθήσω την πληροφορία. Ήβρα το αμέσως και το ανώ και σωμάδες.
0: Εντάξει
4: ρε, νομίζω
2: χάσετε
4: την απάντηση.
2: Όχι, εγώ
0: ήβρα το αμέσως
2: και ήβρα και τις ομάδες αμέσως.
4: Εντάξει, αν βρούμε προπονητής και τις ομάδες. Το λοιπόν, πάμε ξανά. Τρεις διαφορετικές ομάδες, α.
0: Κέρδισε... Α, πρέπει να ψάξουμε το μου στέλνει ο φίλος ο 970. Ελούιδε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ενέσχυε, ναι.
4: Εντάξει, παιδιά τελικά είναι πια να παίξω.
2: Είναι πια μετά από
4: εμένα.
0: Όχι, φίλε μου, 970 είναι ο Μιχαηλίτης. Έλα, Ανδρέα, Βιολάρη.
2: Μιχαηλίτης, πια μόνο με όρθωση. Μπορεί να καταλάβει τελικούς ο φίλος.
0: Ανδρέα, Βιολάρη.
4: Έχουμε κάτι σε περίπτωση.
2: Φίλε, συνονόματος σου, ρε φίλε.
4: Ο κ. Μουσκαλής.
0: Μπράβο.
2: Σε ένας εσύ.
4: Μπράβο, κ. Μουσκαλής.
2: Ένας γάμος και μια δύσκολη για τελικούς Champions League.
4: Όχι, όχι, αφήνω, εντάξει, έκλεψα για και εδώ χρόνο μου τους ακροατές, το αφήνω να απολαύουν να δω.
2: Καλά περάσεις και καλή μετάδοση, αύριο θα σε απολαύσουμε.
4: Τα λέμε, τα λέμε. Πάει, πάει, πάει, Μαριβάς.
2: Πάει, Μαριβάς, είπε.
0: Πάει, Μαριβάς.
2: Τέλος.
0: Ναι.
2: Άνοιξε ακόμα έναν τελευταίο τυχερό ή προτελευταίο, να δούμε.
0: 22-4-72-3-72. Ο αριθμός που καλείται.
2: Που καλείται.
0: Δεν ξέρω πώς το λέει ο Βιολάρης, έτσι, που έξω κάθε φορά.
2: Εγώ έκανα εκπομπή με γραμμές στο να ξέρεις.
0: Λείπει σου.
2: Ναι, βάλω τώρα όχι, γιατί κάνουμε κάθε Παρασκευή.
0: 22-472-372.
2: Ναι, αλλά τσίδες οι εκπομπές, ρε μαρεβάς μου, σαν κρατές. Αν είχε πέναλτι την Κυριακή, έτσι σκουλουτάρικο.
0: Toxic.

0: Όχι toxic με την έννοια, αν εννοώ ότι εντάξει.
1: Ενταλαλείται και γίνεται.
0: Είναι το ποδόσφαιρο όμως, έτσι ήταν τούτα. Υπάρχουν.
2: Εσύ γιατί δεν κάνεις έτσι που μην αφού έχει τάδο.
0: Επειδή εγώ είμαι εσύ. Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Χαίρετε, τι κάνετε.
3: Καλά εσείς.
0: Καλά και εμείς. Είστε ο.
3: Λοΐζος από Λέμεσο.
0: Λοΐζος από Λέμεσο και Απολλώνας.
3: Ομόνια.
0: Πώς είναι η δρόμη στη Λέμεσο ή είναι έξω
3: σύντομα. Έξω τώρα και είναι χαμός.
0: Χαμός.
3: Η αλήθεια.
2: Προς Λευκοσία φαντάζομαι.
3: Ναι, ναι.
2: Βγαίνει να έρθουμε Λέμεσο, να μην ταλαιπωρηθούμε.
3: Άρα ο κόσμος πρέπει να μείνει σπίτι του σήμερα.
2: Α, μείνει. Τι θες να παίξεις, Λοΐζο μου, θες να έχεις τελικούς κυπέλλου ή τελικούς τσάμπιον.
3: Τελικούς, θα δοκιμάσουμε τελικών κυπέλλου.
0: Τελικών κυπέλλου. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η τελευταία φορά που το ΑΠΟΕΛ κατέκτησε το κύπελλο. Αρτιμάς.
3: Με τον Απόλλωνα 2-1 νομίζω. Το 18.
0: 18.
3: Ή 19.
2: Η κέρδισε τον Απόλλωνα. Του το λέει ο φίλος.
0: Η κέρδισε τον Απόλλωνα, ναι.
2: Α, όντως. Εγώ έτσι έχω άλλη. Εγώ έτσι είμαι άλλον τελικό.
0: Ναι.
2: Ένα άλλος.
0: Έχει πάντα είσαι στον Ιόη. Τελική απάντηση.
3: Ναι.
0: Ναι. Λουί μου έχεις κάτι να
2: εγώ
0: πεις εσύ.
2: Εγώ θυμάμαι έναν από Ελέρ Μίς, Δε Βιτσέντη.
3: Εμείς είναι πιο παλιά.
0: Πιο παλιά και όχι ακόμα έναν έτσι στην πορεία. Λουί.
2: Και κέρδισε το απόλυτο τελικό μετά από γίνο. Α, το 4-2-2-4 Μιναέλ. Χαρά,
0: 2015, ο τελευταίος τελικός που κέρδισε το απόλυτο 4-2 Μιναέλ στο Γάσι Τζι.
3: Α,
0: τον τελευταίος. Ναι, ο τελευταίος.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
3: Έγινε. Γεια.
0: Όχι, όχι, συγγνώμη. 2019 τελευταίος με την ΑΕΛ. Διορθώνω. Όχι το 2014-2015. Το 2014-2015 ήταν πάλι με την ΑΕΛ. Το 2019 ήταν ο τελευταίος του... Όχι ρε, σωστά που το είπα. 2014-2015. Το 2019
2: έχασε. Συγχύστηκα με φίλον το 970. Μα μόνο με 970 θα συναστρέφεται.
0: 2014-2015,
2: όπως το είπαμε πριν. Έγινε, γεια σας. Ναι, παρακαλώ, έχουμε άλλο. Βάλα μπω έτσι ο φορτσάτος ρε να το γιατί είχαμε να σπούμε. Αλλά αφού δεν και απάντα στις γράμμες.
4: Ήντως δεν τα απάντα, περίμενα να ξαναπαίξα να απαντήσουμε.
2: Ο τελευταίος, ο επόμενος θα είναι και ο τελευταίος πριν το τρίμερο εκεί που θα πάμε να γιορτάσουμε. Στο τρίμερο, να κάνουμε το πάρτι μας. Ο Χαρίτης δεν μου κάνει μισθούς, δεν μου κάνει μισθούς.
5: Όχι τώρα, άνοιξες μου φάκες και θέλω να σε ρωτήσω παλήθηκε. Τι, μου πες πριν.
2: Κιό.
5: Παγιές εποχές έτσι ωραίες, προτιμάς την τηλεφωνική. Και να έχεις επαφή με τον κόσμο, ήταν πολλά πιο ωραία, ας πούμε.
2: Ήταν ωραίο ρε φίλε, αλλά έχει φορές που έξεφε και το πάνω, έφευκε μου τον Πασάμα. Υπάρχει το πάνω, κάνουμε τέτοιες, κάνουμε πανίκος, αλλά έχει και toxicity μέσα. Ναι παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
3: Είναι όσο τελικός, ήταν μια ταλαιπωρία ρε φίλε.
2: Πιέναν, έρχονταν, διακόπτηκαν, πιέναν που είναι άλλη, είχαμε διακοπή ο Αλφα Κύπρου, που είχαμε τη μετάδοση.
3: Επίαν ήρθαν και στο τέλος έρχανε το κύπελλον και ήρθαν αστυνομικοί και πητούσαν μας δακρυγόνα
2: σαν τέτοιες ελεύθερες. Ο πλάσμαν ο Φεϊρούς και τόσα λόγια έφαν το που τη μέση πάντα
0: έτσι. Με τον Απόλλωνα στο Γάσιζι νομίζω πάλι ταλαιπωρηθήκαν και λίγο πολύ πολλά. Ήταν χαμένος τελικός.
2: Τον κολ του Μερκή.
0: Ναι.
3: Ήταν ταλαιπωρία. Πάλι είχε δακρυγόνα. Ήταν η πρώτη χρονιά που έπιαμε Champions League, ήταν ταλαιπωρία.
2: Εγώ τσο. Τώρα που να, για να επέλθει η συμφωνία με τον επενδυτή να...
3: Πήρε μου, περίμε. Έτσι ρε, να έρθει η συμφωνία.
2: Άιστα του τα, άιστα του τα μίζερα, άλλο πράγμα μου να σε ρωτήσω. Μα αφήνουμε να σε ρωτήσω, θα μου λαλείς, περίμενε και κάνουμε έντσι χώρα. Σε τρία λεπτά να κάνουμε τελτίο. Είναι τα τρία, 40 λεπτά. Ένα ξαπαϊς γήπεδο.
3: Ναι,
2: εννοείται. Το σύζω να ανανεώσεις,
3: εννοείται.
2: Εντάξει, τούτο ήθελα να σε ρωτήσω και δυστυχώς τελειώνει έχουμε.
3: Αν μείνουν τούτοι θα ξαναδούν τη φάτσα μου όμως, αν το ξέρεις.
2: Εντάξει, μην είσαι αγκρέσιμη, είπα toxicity, ελάτε σου τώρα.
0: Ηρέμα. Λοιπόν,
2: έλα
0: να κλείσουμε, για να
2: κλείσουμε όμορφα.
0: Θα παίξει.
2: Όχι, πια και να το ακούσουμε. Αφού είναι παρά,
3: είναι
2: πράγμα, είναι τελτίο. Έτσι δεν μπορώ
0: να λοιπόν, ποια είναι η μοναδική ομάδα που βρέθηκε 4 φορές σε τελικό και δεν το κέρδισε. Μάλλον είναι η ομάδα που βρέθηκε στις περισσότερες φορές σε τελικό και δεν το κέρδισε.
3: Είναι η ΑΕΛ του, αλλά κέρδισε τελικό η ΑΕΛ, η αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω αν είναι οι πιο πολλές που πήγαινε και κέρδισε όμως.
0: Όχι, έχει μια ομάδα που βρέθηκε 4 φορές σε τελικό, δεν κατάφερε να κερδίσει το τρόπαιο. Ποια είναι?
2: 0-4.
0: 0-4.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Coca-Cola διεξάγεται σε 7 απόψεις στο ΓΑΣΥΠΗ με τον Απόλλωνα και την Πάφο να διεκδικούν το τρόπαιο και παράλληλα το ευρωπαϊκό εισιτήριο που οδηγεί στο Europa League. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από, τα κανάλια, από το κανάλι Α. Ο Απόλλωνας στοχεύει στο 10ο κύπελο στην ιστορία του, εκτός Ιβούρος Ντουοντού και Σπόγιαριτς. Δύσκολα θα είναι διαθέσιμος ο Σμέρχαλ. Υπολογίζονται Μαλεκίδης και Γκασπάρ. 9.000 φίλοι της Λεμεσανής ομάδας θα δώσουν το παρόν τους στο ΓΑΣΥΠΗ. Να συνδυάσει την τρίτη σερή παρουσία της σε τελικό με την κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου στην ιστορία της επιδιώκει η Πάφος. Μοναδικοί απόντες η Σέμα και Σούνιτς, γύρω στις 6.500 φίλοι της παφιακής ομάδας θα βρίσκονται στην Ανατολική και στο Βόρειο Πέταλο. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ για την αποδοχή της πρότασης που κατέθεσε ο Σάββας Διασής μετά τη σημερινή συνάντηση ανάμεσα στην εταιρεία, σωματείο και συμβουλευτική επιτροπή. Η πρόταση είναι μη δεσμευτική, ενώ αναμένεται πως στη Γενική Συνέλευση θα παρουσιαστούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Εξέλιξε ανόρθωση καθώς καταβλήθηκε σήμερα το ποσό 350.000 ευρώ από την ενδιαφερόμενη ομάδα ατόμων με επικεφαλής τον Σάββα Κουμή, η οποία αναμένεται να αποτελέσει και την νέα διοίκηση. Πιθανό το ενδεχόμενο να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή μέλη της παρούσας διοίκησης, όπως ο Αντώνης Χιλιμίτρης, ενώ θα συνεχίσουν οι συναντήσεις των δύο πλευρών και τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95, συμφωνία εμπιστευτικότητας έχει υπογράψει ανόρθωση με Ρώσο επενδυτή, με το θέμα του πάντως να είναι τη δεδομένη στιγμή στάσιμο. Εταιρεία εκ των υφιστάμενων χορηγών της ανόρθωσης θα προχωρήσει σε συμφωνία με τη νέα διοίκηση για μετονομασία του Αντώνης Παπαδόπουλος. Οριστικά παρελθόν πρέπει να θεωρείται Καμαρανέζη. Στο μεταδόσιο Sport FM προκύπτει οριστική συμφωνία ανάμεσα σε ΑΕΚ και Πηλαία με την ανακοίνωση της απόκτησής του να αναμένει τις επόμενες μέρες. Το εβδομάδα αναμένει να προκύψουν εξελίξεις στην Ομόνοια με τους ποδοσφαιριστές των οποίων λήγουν τα συμβόλαια και τους έγινε πρόταση για ανανέωση. Πρόκειται για Σεμέδον, Τιουγκού και Μάριτς. Παλιά Αρμενία ο Πικής, ο Πιούνι κατέθεσε πρόταση για την απόκτηση του Κύπρου επιθετικού, την οποία αναμένει να κάνει αποδεκτή ο Ολυμπιακός. Στον Άρη, μετά την απόκτηση του Σέζαρ, αναμένονται το επόμενο διάστημα ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση σε όλες τις γραμμές. Στην ΑΕΛ προετοιμάζονται για την Γενική Συνέλευση και έπειτα θα προκύψουν μεταγραφικές ανακοινώσεις. Η πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία στον Αρχάγγελο Εθνική Ανδρών εν ώψη των φιλικών αγώνων με Σλοβενία και Λίχτενστάιν. Μετά τον τελικό κυπέλου θα ενταχθούν στην αποστολή οι Μαλεκίδης, Σίκης και Μιχαήλ. Διεξάγεται σήμερα το 5ο Διεθνές Meeting Stevens στο Τσίριο Στάδιο με τη μη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ήταν Τεντόγλου, Καραλή, Στράικοβιτς και Γκουλιτσέγκο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Μπαρτσελόνα κατέθεσε επίσης πρόταση ψηλού 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο για τον Άλβαρες. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Λίβερπουλ και Κονατέ να βάγισαν και έτσι ο Γάλλος στόπερ αποχωρεί από το Anfield. Το δημοσίευμα στην Τουρκία αναφέρει πως η Μπεσίχτας έχει καταθέσει πρόταση για διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας στον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται οριστικά στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference. Η Λάνς ενδιαφέρεται για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Ζουλιάν Μπιανκόν. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy. Ακολουθεί η εκπομπή Mappes Show.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile.

0: εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Jointace Max από τη Vita Biotics. Jointace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
2: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Και καύσιμα. Και ψώνια.
4: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
5: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
6: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
7: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον Κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
11: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
12: Τελικός κυπέλου Κύπρου. Απόλλωνας Πάφος FC. Σέντρα του αγώνα στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα Κύπρου.
11: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
13: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Παρασκευή και δεν είναι η οποιαδήποτε μέρα. Είναι η 29η του Μάη του έτους 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της τον Μάγη
1: και τον Χρήστο. Γεια σου Χρήστο.
0: Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράζετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα ή και γιατί όχι να ερεθίσετε τη φαντασία αλωνών μας. Και φυσικά στο 2950.
1: Με την ένδειξη CU Sharp, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στη κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα πακέτο διακοπών αξίας 1.600 ευρώ για δύο άτομα για το Sharm El Sheikh. Η κλήρωση θα γίνει στις 8 Ιουνίου.
0: Ομολογώ ότι ερχόμενος μπαίνοντας μόνο στο στούντιο. Ήθελα μέσα, θέλω, μου δημιουργήθηκε ανάγκη να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου και φαντάζομαι και όλων μας, όσοι βρίσκεστε στους δρόμους και μετακινήστε από Λεμεσό σε Λευκωσία, πραγματικά σας το λέω μέσα από την καρδιά μας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Υπομονή.
0: Και καλή υπομονή.
1: Έχω να σου πω ότι ευχήθηκα αυτό το πράγμα το πρωί όταν βγήκα στη Στέλλα, στον κόσμο μου θα πάει να είναι...
0: Όχι, να σας πω, έχουμε δει όλων των ειδών τα βίντεο, δηλαδή και τα χειρότερα των χειρότερων βίντεο, έτσι, δηλαδή και από πολέμους και από ασθένειες και από...
1: Ό,τι θέλει.
0: Αλλά μόλις είδα το βίντεο και κόψαν το καντούνι για να μπουν το τσίριο για να μπεις μες στο highway της... Στο στρίψιμο μπροστά, του δρόμου μπροστά από το τσίριο για να μπει στο highway.
1: Ναι.
0: Και μόλις είδα το βίντεο, πραγματικά νιώσα μια ανατριχίλα που δεν θα ήθελα ποτέ τον ποτό να βρίσκομαι εκεί. Ποτέ τον ποτό. Δηλαδή, να περιμένω μια αυτοκινητοπομπή 2.000 κόσμου. Πόσο πιάμε στο τσίριο. Ζήγη, 2.000 κόσμος. Να στρίψουν που είναι το στενό. Που είναι το δρόμο να στρίψουν και να είμαι εγώ και να πρέπει να πάρω, ξέρω εγώ.
1: Ιδιαίτερα.
0: Ή πρέπει. Ρε παιδιά μας, πώς τα καταφέραμε σε ένα νησί μες στη Μεσόγειο να κάνουμε τη ζωή μας τόσο δύσκολη, πραγματικά.
1: Αφού πάμε να κάνουμε λίγο. 9.000 το Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: 6.500 τη ΠΑΦ. Δεν υπολογίζουμε ήδη τις προσκλήσεις που έδωσε η ΚΟΠ και λοιπά, οι οποίες κάποιους θα έρθει από είτε Πάφων είτε Λεμεσό. Mm-hmm. 10.000 έξτρα αυτοκίνητα στον δρόμο.
0: Δεν 10.000 έξτρα, Μαγκή. Είναι και τα λεφορεία, είναι. Ξέρω εγώ. Τώρα δεν έπρεπε τούτου του είδους την κίνηση. Μου ρεπορτάζει πριν ο καμό.
1: Πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα έξτρα.
0: Έλα να δεις τι κίνηση έχει από Λευκωσία για πρώτα, λόγω τριήμερου.
1: Εντάξει, είναι κίνηση επίσης, αλλά.
0: Μα και 43, από αυτό μάλλον είσαστε συνηθισμένοι. Δεν είναι κανείς συνηθισμένος όμως να μετακινούνται 9.000 κόσμος ταυτόχρονα. Δεν είναι, παραπάνω.
1: Όχι, όχι.
0: 15.000 κόσμος ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα από τη μια πόλη στην άλλη. Σας παρακαλώ
1: και ξέρεις.
0: Μην είστε τόσο εγωιστής, κύριε
1: Δεσπότη. Ξέρεις επίσης ότι θα πάει πρώτα. Θα πα στο εξωγικό σου. Θα πα να περάσει ωραία το τρίμερο σου. Ξέρεις ότι θα.
0: Ήμουν πολεμήθηκε αλήκειον και θέλω να πω ένα Θανάσιν. Είμαι στον Νέα Υόρκη της Χαβούζας Highway εδώ και 32 λεπτά και περιμένουμε για απόσταση, δηλαδή 12 λεπτών είμαι 30 λεπτό για να μην περιμένω. Δηλαδή, βασικά ο μόνος που θα πάει γάση χωρίς τα λεπορέ είναι ο Χριστοδουλίδης και το αξίζει άμα με ρωτάς κύριε 279 και με το παραπάνω. Δηλαδή, και μόνος του να έβλεπε το μάτς και να μην είχε κανένα γύρω του μαζί με τους φίλους του πάλι θα το αξίζει.
1: Είδαμε σε κάποια φάση ήταν στον αέρα εν τω μεταξύ ο τελικός, έστω για λίγη ώρα.
0: Να είναι καλά οι χτινοτρόφοι, οι οποίοι, ας πούμε, ήταν Γάλλοι χτινοτρόφοι, θα το έπαιδε, θα τελειώσουν τον τελικό. Αν ήταν Ισπανοί χτινοτρόφοι, δεν θα έφυγαν από το Κασιπί. Που είναι έτσι λίγο πιο έμπειροι στις κινητοποιήσεις, στις αντιδράσεις. Θα τα είχαν κάνει γης μαδιά μες στο Γασιπιά δικαιώσει για πέμπαντι τελικό με τίποτα. Και να βουρά ο Χάρης και ο Αθούλης να κάνουν τελικό δεν ξέρω και εγώ ποια μέρα.
1: Ποια μέρα.
0: Έλα μου, δεν ποια μέρα. Είναι.
1: Μετά τα χάνε και ο Σπέρδον Νεφιδίδη. Να μενεστεί.
0: 100%. Ναι.
1: Γιατί αν αναβληθεί τώρα ο τελικός, δεν έχουμε κάτι άλλο εκτός που Σαββατοκύριακο παρεμπιπτόντος.
0: Όχι, θα πρέπει να γίνει, ξέρω εγώ, ξημερώματα ο Σαββάτου, κάτι, ξέρω εγώ, κάπως.
1: Κυριακή.
0: Είναι. Όταν μάθετε τα ποσά που θα θέλει ο Σάββας Γιασής. Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο θρύλο θα πέσει μας η λούα σας. Έρχονται όμορφα πραγματάκια, βγάλετε την ανακοίνωση και αφηνιάσαμε.
1: Ναι,
0: θα
1: τα πούμε. Είπαμε πριν
0: θα χάσει Γιασής. Τώρα άστα τώρα δεν είναι. Τώρα θα μείνουμε λίγο στον τελικό. Για τον Αποέλ μιλάμε δύο εβδομάδες τώρα. Και ξαναρωτώ, γιατί όχι στο ΑΜΕΓΑ. Εντάξει, αυτό παιδιά ήταν μια απόφαση που έλαβα μάλλον και ομάδες. Συμμετείχα σε αυτό και ομάδες. Το θέμα, ξαναλέω, είναι η ημερομηνία. Η ημέρα μάλλον. Ποιος το καλό σκέφτηκε ότι Παρασκευή, ημέρα εργάσιμη, που ξεκινάει κιόλας στο τριήμερο, έτσι, πρέπει να γίνει ο τελικός. Δηλαδή, ρε κουμπάρε. Εν τούτος ο ασύμμετρος πόλεμος που, όχι το video gate που μας είπαν ότι είναι εχθροί που το εστίσαν, που τελικά αποδείχθηκαν οι φίλοι μας.
1: Περίμενε ρε, αφού η κόπη ήθελε 28.
0: Ναι, 28, είσαι ένα αγγλικά ο... είσαι ένα αγγλικά ο Λοσάδα ρε Μάκη. Γι' αυτό δεν έγινε Πέμπτη. Ποιος κάνει τελικό την Πέμπτη 28 Μάη ρε φίλε. Είμαι από Λανή, σας πάω που πάω. Παναγία μου, 50 ευρώ βενζίνα με εισιτήριο της ΠΑΦΟΥ παίζει αμέσω να πω δυτική. Δεν το λέγες και πιο νωρίς. Όχι πως χρησιμοποιούμε τέτοιες τακτικές, για χατήρια κατά τον πρόεδρο της ΚΟΠ, αλλά τριήμερο για πρωταρά με εργατάκια, το μίνιμουμ φεύκουν 40 με 50 χιλιάδες. Ναι. Τι 10 χιλιάδες τσεπελάρες δεν τρώω.
1: Όχι, ναι, αλλά ξέρεις, εγνωστή η συγκεκριμένη κίνηση. Αυτή τώρα η σημερινή δεν είναι γνωστή. Δεν είναι γνωστή. Έχει μια διαφορά. Έχει μια σημαντική διαφορά.
0: Τώρα στο πεντάδρομο είναι μήνυμα γεμάτο για μάπα. Αν πάει δεύτερο μήκρο, να σταθώ να πέρα. Να μου φτύσουν τώρα.
1: Του τι είναι.
0: Μήπως ξεκινήσει.
1: Να φτάσουν όλοι.
0: Τι είναι, τι είπα ξηρουγιά, δεν με φτάζω. Αν και για την Οδυσσέα μου είναι Οδυσσέα. Αν θα φτάσει στην Ιθαγενή όλοι.
1: Στην ώρα του, ρε Χρήστο.
0: Α, αφού σου λέει στο μεντάδρομο μήνυ πας γεμάτο κόσμο για στο μεντάδρομο τα έχω κάτω ας πούμε. Γιατί ξεκίνησαν τώρα τα παιδιά. Δεν είναι και πολύ προνοητική. Τι να σου πω, δεν είναι. Τα εισιτήρια που μείναν τη ΠΑΦΟΥ ας τα δώσουμε στους κτηνοτρόφους να βάλουν τα πανό τους. Α, ωραία ιδέα θα ήταν να μπουν τα πανό των κτηνοτρόφων. Είμαι ύψωνα highway και πάω σπίτι και η κίνηση ξεκινά από το αλφα με ο γήπεδο. Σας καταλαβαίνω, θέλετε να μοιραστείτε τον πόνο σας. Δεν έχω
1: εντάξει,
0: δεν
1: έχουμε. Συγνώμη, από το ΑΜΕΓΑ ξεκινά κάθε πρωί η κίνηση. Είχαμε 20-30 χιλιόμετρα κάθε πρωί.
0: Τους που έφυγε τώρα που είναι μεσόγεια.
1: Τι ως που να φύγει ώρα 6 να δει ρε Χρήστο. Τι ώρα είναι να φτάσει.
0: Εσύ δεν θα βρεις κίνηση Μαγκή, γιατί
1: να βρω την κίνηση της Λεμεσού έτσι ρε Αγιός. Τη φυσιολογική κίνηση της Λεμεσού.
0: Ναι, η φυσιολογική κίνηση της Λεμεσού πλην όμως στον παδό στο Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πολύ σκοτεινό. Είναι 9.000 κόσμο που έχει φύγει από την πόλη. Δεν είναι και λίγοι.
1: Αντί ένα μισάωρο για να βγει τη πόλη.
0: 28 λεπτά. Αντί μισάωρο, 28 λεπτά. Γιατί δεν έχουν πάει Ουκρανοί, Ισραηλινοί, Ρώσοι. Ναι, δεν, όλοι οι άλλοι εδώ είμαστε. Καταλαβαίνετε. Εμείς οι ξένοι είμαστε εδώ ακόμα. Αν δεν ήμασταν δημοκρατία με ηλικία νηπίου, οι κτηνοτρόφοι θα είχαν κλείσει τους δρόμους 3 μήνες να πεινάσουν όλοι για να ανάξει η κατάσταση. Κύριο Θεός, 88, σας παρακαλώ, μην βάζετε ιδέες. Άσε να μεγαλώσουμε ως κοινωνία και ως δημοκρατία και βλέπουμε. Αν και είμαι σίγουρος ότι ο Κυπριακός, ο λαός, δεν θα είχε στραφεί ενάντια στους αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, αλλά στους κτηνοτρόφους. Γιατί ως γνωστό ο Κυπριακός λαός, αυτό που τον νοιάζει κυρίως είναι το βόλεμα του. Και άμα τον καθυστερούν οι κτηνοτρόφοι να πάρει ο μωρό αγγλικά, θα στραφεί ενάντια τους. Μιλάμε για τέτοια συνοχή. Έτσι. Θα πάει ενάντια του γιατί είσαι να πάρει μωρό πιάνο. Γιατί έχασε μωρό τον πιάνο σε καραγκιόζε, σε ποτζή, ελαζή, σε ξύλο, σε πάει λέγοντα.
1: Εν τω μεταξύ, όμω όταν ζητήσαν οι οπαδοί του Απόλλωνα λεωφορεία, όχι, η ομάδα του Απόλλωνα, επίσημα, ο Νίκο Κίρτη δεν ζήτησε. Έστειλαν επιστολή μέσα στην αστυνομία που ήταν αυτονόητο. Ότι θα γινόταν το αδιαχώρητο με αυτοκίνητα, πάντα χουμπαρών και πάντα διορατική αστυνομία το απαγόρευσε. Δεν το απαγόρευσε, να απάντησε καν.
0: Οι πιο προνομιούχοι, πολύ σωστά το λέτε, είναι οι παφίτες που ζουν Λευκοσία, που είναι πάρα πολύ έτσι.
1: Πάει σημείο το που γύρω σκύπου.
0: Και κατοράζει γύρω σκύπου, πάμε σημείο το. Εντάξει, καταλάβαμε. Άρα, για να συνοψίσουμε, η κίνηση ξεκινά από γεροσκήπου και τελειώνει κάπου στον Πρωταρά.
1: Φαντάζει όλη την Κύπρο, ρε.
0: Όλοι είστε μες στους δρόμους, ανθρώποι. Μία με δεγαζές, ρε. Είπατε σήμερα να φύγετε όλοι οι με μάπαν, οι άλλοι Πρωταρά, οι άλλοι ξέρω από την γεροσκήπου να πάνε, ξέρω εγώ, στα καλέπια. Που το συνοστισμό δεν έπιανε ούτε το 5G, λέει ένας εδώ. Ιχτυνοτρόφοι κατάλαβαν ότι θα. Ναι, εντάξει, εννοείται, δεν θα ήταν και το σωστό τώρα να εμπόδιζαν, ας πούμε, τα του τελικού, γιατί ξέρεις, θα ήταν. Αν είχαν προειδοποιήσει και είχαν εξαγγείλει τέτοιου είδους μέτρα, είναι άλλο πράγμα. Αλλά τώρα στο καλά καθούμε να υπάρχουν τελικό και να έρθουν και τούτοι 9.000 κόσμο.
1: Είναι και ευτυχώς οι ομάδες είναι ήδη στη Λευκοσία από χτες.
0: Μα ο καημένος του Σάπιν το έχει μην
1: τελευταίο.
0: Ο Καρυδάς έκανε πιο λίγες κούρσες, ρε. Θα μπει μέσα ο Σάπιν το κουρασμένος άνθρωπος. Ο πιο φρέσκο, ο πιο φρεσκαδούρα προβοητής που είδα ποτέ στη ζωή μου, που φαίνεται ότι ποτέ δεν ανησύχησε, ποτέ δεν αγχώθηκε, μπορεί και ποτέ να μην εργάστηκε. Ποτέ όμως. Ήταν και ως που φαίνεται η Πάφος Γιάσης. Τον έβλεπα και ζήρευκα. Τον έβλεπα και ζήρευκα.
1: Προηγουμένως.
0: Ο Σαλκάδο, ρε.
1: Α, ο Σαλκάδο, ναι.
0: Τέτοια βούκα, όπως σου λέω, βούκα, με μάγουλο με δίπλα. Τέτοια βούκα, τέτοια λάμψη, τέτοια ξεκούραση σε προπονητή. Δεν είδα ποτέ στη ζωή μου, ρε. Ένα εδώ ταξιτζή τα έφτισε. Επάρκαρε με στο highway. Σε απλά ακούει μα ο άνθρωπο. Έφτισε τα ρε κουμπά. Συγγνώμη που γελάμε. Πραγματικά σα συμπονούμε. Αλλά καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Α είναι να γελάσουμε μέσα στην πελάρα, τι ακάμα. Όσοι δεν αντέχετε, πιάστε πάντα, ρε παιδιά. Φύγετε ποδά σου.
1: Αγιμώσει πάντα. Αγιμώσει.
0: Ρε τι ζούμε ρε άνθρωπο τον τόπο ρε. Τσε ούλα τούτα γιατί. Ακούστε
1: ρε. Προσοχή να μην ακουμπήσει κάποιος σε κάποιον τώρα μες στο highway γιατί.
0: Τσε ούλα τούτα γιατί συζητούσαμε αν θα γίνει ο τελικός 28-29. Το συζητούσαμε. Και τελικά αποδείχθηκε ότι έπρεπε να γίνει πριν τις
1: 23. Πρέπει να γίνει 23.
0: Μαγιά μαγιά μαγιά. Να πούμε ένα ευχαριστώ στην αστυνομία Κύπρου μου μέσα στους δρόμους και ρυθμίζει την κίνηση. Έλαντε, παιδιά έκουσαν το highway κάτι μπλε στην Αγία Φύλλα και η κίνηση πάει μετά το ΑΜΕΓΑ και ούτε δείγμα αστυνομίας. Εν τω μεταξύ, που Αγία Φύλλα με Γερμασόγια δεν υπάρχει καθόλου κίνηση, λέει. Εντάξει, Αγία Φύλλα. Δεν ξέρω, παιδιά. Τελευταία φορά που είχα δει αστυνομικό μέσα στον δρόμο να ρυθμίζει την κίνηση ήταν συντροχονό μου Βαρβάρα, με στα υψάλτη. Δεν έχει πολλά χρόνια να δω κάποιον να ρυθμίζει την κίνηση. Συνήθως... Ή άμα πας Αθήνα, ας πούμε, βλέπεις κανένα.
1: Όχι, όχι. Βλέπεις να ρυθμίζει την κίνηση, να σου πω.
0: Στη Λεμεσό δεν έχει χρόνια.
1: Στη Λευκοσία είναι ένα συγκεκριμένο σημείο. Εντάξει, το οποίο ρυθμίζεται η κίνηση. Οπότε υπάρχει παιχνίδι στο Γάσιμπι.
0: Ναι.
1: Μετά στα φώτα του Ορφανίδη, εκεί υπάρχει πάντα αστυνομικό
0: σχέδιο. Εντάξει, μάλλον εντάξει, ο Θεάδο, ρε, μάγει, μπορεί, ξέρεις, μια βάρδια που ήταν για πάντα, του Συντουδίκου, έκανε τον Τζαμέ, που δούλε πράγματα. Εντζε στο πλαίσιο τη στρατηγική, α πούμε. Πάντα πήγαινε νέα, τσέκαμε την κίνηση τζιμ που λαλεί. Ξεκινώ τώρα από Αγίο Δομέτιο, θα προλάβω. Μόνο ο Πάφος λέει. Πάρα πολλοί παφίτες που ξεκινούν από τη Λευκοσία για να πάνε στην Πάφο, να δουν την Πάφο, την ομάδα. Στεφανής από Πάφο, ξεκινήσα από την Ίνια τη Πάφου και. Τι ξεκινήσει που τώρα ξεκινήσει που είναι η Ίνια, ρε φίλε, α πούμε. Επία. Εντάξει, στο highway καμιά φορά το ξέρεις ότι το να κατουράς να σταματάς για τέτοιου είδους ανάγκη είναι. Όχι έγκλημα, πώς το λένε, ρε. Είναι. Παράβαση.
1: Παράβαση το κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ναι. Θα πρέπει να το γνωρίζετε όλα αυτά εσείς που σταματάτε όπου να είναι. Και...
1: ναι.
0: Καταλάβατε. Στην Αμερική συλλαμβάνεσαι κιόλας.
1: Εντάξει,
0: λογικό. Ναι. Ναι, λογικό. Εγώ είμαι στο highway, στο ΑΜΕΓΑ, όπως στους ορόστες, 7 τελικό δεν πάω, όσο και θα φτάσω στο Τσίνο να δω τον Τεντόγλου. Λέει, είναι και αυτό το...
1: Ναι, γιατί είναι το 5ο διεθνές meeting Στίβου που γίνεται στο Τσίριο και έχει σπουδαίους αθλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου, ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Τραϊκοβιτς, η Κουλιτσέγκο. Είναι σημαντικότατα ονόματα στο 5ο διεθνές meeting που γίνεται.
0: Γιατί. Θα καταφέρω ότι είναι το γουλά πάει τσίριο, έτσι που είναι τα πράγματα. Στη Λεμεσό, ο μοναδικός αστυνομικός της τροχιάς που βλέπω είναι ένας κύριος που είναι πάντα ο ίδιος, που στέκεται κάτω που κραύει δέντρα. Ναι, έχει δίκιο. Τα ονόματα δεν χρειάζεται να μας τα στέλνετε. Είστε πάρα πολλοί και πάντα σημειωτό. Άλλοι με πέντε, άλλοι με. Δεν χρειάζεται να στέλνω το. Είμαι ο Τάδε και. Είμαι ο Χταρό στον Αρόδο, λέει, ξεκινώ τώρα. Εντάξει, καταλάβαμε ότι υπάρχει ένα μπάχαλο υπάρχει γενικότερα στους δρόμους. Ξαναλέμε, όπως ξεκινήσαμε, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Είναι και ο τελικός, γιατί γι' αυτόν θα μιλήσουμε με το πέρασον break και μετά. Πρόβλεψη. Αστυνομικό, εγώ λέω να πιάει.
1: Εγώ να πω ότι τα πανηγύρια θα. Νομίζω έχω την αίσθηση ότι να συνεχιστούν στην οδό Κένετη. Στην πλατεία Κένετη, στην Πάφο.
0: Α, στην πλατεία Κένετη, οκ, δεν με μπέρδεψε. Γιατί Κένετη είναι και το Σιφαέλ, Κένετη είναι και η Λευκοσία, Κένετη.
1: Α, Κένετη είναι και το Αποέλ.
0: Κένετη είναι και το Αποέλ, έτσι όπως το πες.
1: Εντάξει, είναι πλατεία Κένετη, γνώμη της Πάφο.
0: Ναι, λέω και ο Κένετη είναι το μεταξύ ανακάλυψης του Σουζούκο. Για, ξέρω εγώ, κάποιον τον πιο ρόντρα χανάν ever. Για, πάντα στα φίλη και πίναμε νευσκραζί. Για ετάιζαν τις καμήλες που είχαν παγιά. Για έκοφκαν τις φινιτζές που πάλι είχαν παγιά.
1: Η πρόβλεψη μας είναι ότι έβλεπω εμά.
0: Σωστό. Παντού έχουμε Κένετη ένα πράγμα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τον έχουμε το Κένετη.
1: Εσύ.
0: Είναι από τις λίγες φορές που θα συμπράξω μαζί σου. Θα συμπαραταχθώ μαζί σου. Νιώθω okay. Ότι ναι, αλλά με τον Απόλλωνα να δεν μπορείς να τα πέρα.
1: Αφιταλαντεύεσαι, γιατί υπάρχει μέσα στο γιομπουλάλι ότι ο Λοσάδα έφτασε μέχρι εδώ.
0: Καλά, θα τώρα που παίζει Λοσάδα είναι ο Απόλλωνα. Τώρα που παίζει Λοσάδα. Αλλά δεν ξέρω, το γεγονός, επειδή μίλαγα με Απολλωνίστες που είχαν μια έτσι πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία, μου δημιούργησαν εκείνο το συνέστημα ότι δεν το πιάνεις, ας πούμε. Κατάλαβες. Ενώ άμα πιένει ένα Απόλλωνας λίγο πιο. Δεν ξέρω. Πάντως, ο Απόλλωνας φέτος στο πρωτάθλημα, όχι σαν χρονιά, ήταν καλύτερη ομάδα από την Παφό.
1: Ναι.
0: Και η πορεία που έχει κάνει από το Λοσάδα και έπειτα, δηλαδή από τις 23, 21, 22 του Δεκέμβρη, νομίζω ότι έχει γραφτεί στην ιστορία. Δεν θυμάμαι άλλη ομάδα να έχει κάνει το πράγμα. Αλλά επειδή μιλάμε για ένα και μόνο ματς. Δεν είναι όμως άδικο για τον Λοσάδα να μην κλείσει με τίτλο.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι λέει της Αγίας Υπομονής. Πρέπει να είμαστε ήδη 5.000 Απολλωνίστες στο Γάσι Πί. Μακάρι να έχει το
1: φτάσει. Όντως της Αγίας Υπομονής σήμερα.
0: Ναι. Σήμερα είναι 29 Μαΐου. Είναι γνωστή ημερομηνία για το γεγονός ότι ιδρύθηκε 29 Μαΐου. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο. Συγγνώμη για την κυρία ανυπομονή, να ζητήσω εγώ προσωπικά συγγνώμη, δεν την ήξερα. 29η του Μάη είναι άμεσα.
1: Η Θεοδοσία.
0: Είναι άμεσα συνυφασμένη και συνδεδεμένη με την ίδρυση τη 29η Μαΐου. Για τίποτε άλλο όμως, α.
1: Ούτε 1453, ούτε τίποτα άλλο.
0: Και επίσης κατέκτησε το. Καταραμένη μέρα ο Λοσάδα έκανε πρόβατα λιγού και άρπαξε πεντάρα πότε με Ομονία. Δεν είμαι σίγουρος αν έκανε εκεί την πρόβα τελικού. Νομίζω έκανε λάθος, λέει. Θα είναι στο Δημαρχείο Πάφου οι πανηγυρισμοί.
1: Τα προηγούμενα δύο χρόνια οι πανηγυρισμοί ήταν μέσα στην πλατεία Κένετη.
0: Για να πάω έγκαιρα από Αγλαντζάν, τι ώρα να ξεκινήσω. Α, δεν τα ξέρω εγώ. Ο Μάκης να στα πει αυτά. Δεν.
1: Εξαρτάται πόσο τον κύριο θέλει να πάει. Μέσα στη Λευκοσία. Πρόκειται να φάει πάνω που μισή ώρα να πάει που Αγλαντζά.
0: Ευκολάκι δηλαδή.
1: Εάν προσέξει λίγο ποιου δρόμου θέλει να πάρει. Ναι. Μέσα στη Λευκοσία είναι μια πιο χαλαρή κίνηση.
0: Πολύ σωστά μου το λέει ένα αγαπημένο μου καλύτερα και είναι τι ο Αραμαγκάριο και Γκριβά, αλλά δεν είναι και αδικό. Α το κρατήσουμε μέχρι εκεί.
1: Δεν
0: βάλω τον Πασκελέ μα.
1: Νομίζω ότι.
0: Του Τεντόγλου θα του πούν κατέβα από το αυτοκίνητο και είναι τραπίτο. Ένα εδώ, χρησιμοποιώντα και λίγο γαλλικέ λέξει για να μα κάνει να καταλάβουμε. Λοιπόν, κάτι ξέρουμε και 1933 ότι όντω σα σήμερα πολύ άλλο το 1853 από τους Οθωμανούς. Πάμε σε ένα break, επιστρέφουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάλεσε όλους να εργαστούν από κοινού ώστε να αντιμετωπιστεί η πρόκληση του αφθόδους πυρετού. Την Τρίτη θα έχει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέρ. Η Ουάσιγκτον απορρίπτει τον ισχυρισμό. Λάμψη αστέρων στο απογευματινό meeting Στίβου στο Τσίριο Στάδιο. Το παρόν τους θα δώσουν οι Ελλαδίτες Ολυμπιονίκη Νίκες, Μίλτος Τεντόγλου και Μανουήλ Καραλής.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότιο-δυτικά, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 20 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το πάρε δώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει την ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το ΑΚΕΛ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, περιοδικό 4 τροχή, βιβλίο Σελίδες Ιστορίας, ειδική έκδοση Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
6: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόσο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcypress.com. Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
10: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
14: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
13: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
15: Αντιλιακό έβαλες!
16: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά.
17: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
13: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
18: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
19: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
20: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
22: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
23: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Ακούς Sport FM 95, είμαστε η Mappe Show. 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Και σήμερα τα μηνύματα είναι πολλά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Εννοείται.
1: Και θυμίζω ότι με την ένδειξη Σίγιο Σάρμ, ονομάτε επώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα για το εξωτικό Σάρμ El Sheikh και είναι αξίας 1.600 ευρώ.
0: Εντάξει, στο πρώτο σκέλος της εκπομπής ασχοληθήκαμε κυρίως με το ψυχικό σας κόσμο και πόσο διαταραγμένος είναι από όλη αυτή την πίεση που βιώνετε βρισκόμενοι μέσα στην κίνηση. Ανά την Κύπρο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι πολλά τα μέτωπα και από Λευκοσία Πρωταρά και από Πάφο Λεμεσόν και από Λεμεσό Λευκοσία και από Φάφο Λευκοσία. Βασικά ο μόνος που μπορεί να απολαμβάνει την ησυχία τον κάτω και στον κάμπο της Ακίστρας ή πας στο Θρονί το έμπνο Μακάριος. Θρονί είναι το Μακαρίο, ναι. Θρονί λέγεται. Είμαι Λεμεσόν, πήρα με τσίμα, μάθημα ώρα 3.30 και θα πάω να πιάσω και θα τον καταλάβω επειδή μάλλον θα ενηλικιωθεί. Άλλο λέει εδώ στον κόρνο οι Απολωνίστε σαν άναψαν καπνογόνα δίπλα από το highway και δεν έχει ούτε και ένα αστυνόμο να κάνει κάτι. Προφανώς γιατί η αστυνομία ως γνωστό σε αυτό το νησί όποτε χρειάζεται για ένα περίεργο λόγο πάντοτε απουσιάζει. Σας σήμερα έπεσε η πόλη, αλλά από σήμερα ξυπνάω γίγαντα τη πόλη και αναστά ο Θεός. Θα βάλουμε το Αναστάθιο Σαββαγιασί. Απλά να βάλουμε στο, ναι.
1: Να δώσω και μια μικρή εξήγηση. Πριν περίπου μια μισή.
0: Βάλουμε και σε άλλα τραγούδια. Μια βάλουμε μισή... στις ψαλμωδίες, τραγούδια, ό,τι θες, ναι.
1: Πριν περίπου μια μισή δύο ώρες είχαν γίνει τρία μικρά ατυχήματα.
0: Πάνα.
1: Μέσα στο Τσίριο.
0: Ποιος τολμά να κάνει κλέμ.
1: Τσίριο μέσα γειτονιά να γίνει ο Αθανάσιο.
0: Ποιος τολμά να κάνει κλέμ, πραγματικά. Ξεκίνησα από τους τάφους του Βασιλέων στα φώτα και μετά νιώσα, λέει, ένα εδώ κάκι. Κίνησε και στην πάντα, λέει, που σας είπαμε νωρίτερα. Πιάστε πάντα. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, σαν σήμερα η πολύ άλλο. Ήταν 29 Μαΐου του 1453, όταν οι Οθωμανοί υπό τον Μωάμεθ τον Β' εισέβαλαν σε μια πόλη που ήταν αποδυναμωμένη, που δεν ήταν πια αυτοκρατορία, που έμπαζε από παντού. Έτσι. Και είναι και σημαντική ημερομηνία από όλες τις απόψεις, γιατί εντάξει. Έπεσε και τυπικά το Βυζάντιο και τυπικά ισχυροποιήθηκαν οι Μαομεθανοί. Οι Οθωμανοί. Τι άλλο να γίνει. Και έγιναν και πολλά άλλα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή από ότι.
1: Με το. Μαμεθ το Β' το πόρτι.
0: Τι είπα εγώ. Δεν του είπα ο Χακασουκούρ. Το Μαμεθ το Β' είπα.
1: Α, εντάξει.
0: Ξέρεις, είναι και το. Όλοι. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω κιόλας, αλλά έχω την εντύπωση ότι εκεί οι λόγοι του Βυζαντίου και της Κωνσταντινούπολης έφυγαν και πήγαν στη Δύση και από εκεί έδωσαν το ερέθισμα και το ένασμα να ξεκινήσει η αναγέννηση. Εμάς αφορά εμάς τους Κύπριους η αναγέννηση. Μείνουμε στην Τερίνια. Αναγέννηση Τερίνιας. Αναγέννηση διαφωτισμών, είναι ανάγκη. Πιούμε το. Πάμε παρακάτω. Το Οκτώβριο να γίνει σαβούιν και πάνω σα ίσα ή για πουφίλ. Για τον Αποέλ μηνούμε πάρα πολλές μέρες. Τα πράγματα βαίνουν καλώς.
1: Σήμερα περιμένουμε μια κοινή ανακοίνωση.
0: Θα περιμένουμε μια κοινή ανακοίνωση, αλλά είπαμε σήμερα έχει ενδιαφέρον. Εστιάζουμε στον τελικό. Γιατί καλά καλά είπαμε και ο Τράφι και ο Κωνσταντινούπολη. Δεν είπαμε καθόλου. Και τι θα γίνει με ο Μάτσου, με η Μάπα.
1: Ποια ομάδα έχει τους περισσότερους χαμένους τελικούς.
0: Σίγουρα η ΑΕΛ χωρίς να θυκευάσω.
1: Εντάξει, είναι η ΑΕΛ μαζί με τα ΑΠΟΕΛ από το 10.
0: Ναι, αλλά το ποσοστό επιτυχίας στο ΑΠΟΕΛ μάλλον είναι μεγαλύτερο.
1: Ναι, γιατί το ΑΠΟΕΛ κατέκτησε 21 και χάσε 12, η ΑΕΛ κατέκτησε 7 και χάσε 12.
0: Άκου. Ναι, ο ΕΛΑΡΑΜΠΗ, ο γνωστός ΕΛΑΡΑΜΠΗ, ο πορθητής, σωστά το λες. Α, δεν έπρεπε να διαβάσω αυτό. Άστε τα γαβριλίκια έξω από την εκπομπή, σας το είπα 100 φορές.
1: Περίμενε ρε, δεν το παίρνεις. Έχει καμπί ήταν που έβαλε το τέρμα.
0: Όποιο τσινά ήταν άραβα και μου το πάζει. Δεν. Στο τέλος του λυκού πιάνει το απόλυμα σε ευκένει ο Κίτζης και λαλί του στο Λωσάδα. Το πικέι λέει με το. Τα τιμήσαστε. Αρρωστημένα μυαλά είστε μερικοί από εσάς. Λοιπόν, αν είναι να τρέξουμε στους τελικούς των δύο ομάδων, στη Σπάφου.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Αν πας στο μπλοκάκι μου βάζει τα ψώνια. Ναι, είναι δυο μάτς.
1: Ναι, και σήμερα είναι το τρίτο.
0: Έναν 3-0, ώσπου να κάτσουμε νεφία με την Ομόνια. Που αν θυμάμαι καλά, είχαν σκοράρει, είχε σκοράρει και ο Τάνκοβιτς και ο Ντρακομίρ και ο Πεπέ, και η Νικολάρα.
1: Ναι.
0: Στο 40-3-0. Και πέρσι που του στήληξε ο Μπέρκ.
1: Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο σε κάποια φάση περίμενες. Ήθελες να πεις, κάνει πάμε στα πέναλτι παιδιά να το λήξουμε.
0: Βασικά, αφού το σχολιάζεις με τον τρόπο. Βασικά, εσύ που το 20, δηλαδή που την πανδημία και μετά, δεν θυμάμαι ωραίο τελικό εγώ. Και με μου πεις ότι είναι όρθος Ολυμπιακός, γιατί ούτε ο μόνο εθνικός είναι ωραίο τελικό. Εντάξει, πήγα στα πέναλτι, ευκαινή ψησί τους, το πιάσαν οκεί, με χαράς. Ούτε και το μόνο ΑΕΛ ήταν ωραίος τελικός, γιατί ήταν μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Στο Πάφος Ομόνια ήταν σε κάθε σκουπίστε τελειώστε. Και το ΑΕΚ Πάφος ήταν 0-0 ευκαιρία ψυχή μας.
1: Ναι.
0: Επίσης αυτό που μπορεί κανείς να παρατηρήσει είναι ότι πάει για να δεις τελικό ανάμεσα σε παραδοσιακές ομάδες. Πρέπει να πάει στο 18-19 ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ ή Απόλλων ΑΠΟΕΛ στο 16-17 ή Απόλλων Ομόνια 15-16. Η ανόρθωση το πήραμε τον Ολυμπιακό, ναι. Και σπάια ήταν. Πιάντο και μετά τσακωθήκαν παραπάνω του. Πιάντο γυρνάει και εγώ μάθηκα.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν ευδοκιμεί ομόνοια στην ανόρθωση με τίποτα. Είναι, δυσκολεύονται. Τώρα να δούμε με τους καινούριους τώρα.
1: Πρόσεξε, μετά στην προηγούμενη δεκαετία είχαμε αρκετούς παραδοσιακούς.
0: Ναι, μα είναι δηλαδή
1: ομόνοια Απόλλων, ομόνοια ΑΕΛ, Απόλλων ΑΕΛ.
0: Μα καταρχήν εγώ θυμούμε τελικάρα. Α, ήταν το 9-10 ο Απόλλων ΑΕΛ. Στο Χατζησί.
1: 9-10 είναι.
0: Απόλλων ΑΕΛ. Το σκούπισαν στο ΑΠΟΕΛ τότε το 2014-2015. Τελικάρα ήταν το Απόλλων ΑΕΛ, φίλε, το 2012-2013 με τον Καρτόσο στην παράταση. Με την Κατσίρο στάδιο, με εικόνες Παπαγιά. Που για μέτζε εκεί, τώρα το ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ ήταν τίνκα το Χασιζή, που δεν είναι δύσκολο να γίνει τίνκα το Χασιζή. Α πούμε, εντάξει, άλλοι κάνουν τα γυρμαδιά, μια άλλη πιάνουν το Εφία. Απόλλων Ομόνοια 2.
1: Εσύ ότι έχουν και πάρα πολλά γήπεδα τα οποία φιλοξενήσαν τελικό.
0: Το Τσίρο είναι το Γασιπί, ποιο άλλο δεν είναι.
1: Εντάξει, παλιό Γασιπί, Γασιπί, Μακάριο, Τσίριο, Γασιζή και Γασιέ. Έναν τελικό.
0: Ναι.
1: Το Παπαδόπουλος, όχι. Το Αλφαμέγα, όχι. Η Αρένα, όχι.
0: Μόνο η Σαλαμίνα θα έδινε ομορφιά στον τελικό ως πελομάδα που είναι, αλλά δεν την αφήνουν να πάει ο Τσάμε. Μπορεί να την αφήνετε εσείς κιόλας, δεν είναι... Παρεπτόντως να πω ότι ο Απόλλωνας από τα 9 τρόπια που έχει κατακτήσει, τα 2 είναι πάνω στη Νέα Σαλαμίνα. Και ένα ακόμη έχει κατακτήσει πάνω στη, με αντίπαλο την Ακή, 3 πάνω στον Αποέλ, 2 πάνω στην Ομόνια και 1 πάνω στην ΑΕΛ και την ΑΕΚ. Σωστά το είπα. Ναι. Όχι, με την ΑΕΚ δεν έχει πάρει κυπέλλο, συγγνώμη. 3 πάνω στον Αποέλ, 1 πάνω στην Ακή, 1 πάνω στην ΑΕΛ, 2 πάνω στην Ομόνια και 2 πάνω στην ΑΕΛ. Τη Σαλαμίνα.
1: Επίσης, φέτος η Σαλαμίνα δεν μου τον διγένει η Μόρφου που αποκλειστεί.
0: Δεν την αφήγε να διγένει η Μόρφου, ρε, κατά τον οπαδόν γίνουν τώρα.
1: Είναι η ιδέα μου.
0: Μα είναι γνωστό ότι τα κέντρα αποφάσισε ότι θα τη Σαλαμίνα να πάει τελείο. Γι' αυτό και δεν πήγε. Να εστιάσουμε και στην αλήθεια λίγο μες στον τόπο.
1: Ομονία από
0: τότε. Τώρα για την Πάφο το είπαμε, παιδιά, είναι μια κολλούα. Ένα κύπελο πάει στην Ομόνια, έχασε το κύπελο πέρσι από την ΑΕΚ και πάει λέγοντας. Ο πιο ωραίος τελικός και με αρκετή εναλλαγή συναισθημάτων δεν ήταν το ανόρθωση Ομόνια 3-2 το 6-7.
1: Εντάξει, σίγουρα επηρεάζει το αν το βλέπεις και με τη δική σου οπτική, γιατί...
0: Σίγουρα, ρε φίλε, αλλά είσαι κάτι τελικούς που μείναν τελική, ας πούμε. Έναν από έλα ανόρθωση πότε ήταν. Το 1999, 2-0 μες στο Τσίριο, ρε φίλε. Μα ήταν τελικάρα του, δεν ήταν λεμπελάρης τώρα ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ τους τελικούς που θυμούμαι, εντάξει, ήταν και λόγω μικρό παιδί, ήταν κάτι τελική στο Τσίριο, κάτι Απόλλων, Ομόνια, κάτι ΑΕΛ, ΑΠΟΕΛ, κάτι ποτούτα τα περίεργα τα μάτς της τότε εποχής, που ξυσίλιζε πραγματικά το Τσίριο.
1: Ναι, ήταν ένα διάστημα που γίνεται συνέχεια Τσίριο, ναι.
0: Ναι.
1: Το κάνουμε μέσα στα 80's.
0: Καλή επιτυχία στους βαφτιστικούς. Ναι, μα η ΑΕΚ το πήρε 2 φορές και τις 2 πάνω στον Απόλλωνα. Όχι. Α, εννοείς το 18 η ΑΕΚ κέρδισε στον Ερυγό και τον Απόλλωνα, κέρδισε το 25 και την ΠΑΦ. Αυτό δεν θα μας πεις, κύριε 910. Έχασα κύπελο σε όλα τα γήπεδα. Κίτρινος σύμβουλος, ναι. Και με όλους τους τρόπους και από όλες τις ομάδες, κύριε. Έχει τένε και μου στην Πέια ακόμα, κύριε Κίτρινο Σύμβουλε. Έχει τένε και μου στην Πέια. Που κανονικά είναι Μουμπάβος.
1: Όχι ρε, γράφτηκε διαθήκη έτσι ο ένας.
0: Κανονικά είναι Μουμπάβος με βάση την εκπομπή την χθεσινή. Ήσου να πάω το γράψω, γράψω πάνω μου. Γιατί εντωμεταξύ, ναι, το διαβάζω, μπαίνω εδώ στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΟΠ και, που είναι για τους τελικούς. Και έχει από κάτω υποσημείωση ότι μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ κατόπιν γνωμάτευσης του νομικού της Συμβούλου,
1: ναι,
0: στις 19/6/25 εγκρίθηκε αίτημα της ΑΕΚ Λάρνακας για αναγνώριση των τίτλων της ΕΠΑ και του πεζοπορικού στο όνομα της ΑΕΚ Λάρνακας. Είναι μια
1: απόφαση.
0: Ναι, είναι γνωστή απόφαση για την οποία αρθρογραφήσαμε κιόλας. Αλλά δεν θυμάμαι. Έχει δημοσιοποιήθηκε ποτέ η γνωμάτευση του νομικού συμβούλου ή ΣΚΟΠ? Θυμάμαι να επιχειρηματολογεί ο νομικός σύμβουλος της ΑΕΚ. Και με το δίκαιο ο άνθρωπος είπε: εμείς να πιάμε τα πράγματα, γιατί πέλε λάτι. Έγραψε μας το ή έπαγε ο πεζοπορικός.
1: Ναι.
0: Αλλά την γνωμάτευση της ΚΟΠ πάνω σε αυτή την απόφαση δεν τη θυμάμαι.
1: Ούτε εγώ.
0: Βάλε μήπως βγαίνει κάτι. Ανόρθωση Απόλλωνα στο Μακάριο 3-1 με ο Κά και το Μίτσι, λέει 891. 4-2 τον Αποέλ, τον Απόλλωνα μέσα στο Τσίριο το 95, λέει. Και ο καθένα τώρα θυμάται τα δικά του. Κάμετε πάντα να ρίξει ο πρόεδρο. Α, είσαι όπου πρέπει να ρίξει ο πρόεδρο. Και πρέπει να κάνει την πάντα. Και τούτο. Μην το ξεχνάτε.
1: Ναι, δεν βρίσκω.
0: Δεν υπάρχει νομάδες.
1: Δεν βρίσκω. Να έχει δημοσιοποιηθεί.
0: Όντως είναι σημαντική μέρα για τον Αποέλ σημερινή, αλλά παιδιά, εντάξει, είπαμε ότι το σκαλίσαμε, το αναπτύξαμε, το συζητήσαμε, το ξεχυλώσαμε. Φτάνει.
1: Στην αναλογία που έλεγες πιο πριν, με βάση τίτλων και συγγνώμη, κατακτήσεων στην παρουσία τελικών, εάν λάβουμε υπόψη όσες ομάδες έχουν κατακτήσει τίτλο, τότε τη χειρότερη αναλογία την έχει ο πεζοπορικός.
0: Τι εννοείς? Η ΑΕΚ, λες, Μαγκή, η ΑΕΚ. Ναι.
1: Τότε δεν έχει τη χειρότερη αναλογία, η ΑΕΚ.
0: Είναι ότι θέλουμε δηλαδή.
1: Όχι, γιατί ο πεζοπορικός 7 φορές χάσε τον τελικό και μια κέρδισε.
0: Άκουσε, κύριε, είχα ήταν η αλήθεια τότε εποχή, τότε του.
1: Ναι. Εντάξει, έχει άλλες ομάδες. Μιλώ για τις ομάδες όμως που έχουν κατάκτηση τροπέου. Γιατί η Αλκή έπιε 5 φορές τελικό και χάσε τις 5. Το χειρότερο.
0: Μια ωραία εικόνα εδώ από ένα πατέρα, ο παδό της Πάφου, ο οποίος λέει το εξής: έγινα σαν από τα 3 χρόνια για να πάω μια φορά τελικό και τα παιδιά μου καλά καλά είναι, γεννήθηκαν και πήγαν 3 εξής και να τα χαίρεσαι, να έχουν την υγεία τους.
1: Ναι.
0: Και ελπίζω να ζήσουν καλύτερα ποδοσφαιρικά από ό,τι εσείς. Την ΑΕΚ την κάλεσαν απόψε, λέει, στη Φιέστα Νότια το 737. Λοιπόν, δεν έχουμε δεκάδες επίσημα, αλλά τις έχουμε μέσα στο νου μας.
1: Ναι, επίσημα είναι ότι έχουμε πιο μετά. Σε
0: θα προλάβουμε, σωστά. Ναι.
1: Σε κανένα 40 λεπτό.
0: Η Ανόρθωση, λέει, σε 2 χρόνια κλείνει 20 ετία χωρίς πρωτάθλημα. Εντάξει, η Ανόρθωση έχει κάνει και 35 χρόνια, νομίζω, χωρίς πρωτάθλημα.
1: Άξι.
0: Πότε το είχε πάρει το. Υπήρξαν και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Δυστυχώς. Και το εννοώ το δυστυχώς. Τώρα να που λέμε, ναι, για τις ενδεκάδες που φαίνεται, με βάση το ρεπορτάζ, φαίνεται να προκύπτουν, ας πούμε, από τους 2 φιναλίστ. Σαν Πίντο. Το Απόλλωνα είναι λίγο πιο εύκολη ενδεκάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί το ερώτημα έχει να κάνει με τον Κασπάρ, θα παίξει όχι, μάλλον θα παίξει.
1: Mm-hmm.
0: Και άμα δεν παίξει, θα παίξει ο Βρίκης.
1: Ο
0: Σίκης. Στα στόπερ, δεν νομίζω ότι θα παίξει ο Λαμ. Μπορεί να αγωνιστεί και στο τελευταίο μάτς με την Ομόνια. Αλλά μάλλον θα επανέλθει ο Άδωνη.
1: Δίπλα από τον Κφίτα, ναι.
0: Μάλλον, σωστά. Αριστερά θα είναι ο Μαλεκίδης. Στα χαφ θα είναι. Δεν νομίζω ότι θα παίξει ο Ασουντσάο, αλλά θα είναι ο Μπράουν, ο Γιούπιτς.
1: Εγώ νομίζω
0: ότι
1: θα πάει με την πρώτη τριάδα που ξεκίνησε.
0: Ναι,
1: που
0: Γιούπιτς, Μπράουν, Βάισμπεκ.
1: Μπράβο, αυτή είναι την τριάδα. Αυτή είναι την τριάδα και μπροστά η άλλη τριάδα.
0: Μεγάλα η άλλη τριάδα είναι όπως ένα Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος. Δεν αλλάσσουμε τίποτε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να έχουν την υγεία τους, Τομάς, Γκάρι και στην κορυφή ο Μάρκης. Στην Πάφο έχει, ας πούμε, διάφορα. Ξεκινάει από τον Άσο κιόλας το ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ τον Ιχολύπτη, δεν ξέρω αν μας ακούει, μάλλον όχι, αλλά να μας δώσει λίγο χρόνο να τελειώσουμε την ενδεκάδα της Πάφου.
1: Ναι, αν θέλεις να δούμε Σαπίντο. 3 φορές έδωσε φάουλα βασικού στον Κόρτερ, 2 στον Νεόφυτο.
0: Είδες ότι πέτσετε, μάλλον Κόρτερ όμως. Θα πρέπει να βάλω τα ριάκια μου.
1: Βάλτα.
0: Ναι, Κόρτερ. Δεξιά παίζει ο Μπρούνο.
1: Νομίζω ότι παίζει.
0: Ο Μπρούνο είσαι να παίξει που.
1: Το μάτς με τον Απόλλωνα.
0: Ναι, που είσαι 3 του Μάη. Ναι. Έχασε Ομόνια, Άρη, ΑΕΚ και Αποέλ. Θα τον επαναφέρει, ναι. Τελικό. Δεν θα παίξει ο Μίμοβιτς. Όχι. Στόπερ.
1: Νταβίτ Λουίς και Λουκάσεν.
0: Αριστερά.
1: Νικόλας Ιωάννου.
0: Και στα χαφ.
1: Στα χαφ, με δεδομένο ότι δεν έχει το Σούνιτς και δεδομένο ότι ο Ντράγκομιρ.
0: Λιποτάχτης. Ο Σούνιτς ο λιποτάχτη, ρε.
1: Ο Ντράγκομιρ στο τελευταίο παιχνίδι αποχωρήσει με κάποιο πρόβλημα. Άρα του βάζει.

0: Όρσιτς, Κορέια και ο Άντερσον.
1: Okay.
0: Γιατί ο Ζιάζα ήταν ερωτηματικό, θεωρώ θα είναι στον πάγκο. Μεταξύ λέει Άντερσον.
1: Μάλλον θα είναι ο Άντερσον.
0: Μάλλον θα είναι ο Άντερσον. Δεν υπάρχει ούτε σε μάγια να μπει οποιαδήποτε συζήτηση θα μπορούσε να και εφόσον.
1: Ούτε ο Ντεφάλκ, ας πούμε, what the fuck, ενώ πώς σου λένε το παιδί.
0: Όχι.
1: Okay. Εντάξει, έχει...
0: Απλά, εντάξει.
1: Κάτι λέει ο τραγούσα 15, θα το βάλουμε να το δούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και θα πιστεύσουμε να πούμε και άλλα για τον τελικό. Εννοείται κιόλας ότι θα βγει και η ενδεκάδα σε κάποια φάση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, θα βγουν, ναι.
1: Πάμε σε ένα break, αθλητικό δεύτερο και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Ο μεγάλος τελικός του κυπέλλου Coca-Cola διεξάγεται στις 7 απόψε στο Γάσιμπι με τον Απόλλωνα και την Πάφο να διεκδικούν το τρόπαιο και παράλληλα ευρωπαϊκό εισιτήριο που οδηγεί στο Europa League. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από το κανάλι Α. Ο Απόλλωνας στοχεύει στο 10ο κύπελλο στην ιστορία του. Εκτός η Βούρος του Οντού και Σπόγια Ρίτς, 9.000 φίλοι της Λεμεσανής ομάδας θα δώσουν το παρόν τους στο Γάσιμπι. Να συνδυάσει την τρίτη σερή παρουσία της σε τελικό με την κατάκτηση του δεύτερου κυπέλλου στην ιστορία της, επιδιώκει η Πάφος. Μοναδική απόντες η Σεμά και Σούνιτς, γύρω στις 6.500 οι φίλοι της παφιακής ομάδας που θα βρίσκονται στο Άσιμπι. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ για την αποδοχή της πρότασης που κατέθεσε ο Σάββας Γιασής μετά τη σημερινή συνάντηση ανάμεσα σε εταιρεία, σωματείο και συμβουλευτική επιτροπή. Η πρόταση είναι μη δεσμευτική, ενώ αναμένεται πως στη Γενική Συνέλευση θα παρουσιαστούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Εξέλιξη στην ανόρθωση. Η Γάτος καταβλήθηκε σήμερα το ποσό των 350.000 ευρώ από την ενδιαφερόμενη ομάδα ατόμων με επικεφαλής στο Σαβακουμί, η οποία αναμένεται να αποτελέσει και τη νέα διοίκηση. Πιθανό το ενδεχόμενο να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή και μέλη του παρόντος ΔΣ, όπως ο Αντώνης Χιλιμίντρης. Οριστικά παρελθόν πρέπει να θεωρείται ο Μάουρο Καμορανέζη. Οριστική συμφωνία ανάμεσα σε ΑΕΚ και Πηλέα με την ανακοίνωση για την απόκτησή του να αναμένεται τις επόμενες μέρες. Αναμονή για την απάντηση του Πόντς, ο Μάουρο Καμορανέζη στη λίστα των υποψήφιων προπονητών. Στην Ομόνια, μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι απαντήσεις των Τσεμέδων Διονκού και Μάριτς, στους οποίους έγινε πρόταση για ανανέωση. Στον Άρη, μετά την απόκτηση του Τσέζαρα, αναμένονται το επόμενο διάστημα ανακοινώσεις για μεταγραφική ενίσχυση σε όλες τις γραμμές. Στην ΑΕΛ προετοιμάζονται για γενική συνέλευση και πίτα θα προκύψουν μεταγραφικές ανακοινώσεις. Διεξάγεται σήμερα το 5ο Διεθνές Meeting Στίβου στο Τσίριο Στάδιο με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Μίλτο Στεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής, Μίλαν Τραϊκοβιτς και Έλενα Γκουλιτσένκο.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η Μπαρτσελόνα κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Αθλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες. Δημοσίευμα στην Τουρκία αναφέρει πως η Μπεσίκτας έχει καταθέσει πρόταση για διαιτές συμβολίου συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν προκύπτει ανησυχία στην ΑΕΚ και τονίζουν ότι προχωρούν σε ανανέωση του συμβολέου του Σέρβου Τεχνικού. Ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται οριστικά στους ισχυρούς του β' προκριματικού γύρου του Conference League. Τέλος, η Λανς ενδιαφέρεται για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Ζουλιάν Μπιανκόν. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
5: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.

0: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
1: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
0: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
1: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
0: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gy.
1: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Σχέση που ηλεκτρίζει.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο, βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου, diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμε, υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy. Ή καλέστε μας το 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
4: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Ποτέ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomax Thermosystem.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomax Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
6: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει... Ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
12: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
14: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Μπήκαμε στο βίντεο ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mampi Show. Στο 2950 μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας μπορείτε να διεκδικήσετε
1: ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο Sharm El Sheikh αξίας 1.600 ευρώ. Περιλαμβάνει αεροπορικά, ξενοδοχείο, all inclusive, τα πάντα. Και η ένδειξη που στέλνετε είναι CEO Sharm, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, WiFi παντού με δωρεάν. Booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργιας συσκευής με δόσεις, και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Κορυφώνεται, αν θέλετε, η αγωνία ενός του τελικού που θα ξεκινήσει σε 7 η ώρα, και μάλλον κορυφώνεται και ο θυμός και η οργή του κόσμου που βρίσκεται στους δρόμους. Εξ όσων καταλαβαίνω, είναι πάρα πολλοί από εσάς που ταλαιπωρείστε και ταλαιπωρείστε, γιατί κάποιοι που καλούνται να πάρουν αποφάσεις δεν λαμβάνουν υπόψη το πώς το τι επίδραση θα έχουν στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Όπως καλή ώρα εδώ 450 που θυμήθηκε και αυτός αυτό που όλοι έχουμε να λέμε, ότι Παρασκευή τελικώς δεν θα έπρεπε να γίνει ποτέ των ποτών. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να γίνει στο ΑΜΕΓΑ ο τελικός, αλλά ο Μάκης λέει εδώ οικονομοκεντρικά, ας πούμε, που σκέφτεται ότι θα είχαν χάσει
1: αρκετά χρήματα, εισοδήματα. Δεν
0: νομίζω ότι η Πάφος θα περίμενε, ίσως ο Απόλλωνας. Αλλά η Πάφος.
1: Εντάξει, ρε Χρήστο, αλλά.
0: Τέλος πάντων. Ο Απόλλωνας έχει χάσει 2,5 χιλιάδες 25 ευρώ, ας πούμε.
1: Εντάξει. Αλλά ο Απόλλωνας.
0: Απόλλωνας έκανε καλή σούμα. Ναι, 9,350
1: εισιτήρια. 9,000 εισιτήρια και θα γίνει 3,5.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά θα ξεκινούσε το άλλο θέμα. Ποιος προλαβαίνει, ποιος δεν προλαβαίνει.
0: Τι εννοείς.
1: Εισιτήριο για να μπει.
0: Ναι, θα είχαμε εκείνο του στα θέματα, εντάξει. Κάποτε σε έναν τόπο θα τα φέρουμε βότα, φίλε, και θα τα καταφέρουμε.
1: Το λάθος με το ΑΜΕΓΑ ήταν όταν το είχαμε τόσο.
0: Θα τα καταφέρουμε, ναι. Άλλον και εκείνο, είδες ότι πάμε συνέχεια πίσω για να αντιμετωπίσουμε τα λάθη. Γι' αυτό σας λέω. Πρέπει να πάμε πολλά πίσω για να βρείτε τα πραγματικά λάθη που συνέβησαν. Λοιπόν, περιμένουμε τις ενδεκάδες. Ομολογώ, δεν ξέρω τώρα, όσο πλησιάζει ο μάτσο, φκένει μου λίγο το απολωνίστικο ότι η μεγάλη ομάδα ενώ πιάει ένα στιεύκεται. Αν κοινότητα ο Απόλλωνας θα το βάλει 50 ευρώ το εισιτήριο. Πάντως τότε έκανα καινούργιο γήπεδο στη Λεμεσό και ακόμα όλα τα events γίνονται Λευκοσία σε γήπεδο του 2000. Λέει πολλά. Α, ευχαριστώ για τον 755. Υπάρχει και κόσμος που διαθέτει κριτική σκέψη και δυστυχώς αντιλαμβάνεται τα κακό σε κοντά οτόπου. Γιατί ένας που δεν τα αντιλαμβάνεται, δεν τα βιώνει, δεν τα καταλάβει, δεν του καίγεται καρφί. Έτσι. Καταφέραμε όμως ως Κυπριακή, ως κράτος, ως Κυπριακή Δημοκρατία να κάνουμε γήπεδο εν έτη 2022 και δεν μπορούμε να κάνουμε τελικό τζάμε.
1: Γιατί μπήκε ναι. Στο πλήσιμο.
0: Ναι, γιατί έσυρε στο πλήσιμο την τελευταία στιγμή. Ό,τι να είναι.
1: Αλλά αν ήθελες, μπορούσε να 14.000.
0: Δεν ήταν θέμα παραγγελίας, ήταν θέμα όρεξη. Ναι, ήταν γνωστή δήλωση του κύριου των συγκοινωνιών και έργων, δημοσίων έργων. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι ως που να τελειώσει η επομή Παρασκευή μου είναι να τσιλείς 50 ευρώ να πιέει η ΑΕΚ όπως πάει στις δίκιο και τώρα. Λοιπόν, επειδή είπε ο Μάκης Πάφο, λέω Απόλλων. Τελειώσει.
1: Κλείωσε το Απόλλων, α?
0: Ναι, πιάμε, ναι, κλείωνε Απόλλων. Απόλλων εκδρομές και έτσι πράγματα. Ανδρέας Γιασής, πώς το λένε, Σάβα Γιασής και βάλτε τα όλα δωμάρα στην πίστα να βορεύκω. Σημαντικές εξελίξεις υπάρχουν και στην ανόρθωση και στον ΑΠΟΕΛ, αλλά ξαναλέμε, έχουμε ασχοληθεί εκτενώς και δεν πρόκειται να το συνεχίσουμε. Πρέζα, άντε τώρα, βάλτε τα μωρά να παίζουν και βρε τον δεύτερο τον χρόνο. Και, μα, κύριε 449, είσαι ο γνωστός 449. Από τους παγιούς ακροατές, από αυτούς. Καλώς να το δεχτείς τον κύριο Γιάση, κύριε 449. Να το χαίρεσαι και να τον προσέχεις κιόλας. Έχουμε κάποια πληροφορία μου σημαντική, δηλαδή πάνω στο πλαίσιο της συμφωνίας.
1: Μιλούμε για μια συμφωνία η οποία είναι για πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Η οποία περιλαμβάνει.
0: Το είδαμε, κύριε, με συγχωρείς Μάκη, είδαμε το δημοσίευμα του SDNA για τον Τουπόφ και θέλω να πει. Όχι. Εμένα προσωπικά πήρε ο διάολος, γιατί σκέφτηκα πόσα ριάγια να κάνει μια δημοσιογραφία που τούτου του είσαι δημοσιογραφία. Ελλάδα κύριε, όχι, να γράψω για σένα, και δεν είμαι ο βιογραφικός σου να γράψω. Έχει και υπογραφή.
1: Ξέρω αν έχει υπογραφή το δημοσίευμα.
0: Εντάξει. Είναι ο κύριος Κώστας Πιάτσικας, ο συνάδελφος στην Αθήνα. Πάμε παρακάτω. Έκανε αυτή την έρευνα και διαπίστωσε όλα αυτά για τον Ντουμπόφ, ο οποίος Ντουμπόφ προορίζεται για γενικός διευθυντής του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Όπως ήταν και γενικός διευθυντής της ΠΑΦΟΥ. Δεν έχω καταλάβει το εξής. Γιατί στην Κύπρο μας πήρε. Μπορεί και 7 με 8 χρόνια να καταλάβουμε ότι ο Ντουμπόφ είναι απλά υπαλλήλος και δεν είναι επενδυτής. Σου μιλώ. Επειδή είμαστε σίγουρα 7-8 χρόνια, μέσα σου πω ότι παραπάνω εμπιστεύκαμε ότι ο Ντουμπόφ είναι πιο ισχυρός Πολυλωμάκη.
1: Οι ανακοινώσεις όμως ήταν εκεί.
0: Λόγω ονόματος, γιατί ο Ντουμπόφ ακούγεται πιο βαρύ.
1: Ναι.
0: Και ο Λωμάκη, ρε φίλε, τώρα ας πούμε. Άι μα ρε Λωμάκη, ας πούμε.
1: Ασχέτως, ας πούμε, αν πεις να ψάξεις λίγο τον Λωμάκη, να,
0: ναι.
1: να πάθεις πλάκα.
0: Μπορείτε να μπείτε στο SDN να διαβάσετε το ποιόν του Ντουμπόφ που μεταξύ άλλων έκαμε μια φορά εξ όσων κατάλαβα τυφλό να δει. Μετά που διάβασα το SDNA, έτσι κατάλαβα. Ναι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Θα το δούμε. Που λες για το. Και θα δούμε αν θα πάει στον ΠΑΟΚ δηλαδή.
0: Γενικώς, μάλλον θα, αφού είναι με τον ένα πόδι εκτός πάφου. Δεν
1: σημαίνει ότι αν είναι με το ένα πόδι είναι εκτός πάφου.
0: Μάλλον
1: με το 1,5 πόδι είναι εντός ΠΑΟΚ.
0: Μα αφού κοιτάζει τον επόμενο προορισμό, κολλά το θέμα.
1: Κολλά το θέμα. Κολλά το θέμα. Κολλά το θέμα, είναι η αλήθεια. Για να επιστρέψω πιο πριν, είπαμε πολυετές συμφωνία, είναι μη δεσμευτική, αυτό που σήμερα αναμένουμε να ανακοινωθεί, είναι μη δεσμευτικό ακόμη, περιλαμβάνει μέσα και το γήπεδο και είναι σε η εταιρεία, το σωματείο και τα άτομα που χειρίζονται τις διαπραγματεύσεις. Είναι στο ίδιο.
0: Έχουν ήδη πει το ναι, γράφουν όλοι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: φυσικά
1: ναι, ναι.
0: που θα έλεγαν και όχι, ας πούμε, στην κατάσταση.
1: Α, και μόλις ευκεί η ανακοίνωση.
0: Είδες, για πες.
1: Καταρχήν, συμφωνία με επενδυτικό σχήμα.
0: Πήγε.
1: Μόλις τώρα, μιλούμε δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Η Συμβουλευτική Επιτροπή, ναι, ανακοινώνουν ότι μετά από περίπου 2 μήνες διαβουλεύσεων έχει επιδευθεί καταρχήν συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα όπου ηγείται ο κύριος Σάββας Γιασής. Η συμφωνία είναι καθοριστικό βήμα για να ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή. Το βασικό περίγραμμα της συμφωνίας θα παρουσιαστεί στις προσεχείς γενικές συνελεύσεις εταιρείας και σωματείου.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό συγκεκριμένους όρους, συμπεριλαμβανομένου της επιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου δέουσας επιμέλειας, due diligence.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, και τη λήψη απαιτούμενων εγκρίσεων από την UEFA. Στις γενικές συνελεύσεις θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή για να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις και το κοινό όραμα όλων των πλευρών είναι ξεκάθαρο ότι ασφαλίζεται η οικονομική επιβίωση του ΑΠΟΕΛ και οικοδομούνται οι βάσεις για μια ισχυρή πρωταγωνιστική ομάδα που θα επιστρέψει στην κορυφή, εκεί όπου ανήκει στην κορυφή του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, όπως λέει η ανακοίνωση.
0: Λοιπόν, έχει και τη βούλα πια η εξέλιξη, καθότι βγήκε η ανακοίνωση, την οποία δεν καταλάβω. Ποιος την έφκαλε?
1: Μόλις τώρα εκδόθηκε η ανακοίνωση από
0: την ΕΛ.
1: Από
0: την εταιρεία?
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορείτε να μου φέρετε το ελικόπτερο να πάρει στο σπίτι? Ναι, πάρτε τηλέφωνο στο 69-69-69 και θα έρθει εντός ολίγου. Ευγήκε ήλιος και φάνηκε φως στον ορίζοντα και ευκεί έτσι εσύ, που, ευκεί έτσι εσύ μαζί, του, μαζί με ο φως. Κύριε 449, επιθύμησα σε ψέματα σου λέω. Ριστάρτ και επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για όλους, λέει ένας εδώ. Ο ΠΑΟΚ είναι αδερφοποιημένος με ανόρθωση. Καλωσόρισες κουμπάρι του Μποφ στην ανούρα της καρδιάς σου. Κοπέγια, είμαι ανορθωσιάτης να ράψω κουστούμι πρωταθλητή για την επόμενη πενταετία ή... Πάντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ θετικά και στην ανόρθωση. Κάνει στην άκρη ο κύριος Πλαστίτης και μπαίνουν εκεί ένα... μια ομάδα ανθρώπων, κάργα ορθωσιατών. Είναι ο κύριος Φλουρέντζου, είναι ο κύριος Γιορκάτζης, είναι ο κύριος Κουμί. Και έχουν να λένε ότι είναι πίσω τους και.
1: Και άλλοι.
0: Και άλλοι, ναι, μεταξύ των οποίων και ο Μαραγκός, ο πρώην ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, ναι, ναι, ακούγονται ναι, οι άρκετους.
0: Και ό,τι μιλούν και μπορεί να μιλούν και με Ρώσο.
1: Όχι, αυτό με το. Με το Ρώσο τι είναι, όταν είχε ανακοινωθεί πριν από ένα μήνα με 2 μήνες για συμφωνία εμπιστευτικότητας με συγκεκριμένα άτομα, ήταν ο Ρώσος επενδυτής που φημολογείται τις τελευταίες μέρες. Το θέμα όμως έχει παγωποιηθεί μετά τις εξελίξεις που προκύψαν με το εμπάρκο από την FIFA, την UEFA.
0: Με τον Ρώσο λες.
1: Ναι, ναι, ναι, και λοιπά. Αυτά.
0: Προτιμούμε από ΕΟΥ, λέει ένας εδώ. Φλωρέσκου, ναι, είναι ο γνωστός Φλωρέσκου. Έχει στην Ομόνια, αν θέλει να μπει στην Όρθωση. Ευχαριστώ, είναι 755 που μας το διευκρινίζει. Πόσα κραεί ο γιασίς είναι η οικονομικό εδώ, ανάλυση από τον, από τον 846. Πόσα κραεί ο γιασίς. Μα το δίνω σαν γυρά, είναι κραεί. Περίμενα να δούμε η Δευτέρα και μετά. Πάντως θετικά, εκτός που την ΑΕΛ και το Highway, έπιασα το 8 μηνών μωρό μου από το σχολείο πριν μια μισή ώρα και ακόμη προσπαθώ να πάω σπίτι. Προχθές, επειδή έπρεπε να πάνε οι Ευρωπαίοι λιμάνι, επερνούσε μας με το κόκκινο μεγάλη αστυνομία. Λουθείτε τα, κύριε Υπουργέ, λέει ένας εδώ εκνευρισμένος συμπολίτης μας. Μήπως απόθηκαν πολλά ορθοσιατές και αποελίσσες, θα γελάσουμε πολλά στη νέα σεζόν, λέει ο 120, που άλλο ξέρει περισσότερα πράγματα από εμάς, αλλά δεν βρίσκω το λόγο γιατί θα γελάσουμε. Το θέμα είναι να έρθουν αυτοί οι δύο μεγάλοι του κυπριακού ποδοσφαίρου πίσω, όχι πως έλειψε και πολύ ο Αποέλ, για να μην τρελαθούμε κιόλας, η ανόρθωση έχει λείψει. Εννοείται να έρθουν πίσω και να συμπορευτούν μαζί με όλους τους υπόλοιπους για να κάνουμε ένα σύγχρονο κυπριακό ποδόσφαιρο. Έτσι. Καφριλίκια, εξυμνάδες, πουρα, καουμποιλίκια, και είμαι εγώ, και άμα θέλετε εσείς, να δημιουργηθεί μια λίγκα, να δημιουργηθεί ένα επαγγελματικό πλαίσιο και ο καλύτερος και ο πιο επαγγελματίας να κερδίζει. Τόσο απλά. Αυτά.
1: 97 λέει, δηλαδή τώρα η ατάκα είναι που ήφερε τα ριαγιά ο Γιασίς.
0: Μπορεί. Μα εν τω μεταξύ να πούμε ότι δεν είναι ο Γιασίς που κρατά τα ριάγια, είναι το φαντ.
1: Ναι.
0: Το, τι είναι το φαντ, είναι το επενδυτικό ταμείο. Τι είναι το επενδυτικό ταμείο στα Κυπριακά, τι είναι, ρε. Μια κάσα. Από να την πούμε κάσα, να γιώνουμε. Ο Γιασίς κρατά μια κάσα. Καταλάβαμε το. Κρατά μια κάσα με ριάγια. Καταλάβαμε το.
1: Με πολλά επίπεδα ανάλυση στο πράγμα που
0: είναι. Μα τόσα χρόνια δουλειά δεν κατάλαβα που απευθυνόμαι. Γίνεται με το γιασί να έρθει και ο Χατσικιασίς, θα το πάμε έτσι, αλυσίδα. Άλλος εδώ λέει, το Αποέλ τόσα χρέη επενδυτή, η Ανόρθωση τόσα χρέη επενδυτή, η ΑΕΛ τόσα χρόνια ψάχνει ακόμη, λέει ο 157. Για την ΑΕΛ θα έχουμε τις εξελίξεις με το καλό την Τρίτη. Δεν άλλαξε κάτι, ναι.
1: Την Τρίτη.
0: 2 του Ιούνιου.
1: Την Τρίτη, 2 του Ιούνιου.
0: Η βενζίνα είναι 1,70, καλύφουν τα επενδυτές να πάει νομμά.
1: Η βενζίνα από ό,τι διάβασα χθες ότι σε ένα δεκαήμερα να πέσει.
0: Α, ναι. Άντε με το καλό. Εφάντα, λέει ο κατωμένο. Ούτε ο Πεντρής εκράρει αγία, αλλά η Βραζιγιάννη λέει 873. Ναι, μετά το καταλάβαμε αυτό. Μάλλον εδώ και καιρό το καταλάβαμε ότι κάποιο δεν είχε λεφτά. Άλλος λέει δεν τα λεφτά.
1: Σπαναδό, δεν έχουν βγει ακόμη οι εντεκάδες. Λογικά στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής θα έχουμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων.
0: Ακόμη,
1: Όχι.
0: Τα λεφτά των. Ποιος θα τα δει τώρα. Κάτσε, ψάξε, βρε η ομάδα σου, κύριε Ζηγιάννη, μαζί. Αν το πια υπόψη από όλου να σε καταφέρουμε να πιούν κανέναν πότο, με στείλε μέσω. Ναι, ρε, εσύ τα καταφέρει να πιούν από το. Δεν είναι, σιγά τα.
1: Εντάξει, νωρίς.
0: Κάνετε λάθος, κύριο Γιασίς, δεν είναι επενδυτής, είναι διαχειριστής. Άντε τώρα.
1: Αφού δάμε εξήγηση.
0: Καλά, εξηγήσαμε, δεν θα φταίξουμε εμείς τώρα, κύριε 350. Εντάξει, είναι διαχειριστής, εντάξει. Μπορείς να τον αποκαλέσεις.
1: Είναι διαχειριστής επενδυτικού.
0: Μα μόλις το αναφέραμε, κύριε, ότι κρατάει μια γκάζα με ριάγια. Αυτόν, κύριε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τον DNA της Λεμεσού άλλαξε, κύριε, και αλλοιώνεται. Περπατώ στο μόλον, δεν είδα ούτε έναν τίτσερ με τσαρίκια. Μόνο εκλεψισμένο δρομή που μπορούμε στον ποδηλατόδρομο. Με τούτον τα που έλυναν καλά, θυμηθήκαμε ορολογίε που έχω να δω από τότε που ήμουν στο πτυχίο των οικονομικών. Μάλλον λανθάνεστε, γιατί δεν έχετε παρακολουθήσει.
1: Το ρεπορτάζ τη Ανόρθωση τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, ή και πιο παλιά το ρεπορτάζ τη ΑΕΛ. Δεν, μάλλον κύριε, δεν.
1: Και πιο πριν το ρεπορτάζ τη Ομόνοια.
0: Πολύ σωστό το είπε. Μα τούτον. Τσάκρε. Τσεντζίν. Δεν το καταλάβω. Κύριε 759. Εντάξει, στην Ανόρθωση έχει ενδιαφέρον γιατί έχουν παρουσιάσει κάποια λεφτά. Έχουν βάλει ήδη κάποια λεφτά. Υπάρχουν και κάποια site που λένε ότι έχουν ήδη κατατεθεί μέρος του εμβάσματος των 350.000 ευρώ.
1: Σήμερα θα καταβληθεί οι 350.000. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Από την διαφημισμένη ομάδα των ατόμων με κεφαλή ο Σαβαγκουμή. Να σου πω ότι μπορεί άτομα από την υπάρχουσα διοίκηση να συνεχίσουν.
0: Ο κύριος Χιλιμίντρης.
1: Ο κύριος Χιλιμίντρης.
0: Ναι. Ο κύριος Χιλιμίντρης ήταν γενικός αρχηγός του ποδοσφαιρικού τμήματος και με την έλευση του Μακρύδη. Μακρύδης.
1: Ναι.
0: Αποχώρησε και έμεινε στο αντιπρόεδρος. Ο κύριος Χιλιμίντρης.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει αυτό το επίθετο. Ναι. Χιλιμίντρης.
1: Ο οποίος πιο πριν ήταν στον Οθέλο.
0: Ναι, ήταν στον Οθέλο ο κύριος Χιλιμίντρης.
1: Ναι.
0: Χιλιμίντρης στο Οθέλο. Φαίνεται όμως ότι έχει την καθολική αναγνώριση, ας πούμε, των παραγόντων ο κύριος Χιλιμίτη.
1: Ναι.
0: Μακάρι ο άνθρωπος, αφού βοήθησε και το αναγνωρίστηκε η προσφορά του. Δεν είναι εύκολο να μην συνοντώ να σου αναγνωρίσει την προσφορά σου. Ο Χριστοδουλίδης θα φορέσει φανέλα σήμερα, μπάφου, τα συζητήσαμε αυτά τις προηγούμενες ημέρες. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που βάζουν λεφτά, που βάζουν τα λεφτά στο ταμείο? Α, είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή. Στο επενδυτικό ταμείο εννοείται. Μπορεί να είναι ένας Αμερικανός που έχει, ξέρω εγώ, τους Giants. Λέω εγώ τώρα χαζομάρας μου. Δηλαδή όχι, δεν ξέρουμε ποιοι έχουν τα λεφτά στα επενδυτικά ταμεία. Είναι μια καλή ερώτηση όμως να ψάξουμε. Δηλαδή, μπορεί...
1: Και μέσα στις επόμενες μέρες νομίζω ότι να γίνει ιστορία ποια fans θα είναι ακριβώς από πίσω του.
0: Σωστά. Εν τω μεταξύ, για να καταλάβουν πέντους
1: ότι είναι μεταξύ άλλων, συγγνώμη, έγινε ταξίδια Αμερική, Αγγλία, Ελλάδα, ενώ τις τελευταίες.
0: Ναι, αλλά μπορεί και να είναι, ξέρω εγώ, χαζομάρα τώρα μπορώ να σου πω, ένας επενδυτής τύπου, ξέρω εγώ, Σταύρο.
1: Ναι, ο οποίος είναι Κύπριος που είναι Αμερική.
0: Ναι, μπορεί να είναι του Μαγαρίτη του κύριου Ιορδάνου, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα, έτσι, τα χαζομάρες.
1: Ναι. Ότι δεν σημαίνει κατά ανάγκη επειδή πήγε σε κάποια χώρα, ότι το πάγες. Αυτό που λέει είναι για να καταλάβουν, πέτους είναι όπως τον ταμείο τους που είχαν στο σχολείο, αλλά τούτος δεν τα κλέφκει.
0: Γιατί ο ταμείος στο σχολείο δεν τα κλέφκει, δεν είπε σου κανένας και 718. Δεν είναι.
1: Τούτος δεν τα κλέφκει, δηλαδή, τούτο είναι διάφορο.
0: Α, οκ. Okay. Είναι φιλιμίντρης κανονικά, αλλά κόφκι. Εντάξει. Εγώ νομίζω το πρόβλημα στην ΑΕΛ είναι ότι δεν χρωστούμε βάσει των λεγόμενων των υπευθύνων. Η ιστορία δείχνει ότι οι επενδυτές γουστάρουν χρέη. Κάμετε χρέος να βρούμε επενδυτή, αυτό είναι δική σου συμπέρασμα, δεν είναι
1: μια θεωρία.
0: Τα φαντ ανήκουν σε άλλα φαντ που ανήκουν σε άλλα φαντ, λέει ο 515 και μας θυμίζει τι εστί αλυσίδα.
1: Okay.
0: Περιμένουμε πώς και πώς στις 11 δεν έχουν βγει. Κανονικά όμως δεν θα έπρεπε μια μισή ώρα.
1: Όχι, ακόμη δεν έχουν βγει. Θεωρώ ότι σε περίπου 10 λεπτά, ας πούμε.
0: Σήκω στη ΡΕΑ την Ευρωπαϊκή Κούπα. Τι περιμένει ο 759 που το αποέ. Στην Κωνσταντινούπολη κιόλας. Επειδή θέλουμε να σχολάσουμε και να πάμε σπίτι μας, αν ξέρετε, έφυγαν οι κτηνοτρόφοι από το Προεδρικό. Έφυγαν και αποχώρησαν, κύριε Ξαγόσα.
1: Από το Προεδρικό?
0: Ναι, είναι και άτομα που ζουν στα πέριξ του Προεδρικού. Δεν
1: ξέρουμε για το ΓΑΣΥΠΗ, δεν ξέρουμε για το Προεδρικό. Αφού μεταφερθήκαν η ώρα 3.
0: Με 3 φορτηγά όμως.
1: Ναι.
0: Δεν το καταλαβαίνουν. Αυτή τη συμφωνία όμως δεν. Τι συμφώνησαν τελικά, πάμε με 3 φορτηγά. Γιατί δεν πήγαμε περιπολικά στην Αιγαιονό. Στην Κύπρο δεν το πολύ εγώ εμείς αντιδράσεις, αλλά θα μάθουμε πού θα πάει. Ξένα χρέη ή και επενδυτές, κλείνουμε αυτό το οικονομικό θεώρημα το οποίο πηγάζει από τις αρρώδες. Πάμε σε ένα break.
1: Και επιστρέφουμε. Πιθανό με τις 11.
0: Ναι.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάλεσε όλους να εργαστούν από κοινού ώστε να αντιμετωπιστεί η πρόκληση του αφθόδους πυρετού. Την Τρίτη θα έχει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέρ. Η Ουάσιγκτον απορρίπτει τον ισχυρισμό. Λάμψη αστέρων στο απογευματινό meeting Στίβου στο Τσίριο Στάδιο. Το παρόν τους θα δώσουν οι Ελλαδίτες Ολυμπιονίκοι Νίκες Μίλτος Τεντόγλου και Μανουήλ Καραλής.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότιο-δυτικά, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 20 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το πάρε δώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί η Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το ΑΚΕΛ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλά στην Καθημερινή. Ενισχυμένος ο ρυθμιστικός μας ρόλος. Τι λέει για τη στήριξη στην κυβέρνηση. Τις κάλπιστα μηνύματα. Η δυναμική Παμπορίδη, οι προκλήσεις για Δημητρίου και η προσγείωση Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Κυπριακό. Το σχέδιο λύσης και ένα σπασμένο τηλέφωνο. Νέο αρχαιολογικό μουσείο. Ένα game changer έργο που αλλάζει τη Λευκωσία. Η επόμενη μέρα για την Εκκλησία της Κύπρου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
6: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
7: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
8: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
11: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
12: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
11: Κάτι άλλο?
12: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
13: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacept Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
17: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
18: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
19: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε έναν επανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι. Ήδη για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
20: Unicars. Driving your stories.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
23: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
24: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, μπήκαμε ήπια με το τελευταίο κάρτο της εκπομπής, ενώψη και του μεγάλου τελικού. Θα δώσουμε τη σκητάλη στις 6 ώρα στο Σάββα Κουσάρη, ο οποίος θα είναι και ο άνθρωπος που θα βρίσκεται πίσω από την κονσόλα και θα καθοδηγήσει τον Sport FM στον τρόπο κάλυψης του για τον τελικό, του Απόλλωνα, στο παιχνίδι μεταξύ του Απόλλωνα και της Πάφου. Βγήκαν οι δύο ενδεκάδες και πάμε κατευθείαν να τις απλώσουμε πάνω στο χαρτί και να σας μεταφέρουμε.
1: Ο Απόλλωνας ξεκινά με τον Γκουν κάτω από τα δοκάρια, Μαλεκίδης και Γκασπάρτα δύο ακραία μπακ, Κβίτα και Άδωνη στο κέντρο της άμυνας και είναι στο χώρο του κέντρου Γιούμπιτς, Μπράουν, Βάισμπεκ, η τριάδα και είναι ο Μπράντον Τόμας, ο Γκάρι Ροντρίγκες και ο Πέντρο Μάρκες στην κορυφή.
0: Πέρα για πέρα αναμενόμενη ενδεκάδα του Απόλλωνα, σε οποιοδήποτε νομίζω ότι δεν υπήρχε, δεν κουβάλωσε και πολλά ερωτηματικά, όπως και να έχει.
1: Στην
0: Πάφο πάει με τη γνωστή συνταγή.
1: Στην Πάφο, με βάση αυτά που είπαμε, δύο αλλαγές.
0: Τα δύο αλλαγές, είναι πολλές οι αλλαγές που είπαμε.
1: Όχι, δύο είναι. Δύο πρόσωπα είναι αλλαγμένα.
0: Για πες.
1: Είναι ο Γκόρτερ κάτω από τα δοκάρια, είναι ο Νικόλας Ιωάννου αριστερά, Λουκάς Νταβίτ Λουίς και δεξιά είναι ο Κορέια. Στο χώρο του κέντρου είναι ο Σίλβα μαζί με τον Μπέμπε και τον Ντράγκομιρ. Ο Όρσιτς στο έναν άκρο, ο Κίνας στο άλλο και ο Λέλε στην κορυφή.
0: Εμείς δεν περιμέναμε τον Κίνα Extreme. Ούτε τον Τρακομίρ Εντεκάδα, ούτε
1: ναι,
0: τον Λέλε κορυφή.
1: Μπρούνο, έμεινε εκτός με βάση δυο που είπαμε, ο Μπρούνο και ο Άντερσον. Και έχουν πάρει τη θέση τους ο Λέλε.
0: Και... Α, εντάξει, okay, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε ότι... Έχει ενδιαφέρον
1: ο Λέλε και ο Τρακομίρ.
0: Έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο σκέφτεται τον κύριο Σαπίντο. Είναι πραγματικά, ενώ στον Απολλών είναι κρυστάλλινα καθαρός. Καθαρό σαν κρίσταλο, να το πω διαφορετικά. Στην Πάφο έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς. Μάλλον θα κινηθεί ο Κίνα Extreme, δεν είναι και τίποτα δύσκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ποιο εκ των Ντράγκομιρ ή Σίλβα θα είναι η εσωτερική χαφ. Μάλλον ο Σίλβα θα είναι στην κορυφή τη τριάδα. Στο 4-2-3-1 που χρησιμοποιούσε ο Σαπίντο και.
1: Κοίτα, το τελευταίο παιχνίδι ήταν ο Κίνα Extreme. Mm-hmm. Και ο Ντράγκομιρ ήταν πίσω από τον Λέλε.
0: Οκ. Okay. Άρα πάμε Σίλβα, Πέπε, Ντράγκομιρ. Στην τριάδα το χαφ του Ισπάφου.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Αριστερά μάλλον η δεξιά Όρσης και η Κίνα, τέλος πάντων ο καθένας στα δύο άκρα. Και ξέρεις, έμεινε πίσω, έμεινε στην άκρη, στον πάγκο Άντερσον και επιλέχθηκε ο Λέλε.
1: Ο οποίος το τελευταίο παιχνίδι σκοράρε.
0: Και το κενό του Μπρούνο το καλύπτει ο Κορέια στα δεξιά της άμυνας. Αυτές είναι οι δεκάδες, αυτές είναι οι δεκάδες των δύο φιναλής και που θα διεκδικήσουν τέλος πάντων την κούπα και θα ξέρουμε πέραν μακάρι στις 9 γιατί μπορεί να πάμε με την παράδαση, ναι.
1: Ναι.
0: Γύρω στις 9 και αν όχι γύρω στις 10 ας πούμε ποιος θα σηκώσει την τιμημένη κούπα, το Τενεκέμ που το λέμε παγιά, για να γραφτεί στην ιστορία ο νέος κυπελούχος Κύπρου για το έτος 2026.
1: Παράλληλα, εκείνος που θα... κερδίσει μπορεί να μπει να βρει ένα χθεσινό κείμενο για το οποίο είχαμε το ευρωπαϊκό μονοπάτι Πάφου και Απόλλων και να βρει όλους τους υποψήφιους αντιπάλους που θα έχει γιατί έχουν ξεκαθαρίσει.
0: Και για τον Απόλλωνα και για την Παφ.
1: Και για τον Απόλλωνα και για την Παφ.
0: Μα κύριε 482, με μπελάρε του τα πράγματα. Τι σχέση έχουν τούτε οι φόρεξ, ξέρω εγώ, και βάλετε τα ούλα με σε μια σαλάτα, και νεκατώνετε, και δεν ξέρω και πώ τα χωνεύετε κιόλα. Μάλλον δεν χωνεύκετε τα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα εκλογικά αποτελέσματα. Δηλαδή για το γήπεδο το φαν θα βάλει το ποσό που υπολείπεται μετά από αυτά που θα βάλει ο ΚΟΑ και η οικογένεια Ιορδάνου, λέω.
1: Θα έχει άμεση σχέση το φαν και με το γήπεδο.
0: Μα υπάρχει περίπτωση, κύριε 998, το συζητάγαμε και χθες, να διαπραγματευόντουσαν την τύχη του ΑΠΟΕΛ και να μην είχαν ως αντικείμενο συζήτηση στο διαπραγμάτευση το γήπεδο. Ωρες, δηλαδή.
1: 28 θα κάνουμε, είναι νέο κείμενο. Αφού είναι καταγεγραμμένοι όλοι οι αντιπάλοι. Η μόνη ομάδα που ενδιαφέρεται εν τω μεταξύ αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό.
0: Για μας.
1: Ναι, είναι η Σέριφ Τυρασπόλ.
0: Μολδαβία.
1: Ναι.
0: Μουσταραπά.
1: Η οποία Σέριφ. Εξαρτάται αν θα είναι στους ισχυρούς.
0: Τη Σέριφ τι θέλω δηλαδή.
1: Αν είναι Απόλλωνας θα μπαίνει στους ισχυρούς η Σέριφ. Αν είναι Πάφος θα μπει στους μη ισχυρούς.
0: Και θα είναι αντίπαλος.
1: Υποψήφια αντίπαλος δεν είναι για τους πιο βρεξιζονίσει.
0: Όχι κύριε 482, δεν έχουν σχέση. Κόψετε λίγο την Άννη. Είναι μια χαρά η Άννη, αλλά κόψετε είναι λίγο. Γενικώ κόψετε κάποια πράγματα. Κόψετε κάποια πράγματα λίγο. Εμείνα 5 λεπτά, ποιο είναι ο και τελικά να παίξει ο ΑΕΚ. Τώρα εσύ είσαι 7-37, αγαπώ σε φυγιά και λάσπη.
1: Λεπτάκι να δούμε στου πάγκου τι γίνεται. Βλέπω το Λαμ στον πάγκο. Δεν βλέπω τον Σμερχάλ. Δεν βλέπω τον
0: Σμερχάλ. Δεν παίζει ο Σμερχάλ, αφού σου το έλεγα. Εσκρίτσε έχει. Ιούσεφ έχει. Ασουνσάο έχει. Βρίκη Σίκη Μάρκοβιτ. Τούτη είναι, τι ζητάει.
1: Βάλε και ένα. Α, είπε στον Ασουνσάο.
0: Ενώ τη Πάφου ο πάγκο είναι πολύ πιο βαθύ.
1: Είναι Πηλέα, Γκολτάρ, Μπρούνο, Μπασουαμινά, Ζάζα, Γκεσάτ,
0: Όντεφαλκ,
1: Μίμοβιτ, Άντερσον.
0: Κισάν μισό.
1: Ο Μπρίτο. Είπα τον Κισάν.
0: Καλά, ρε, βάλει ο ΚΟΑ λεφτά το γήπεδο εν τη Ζόξα. Βάλει ο ΚΟΑ λεφτά το γήπεδο εν τα ΠΟΕΛ. Βάλει λεφτά στο γήπεδο εν τη Ανώ. Βάλει λεφτά ο ΚΟΑ. Γιατί.
1: Γενικά βάζει λεφτά.
0: Εν τη ΑΕΛ και του ΚΟΑ. Ναι. Τη Ζόξα δεν είναι. Το γήπεδο ήταν του Καραβίδα, αλλά και του ΚΟΑ στην τελική.
1: Αν νομίζω ότι είναι εγώ στη Σέντζο πάρα πολλά θέμα,
0: και κύριε 630, σε αντίθεση ας πούμε με το project που επιδιώκει να κάνει η Ομόνια ή και ο ΑΠΟΕΛ όσον αφορά το γήπεδο, οι Λεμεσανοί υποτίθεται δεν έβαλαν, πέραν από τη γη που είχαν, δεν έβαλαν περαιτέρω λεφτά στην,
1: στο όλον έργο.
0: Στο όλον έργο. Καταλάβατε κύριε 630 μου. Αντερευάστε να
1: μας. Μια μου λεφτά στο Δασάκι, στο Αμόχωστος και στο Παπαδόπουλος. Όχι που τον κουάμω την πολιτεία.
0: Αντερευάστε να μας το κοιόμος Σαΐ να μας πει ότι γιορτάζουμε τον κατακλεισμό. Είσαι δυο μέρες δεν τα βρίσκεται να μας τα πει.
1: Βάει σήμερα της Αγίας Υπομονής.
0: Είναι μεγάλη χάρη από τις σημαντικότερες των Αγίων που μακάρι μας, πώς σου λένε,
1: συνοδεύει.
0: Να μας συνοδεύει, να μας σκεπάζει και να. Μεγάλη αρετή για τον άνθρωπο η υπομονή, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη υπομονή. Και όποιος δεν την έχει, ταλαιπωρείται. Και όποιος την έχει, λάμπει. Τι ωραία που τα λέμε. Δεν σας λείπει ο κανένας. Ναι, τζίνος μας λείπει, κυρίες και όσα πέντε, που μέσα τούτα όλα που συμβαίνουν στη ζωή μας λείπει ο Καραβίδας. Για να δέσει το γλυκό να είμαστε ευτυχισμένοι. Τη ζόξα του κλαφκού το γύρω.
1: Απλά να πω σε ένα φίλο που είπε πιο πριν ότι μάλλον δεν είναι στην πλατεία Κέννεδη αλλά στην πλατεία του Δημαρχείου. Το Δημαρχείο είναι πλατεία Κέννεδη.
0: Τι να την ονομάζουμε, Ρίκαν. Μιλάμε στο Κέννεδη, άστε το. Τα είπαμε και για τον ΑΠΟΕΛ, κύριε.
1: Μόλις βγήκε η ανακοίνωση, την είπαμε. Δευτερόλεπτα.
0: Μάγια σε γλώσσα μας τις τελευταίες δύο εβδομάδες να μιλάμε για τα ΑΠΟΕΛ. Κύριε 507 μου, με το καλό είναι να γίνει ο τελικός να δούμε μάπα. Εντάξει, map. Θα είναι και η τελευταία τη σεζόν.
1: Έχει σημασία όμως ότι ακόμη είναι μη δεσμευτική. Εντάξει.
0: Εντάξει, ρε, σίγουρα.
1: Και ότι πρέπει να ολοκληρωθεί τον due diligence. Και ύστερα να προχωρήσουμε στην τελική σύμφωνη.
0: Ακριβώς. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ας πούμε μια υπερασπιστική γραμμή εκ μέρους του ΑΠΟΕΛ. Όχι υπερασπιστική. Τα θα δείξει κιόλας. Υπομονή και ο Κάσια που λέει ένας φίλος εδώ. Σήμερα είναι της Αγίας Υπομονής και μάλλον δεν γιορτάζουν και πολύ. Ιδιαίτερα σε το νησί δεν φημιζόμαστε για αυτήν. Είπαμε τις ενδεκάδες. Μάλλον ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται. Προσπαθώ να δω κιόλας με στο χασιπί. Μπήκε ο κόσμος.
1: Κοίτα, γκρίνω από τα μηνύματα που πιάσανε.
0: Ναι, οι απολυνίστες, έχω δει, βλέπω εδώ φωτογραφίες ότι άρχισαν να, να βρίσκουν. Ξέρουμε τελικώς τον αριθμό, τον τελικό αριθμό των εισιτηρίων που έφυγαν από την Πάφο.
1: Τον τελικό αριθμό. Όχι.
0: Και όσο θα πιάσει το Champions League.
1: Α, την Τρίτη να ξαναβρεθούν ρε, οι κτηνοτρόφοι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ε, εντάξει, με το καλό να το. Ναι, να το δώσω χαίρετημα.
1: Ποιο είναι να πιάσει το Champions League. Να πει ΑΕΚ. Τι είναι να πει.
0: Εντάξει, βεθιά πέρσι που είδα 20 λεπτά τελικό τη Παρή με το.
1: Δεν χρειάζεται
0: να το πει.
1: Με την Ιντερ που έπαιζε.
0: Ναι, μπράβο, είδα το 20 λεπτά. Είπα το είναι ο πιάντιο χρόνο. Ξυπνάδε. Πέμαξε λίγο για το γήπεδο τη Πάφο που για να αποκτήσει πρέπει να τα βάλει όλα σωρώσω σε όλε τι άλλε. Εντάξει όμω, εκεί πέρα όμω οι παφίτε έχουν καταφέρει μετά από πολλέ σκληρέ διαπραγματεύσει με τον πρώην του κόρη.
1: Εν τον υγιή, εν τον υγιή.
0: Τι?
1: Υγιή, η περιοχή που να γίνει και
0: λοιπά. Και ωραία, αφού είσαι ο Στέγιο Κυριακίδη που να γίνει το γήπεδο τη Πάφου.
1: Το Στέγιο Κυριακίδη είναι γήπεδο του ΚΟΑ, είναι το γήπεδο τη Πάφου.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό λέω.
0: Α, ναι, θα δω
1: και να μάλλον, υγιή που.
0: Ναι, να βάλουμε τη γήπεδο σαν ΚΟΑ. Δεν... Πάντω η αλήθεια είναι όλε οι ομάδε προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα κονδύλια του. Όλε ανεξαιρέτω οι ομάδε. Η ΑΕΛΟ, Απόλλων. Ο Απόλλων έχει ξέρω καιρό να διεκδικήσει κονδύλι. Γιατί έχει κάνει και το προπονητικό του, υποτίθεται κάνει και ο γήπεδο του. Ενώ στην ΑΕΛ διεκδικούν κονδύλι για το κλειστό του Σολομονίδη, διεκδικούν κονδύλι για το προμετικό του κέντρο. Στον ΑΠΟΕΛ θα διεκδικήσουν το κονδύλι για το γήπεδο του. Στην Ομόνια θα διεκδικήσουν το κονδύλι για το γήπεδο του.
1: Στην Ανώστα θα διεκδικήσουν
0: το κονδύλι για το γήπεδο του. Στην Ανώστα του. Να τον πετσοκόψει εδώ μαδριάκια τούτο όπου πιένε τα σεντού.
1: Όχι 750 όμω.
0: Στην Πάφο επίση γενικώ όλοι προσπαθούν και όπω και εσεί και εμεί και όλοι με στον τόπο προσπαθούν να αποκομίσουν κάποια λεφτά
1: και από το. Έπιασαν κάποια κονδύλια.
0: Σωστά. Από το κρατικό ταμείο, από το δημόσιο ταμείο, που δεν μας πολύ ενδιαφέρει αν αντέχει. Ας πούμε, έχουμε τώρα εμείς την κουλτούρα του δημόσιου ταμείου. Τη Ομόνια ούτε γίνεται υγεία ούτε γίνεται υγεία σέντιση, λέω. Θα σας το δώσω να την παροχή, κάπως έτσι είπα. Αυτό σας λέω, όλοι διεκδικούν εκτός η Πάφος. Μα αφού είπαμε για την Πάφο, θα πάρετε ολόκληρη γίνη, κύριε 364. Και άμα μιλήσει και ρωτήσει του παφίτε, του ηθήνοντε για τη συμφωνία που έκαναν με τον ΚΟΑ, είναι σούπερ ευχαριστημένοι.
1: Άρα. Άρα πολύ καλά.
0: Και μην κλαίτε, γιατί όσο κύριε 137, ό,τι ποσοστό έχει να λαμβάνει ο ΑΠΟΕΛ για το κονδύλι του στο γήπεδο, ομοίω και η Ομόνια. Δεν την αρχίσουν πάλι τα ίδια και τα ίδια.
1: Η ερώτηση είναι θα μπει σε κάποια φάση, θεωρείς κάποια τελεία στα κονδύλια.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω πως όχι και ποτέ. Παιδιά όμως πρέπει να φύγουμε, Μάκη μου, να το κλείσουμε σιγά σιγά, να αυχηθούμε ο καλύτερος να κερδίσει. Χρόνια πολλά στην 29η. Πάμε, ξαναλέω, δίνουμε την πάση στον Σάββατο Κοσάρη που θα αναλάβει το συντονισμό πίσω από την κονσόλα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το βράδυ αμέσως μετά τον τελικό, και γραπτός και ραδιοφωνικός. Ο Μάκης σπέρδει για ο γήπεδο μου καλό.
1: Ένα αδελτίον και στρα γήπεδο.
0: Καλό τριήμερο με τον νου σας. Αγάπη και υγεία να έχουμε όλοι.
1: Και υπομονή. Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Ο μεγάλος τελικός κυπέλλου Αγώνα διεξάγεται απόψε στις 7 στο Γασιπί με τον Απόλλωνα και την Πάφο να διεκδικούν το τρόπαιο και παράλληλα το ευρωπαϊκό εισιτήριο που οδηγεί στο Europa League. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από το κανάλι του Αλφα. Ο Απόλλωνας ξεκινά την αναμέτρηση με τους Κουν, Μαλεκίδη, Γκασπάρκ, Βίτα, Άδωνη, Γιούπιτς, Μπράουν, Βάισμπεκ, Τόμας, Ροντρίγες και Μάρκες. Ο Σαπίντο έδωσε φανέλα βασικού στους Γκόρτερ, Ιωάννου, Κορέια, Λουκάσεν, Νταβίτ, Λουίς, Σίλβα, Πέπε, Ντράγκομιρ, Όρσιτς, Κίνα και Λέλε. Με ανακοινώσή του, το απολυνοστοποίησε την καταρχήν συμφωνία με το επενδυτικό.

0: την απάντηση του Πέρε Πόντς, ο Μάουρο Καμορανέζε στη λίστα των υποψήφιων προπονητών. Στην Ομόνοια, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αναμένονται οι απαντήσεις των Σεμέδων Διονικού και Μάριτς, στους οποίους έγινε πρόταση ανανέωση. Στην ΑΕΛ προετοιμάζονται για τη Γενική Συνέλευση και έπειτα θα προκύψουν μεταγραφικές ανακοινώσεις. Διεξάγεται σήμερα το 5ο Διεθνές Meeting Στίβου στο Τσίριο Στάδιο με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Μανουήλ Καραλής, ο Μίλαν Τράικοβιτς και η Έλενα Κουλιτσένκο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η Μπαρσελόνα κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες. Δημοσίευμα στην Τουρκία αναφέρει πως η Μπεσίκτας έχει καταθέσει πρόταση για διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας στον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν προκύπτει ανησυχία στην ΑΕΚ και τονίζουν ότι προχωρούν σε ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου Τεχνικού. Ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται οριστικά στους ισχυρούς του β' προκριματικού γύρου του Conference League. Τέλος, η Λανς ενδιαφέρεται για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Ζουλιάν Μπιανκόν. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
2: Στο κλίμα για παραλία με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα Κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς δυνητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
10: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
9: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
10: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
12: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό!
13: Crust τι?
12: Δβά Crust, δός Crust, two Crusts! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
13: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
12: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
14: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
15: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ή καλό απόγευμα, αφού ο ήλιος ακόμη είναι πολύ ψηλά και μας ζεσταίνει. Είμαστε στο στούντιο του Sport FM 95 μαζί με τον Μάριο τον Αντωνίου για να συντονίσουμε την μετάδοση από τον σταθμό μας του μεγάλου τελικού του κυπέλου Κύπρου Coca-Cola, με τον οποίο ολοκληρώνεται και η ποδοσφαιρική περίοδος 2025-2026, τελικό που θα σας περιγράψουν από το γήπεδο, που θα μας περιγράψουν από το γήπεδο ο Ανδρέας Σταύρου και ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη του σχολιασμού των τοποθετήσεων σε σχέση με το πώς εξελίσσεται ο τελικός. Πριν πάμε όμως στο γήπεδο, έχουμε βέβαια ετοιμάσει και εμείς αρκετά ωραία πράγματα να σας μεταφέρουμε σε ό,τι αφορά στην προϊστορία των τελικών του Κυπέλλου Κύπρου σε σχέση με τις δύο ομάδες που αγωνίζονται απόψε, Απόλλωνας και Πάφος FC. Πριν πάμε όμως γήπεδο, θέλω να ακούσουμε έτσι νωρίς τις δηλώσεις που έκαναν πριν από λίγο στους συναδέλφους του Α, που θα μεταδώσει απευθείας τηλεοπτικά τον τελικό, οι δύο προπονητές. Αρχίζουμε με τον προπονητή του Απόλλωνα.
1: I think we have to do the same things we did since I came. Believe in our game plan. Play with a lot of passion and energy without the ball and dare to play with the ball. You need to dare, you need to have balls, you need to don't forget all the things we did to arrive to this game, to this final game. So we have to replicate that and of course play with joy, passion and don't forget to enjoy.
2: Ο Hernán Losada ανέφερε πως η ομάδα του πρέπει να παίξει με πάθος, να μην ξεχνάνε πως έφτασαν μέχρι τον τελικό, να παίξουν καλά με ή χωρίς την μπάλα και να μην ξεχάσουν πως έφτασε η ομάδα, πως έφτασαν οι παίκτες μέχρι τον τελικό.
0: Άλιστα, αυτά από τον προπονητή του Απόλλωνα. Πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή της Πάφος FC.
3: Yes, of course, the final is the final. You... When you arrive to a club since one month, it's normal that you want to do many things, and but you don't have time. So I think I start slowly and well, and without giving too much information, without changing too much things, only touching some points that I think is good for our team in defensive way, in offensive way, in our organization. Of course, the strategy in these games also is very, very important. You know, two good teams that they know each other, with good players, and I think it will be a good final.
2: Λοιπόν, ο προπονητής της ΠΑΦΟ ανέφερε πως πράγματι είναι ένα πολύ μικρό διάστημα που είχε να αναλάβει. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν χρειάζεται να αλλάξει, μάλλον σε τόσο μικρό διάστημα δεν χρειάζεται να αλλάξει πολλές. Πολλά πράγματα, να δώσει πολλές πληροφορίες. Το ότι η ομάδα χρειάζεται να παίξει με έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού στον τελικό. Ασφαλώς ανέφερε ότι οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές και ότι ελπίζει πως η ομάδα του θα καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο.
0: Μάλιστα. Αυτά από τους δύο προπονητές σε σχέση με τον κύριο Λοσάδα. Ο φίλος 997, ένας τρελός Αργεντίνος, μπήκε σε ένα αεροπλάνο, έφτασε τυχαία στη Λεμεσό και μας τρέλανε όλους. Τυχαία μάλλον δεν έφτασε, φίλε 97. Είχαν υπόψη τους οι άνθρωποι του Απόλλωνα όταν αποφάσιζαν να συνεργαστούν μαζί του. Να χαιρετήσω και τον φίλο των 007 που βλέπει πέναλτι απόψε. Τα άλλα για τον Βοτανικό και τα εγγένεια και τα λοιπά στα απόψε δεν έχουν θέση εδώ. Πάμε στον Ανδρέα τον Σταύρο. Ανδρέα μου, σε χαιρετώ. Χαιρετώ και τον Γιώργο τον Σαββίδη. Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα, Σάμου. Καλησπέρα και στους φίλους.
0: Καλησπέρα, Ανδρέα.
4: Από το στάδιο Γάσιμπι.
0: Τι γίνεται εκεί,
4: χαμός κυρίως από τους φίλους του Απόλλωνα, οι οποίοι έχουν γεμίσει το κάτω διάστημα της Δυτικής και την Νότια Κερκίδα. Δεν υπάρχει άδειο κάθισμα σε κάτω διάστημα της Δυτικής και Νότιο Πέταλο. Οι Λεμεσοανοί Απολλωνίστες έχουν έρθει από νωρίς στο στάδιο Γάσιμπι, είναι αντιθέσει με αυτούς της Πάφου που ακόμη δεν έχουν κατακλείσει τις άλλες δύο κερκίδες, την Ανατολική και την Βόρεια. Υπάρχει λίγος κόσμος, αλλά οι φίλοι του Απόλλωνα είναι αυτοί που είναι περισσότεροι και κάνουν και τη μεγαλύτερη φασαρία.
0: Έχουμε εντεκάδες να τις δώσουμε. Θα δώσουμε αποστολές ολοκληρωμένα.
4: Τις έχουμε, ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, Σάββα και Γιώργο, από την εντεκάδα του Απόλλωνα, ο οποίος επιστρέφει στον τελικό μετά από 8 χρόνια. και εκείνη, από εκείνο τον τελικό κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Φίλιπ Κούν θα είναι καλά από τα δοκάρια. Στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά έχουμε τους Γκασπάρ, Άδωνη, Εκβίτα και τον αρχηγό τον Γιώργο τον Μαλεκίδη. Στη μεσαία γραμμή θα κινούνται οι Γιούπιτ, Μόρκαν Μπράουν και ο Γκάιταν Βάισμπεκ σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο. Και η τριπλέτα στην επίθεση είναι η δεύτερη πιο παραγωγική καλύτερη τριπλέτα της φετινής χρονιάς. Ο Γκάρι Ροντρίγκες από δεξιά, ο Μπράντον Τόμας από αριστερά και στην κορυφή της επίθεσης ο Πέδρο Μάρκες. Στον πάγκο για τον Ερνάντο Λοσάδα θα είναι η Στυλιανού, Λέουβενμπεργκ, Λαμ, Ασουνσάο, Σίκης, Εσκρίτσε, Βρίκης, Μάρκοβιτς, Γιούσεφ, Καραλάμπους, Ρωτής και Ιωάννης Πολυβίου. Αυτά για την ομάδα του Απόλλωνα που έχει κάποιες απουσίες, είναι εκτός ο Ντοντού, είναι εκτός ο Σπόλιαριτς, είναι εκτός ο Βούρος, υπάρχουν απουσίες, αλλά αυτοί που έπρεπε να δώσουν το παρόν τους στο μεγάλο τελικό είναι εδώ, στόχο να κατακτήσει ο Απόλλωνας στο 10ο κύπελλο στην ιστορία του. Και πάμε τώρα στην ομάδα της Πάφου. Εκεί όπου ο Ρικάρτο Σαπίντο ξεκινάει με τον Τζέι Κορτέρ κατά τα δοκάρια, τετράδα στην άμυνα και για την περσινή φιναλίστ και προπέρσινη κάτοχο του τροπέου. Ο Γκορέια θα είναι στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Νικόλας Ιωάννου αριστερά και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Νταβίτ Λουίς μαζί με τον Τέρικ Λουκάσεν. Στη μεσαία γραμμή θα έχουμε τους Ντάνι Σίλβα, Πέπε και Βλατ Τράκομιρ και στην επίθεση αριστερά ο Όρσιτ, δεξιά ο Κίνα και στην κορυφή της επίθεσης ο Λέλε. Στον πάγκο για την Πάφο είναι η Μιχαήλ Παπαδούδης, Πιλέας Κολτάρ, Προύνο που πρόλαβε την λιγαγένεια αποστολή, Πάσο Αμινά, Ζάζα, Κιουεσάν, Ότε Φαλκ, Μίμοβιτς, Άντερσον και ο Μπρίτο. Για την Πάφο είναι γνωστά τα αγωνιστικά δεδομένα, τεράστιες απουσίες, τον Σέμα και Σούνις οι οποίοι έχουν πάει με τις εθνικές τους ομάδες, δεν κατάφεραν να τους κρατήσουν, δεν τα βρήκαμε τις ομοσπονδίες τους και έτσι δεν θα είναι παρόν στο μεγάλο τελικό αυτοί οι δύο παίχτες.
0: Ο Γιώργος Ζαβίδης φαντάζομαι διάβασε τις εντεκάδες, δεν ξέρω αν θέλει να κάνει ένα πρώτο σχόλιο.
5: Σάμα μου θεωρώ ότι είναι, εντάξει υπάρχουν οι απουσίες από την Πάφο, αλλά έχει το ρόστερ η Πάφος να φτιάξει μια δυνατή εντεκάδα. Θεωρώ ότι θα είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο για τις δύο ομάδες. Δεν βλέπω, η Πάφος είναι μια ομάδα που έχει συνηθίσει τα δύσκολα, ιδιαίτερα έχει κάνει τις πρόβες της πολύ νωρίς φέτος στο Champions League, τα πήγε πάρα πολύ καλά, άρα σε τέτοιους κρίσιμους καθοριστικούς αγώνες και ιδιαίτερα όταν παίζεις για ένα τίτλος, την Πάφο δεν μπορεί να την υποτιμήσεις. Από την άλλη έχουμε ένα Απόλλωνα ο οποίος ήταν εξαιρετικός για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν μαζί με την Ομονία καλύτερες ομάδες, ξεχώριζα με αυτό που έβγαζα στο γήπεδο, άρα περιμένω να δω κάτι πολύ, πολύ καλό, αφύρροπο και θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου σε ευχαριστώ, Ανδρέα μου σε ευχαριστώ για αυτή την πρώτη επικοινωνία. Έχουμε ετοιμάσει ένα οδηπορικό εμείς εδώ στους τελικούς των δύο ομάδων, θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Να χαιρετήσω τον φίλο 008, ο οποίος λέει ευθύνες έχει και η ΚΟΠ, χωρίς να υποτιμώ την ομάδα της Πάφου, όταν πάει τελικό μια ομάδα με 10.000 υποστηριχτές και μια ομάδα που με το ζόρι σχηματίζει 4.000-5.000, θα πρέπει να βάλουν κανονισμό σε περίπτωση μη πώληση εισιτηρίων της μιας ομάδας να βγαίνουν σε πώληση για την άλλη ομάδα. Φέρτε λεμεσό, λέει ο φίλος 008, για 15.000 να μας έδιναν, θα το γεμίζαμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος, φίλε 008. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επισέρχονται και θέματα ασφαλούς διεξαγωγής του παιχνιδιού, πώς γίνεται ο διαχωρισμός. Είμαι όμως σίγουρος ότι με έναν καλό σχεδιασμό όλα τούτα που λες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Λοιπόν, θα αρχίσουμε έτσι ένα οδηπορικό για τον Απόλλωνα πρώτα, γιατί είναι η ομάδα με την μεγαλύτερη ιστορία και διάρκεια στον ποδοσφαιρικό μας χώρο σε σχέση με την Πάφο FC. Ο Απόλλωνας εμφανίζεται για πρώτη φορά στον τελικό την περίοδο 1964-65. Αντίπαλος της είναι η Ομόνια στο παλιό Γασιπί και προσέξτε πότε είχε γίνει ο τελικός, 4 Ιουλίου του 1965. Η Ομόνια κερδίζει με 5-1. Δύο τέρματα σημείωσε ο Αντωνάκης για την Ομόνια, ένα ο Κούκος, ένα ο Μελής και ένα ο Κόκος Χριστοφόρου. Για τον Απόλλωνα σκόραρε ο Κρυστάλης, ο Πανίκος ο Κρυστάλης. Και άρχισε έτσι η εξαιρετική πορεία και παρουσία του Απόλλωνα στα γήπεδα, γιατί στον τελικό είναι και την επόμενη περίοδο, 1965-66. Αντίπαλος της Νέας Σαλαμίνας ή της ομάδας της Λεμεσού, η Νέα Σαλαμίνα στο παλιό Γασιπί, 26 Ιουνίου, είμαστε τέλος Ιουνίου του 1966, 4-2 κερδίζει ο Απόλλωνας, Πανίκος Γιολίτης, Άντρος Κωνσταντίνου, Αντώνης Παναγίδης και ο Πανίκος ο Κρυστάλης, πάλι ήταν οι σκόρερ για τον Απόλλωνα. Κότροφος και Ορφανίδης σκόραραν για, για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Και μετά από το τέλος του τελικού εκείνου, μέσα στους πανηγυρισμούς στη Λεμεσό, ο Κώστας Χριστοφίδης γράφει τους στίχους για τον πρώτο ύμνο του Απόλλωνα, τον οποίο ενδεχομένως πολλοί να μην θυμούνται. Να παρακαλέσω τον Μάριο να μας τον μεταφέρει.

Αυτός ήταν λοιπόν ο πρώτος ύμνος του Απόλλωνα, ο οποίος συνόδευσε την ομάδα της Λεμεσού στον τελικό και την επόμενη περίοδο 1966-67, πάλι στο Γασιπί, 2 Ιουλίου του 1967. 1-0 κερδίζει την Αλκή, δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση από πλευράς του Απόλλωνα. Το τέρμα ο Αντώνης ο Παναγίδης. Η επόμενη παρουσία του Απόλλωνα στο τελικό 1981-82, αγώνας διεξάγεται στο Τσίριο Στάδιο στις 29 Μαΐου 1982, σαν σήμερα. Οι δύο ομάδες φέρουν ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, 2-2 στην παράταση. Βάλτερ και Θεοφάνους είχαν σκοράρει για τον Απόλλωνα, Καϊάφας και Άντρος Σάβα για την Ομόνια. Ο επαναληπτικός γίνεται στο Μακάριο Στάδιο στις 5 Ιουνίου του 1982. Κερδίζει με 4-1 η Ομόνια με τέρματα των Γιώργου Σαβίδη. Σκόραρε δύο φορές ο Γιώργος μας, ο Πατίκης και ο Κανάρης για την Ομόνια. Ο αείμνηστος Γιαννάκης Ιωάννου είχε σκοράρει για τον Απόλλωνα. 1985-86, Απόλλωνα από ΕΛ, Τσίριο Στάδιο, 23 Ιουνίου 1986, 2-0 ο Απόλλωνας, Κένι και Σοκράτους. Η σκόραρ 1986-87, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και τότε, ΑΕΛ Απόλλων 1-0, Τσίριο Στάδιο, 20 Ιουνίου του 1987, το σκόραρ ο Παύλος Σάβα με εκείνο το τρομερό σιούτ έξω από την περιοχή. Πάμε στο 1991-92, Απόλλων Ομόνια στο Τσίριο Στάδιο, 10 Ιουνίου του 1992, 1-0 ο Απόλλωνας με τέρμα του Πτάκ. 1992-93, ΑΠΟΕΛ Απόλλων στο Γάσι Ζή, 19 Ιουνίου, Σάπουριτς Σωτηρίου Ιωάννου 2, σημειώνουν τα 4 τέρματα του ΑΠΟΕΛ με τα οποία επικράτησε το Απόλλωνα με 4-1, σπόλιαρης ο σκόρερ του Απόλλωνα. Ξανά ΑΠΟΕΛ Απόλλων 1994-95 στο Τσίριο Στάδιο, 27 Μαΐου του 1995, 4-2 για το ΑΠΟΕΛ, ο Πίτσας με αυτόν κόλ, Αλεξάνδρου 2 τέρματα και ο Σωτηρίου σκόραραν για τους γαλαζοκίτρινους, Σπόλιαρης και Πίτσας σκόραραν για τον Απόλλωνα. 1997-98, ανόρθωση Απόλλων στο Μακάριο Στάδιο, 15 Μαΐου 1998, 3-1 η ανόρθωση. Κρισμάρεβιτς, ο Κάς και Λουκά είχαν σκοράρει για την ομάδα της Αμοχώς του, Σπόλιαρης πάλι για την ομάδα του Απόλλωνα. 2000-2001, Απόλλων Νέα Σαλαμίνα στο Γάσι Πι 12, το καινούριο Γάσι Πι 12 Πέμπτου του 2001, 1-0 με τέρμα του Ζουμπάρεφ. Απόλλωνας ήταν ο μοναδικός τελικός από τη σύγχρονη εποχή που δεν μεταδόθηκε απευθείας, γιατί δεν συμφώνησαν οι ομάδες για την τηλεοπτική του μετάδοση. 2009-2010, Απόλλων από ΕΛ στο Γασιζή, 15 Μαΐου του 2010, 2-1 κερδίζει ο Απόλλωνας με τέρματα των Μουσταφά Μπακούρα και Γιώργου Μερκή. Ζευλάκοφ είχε σκοράρει για το ΑΠΟΕΛ. 2010-2011, πάλι στο Γασιζή, 18 Μαΐου 2011, Ομόνια Απόλλων 1-1, 4-3 στα πέναλτι οι ομάδες Λευκοσίας, Κωνσταντίνου και Ηλίας Χαρλάμπους με αυτόν γκολ είχαν σκοράρει σε εκείνο το παιχνίδι. 2012-13, Απόλλων ΑΕΛ στο Τσίριο Στάδιο, 23 του Μάη του 2013, 0-0 στην κανονική διάρκεια, 2-1 στην παράταση. Καρτόσο και Σούρτου είχαν σκοράρει για τον Απόλλωνα, Βουό για την ΑΕΛ. 2025-26, με συγχωρείτε, 2015-16, Απόλλων Ομόνια στο Τσίριο Στάδιο, 18 Μαΐου του 2016, 2-1 ο Απόλλωνας, Φώτης Παπουλής και Αγγελή σκόραρα για τον κυπελούχο Απόλλωνα, Μαρκάσα για την Ομόνια. 16-17, Απόλλωνα από ΕΛ στο Γάσι Πι, 25 Μαΐου του 2017, ο Βινίσιους για τον Απόλλωνα σκόραρε και έδωσε το κύπελο στην ομάδα της Λεμεσού 1-0. 17-18, τελευταία παρουσία του Απόλλωνα σε τελικό, ΑΕΚ Απόλλων 2-1 στο Γάσι Πι, 16 του Μάη, Φλωριάν και Ακοράν σκόραραν για την ΑΕΚ ο Σκέμπρη για την ομάδα του Απόλλωνα. Η Πάφος καταγράφει δύο παρουσίες σε τελικό, 2023-24 Πάφος Ομόνια 3-0 στο Γάσι Πι, 18 του Μάη του 2024 Τάνκοβιτς στο 8ο λεπτό με πέναλτι, Ντράκομιρ και Πέπε η σκόρερ της Πάφου. Ξανά στον τελικό 2024-25 0-0, 5-4 στα πέναλτι η ομάδα της Πάφου. Το τραγουδάκι μας το πρώτο. Λοιπόν,
24 του Μάη ήταν αυτός ο τελικός. Βιαζόμαστε λίγο. Φίλε Σάβα, πρώτη φορά θα λείψω από τελικό εκτός της δεκαετίας του 60 που ήμουν μικρός και νιώθω πάρα πολύ άσχημα, ειδικά ακούγοντας τον πρώτο αυτό ύμνο. Γι' αυτό φταίνε πολύ μαζί και ο τρόπος διάθεσης των εισιτηρίων από κοπ αλλά και από όρνα, λέει ο φίλος μου ο Κώστας. Το σχολιάσαμε και νωρίτερα. Πάντως. Αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας και η Πάφος ευσύς στέκουν μπροστά από το μικρόφωνο και τραγουδούν αυτό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει την ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το ΑΚΕΛΤ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, περιοδικό 4 τροχή, βιβλίο Σελίδες Ιστορίας, ειδική έκδοση Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
8: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
10: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
12: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
5: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Ξαναπάμε γασιπίες στον Ανδρέα, τον Σταύρο και τον Γιώργο τον Σαββίδη. Ανδρέα μου, να χαιρετήσω πρώτα τον Γιώργο τον Σαββίδη, διότι θέλω να τον ρωτήσω κάτι. Γιώργο μου.
6: Ναι,
5: θυμάσαι πότε σκόραρες σε βάρος του Απόλλωνα, στο τελικό κυπέλλου?
6: Θυμάμαι.
5: Πότε σκόραρες σε βάρος του Απόλλωνα σε τελικό κυπέλλου?
6: Το μεταξύ, ξέρεις ότι από το ένα να ακούω μόνο. Σε τελικό?
5: Ναι, σε τελικό κυπέλλου.
6: Το 4-1.
5: 4-1. Ήταν ο επαναληπτικός του 2-2 στο Τσίριο στάδιο.
6: Στο Μακάριο, ναι.
5: Και έγινε ο επαναληπτικός στο Μακάριο, 2 γκολ εσύ, έναν ο Πατήκης και έναν ο Κανάρης. Τα μεταδώσαμε λίγο νωρίτερα, γι' αυτό σε ρωτώ.
6: Ναι, είναι αλήθεια, έτσι είναι, ακριβώς.
5: Έτσι ήταν.
6: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, εμελέτησες καλύτερα τα δεδομένα με τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες?
6: Θέλω να δω την εικόνα του γηπέδου. Ξέρω τις ομάδες, δεν θέλω να μελετήσω πάρα πολύ. Ξέρω τις ομάδες. Δεν υπάρχει, πιστεύω ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό ή κομπικό που να κάνει τη διαφορά.
5: Ξέροντας, αφού ξέρεις τις ομάδες, Γιώργο Σαββίδη,
6: ναι,
5: μπορείς να δώσεις στη μια ή στην άλλη ομάδα έστω ελάχιστο προβάδισμα?
6: Αν θα το πει κάποιος αυτό, θα δώσεις ένα ελαφρύ προβάδισμα στο Απόλλωνα, λόγω του ότι η ψυχολογία του Απόλλωνα γενικά το τελευταίο πεντάμινο είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή κατάφερε να περάσει η Ευρώπη, να πάει τελικό, να κάνει μια ξέφρενη πορεία.
5: Εκεί που ήταν καταδικασμένος, έτσι.
6: Μπράβο, ακριβώς. Αυτό τι είναι? Αυτό δίνει ψυχολογία σε μια ομάδα, αυτοεπίδηση. Δίνει, φέρνει ενθουσιασμό. Φαίνεται και από το γήπεδο σήμερα ο κόσμος. Οι Απολλωνίστες ήταν σχεδόν και μία ώρα σχεδόν. Άρα βλέπεις και την νοοτροπία του κόσμου, δηλαδή την ψυχολογία του κόσμου.
5: Και η ψυχολογία είναι σημαντική σε ένα τελικό.
6: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή αν θα αποφασίσεις να πεις για προβάδισμα κάποιας ομάδας, μπορείς να πεις από έναν λόγο ψυχολογίας, τίποτα άλλο. Διότι ο τελικός είναι τελικός σάουτ.
5: Ανδρέα μου, τι γίνεται σε σχέση με το τελετουργικό? Έχουμε πληροφόρηση για το τι ακριβώς θα γίνει?
7: Για το τελετουργικό πληροφόρηση όχι. Πριν από περίπου ένα 15 λεπτό, ο εκπρόσωπος της τύπου της ΠΟΟ, ο Γιώργος Κωνσταντίνος Σιαμπουλής, έκανε την παρουσίαση των ομάδων. Μια παρουσίαση η οποία γνώρισε αποθέωση και από τους οπαδούς των δύο ομάδων. Οι οπαδοί του Απόλλωνα που βρίσκονται σε δυτική κάτω διάστημα και νότια κερκίδα και φίλοι της Πάφου Ανατολική και Βόρεια. Περιμένουμε για την συνέχεια το τι θα ακολουθήσει. Απλά θα πω και εγώ την τιμή μου που θα κάνω για πρώτη φορά την εγγραφή με ένα τρίπλο.
5: Να σε Ανδρέα, μα σε διακόψω, ναι, να πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της ΚΟΠ κάνει δηλώσεις στο καναλιά του Αλφα.
8: Δεν κάνετε καμιά πρόβλεψη. Καταρχήν θέλω να πω ότι πράγματι, όπως το έχετε πει, είναι μια γιορτή για το ποδόσφαιρο. Είναι η τελευταία αγωνιστική τη σεζόν. Κλείνει η σεζόν με αυτόν τον αγώνα, τον οποίο θέλουμε και εμείς να τον θεωρούμε και σιγά σιγά να τον καθιερώσουμε σαν τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Ένας τελικός στο γήπεδο το οποίο φαίνεται ότι αποδεικνύεται κάθε φορά μικρότερο για να χωρέσει τους φιλάθλους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ την χορηγό μας, την εταιρεία Coca-Cola, η οποία είναι πάντοτε μαζί μας εδώ και δεκαετίες, και ταυτόχρονα να ευχαριστήσω και τον Αλφα, με τη βοήθεια του οποίου θα φτάσει το τελικός σε όλα τα σπίτια σε όλους τους συμπολίτες μας.
9: Και στο εξωτερικό, να το πω.
8: Και στο εξωτερικό, ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ελπίζω να διεξαχθεί ένα ωραίο παιχνίδι, να το απολαύσουν οι φιλάθλοι. Οι φιλάθλοι να υποστηρίξουν την ομάδα τους στα πλαίσια της αθλητοπρέπειας και να ξέρουν ότι στο τέλος πάντα ο ένας θα κερδίσει. Οπότε να ευχηθούμε καλές επιτυχίες και στους δύο και όποιος από τους δύο τα καταφέρει θα είμαστε εκεί να του δώσουμε τα έπαθλα.
5: Άιστε, αυτά από τον πρόεδρο της ΚΟΠ. Αντρέα μου, θεωρώ το δεδομένο είναι ότι θα γίνει και μονόλεπτο σιγή στη μνήμη του καλού μας φίλου, του φίλου του Κωνσταντινίδη. Πρώτος τελικός που δεν θα είναι εκεί να τρέχει, να μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού.
7: Ήταν πάντα δίπλα σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε εκδόση που γινόταν εδώ στο στάδιο Γασιπί, τελικό κυπέλλου ή φιέστες, αγώνες Champions League που γινόντουσαν εδώ, Europa League, Conference League και ούτω καθεξής. Η ονία μνήμη στο φίλο Κωνσταντινίδη, ο οποίος πάλεψε αλλά δεν άντεξε. Μάλιστα μαθεύτηκε και μέσω της ανακοίνωσης της Ομόνιας ότι ήθελε να ήταν εδώ ακόμη και στη φιέστα της Ομόνιας.
5: Για να βοηθήσει. Ναι. Αντρέα μου, θα τρέξουμε να πάμε στο διάλειμμα μας πιο νωρίς, ακριβώς για να επιστρέψω κοντά σας σε χρόνο που να ευνοεί την μεταφορά όλων των στιγμών από την είσοδο των ομάδων, την μπάντα εκεί που θα ακούμε. Θα υπάρχει φιλαρμονική, έτσι. Θεωρώ ότι θα υπάρχει φιλαρμονική, όπως σε κάθε τελικό. Οπότε πάμε στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε σε λίγο κοντά σας.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον. Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
10: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy. Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
1: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
2: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
4: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
6: Transition as a responsibility, not a trend.
5: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
9: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του μεγάλου τελικού Απόλλων Πάφος FC. Να χαιρετήσω και τον πρώην πρόεδρο του Σωματείου Απόλλων Λεμεσού, τον φίλο τον Κάκο τον Ποταμίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Πρατισλάβα καθοδόν προς τη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League και ο οποίος παρακολουθεί την προσπάθεια της αγαπημένης του ομάδας απόψε από το Sport FM 95. Να σε καλά, Κάκο Ποταμίδη. Πάμε στον Ανδρέα τον Σταύρο. Ανδρέα. Νιώθουμε την ασφάλεια του χρόνου με την έννοια του ότι είμαστε έγκαιρα στο Γασιπί, οπότε ό,τι γίνει από εδώ και μπρος στο λειτουργικό κομμάτι θα το μεταφέρουμε αμέσως.
10: Εντάξει, είμαστε μια χαρά. 13 λεπτά πριν να ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός, ο 83ος τελικός συνολικά. Κυπέλλου Κύπρου και για πρώτη φορά στον τελικό. Ο Απόλλωνας θα αντιμετωπίσει την Πάφο, η Πάφος θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα. Προηγουμένως έγινε και η παρουσίαση του τροπέου. Το έφεραν στον αγωνιστικό χώρο επί σειρά ετών αρχηγός του Απόλλωνα, ο κύριος Γιανκουδάκης, μαζί με τον πρώτο αρχηγό της αθλητικής ένωσης Πάφου, τον κύριο Στέλιο Σοφοκλέους. Ήρθαν στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον τρόπεο. Μπήκε για το μεγάλο το πανό που γράφει κύπελλο Coca-Cola, το κόκκινο χρώμα, σχηματισμένο το κύπελλο και στη μέση το σήμα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Τώρα κάνει και τις παρουσιάσεις ο εκπρόσωπος τύπου της Κόμπο Κωνσταντίνος Σιάνπουλης. Θα έχουμε την είσοδο των δύο ομάδων. Εκτιμώ ότι θα ακουστεί και ο εθνικός ύμνος, όπως γίνεται σε κάθε τελικό κυπέλλο, όπως γίνεται διαχρονικά. Ακούγεται ο εθνικός ύμνος. Μαζί μας είναι στην μετάδοση, το ακούσατε πριν, και όσους δεν το ακούσατε θα είναι η παλιά δόξα της Ομόνιας Λευκωσίας και της Ακαθινών και της Εθνικής Κύπρου, ο κύριος Γιώργος Σαββίδης. Τιμή μου να κάνω μετάδοση με τον κύριο Γιώργο Σαββίδη.
9: Ο φίλος ο Κώστας που σε άκουσε τώρα, ΑΕΚ Κωνσταντινουπόλεως είναι. Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως, με έδρα την Αθήνα. Όπως είπα, Κερίνιας, με έδρα τη Λευκωσία.
10: Λοιπόν, τα είπαμε και πριν. Κύριε Γιώργο, δώσατε έτσι προβάδισμα, μικρό προβάδισμα στον Απόλλον, αλλά πάντα σε τελικό.
11: Λόγω ψυχολογίας.
10: Ναι.
11: Άλλο, διότι η Πάφος έχει δείξει φέτος ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να παίξει σε ψηλό επίπεδο, ιδιαίτερα σε ομίλους του Champions League. Δηλαδή δεν μπορεί να αποτιμήσει μια ομάδα που καταφέρει να παίξει ομίλους, πήγαινε εξαιρετικά καλά, μάζεψε τους βαθμούς, δεν έχασε ακόμη και με 10 παίκτες. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή την ομάδα με τίποτα δεν μπορεί να την υποτιμήσει κανένας. Από την άλλη, ο Απόλλωνας όντως υπάρχει μια περίοδος εξαιρετική τελευταίοι 5 μήνες. Έχει πετύχει ό,τι είχε πετύχει ο Απόλλωνας με την αλλαγή του προπονητή και της ομάδας γενικά την άλλαξε πραγματικά. Είδαμε ένα άλλο Απόλλωνα, εξωπραγματικό με εκείνο που βλέπαμε πριν. Πέτυχε αυτό που πέτυχε, μπράβο του. Του δίνω ένα ψυχολογικό προβάδισμα, αλλά θα δούμε πώς θα κυλήσει το παιχνίδι για να εκφέρουμε άποψη ποδοσφαιρική.
10: Προφανώς, γιατί σε ένα τελικό πολλά δεδομένα μπορεί να αλλάξουν από την αρχή. Ένα γκολ, μια αποβολή, είναι τα πάντα όλα. Είναι πολλά τα παραδείγματα από το παρελθόν. Η ατμόσφαιρα πάντως, σαν φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, είναι εξαιρετική. Έχουν αυξηθεί και φίλοι της Πάφου. Δεν έχουν γεμίσει ανατολική και βόρεια κερκίδα, όπως έπραξαν σε κάτω διάστημα της Δυτικής και νότιο πέταλο οι φίλοι του Απόλλωνα, αλλά είναι αρκετός κόσμος. Περίπου 15, ίσως και 16.000 πρέπει να είναι ο κόσμος εδώ στο Στάδιο Βασίλειο.
11: Πάντως θέλω να πω κάτι, ότι βλέποντας ας πούμε τις κερκίδες που είναι οι οπαδοί της ΠΑΠ. Τα καιρούς φτάσαμε, λέω. Δηλαδή απίστευτο. Να γεμίζει ανάμιση και κύρα σχέδια.
9: Ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, παιδιά, ένα λεπτό, Δάκη.
12: Το τι θα κρυθεί σήμερα, εσείς πώς το βλέπετε? Ή αν θέλετε πρόβλεψη. Νομίζω θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πρώτον, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας είναι πιο φορμαρισμένη ομάδα. Έτσι τελείωσε το πρωτάθλημα. Την άλλη, η Πάφος έρχεται πέρσι πρωτάθλημα, προπέρσι κύπελλο. Θέλει να δώσει συνέχεια σε αυτή τη νέα σελίδα στην ιστορία της με νέο προπονητή. Άρα θα δούμε, θεωρώ, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο καλύτερος να κερδίσει. Όλοι έχουμε τις προτιμήσεις μας, αλλά είμαι εδώ για να απολαύσω το παιχνίδι. Δεν θα ήθελα, γιατί ήμουν και πέρσι εδώ, να κριθεί στα πέναλτι. Είναι άδικο σε ένα τελικό κυπέλλου να δούμε να κριθεί στα πέναλτι.
13: Αρκετός κόσμος στο κυπέλλο.
12: Χαίρομαι που είναι αρκετός κόσμος. Είδα πολλές οικογένειες, μικρά παιδιά. Είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου και επαναλαμβάνω να δούμε ένα καλό παιχνίδι.
9: Αυτά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι γνωστό ότι είναι φίλος της Πάφος FC. Να χαιρετήσουμε και τον φίλο τον Φάνο. Να σε καλά, Φάνο μου. Να χαιρετήσω και τον φίλο τον 404. Πρέπει να τον προστατεύουμε τον εθνικό μας ύμνο, φίλε 404. Έτσι. Αν το κάνουμε έτσι, να παίζει σε κάθε παιχνίδι όπως εισηγείσαι, να χαλάσουμε τον σεβασμό σε αυτό τον ύμνο. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στον Αντρέα τον Σταύρο.
10: Λοιπόν, έχει κάνει την είσοδο της τώρα και η φιλαρμονική της αστυνομίας. δεν ακούγεται ο εθνικός ύμνος, είναι άλλος ύμνος που εκεί στο στάδιο Γάσιμπη τώρα από τη Φιλαρμονική της Αστυνομίας. Είμαστε 8 λεπτά πριν να ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός, ο 83ος τελικός κυπέλου Κύπρου. Και από τις αρχές της δεκαετίας του 60 τελικός κυπέλου Κύπρου Coca-Cola. Γιατί εδώ και πολλές δεκαετίες η Coca-Cola είναι ο μεγάλος χορηγός του κυπέλου Κύπρου. Σιγά σιγά κάνουν την είσοδο τους τώρα και είναι αναπληρωματική των δύο ομάδων. Η Πάφος έπραξε ό,τι και η Ομόνια τη σεζόν 21-22-23-23-24 που έφτασε σε τρεις συνεχόμενους τελικούς. Πήρε τη σκυτάλη η Πάφος 23-24, τον πρώτο της τελικών τον κατέκτησε με νίκη 3-0 κοντά στην Ομόνια. Ήταν καταιγιστική σε εκείνο το παιχνίδι η Πάφος, κυρίως το πρώτο ημίχρονο και γενικώς σε όλη την αναμέτρηση. Στον περσινό τελικό κυπέλλου η Πάφος όταν ξαναπήγε παίξε με την ΑΕΚ, ένα τελικό που δεν ήταν εντυπωσιακός, επί της ουσίας ήταν πολύ κακός ο τελικός για να τα λέμε κιόλα, που κρίθηκε στην διαδικασία των πέναλτι, όπου η Πάφος αν ευστοχούσε ο Κολτάρ θα έπαιρνε το κύπελλο, το χάσε και τελικά μετά από κρούση του Αλομέροβιτς χάρισε το τρόπαιο στην ομάδα της ΑΕΚ, πέρσι στην ομάδα του Χένικ Μπέρκ. Και φέτος η Πάφος επιστρέφει σε τελικό κυπέλλου και αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα, που παραδοσιακά αντί κανείς την πορεία του Απόλλωνα στο κύπελλο είναι ομάδα κυπέλλου. Έχει παίξει πολλούς τελικούς ο Απόλλωνας, διψήφιο αριθμό τελικών έχουν παίξει οι Γαλάζιοι. 9 κατακτήσεις με τελευταία το 2017 όταν κέρδισαν εδώ το Αποέλ με 0-1 με κεφαλιά του Βινίσιους, Βινίσιους του Απόλλωνα. Και την αμέσως επόμενη χρονιά 17-18 στον τελικό με την ΑΕΚ προηγήθηκαν, αλλά ιτήθηκαν με 1-2 σε ένα τελικό που κρίθηκε από το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ, το οποίο έβαλε ο Φλωριάν το Λεμέσα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πριν 8 χρόνια και η ΑΕΚ πήρε το κύπελλο. Από όλο να ψάχνει το 10ο για να γίνει η τέταρτη ομάδα που θα πει.
9: Φλωριάν και Ακοράν ήταν η σκόρερ της ΑΕΚ σε εκείνο το παιχνίδι.
10: Το Φλωριάν το θυμό μου, ξέχασα τον Ακοράν.
9: 70 και 71 λεπτός. Δύο συνεχόμενα τέρματα.
10: Ο Απόλλωνας ψάχνει το 10ο του κύπελλο για να πιάσει διψήφιο αριθμό, όπως έχουν κάνει ήδη οι άλλες μεγάλες ομάδες που έχουν ξεπεράσει τις 10 κατακτήσεις, το Αποέλ, η Ομόνια και η Ανόρθωση. Η Πάφος ψάχνει το 2ο της κύπελλο στα τελευταία 3 χρόνια.
9: Είσοδος των ομάδων, τόσα γαλανόλευκα Σάβα ελπίζουμε να δούμε και στην Εθνική κάποτε. Δεν είναι τα χρώματα της εξέδρας. Να είναι κατάμεστο στο στάδιο και σε παιχνίδι της Εθνικής μας. Κάποτε το χαιρόμασταν και αυτό, φίλε 157. Σιγά σιγά ελπίζουμε να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού η εθνική μας ομάδα και να γεμίζουμε και τα γήπεδα. Και φίλε 770, είναι σωστή η εισήγησή σου, εύστοχη πραγματικά. Θα μπορούσε, ναι, κάποιος μεγάλος ερμηνευτής να μας ερμηνεύει και τον εθνικό ύμνο την ώρα που θα τον ακούμε σε τέτοιες εκδηλώσεις μεγάλες. Πραγματικά. Σωστή η τοποθέτησή σου, η εισήγησή σου μάλλον. Πάμε στον Ανδρέα ξανά. Έχουν εισέλθει οι ποδοσφαιριστές, έτσι, Ανδρέα?
10: Έχουν εισέλθει, ναι, μαζί με το τρίο της διαιτησίας που είναι όλοι οι Ιταλοί. Θα έχουμε τώρα την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Αν άκουσα καλά, την ανακοίνωση και του Κωνσταντίνου Σαμπουλή. Άρα να σεβαστούμε τον εθνικό ύμνο και επιστρέφουμε.
9: Και θα τον ακούσουμε και εμείς. Μετάφερε μας τον ήχο.

0: Συγκλονιστικές οι στιγμές πραγματικά με τον κόσμο να συμμετέχει. Έτσι, Ανδρέα.
1: Όλο το γήπεδο τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο, και οι φίλοι του Απόλλωνα και οι φίλοι της Πάφου. Και τώρα θα έχουμε τον χαιρετισμό. Πρώτος ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο κύριος Χάρης Φλωρισίδης, και θα ακολουθήσουν ο Ρωμάντου Πόφ, ο πρόεδρος της Πάφου, ο κύριος Νίκος Κύρζης, ο πρόεδρος του Απόλλωνα. Πρώτα χαιρετούν τους παίκτες του Απόλλωνα και σε κάθε ένα ξεχωριστά δίνει και μια ζεστή αγκαλιά.

0: ο γύρος Νίκος Γύρζης, δίνοντας το σύστημα και ο ίδιος για να έρθει το δέκατο κύπελλο στον Απόλλωνα και σε εισαγωγικά να καεί η Λέμεσος απόψε. Από την άλλη, αγκαλιά από τον Ρωμάν Ντουμπόφ σε κάθε ένα παίκτη της ΠΑΠΟ ξεχωριστά. Νταβίτ Λουίς, Γκορτέρ, Ντράγκομιρ. Ο γύρος Ντουμπόφ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κάνει αυτές τις χειραψίες και τις αγκαλιές στους παίκτες της ΠΑΠΟ. Θέλει και ο ίδιος να φέρει για τρίτη συνεχόμενη σεζόν τρόπαιο στην ΠΑΠΟ. Το 24 κύπελλο, το 25 πρωτάθλημα. Να δούμε αν για το 26 θα φέρει άλλο ένα κύπελλο για την ΠΑΠΟ για να κλείσει μια τριετία απόλυτης επιτυχίας. Μπορεί φέτος να μην πήρε το πρωτάθλημα και να κόψει πίσω, αλλά αυτά που κάνει η ΠΑΠΟ στα τελευταία τρία χρόνια είναι βγαλμένα από παραμύθι και που πριν 10 χρόνια δεν τα πίστευε ακόμη και ο πιο αισιόδοξος οπαδός της ΠΑΠΟ. Δηλαδή αν τους έλεγες πριν 10 χρόνια ότι για μια τριετία θα έπαιζαν League Face του Champions League, League Face του Conference League, θα έπαιζαν πρωτάθλημα κύπελλο, θα έπαιζαν τρεις συνεχόμενους τελικούς κυπέλλου, θα το αγόραζαν με κλειστά μάτια. Και αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο για την ομάδα της ΠΑΠΟ, πολύ ένα και μεγάλο. Ενώ και για τον Απόλλωνα είναι μεγάλη στιγμή το γεγονός ότι επιστρέφει σε τελικό κυπέλλο. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι Γαλάζοι όταν πήραν το πρωτάθλημα της σεζόν 21-22, το τι ακολούθησε ήταν πολύ άσχημο. Γιατί ο Απόλλωνας μετά το πρωτάθλημα του 22 διαχειρίστηκε αρκετά πράγματα λάθος. Το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι άνθρωποι της ομάδας ότι τίποτα δεν δούλεψε σωστά. Φέτος το περασμένο καλοκαίρι έγινε μια νέα αρχή, ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια. Υπήρξαν παρεβάσματα, άσχημα αποτελέσματα. Ο Απόλλωνας ήταν μεταξύ 6ης και 7ης θέσης μέχρι και τον Δεκέμβριο. Ήρθε ο κύριος Λοσάρα, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το ρόστερ του. Έβγαλε ένα άλλο πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο. Δικαίως ο Απόλλωνας κέρδισε ευρωπαϊκό εισιτήριο από τον θεσμό του πρωταθλήματος και δικαίως έφτασε και στον τελικό κυπέλλου με σκοπό να επιστρέψει στους τίτλους μετά από 4 χρόνια και να πάρει και κύπελλο για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια. Η ευχή μας είναι να παρακολουθήσουμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Να τα πάνε καλά οι δύο ομάδες, ο καλύτερος να κερδίσει και εννοείται να τα πάει καλά και η διαιτητική ομάδα, η οποία διαιτητική ομάδα είναι elite. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Μάρκο Γκουίτα είναι μια από τις κορυφαίες φυρίχτρες στην Ευρώπη. Έχει διαιτητεύσει σπουδαίους αγώνες, Champions League, Europa League, σπουδαία μάτς στην Ιταλία και πριν από μερικές εβδομάδες ήταν και στον τελικό κυπέλλου του Coppa Italia διαιτητής μεταξύ της Lazio και της Inter, εκεί όπου οι Νερατζούρι πήραν τον τίτλο, έκαναν τον double κοντά στη Lazio, Inter. Και ο Μάρκο Γκουίτα ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης, είναι elite διαιτητής. Γενικώς στους τελικούς κυπέλλους βλέπουμε elite διαιτητές και μακάρι για αυτό να τα πάει καλά. Οι Ιταλοί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, οι παίχτες να κάνουν επίσης αυτό που πρέπει στον αγωνιστικό χώρο και αυτός ο τελικός να είναι γιορτή που είναι γιορτή και όπως είπα και πριν ο καλύτερος να κερδίσει. Αλλά μυστική φωτογραφία, όλοι μαζί, διαιτητές, παίκτες, όλοι μαζί, αναμνηστική φωτογραφία. Είμαστε 7 ώρα ακριβώς, σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η μεγάλη αναμέτρηση, το τελευταίο χρονικά παιχνίδι για την φετινή αγωνιστική περίοδο, για τη σεζόν 2025-2026. Ο τελικός κυπέλλου σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, ανάμεσα στον Απόλλωνα και την ΠΑΦΟ. Αυτές οι δύο κατάφεραν να ξεπεράσουν όλα τα προηγούμενα εμπόδια σε ημιτελικά, προημιτελικά, πάει στον 16 πρώτο γύρο και να φτάσουν στο μεγάλο τελικό.
1: Απλά να διευκρινίσουμε κάτι στο φίλο 432. Δεν ήταν στο χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι θα είναι στο τέλος στην διαδικασία της απονομής.
0: Όπως έγινε και πέρσι και πρόπερσι με τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Απλά να πούμε ότι η ομάδα που θα κατακτήσει το κύπελλο, το συζητούσαμε πριν στάδα και με τον κύριο Γιώργο Σαββίδη, ότι η ομάδα που θα κατακτήσει.
1: Δεν θα ήταν όμως άσχημο να κατέβαινε κάτω. Συμφωνώ με τον φίλο που διαρωτάτε. Γιατί να μην κατεβεί κάτω, αφού είναι στο γήπεδο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να χαιρετήσει τους παίκτες και των δύο ομάδων. Δηλαδή στον τελικό, μετά το τέλος, θα χαιρετήσει, θα δει μόνο τους παίκτες της ομάδας που θα απονείμει το κύπελλο, αν θα πάει. Πέρσι ήταν, λέει, τον Γιούχα Ρανιτισάκη, αυτό δεν πήγε ενδεχομένως. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν θα ήταν άστοχο πάντως να πάει στην έναρξη του παιχνιδιού. Λοιπόν.
0: Γενικώς θυμάμαι για άλλους τελικούς κυπέλλους και με άλλους προέδρους τελικούς κυπέλλους και άλλοι προέδροι να κατεβαίνουν κάτω και να δίνουν και το τρόπαιο. Για παράδειγμα και ο Μαχαριστός ο Δημήτρης Ιστόφιας για τελικούς κυπέλλου, νομίζω και ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Τώρα θα έχουμε μόνο λεπτό σιγή. Τώρα φίλες και φίλοι ακροατές, η μνήμη του Φίπου Κωνσταντινίδη, του τέος Γενικού Διευθυντή του ΓΑΣΥΠ και όχι μόνο.
1: Τον οποίο και θα εδώ στο σημείο αυτό θα σεβαστούμε την μόνο λεπτό σιγή από το στάδιο. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι στην αυριανή μας εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός που αρχίζει στις 10 την ώρα που η γη της Κύπρου θα αγκαλιάζει τον αγαπημένο μας φίλο θα έχουμε ένα αφιέρωμα

0: ήθελε αυτό το πράγμα ο Φίβος. Έκανε αυτά που έκανε γιατί πίστευε και ήθελε να βοηθήσει πραγματικά. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως όλα αύριο. Πάμε στον Ανδρέα ξανά.
1: Αιωνία μνήμη στον Φίβο Κωνσταντίνη και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει ο πολύ μεγάλος τελικός.
0: Όπως είπα, καλή τύχη, καλή δουλειά Ανδρέα και Γιώργο Σαββίδη.
1: Ευχαριστούμε. Ζάβα, καλή ακρόαση. Σε όλους εμείς θα μεταφέρουμε τα πάντα όλα με τον τρόπο που...
0: Ανδρέα μου, απλά να σου πω ότι από τη στιγμή που έχεις τον Γιώργο δίπλα σου, εμείς θα περιορίσουμε τις παρεμβάσεις μας από το στούντιο. Οποιαδήποτε στιγμή όμως μας χρειαστείς, θα είμαστε εδώ.
1: Εννοείται, εννοείται, το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ, Ζάβα. Λοιπόν, ξεκίνημα στο μεγάλο τελικό. Πρώτα δευτερόλεπτα στη σέντρα ήταν ο Απόλλωνας και έκανε παλιά στείλε την μπάλα έξω για να ανεβούν ψηλά και να πιέσουν οι παίκτες του Λοσάδα. Κάτι που έχει αρχίσει, άρχισε ο Λουίς Εντρίκε στην Παρίσι Ζερμέν και μετά το ακολούθησαν και πολλές άλλες ομάδες. Δηλαδή στην σέντρα να γίνεται παλιά, να πηγαίνει την μπάλα έξω και η ομάδα που κάνει σέντρα μετά να πιέζει ψηλά όταν θα εκτελέσει το πλάγιο από την αντίπαλη ομάδα. Είναι κάτι καινούριο και όχι άσχημο, έξυπνο θα πω εγώ. Δεν ξέρω, Γιώργος Σταβίδης, συμφωνεί πάνω σε αυτό.
2: Γιατί αν δεν συμφωνεί.
1: Λοιπόν, έχουμε πλάγιο για την Πάφο. Δεύτερο συνεχόμενο από τα δεξιά με τον Κορέα. Θα υπενθυμίσω εντεκάδες για τον τυπικά γηπεδούχο Απόλλωνα. Ο Κούνι είναι καλά από τα δοκάρια. Στην άμυνα Κασπάρ, Άδωνη, Κβίτα και Μαλεκίδη. Στη μεσαία γραμμή Γιούπιτ, Μπράουν και Βέισμπεκ. Και στην επίθεση Ροντρίκες, Μπράντον, Τόμας και Πέδρο Μάρκες. Για την ομάδα τώρα της Πάφο, Κορτέρ είναι καλά από τα δοκάρια. Στην άμυνα Κορέα, Λουκάσεν, Νταβίτ Λουίς και Νικόλας Ιωάννου που παίζει άλλο ένα τελικό στην Κύπρο. Τελευταίος που έπαιξε το 19 με τη φάλα του Αποέλ κόντρα στην Άρη, ένα τελικό που πήγαλα στο κίτρινο της Λεμεσού, κέρδισαν με 0-2. Ήταν στην αποστολή του Αποέλ και στον τελικό του 15 κόντρα στην ΑΕΛ. Στη μεσαία γραμμή για την Πάφο είναι η Πέπε, Ντάνι Σίλβα, Ντράγκομιρ και στην επίθεση Λέλε Όρσιτ και Κίνα. Πλάγιο ακόμη ένα για την Πάφο κατά δεξιά. Ο Κορέα στην εκτέλεση θα κάνει μακρινή ρήψη προς την αντίπαλη περιοχή. Έγινε μια κεφαλιά από τον Ντράγκομιρ. Η μπάλα από ό,τι φαίνεται δεν έχει κοντράρει. Ζήτησαν κόρνερι της Πάφο. Τη μακρινή εκτέλεση που έκανε ο Κορέα. Έκανε την κεφαλιά ο Ντράγκομιρ, ο οποίος διαφωνεί με τον διαιτητή του. Λέει ότι στη δική μου κεφαλιά ακολούθως η μπάλα κούμπησε και σε αμυνόμενο παίκτη του Απόλλωνα. Δεν δόθηκε κόρνερ για λογαριασμό της Πάφου και τώρα η Γαλάζη.
0: Μόνο 10 δευτερόλεπτα, Ανδρέα μου. Απλά να πω στον φίλο 451 ότι είσαι απόλυτα σωστός. Ό,τι και να πούμε για τον Φίβο, πάντα λίγα θα είναι. Να σε καλά, φίλε 451. Έλα, Ανδρέα μου.
1: Κατοχή τώρα για τον Απόλλωνα με τον Κβίτα να γυρίζει την μπάλα πίσω στον Φίλιπ Κούν. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα για κάποιους παίχτες, παραδείγματος χάρη του Κβίτα, ο οποίος παίζει κόντρα στην ομάδα για την οποία πρώτο ήρθε στην Κύπρο. Ήταν εξαιρετικά τα παιχνίδια που έκανε. Έφυγε με τον τρόπο που έφυγε από την Πάφο. Ο Απόλλωνας τον πήρε, τον πίστεψε τον Ιανουάριο του 25 και με αυτόν έχει κάνει εκπληκτικό 1,5 χρόνο ο Ιώσεφ Κβίτα και πριν από λίγες μέρες ανανέωσε και το συμβόλαιό του με την ομάδα του Απόλλωνα μέχρι το 2030. Θα ριζώσει που λέμε στον Απόλλωνα ο Κβίτα και ήταν αναμενόμενο γιατί κανείς δεν ήθελε να φύγει ο ηγέτης στην άμυνα του Απόλλωνα, ο οποίος φέτος πήγε στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος και εννοείται ψηφίστηκε από τα βραβεία του ΠΑΣ, ψηφίστηκε το δικό του γκολ κόντρα στην Ομόνια ως το καλύτερο στη φετινή σεζόν. Νταβίτ Λουίς κάνει μια παγιά με στόχο να βρει τον Όρσιτς, κάλυψε την μπάλα ο Κασπάρ. Η παγιά του Νταβίτ Λουίς ήταν κάθετη από αυτές που κάνει ως επιτοπλίστων ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός προς το μέρος του Όρσιτς και του Λελέ. Πήγαν να τρέξουν αλλά είχε δύναμη μπάλα, την κάλυψε ο Κασπάρ, αυτή πέρασε έξω και ο Φίλιπ Κούν επαναφέρει και πασάρει στον Ζαχαρή Άδωνη. Άδωνη για τον Κούν. Το Κούν κάνει παγιά προς το μέρος του Μαλεκίδη. Μαλεκίδης προσπάθησε για την κεφαλιά την οποία πήρε τελικά ο Λουκάσεν και έχουμε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Είμαστε στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης για τον μεγάλο τελικό κυπέλλου Κύπρου, Coca-Cola, και το σκορ είναι στο 0-0 ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο. Ο Μπράντον Τόμας από τον κεντρικό διάδρομο μετά την εκτέλεση του πλαγιού προσπάθησε να ανεβάσει από τα δεξιά τον Κασπάρ. Βγήκε καλή άμυνα από πλευράς Πάφο και τώρα ο Νικόλας Ιωάννου σε μια επέλαση από αριστερά. Πέρασε από τον Βάισμπεκ, όχι όμως και από τον Μόργαν Μπράουν, το τρεχαντήρι στη μεσαία γραμμή του Απόλλωνα. Έμεινε κοντά στον Νικόλα Ιωάννου, το έκανε τάκλιν και παραχώρησε πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει από αριστερά ο Κύπριος αμυντικός. Και πετά την πάλα προς το μέρος του Ντράγκομιρ. Ντράγκομιρ κινείται από αριστερά, έχει στην πλάτη τον

0: Μπράουν, συνεργάζεται με τον Όστιτ, την εξίσου συμπέντη και ο Νικόλας Ιωάννου, παρέμβαση από τον Κασπάρ και πλάγιο έχει δοθεί τελικά και ο Νικόλας Ιωάννου βρέθηκε κάτω από την πίεση του Μπρούνο Κασπάρ. Δεν νομίζω να στηρίξει και φάουλ. Πλάγιο έχει δοθεί υπέρ της Πάφου, το οποίο θα εκτελέσει ο Νικόλας Ιωάννου, που και αυτός θέλει να κατακτήσει το πρώτο κύπελο στην καριέρα του στην Κύπρο. Ο Νικόλας Ιωάννου, είπαμε, ήταν παρόν σε δύο τελικούς με το Αποέλ, το 15 και το 19. Εκτελέστηκε το πλάγιο, συνεργάστηκε με τον Όστιτ και έκανε σέντρο Νικόλας Ιωάννου και στο δεύτερο δοκάρι διεκδίκησε την μπάλα. Ο Λέλε από την σέντρα όμως του Νικόλα Ιωάννου την μπάλα πέρασε εκτός τελικής γραμμής, σήκωσε ψηλά την σημαία ο πρώτος βοηθός ο Στέφανο Αλάσιο, ο Ιταλός, ο δεύτερος βοηθός είναι ο Τζουζέπε Τερότη, ταύτος διευθυντής ο Μάριος Χριστοφόρου, του VAR ο Βαλέριο Μαρίνι, είναι ο βαρίστας Ιταλός επίσης, με assistant VAR τον Αντρέα Τεθράνη. Συνέχεια στο παιχνίδι με πάσα του Κουν προς το μέρος του Ζαχαριάδων και αυτός με διαγώνια παγιά ψάχνει να βρει από δεξιά αριστερά τον Μπράντον Τόμας που κατέβασε την μπάλα ο Ισπανός και την πάσα ρε πίσω στον Ιωζεφ Κβίτα. Κβίτα πολύ καλή πάσα στον κεντρικό διάδρομο για τον Μπράουν ο οποίος έχει χώρο και ανεβαίνει από τα δεξιά και λίγο κεντρικά. Γκάρι Ροντρίγκες θα περάσει από την πίεση του Ντράγκομιρ. Κασπάρ από δεξιά, ο Απόλλωνας κυκλοφορεί την μπάλα και προσπαθεί να διασπάσει την αμυντική γραμμή της Παφού. Στο χωρίς οι παίκτες του Ρικάρτο Σαπίντο δίνουν χώρο στον Απόλλωνα, χαμηλό μπλοκ εκτιμώ διαμείνεται τώρα η Πάφος. Μπράουν πατάρει την μπάλα πίσω στον Άδωνη, δίνουν καλά τους χώρους οι ποδοσφαιριστές του Ρικάρτο Σαπίντο. Ο Απόλλωνας με υπομονή και όχι τόσο γρήγορο τέμπο κυκλοφορεί την μπάλα και ψάχνει τους καινούς διαδρόμους για να μπορέσει να απειλήσει. Μπράντον Τόμας πέρασε ωραία την πίεση του Κορέι από αριστερά, προσπάθησε να βρει κάθετα τον Μαλεκίδη, δεν τα κατάφερε, κλέψε μπάλα ο Κίνα, αλλά έγινε λάθος. Ο Απόλλωνας παίρνει μπάλα με τον Μάρκετ να προσπαθεί να βρει τον Γιούπιτ, δεν πέρασε η μπάλα και στην εξέλιξη με το κλέψιμο από πλευράς του Πέπε, η πίεση του Μαλεκίδη από αριστερά όπως αμήνονταν ο Απόλλωνας και από δεξιά όπως κρατούσε την μπάλα ο Πέπε, φέρνει φάουλ κερδισμένο για την τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα που αυτή είναι της Πάφου. Είμαστε στο 7ο λεπτό, σε λίγο συμπληρώνουμε τα πρώτα 10 λεπτά στην αναμετρησή μας. Το 0-0 παραμένει και δεν είχαμε και κάποια καλή ευκαιρία μέχρι στιγμής ανάμεσα στις δύο ομάδες. Φαίνεται να υπάρχει διάθεση. Ο Απόλλωνας μετά το 2ο-3ο λεπτό φαίνεται να κρατάει λίγο περισσότερο την παραφορής, ωστόσο να έχει καταφέρει να απειλήσει την εστία του Τζέι Κορντέρ, που αυτός είναι που θα εκτελέσει το φάουλ το οποίο κερδίσει ο Πέπε από την πίεση του Μαλεκίδη. Και ο Κορντέρ με γέμισμα θα ψάξει τον Λέλε που είναι πανύψηλος. Δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά κοντά στο Μαλεκίδη. Ο Λέλε την ξανακέρδισε ωστόσο από τις κόντρες και με διαγώνια μεταβίβαση προσπάθησε να βρει απαριστερά τον Όρσιτ. Από μάκρυνε μπάλα ο Γκασπάρ και ο Νικόλας Ιωάννου που ελέγχει θα επιστρέψει την μπάλα πίσω στον Τζέι Κορντέρ. Και αυτός υπό την πίεση του Μάρκες θα κάνει νέο γέμισμα ψάχνοντα τον Όρσιτ. Η κεφαλιά από τον Κασπάρ θα φέρει πλάγιο για την ομάδα της Πάφου. 8 λεπτό, κύριε Γιώργο Σαββίδη, τι είναι αυτό που παρατηρήσατε εσείς μέχρι στιγμής? Αλλά πέφτασε λίγο κοντά σας γιατί εκτελέστηκε το πλάγιο από πλευρά της Πάφου και όσες κρατάει από αριστερά θα γυρίσει πίσω στον Πέπε. Σαββίδη Λουίς και πάλι για τον Πέπε, ο μαέστρος στη μεσαία γραμμή της Πάφου που σήμερα έχει τους δύο από τους τρεις συνηθείς υπόπτους στη μεσαία γραμμή. Λείπει ο Σούνιτς που είναι τεράστια απουσία, η ηρεμία και η απλότητα του Σούνιτς στο παιχνίδι της Πάφου. Είναι ο Ντράγκομιρ ο Πέπε μαζί με τον Ντάνι Σίλβα. Προστινή μεταβίβαση για τον Κίνα ο οποίος με έντεχνη ενέργεια με τα κουνάκι πέρασε την μπάλα γύρω από το σώμα του Κβίτα, έτρεξε να προλάβει την μπάλα ο Κίνα, δεν τα κατάφερε. Ο Κβίτα έβαλε καλύτερα το σώμα, κέρδισε την κατοχή, αλλά ήταν υποπίεση από τον Κίνα και έτσι απομάκρυνε την μπάλα όπως σε πλάγιο. Και έρχομαι τώρα κοντά σας, κύριε Γιώργο Σαββίδη.
1: Ναι, βλέπουμε σε ένα παιχνίδι, θα έλεγα, τα πρώτα λεπτά περισσότερο είναι ανίχνευση το πώς θα συμπεριφερθούν οι ομάδες. Η μία την άλλη βλέπεις δεν υπάρχει ούτε το πρέσιν το επιθετικό, άρα δεν πάει να ρισκάρει καμιά ομάδα να πιέσει ψηλά μπάλα, να παίξει επιθετική άμυνα. Απλώς πάμε σε ένα τέμπο ελεγχόμενο χωρίς κανένα ρίσκο μέχρι στιγμής.
0: Πλάγιο για την Πάφο. Μετά το πλάγιο που εκτέλεσε ο Απόλλωνας, έραξε την μπάλα ο Γκασπάρ προς το μέρος του Γκάρι Ροντρίγκες. Από δεξιά ο Γκάρι Ροντρίγκες πήγε προς την μπάλα, πιέστηκε λίγο από τον Νικόλα Ιωάννου. Έχασε την κατοχή ο Καποβερδινός, ο Γκάρι Ροντρίγκες. Μπάλα πέρασε έξω και το πλάγιο είναι για την ομάδα του Ρικάρδο Σαπίντο, το οποίο εκτελέστηκε και ο Απόλλωνας πιέζει ψηλά. Αλλά η Πάφο βγαίνει από αυτή την πίεση και ο Νικόλα Ιωάννου κάνει μια προσινή μεταβίβαση με στόχο τον Τράκομιρο Ζαχαρία Σάδωνη με τάκλινγκ από μακρινή την μπάλα, η οποία πέφτει στον χώρο της μεσαίας γραμμής και οι γαλάζιοι της Λεμεσού την κερδίζουν. Έγινε φάουλ από πίσω από τον Τάνι Σίλβα πάνω στον Βάισπεκ. Στην μονομαχία που έγινε μεταξύ των δύο στον κεντρικό διάδρομο, ο Βάισπεκ έβαλε το σώμα να καλύψει την μπάλα. Ο Τάνι Σίλβα έκανε τάκλινγκ για να την κερδίσει. Δεν βρήκε μπάλα ο μέσος της Πάφου. Βρήκε τα πόδια του Βάισπεκ, σφυρίχθηκε το φάουλ από τον Μάρκο Γκουίντα και εκτελέστηκε στα γρήγορα με τον Μαλεκίδη τώρα να κρατά μπάλα αριστερά. Στο γυρίζει πίσω στον Γιουπίτς και τώρα πιο κεντρικά η μπάλα για τον Μόργαν Μπράουν. Ζαχαρία Σάδωνε ανοίγεται δεξιά ο Γκασπάρ, δεν πάει εκεί μπάλα. Μπράουν περνάει υπέροχα ανάμεσα από Τράκομιρ και Λέλε και κερδίζει λίγα μέτρα. Πασάρει στον Γκάρι Ροντρίγκες, ο Απόλλωνας εξακολουθεί να έχει κατοχή από τον κεντρικό διάδρομο. Ροντρίγκες για Μπράντον Τόμας. Ο Μπράουν είναι μόνο στο κέντρο, ζήτησε μπάλα, δεν του πάταρε ο Μπράντον Τόμας και κερδίζει η Πάφος με τον Κορέια και ανεβαίνει από τα δεξιά με ταχύτητα, τον γκρέμισε τον Κορέια. Ο Γιούπιτς και έχουμε σφύριγμα για φάουλ και κίτρινη κάρτα. Πρώτη χρήση κίτρινης κάρτας στο παιχνίδι. Την δέχεται ο Γιούπιτς για το φάουλ που έκανε πάνω στον Κορέια. Τα 2.77 μονομάχησαν. Διαμαρτυρίες από πλευράς Απόλλωνα ότι ήταν λίγο αυστηρή αυτή η πρώτη κίτρινη για το ότι ήταν και το πρώτο φάουλ του Γιούπιτς. Έφευγε ο Κορέια από τον κεντρικό διάδρομο και λίγο δεξιά με το που έκλεψε την μπάλα από τον Μπράντον Τόμας. Ο Μάρκο Γκουίτα θεώρησε ότι έκοψε υποσχόμενη επίθεση. Ναι. Ότι κόπηκε υποσχόμενη επίθεση της Πάφου και έτσι έβγαλε την κίτρινη κάρτα στον Ιβάν Γιούπιτς, τον 29χρονο άσχοντα από όλο τον εκτελέστηκε με πάσα για τον Λέλε που κινείται από δεξιά και κάνει το γύρισμα με την πάρα να κοντράρει πάνω στον Μόργαν Μπράουν και το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι είναι γεγονός και ανοίγει στην ομάδα της Πάφου στο 12ο λεπτό. Φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, ζωντανή μετάδοση του μεγάλου τελικού κυπέλλου Κύπρου ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο. Πρώτο κόρνερ για την ομάδα του Ρικάρδο Σαπίντο από δεξιά. Το κέρδισε ο Λέλε. Μετά που εκτελέστηκε το φάουλ, έκανε το γύρισμα ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Πάφου και από την παρέμβαση του Μπράουν. Η περσινή πρωταθλήτρια κέρδισε το κόρνερ και όρθισε. Τελεί με πάσα για τον Τάνι Σίλβα. Τάνι Σίλβα για τον Πέπε. Έχει λίγο χώρο για σέντρα. Αυτό ξαναβαζάρει στον όρθι. Οι παίκτες της Πάφου καθυστερούν να μεταφέρουν την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Και αυτό δεν νομίζω να άρεσε ούτε και στο Ρικάρδο Σαπίντο. Είχαν προωθηθεί και ο Λουκάσεν και ο Νταβίτ Λουίς. Δεν έγινε η εκτέλεση του κόρνερ όπως την περίμεναν. Πάση περιπτώσει, μπάλα μεταφέρθηκε αριστερά. Ο Νικόλας Ιωάννου την πήρε και προσπάθησε να περάσει από το εμπόδιο του Γιούπιτς, ο οποίος έβαλε σωστά το πόδι και παραχώρησε το πλάγιο. Ένα πλάγιο που κρατάει ψηλά τους παίκτες της Πάφου και τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, τόσο τον Λουκάσεν αλλά και τον Νταβίτ Λουίς. Το εκτέλεσε ο Νικόλας Ιωάννου και συνεργάστηκε με τον Όρσιτς. Νικόλας Ιωάννου, Κίνα, πιέζεται από τον Γιούπιτς, τον έχει πλάτη, κινείται από αριστερά ο Κίνα και τώρα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Λουκάσεν. Και αυτός με τη σειρά του δεξιά στον Κορέια. Κορέια γλίστρισε και πήρε μπάλα ο Μπράντον Τόμας και ανεβαίνει από αριστερά. Γρήγορος ωστόσο επιστροφές και από τους παίκτες της Πάφου. Μπράντον Τόμας καθυστερεί να κάνει σέντρα. Τώρα θα την επιχειρήσει ο Ισπανός σε ένα σημείο που απομάκρυνε ο Ντάνι Σίλβα και μπάλα πέφτει στον Γιούπιτς. Ο Απόλλωνας ανανεώνει κατοχή με τον Γκασπάρ. Υπήρχαν προϋποθέσεις την προηγούμενη φάση για τον Απόλλωνα μετά το λάθος από τον Κορέια. Ο Μπράντον Τόμας καθυστέρησε ανεβαίνοντας από αριστερά στο να επιλέξει τι θα κάνει. Ωστόσο οι γαλάζιοι του Ερνάν Λοσάδα μένουν στο προσκήνιο με τον Βέισπεκ να κάνει σέντρα. Εξαιρετική Γκάρι Ροντρίγκες ξεπετάχθηκε στην περιοχή με το στήθος, κατέβασε την μπάλα, άνοιξε λίγο το κοντρόλ και έδωσε την ευκαιρία στο Τζέι Κορτέρ να βγει και να μπλοκάρει. Πολύ καλή προϋπόθεση για τον Απόλλωνα. Καταπληκτική σέντρα από τον Καϊτάν Βέισπεκ, αυτός ο παίκτης που έλειψε αφάνταστα από τον Απόλλωνα όσο ήταν τραυματίας. Έκανε μια τρομερή σέντρα ο Γάλλος που επίσης θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα της Λεμεσού. Ο Γκάρι Ροντρίγκες ξεπετάχθηκε στην πλάτη του Νικόλα Ιωάννου, κατέβασε την μπάλα με το στήθος. Αν δεν έβγαινε ο Τζέι Κορτέρ, τότε η εστία του τερματοφύλακα της Πάφου θα ήταν σε μεγάλο κίνδυνο. Είναι μια συνεργασία βγαλμένη από τις πολλές που κάνουν και στην προπόνηση οι ποδοσφαιριστές του Ερνάν Λοσάδα. Αυτές οι σέντρες του Βέισπεκ και τα ξεπετάγματα τόσο του Γκάρι Ροντρίγκες, του Μπράντον Τόμας ή του Πέδρο Μάρκες είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να απειλήσει ο Απόλλωνας και το έδειξε στην προηγούμενη φάση με την Πάφο να γλιτώνει την παραβίαση της εστίασης. Στο 14ο λεπτό είμαστε, ο μεγάλος τελικός κυπέλλου Κύπρου είναι στο 0-0 ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο. Υπενθυμίζω για όσους δεν το γνωρίζουν ή δεν το άκουσαν προηγουμένως ότι η ομάδα που θα πάρει το κύπελλο θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της από τον δεύτερο προσπαθητικό γύρο του Europa League και γι' αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσει η ομάδα που θα πάρει το κύπελλο την Aston Villa που πήρε το Europa League και εξασφάλισε θέση Champions League από την θέση που πήρε και στο πρωτάθλημα της Premier League. Εννοείται πως η φιναλίστ, όποια και να είναι, η τσιμένη, μαζί με την ΑΕΚ θα ξεκινήσουν
2: με την διαφορά, Αντρέα, ότι αν ο κυπελούχος στην Απόλλωνας θα μπει στο γκρουπ των αδυνάτων, ενώ αν το κερδίσει η Πάφος θα μπει στο γκρουπ των δυνατών, στο δεύτερο προκριματικό γύρο.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, έχουμε την μπάλα στον χώρο της μεσιάς γραμμής. Ο Μάρκες πάθαρε στον Μπράουν και ο Άγγλος ανεβάζει υπέροχα από δεξιά τον Γκασπάρ. Και ενώ βρίσκεται στον άποσπο φεριστής του Απόλλωνα, ο Μάρκο Γκουίτα θα σταματήσει το παιχνίδι και θα περάσει μπάλα έξω. Προκύπτει διακοπή στο 15ο λεπτό από προηγούμενη μονομαχία. Από εκεί προήλθε ο τραυματισμός του ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα. Γι' αυτό και σταματάει τώρα ο αγώνας, γιατί είναι πρόβλημα στο κεφάλι. Και ο τραυματισμός ήταν για τον Βάισμπεκ. Οπού, Παναγία μου, στην αέρια μονομαχία, ο Βάισμπεκ πέσε πάρα πολύ άτσαλ. Αν έβρισκε γεμάτα με το κεφάλι, θα είχε σοβαρό.
1: Όχι, πέσε με το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Το κεφάλι που βοηθάνε, ενώ δεν διαφορετικά ήταν να...
0: Ευτυχώς έπεσε πολύ άγαρπα. Άτσα, αλλά ο Βάλσβεκ στην αέρια μονομαχία που είχε με τον Τάνι Σιλβά. Σηκώθηκε όμως ο Γάλλος, είναι καλά, απλά ήταν τα πρώτα 1-2 λεπτά μέχρι να φέρει εντελώς το μυαλό του που ήταν Βάλσβεκ. Είναι καλά, έχει περάσει εκτός και είναι και πανίδιμος να επιστρέψει. Τώρα λέει εκεί με τον τέταρτο διαιτητή, τον Μάριο τον Χριστοφορού. Την ώρα που σταμάτησε το παιχνίδι ο Μάρκο Γκουίτα, την κατοχή είχε ο Απόλλωνας και σωστά με ελεύθερο διδυτή. Η μπάλα παραμένει στην ομάδα του Ερνάν Λοσάδα. Πάντως οι δύο προπονητές ζουν έντονα τον τελικό. Να πούμε ότι ο Ρικάρτο Σαπίντο ξανά έπαιξε τελικό με τη Σταντάρ Λιέγης. Όταν έπαιξε τον τελικό με την Σταντάρ Λιέγης, στην ομάδα ήταν και ο Κωνσταντίνος Λάιφη. Άρα ο Σαπίντο, παίζοντας τον πρώτο του τελικό στην Κύπρο, θέλει να πάρει και το δεύτερο του τρόπαιο στην Κύπρο μετά το πρωτάθλημα με τον Αβουέλ πριν από δύο χρόνια. Βάισμπεκ θα παίξει κάθετα, αλλά δεν θα βρει τον Πέδρο Μάρκες. Κερδίζουν ήδη Σπαφού με τον Κορεϊά και τώρα Κίνα. Γίνεται από δεξιά, πέφτει κάτω, χάνει την μπάλα, αλλά με φάουλ. Και ο Μαλεκίδης κρατάει το κεφάλι του, δεν έχει μαγιά να τραβήξει. Για να κάνουμε για λίγο γιουμόρο, ο Γιώργος Μαλεκίδης διαφώνησε με αυτή την απόφαση του Μάρκο Κουίτα στο 17ο λεπτό. Και το φάουλ κερδισμένο για την ομάδα της Πάφου. Με πάσα του Λουκάσεν, ο οποίος δεν πήρε κλίση για την Εθνική Γκάνας και ήταν έκπληξη. Ήταν στην προεπιλογή ο Λουκάσεν και τελικά δεν πήρε κλίση για το παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα θα μου πει κάποιος οπαδός της Πάφου, ευτυχώς που δεν πήγε ο Λουκάσεν και παίζει τουλάχιστον αυτός, όσο λείπουν ο Σέμα και ο Σούνιτς. Αλλά και πάλι ήταν μια έκπληξη το ότι ο Λουκάσεν δεν πήγε στην αποστολή. Ευκαιρία τώρα με τον Κάρι Ροντρίγκες, ένα λάθος που έγινε ο Ροντρίγκες. Αν είναι δυνατόν, το χάσε. Παράλληλη πάσα εντελώς λασταγμένη από τον Λουκάσεν. Επί της ουσίας πάσαρε τον Κάρι Ροντρίγκες, ο οποίος εκτός περιοχής πήρε μπάλα. Πάτησε με αυτήν εντός περιοχής. Πλάσαρε τον Κοντέρ, ο οποίος με το σώμα ανοίγοντας χέρια πόδια του είπε όχι.
2: Νομίζω χτυπά και δοκάρι. Δοκάρι, Ανδρέα μου, χτυπά και δοκάρι, νομίζω.
0: Στην δεύτερη προσπάθεια χτύπησε στο δοκάρι. Είναι απίστευτη ευκαιρία που χάνει ο Κάρι Ροντρίγκες. Γι' αυτό και είπα το αν είναι δυνατόν.
1: Πάντως έχουν γίνει 2-3 λάθη πολύ σοβαρά. Χωρίς τη μεγάλη πίεση, έτσι. Και αυτό ίσως να λέει κάτι.
0: Και ο Λουκάς κρατούσε την μπάλα εντελώς ελεύθερος και επί της ουσίας ήταν απλά πάσαρε στον Κάρι Ροντρίγκες. Που για την κλάση του Κάρι Ροντρίγκες και οποιοδήποτε.
1: Το πόσο καθαρό μυαλό υπάρχει, είναι αυτό.
0: Ναι. Ισχύει. Και όταν δεν έχεις καθαρό μυαλό σε ένα τελικό κυπέλλου, το λάθος που θα κάνεις, όταν θα σε πονέσει αυτό το λάθος, δεν γυρίζει πίσω, την γλίτωσε. Κυριολεκτικά την γλίτωσε η Πάφος. Και γιατί ο Κορτέρ έκανε σπουδαία αποκρούση στο πρώτο πλάσε του Κάρι Ροντρίγκες, αλλά και στη συνέχεια στο δεύτερο πλάσε του Καποβερδινού, ο οποίος χωρίς πίεση και με σχεδόν ανυπεράσπιστη την αιστεία, αντί μόνο ένας παίκτης πρόλαβε να τρέξει κοντά στην αιστεία για να την καλύψει κατά κάποιον τρόπο. Ο Κάρι Ροντρίγκες έβαλε δύναμη και όχι απλότητα στο πλάσε και βρήκε το δοκάρι. Έβαλε δύναμη και ύψος.
2: Και αν, Γιώργο και Ανδρέα, αν βλέπατε και τον προπονητή του Απόλλωνα, πόση ώρα κρατούσε το κεφάλι του, γιατί ξέρει ότι σε τέτοιου είδους παιχνίδια εδισεύρεται σε αυτές οι ευκαιρίες.
1: Και διότι ήταν άδειο το τέρμα και έπρεπε να εκεί πιο ψύχρεμα. Είναι εδώ που λέω ότι το καθαρό μυαλό, πόσο μετρά το καθαρό μυαλό. Και το άλλο, βλέπεις ας πούμε να κρατά την μπάλα ο Απόλλωνας, ανεβαίνει πάρα πολύ ο Μαλεκίδης και ο Κασπάρ, γίνονται εξτρέμ, υπάρχουν 5-6 παίκτες, εκεί δεν φεύγει γρήγορα η πάσα, καθυστερούν πολύ να παίξουν, να κινηθούν, να βγει κάθε την πάσα, δηλαδή τα τρεξίματα γρήγορα, τα αυτόματα.
0: Να δούμε τώρα την Πάφο που ανεβαίνει από τα δεξιά με τον Λέλε. Και υπάρχουν προϋποθέσεις, Λέλε έτοιμος για σέντρα. Θα την κάνει, είναι χαμηλή για τον Όρσιτ. Εντός περιοχής από δεξιά, γύρισμα του Όρσιτ. Κατέβασε την μπάλα και απομάκρυνε όπως ο Γιούπιτ. Αλλά όπως και πολύ σωστά ταυτόχρονα. Γιατί η Πάφο δημιούργησε προϋποθέσεις από αυτή την φάση. Και τώρα ο Λέλε από δεξιά προσπάθησε με εντυπωσιακό τρόπο να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μαλεκίδη. Μετά την επαναφορά που έγινε, ο Λέλε πήρε την μπάλα από δεξιά. Με τα κουνάκι θέλησε να προσπεράσει τον αρχηγό του Απόλλων, ο οποίος με πολύ πάθος και δυνατότητα κλειμπάνω στην μπάλα, ωστόσο παραχώρησε το κόρνερ για την ομάδα του Ριγάτο Σαπίντο, που προφανώς θα έχει παράπονα από τα λάθη που γίνονται από την πλευρά της Πάφου, η οποία έχει την ευκαιρία να απειλήσει. Την γλίδωσε πριν και μπορεί μέσα από στατική φάση τώρα να κάνει την ζημιά, γιατί καλούς παίχτες έχει για να πετύχει γκολ η Πάφος από στατικές φάσεις. Όρθιος εκτελεί το κόρνερ από δεξιά, έγινε μια κεφαλιά, είναι από παίχτη του Απόλλωνα, από τον Πέδρο Μάρκες, όπως λέει ο Μάρκο Γκούιτα, και έχουμε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τους τυπικά φιλοξενούμενους. 20 λεπτά συμπληρωμένα στο στάδιο Γασιπή. Το σκορ είναι στο 0-0, με τον Απόλλωνα να έχει μια σοβαρή προπόθεση με τον Γκάρι Ροντρίγκες και μια διπλή σπουδαία χαμένη ευκαιρία με τον ίδιο παίκτη. Μίσλαβ Όρσιτ έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ, και ενώ γίνονται τώρα κάποιες παρατηρήσεις από τον Μάρκο Γκούιτα σε Βάισμπεκ Λουκάσεν, είναι εκεί και ο Νικόλας Ιωάννου. Θα είπαν οι τρεις τους με τον διαιτητή, και όσοι τώρα εκτελεί το κόρνερ στην καρδιά της άμυνας, έγινε προσπάθεια για κεφαλιά. Ο Κασπάρ και στη συνέχεια ο Μπράντον Τόμας απομάκρυναν την μπάλα σε ένα σημείο που είναι ο μόνος Ζωάο Κορέια, και με πάσα προς τα πίσω βάζει στην εξίσωση και τον Τζέι Γκορντέρ, που με νέα μεταβίβαση βρίσκει τον Κορέια, ο οποίος με τα αριστερό κάνει μια πάσα στα τυφλά σε ένα σημείο που ήταν μόνο παίκτες του Απόλλωνα, οι οποίοι θα κερδίσουν την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Γιούπιτς, Μπράουν. Αυτό είπατε πριν και Τεσσαβίδη, πιο καθαρό μυαλό από όλων μας. Η Πάφος είναι, βιάζεται, δυσκολεύεται, και αυτό είναι θέμα. Τώρα από όλων μας από δεξιά με τον Μπράντον Τόμας πήρε μπάλα, πιέστη από τον Κορέια, ήταν πίεση από τον Κορέια, δεν νομίζω να γίνει φάουλ, έπεσε από την πίεση ο Μπράντον Τόμας, η μπάλα πέρασε έξω και κατοχήνει για τον Απόλλωνα στο 22ο λεπτό. Βέβαια θα το ξαναδούμε τώρα, ο Μπράντον Τόμας κρατάει τον αριστερό του ώμο, χαμογελάει και λέει ότι τον έσπρωξε ο Ζωά Κορέια. Τώρα το βλέπουμε από την επανάληψη, τον έσπρωξε σαν φάουλ. Η πίσω λήψη που έχουμε από την κάμερα που είναι ακριβώς μπροστά από την ανατολική, φάνηκε ότι έσπρωξε από πίσω στην πλάτη.
2: Φάουλ, Ανδρέα, φάουλ. Είσαι σωστός, ήταν φάουλ.
0: Εκ πρώτης όψεως, όπως το είδαμε, ήταν λες και έβαλε απλά το νόμο, αλλά στην επανάληψη φάνηκε ξεκάθαρα. Και εδώ δεν έχει ευθύνη ο Μάρκο Κουίτα, ευθύνη έχει ο δεύτερος βοηθός που ήταν ακριβώς μπροστά από την φάση, ο Τζουζέπε Μπερότη, που θα μπορούσε να σηκώσει τη σημαία και να δοθεί το φάουλ για την ομάδα του Απόλλωνα. Πέπε, πατάρει πίσω στον Νταβίτ Λουίς και τώρα Λουκάσεν. Ο Απόλλωνας σιγά σιγά αρχίζει και πιέζει τους παίκτες της Πάφου. Έχουν αλλάξει πλευρά όσοι με τον Κίνα, έχει μεταφερθεί όσοι δεξιά και ο Κίνα έχει πάει αριστερά. Κάνει αυτές τις διαφοροποιήσεις ο Ριγάτος Απίντο.
1: Το κάνει ο
0: Απίντο. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, κύριε Σαββίδη, περίμενα να ξεκινήσει ο Ζάζα, για να είμαι ειλικρινής. Περίμενα τον Ζάζα να ξεκινήσει, που είναι πιο γρήγορος, πάει στον εναντίον ενός. Ο Όρσιτς και ο Κίνα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ζάζα, η αλήθεια να λέγεται.
1: Να βάζει περισσότερο ταχύτητα, αλλά έχει και τον εναντίον ενός, τρέχει και στο χώρο κάθετα, έχουν οι μπάσες, στο χώρο. Ναι, υπάρχουν αυτά που είναι.
0: Κασπάρ κρατάει μπάλα από δεξιά και συνεργάζεται μαζί με τον Βάισμπεκ, ο οποίος πότε αριστερά, πότε δεξιά, πότε πιο κεντρικά, περνάει όλο το παιχνίδι από τα πόδια του άλλου. Ο οποίος κρατά ξανά την μπάλα από δεξιά και κάνει σέντρα με στόχο τον Πέδρο Μάρκες. Ο Νταβίτ Λουίς απομακρυνέ και ο Μάρκες είχε πάρει θέση στην αντίπαλη περιοχή. Ο Λέλε έρθει πίσω για να βοηθήσει και κατέβασε την μπάλα, κερδίζοντας μάλιστα και το φάουλ από την πίεση του Μπράντον Τόμας.
1: Υπάρχουν όμως αργά στερήματα, τα επιθετικά στερήματα είναι αργά και αργή πάσα. Γι' αυτό δεν βλέπουμε φάσεις. Οι φάσεις που είδαμε ήταν από λάθη.
0: Νταβίτ Λουίς έτοιμος να εκτελέσει το γκολ που γέρδισε ο συμπατριώτης του, ο Λέλε. Ο Νταβίτ Λουίς κάνει νόημα στον Νικόλα Ιωάννου να ανοιχτεί περισσότερο αριστερά για να του στείλει εκεί την μπάλα. Και όντως απέπραξε ο Νταβίτ Λουίς. Το κατέβασμα όμως από τον Νικόλα Ιωάννου δεν ήταν καλό. Πάσα από τον Νταβίτ Λουίς ήταν καταπληκτική. Ακριβώς πάνω στον Νικόλα Ιωάννου που με ένα καλύτερο κατέβασμα θα μπορούσε και με την ταχύτητά του να πατήσει ακόμη και στην αντίπαλη περιοχή από αριστερά και με ένα γύρισμα.
1: Εντάξει, ήταν δύσκολο, ναι. Δύσκολο να κοντρολάρει την μπάλα. Ήταν πολύ δυνατή και ψηλή. Παρόλο που τον βρήκε, αλλά δεν τον βρήκε στον χώρο. Ήταν πάρα πολύ δυνατή.
0: Φίλιπ Κούν. Τώρα την μπάλα. Ετοιμάζεται να επαναφέρει με πάσα προς το μέρος του Ζαχαρή Άδωνη. Άδωνη. Και πάλι πίσω στον Φίλιπ Κούν. Η Πάφος δεν πιέζει ψηλά. Δίνει το πλεονέκτημα στον Απόλλωνα να κουβαλήσει λίγο την μπάλα από τον χώρο αμυνάς του για να φτάσει μέχρι τον κεντρικό διάδρομο και με το που περάσει το χώρο του κέντρου Απόλλωνας ήταν ο Σαπίντο να μπει πίεση. Γιατί αυτό έκανε και ο Ντράγκομιρ τώρα, την ώρα που πέρασε τη γραμμή του κέντρου Φίτα, έτρεξε να τον πιέσει ο Ντράγκομιρ, τον πρώην συμπαίκτη του, με τον οποίο δίνουν και τα χέρια τώρα. Εννοείται. Τον πίεσε τον Φίτα ο Ντράγκομιρ. Φίτα δεν έκανε καλή μπαγκέ, μπαλά πέρασε έξω και η Πάφος έχει κατοχή την οποία χάνει όμως από αριστερά. Μετά το λάθος πέγανε Αντάνη Σίλβα και Κίνα. Και τώρα από τον κεντρικό διάδρομο ο Γιούπιτ θα πασάρει στον Βάισμπεκ από δεξιά. Έχει χώρο, ανεβαίνει και κάνει σέντρα με στόχο τον Πέτρο Μάρκες. Η μπάλα πέρασε και από αυτόν και από τον Μπράντον Τόμας. Άπλωσαν και οι δύο το αριστερό πόδι, αλλά κανείς τους δεν βρήκε την μπάλα. Σοβαρότατη προϋπόθεση για τον Απόλλωνα. Φοβερή σέντρα από τον μαέστρο Γκάιταν Βάισμπεκ.
1: Όλα τα λεφτά ήταν ότι γύρισε στο κέντρο ο Γιούπιτ και ξεκίνησε με τη δεξιά και φύγαν αμέσως στο χώρο. Η σέντρα παρολίγο να μπει γκολ. Αυτό θέλει γρήγορα. Γρήγορη σκέψη, γρήγορη πάση, γρήγορη δύναμη.
0: Ήταν πολύ κοντά, εκατοστά, εκατοστά από το να βρουν την μπάλα και ο Μάρκες και ο Μπράντον Τόμας κυριολεκτικά. Απλώνα στο πόδι και οι δύο, Πορτογάλος και ο Ισπανός, ένα άγγιγμα, ένα απλό άγγιγμα χρειαζόταν για να παραβιεστεί η αιστεία του Κορτέρ. Αυτό που βλέπουμε στα 25 λεπτά, σχεδόν 26 του μεγάλου τελικού, είναι τον Απόλλωνα να έχει φτάσει πιο κοντά στον γκολ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δημιούργησε προϋποθέσεις, από λάθη, τις πρώτες δύο προϋποθέσεις και την ευκαιρία την διπλή του Κάρι Ροντρίγκες και πριν από λίγο, από γρήγορο παιχνίδι, ήρθε η προϋπόθεση. Και τώρα η Πάφος με τον Πέπε από αριστερά να κρατάει μπάλα και να κάνει μια σέντρα από μάκρυνα εύκολα του Απόλλωνα. Τρέχει ο Βάισμπεκ και κερδίζει ψάχνοντας με πάσα τον Πέτρο Μάρκες, δεν τα κατάφερε. Και τώρα ο Ντάνι Σίλβα για τον Πέπε, που χρειάζεται και ο Πέπε να πάρει λίγο περισσότερο την μπάλα, να οργανώσει το παιχνίδι της Πάφου. Εννοείται με το να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες ο Πέπε, να μοιράζει παιχνίδι δεξιά-αριστερά κάθετα. Δεν το έχουμε δει αυτό ακόμη. Και εννοείται πως επηρεάζει το παιχνίδι της Πάφου. Ο Πέπε είναι ένας τρομερά επιδραστικός ποδοσφαιριστής για το παιχνίδι της περσινής πρωταθλήτριας. Πλάγιο τώρα για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Από αριστερά και τον Νικόλα Ιωάννου έτοιμο για την εκτέλεσή του. Το πιστοχωρούν οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Ο Νικόλας Ιωάννου ψάχνει ελεύθερος υπέκτη για να πετάξει την μπάλα. Κίνησε γανή και ο Ντράγκομιρ και ο Κίνα. Η μπάλα πάει προς το μέρος του Ρουμάνου. Ποιος πιέζεται από τον Μόργαν Μπράουν. Έχασε καθαρά χωρίς φάουλ, αλλά στη συνέχεια οι κόντρες από πάσα παίξουν το Απόλλωνα. Φέρνει τον Νικόλα Ιωάννου από αριστερά σε θέση να πασάρει για τον Κίνα. Κίνα θα πατήσει περιοχή και θα κάνει το πλασί αναγκάζοντας τον Κούν σε απόκρουση με το αριστερό του χέρι. Ο Φίλιπ Κούν, ο Γερμανός, για πρώτη φορά χρειάζεται στο παιχνίδι και κάνει σωστά την δουλειά του. Από αριστερά πήρε μπάλα ο Νικόλας Ιωάννου, πάσαρε στον Κίνα, ο οποίος με ωραίους ελιγμούς πάτησε περιοχή, έφερε την μπάλα στο δεξιά από πλάγια θέση εντός περιοχής. Από αριστερά δοκίμασε το δεξί του πόδι και ανάγκασε τον Κούν σε μια πολύ καλή απόκρουση. Ο Φίλιπ Κούν, για μένα ο δεύτερος καλύτερος θεματοφύλακας στο φετινό πρωτάθλημα, πίσω από τον Φαπιάνο, εξαιρετική χρονιά από τον Γερμανό. Όπως πολύ καλή και απόκρουση, αλλά κερδίσει άλλο ένα corner η Πάφος, που σε αυτή την στατιστική στα corner έχει περισσότερα η ομάδα της Πάφος. Εκτέλεσε ο Σιτ, η μπάλα απομακρύνθηκε σε δύο χρόνους από τους παίκτες του Απόλλωνα και θα τρέξει ο Κορέια για να την κρατήσει εντός ή όχι. Όχι. Νομίζω πρέπει να του φώναξει ο εργάτης το Σαπίντο να την αφήσει να περάσει έξω και να εκτελέσει πλάγιο η ομάδα της Πάφου, η οποία απείλησε για πρώτη φορά.
1: Για να επιστρέψουν οι άλλοι που δεν να επιστρέψουν.
0: Και από οι παίκτες του Απόλλωνα έβγαιναν για να πιέσουν.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε αν αυτή η πρώτη ευκαιρία της Πάφου με το πλασέ του Κίνα θα αφυπνίσει περισσότερο την ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο. Ο Ντράγκομιρ από δεξιά πήρε μπάλα, προσπάθησε να ξεπεράσει τον πόδι του Ζαχαρία Αδωνή, ο οποίος πρόλαβε την μπάλα εντός και την απομάκρυνε. Με τον Ντράγκομιρ να ζητάει και κόρνερ, δεν βγήκε ωστόσο η μπάλα ολόκληρη εκτός αγωνιστικού χώρου και στην Συνέχιση του παιχνιδιού. Είχαμε νέα απομάκρυνση από τον Κορέα σε πλάγιο για τον Απόλλωνα, το οποίο θα εκτελέσει από αριστερά ο Γιώργος Μαλεκίδης, ο οποίος στις προχθεσινές του δηλώσεις στην συνέντευξη τύπου για τον τελικό κυπέλλου δεν είπε πολλά και αρκέστηκε μόνο στο ότι θα δώσουμε τα πάντα για να φέρουμε το κύπελλο στη Λεμεσό. Θα δώσουμε το 100%. Αυτό είπε ο αρχηγός του Απόλλωνα, ο Γιώργος Μαλεκίδης, που δεν αυτός θα ταλαχτίσει το πρώτο τρόπο στην καριέρα του. Ο Μαλεκίδης θα είναι και γι' αυτό ένα σπουδαίο επίτευγμα και πόσο μάλλον ως αρχηγός θα το σηκώσει για την ομάδα του. Ζαχαρίας Άδωνη. Πασάρι στο Μόρκαρ Μπράουν. Για τον Αδωνή. Και τώρα Κβίτα. Καλά είναι παραπίσω στον Ζαχαρία Αδωνή που κινείται ακριβώς στον χώρο της μεσιάς γραμμής και παθάρι στον Μόργαν Μπράουν. Μπράουν ανεβαίνει από δεξιά. Προθυμένος είναι και ο Κασπάρη. Παλαπάει στον Κάρι Ροντρίγκες που παίζει ή μάλλον προσπάθησε να παίξει τον αδειό μαζί με τον Μπράουν. Έγινε λάθος και τώρα η Πάφος απαριστερά ανεβαίνει. Υπάρχουν προϋποθέσεις στην αντεπίθεση αλλά πιστεύω γρήγορα και η αμυντική του Απόλλωνα. Ο Λέλε κρατάει μπάλα. Θα πασάρει στον Κίνα, παριστερά εντός περιοχής. Ο Κίνα δεν θα προλάβει να κάνει την σέντρα. Εδώ η Πάφος είχε προϋποθέσεις για να κάνει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που έγινε. Γιατί ο Λέλε κράτησε μπάλα ωραία παριστερά, ανέβαινε και ο Κίνα κάνοντας το overlap. Αν η πάσα ήταν λίγο πιο έγκαιρη ή και καλύτερη για τον Κίνα.
1: Μπορούσε να την κάνει ο Κίνα, μπορώ γιατί δεν μπορούσε να την κάνει.
0: Έτρεξε ο Κίνα, ίσως κάπου να θεώρησε ότι δεν προλαβαίνει, αλλά τώρα που θα το ξαναδούμε, όχι, βλέπουμε σε επανάληψη, τώρα μας το δίνει ο Αλφα Κύπρου που είναι ο τηλεοπτικός πάροχος του μεγάλου τελικού, μας δείχνουν το πλασέ που έκανε ο Κίνα και την απόχρωση του Κούν, όντως, κύριε Σαβίδη, φάνηκε ότι θα μπορούσε να κάνει σέντρα μετά τη σχολή τον Ίγος Κίνα. Σταμάτησε. Μισή ώρα παιχνιδιού συμπληρωμένη στο στάδιο Γασιμπή. Και τώρα γίνεται ανακοίνωση από τον κύριο Κωνσταντίνο Σαμπουλή να σταματήσει χρήση λέιζερ. Δεν χρειάζεται τώρα να γίνεται χρήση λέιζερ. Συνήθως την κάνω στην διαδικασία των πέναλτι που και εκεί είναι εντελώς αχρειάστη, αλλά σταματήσει από τώρα γιατί αν φτάσουμε στα πέναλτι θα είναι πολύ πιο έντονο το συγκεκριμένο πράγμα. Το παραλαμβάνω, είναι αχρειαστό. Κατοχή για την Πάφο, γιατί πίσω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής έκανε παγιά στον χώρο με στόχο να βρει τον Κασπάρα από δεξιά ο Ιωζεφ Κβίτα. Η μπάλα πέρασε έξω και η κατοχή επιστρέφει στους προσφαιριστές του Ρικάρτο Σαπίντο. Σε σχέση πάντως με τον περσινό τελικό, το οποίο φαντάζομαι ήταν κύριε Σαβίδη, βγήκαν φάσεις. Δεν ήταν όπως πέρσι το παιχνίδι που δεν έβγαινε απολύτως τίποτα.
1: Ναι, εντάξει, ο περσινός τελικός δεν ήταν κάτι το ίδιο, αλλά πάλι δεν ρισκάρουν, λέει το φαίνεται ξεκάθαρα, δεν ρισκάρουν, ούτε ειδικά υπάρχουν δεν ρισκάρουν καθόλου, αλλά ούτε βλέπεις να πιέζεται η μπάλα, να ανοίξει ο ρυθμός, να δημιουργηθεί, να πάμε σε ένα ψηλό ρυθμό, ένα ψηλό τέμπο και να ανοίξουν οι χώροι, να γίνουν φάσεις. Καμία ομάδα δεν ρισκάρουν.
0: Πλάγιο για τον Απόλλωνα.
1: Το κάνεις λίγο Απόλλωνας, αλλά όχι συμμετοχής.
0: Το πλάγιο εκτελέστηκε, έγινε λάθος, πήρε μπάλα ο Λέλε και θέλει να ανεβάσει από δεξιά τον Όστις. Ο Μαλεκίδης στη καλύτερη θέση απομάκρυνε και τώρα παίρνει μπάλα ο Μπράντον Τόμας. Ο Ισπανός θα πασάρει στον Βίτα, αυτός θα προσποιηθεί, θα γυρίσει πίσω στον Φιλιππούν. Είναι ψηλά οι γραμμές της Πάφου, Απόλλωνας όμως δείχνει υπομονή στο παιχνίδι του και βγαίνει μέσα από αυτή την πίεση. Το κέντρο της Πάφου είναι άδειο γιατί ανέβηκε ψηλά να πιέσει και ο Ντράγκομιρ και ο Μόργαν Μπράουν άνετα. Μετέφερε την μπάλα στον Γιούπιτς και τώρα Μπράντον Τόμας από αριστερά έχοντας δίπλα του και τον Μαλεκίδη. Μπράντον Τόμας. Μαλεκίδης κάνει σέντρα με στόχο Γκάρι Ροντρίγκες, ο Νικόλας Ιωάννου κάνει κεφαλιά προς τα πίσω, ο Κίνας σε νέα απομάκρυνση, μπαλά πέρασε έξω και έχουμε πλάγιο για τον Απόλλωνα, το οποίο εκτέλεσε ο Μπρούνο Γκασπάρ, πετώντας την μπάλα προς το νερό του Ροντρίγκες, καποβερδινός για τον Βάισμπεκ και αυτός υπέροχα βρίσκει κάθετα τον Γκασπάρ που έχει χώρο για σέντρα από δεξιά και θα την κάνει ο Γκασπάρ, ο Νταβίτ Λουίζα απομάκρυνε, την μπάλα ξαναπάει στον Μπρούνο Γκασπάρ, Γκάρι Ροντρίγκες. Απέναντι από τον Νικόλα Ιωάννου περιμένει κινήσεις ο Κάρι Ροντρίγκες, μπορεί να πάει και στον εναντίον ενός. Τελικά πατάρε στον Κιούπιτς, το κάνει σέντρα πίσω στο δεύτερο δοκάρι, επιχείρησε να πάρει την κεφάλαιο από τον Τόμας. Ο Κορέα τον νίκησε και παραχώρησε. Κόρνερ. Κόρνερ για τον Απόλλωνα στο 33ο λεπτό του μεγάλου τελικού. Στην πράξη νούμερο 5 στην φετινή χρονιά ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο, την Πάφο και τον Απόλλωνα μετά τις 4 προηγούμενες για τον θεσμό του πρωταθλήματος. Αλλά αυτή είναι εντελώς διαφορετική και πολύ πιο σημαντική. Το κόρνερ έτοιμος να το εκτελέσει ο Μπράντον Τόμας. Το Βέιτ εκδιορθώνει τα παριστερά, η μπαλά έσκασε στην περιοχή και απομακρύνθηκε σε ένα σημείο που ο Μπράουν δεν πήρε. Η Πάφος προσπάθησε να φύγει στην αντεπίθεση, αλλά ο Μπράουν, παρά το γεγονός ότι έχασε την πρώτη μονομαχία, στη συνέχεια άμυνε κοντά στον Νικόλα Ιωάννου, δεν τον άφησε να ρίξει μπαλά μπροστά. Και λίγο πίσω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής παρενέβη ο Άγγλος για να παραχωρήσει πλάγιο, γιατί αν έφευγε η Πάφος στην αντεπίθεση θα ήταν 4-2. Πέπε για τον Νταβίτ Λουίς. Λουκάσεν θα πιεστεί από Μπράντον Τόμας και Βάισμπερ. Κάνει κάθε την πάσα ο Λουκάσεν σε ένα σημείο που μόνο Μαλεκίδης είναι, ο οποίος θα καλύψει την μπάλα, η οποία θα περάσει έξω. Έχουμε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Το εκτέλεσε ο Μαλεκίδης και πήρε ο Μπράντον Τόμας. Πολύ καλή πάσα για Βάισμπερ. Αυτός επιχείρησε να παίξει κάθετα με τον Μάρκες. Έβαλε το πόδι ο Νταβίτ Λουίς και απομάκρυνε. Κατοχή πάει στον Νικόλα Ιωάννου, που από αριστερά θέλει να ανέβει, ανοίγει το κοντρόλ και χάνει καθαρά την μπάλα. Ο Κύπρος αμυντικός παίρνει ο Γκασπάρ και κουβαλάει μπάλα ο Γκασπάρ, εξαιρετική ενέργεια. Πέρασε από Νικόλα Ιωάννου, πέρασε από εκείνη, έπεσε κάτω, ρίχθηκε φάουλ και νομίζω εδώ θα βγει η κίτρινη τον Ντομίκος Κίνα, γιατί ο Γκασπάρ ήταν καταπληκτικό στην προσπάθεια από δεξιά. Πήρε την μπάλα από τον Νικόλα Ιωάννου και παρά την πίεση έμεινε όρθιος, κουβάλισε, πέρασε και από τον Κίνα ο οποίος τον γκρέμισε, αλλά τώρα είναι κοντά του για να του πει συγγνώμη, να του απολογηθεί και να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Το φάουλ σφυρίχθηκε κίτρινη. Δεν έχω δει. Θα μπορούσε, όπως έκανε και στην περίπτωση του Γιούπιτ, το φάουλ πάνω στον Κορέα να βγάλει κίτρινη και εδώ στον Κίνα ο Ιταλός διαιτητής. Γιατί αν έμενε όχι στον Γκασπάρ και συνέχιζε το τρέξιμο από δεξιά, θα είχε πάρα πολύ χώρο ακόμη να πατήσει και στην αντίπαλη περιοχή. Τελικά δεν έβγαλε κίτρινη ο Μάρκο Κουίτα. Κάτι που έφερε και τις χλιαρές διαμαρτυρίες από τον Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος θα έπαιγε με τον τέταρτο. Και πλέον το θέμα θεωρείται λήξαν. Δεν το συνεχίζουν από τον Απόλλωνα. Γι' αυτό το φάουλ έκανε ο Κίνα επάνω στον Μπρούνο Γκασπάρ. Το φάουλ εκτελέστηκε. Ο Κβίτα κρατά την μπάλα και την παθάρει στον Γιούπιτ. Μόργαν Μπράουν. Και πάλι για τον Γιούπιτ από τον κεντρικό διάδρομο. Και έχουμε πίσω το τελευταίο δεκάλεπτο του τελικού. Παλιά με στόχο είτε Μάρκες είτε Μπράντον Τόμας. Ο Μπράντον Τόμας στην προσπάθεια του να πάρει μπάλα στην αντίπαλη περιοχή συγκρούστηκε έτσι λίγο με τον Λουκάσεν, έπεσε κάτω, δεν στηρίχθηκε κάτι και ο τελικός συνεχίζεται με παναφορά από τον Κορντέρ. Ένα σημείο που ο Κβίτα πήρε την κεφαλιά, τρέχουν όρθιες και Μπράντον Τόμας την μπάλα κράτησε με υπέροχο τρόπο εντός αγωνιστικού χώρου. Μπράντον Τόμας εξαιρετικός σε κάθε μονομαχία, σε κάθε διεκδίκηση της μπάλας ο Ισπανός. Φοβερή χρονιά, κύριε Δαβίδη, από τον Μπράντον Τόμας.
1: Ναι, είναι αλήθεια, αλλά σήμερα δεν είναι αυτός που περίμενα να δω. Περισσότερο θα έλεγα ο Γκασπάρ κάνει πάρα πολύ δουλειά, ανεβαίνοντας από δεξιά σχεδόν είναι, παίζει όλη τη δεξιά πλευρά και δίνει τεράστιες βοήθειες από τα άκρα, ιδιαίτερα επιθετικά.
0: Είναι και ο Μπρούνο Γκασπάρ, να πούμε και στους φίλους ακροατές ότι ήταν ακόμη και αμφίβολος για τον τελικό και τελικά όχι μόνο δήλωσε παρόν στην αποστολή και βασικούς είχαν και πολύ καλό παιχνίδι. Ο Μπρούνο Γκασπάρ, εξαιρετική ποιότητα από τον δεξιό ακριό πάκτο Απόλλωνα που χρειάστηκε για αυτό το χρόνο του μέχρι να προσαρμοστεί. Έβαλε και υπέροχα γκολ φέτος ο Μπρούνο Γκασπάρ.
1: Κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
0: Βάισμπερκ από δεξιά κάνει σέντρα. Ο Πέπε απομάκρυνε μπάλα, ξαναπάει στον Γάλλο, ο οποίος με κεφαλιά θα γυρίσει πίσω στον Ζαχαρία Άδωνη. Και τώρα Ιώσεφ Κβίτα. Η Πάφος μετά την ευκαιρία του Κίνα δεν έχει βελτιώσει κατά πολύ την εικόνα της. Κάθε τη μεταβίβαση για τον Μαλεκίδη που πάτησε περιοχή από αριστερά και έκανε το διαγώνιο σούτ με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δοκάρι, το αριστερό κάτω το δοκάρι του Τζέι Κορτέρ. Έγινε η πάσα προς το μέρος του Μαλεκίδη από εξωστρακισμό πάνω σε κεφάλι παίκτη της Πάφου. Γύρισε προς το μέρος του αρχηγού του Απόλλωνα η μπάλα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε και το γεγονός ότι γλίστρησε ο Ζωάο Κορέα. Τώρα το ξαναβλέπουμε από εξωστρακισμό του Λουκάσεν. Ο Κορέα γλίστρησε, η μπάλα έπεσε στο Μαλεκίδη, ο οποίος από αριστερά εντός περιοχής έκανε το διαγώνιο σουτ. Ωστόσο δεν βρήκε στόχο.
1: Πάντως δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Απόλλωνας φτιάχνει επιδέσεις από τα άκρα και βρέθονται σε θέση πολύ ο Μαλεκίδης και ο Γκασπάρ. Δεν είναι τυχαίο, ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά και τους χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυτούς τους δύο παίκτες για να δημιουργήσει αριθμητική διαρροχή στο επιθετικό του τρίτο προγραμματισμό.
0: Και από την άλλη, ίσως να υπάρχει μια λήψη σταθερότητας από Νικόλα Ιωάννου και Κορέα. Εξού και αυτές οι πελάτες από. Αλλά και αργές επιστροφές από τα εξτρέμου, Κίνα και Όρσης, που πρέπει να ακολουθούν τους δύο μπακ.
1: Υπάρχει αυτό, ναι. Είναι
0: Πλάγιο τώρα για την Πάφο, το οποίο εκτελέστηκε. Κίνα παριστερά, κράτησε πάλα από τις κόντες, ευνοήθηκε και αυτός και ο Νικόλας Ιωάννου. Κίνα πατά περιοχή παριστερά, κάνει γύρισμα για τον Λέλο, ο οποίος πλάσαρε την μπάλα κόντρα πάνω στον Άδωνη. Ζήτησαν χέρι του Πάφο, αλλά τελικά η φάση δεν μετράει γιατί πήγε offside. Στο ξεκίνημα ήταν πολύ καλή προϋπόθεση αυτή για την Πάφο, θα το ξαναδούμε. Στο 31ο λεπτό, πολύ καλή συνεργασία παριστερά μεταξύ Κίναν Ντράγκομιρ και Νικόλα Ιωάννου. Με τον Κίναν ο τελευταίος που πήρε την μπάλα, πάτησε επικίνδυνα περιοχή παριστερά. Γύρισε στον Λέλε, ο οποίος πλάσαρε και μπάλα κόντρα πάνω σαν μηνόμενο παίχτη της ομάδας του Απόλλωνα. Αλλά η φάση σταμάτησε για offside και σωστά, γιατί την στιγμή που έκανε την πρώτη πάσα ο Κίνας στον Νικόλα Ιωάννου.
1: Έχει την ποιότητα πόσο πλήθεις χώρος, πόσοι παίκτες, και όμως την πέρασα. Μέσα από 7-8 παίκτες. Βλέπεις την ποιότητα της Πάφου ότι αναπαθάς την
0: ατομική ποιότητα.
1: Εκεί δεν είναι καλά, μπορεί να σου κάνεις μια.
0: Την ατομική ποιότητα κάποιων παίκτων. Δεν πήγε γκολ, αλλά η Πάφος από τις λιγοστές φορές που έδειξε κάτι καλό, μια καλή συνεργασία στον αγωνιστικό χώρο, στο πρώτο ημίχρονο του μεγάλου τελικού. Σε πολύ λίγο θα μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, έχουμε ένα πρόβλημα τραυματισμού τώρα για την για προσφαιριστή της Πάφου, γιατί τώρα τα πλάνα, φαντάζομαι το δεις και εσύ, θα βάλω το στούντιο, τα πλάνα στην κερκίδα, στα επίσημα θεωρία, μαζί και οι τρεις, πρόεδρος της ΚΟΠΟ, ο Γιώργος Χάρης Λεζίδης, ο τωρινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Νίκος Χριστουλίδης και ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Νίκος Αναστασιάδης, όλοι μαζί παρακολουθούν τον τελικό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την συνέχεια. Ευκαιρία και για cooling break, εντάξει, είμαστε τρεις μέρες πριν να μπει επίσημα το καλοκαίρι. Υπάρχει ζέστη και είναι ευκαιρία για αυτό το cooling break. Τώρα να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, να πάρουν ανάσες. Απλά να πω ότι ενδέχεται να γίνει, περιμένω ακόμη και αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της Πάφου. Και όντως αυτό φαίνεται ότι θα γίνει. Ο Τάνης Ιλ από τον προηγούμενο τραυματισμό του δεν είναι σε θέση να συνεχίσει και θα προκύψει πρώτη αλλαγή αναγκαστική για την ομάδα της Πάφου, καθώς ο Μπρίτο, που είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει στον χώρο της μεσαίας γραμμής λόγω και των άλλων παιχτών που απουσιάζουν, προς καλύτερος ο Σούνιτς. Ο Μπρίτο λοιπόν έχει ετοιμαστεί και στο 41ο λεπτό θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της Πάφου. Τάνη Σίλβα τραυματίστηκε, δεν μπορεί να συνεχίσει και ο Άλεξ Μπρίτο εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.
1: Φαίνεται ότι έχει πρόβλημα με τον προσαγωγό,
0: είναι πλήγμα. Χάνει ένα παίχτη Πάφος, ένα παίχτη που ήρθε τον περασμένο Ιανουάριο, ο Τάνη Σίλβα. Θα δούμε πώς θα πάει ο Μπρίτ, ο νεαρός ο Μπρίτ, ο πιο νεαρός. Είναι 20 ετών, Ιούλιο κλείνει τα 21. Έπαιξε κάποια παιχνίδια φέτος, έβαλε και γκολ. Νομίζω έβαλε γκολ στην Εφτάρα με τον Ακρίτα, ο Άλεξ Μπρίτο. Το παιχνίδι επαναρχίζει με αυτές τις καθυστερήσεις αλλά και κάποιες άλλες που είχαμε προηγουμένως. Πολύ πιθανό να έχουμε και έτσι ένα τρίλεπτο λογικά καθυστερήσεων κάπου εκεί. Λογικά θα είναι ο χρόνος επιπρόσθετος. 42ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Αν μια ομάδα έπρεπε να σκοράρει με βάση τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, αυτή είναι ο Απολλωνάς. Είχε και η Πάφος μια καλή ευκαιρία με το πλασέ του Κίνα, το οποίο εξουδετερώσε ο Κούν. Από δεξιά τώρα ο Γκασπάρ έτοιμος για σέντρα, θα την κάνει. Η κεφαλιά πήγε να γίνει από τον Κάρι Ροντρίγκες. Ο Καποπερδινός βρήκε την μπάλα, η οποία πέρασε πάνω από τα λογάρια.
1: Βλέπεις ο Γκασπάρ που ήταν
0: για ακόμη μια φορά.
1: Βλέπεις το Μαλακίδι που ήταν
0: μέσα στην περιοχή.
1: Ανεβαίνουν πάρα πολύ, δημιουργούν μια περιοχή. Αυτό είναι ένα όπλο για τον Απολλώνα όταν βρίσκεται με την μπάλα στο επιθετικό τρίτη.
0: Είμαστε στο 43ο λεπτό. Ο Ντράγκομιρ από την προηγούμενη σέντρα βρέθηκε έτσι λίγο κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βλάτ Ντράγκομιρ του έφυγε και το παπούτσι του, φυγήκε καλύτερα το παπούτσι, θα το πω πιο σωστά, του Βλάτ Ντράγκομιρ. Με τη βοήθεια του Μάρκες σηκώνεται ο Ρουμάνος, αρέσει το κορδόνι παπούτσιου και ο Κορτέρ θα επαναφέρει τώρα και με αυτή την καθυστέρηση ίσως πάμε στα 4 λεπτά έξτρα χρόνο. Νομίζω Πάφος με την ομάδα του πρώτου ημιχρόνου δεν θα λέγει όχι στο να πάει στα βοηθήρια με το 0-0. Τώρα απ' την άλλη ο Απόλλωνας με την εικόνα που βγάζει και συνεχίζει να βγάζει, δείχνοντας ότι λίγο πιο απαιτητικό στην επίθεση. Θα ήθελε να βάλει έναν γκολ πριν την ανάπαυλα. Από την επαναφορά του Κορτέρ στην αέρια μονομαχία που είχαμε μεταξύ Λέλε και Ζαχαρία Άδωνη, έκανε φάουλο Λέλε πάνω στον Κύπριο αμυντικό του Απόλλωνα. Σφυρίχθηκε φάουλο από τον Μάρκο Κουίτα και ο Ζαχαρίας Άδωνη μένει κάτω. Άλλη μια διακοπή. Με το που πήγαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπουμε και τόσο καλό ρυθμό. Πάει συνεχώς ο ρυθμός καλύτερα. Με κάποια φάουλ, με κάποια προβλήματα τραυματισμών που είχαμε από κάποιους ποδοσφαιριστές του Τάνι Σίλβα, που αποχώρησε τραυματίας και πήγε στη θέση του Μπρίτο, του Τράκομιρ, τώρα για λίγο ο Ζαχαρίας Άδωνη. Το παιχνίδι επαναρχίζει. Με πάσα του Κούν για τον Κβίτα, ο οποίος πλησιάζει τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι πίσω από το κέντρο Κβίτα και πασάρει στον Μπράουν. Μπράουν με την πίεση του Λέλε. Λέλε για τον Άδωνη και τον Κβίτα. Φίλοι του Απόλλωνα ανεβάζουν και πάλι τα τεσίπερ τους ακόμη περισσότερο γιατί είναι και πιο κοντά μας στο κάτω διάστημα της Δυτικής και στο Νότιο Πέταλο από το χώρο που είμαστε στα δημοσιογραφικά θεωρία, στον χώρο μετάδοσης. Ο Απόλλωνας με κατοχή μπάλας από δεξιά με τον Βάιντμπεργκ.

0: να γυρίσει πίσω στον Ζαχαριάδωνη και αυτός για τον Γκβίτα με χώρα παρίστερα, θα κουβαλεί στην μπάλα ο Τσέχος. Τώρα πάει να τον κλείσει ο Ντράκομιρ, ο Γκβίτα ψύχρεμα γύρισε την μπάλα στον Χιούπιτ και πάλι Γκβίτα. Συνεργάζεται μαζί με τον Χιούπιτ, τα παρίστερα περιμένουν πάσα τόσο ο Μαλεκίδης αλλά και ο Μπράντον Τόμας. Μαλεκίδης ψηλά, όπως και ο Κασπάρ είναι ψηλά με τον Βάισμπεκ τώρα να κρατάει μπάλα και να παίζει με τον Γκάρι Ροντρίγκες. Καποβερδινός γυρίζει πίσω στον Γιούπιτς, υπάφος δίνει χώρο, Απόλλωνας με υπομονή και κατοχή θέλει να δημιουργήσει χώρους και να απειλήσει την αιστεία του Κορτέρ. Μαλεκίδης, Μπράντον Τόμας πήγαν να παίξουν 1-2, άμυνα από πλευρά της Πάφου αλλά γίνεται λάθος και παίρνει ο Μπράντον Τόμας ξανά παριστερά. Κάνει γύρισμα με στόχο τον Μάρκες, ήταν κακή πάσα, απομάκρυνε όπως ο Πέπι με την μπάλα να πάει στον Κουίτα και τώρα ακόμη πιο πίσω. Για τον Φίλιπ Κούνο, λέλε, την πίεση που πήγε να βάλει πάνω στον Γκβίτα, έσπρωξε ο Βραζιλιάνος τον Τσέχο και όλος ο πάγκος του Απόλλωνα όρθιος διαμαρτύρεται για αυτό το σπρόξιμο που έκανε ο Λέλε πάνω στον Γκβίτα. 3 λεπτά οι καθυστερήσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη να μετράνε. Γκβίτα, κρατάει μπάλα και θα κάνει παγιά με στόχο τον Κασπάρη. Μπάλα πέρασε από τον Εκίνα που έκανε κακή εκτίμηση. Καρύ Ροντρίγκες τελικά κάνει γύρισμα για τον Μάρκες. Η μπάλα απομακρύστηκε και ο Κασπάρ που πήρε μπάλα εντός περιοχής πλάσαρε με το δεξί. Βγήκε άμυνα από παίκτη της Πάφου και έχουμε κόρνερ για τον Απόλλωνα. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων νέα μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ερνάν Λοσάδα. Σε μια φάση όπου έγινε μεταβίβαση προς τον Κασπάρ που κινείται από δεξιά η πάσα από τον Βίτα. Το με πολύ κακή εκτίμηση από τον Κίνα, επαναπέρασε καλά από τα πόδια του. Ο Γκάρι Ροντρίγκες ήταν που έκανε το γύρισμα, απομάκρυνε ο Κορτέρ και στην επαναφορά ο Γκασπάρ έκανε σουτ με την μπάλα. Να μην είχε τελικά πορεία προς τα δίκτυα, αλλά απομακρύνεται από τον Κορέα σε κόρνερ. Το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Βάισμπεκ απαρίστερα. Ο Γάλλος πίσω στο δεύτερο δοκάρι, έγινε και φαγιά από τον Μάρκες, άλλη μια από τον Βίτα. Νικόλας Ιωάννου θέλει να απομακρύνει την μπάλα κολλά στην περιοχή της Πάφου. Δεν απομακρύνεται εν καιρός, τώρα το κάνει όπως ο Νικόλας Ιωάννου. Από τις κόντρες θα πάρει ο Κίνα και η Πάφος μπορεί να φύγει την κόντρα με τον Λέλε. Λέλε απέναντι από τον Μπράουν. Θα πασάρει στον Νικόλα Ιωάννου, γύρισαν όμως οι παίκτες στο Απόλλωνα και χάθηκε το συγκεντρωτικό για την Πάφο. Ο Νικόλας Ιωάννου όμως απαρίστερα πέρασε ανάμεσα από τρεις παίκτες. Πασάρει στον Κίνα ο οποίος από το ύψος της μεγάλης περιοχής θα κάνει σουτ, η μπάλα θα κοντράρει και ο Κούν θα την μαζέψει. Ο Νικόλας Ιωάννου σε σόλο προσπάθεια, απαριστερά, πέρασε ανάμεσα από τρεις παίκτες. Τρομερός.
1: Εξαιρετική προσπάθεια πραγματικά.
0: Θύμισε τον Νικόλα Ιωάννου του Αποέλ. Αυτή η επέλαση. Θύμισε τον Νικόλα Ιωάννου του Αποέλ.
1: Εξαιρετική προσπάθεια.
0: Από αριστερά πέρασε ανάμεσα από τρεις.
1: Άργησε, έπρεπε να την κάνει απευθείας
0: ο Κίνας, ναι. Ήταν πολύ καλή και η πάσα για τον Κίνα στον κεντρικό διάδρομο. Έφτασε μέχρι το ύψος της μεγάλης περιοχής, το ημικύκλο της μεγάλης περιοχής. Ο Κίνα έκανε το σουτ, την μπάλα κόντραρε και την μάζεψε ο Φίλιπ Κούν. Πολύ καλή ευκαιρία για την Πάφο ως απάντηση στην προηγούμενη με τον Κασπάρ. Και πάλι ο Κίνα πρωταγωνιστής. Δύο φάσεις η Πάφος και στις δύο μέσα ο Κίνα. Και την βοήθεια τώρα και του Νικόλα Ιωάννη. Είμαστε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, λίγος χρόνος απομένει, μια τελευταία προσπάθεια ίσως από τον Απόλλωνα. Ο Κίνα κάνει λάθος, πήρε ο Κασπάρ και ο Βάισμπεκ εκτός περιοχής, με το οποίο έπεσε η μπάλα μπροστά του, έκανε το σούτ και έστειλε την μπάλα out. Σε λίγο θα ακούσει το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο, κύριε Γιώργος, θα δίνει ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Πάντως ο Απόλλωνας σίγουρα φαίνεται ότι είναι καλύτερος, έχει περισσότερη διάθεση αμυντική. Ανεβαίνουν πάρα πολύ τα δύο ακραία μπακ του Απόλλωνα, ο Κασπάρ και ο Μαλεκίδης. Ιδιαίτερα ο Κασπάρ είναι εξαιρετικός. Δεν ξέρω αν θα έχει αυτές τις δυνάμεις το δεύτερο ημίχρονο, διότι έχει κάνει πάρα πολλά ογδοντάρια με ένταση. Άρα μεγάλες αποστάσεις, πολύ κούραση, ήταν μέσα σε σχεδόν όλες τις φάσεις. Ο Απόλλωνας γενικά είναι καλύτερος στο γήπεδο. Εάν μου λες ποια ομάδα έχει περισσότερο, θα σου πω ξεκάθαρα ο Απόλλωνας, εκτός αν δούμε κάτι διαφορετικό το δεύτερο.
0: Σωστά, τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο, να δούμε τι μας περιμένει στο δεύτερο. Σάβα.
2: Αντρέα και Γιώργο, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε ένα τέταρτο περίπου. Να χαιρετήσω και τον φίλο 292, ο οποίος μας μετά την χαμένη διπλή ευκαιρία του Απόλλωνα έστειλε το μήνυμα: η διπλή ευκαιρία που έχασε ο Απόλλων θα τον τιμωρήσει και θα το χάσει. Υπάρχει αυτός ο άτυπος κανόνας στο ποδόσφαιρο, την μπάλα τιμωρεί. Όμως θα συμφωνήσω με τον Γιώργο Δοσαβίδη ότι αν δούμε στο δεύτερο ημίχρονο αυτόν τον Απόλλωνα που είδαμε στο πρώτο και αυτή την Πάφο που είδαμε στο πρώτο, νομίζω θέμα χρόνου να φτάσει ο Απόλλωνας στον γκολ. Εκτός εάν αλλάξει άρδιν την εικόνα της και την αγωνιστική συμπεριφορά της η Πάφος FC. Μάρια μου, να πάμε στο διάλειμμα μας. Πάμε, θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι στο μεσοδιάστημα. με το Δάκη, έτσι. Ο οποίος Δάκης έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα. Οπότε 29 Μαΐου του 2022 έφυγε από τη ζωή ο Δάκης. Μας άφησε υπέροχα τραγούδια, πραγματικά χαρούμενα τραγούδια. Ένα θα ακούσουμε στη συνέχεια. Πάμε στο διάλειμμα μας.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί η Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το Ακέλ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλά στην Καθημερινή. Ενισχυμένος ο ρυθμιστικός μας ρόλος. Τι λέει για τη στήριξη στην κυβέρνηση. Τις κάλπιστα μηνύματα, η δυναμική Παμπορίδη, οι προκλήσεις για Δημητρίου και η προσγείωση Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Κυπριακό, το σχέδιο λύσης και ένα σπασμένο τηλέφωνο. Νέο αρχαιολογικό μουσείο, ένα game changer έργο που αλλάζει τη Λευκοσία, η επόμενη μέρα για την Εκκλησία της Κύπρου. Η Καθημερινή, ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον κάτω από Τραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows, με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
7: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
8: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
9: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
3: Όχι ρε.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Στην Alpha Bank, οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
3: Και καύσιμα και ψώνια.
4: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έννη και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
5: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
7: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
8: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
9: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
8: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
9: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
8: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
11: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
14: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας, όπου να είναι θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο του τελικού κυπέλου Κύπρου Coca-Cola. 0-0 θυμίζουμε το πρώτο ημίχρονο, ένας καλύτερος Απόλλωνας απέναντι σε μια Πάφο που έκανε αρκετά λάθη, ιδιαίτερα στην άμυνα, δίνοντας τη δυνατότητα στον Απόλλωνα να δημιουργήσει ευκαιρίες για τον γκολ. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει στο δεύτερο ημίχρονο. Να χαιρετήσω τον φίλο 613. Φίλε 613, υπολογίζω από το περιεχόμενο του μηνύματος ότι ενδεχομένως κάπου αλλού να ήθελες να το στείλεις, ενδεχομένως προσωπικά. Οπότε αν ψάξε το, μπας και θεωρείς ότι έφτασες στον προορισμό του. Μάλλον δεν είμαστε εμείς ο προορισμός αυτού του μηνύματος. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον Ανδρέα τον Σταύρο και στον Γιώργο τον Σαββίδη.
15: Είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο ημίχρονο, σαν φίλες και φίλοι ακροατές του Σπόρου 95, εδώ με τον κύριο Γιώργο Σαββίδη. Στην σέντρα για το δεύτερο ημίχρονο θα είναι η ομάδα της ΠΑΦ. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που, όπως είδαμε και όπως μας είπε και ο κύριος Σαββίδης, ο Απόλλωνας ήταν η ομάδα που απείλησε περισσότερο. Έχει πλέον πιο ξεκάθαρο λόγο στο ποια ομάδα είναι το παβόρι. Βέβαια, αν η ΠΑΦ αλλάξει την εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο, εννοείται πως θα δούμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αλλά ο Απόλλωνας με την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου δείχνει πιο έτοιμος, πιο ικανός για να διεκδικήσει και να κατακτήσει το 10ο κύπελλο στην ιστορία του και το πρώτο μετά από 9 χρόνια. Καθώς το τελευταίο ήταν τέτοια βραδιά στο στάδιο Γασιπή, Μάιο του 2017, κόντρα στον Αποέλ. Κύριε Γιώργο Σαββίδη, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, πρώτα δεύτερο λεπτά.
16: Εντάξει, τώρα να δούμε. Χρειάζεται χρόνος να δούμε πώς θα λειτουργήσουν οι ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο σαφέστατα καλύτερος από όλων. Φυσικά η Πάφος έδειξε ότι σε κάποιες φάσεις λόγω ποιότητας μπορεί να σου πάει.

0: παιχνίδια, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι δύο ομάδες, άλλο πρώτο, άλλο δεύτερο.
1: Σίγουρα, η εικόνα αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Τώρα έχουμε 6 άλλες φορές από τον πάγκο της Πάφου. Την παγιά που έκανε ο Νικολάς Ιωάννου παριστερά προς το μέρος του Λέλε, διεκδίκησε μπάλα με τον Ζαχαριάδον ο Λέλε. Έπεσε κάτω ο Βραζιλιάνος επιθετικός, τον τυπικά φιλοξενούμενο, φώναζε και ο Σαβίντο για φάουλ και για γάρτα, δεν δόθηκε τίποτα. Το παιχνίδι συνεχίζεται με κατοχή για την ομάδα του Απόλλωνα.
0: Εκείνο που φαίνεται ξεκάθαρα στο δεύτερο μικρό, ότι η Πάφος συνεχίζει να παίζει χαμηλή άμυνα. Δηλαδή ούτε να πρεσάρει ούτε τίποτα.
1: Και δίνει χώρο.
0: Σε χαμηλό ρυθμό. Όταν δεν μείνει στην μπάλα, τι θέλεις, χαμηλό ρυθμό. Εντάξει, θα δούμε.
1: Εκ των υστέρων και χωρίς να εντυπωσιάζει με την απόδοσή της, αν της βγει δεν θα εις πει κανένας τίποτα. Είναι και αυτά, καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Πάντα, όπως και να παίζει την ομάδα, δυστυχώς ή ευτυχώς το αποτέλεσμα μετράει. Έτσι είναι.
0: Ακριβώς.
1: Μπρίτο, κερδίζει μπάλα λίγο πίσω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής και πασάρει στον Κίνα, ο οποίος στα τυφλά χωρίς να βλέπει έκανε μια μπροστινή μεταβίβαση εκεί που τρέχει ο Λέλε για να πιέσει τον Βίτα. Ο Βίτα από μάκρυνε αλλά λανθασμένα πήρε ο Κίνα. Αλλά από την πίεση του Μαλεκίδη λυγίζει. Ο Μαλεκίδης έκανε καταπληκτική άμυνα και κόντρα σε δύο παίχτες. Προσπάθησε να βρει και τον Μπράντον Τόμας, ο οποίος βάζοντας το σώμα και με αυτοθυσία πάσαρε προς τα πίσω για τον Γιούπιτ, τον οποίο έκανε φάουλ ο Ντομίνκος Κίνα. Φάουλ για την ομάδα του Απόλλωνα. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Γιούπιτ από τον Κίνα. Δεν βγήκε η κίτρινη κάρτα και συνεχίζουμε με την εκτέλεση και την πάσα προς τα πίσω για τον Φίλιπ Κούν που είχε μια πολύ καλή απόκρουση στο πρωτομήχρονο σε ένα πλάσιο του Κίνα. Με την έναρξη πάντως στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο προπονητές έχουν στείλει παίκτες για ζέσταμα. Από πλευράς Απόλλωνα βλέπω είναι σίγουρα ο Μάρκοβιτς, είναι ο Βρίκης, είναι ο Γιούσεφ. Βλέπω και τον Ασουμψάου επίσης να κάνει ζέσταμα. Και άλλος πρέπει να είναι ο Σκρίτσε. Ενώ από πλευράς της Πάφους ζέσταμα έχουν ξεκινήσει ο Γκολτάρ, ο Ότεφαλκ, ο Μίμοβιτς, ο Άντερσον, ο Ζάζα και ο Μπρούνο. Απλά πάνω παραπάνω, ο Ότεφαλκ δεν είναι, ο Μίμοβιτς είναι, πάνω παραπάνω. Έχουμε Ζάζα, Άντερσον, Μίμοβιτς, Μπρούνο και Γκολτάρ. Μαγιά του Άδωνη, μεσόγω τον Μάρκες, πέρασε, μπαλακατέβασε ο Μάρκες από δεξιά, προσπάθησε να βρει εντός περιοχής με πάσα τον Γκάρι Ροντρίγκες, ήταν δυνατή μεταβίβαση από τον Πορτογάλο.
0: Μια πάσα σωστή ήταν τέταρτη.
1: Σωστά. Αν ήταν πιο χαμηλά η πάσα και χωρίς τόση πολύ δύναμη, ο Γκάρι Ροντρίγκες θα βρισκόταν απέναντι από τον Κορτέρ. Και πάλι και ένα στην αμυνά της Πάφου, η οποία γλίτωσε και θέλει να βγει στην επίθεση με κάθε την πάσα του Πέπε για τον Κίνα. Τρέχει ο Κίνα, τρέχει και ο Κβίτα, ο ηγέτης στην άμυνα του Απόλλωνα. Έκανε πολύ σωστή δουλειά. Από αυτόν πέρασε μπάλα έξω και έχουμε corner για την Πάφο. Κάτι με το οποίο διαφωνεί ο Γιώσεφ Κβίτα. Η Πάφος έχει κερδίσει πάρα πολλά corner. Είναι το πρώτο της στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και στο πρώτο κέρδισε αρκετά και περισσότερα εννοείται από την ομάδα του Απόλλωνα. Δεν εκμεταλλεύτηκε κανένα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιος στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 50 λεπτό. Ο Μίσλα Φόρσιτ από αριστερά ετοιμάζεται για την εκτέλεση αυτού του corner. Όλη η αεροπορία εισαγωγικά της Πάφου έχει προωθηθεί και ο Νταβίτ Λουίς και ο Λουκάσεν και ο Πέπε και ο Λέλε είναι μέσα στην περιοχή του Απόλλωνα με τους παίκτες της Μάσου Λοσάντα να έχουν επιστρέψει. Κακή εκτέλεση από τον Όρσιτ, το να πήγε να το πάρει απευθείας, πήγε να βρει κάποιος παίκτη του πίσω στο δεύτερο δοκάρι, ό,τι και να κάνει δεν του βγήκε σε καμία περίπτωση. Η μπάλα πέρασε έξω και κατοχή επιστρέφει στα πόδια των τυπικά γηπεδούχων αυτών του Απόλλωνα. Με τον Γιούπιτ να παίρνει μπάλα και να ανεβαίνει και να πλησιάζει τον κεντρικό διάδρομο. Πασάρι στον Βάιτμπεκ και πάλι Ιβαν Γιούπιτ. Πιέστηκε από τον Τράκομιρ και γύρισε πίσω την μπάλα στον Κβίτα. Άδωνη θα αποβαλήσει μπάλα. Αυτό του λέει ο Γκάρι Ροντρίγκε. Πασάρι δεξιά στον Γκασπάρ. Γκασπάρ δεν μπορέσε να βρει Γκάρι Ροντρίγκε. Πήρε ο Νικολάς Ιωάννου και από την αμέσω πίεση που έβαλε ο Γκασπάρ κερδίζει πλάγιο η Πάφος. Θα πάω να πω ότι γενικώς από την ημέρα που ήρθε ο κύριος Λοσάδα η δεξιά πλευρά του Απόλλωνα όταν είναι στο γήπεδο Γκασπάρ και Ροντρίγκες η συνεργασία μεταξύ των δύο είναι καταπληκτική. Βρίσκει ο ένας τον άλλο με κλειστά μάτια. Απλά για να το πω έτσι. Πάσα προς το μέρος του Ντράγκομιρ που κινήθηκε από αριστερά και κοντά στην περιοχή. Ο Κβίτα πήγε με δύναμη πάνω του, τον νίκησε και παραχώρησε πλάγιο. Η Πάφος μένει στο προσκήνιο με τον Όρσιτ. Από αριστερά Όρσιτ για τον Ντράγκομιρ εντός περιοχής και τώρα Πέπε έψαξε χώρο για σου, του έκανε μπάλα κόντραρε και πήρε ο Μπρίτο. Τράκομιρ με το δεξί κάνει σέντρα και βρίσκει δεξιά τον Κίνα. Κίνα κατέβασε μπάλα και ο Κορέια θα πραγματοποιήσει σέντρα και φαγιά που έγινε από τον Όρσιτ. Την μπάλα περνάει έξω. Καλή ευκαιρία. ειδικά την ομάδα της Πάφου στο 51ο λεπτό, σε μια φάση που δίρκησε έτσι αρκετή ώρα, αρκετά δευτερόλεπτα, ο Κορέι από πάσα του Κίνα από δεξιά έκανε την σέντρα, κινήθηκε μπροστά από τον Κασπάρο Όρσιτς, τον νίκησε, πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν έδωσε την κατάλληλη πορεία στην μπάλα για να την στείλει προς τα δίκτυα με την κεφαλιά του ο Μίσλαβ Όρσιτς. Πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα του Ρικάπτο. Σαπίντο με την κεφαλιά του Όρσιτς να περνάει έξω, και τώρα κατοχή για τον Απόλλωνα. Εντυπώς στο δεύτερο λεπτό, κβίτα για τον Γιούπιτς, νομίζω είναι. Αυτός κρατά την μπάλα, Μπράουν. Πασάρει κεντρικά στον Βάισμπεκ. Αυτός γυρίζει, βλέπει Γκάρι Ροντρίγκες, βλέπει Γκασπάρ. Έκρινε ότι ήταν κλειστή, κλεισμένη, πιεσμένη. Για να του δώσει μπάλα, την γύρισε πίσω στον Άδωνη, και αυτός για τον κβίτα, και το παιχνίδι του Απόλλωνα μεταφέρεται από δεξιά αριστερά με τον Γιούπιτς. Αν γίνει διαγώνια μεταβίβαση δεξιά, είναι μόνος ο Βάισμπεκ. Το παιχνίδι του Απόλλωνα εξακολουθεί να παίζεται από αριστερά με τον Γιούπιτς, να αφήνει την μπάλα στον Μπράντον Τόμας. Ο Βάισμπεκ κινείται ως επιπλέον ακραίος επιθετικός, γιατί μένει στο δεξιάκρο και θεωρητικά από οδηγία του Λοσάδα, για να γίνει μια μεταβίβαση και να πιαστεί σαν ισορροπία η άμυνα της ΠΑΦ, αν γίνει παλιά προς το μέρος του Βάισμπεκ από δεξιά. Λείπει από το κέντρο, δεν παίρνει μπάλα για να οργανώσει. Μένει δεξιά ο Γάλλος, και ο Απόλλωνας με τον Ζαχαριάδωνη τώρα να κάνει μια κάθετη μεταβίβαση. Δεν μπόρεσε να βρει Κασπάρι, μπάλα κόντρα, ρεζίτησαν χέρι ή του Απόλλωνα ή της ΠΑΦ από μάκριναν όπως, και η ομάδα του Λοσάδα επανέρχεται με κατοχή με τον Βάισμπεκ τώρα από δεξιά. Να πασάρει πίσω στον Κουν. Επιδεικνύει υπομονή στο παιχνίδι του Απόλλωνας. Δεν βιάζεται και με σωστό τρόπο θέλει να διασπάσει την αμυντική γραμμή της Πάφου. Με την κατοχή μπάλας να είναι εννοείται με το μέρος του Απόλλωνα στη μεγαλύτερη διάρκεια του τελικού. Γκάρι Ροντρίγκες θα κάνει παλιά με στόχο τον Μάρκες. Εύκολα Νταβίτ Λουίς κατέβασε με το στήθος. Ο Πρίτο πήγε να κάνει λάθος και από τις πολλές κόντρες το λάθος γίνεται, αλλά με φάουλ υπέρ της Πάφου που το έκανε ο Κασπάρ επάνω στον Άλεξ Πρίτο. Διαφωνεί ο Λοσάδα, διαφωνούν οι παίκτες του Απόλλωνα. Το φάουλ δόθηκε και είναι για την Πάφο ένα φάουλ, το οποίο θα εκτελεστεί λίγο πίσω από τον χώρο της μεσιάς γραμμής και λίγο εκτός περιοχής του κορτέρ, πίσω από την μπάλα, είναι ο Νταβίτ Λουίς. Ο οποίος κακά τα ψέματα, ήρθε στην Κύπρο στα 38 του χρόνια, αλλά επίσης κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Γκολ στο Champions League, γκολ στο πρωτάθλημα. Σαν το παλιό καλό κρασί ο Βραζιλιάνος. Πολύ καλή σεζόν. Έχουν τα συντεράστια κλάση του, και ότι σίγουρα δεν ήρθε για τουρισμό στην Κύπρο, όπως παλαιότερα έκαναν κάποιοι άλλοι μεγάλοι αστέρες που ήρθαν στο νησί μας. Γκάρι Ροντρίγκες με ραπόνα πάσα από δεξιά θέλησε να βρει κάθετα τον Μπράντον Τόμας που έκανε κίνηση. Πήρε μπάλα ο Νικόλας Ιωάννου και ξεκινά άλλη μια επέλαση. Δυνατή πάσα για τον Κίνα που ανεβαίνει προς τα δεξιά. Δεν θα την προλάβει ο Κίνα. Ο Νικόλας Ιωάννου έκανε ωραία επέλαση αρχικά. Πέρασε ανάμεσα από δύο παίχτες. Η πάσα στον Κίνα δεν ήταν καλή. Μπάλα πέρασε έξω και ο Απόλλωνας κέρδισε πλάγιο, το οποίο εκτελέστηκε. Η κατοχή έχει ο Μπράντον Τόμας.
0: Καλά έφυγε την μπάλα και βγήκε.
1: Ναι, έτρεξε μέχρι ένα σημείο. Έτρεξε μέχρι ένα σημείο και σταμάτησε.
0: Πόσο
1: χρόνο. Το Κίνα. Ναι, μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Απομακρύνει ο Κορτέρ σε ένα σημείο που κατεβάζει ο Άδωνη. Ψύχρεμα χωρίς πίεση. Τώρα ο Λελε πάει να πιέσει τον Κβίτα. Ο Τσέχος αμυντικός κράτησε ωραία την μπάλα. Και τώρα Μπράουν για Γκάρι Ροντρίγκες. Κασπάρ. Μπράουν για τον Γιούπιτς, και πάλι Μπράουν από δεξιά οι παίκτες του Απόλλωνα. Τον ρυθμό τον δίνουν οι παίκτες του Λοσάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Ροντρίγκες κάθε τη μεταβίβαση για τον Κασπάρ που κινείται από δεξιά εντός περιοχής, κέρδισε την κόντρα από τον Νταβίτ Λουίς, αλλά η μπάλα κατέληξε στον Κορτέρ. Άλλη μια καλή συνεργασία από την δεξιά πτέρυγα του Απόλλωνα, με τον Ροντρίγκες να μένει εκτός περιοχής και τον Κασπάρ να κινείται εντός αυτής. Πήρε μπάλα, νίκησε τον Νταβίτ Λουίς στην κόντρα, αλλά ο Κορτέρ μπλόκαρε. Μπορεί την ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο να την έχει η Πάφος, αλλά πιο κινητικός και με διάθεση δείχνει ο Απόλλωνας. Και με κατοχή μπάλα εννοείται.
2: Απλά να πούμε, Αντρέα, ότι ο Τεντόγλου έκανε άλμα 8-49. Είναι η καλύτερη φετινή επίδοση φέτος και η καλύτερη στον κόσμο. Παραμένει πρώτος στον κόσμο και το 2026. Και το αναφέρουμε αυτό γιατί έγινε στο τσίριο στάδιο η επίδοση αυτή.
1: Το διεθνής meeting στην
0: πολύ καλό αυτό.

0: Λουίς. Εντάξει, δεν μας ξαφνιάζει αυτό το δυνατό έξιμα τον 39χρονο Βραζιλιάνο. Αυτό ήταν το στυλ του εγκατέρωθεν και στην Chelsea και στην Παρί και στην Arsenal. Και όταν επέστρεψε στην Βραζιλία, στην Φλαμέγκο, αυτό είναι ο Νταβίτ Λουίς. Το σήμα κατά τεθέν του, το δυνατό παιχνίδι. Εννοείται δυνατό, αλλά όχι βίαιο. Και το πλάγιο θα εκτελέσει ο Ζαχαρίας Άδωνη. Θα κάνει μακρινή εκτέλεση προς την αντίπαλη περιοχή ο Κύπρος αμυντικός. Και φαγιά που έγινε από τον Νικόλα Ιωάννου, η μπάλα περνάει και πάλι έξω. Νέο πλάγιο για τον Απόλλωνα. Και θα πράξει το ίδιο πράγμα ο Ζαχαρίας Άδωνη, όπως έκανε και πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Στο 66ο λεπτό του 83ου τελικού κυπέλλου Κύπρου Coca-Cola, Απόλλωνας Πάφος 0-0. Άδωνη. Έψαξε τον Βίτα, απομάκρυνε τον Νταβίτ Λουίς, με ανάποδο πάει να απειλήσει εκείνο, νομίζω ήταν ο Μπράντον Τόμας, πήραν μπάλα οι Τσπάφου, προσπάθησαν να την βγάλουν από την άμυνά τους, υπήρξε αντικανονικό τράβηγμα πάνω σε παίχτη της Πάφου από τον Κασπάρ, ο οποίος δεν θα πάρει κίτρινη, το φάουλ έχει σφυριχθεί ωστόσο. Πήρε μπάλα ο Λέλε, έκανε κίνηση να τρέξει, έβαλε το χέρι πάνω στο Λέλε. Ο Μπρούνο Γκασπάρ τον σταμάτησε.
1: Με το πόδι.
0: Και συνεχίζουμε με τον Νταβίτ Λουίς να εκτελεί το φάουλ με παλιά προς το μέρος του Ζιάζα. Ο Γκασπάρ δίνει τη λύση με κεφαλιά κατεβάζοντας την μπάλα στον Μπράουν. Και αυτός με νέα μεταβίβαση έψαξε Πέδρο Μάρκες. Ο Νταβίτ Λουίς απομάκρυνε εκ νέου και η μπάλα πάει σε ένα σημείο που ο Ζαχαρίας Άδωνη κάνει μια κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Κουίτα δυσκολεύεται να απομακρύνει, πήρε ο Κορέι, ο οποίος με κεφαλιά ψάξε να βρει τον Λέλε. Ο Κιούπης απομάκρυνε, η μπάλα μένει στον αέρα. Σύγκρουση δυνατή μεταξύ δύο παιχτών, ένα Δυσπάφου και ένα του Απόλλωνα. Ο Μπρίτο είναι ο ένας. Νομίζω άλλος είναι ο Μπράντον Τόμας. Μπρίτο και Τόμας συγκρούστηκαν. Όντως ο Μπράντον Τόμας είναι ο άλλος. Στο 67ο λεπτό η μπάλα έπεσε κοντά τους, είχαν ένα αέρα μονομαχία, υπήρξε σύγκρουση μέση με μέση. Μέση τους κάνει σαν κυρία, αλλά... Εκκοφαντικός ο θορυβός, δεν ακούγεται μόνο σε εμάς, θεωρώ ότι ακούγεται και σε εσάς φίλες και φιλακροατές, Απόλλων, από τους 8,5 και πλέον χιλιάδες φίλους των γαλάζιων της Λεμεσού.
2: Αντρέα μου, επειδή είχαμε αυτή τη μικρή διακοπή, να πω ότι και ο δικός μας ο Ιωσήφ Κεσίδης έκανε νέα πανκύπρια επίδοση στη σφυροβολία, ρίχνοντας τη σφύρα στα 77 μέτρα και 84 εκατοστά. Μεγάλη επίδοση και από τον Ιωσήφ Κεσίδη. Μπράβο του.
0: Πολλά συγχαρητήρια στον Ιωσήφ Κεσίδη. Αυτή είναι προετοιμασία όλοι αυτοί οι αγώνες για αυτούς που θα έρθουν, αλλά και μετέπειτα για το κορυφαίο γεγονός που θα είναι σε δύο χρόνια στο Λος Άντζελες στους νέους Ολυμπιακούς αγώνες. Βάισμπεκ. Πασάρι πίσω στον Κβίτα, το παιχνίδι επανήρχησε. Κβίτα θα ανεβάσει από δεξιά από αριστερά τον Μαλεκίδη, συγγνώμη. Μαλεκίδης κλεισμένος αλλά με καλή πάσα στον κεντρικό διάδρομο για τον Γιούπιτς. Γύρισε ο Γιούπιτς, ξέφυγε από τον Ντράγκομιρ. Μπράντον Τόμας έτοιμος για σέντρα, δεν θα την κάνει γιατί δεν υπήρχαν πολλές επιλογές στο κουτί. Μπράουν. Και ο Άδωνη θα ανεβάσει από δεξιά τον Γκασπάρ. Παρά τον κλείσει ο Ζιάζα, Γκάρι Ροντρίγκες. Προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Κασπάρ, έγινε λάθος, πήρε ο Ζιάζα. Έχει ανάσες, έχει πνευμόνια, έριξε πάλα μπροστά, συνεργάστηκε με τον Λέλε, αλλά επίθεση δεν ήρθε για την ομάδα της Πάφου. Κέρδισαν και πάλι κατοχή του Απόλλωνα που στο αμυντικό transition, στις επιστροφές τέλος πάντων στην άμυνα για να το πω και λίγο πιο ελληνικά, ήταν πολύ καλή αυτή του Λοσάρα. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο, η μόνη καλή ευκαιρία που είχαμε ήταν η κεφαλιά του Ως στα πρώτα 10 λεπτά. Ο Απόλλωνας έχει κατοχή στην επανάληψη, δεν έχει όμως ευκαιρίες. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν έχει σχέση με το πρώτο που βγήκαν καλές φάσεις, κυρίως από την πλευρά του Απόλλωνα. Και όσο περνάει και ο χρόνος, θα αρχίσουν όλοι να σκέφτονται και εμείς και οι υπόλοιποι που είναι στο γήπεδο το ενδεχόμενο της παράτασης. Νταβίτ Λουίς πήρε την μπάλα κόντρα στον αντίπαλό του, ίσως εδώ βάζοντας το χέρι να χτύπησε στο πρόσωπο τον Πέδρο Μάρκες. Ο Μάρκο Κουίτα αλλά και ο βοηθός, ο πρώτος βοηθός, ο Στέφανο Αλάσιο που ήταν κοντά στη φάση δεν σφύριξαν κάτι. Ο Μάρκες μένει κάτω. Ο Απόλλωνας από αριστερά θέλει να επιτεθεί, ο Λουκάσεν με τον ώμο έβαλε πίεση στον Μπράντον Τόμας. Η μπάλα είναι για την ομάδα της Πάφου. Θα δούμε όλες τις φάσεις.

0: Πρώτα θα μαζίξουν λογικά εδώ. Έβαλε το σώμα Νταβίτ Λουίς μπροστά από τον Μαρκές. Και με το αριστερό χέρι έκανε μια κίνηση προς τα πίσω. Βρήκε λίγο, ναι, δεν το ήθελε.
1: Είναι ο παδί του Απολλούνα που φουράζει του Ριεντίνα σφυρά καλά.
0: Είμαι
1: απλά ο τουραλού στα ιταλικά, ρε κουμπά. Έπρεπε να το μάθουν στα ιταλικά, να του τουραλού στα ιταλικά.
0: Υπάρχει έτσι μια αλήθεια στα ιταλικά, αλλά δεν είναι ανάγκη να το πούνε. Εντάξει. Παράπονα και προς ένα ελίτ διαιτητή Ιταλό. Δεν τα ακούνε μόνο οι δικοί μας διαιτητές, τα ακούνε και οι ξένοι κάποιες φορές όταν έρχονται. Βέβαια ήρθαν και ξένοι που κακά τα ψέματα το επίπεδο τους ήταν και πιο χαμηλά από τους δικούς μας κάποιες φορές. Με τη διαιτησία που έκαναν εντός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε cooling break τώρα, Σάβα. Στο 71ο λεπτό πήγαμε στο τελευταίο 20 λεπτό του μεγάλου τελικού. Και ετοιμάζει και δύο αλλαγές ο Απόλλωνας. Τέλος ο τελικός, ο τέλος ενώ θα γίνει αλλαγή. Ο Μπρούνο Γκασπάρ θα πάρει την θέση του Οσικής. Φρεσκάρισμα στο δεξιά άκρο της άμυνας, ενώ φεύγει και ο Μπράουν για να πει ο Ασουνσάο. Επιλέγει φρεσκάρισμα στο... στην άμυνα και στο τέμι. 70 λεπτά και ήταν και αμφίβολος για τον τελικό, μια χαρά πήγε. Μια χαρά πήγε. Μια χαρά πήγε. Η αγκαλιά Μπράουν και Γκασπάρ με τον Λοσάδα. Νέα πρόσωπα στο γήπεδο, Σίκης και ο Ασουνσάο. Ο Ασουνσάο μου έρχεται στο μυαλό τώρα που μπήκε στο γήπεδο, τον κόρφο βάλε με το απολύτως στο γήπεδο, γίνει κολάρα στον πρώτο αγώνα, στα ημιτελικά. Ήταν έναν γκολ κομφικό, γιατί την ώρα που ήταν 3-2 το παιχνίδι έβαλε εκείνη την κολάρα, το έκανε 4-2 και πήρε πλεονέκτημα από όλων. Ήταν κομφικό για να φτάσει ο Μαλάς στον τελικό γίνοντο δέρμα.
2: Ουσιαστικά φρεσκάρει τη δεξιά του πλευρά, γιατί η κίνηση του Μπράουν άρχεται δεξιά, ανεβαίνει ο Γκασπάρ, τώρα θα είναι Ασουνσάο να ανεβαίνει...
0: Ο Σίκης. Και ο Σίκης σε θέμα ταχύτητας είναι πιο γρήγορος από τον Γκασπάρ και μένει να δούμε πόσο θα ευνοήσει αυτό τον Απόλλωνα. Οι αλλαγές της πάω από την άλλη και ο Μπρίτο που πήγε και ο Ζιάζο ακόμη δεν έχουν βοηθήσει ουσιαστικά και κυρίως ο Ζιάζο που είναι ένας παίκτης που όταν παίρνει στο γήπεδο είτε ως βασικός είτε ως αλλαγή, παίρνει πρωτοβουλίες, πάει στον εναντίον ενός, δεν το έχει κάνει ακόμη και...
1: Αντρέα μου, ένα λεπτό επειδή ρωτά ο φίλος 209 τι έγινε με τον Μπερκουνιού. Θυμάστε τον Μπερκουνιού, Αντρέα, που είχε παίξει στην Ομόνια
0: 11-12
1: εκεί τότε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών στην Τουλούση, έπειτα από επεισόδιο αδιαθεσίας και κατάρρευσης. Λένε οι ειδήσεις, όπως έψαξα και τις βρήκα, φίλε 209. Μόλις 43 χρονών.
0: Είναι πολλά τα δυσάρεστα τις τελευταίες μέρες. Ήταν και ο Γόμας του Κώστα και ο Παρασκευάς, ο Άντζας. Είναι ποιονία εμνήνη σε όλους και σε πολύ νεαρές ηλικίες.
2: Τελικά η υγεία είναι... το πιο σημαντικό αλλά
0: αυτό πράγματι.
2: Πράγματι.
0: Η υγεία μπαίνει πάνω απ' όλα, ακόμη και από ένα τελικό κυπέλλου που είναι σημαντικός για όλους, αλλά σημαντικός μέχρι να ακούσεις αυτά τα δυσάρεστα. Ιωνία η μνήμη σε όλους, και στον Φίβο Κωνσταντινίδη και σε όλους όσους έχασαν αυτές τις μέρες στην ζωή τους. Εννοείται. 74 λεπτό, το 0-0 παραμένει στο στάδιο Γασιπή για τον 83ο τελικό κυπέλλου Κύπρου Coca-Cola ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο. Το δεύτερο ημίχρονο δεν έχει φάσεις, εξακολουθεί να μην έχει γκολ και γενικά το παιχνίδι. Έτσι όπως πάμε, όποιος του βάλει τον γκολ στην γονική διάρκεια θα του μείνει, κύριε Γιώργο.
2: Έτσι όπως πάμε, νομίζω να μείνουμε εδώ.
0: Να μείνουμε εδώ όλη τη νύχτα. Αν θα έχουμε ίδιο σκηνικό με πέρσι που φτάσαμε μέχρι την διαδικασία των πέναλτι, θα φανεί. Υπάρχει χρόνος, άλλα 17 λεπτά σημείο όποιες καθυστερήσεις για να πετύχει μία από τις δύο ομάδες γκολ. Λέλε, θα δάει μπάλα παριστερά, νομίζω χρειάζεται πλέον και ο Άντερσον. Ο Λέλε πιο γρήγορος, πιο ευέλικτος, αλλά η εμπειρία του Άντερσον, η δύναμή του, νομίζω θα βοηθήσει την Πάφο. Κόντρα και στον Άδωνη, αλλά και στον Κβίτα που είναι δυνατά, γορμιά και δεν άφησαν τον Λέλε να κάνει πολλή δουλειά. Η αλήθεια είναι η άποψη. Δεν σταματάντως κάνει ο Άντερσον, όπως οι υπόλοιποι παίκτες της Πάφου, και ο Μπρούνο και ο Γκολτάρ. Κατοχή τώρα για την τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο. Έγινε μια παλιά προς το μέρος του Μπράντον Τόμας, η μπάλα πέρασε έξω χωρίς να την ακουμπήσει κανείς. Και ο Κορντέρ ετοιμάζεται να επαναφέρει με ελεύθερο τερματοφύλακα. Τώρα κάποιες συζητήσεις, ενδεχομένως και παρατηρήσεις του Μάρκο Γκουίντα προς τον Ντέρικ Λουκάσεν. Σιγά σιγά ο Κορντέρ ετοιμάζεται για να επαναφέρει. Συνομιλία μεταξύ Ρικάρτο Σαπίντο και Νούνο Μωράης για τις επόμενες κινήσεις της Πάφου, η οποία Πάφος έχει άλλη μια διακοπή, γιατί έκανε μια διακοπή στο πρώτο ημίχρονο, μια στο δεύτερο, έχει άλλη μια. Άρα θα πρέπει να επιλέξει ο κύριος Ρηγάκτος Απίντο που θα την κάνει, πόσους παίκτες θα βάλει στον αγωνιστικό χώρο. Προσκρινή μεταβίβαση του Ασουνσάου για τον Γκάρι Ροντρίγκε, η μπάλα πέρασε έξω, η κατοχή είναι για την Πάφο, έχουμε πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει ο Νικόλας Ιωαννού.
2: Έκανε δύο φορές αλληλή.
0: Η Πάφος μία στο πρώτο μίκρο και μία στο δεύτερο. Ναι. Στο πρώτο μίκρο ήταν αναγκαστική, μπήκε ο Μπρίτος στη θέση του Ντάνι Σίλβα και στο δεύτερο μπήκε ο Ζάζα στη θέση του Κίνα. Νικόλας Ιωάννου εκτελεί το πλάγιο, λίστρησε ο Λέλε, παρέμβαση από Γιούπιτς και νέο πλάγιο, ακριβώς μπροστά από τον πάγκο της Πάφου, το κερδίζει η ομάδα, το οποίο θα εκτελέσει και πάλι ο Νικόλας Ιωάννου. Να πούμε ότι ως δημοσιογράφοι όλοι όσοι είναι εδώ θα ψηφίσουμε για τον MVP του τελικού. Εντάξει, αν τελειώσει ο αγώνας πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, εκείνος που θα βάλει τον κόρ θα βγει και MVP, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι. Νικόλας Ιωάννου.
1: Αυτή τη στιγμή ποιο θα βάζεις, Αντρέα?
0: Δεν σε άκουσα, Σαββά, συγγνώμη.
1: Αυτή τη στιγμή ποιο θα ψηφίζεις? Αυτή τη στιγμή, στο 0-0.
0: Εντάξει, από πλευράς Απόλλωνα θα επέλεγα ή τον Γκασπάρ ή τον Βάισμπερκ.
2: Ναι, αλλά ο Γκασπάρ νομίζω, εγώ θα έλεγα Γκασπάρ.
1: Μαλεκίδης.
0: Δεν σε άκουσα, Σαββά.
1: Μαλεκίδης.
0: Και ο Μαλεκίδης,
2: αλλά ναι. Αυτοί οι τρεις.
1: Ψυχάρα ο Μαλεκίδης πραγματικά.
0: Λοιπόν, να περιμένουμε όμως, γιατί η Πάφος στο 77ο λεπτό έχει κερδίσει φάουλ μετά από ωραία προσπάθεια του Λέλε από αριστερά. Κέρδισε το φάουλ γιατί έχασε και τη μόνο μαχία ο Ζαχαρίας Αδωνή και γκρέμισε τον Λέλε. Και από αριστερά Νόρτιν εκτελέσει σωστά αυτό το φάουλ. Ενδέχεται η Πάφος να σκοράρει και τα πανηγύρια θα ξεκινήσουν από την ομάδα της Πάφου. Εκτέλεσε ο Σιτς από μάκρυνση στο πρώτο δοκάρι από αμυνόμενο παίκτη του Απόλλωνα. Νομίζω ήταν ο Σίκης. Η Πάφος ξανακερδίζει κατοχή με τον Πέπε. Να επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Φορέα, για αυτός ακόμη πιο πίσω στον Κορτέρ, ένα φάουλ από πλάγια θέση κάτω από καλές προϋποθέσεις, δεν έφερε ωστόσο κάτι αξιόλογο για την τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα. Επαναφορά του Κορτέρ, η μπάλα πέρασε, Όρσιτς πήρε, γύρισμα για Νταβίτ Λουίς. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο στο 78ο λεπτό από την επαναφορά του Κορτέρ.
2: Πάσα σωστή.
0: Ναι.
2: Μπορούσε να κρίνει τον...
0: Χαμηλή πάσα, δεν ήταν χαμηλή πάσα εκεί.
2: Πάσα σωστή.
0: Πάσα σωστή. Έκανε την επαναφορά ο Τζέι Κορτέρ, πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα του Απόλλωνα. Έσκασε η μπάλα, ο Ασουνσάου ήταν. Όχι, ο Σίκης ήταν. Ο Σίκης ήταν, αδράνησε και πέρασε ο Σιτς, ο οποίος εντός περιοχής από αριστερά επιχείρησε να βρει τον Νταβίτ Λουίς, απλά η πάσα ήταν κακή.
2: Μια πάσα ήταν.
0: Α, ήταν καλή πάσα, απλά θες την μπάλα στα δίχτυα ο Νταβίτ Λουίς.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε πτώση του Λέλε μετά την εκτέλεση του πλαγίου από την πίεση του Κουν. Η κατοχή είναι για τον Απόλλωνα.
2: Ήταν εξαιρετική φάση για να μπει γκολ. Εξαιρετική φάση.
0: Ξεκάθαρε ευκαιρία.
2: Και την τελώσει.
0: Για την ποιότητα εννοείται του Όρσιτς, αυτές οι πάσες δεν τις συνηθίζει. Και ο Φίλιπ Κουν τώρα ετοιμάζεται για να επαναφέρει. Η μεγαλύτερη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο είναι αυτή. Μπορεί ο Απόλλωνας να έχει κατοχή, αλλά η Πάφος ήταν αυτή που πλησίασε στον κόλμα αυτή την ευκαιρία. Την αδράνεια του Σίκη από την επαναφορά του Κορτέρ, τον Όρσιτς να παίρνει μπάλα εντός περιοχής, αλλά η πάσα του προς τον Νταβίτ Λουίς δεν ήταν καλή. Μια καλή πάσα ο Νταβίτ Λουίς είτε με κεφαγιά, είτε με πλασέ, θα έβαζε γκολ.
2: Άρα μέσα από αυτό που βλέπουμε δεν μπορεί να πει τίποτα. Είδε τι φάση τώρα. Αμέσως τι μπορούσα να γίνει.
0: Τζάτζα από αριστερά ρίχνει μπάλα μπροστά, προωθείται, παίζει με τον Τράκομιρ. Τράκομιρ θα κάνει σέντρα, ο Μαλεκίδης δεν άφησε την μπάλα να περάσει, την κατέβασε, την απομάκρυνε, αλλά λανθασμένα. Προσπαθούν τον Απόλλωνα να τη στείλουν ακόμη πιο μακριά και τώρα έχουμε σφύριγμα για χέρι. Ετοιμάζει τις τελευταίες του δύο αλλαγές ο Ρηγάκτος Απίντο, Μπρούνο και Άντερσον θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Αν πρέπει να κάνω πρόβλεψη, εγώ νομίζω θα φύγουν Λέλε και Όρσιτς. Και θα πάει ο Μπρούνο δεξιμπάκ και απλώς η δυο Κορέα.
2: Ο Λέλε πιστεύω θα φύγει σίγουρα, διότι δεν...
0: Στο δεύτερο ημίχρονο...
2: Δεν φάνηκε.
0: Γενικά δεν έκανε την πολύ μεγάλη διαφορά ο Λέλε. Λοιπόν, φεύγει όντως ο Λέλε για να πει ο Άντερσον και περιμένω να δω αν θα φύγει ο Όρσιτς για να πει ο Μπρούνο και να προσθεί ο Κορέα ή αν θα φύγει ο Κορέα και να πει ο Μπρούνο. Υποψήφι για να πει ο Μπρούνο σε βάση με αυτούς που θα αποχωρήσουν είναι δύο. Όστιτς και ο Κορέια. Για την ώρα γίνεται η αλλαγή του Λελέ, ο οποίος αποχωρεί για να μπει στη θέση του Άντερσον και όντως φεύγει ο Όστιτς. Και πέσα μέσα για να προωθηθεί ο Κορέα για να παίξει ως δεξίμπαγο Μπρούνο.
2: Φυσιολογικό είναι, ναι.
0: Αναμενόμενο, γιατί...
2: Γιατί θέλει ταχύτητα. Βάζει ταχύτητα ουσιαστικά, επιθετικά.
0: Έχει κουραστεί και ο Όστιτς. Ο Μπρούνο εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, τελευταίο δεκάλεπτο στο μεγάλο τελικό. Τίνει όποιες καθυστερήσεις. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει σε αυτόν τον χρόνο που απομένει. Ιδάλλως πάμε παράταση.
2: Τώρα τα πράγματα, Ανδρέα μου, θα είναι πιο, πολύ πιο δύσκολο για τον Απόλλωνα να αφήσει χώρους. Γιατί έχει ταχύτητα πλέον η Πάφος. Η ταχύτητα καμιά φορά, αν δεν ελέγξει, σκοτώνει.
0: Και φρεσκάλα, γι' αυτό και φοράζει δύο παίχτες τώρα ο κ. Λοσάδα, γιατί θέλει να προλάβει αυτές τις αλλαγές της Πάφου πριν γίνει οποιαδήποτε ζημιά. Γιατί και ο Μπρούνο είναι ένας παίκτης που θα ανεβαίνει πολύ από δεξιά μαζί με τον Κορέια.
2: Με ταχύτητα.
0: Μπράντον Τόμας κερδίζει πλάγιο κόντρα στον Πρίτο, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μαλεκίδης. Εσκρίτσε και Λαμ είναι οι παίκτες που θα μπουν στο γήπεδο για να, για να ετοιμάζει Λαμ. Συμβαίνει θα φύγει ο Άδωνη, ο οποίος έχασε και μια μονομαχία πριν με τον Λέλε. Στο φάουλ που εκτέλεσε ο Όρσιτς. Θέλει να βάλει τον Λαμ, από ό,τι φαίνεται πρέπει να κουράσει και ο Ζαχαρίας ο Άδωνη. Τώρα ποιος θα φύγει για να μπει ο Εσκρίτσε, ίσως είναι μεταξύ Γκάρι Ροντρίγκες και Μπράντον Τόμας.
2: Πάντως ο Μπράντον Τόμας δεν είναι ο Μπράντον Τόμας.
0: Δεν τον Γκάρι έπαιξε.
2: Ναι, αλλά περίμενα από τον Μπράντον Τόμας που ήταν σχεδόν μια ομάδα σε κάποια παιχνίδια μόνος του.
0: Ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο για τον Απόλλωνα παριστερό Άδων, ίσως την τελευταία του προσπάθεια στον τελικό. Μακρινή ρήψη προς την αντίπαλη περιοχή, προώθηση και ο Βίτα, από μακρινό Κορέια το εκτελεσμένο πλάγιο από τον Άδωνη. Η μπάλα πάει στον Γιούπιτς, ο οποίος με τη σειρά του θα γυρίσει ακόμη πιο πίσω για τον Φίλιπ Κούν. Θα δούμε αν θα παρθούν και ρίσκα στα τελευταία λεπτά από τις δύο ομάδες. Ίσως για να αποφύγουν τα ρίσκα και τα λάθη θα το πάνε με περισσότερη ασφάλεια το match. Καθέστηκε η παράταση. Θα δούμε. Ζάζα από αριστερά δεν μπορεί να την κρατήσει την μπάλα. Ο Βραζιλιάνος η μπάλα πέρασε έξω. Πλάγιο για τον Απόλλωνα και είμαστε έτοιμοι για τις αλλαγές. Εσκρίτσε και Λαμ θα περάσουν στο γήπεδο. Θα δούμε ποιοι θα αποχωρήσουν. Στο 83ο λεπτό φεύγει ο Βάισμπεργκ για να μπει ο Εσκρίτσε. Εντάξει, παίζει και πείτε λίγος μέσος ο Εσκρίτσε. Άρα θα αφήσει Μπράντον Τόμας και Γκάρι Ροντρίγκες. Ο Εσκρίτσε παίρνει θέση του Βάισμπεργκ. Έξω και ο Άδωνη για να μπει στην θέση του Ολάμ. Ξεχάσαμε τον Βάισμπεργκ και ό,τι μπορεί να πει στο
2: ζευγάρι. Εντάξει, αλλά ο Βάισμπεργκ έπαιξε πάρα πολύ.
0: Έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Ο Γάλλος, δύο αλλαγές και για τον Απόλλωνα. Σωστές, γιατί έβαλε και τον Άντερσον. Η Πάφος άρα θέλει ένα πιο φρέσκο παιχνίδι δίπλα από τον Βίτα, ο Ερνάν Λοσάδα. Οι αλλαγές πάντως, οι παρεμβάσεις από τους προμηθευτές είναι σωστές. Στο φρεσκάρισμα, απαντάει ο ένας τον άλλο. Κάνουν αλλαγές στην κατάλληλη στιγμή.
2: Ναι, ναι, θα συμφωνήσω.
0: Πλάγιο τώρα για την Πάφο. 7 λεπτά μέχρι τη συμπλήρωση των 90 και λογικά ένα τετράλεπτο, ίσως και πεντάλεπτο καθυστερήσεων για να τελειώσει η κανονική διάρκεια του τελικού. Πέπε θα πασάρει στον Μπρούνο που έχει χώρα από δεξιά και θα προσπαθήσει να ανέβει. Παίζει κάθετα με τον Κορέια που έχει πλάτη τον Μαλεκίδη. Ο Μαλεκίδης του έκανε τάκλιν. Πιθανόν να υπήρχε και φάουλ, η κατοχημένη στην Πάφο, γι' αυτό για αφήνει πλεονέκτημα Μάρκο Κουίτα. Και τώρα Ζάζα παρίστερα θα πατήσει η περιοχή, θα κάνει πλασέ! Ένα μηδένι Πάφος! Απίστευτο τέρμα Ζάζα! Δεν πας εκπλήσει, έχει πετύχει πάρα πολλά τέτοια γκολ, τέτοιες κολάρες στο παρελθόν ο Βραζιλιάνος, τις έχει βούτυρο στο ψωμί του, απίστευτο τέρμα και η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο στο 84ο λεπτό προηγείται με 0-1. Πέφτουν αντικείμενα τώρα στον αγωνιστικό χώρο από τους παίκτες του Απόλλωνα. Προκαλεί και ο Μπρούνο. Αχρίαστο αυτό που κάνει και ο ένας και ο άλλος. Δεν χρειάζονται αυτά. Το πιο σημαντικό είναι ότι η ομάδα της Πάφου προηγείται με 0-1. Βάζει γκολ σε καθοριστικό χρονικό σημείο. 6 λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 90. Η ομάδα της Πάφου απέχει 6 λεπτά μαζί και καθυστερήσει για να πανηγυρίσει το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της. Και τώρα έχουμε νεύρα μεταξύ του Σαπίντο και κάποιον από τον πάγκο του Απόλλωνα. Η ρήψη αντικειμένων συνεχίζεται από το κάτω διάστημα της Δυτικής. Τώρα Έρχεται ένα υπέροχο τέρμα, κύριε Σαββίδη, σαν φίλε και φίλοι, ακούγοντας από τον Ζιάζα, είναι ανάγκη να χαλάσει ο τελικός. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα αυτό που γίνεται. Ο Μπρούνο προκάλεσε την κερκίδα, η κερκίδα έριξε κακώς αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο, όπως κακώς προκάλεσε και ο Μπρούνο. Έχει βγάλει και κόκκινες ο Μάρκο Γκουίδα, κάποιος έχει αποβάλει, είναι ένα πλήθος ανθρώπων εκεί κοντά στους δύο πάγκους. Έχει αποβληθεί άνθρωπος από τον πάγκο του Απόλλωνα, κόκκινη κάρτα βγαίνει και στον πάγκο της Παφού. Τώρα ποιος έχει αποβληθεί? Έχει αποβληθεί ο κύριος Τσαρέτα.
2: Ένα τσούρμο ήταν εκεί, πού μπορείς να κάνεις άκρη.
0: Μετά τον κόρ του Ζιάζη, ο οποίος πήγε να πανηγυρίσει εκεί στο βόρειο πέταλο με τη θύρα 5, έγινε ότι έγινε μεταξύ του Μπρούνο και της κερκίδας του Απόλλωνα στο κάτω διάστημα της δυτικής, έπεσαν αντικείμενα, υπήρξαν αντιπαραθέσεις από τους δύο πάγκους, ευτυχώς παρενέβησαν οι ψυχρεμότεροι για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αποβλήθηκε άνθρωπος από τον πάγκο της Πάφου και του Απόλλωνα και έχει αποβληθεί και ο Ρικάρτο Σαπίντο.
2: Αυτό έλειπε να μένα από παλιό.
0: Εντάξει, έχει βεβαρημένο παρελθόν ο Ρικάρτο Σαπίντο, ο οποίος τώρα, αν είναι δυνατόν, πάει τώρα να τα βάλει με τον Γκάρι Ροντρίγκες, να τους ηρεμήσει κάποιος, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Τι είναι αυτά τα πράγματα, αν είναι ποτέ δυνατόν? Αν είναι ποτέ δυνατόν και τώρα στη Φυσούνα. Τώρα να τα μεταφέρουμε αυτά, τρέχουν όλοι στη Φυσούνα, δεν φαντάζομαι τι γίνεται τώρα στη Φυσούνα.
2: Φαντάζομαι προπονητής ο οποίος πρέπει να είναι παιδαγωγός, να έχει, να είναι αυτός που θα ρεμεί τους παίκτες του, έχει τα περισσότερα νέμα. Για όνομα του
0: τι. Τι να πει, τι να πει.
1: Την ώρα που σκοράρει η ομάδα του και είναι μια ανάσα από την κατάκτηση του κυπέλου, αντιδρά με τον τρόπο που αντέδρασε.
0: Απίστευτο πραγματικά.
2: Ειλικρινά δεν το
0: πιστεύω. Είναι λυπηρό αυτό που
1: γίνεται. Εμύρισε σαν πίντο, λέει ο φίλος 63. Μα ναι, αλλά γελούμε όμως είναι τραγικό. Τραγικό. Να χαλάσει το παιχνίδι για αυτές τις συμπεριφορές.
0: Γίνεται ό,τι γίνεται. Τον αποβάλλει, του λέει να φύγει να πάει στα αποδυτήρια και εντελώς αχρειαστά κάτι ήρθε να πει ο Γκάρι Ροντρίγκες. Απλό γύρω στα πίντο δεν έπρεπε να γυρίσει να το απαντήσει για να τρέξει κοντά του. Απλά πήγαινε στα αποδυτήρια, έχει αποβάλει όπως έγινε και με τον άνθρωπο πλευράς Απόλλωνα. Μην γύρισες να απαντήσεις πίσω. Έκανε λάθος και ο Γκάρι Ροντρίγκες, αλλά ακόμη πιο μεγάλο λάθος και ο γύρος Σταβίντο που γύρισε να το απαντήσει και να τρέξει κοντά.
2: Έχει και τερματοφύλακας της Παφού τώρα κάτι. Κάτι έχει γι' αυτό.
0: Ο Κορτέρ ήταν ακριβώς, η αιστεία του είναι ακριβώς μπροστά από τη θύρα 1 και του έριξαν μέσα, μέσα αντικείμενα. Τώρα αν το διακόψει ο Μάρκο Γκουίτα θα έχει άδικο. Με αυτά που γίνονται.
2: Εγώ θα κρατούσα την κόκκινη και θα κοκκίνησα, ειλικρινά σου λέω. Με τέτοιες συμπεριφορές τελικώς και τέλος λοιπόν και το κόσμο να απολαύσει.
1: Μα αυτόν καμνή, κράτη δείχνει.
0: Δεν σε άκουσα, Σαββά, με συγχωρείς.
1: Συνεχίζει για δείχνει κόκκινες κάρτες.
2: Καλά κάνει.
0: Τώρα με όλους αυτούς που έδειξε κόκκινη κάρτα, άντε να βγάλεις λογαριασμό. Προλάβαμε, κοίταμε όταν αποβλήθηκε άνθρωπος από το team του Απόλλωνα. Δεν είναι κάποιος από παίχτες ή ο προπονητής. Ήταν από τους άλλους που διαμαρτυρήθηκαν έντονα. Η κόκκινη στο Σαπίντο δεν ήμουν σίγουρος μέχρι τη στιγμή που πήγε και του είπε όντως ο Μάρκο Γκουίτα ότι εσένα έχω αποβάλει. Τώρα δείχνει κάποιον από τον πάγκο του Απόλλωνα ότι πρέπει να περάσει εκτός. Ποιος είναι? Έχει απο... Μισό λεπτό να τα βρούμε. Έχει αποβληθεί. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι ο τρίτος τερματοφύλακας του Απόλλωνα, ο Κωνσταντίνος Τηλιανού. Ο 29χρονος έχει αποβληθεί, για αυτός. Πάρα πολλές, είναι πάρα πολλές οι κόκκινες. Το παιχνίδι σκόρανε στο 24ο λεπτό ο Ζιάζα και εδώ και 5 σχεδόν λεπτά βλέπουμε οτιδήποτε άλλο από αυτό που πρέπει στον τελικό. Ο οποίος επαναρχίζει με σέντρα τους παίκτες του Απόλλωνα. Πάση περιπτώσει η Πάφος με το προβάδισμα και την κολάρα που έβαλε ο Ζιάζα και χωρίς το Σταβίντο που έχει αποβληθεί θα προσπαθήσει να κρατήσει αυτό το προβάδισμα. Απόλλωνας θα δώσει ό,τι έχει και δεν έχει στα τελευταία λεπτά για να ισοφαρίσει και να μην χάσει το κύπελλο. Ασουνσάο κάνει σέντρα, ο Μαλεκίδης πάει για την κεφαλιά. Από μάκρυνε ο Λουκάσεν. Άντερσον απέναντι από τον Λαμ. Διεκδίκηση της μπάλας που βγάζει νικητή τον Κβίτα. Και ο Τσέχος θα παίξει κάθετα με στόχο τον Εσκρίτσε. Κόβει ο Μπρίτο. Πάσα για τον Ντράκομιρ και αυτός θα κάνει παλιά με στόχο τον Άντερσον που παίζει με πλάτη τον Λαμ. Άντερσον θέλει να περάσει, δεν θα τα καταφέρει, αλλά η πίεση που έβαλε ο Άντερσον έφερε κλέψιμο με φάουλ. Ωστόσο, έφερε κλέψιμο με φάουλ, αν δεν σφυριζόταν φάουλ θα έφευγε ο Ζιάζα απέναντι από τον Κουν. Κίτρινη κάρτα τώρα στον Άντερσον. Δυστυχώς η κολάρα του Ζιάζα...
2: Στο Ζιάζα κίτρινη που την έδιωξε την μπάλα...
0: Σωστός κύριε Γιώργο, ναι. Δυστυχώς σκεπάστηκε, θα το πω αυτό, τον κολάρα του Ζιάζα, πόσα ακολούθησαν, μακάρι να μην ακολουθήσει οτιδήποτε άλλο, θα τελειώσει ο τελικός. Και αν το πάρει Πάφος, εσκρίτσι για τον Απόλλωνα από δεξιά. Θα κάνει την σέντρα Νταβίτ Λουίς και Μπρίτο. Στην προσπάθειά τους να απομακρύνουν τα κατάφεραν. Παραπέφτει κοντά στον χώρο της μεσαίας γραμμής Γιούπιτς. Γυρίζει πίσω στον Βίτα. Λογικά θα έχουμε 8 με 9 λεπτά καθυστερήσεις. Σίγουρα.
2: Μπορεί και περισσότερο.
0: Είμαστε 10 δευτερόλεπτα πριν την υπόδειξη του επιπρόσθετου χρόνου. Έχει ψωμί ακόμη ο τελικός. Υπάρχει δρόμος ακόμη στον 83ο τελικό κυπέλλου Κύπρου ανάμεσα στην Πάφο και τον Απόλλωνα. Φάουλ έχουν κερδίσει γαλάζι της Λεμεσού. Ο Άντερσον δεν άφησε τον Ασουνσάο, δεν θέλει τα γρήγορα. Ο Ασουνσάο τον έσπρωξε. Ο Άντερσον δεν έξυγε κίτρινη κάρτα γιατί δεν άφησε αρχικά τον Ασουνσάο να εκτελέσει το φάουλ. Και τώρα έχουμε την υπόδειξη 8 λεπτά καθυστερήσεων. Η Πάφος απέχει 8 λεπτά από το να κατακτήσει το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της. Και ο Απόλλωνας έχει τον ίδιο ακριβώς χρόνο για να εσωφαρίσει σε 1-1 και να στείλει τον αγώνα στην παράταση. Εκτός και αν προλαβαίνει να βάλει και δεύτερο δέρμα, γιατί τα τελευταία
2: λεπτά... Όλα είναι πιθανά.
0: Εντάξει, ο ποδόσφαιρο μέχρι το τελευταίο σφαίρημα.
2: Όλα είναι πιθανά.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Ο Νούνο Μωράης είναι αυτός που πλέον καθοδηγεί.
1: Και χωρίς τον προπονητή πάνω στον πάγκο η Πάφος. Έτσι. Είναι στα μειονέκτημα για την Πάφο αυτό.
0: Δεν σ' ακούσαμε Σάβα γιατί είναι πολύ φασαρία.
1: Λέω ότι έχει το πλεονέκτημα του προβαδίσματος ο Σκόρη Πάφος, αλλά το μειονέκτημα ότι δεν είναι ο προπονητής της πάνω στον πάγκο.
0: Λοιπόν, η Πάφος είναι στην επίθεση με τον Ζάζα. Αντεπίθεση και ευκαιρία για άλλο ένα σούτ. Θα τσιμπήσει μπάλα για τον Πέπε. Αυτό θα πλασάρει τον Κουν. 0-2 και κάπου εδώ τελειώνει ο τελικός. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ζάζα εξελίσσεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή. Κάνει ασίστ για τον Πέπε. Σε αυτή την γρήγορα αντεπίθεση που έκαναν οι ποδοσφαιριστές του Ριγά στο Σαπίντο. Ο Ζάζα δεν σούταρε, περίμενε μέχρι τέλους για να επιλέξει το καλύτερο και έκανε το καλύτερο. Τσίμπησε την μπάλα για τον Πέπε που έκανε κίνηση στην πλάτη της άμυνας του Απόλλωνα και ο Πορτογάλος πρόλαβε στην έξοδο τον Κουλ, τον πλάσαρε. Έστειλε την μπάλα η οποία ακούμπησε το πλεκτό. 0-2 για την Πάφο, η οποία θα είναι η κυπελούχος Κύπρου για τη σεζόν 2025-2026. Δεν θα αλλάξει τίποτα στα τελευταία 6 λεπτά. Η Πάφος μιλά στο φινάλε, ο Ζάζα με συνεισφορά και του Πέπε στο δεύτερο γκολ μιλάει στο φινάλε, ο MVP του τελικού θα είναι ο Βραζιλιάνος που μπορεί να άργησε να κάνει την διαφορά κύριε Γιώργο Σαβίδη, αλλά με μια γκολάρα και μια ωραία assist στο γκολ του Πέπε όντως είναι αυτός που δίνει το κύπελο στην Πάφος.
1: Και νομίζω ότι φεύγει από κανονική θέση ο παίχτης.
2: Η ομάδα που έπαιξε σε Champions League έδειξε τα διαπιστευτικά εκεί σε ψηλό επίπεδο. Δεν μπορεί να ξεγράψει τέτοια ομάδα.
0: Και πόσο μάλλον όταν έρχεται από τον πάγκο ένας παίχτης που μπορεί να κάνει την διαφορά. Αποχωρούν οι φίλοι του Απόλλωνα, απογοητευμένοι από την εξέλιξη ενός παιχνιδιού που τα κάτα ψέματα. Και αυτό έγινε κύριε Γιώργο Σαββίδη, Σάβα, φίλες και φίλοι ακροατές του Σπόρεφ 95. Ο Απόλλωνας ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο.
1: Έμοιαζε δικός του τελικός. Έμοιαζε δικός του τελικός με βάση το τι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά Γιώργο και Αντρέα, νομίζω ότι οι κινήσεις του Σαπίντο στο τελευταίο τέταρτο ήταν όλα τα λεφτά.
2: Η ταχύτητα που έβαλε βέβαια. Ουσιαστικά ο Ζάζα μαζί και ο Μπρούνο το πρώτο γκολ. Ο Μπρούνο πήρε την μπάλα, ήταν την διήγηση, έδωσε την πάσα, εκτέλεσε ο Ζάζα και τώρα πάλι ο Ζάζα.
0: Χρυσές αλλαγές. Έγιναν οι σωστές αλλαγές από τον πάγκο που έκαναν την διαφορά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία 5 λεπτά. Είναι απίστευτο να πετύχει 2 γκολ ο Απόλλωνας. Έτσι όπως έχει γίνει το παιχνίδι. Λοιπόν, ρίψε αντικειμένων από το νότιο πέταλο. Τώρα οι φίλοι του Απόλλωνα. Δεν χρειάζεται να χαλάσουν το παιχνίδι. Κι άλλο έγινε ό,τι έγινε μετά το πρώτο γκολ.
1: Έχει πέσει αντικείμενο πάνω στον τερματοφύλακα.
0: Έπεσε αντικείμενο πάνω στον τερματοφύλακα, ο οποίος είναι γάτο, πορτέρ.
1: Δείχνουμε τον νου μας, λέει φίλος 721 και στους ξένους. Και στο τελικό κυπέλλο, όχι μόνο στα άλλα όλα μας.
0: Αντιλαμβάνομαι από τη μία την απογοήτευση, αλλά δεν χρειάζεται να τα διαλύσουμε και όλα. Τώρα ρίχνουν και πρωτοβολία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ας σταματήσουν, η ομάδα τους θα χάσει. Όπως θα μπορούσε να είχαν και η Πάφος, ο Μάρκο Γκουίτα. Το έληξε. Το έληξε το παιχνίδι, γιατί πανηγυρίζουν οι φίλοι της Πάφου. Δεν μπορώ να ακούσω. Ο παιχνίδι της Πάφου πήρε την πρωτοβολίδα. Εντάξει, τώρα προκαλεί ο ένας τον άλλο. Προκαλεί ο ένας τον άλλο. Ο Νικόλας Ιωάννου πήγε να πάρει τη φωτοβολίδα που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και δεν την πέταξε εκτός. Έκανε και κίνηση να πανηγυρίσει με τη φωτοβολίδα που έριξαν οι φίλοι του Απόλλωνα. Έκανε κίνηση να πανηγυρίσει.
1: Οι οποίοι ρίχνουν και άλλες φωτοβολίδες τώρα.
0: και πήγε ο Κβίτα, τον έσπρωξε. Συνέχεια ο Νικόλας Ιωάννου του ζήτησε τον λόγο και έβγαλε καλή κοκκίνη. Έχει αποβάλει. Τώρα ποιους έχει αποβάλει ο κύριος Μπάρκο Κουίτα?
2: Να σου πω κάτι, καλά κάνει. Καλά κάνει.
0: Έχει αποβάλει τον Κορέα και τον Γκάρι Ροντρίγκες.
2: Καλά κάνει να μάθουν να σέβονται αυτό που δεν είναι.
0: Α, ο Κορέα έχει νεύρα. Πέφτουν πουνιές στον αγωνιστικό χώρο. Μπράντον Τόμας πρόκνει τον Άντερσον. Τώρα αυτός είναι τελικός κυπέλλου Κύπρου, όπως πρέπει να τελειώσει. Τι να πεις πραγματικά, σου στερεύουν τα λόγια και από θυμό σου στερεύουν τα λόγια. Τι να πρωτοσχολιάσεις. Ένας τελικός που μέχρι να σκοράρει ο Ζάζα δεν έγινε απολύτως τίποτα και από εκείνο το σημείο και έπειτα προκλείσει εντός αγωνιστικού χώρου, ξέφυγαν οι οπαδοί του Απόλλωνα, ξέφυγαν και οι παίχτες, βγαίνει κι άλλη κόκκινη τώρα, δεν ξέρω αν είναι στον Μπράντον Τόμας. Πρέπει να βγάλουμε λογαριασμό γιατί όλες αυτές οι κόκκινες θα παίξουν ρόλο, είναι απευθείας. Θα παίξουν ρόλο στο ξεκίνημα του νέου πρωταθλήματος.
2: Ας προσέχουν, Ανδρέα μου, δεν καταλαβαίνω. Θα κάνεις ό,τι θες μέσα στο
0: γήπεδο. Όχι, προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Χάθηκε ο έλεγχος και δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχασε τον έλεγχο διαιτητής. Ο διαιτητής θα βλέπει όλα αυτά και τους τιμωρεί όπως πρέπει. Βγάζει τις κόκκινες.
2: Ο διαιτητής κάνει τη δουλειά του. Είναι άλλοι που δεν κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ούτε στα γκολε πρέπει να υπάρξει πρόκληση. Όπως έκανε ο Μπρούνο, οι οπαδοί αντέδρασαν κακώς, δεν έπρεπε να αντιδράσουν. Ούτε αντικείμενα να παίζουν προς τον κορτέρ, ούτε φωτοβολίδες, ούτε ο Νικόλας Ιωάννου να πάρει τη φωτοβολίδα και αντί να την πετάξει εκτός να πανηγυρίζει μπροστά από τον κόσμο του Απόλλωνα και να προκαλέσει.
2: Πάντως, εγώ θεωρώ ότι η πρόκληση της Κερκίδας πρέπει να είναι απευθείας κόκκινη. Σημαίνει ότι δεν σέβεσαι τίποτα, ούτε τον κόσμο, ούτε κανένα, ούτε το άξιμα, ούτε αυτό που υπηρετείς. Προκαλείς την Κερκίδα. Σε αυτό που έρχεται και πληρώνει για να υπάρχει αυτό το άθλημα. Κόκκινη απευθείας.
0: Μα δεν είναι σωστό. Μιλάμε για επαγγελματίες παίχτες και δεν είναι μωρά παιδιά. Δεν είναι 15-16 χρόνια, είναι 30 χρόνια ο καθένας από αυτούς. Ας σεβαστούν να πανηγυρίσουν, αλλά μην προκαλείς τον κόσμο που είναι απογοητευμένος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δικαιολογούμε και τα ρίψαν την κοινότητα από τον κόσμο.
2: Αν μπορούσα εγώ να το κάνω, να κάνω αυτό, δεν θα τον έκανα. Ειλικρινά.
0: Νομίζω είναι αχρίαστο να συνεχιστεί ο τελικός. Εγώ αν ήμουν ο Μάρκο Κουίτα θα σφύριζα το τέλος. Είναι εντελώς αχρίαστο να συνεχιστεί ο τελικός γιατί δεν νομίζω να το αφήσουν. Να τον αφήσουν τον τελικό να συνεχιστεί και να τελειώσει. Ας το λήξει από τώρα η Πάφος.
1: Πάντως ένα πλάνο που μας έδειξαν τώρα, ο παίχτης της Πάφου δέχεται γρονθοκόπημα.
0: Ο Κορέλια.
1: Το δέχεται το γρονθοκόπημα.
0: Πρέπει να είναι η φάση με τον Κορέα. Γιατί πήγε εκεί ένα πλήθος παιχτών. Δεν ξέρω αν είναι ο Μπράντον Τόμας, αλλά είδα κίνηση με το χέρι που βρήκε στο πρόσωπο τον Κορέα. Πάντως ο τελικός θα συνεχιστεί. Είμαστε στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Κανονικά σε 40 δευτερόλεπτα θα έπρεπε να τελειώσει ο τελικός. Αλλά λογικά θα παίξουμε άλλα 4-5 Άντερσον για την Πάφο στην επίθεση. Από δεξιά θα κάνει το γύρισμα κόντρα ρεμπάλα και καταλήγει έξω σε κόρνερ. Οι φίλοι του Απόλλωνα ρίχνουν και πάλι φωτοβολίδα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Γι' αυτό και είπα ότι ας το λήξει ο Μάρκο Κουίτα. Δεν θα του πει κάποιος κάτι. Με αυτά που γίνονται πλέον στον αγωνιστικό χώρο δεν θα πει κανείς τίποτα στον Ιταλό διαιτητή. Αν το λήξει από τώρα, η Πάφος έχει κερδίσει κόρνερ.
1: Εντάξει, και η φίλη 340 λέει είναι αδιανόητο αυτό που έκανε ο παίχτης Πάφου να κρατάει φωτοβολίδα και να πανηγυρίζει. Σίγουρα, αλλά η φωτοβολίδα δεν έπεσε από τους οπαδούς του Απόλλωνα. Δηλαδή, χωρίς να προκληθούν, έπεσε η φωτοβολίδα μέσα στο γήπεδο.
0: Σωστά, σωστά. Που εννοείται πως δεν έπρεπε να μπει ούτε καν η φωτοβολίδα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση που δεν πρέπει να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Τράγκομιρ για τον Νικόλα Ιωάννου. Πάσα και προβολή του Σίκη, πλάγιο για την Πάφο. Τέλος. Σφυρίζει το τέλος ο Μάρκο Κουίτα στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Πάφος FC κερδίζει με 0-2 τον Απόλλωνα. Κολάρα ο Ζάζα για το 0-1. Ασίστ ο ίδιος παίχτης για τον γκολ του Πέπε για να γίνει το 0-2. Δύο χρόνια μετά και στον τρίτο της συνεχόμενο τελικό η Πάφος FC κατακτά το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της και τα πανηγύρια ξεκινάνε. Όλοι χορεύουν σε βόρειο πέταλο και ανατολική κερκίδα. Χορεύουν και οι παίχτες στο γήπεδο. Είναι πολύ όμορφες οι στιγμές από την πλευρά της Πάφου. Έχουν πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Κάποιοι παίχτες στο Απόλλωνα Κβίτα χτυπιέται. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι χάθηκε ένας τελικός που στο πρώτο ημίχρονο, κύριε Γιώργο Σαββίδη, έδειχνε ότι ήταν του Απόλλωνα. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ήταν καλύτερος ο Απόλλωνας στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς συζήτηση. Αλλά φάνηκε η διαφορά της Πάφου με τις αλλαγές, η ταχύτητα που πήγε ο Απόλλωνας κάθισε και λίγο, δεν ήταν από ένα σύντομο του χρόνου. Της βγήκαν οι φάσεις, της βγήκαν οι ποιότητα κάποιων παιχτών, του Μπρούνου, του Τσάντα. Γενικά ανέβηκε σαν ομάδα. Είπαμε, η πάφος είναι η πάφος, έτσι δεν ξέρω.
0: Δεν ήξερα, ναι, δεν μπορεί να ήξερα.
2: Δεν μπορεί να προτιμήσεις τέτοια ομάδα, καλό να το πω. Ανεξάρτητα αν ο Απόλλωνας όντως έκανε μια ξέφρενη και εξαιρετική φανταστική πορεία για 5 μήνες.
0: Και σίγουρα όταν χάνεις ένα τελικό και να κάνεις προηγουμένως και ευρωπαϊκό εισιτήριο γύρω από όλα, αφήνει μια μεγάλη πίκρα αυτός ο χαμένος τελικός.
2: Δεν έχει κανένα που πηγαίνει σε τελικό, σε τέτοια παιχνίδια, δηλαδή όπου κρίνεται τίτλος και να μην στεναχωρηθεί γιατί το χάνει. Αλλή μόνο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό.
0: Ενώ αν σκεφτεί κανείς το τι έγινε με την ΠΑΦΟ φέτος, ξεκίνησε εντυπωσιακά στο Champions League, ήταν και από τα πρώτα φαβορία των τίτλων. Μέχρι τον Ιανουάριο το πήγαινε πάρα πολύ καλά. Είχε την κούραση, εύκολα το αντιλαμβάνονται όλοι και το καταλαβαίνουν. Ήρθε φυγή η ξαφνική του κυρίου Καρσέτο που δέχτηκε πρόταση από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Ήρθε ο κύριος Στελάδες. Για κάποιους κακός ήρθε, γιατί φάνηκε κατώτερος των προσδοκιών. Πήρε την ομάδα στον τελικό, αυτός την έφερε στον τελικό, αλλά φαινόταν ότι κάτι έλειπε. Ήρθε ο Σαπίντο και νομίζω ότι γεννώνται όλοι. Γιατί
1: και τώρα, επειδή είπες κάτι έλειπε με τον προηγούμενο, τώρα να λείπει ο Σαπίντο.
0: Γιατί έχει
1: αποβληθεί. Για με το βαρύτατο προηγούμενο που έχει, αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνει.
0: Εντάξει, ας μην ξεχνάμε ότι και με τον Αποέλ για αρκετούς μήνες ήταν εκτός. Εντάξει, επέστρεψε κάπου στο Φεβρουάριο του 24. Πανηγύρισε το πρωτάθλημα.
2: Να επιστρέψει ξανά πάλι διακοπές.
0: Θα πάει. Εντάξει, ήταν σημαντικό για τον Σαπίντο γιατί έπαιζε ρόλο στο αυτά συνέχιζε και τη μια χρονιά αν ερχόταν η κατάκτηση του κυπέλλου.
2: Τελικά ο άνθρωπος δεν αλλάζει εύκολα.
0: Όχι, με τίποτα.
2: Αλλά
1: ούτε και οι συμπεριφορές κάποιων οπαδών αλλάζουν εύκολα, Γιώργο.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί είναι και η συμπεριφορά των φίλων του Απόλλωνα μη αποδεχτή. Το λέει και ο φίλος 266 και πολλά μηνύματα που έχουν έρθει. Όπως μη αποδεχτή είναι και η συμπεριφορά των παιχτών που έβαλαν με τη συμπεριφορά τους φωτιά.
2: Σωστά, είναι αλήθεια. Δυστυχώς, εντάξει, εκεί που όλα κινούσαν μια χαρά, ξαφνικά τα τελευταία δεκάλεπτο
0: συνήθεια. Τα τώρα όλα τον κόλο σου
2: άλλαξαν όλα.
0: Αυτή την εικόνα κύριε Γιώργο πρέπει να μεταφέρουμε τώρα. Παρά την απογοήτευση, οι παίκτες του Απόλλωνα έχουν πάει κοντά στο νότιο πέταλο και είναι εκεί που είναι η θηρά 1 και αποθεώνονται από τον κόσμο του Απόλλωνα.
1: Το θέμα είναι ότι Γιώργο Σαββίδη να επιτρέψουν τους Σαπίντο να μπει στο γήπεδο στην απονομή.
2: Λογικά όχι. Δεν ξέρω τον καονισμό. Αν μας πει κάποιος που τον κατέχει, κανέναν καθηγητή διευθυνσίας, αν μπορεί να μας είπε που αν μας πει.
0: Προσπαθώ να δω και εγώ αν έχει κατέβει, ο Ρικάρτος Απίντο κάτω, στον αγωνιστικό χώρο. Για την ώρα δεν τον βλέπω, βλέπω τους υπόλοιπους παίκτες της ΠΑΦΟΥ να πανηγυρίζουν έξω, αλλά ο Ντράγκοβιτς κρατάει σημαία και την ανεμίζει μπροστά από την Ανατολική Κερκίδα. Σημαία με το νούμερο 5 που είναι για τη θύρα 5 κρατάει και ο Μπρούνο και την ανεμίζει. Κάποιοι παίκτες έχουν ξανακερδίσει κύπελλο με την ΠΑΦΟ προδιετίας και αναφέρομαι στον Μπρούνο, στον Ντράγκοβιτς.
2: Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Αυτό. Δηλαδή οι φίλοι του Απόλλωνα που χειροκροτούν τους παίκτες τους. Γιατί προσπαθούν παρόλο το ότι είναι πληγωμένοι, είναι στεναχωρημένοι. Αυτές τις συμπεριφορές πρέπει να βλέπουν. Όχι αυτές που ήταν προηγουμένως.
0: Ναι, γιατί ξέφυγαν όλοι μετά τα γκολ της ΠΑΦΟ και κυρίως το πρώτο αλλά και το δεύτερο που βγήκαν μαζεμένες κόκκινες κάρτες.
2: Κατά τα μηνύματα πρέπει να πρέπει να το δώσω στην κοινωνία.
0: Ότι παρά την απογοήτευση η στήριξη είναι πάνω απ' όλα.
2: Έτσι.
0: Και θα πούνε και σύνθημα τώρα οι παίκτες του Απόλλωνα μαζί με τον κόσμο. Είναι μια όμορφη εικόνα. Ο Απόλλωνας έχασε τον τελικό. Δεν θα πάρει το 10ο κύπελλο. Δεν τα κατάφερε. Αλλά είναι μια χρονιά.
1: Να συμφωνήσω όμως με την φίλη 340 Ανδρέα. Όμορφη εικόνα με τόσους αστυνομικούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν τη λες, πραγματικά. Δηλαδή να χρειαζόμαστε, δηλαδή στον τελικό κυπέλλου Αγγλίας τόσοι είναι οι αστυνομικοί στον αγωνιστικό χώρο, έτσι μπαίνουν. Στον τελικό του κυπέλλου Γαλλίας έτσι μπαίνουν οι αστυνομικοί, στον τελικό του κυπέλλου Γερμανίας έτσι μπαίνουν οι αστυνομικοί μέσα στο κύπεδο.
0: Τέτοια εικόνα όχι, δεν έχω αντιληφθεί.
2: Πάνω στην παρατήρηση συμφωνώ απόλυτα.
0: Είναι στημένη μπροστά από τον νότιο πέταλο και την δυτική ερκίδα. Οι αστυνομικοί φοβούμενοι μήπως και προκαλέσουν νέα επεισόδια φίλοι του Απόλλωνα.
2: Η αστυνομία δεν προσέχει πολιτισμένον κόσμο, προσέχει κάτι άλλο.
0: Σωστό. Απλά μεταφέρουμε την εικόνα, την πολυμορφή εικόνα από πλευράς φίλων του Απόλλωνα με τον κόσμο. Τραγουδάνε όλοι μαζί εκεί, κυβέχτες στα αγκαλιά. Απογοήτευση για το χαμένο τελικό, αλλά από την άλλη ο Απόλλωνας κέρδισε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα είναι το καλοκαίρι στην διοργάνωση του Conference League, θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Είναι σημαντικό το ότι ο Απόλλωνας μετά από 4 χρόνια επιστρέφει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα ο Σαπίντο έχει κατέβει. Έχει κατέβει ο Σαπίντο, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και πανηγυρίζει έξαλα μπροστά από το βόρειο πέταλο. Πρώτα με σφιγμένες γροθιές και τρέχουν και οι παίκτες κοντά του. Θα πάνε να τον αγκαλιάσουν όλοι. Όλοι, κυριολεκτικά όλοι. Δεν ξέρω αν θα το σηκώσουν και ψηλά. Πραγματικά είναι μια εικόνα που αξίζει αναφοράς. Με το που μπήκε ο Σαπίντο στο γήπεδο και τον αντιλήφθηκαν όλοι οι παίκτες της Πάφου, τους έκανε νόημα ο Νικόλας Ιωάννου. Ελάτε, πάμε να αγκαλιάσουμε τον προπονητή μας. Αυτός που ήρθε μας άλλαξε την ψυχολογία μας. Έφερε πάθος, ζωντάνια και πήραμε και το κύπελλο. Τρελός ο Σαπίντο, μπήκε μέσα, οργάνωνε την κερκίδα.
2: Εδώ πάει το ζήτο η τρέλα.
0: Είναι ένας τρελός ο Σαπίντο, για κάποιους με την καλή έννοια, για κάποιους με την κακή έννοια, αλλά αυτός είναι. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του, χωρίς να πικροτούμε όταν ξεφεύγει, γιατί ξέφυγε και δεν έπρεπε να ξεφύγει. Ο Πορτογάλος τεχνικός, αλλά από την άλλη, δύο φορές ήρθε στο νησί μας. Πήρε πρωτάθλημα με το Αποέλ, οδήγησε το Αποέλ ξανά στο πρωτάθλημα μετά από 5 χρόνια και κατακτά και κύπελλο με την ΠΑΦ. Άρα όσο τρελός και να είναι, σε δύο ομάδες ήρθε, δύο τίτλους πήρε.
2: Εντάξει, καμιά φορά το πάθος και τα συναισθήματα, ιδιαίτερα όταν είναι φορτισμένο το παιδί, πρέπει να τα είσαι προμονής, πρέπει να είσαι να τα ελέγχεις. Δεν είναι συμπεριφορές αυτές που είναι προηγουμένες. Αλλά αν εξάρτητα, εντάξει, τώρα πανηγυρίζει ο Σαββίδη.
0: Και τώρα είναι καλά.
2: Σχολιάζουμε το σχολιασμό του πανηγυρίου.
0: Ναι.
2: Σχολιάζουμε τον τρόπο που πανηγυρίζει.
0: Τώρα είναι καλά και αυτό επίσης θα το πούμε, εφόσον ο Σαπίν το πανηγυρίζει χωρίς να ξεφεύγει, γιατί αν έτρεχε προς την κερκιά του Απόλλωνα θα ξεφεύγει. Ευτυχώς δεν έτρεξε να κάνει κάποια πρόκληση.
2: Εδώ δεν θα θέλαμε, ακόμα 10.
1: Και ο ιδιοκτήτης ευχαριστεί τον κόσμο του Απόλλωνα. Με συγχωρείς, ο ιδιοκτήτης της Πάφος ευσύ ευχαριστεί τον κόσμο, τώρα είναι μπροστά εκεί. Όχι ο Τουπόφ, δεν είναι ο Τουπόφ.
0: Είναι ο Άγιο, ο κύριος Λομάκη,
1: ναι,
0: τώρα
1: τον.
0: Τώρα είδα και τον κύριο Λομάκη, ναι. Να τώρα τον βλέπω, γύρισα το μάτι μου στην τηλεόραση. Είναι και ο κύριος
2: Χάρης.
0: Χάρης Θεοχάρους, γενικός διευθυντής της Πάφου. Εντάξει, ο Σεργέη Λομάκη είναι από το 17 στην Πάφο μαζί με τον κύριο Τουπόφ. Σπατάλησαν πολλά εκατομμύρια και νομίζω επιβραβεύονται και ήδη. Είναι η απόσβεση αυτών των εκατομμυρίων που έχουν σπαταλήσει τα προηγούμενα χρόνια. Η Πάφος έχει πάρει
1: 6 τελικές στο στόχο, η Πάφος μια στο στόχο, ή ο Απολλωνάς μια στο στόχο, 6 τελικές η Πάφος 3 στο στόχο. Η Πάφος που είχε και περισσότερα κόρνερ από τον Απολλωνά, 6 με 3. Οι αριθμοί αντιστρέφουν την εικόνα που είχε δημιουργηθεί στο πρώτο ημίχρονο υπέρ του Απολλωνά.
0: Ναι, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο η Πάφος βοηθήθηκε από τις αλλαγές, βοηθήθηκε γενικώς
2: 6 ένα στο στόχο Απόλλων, 3 στο στόχο.
0: Η μία στο στόχο ήταν η γίνηση ευκαιρία του Γκάρι Ροντρίγκες.
2: Μία αποκτούσε Απόλλων, μία αποκτούσε Πάφος, 3 κόρνερ Απόλλων, 6 η Πάφος, 11 φαουλ Απόλλων σε 9 η Πάφος, 3 με 3 οι κίτρινες, 1-1 οι κόκκινες και 60-40 εκατοχήτων υπέρ του Απόλλων.
0: Στο φινάλε με βάση και την στατιστική απεικόνηση που ήταν σχεδόν ισορροπημένη, η Πάφος είναι αυτή που χαμογέλασε. Γιατί έκανε την διαφορά στο φινάλε.
2: Έβγαλε την ποιότητα της στο τέλος.
0: Είπαμε για τον MVP.
1: Πάρτε μια ανάσα, Ανδρέα μου, πάρτε μια ανάσα, να διαβάσω και λίγα μηνύματα, να ξεκουραστείτε και εσείς λίγο, γιατί έπετε συνέχεια, θα έχουμε την απονομή, θα μας μεταφέρετε όλα όσα θα γίνουν στην απονομή. Ο Φύρος 937, να δείτε και το γήπεδο που θα κάνει Πάφος, λέει ο Φύρος 937, ο Φύρος 163. Σάββα δεν έχουμε υπόθεση, όχι με ξένους διαιτητές, μια χαρά ο αγώνας, μόλις μπήκε τον κόλ έγινε της τρελής. Κάμνουμε εντασιόνιν, πρέπει οι πέτοι που άρχισαν τα επεισόδια να τιμωρηθούν αυστηρότατα από την ΚΟΠ με τη νέα περίοδο. Επίσης πρέπει να τιμωρηθούν και οι φύλαθροι των δύο ομάδων, οργανωμένοι μάλλον πίσω από τα γκολπόστ που έριξαν ποτήρια και βεγγαλικά, ως επίσης και μερικοί παίχτες. Έλεος, έγινε όλοι έτσι οι Κυπραίοι φίλοι όμως. Θα χρεώσω αυτό που έκαναν. Με την αναφορά σου, αυτό που έκαναν οι άμυαλοι στο γήπεδο σήμερα σε όλους τους Κυπρούς και να χαρακτηρίζω έτσι όλους τους Κυπρούς. Δεν είναι όλοι οι Κύπροι. Λοιπόν, απαράδεκτοι όλοι. Εγώ βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι αν ήταν αντίθετο το αποτέλεσμα, δεν θα υπήρχαν αυτές οι συμπεριφορές, λέει ο φίλος 266. Μα φέτος ο πρόεδρος γιατί ενεφόρησε τη φανέλα της Πάφου? Ρητορικό το ερώτημα, φίλε Σάβα, λέει ο φίλος 613. Απλά θυμίσουμε ότι πέρσι αντίπαλος της Πάφου ήταν η Ομόνια όταν πήγαινε ο πρόεδρος μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τη φανέλα. Έγιναν συστάσεις, έγιναν κριτικές, έγιναν παρατηρήσεις. Ενδεχομένως, απάντηση που δίνω είναι ότι να τα έλαβε υπόψη ο πρόεδρος και να πήγε στον τελικό σήμερα χωρίς τη φανέλα της Πάφου. Μπρούνο είναι και χαρακτηρίζει τον Μπρούνο, φίλος 213. Ελπίζουμε να κάνει τη δουλειά του αθλητικός δικαστής και να μην κάνει τα στραβωμάτια και για τους παίχτες και για τους φιλάθλους, λέει ο φίλος 109. Ήταν ακαριαίο η τετάρτη και καθοριστική, λέει ο φίλος 613. Ελπίζουμε ένα όμορφη του εικόνα με τους αστυνόμους να χωρίζουν τους παίχτες. Το σχολίασα και εγώ νωρίτερα, φίλοι 340. Κύριε Σάβα, καλησπέρα. Συλληπιτήρια σε όλους εμάς που είχαμε να γνωρίσουμε ένα τεράστιο απλό κύριο όπως ο Φίβος. Φίλε 753, ξέρεις. Λοιπόν, σαν το μασέρι που ήρθε η είδηση για το Φίβο και το ξέρεις και εσύ. Και η χαρά μας ήταν μεγάλη για όλους μη παφίτες που ήρθε πίσω Σαπίντο, ξέροντας ενδεχομένως πώς λειτουργεί. Γι' αυτό έκανε το σχόλιο φίλος 753. Κύριε Σάβα, καλησπέρα. Χάνονται οι τίτλοι και χειροκροτεί ο χαμένος τον νικητή και το αντίθετο, και τούτοι πάντα κάνουν τα ίδια. Πάντα μα πάντα, λέει ο φίλος 266. Ο Απόλλωνας πρέπει να τιμωρηθεί αυστηρά με την πιο σκληρή ποινή που υπάρχει στο καταστατικό, λέει ο φίλος 721. Σάβα μου, τι θα πει εκείνος ο διαιτητής που θα πάει πίσω στη χώρα του? Πάλι γίναμε ρεζίλ, ελπίζω να μην έχουμε και χειρότερα μετά, λέει ο φίλος 757. Μάλιστα στην Ιταλία γίνονται τα πράγματα. Σε πολλά παιχνίδια είδαμε να γίνονται αυτές οι εικόνες. Σάβα μου, ο Μπρούνο πραγματικά είναι ντροπή που παίζει ποδόσφαιρο στην Κύπρο. Ντροπή, λέει ο φίλος 111. Θέλουμε και Ευρώπη που να μας πάρει ευχή, λέει ο φίλος 266. Και στο φίλο 163 το ίδιο θα πω. Εν είμαστε στην όλη το που ζει, φίλε 163. Εν πάση περιπτώσει, το είπα και νωρίτερα. Τονίζω, εκτός για όλες τις ασύμνες υπάρχει και η παρατήρηση του διαιτητή προς την κερκίδα του Απόλλωνα για ρατσιστικά συνθήματα που επιφέρει επιπλέον ποινή πέραν των ασχημιών και σοβαρή ποινή. Νομίζω ότι θα σημειωθούν όλα στο φιλοαγώνα, φίλε 432. Τρελός, άφησε έξω Ζαζ, Άντερσον και Προύνο. Τρελός, τους έβαλε σε 65 και τελείωσε το παιχνίδι. Τρελός, παρολίγο να τυλάξει το παιχνίδι στον αέρα. Ο τρελός σήκωσε και το πρωτάθλημα και το κύπελο πλέον στην Κύπρο, λέει ο φίλος 497 για τον Ρικάρτο Σαπίντο. Συγχαρητήρια στην Πάφο από ποδά του Απόλλωνα, αλλά την επόμενη φορά στην ΚΟΠ να φέρουν διαιτητή που την τέταρτη κατηγορία είναι Ελλάδα. Μα ο Αντρέας μας έλεγε ότι είναι ελίτ κατηγορία ο διαιτητής που ήρθε από την Ιταλία. Και μετά από την κατάκτηση του κυπέλλου, Σαπίντο θα εξασφάλιζε την θέση στον πάγκο για την νέα περίοδο. Μετά όμως που τούτο που έγινε, εγώ νομίζω δεν θα τον κρατήσει ο κύριος Λουμάκιν. Περίεργο που τον ακολουθεί ο Μωραΐς. Από το φίλο 757 το μήνυμα. Και Elite Stock μπορεί, λέει 008. Έχει δεσβραβεύσει τη Stock την ερχόμενη εβδομάδα. Έξω θα τον τιμήσουν. Απλά να δω συνέχεια στο χιούμορ σου, φίλε 008. Ο Σαπίντο τεργάζει γάντι μαζί. Δεν είναι όπως τα λες τα πράγματα, φίλε 55 για τους παίχτες. Αν υπάρχει πρόβλημα με έναν παίχτη, δεν είναι όλοι παίχτες έτσι. Λοιπόν, να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι. Αντρέα μου, τι γίνεται? Και Γιώργο Σαββίδη εκεί.
3: Ετοιμάζουν την εξέδρα.
0: Ναι, ναι. Έχει στηθεί, έχει σχεδόν στηθεί η εξέδρα. Εντάξει, βγήκαν αναμυστικές φωτογραφίες, πανηγύρισαν.
1: Να πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο του ΠΟΦ να κάνει δηλώσεις στο κανάλι Α. Θα γίνει, νομίζω θα κατέβουν τώρα κάτω για την ερώτηση.
4: Dubov, Mr. Dubov, congratulations. What a season. League face of Champions League and now winners of the Cypriot Cup.
5: Okay, but honestly, you know, it's not the best what we dream about. You know, that is the target what we plan, and I think, you know, that we underachieve a little bit, you know, but we will do our best, you know, to be the better year by year.
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν καταφέραμε να πετύχουμε αυτά που θέλαμε στη σεζόν, προφανώς εννοεί για την θέση στο πρωτάθλημα, και πιστεύουμε ότι χρόνο με το χρόνο θα γίνουμε καλύτεροι. So, let's go back to a few months ago. You had a statement. Have you changed your mind or...
5: No, I'm not changed the mind. You know that I will not run the club, you know, that's the chairman. I will stay as a shareholder, you know, that I will be in the board of the directors, you know, but I will not run the club by day, but of course, you know, that my hands will be and then my heart will be next to the team and I will help if it's needed at any time.
4: Αυτό που μας είπε είναι ότι παρατείται από πρόεδρος, παραμένει όμως και ως μεγαλομέτοχος αλλά και ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου και θα βρίσκεται στην επόμενη μέρα της ΠΑΦΟΥ. Thank you very much, spasiba and congratulations.
5: Thank you very much, thank you.
1: Αυτά από τον κύριο Ντουμπόφ. Ο φίλος 564, η κύριε Σάβα, δεν εφωνάζαν ρατσιστικά. Εφωνάζαν κουν. Για εντουκούν του τερματοφύλακα τους που εφωνάζαν οι οπαδοί του Απολλώνα και ξέλαβαν τα ρατσιστικά, λέει ο φίλος 564. Έχουμε... όχι, να πάμε πίσω στους συναδελφούς και μετά να πάμε στο διάλειμμα μας, γιατί πιθανόν να έχουμε καινούργιες δηλώσεις τώρα. Έλα, Ντρέμ.
0: Λοιπόν, εντάξει, έχουν σβήσει κάποια φώτα εδώ στο στάδιο Γασίπη. Είχα μιλώσει το φως και έχουν ανάψει τα φλάσ του κινητού τηλεφώνου. Οι φίλοι της ΠΑΦΟΥ κάνουν και ήδη την δικιά τους ωραία ατμόσφαιρα από το βόρειο πέταλο και την ανατολική κερκίδα. Η εξέδρα έχει σχεδόν στηθεί. Αυτό που έμεινε να μπει ουσιαστικά το πλαγάς που γράφει Κυπελούχος 2025-2026. Οι ποδοσφαιριστές έχουν πάει στα ποδητήρια για να φορέσουν τον μπλουζάκι που θα γράφει πάνω Cup Winners ή κάτι άλλο. Λογικά, επειδή είναι και η δεύτερη κατάκτηση κυπέλλου για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ, η οποία τα τελευταία τρία χρόνια έχει πάρει τρία τρόπαια, δύο κύπελλα, ένα πρωτάθλημα. Αυτή η ομάδα δείχνει ότι ήρθε για να μείνει και είναι επιτυχημένη κάθε χρόνο. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι επιτυχημένη. Δύο κύπελλα, ένα πρωτάθλημα, league face του Conference League, league face του Champions League, με αξιοπρεπέστατη πορεία και ουσιαστικά την πρόκληση να κρίνεται την τελευταία αγωνιστική με έναν γκολ διαφορά, γιατί όλοι θυμόμαστε πως πήγαινε τελευταία αγωνιστική σε εκείνο το παιχνίδι με τη Σλάβια Πράγας και ότι έπαιζε η ΠΑΦΟΥ στην πρόκληση μέχρι τελευταίο λεπτό.
1: Και επιπλέον παρουσίασε τελικό, έτσι, Αντρέα, να θυμίζουμε για την επιπλέον παρουσίασε τελικό που έχασε.
0: Την επιπλέον.
1: Παρουσίασε τελικό, σε ένα ακόμη τελικό. Δηλαδή είναι τα δύο κύπελλα, είναι το πρωτάθλημα, είναι ακόμα ένα τελικό. Πόσες ομάδες έχουν συνοψίσει σε μια πενταετία αυτά τα πράγματα?
0: Όχι πολλές. Σίγουρα όχι πολλές. Και η ΠΑΦΟΥ, το είπε και άλλωστε ο κύριος Ντουμπόφ.
2: Ένα λεπτό. Έχει καμιά ομάδα κυπριακή που αν της έλεγες δέχεσαι να πάρεις αυτά που πήρε η ΠΑΦΟΥ, θα σου έλεγε όχι?
0: Έχουμε και πάλι ντρόουν. Θυμάστε Σάββατα ντρόουν με την Ομόνια στο πρωτάθλημα στη Φιέστα. Έχουμε και πάλι ντρόουν. Τώρα βλέπουμε το σήμα της ΚΟΠ.
1: Λεφτά υπάρχουν, Ανδρέα μου.
0: Εντάξει, από ό,τι φαίνεται θα καθιερωθεί αυτό σε κάθε Φιέστα και τελικούς. Ίσως να καθιερωθεί αυτό με τα ντρόουν. Ήταν ωραίο, το κάνει ωραίο η Ομόνια. Θα δούμε τώρα στην πλευρά της ΠΑΦΟΥ τι έχει ετοιμαστεί. Σίγουρα
1: έτσι, είναι η ΚΟΠ που δεν ετοιμάσαι το. Αφού είναι ΚΟΠ.
0: Ναι.
1: Είναι το σήμα της ΚΟΠ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θα δούμε και κάτι άλλο πέρα από το σήμα της ΚΟΠ.
2: Είναι στην τεχνολογία, τι κάνει.
0: Τώρα φεύγει το σήμα της ΚΟΠ, θα βγει κάτι άλλο, για να δούμε.
1: Με φκεί ο Σαπίντ.
0: Κάτι ξεκινάει και σχηματίζεται, οι κουκίδες.
2: Με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Είναι ντρόουν, είναι ντρόουν.
2: Είναι ντρόουν, αλλά με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Λοιπόν, κάτι...
1: Πάμε να ακούσουμε Νικόλα Ιωάννου.
6: Γι' αυτό ήρθα σε αυτήν την ομάδα. Έδειξε τα τελευταία χρόνια ότι είναι μια ομάδα που προσπαθεί συνεχώς για τίτλους. Τι να πω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ξέρω ότι τους τελευταίους μήνες η ομάδα είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Όμως στο τέλος τελειώσαμε τη χρονιά με έναν τρόπο.
4: Ακριβώς, με μια σεζόν δεν ήσουν στο πρώτο μισό που έπαιξε στο Champions League. Εσύ τι πρόσημο θα έβαζες, παρότι στο πρωτάθλημα δεν φτάσατε εκεί που θα θέλατε ενδεχομένως, τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν?
6: Εντάξει, είπαμε, πάντα η στόχη μας είναι να πετυχαίνει τίτλους. Το θετικό είμαστε στην Ευρώπη. Τώρα στο Europa League, στα προκληματικά του Europa. Εντάξει, μπράβο στην ομάδα μου, μπράβο στον προπονητή που πίστευσε στην ομάδα για να έρθει. Δούλεψε πάρα πολύ καλά τον τελευταίο μήνα. Είμαι χαρούμενος για όλους, για τη διοίκηση, για τους οπαδούς μας που ήρθαν να μας στηρίξουν απόψε. Δεν έχω κάτι να πω.
4: Σε ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια.
1: Αυτά από τον Νικόλα Ιωάννου. Σίγουρα έχασε το ποδόσφαιρο, φίλε, 79 απόψε, αλλά όχι μόνο για τους λόγους που λέεις εσύ, και για πολλούς άλλους λόγους έχασε το ποδόσφαιρο, και δεν είναι αμέτωχοι ούτε οι φίλοι του Απόλλωνα, γιατί έχασε το ποδόσφαιρο απόψε. Και οι ποδοσφαιριστές που προκαλούσαν, και ο παίχτης της Πάφου που προκάλεσε, και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στα επεισόδια, αλλά αμέτωχοι δεν είναι οι οπαδοί του Απόλλωνα, έτσι. Να λέμε την αλήθεια. Αυτοί ήταν που πέταξαν πρώτοι αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, μια και είμαι Σκαλιώτης και έχουμε την τιμητική μας με αφορμή τα ντρόουν, εγώ να πω για τα πανηγύρια, είμαστε πρώτοι μετά από όλο το σκηνικό. Ήρθαν τα ντρόουν, λέει ο φίλος. 4.32, ο φίλος 4.65 τα ρίχνει όλα στη διαιτησία. Είναι φίλος του Ολυμπιακού ο φίλος 4.65, αλλά η δεύτερη του ομάδα είναι ο Απόλλωνας, και απόψε όλα όσα έγιναν στο Γάσι Πι, ο φίλος 465 τα χρεώνει όλα τα χρεώνει στον διαιτητή και στους παίχτες της Πάφου. Όλοι οι άλλοι ήταν άψογοι. Λοιπόν, να σε καλά φίλε 465, είναι θέμα άποψης. Και πάμε, πλησιάζει η ώρα της απονομής. Αντρέα.
0: Εντάξει, κάποιοι παίχτες επιστρέφουν με τις φανέλες, τις είδαμε και από την τηλεόραση.
1: Προλαβαίνουμε να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να πάρετε και εσείς τις ανάγκες σας.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Ο Σπορ FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία, και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
9: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν.
10: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
9: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Ποτέ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
5: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση.

0: και η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση.
1: Τι άλλαξε με το Σαπίντο αυτός ο μήνας ο τελευταίος?
0: Νταβίδ, ¿qué ha cambiado con el nuevo entrenador?
2: Sí, pero lo que puedo decir que es una persona muy amable, de mucha energía, que ha venido con mucha gana. Εδώ μέρα σε στάβει celebrando el título.
0: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλή ενέργεια, πολύ χαρά, πολύ ζωντάνια και με αυτόν τον τρόπο κατακτήσαμε τον τίτλο.
1: Και κάτι τελευταίο
0: να το αφήσεις. Η ότρα μας, εσύ η ότρα πρεγούντα μας.
1: Λοιπόν, αύριο έχει Arsenal Paris.
0: Mañana tiene la final de la Champions, Arsenal Paris.
1: Έχει παίξει και στις δύο.
0: Prefieres algún equipo, porque has jugado en los ambos.
2: Yo voy a estar ahí, voy ahora para Budapest. Va a ser un partidazo, no puedo escoger nada. Pienso que va a ser un gran partido.
0: Muy obrigado, parabéns. Θα βρίσκεται αύριο στην Πουδαπέστη. Θα βρίσκεται, θα δει και τις δύο ομάδες. Δεν μπορεί να επιλέξει, αλλά θα είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά από τον Νταβίδ Λουίς. Γιατί είναι λάθος, φίλε 105, το ότι οι οικογένειες των παιχτών της ΠΑΦΟΥ είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο για τους πανηγυρισμούς? Αυτό το βλέπουμε δεκαετίες τώρα. Και με παίχτες όλων των ομάδων που σήκωναν πρωταθλήματα έχοντας δίπλα τους τα παιδιά τους. Γιατί είναι λάθος να είναι? Είναι στιγμές που χαίρονται οι ποδοσφαιριστές με τα παιδιά τους, με τις οικογένειες τους. Αυτό συμβαίνει παντού και πάντα. Γιατί είναι λάθος πραγματικά? Φίλε 979, δεν είναι μόνο η διαιτησία που φταίει. Αν με ρωτάς εμένα, φταίει ο Απόλλωνας που δεν έβαλε τα δύο γκολ στις φάσεις που του εδωθήκα στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι. Αν θέλουμε να είμαστε έτσι αυστηρά αντικειμενικοί. Λοιπόν, αγαπητέ Σάβα, ντροπή, ο καθρέφτης της κοινωνίας και της κουλτούρας μας έλαψε όπως την ελίτ της κερκίδας και τα ντρόουνς. Λέει ο φίλος 063, γιατί είναι πάντα προκλητική η παίχτες της ΠΑΦΟΥ, γιατί πάντα. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις.
0: Nada de micre.
4: Siempre mantendo nuestra portería a ceros y sabíamos que queríamos tener nuestras oportunidades porque somos un equipo muy fuerte también y al final...
1: Anderson, πες το δεκάνει για
0: το Σίγουρα. Απλά να μεταφράσω αυτό που είπε και ο Πέπε, ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Καταφέραμε ωστόσο στο τέλος και κατακτήσαμε το τρόπαιο. Η Πέπε, con tus hijos también. Ahora,
1: descanso.
0: La chica quiere decir algo.
4: Somos campeones.
5: Dagita
4: winner. Yes.
1: Καταπληκτική.
0: Ναι, τρομερή. Τι, quieres decir
1: algo. Yo micros.
0: ¿Quieres decir algo? Έχουμε και το Μουντιάλ βέβαια. Sí.
1: Αυτό bueno, είναι για Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Είναι για Κριστιάνο, ναι. Bueno. Ahora descansar y luego el Europa League.
4: Sí, ahora celebrar primero, que es importante también. Luego descansar y el año que viene vamos a intentar estar en Europa League y luego pelear por todas las competiciones en el Chile.
0: Muy obrigado y parabéns. Parabéns. Λοιπόν, μας είπε στο τέλος ότι τώρα πανηγυρίζουμε. Στη συνέχεια θα πάρουμε κάποιες ανάσες και ακολουθεί φυσικά και η Ευρώπη, όπου θα επιχειρήσουμε, θα προσπαθήσουμε. Είναι και στόχος και αυτός, όπως και οι εγχώριες διοργανώσεις.
3: Μάλιστα. Αυτά από τον Πέπε. Πάμε στον Ανδρέα τον Σταύρο να μας πει και στον Γιώργο τον Σαββίδη να μας πούν τι γίνεται εκεί. Πες μου, Γιώργο. Τα μικρά τα παιδιά, για τα οποία
6: τα
3: διαμαρτύρεται ένας φίλος ακροατής, γιατί να είναι στον αγωνιστικό χώρο τα παιδιά των παιχτών της ΠΑΦ. Πραγματικά έχουν έρθει κάποια μηνύματα που... εντάξει, καταλαβαίνω την απογοήτευση, μπορεί να... την πίκρα, την απογοήτευση, αλλά όχι να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Να τα βάλουμε με τα παιδιά των ποδοσφαιριστών και τις γυναίκες τους που μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
6: Τι πιο μορφή εικόνα να βλέπεις να πανηγυρίζουν οι παίχτες με τις γυναίκες, με τα παιδιά τους, να μιλήσουν και τα παιδιά στην κάμερα, να πούμε μια κουβέντα. Αυτές είναι οι εικόνες που θέλουμε να βλέπουμε και αυτές θα δούμε και αύριο. Είτε το Παρί, το Champions League.
3: Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
7: Καλύτερο στο γήπεδο.
5: Νομίζω οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής της ΠΑΦΟΥ βοήθησε στο να ανατρέψει

0: την εικόνα, ένας τελικός. Κυπέλλου δεν υπάρχουν προγνωστικά, αντιλαμβάνεστε. Όταν σκοράρει μια ομάδα υποχρεωτικά, η άλλη ομάδα θα πρέπει να ισοφαρίσει. Ανοίγει το παιχνίδι, έγινε το 2-0. Είδαμε ένα καλό παιχνίδι γενικά και θα πάμε να κάνουμε την απονομή.
1: Είδαμε και κάποια λυπηρά όμως.
0: Ήταν λυπηρό αυτά που έγιναν. Δεν τα χρειαζόμασταν, δεν χρειαζόταν καν να γίνει, δεν υπάρχει δικαιολογία. Έχουν ευθύνη και αυτοί που συμμετέχουν στο παιχνίδι πρώτα και πάνω απ' όλα, για να μην βλέπουμε τέτοιου είδους. Απαράδεκτα, επαναλαμβάνω, μπορούσαν να αποφευχθούν. Δεν θέλουμε τέτοια γήπεδα. Είδαμε τόσες οικογένειες, παιδιά. Δεν χρειαζόταν κάποιες συμπεριφορές που αντιλαμβάνεστε ότι προκάλεσαν και αντίδραση από τον κόσμο.
1: Ευχαριστώ, πρόεδρε.
0: Εγώ.
2: Μάλιστα. Τα καταδίκασε ο πρόεδρος, δεν τα χρειαζόμαστε, λέει. Γίνεται απονομή. Σας ακούμε, παιδιά.
3: Αυτούς που έχουν ευθύνη στο γήπεδο και, και μετέπειτα για τον κόσμο. Όλοι φταίνε για να ξεφύγει μια κατάσταση. Λοιπόν, τώρα έχουμε την... Έγινε η απονομή για τους διαιτητές στην διαιτητική ομάδα και τώρα είναι η σειρά των παιχτών του Απόλλωνα να πάνε για να πάρουν τα μετάλλια. Υπάρχει απογοήτευση, εννοείται, με σκυμμένα κεφάλια, με μπροστάρι τον αρχηγό τον Γιώργο τον Μαλεκίδη. Χειροκροτεί ο πρόεδρος ο κύριος Χριστοδουλίδης μαζί και ο Φίλιππος ο Γεωργίου που είναι υπεύθυνος της ΠΑΦΟΥ στην ΚΟΠ, εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ στην ΚΟΠ. Επίσης, απογοήτευση σίγουρα από την πλευρά του Απόλλωνα.
2: Τώρα να ακούσουμε το Σαπίντο ενώ γίνεται η απονομή, το suspected.
4: Is to win this season. It's a difficult season for the club. And you know, this title give happiness to the team, to the supporters. Another title, we go to Europa League, so it was very, very good. Also for me, I risk a lot to come here. I never do this in my life to sign for 1 month, but I know very well the team. I know the capacity they have, and this is why I accept the challenge. And okay, sometimes you don't win, but you need to believe and to risk in the life sometimes, and I believe that we can win the title, and fortunately the players do a great, great match. I want to say also thank you to Celades, because he gave me the opportunity to win this title, so a good regards to him, congratulations to him from this opportunity.
5: And as you said, you signed for 1 month. Shall we will see you next year? So.
4: If depend on me, yes.
6: Αντρέα, να μας πει και τη δική του οπτική γωνία.
5: What happened at the end?
6: Τι έγινε στο τέλος?
4: I tried to separate Nuno, because Nuno is with speaking with some guy of the Apollon, and I tried to separate. After someone starts shouting, and I say, why are you talking with me like this, a player? But I don't have confidence, I don't say nothing, I don't do nothing. And the referee come and give me the red card, I don't understand why. You can see the image, I try to separate Nuno. After someone starts speaking bad words of me or like this, and I also speak to him, but we don't have confront, we don't have any attack. Okay,
5: coach, thank you. Congratulations again. Λοιπόν, είπε αυτό που ξεχωρίζω, γιατί είπε αρκετά. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι ρίσκαρα πάρα πολλά για να έρθω στην Κύπρο, για να υπογράψω για ένα μήνα για να τα αφήσω όλα πίσω. Και με βοήθησαν οι παίκτες να πάρουμε αυτόν τον τρόπο, γιατί χρειαζόταν κάτι να κερδιθεί αυτή τη σεζόν. Ανεξαρτάται από μένα, θα μείνω στην ΠΑΦΟ. Είπε όταν το ρωτήσαμε για το ένα μήνα που είχε υπογράψει. Για το τέλος, ήταν πάρα αυτά που μεταφέραμε. Είχε ένταση ο Νούνο Μωράης με κάποιον από τον πάγκο του Απόλλωνα. Πήγα να του χωρίσω. Άκουσα κάποια λόγια στα αυτή μου, την παρατηθήκα και εγώ με κάποιον. Αυτό ήταν και ήρθα ο διαιτητής και μου δώσε την κόκκινη κάρτα.
2: Μάλιστα. Ο φίλος 837, καλησπέρα σας. Είμαι Απολλωνίστας, στενοχωρημένος γιατί άξιζε στο Λοσάδα ένας τίτλος. Και όντως, το πρώτο ημίχρονο έδειχνε ότι ήταν ο τελικός του Απόλλωνα, φίλε 837. Η συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών της ΠΑΦΟΥ δεν με αφήνει να δώσω συγχαρητήρια. Απαράδεκτη. Στην εικόνα όμως θα βάλω, φίλε 837, όλους που ευθύνονται για την εικόνα απόψε του τελικού. Και να πω ότι όπως απογοητευμένος είσαι εσύ, άλλο τόσο είμαστε και εμείς που χάσαμε τον ενθουσιασμό μας για να μεταφέρουμε στο τέλος ενός τελικού όσα ένας τελικός έπρεπε να εκφράζει. Τη γιορτή του ποδοσφαίρου, που τελικά δεν ήταν γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα καταγράψει η ιστορία ότι κυπελλούχος η ΠΑΦΟΣ στον τελικό με τον Απόλλωνα και θα μας μείνουν και αυτές οι εικόνες. Ευτυχώς που ήταν και τα παιδάκια του Πέπε, όπως λέει και ο φίλος 877. Τα μωράκια του Πέπε ήταν ό,τι καλύτερο είδαμε. Σκέτσι γλίκα, πραγματικά, φίλο 877. Και ο Φιέρος 044, επειδή όσοι δεν έπαιξαν ποδόσφαιρο δεν μπορούν να καταλάβουν τις θυσίες της οικογένειας ενός αθλητή, υπεραμεινόμενος και αυτός, όσον είπαμε και εμείς νωρίτερα, ότι καλώς είναι τα παιδιά των ποδοσφαιριστών μέσα στο. Υπερβολές για τα επεισόδια, έπεσαν τρεις φωτοβολίδες και κάποιοι παίχτες μάλωσαν μεταξύ τους. Είχαμε πολύ χειρότερα, προτιμότερο να τα αγνοούμε, λέει ο φίλος 598. Ήταν όμως εκεί, σε ένα τελικό και βγήκαν έξω. Φίλε 598, με αποβολές, γρονθοκοπήματα, είδαμε και γρονθοκοπήματα, δυστυχώς. Λοιπόν, συνεχίστε με τις απονομές, παιδιά.
3: Εντάξει, τώρα είναι η στιγμή του Ζάζα. Το είπαμε και απόλυτα δίκαια. Είναι ο πολυτιμότερος, ο MVP του τελικού. Μπήκε ως αλλαγή ο Βραζιλιάνος, πέτυχε κολάρα στο 24ο λεπτό για να κάνει το 0-1 και στις καθυστερήσεις στην αντεπίθεση της ΠΑΟ αυτός κουβάλισε την μπάλα, έπραξε το καλύτερο την κατάλληλη στιγμή. Πάσαρε ωραία στον Πέπε, ο οποίος πλάσαρε, σκόραρε ο Ζάζα με έναν γκολ και μια assist. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής και ο MVP του τελικού, ο άνθρωπος που χαρίζει μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της ΠΑΟ. Αγκαλιά με όλους, με τον πρόεδρο κύριο Χριστοδουλίδη, με τον πρόεδρο της ΚΟΠ τον κύριο Χάρη Λεζίδη και τον πρόεδρο της ΠΑΟ τον Ρωμάν Ντουμπόφ.
2: Μέχρι να έρθουν οι παίχτες. Φίλε 111, νομίζω ότι νωρίτερα, αν μας άκουγες από την αρχή της συζήτησης μας με το τέλος του παιχνιδιού, ότι και οι αριθμοί, είπα, ανατρέπουν την εικόνα που είχε δημιουργηθεί στο πρώτο ημίχρονο με τον Απόλλωνα να υπερέχει. Η ΠΑΦΟΣ είχε καλύτερα στατιστικά στο παιχνίδι. Αυτό έχω πει, φίλε 111, και φίλε 910, δεν μας ενοχλεί καθόλου που παίρνει το κύπελλο η ΠΑΦΟΣ, όπως δεν μας ενοχλεί όταν θα πάρει και το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Τώρα, γιατί μπλέκεις και την ΑΕΚ μέσα, φίλε 910, δεν ξέρω, πραγματικά. Προσγειωθήκαν απότομα οι Απολλωνίστες που νομίζαν είχαν καμιά οι δικαιολογίες του Λους. Εντάξει, να μην δίνουμε συνέχεια στην αντιπαράθεση, φίλε 924, να μείνουμε ως εδώ. Πάμε στην απονομή και θα μείνουμε στην απονομή. Μη στείλετε άλλα μηνύματα.
3: Λοιπόν, Σάβα, φίλες και φίλοι ακροατές, κύριε Γιώργο Σαββίδη, είναι η στιγμή της ΠΑΦΟ, είναι η στιγμή της Κυπελλούχου Κύπρου. Δύο χρόνια μετά τον Μάιο του 2024, ακόμη ένα Μάιο. Σήμερα Παρασκευή 29 του μήνα 2026 και πάλι αρχηγός της ΠΑΦΟΥ θα σηκώσει το κύπελλο ψηλά στον ουρανό της Λευκωσίας. Το κάνει ο Ζάιρο πριν από δύο χρόνια και από την κατάκτηση του κυπέλλου προδιετίας το παίρνει ξανά ο Ντράγκομιρ. Το παίρνει ξανά ο Πέπε. Το παίρνει ξανά ο Χάρης Σιοχάρους. Οι ιδιοκτήτες είναι αρκετοί οι οποίοι παρέμειναν. Ο Ντράγκομιρ, όπως είπα, που έχουν πάρει το κύπελλο προδεδίας και με την ομάδα της ΠΑΦΟΥ και αυτό γίνεται ξανά και ο Ζάζα. Ήταν και ο Ζάζα μέλος της ομάδας της ΠΑΦΟΥ της σεζόν 23-24, ήρθε Γενάρη του 24. Κάποιοι το πήραν ξανά, κάποιοι θα το γευτούν για πρώτη φορά. Και γύρω εγώ θα πει έτσι, πώς είναι η κατάκτηση ενός κύπελλου. Εσείς πήρατε τρία με την Ομόνια.
7: Είναι τίτλος. Όταν παίρνεις τίτλο, η χαρά είναι απίστευτη. Εντάξει, το πρωτάθλημα είναι το πιο δυνατό συνέστημα. Διότι εκεί είναι ολόκληρη χρονιά, ενώ το κύπελλο είναι κάποια παιχνίδια. Όμως ο τίτλος είναι τίτλος, η χαρά είναι χαρά, το συνέστημα είναι συνέστημα. Είναι συνέστημα επιτυχίας. Και όσο πιο δυνατή είναι η επιτυχία, τόσο πιο δυνατό είναι το συνέστημα. Το πρωτάθλημα είναι πιο δυνατό, άρα πιο δυνατό είναι το συνέστημα και η επιτυχία. Το κύπελλο πάλι είναι τίτλος, μπορεί να μένει το πρωτάθλημα, πάλι όμως είναι επιτυχία, άρα πάλι υπάρχει το συνέστημα της επιτυχίας του κυβέρνου.
3: Και πόσο μάλλον για κάποιους παίχτες που το έχουν κατακτήσει για πρώτη φορά στην καριέρα τους, όπως ο Λέλε. Ο Μπρούνο ήταν και αυτός μέλος της ΠΑΦΟΥ της σεζόν 23-24, όταν αγοράστηκε τον Ιανουάριο του 24 την Ομόνια, το ξαναπαίρνει και αυτός. Για κάποιους παίχτες είναι το πρώτο, όπως τον Νικόλα τον Ιωάννου που με το ΑΠΟΕΛ πήρε πολλά πρωταθλήματα. Εντάξει, πήρε κύπελλο ο Νικόλας Ιωάννου, αλλά δεν έπαιξε το 15 με το ΑΠΟΕΛ.
7: Και
3: στον Νταβίτ Λουίς που πανηγύρισε.
7: Του ότι κατάφερες να πετύχεις ένα στόχο ο οποίος είναι ψηλός στόχος.
3: και η κόπη σου πάντα.
7: Ναι, ακριβώς. Είναι επιτυχία. Νιώθεις.
3: Ανταμείβονται οι κόπη σου. Ναι.
7: Νιώθεις μια βαθιά ικανοποίηση μέσα σου.
3: Ένας-ένας οι παίχτες της ΠΑΦ παίρνουν τα μετάλλια τους. Οι πλήστοι, οι μισοί έχουν ανέβει στην εξέδρα. Τώρα είναι η σειρά να πάρουν μετάλλια. Το προπονητικό επιτελείο, ο κύριος Τζαρέτα, ο αθλητικός διευθυντής, που είναι ο υπεύθυνος αυτής της ομάδας, αυτός που την χτίζει χρόνο με τον χρόνο, κάθε μεταγραφική περίοδο, και έχει φέρει σημαντικούς παίχτες οι οποίοι έχουν συμβάλει τα μέγιστα στο να μεγαλώσει η ΠΑΦΟΣ FC και να πανηγυρίζει κάθε χρόνο τίτλο, να πηγαίνει κάθε χρόνο Ευρώπη, να παίζει σε League Face των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Μια ομάδα που δημιουργήθηκε το 2014 μετά τη συγχώνευση της ΑΕΠ ΠΑΦΟΣ και της ΑΕΠ Κουκιών. Και 12 χρόνια μετά έχει 3 τίτλους. Είναι μεγάλη επιτυχία.
7: Εντάξει, εάν δεις τον κόσμο μέσα στο κήπεδο και πας 10-15 χρόνια πίσω, τότε θα καταλάβεις τι έχει πετύχει η ΠΑΦ. Δηλαδή, κοίταξε κόσμο που μάζεψε. Αυτό είναι κομμάτια ιστορίας. Οι τίτλοι είναι, γράφεις ιστορία. Οι τίτλοι είναι αυτοί που γεννούν υποστηριχτές. Με ποιο θα πάει ο κόσμος, με τον καλύτερο, με τον τροπεούχο.
3: Είναι πολλά τα παραδείγματα, ναι. Οι τίτλοι γεννούν νέους οπαδούς.
7: Χτίζεις νοοτροπία, χτίζεις ιστορία, χτίζεις νοοτροπία, γιατί και φέρνεις κόσμο, φέρνεις τον νεαρό κόσμο, ο οποίος με ποιον είναι μικρή, με ποιον θα πάνε. Με τον πρωταθλητή.
3: Και τα μικρά, ναι, και τα μικρά παιδιά στην ΠΑΦΟ που μπορεί να μεγαλώναν και να επέλεγαν άλλη ομάδα, αν η ομάδα της επαρχίας τους δεν πήγαινε καλά, δίνει την ευκαιρία σε αυτά τα νέα παιδιά. Ξέρετε, είμαστε και εμείς εδώ στο ΠΑΦΟΣ FC. Ελάτε κοντά μας, ελάτε μαζί μας.
2: Φίλε 111, είναι η απονομή του κυπέλλου στην ομάδα σου και επιμένεις και απαιτείς να σου διευκρινίσω. Δεν έχω εγώ το πρόβλημα επειδή εσύ δεν κατανοείς αυτά που έχω πει. Ως εδώ. Λοιπόν, έλα. Εγώ σέβομαι τις στιγμές απονομής του κυπέλλου στην ομάδα σου. Έλα, Αντρέα μου, συνέχισε.
3: Λοιπόν, έχουν μείνει πολλοί λίγοι για να πάρουν τα μετάλλια. Το πήρε και ο ξενοφόρο Νησιφόρο, τη μάναζε της ομάδας, αυτό το παιδί που κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες του κάθε προπονητή στην ΠΑΦΟ. Πρώτα με τον κύριο Καρσέδο, μετά με τον κύριο Θελάδες, τώρα με τον κύριο Σαπίντο. Πανηγυρίζει και αυτό τον τρίτο του τίτλο με την ΠΑΦΟ, ξενοφόρο Νησιφόρου. Αξίζουν και στους αφανείς ήρωες, αυτούς που δεν είναι μέσα στο γήπεδο να παίζουν.
2: Ιδιαίτερη αγκαλιά του Προέδρου με τον Λομάκη, έτσι.
3: Εννοείται. Και τελευταίος μένει ο Νταβίτ Λουίς, ο οποίος παίρνει και αγκαλιά από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Κάτι πρέπει να του είπε ο Πρόεδρος, εννοείται. Έχουν συζητήσει και δεν θα μείνω έκπληκτος αν είναι και οι δύο αύριο, Σάβα, Γιώργο Σαβίδη, στον τελικό του Champions
7: League.
3: Ο Νταβίτ Λουίς είναι και ο πρόεδρος πάει. Συνηθίζει να βγει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε τελικούς. Λοιπόν, έχει μείνει τελευταίος ο Νταβίτ Λουίς, ο αρχηγός μαζί με τον Κολτάρ, εννοείται, γιατί είναι ο Νταβίτ Κολτάρ αρχηγός της ΠΑΦΟΥ και ο Τρακομίρ, αυτοί οι τρεις. Από αυτού, σε αυτούς τα χέρια θα πάει το τρόπαιο. Πρώτα από τα χέρια του πρόεδρου της ΚΟΠ, του κυρίου Χάρη Λοϊζίδη. Ακολούθως και λογικά από τα χέρια του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κυρίου Νίκο Χριστοδουλίδη, και στους τέσσερις αρχηγούς, Νταβίτ Λουίς, Πέπε, Κολτάρ και Ντράκομιρ, και το κύπελλο σηκώνεται ψηλά στον ουρανό της Λευκωσίας για την κυπελλούχο Κύπρου, την ΠΑΦΟΣ FC, για τη σεζόν 2025-2026. Στιγμές χαράς, στιγμές ικανοποίησης, στιγμές πανταμείβονται όλοι οι κόποι και οι μόχθοι μιας ομάδας που φέτος πέρασε όμορφες στιγμές, δύσκολες στιγμές, αμφισβήτηση, αλλαγή προπονητή. Μια τρελή πορεία στο Champions League με πάρα πολλά παιχνίδια. Οι πλήστοι παίχτες στα πόδια τους. Αλλά απόψε σηκώνουν το κύπελλο. Και ό,τι και να γίνει στο υπόλοιπο της σεζόν, όσες πίκρες και να ήρθαν, όσες χαρές και να ήρθαν, αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή για τους παίχτες της ΠΑΦΟΥ. Ό,τι είπα και πριν για κάποιους, είναι η δεύτερη φορά. Αυτή που ήταν και πρώτη αιτία στο ρόστερ. Όπως ο Πέπε, ο Ντράκομιρ, ο Μπρούνο. Και όλοι οι υπόλοιποι, ο Κολτάρ. Αυτή τη στιγμή όμως για κάποιους είναι η πρώτη κατάκτηση ενός τροπέου και σίγουρα αυτοί που θα μνημονεύουν για πάντα στη ζωή τους. Η ΠΑΦΟΣ FC φτάνει στην κατάκτηση του δεύτερου κυπέλλου στην ιστορία της. Δύο κατακτήσεις κυπέλλου που έχουν πάρα πολλές ομάδες, μπαίνει και η ΠΑΦΟΣ σε αυτές και εννοείται πως έχει βλέψεις για πολύ περισσότερα, γιατί αυτή η ομάδα χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει, εκπέμπει οικονομική υγεία, έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, έχει ιδιοκτήτες που θέλουν να την μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο. Ναι, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, γιατί ο κύριος Ντουμπόφ θα παραιτηθεί, δεν αλλάζει γνώμη. Αλλά όποιος και να αναλάβει την προεδρία και την οργάνωση της ομάδας ως πρόεδρος και με την στήριξη των μεγαλομετόχων και του κυρίου Λομάκη, που αυτή την ομάδα την έχει αγαπήσει και δείχνει ότι θέλει να την φτάσει ακόμη πιο ψηλά, έρχονται και άλλα όμορφα για την ΠΑΦΟ. Να πούμε και την κουβέντα μας, κύριε Γιώργο Σαββίδη, για τον Απόλλωνα. Ένας χαμένος τελικός δεν σημαίνει ότι ήρθε και το τέλος του κόσμου. Απόλλωνα θα είναι στην Ευρώπη και θα προσπαθήσει να δυναμώσει κι άλλο του χρόνου.
7: Μπράβο στον Απόλλωνα, εντάξει, μπορεί να στεναχωρήθηκαν όλοι γιατί περίμεναν να πάρουν κι αυτοί. Είναι τίτλος όπως και να το κάνουμε, καταλαβαίνω.
2: Και, αλλά... και αύξησε αυτή την προσδοκία Γιώργο Σαββίδη, με συγχωρείς που σε διακόπτω, με την απόδοσή του στο πρώτο ημίχρονο και τις ευκαιρίες που δημιούργησε.
7: Ακριβώς αυτό θα λέγα. Εντάξει, η ΠΑΦΟΣ δεν είναι καμιά ομάδα που μπορείς να την υποτιμήσεις ή δεν μπορείς να περιμένεις ότι μπορεί να πετύχει να πάρει δηλαδή το τρόπο να κερδίσει τον τελικό. Είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα. Είχε το τελευταίο 20 λεπτό, φάνηκε οι αλλαγές, η ταχύτητα που έβαλε. Έκατσε και λίγο Απόλλωνας, δεν είχε την ενέργεια του πρώτου ημιχρόνου. Δεν κατάφερε να πάρει το προβάδισμα ο Απόλλωνας και να διαχειριστεί διαφορετικά το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, αξίζει συγχαρητήρια όμως όσον αφορά την ομάδα του Απόλλωνα. Γενικά με την όλη παρουσία και απόψε, αλλά γενικά σε ολοκληρή τη χρονιά.
3: Πάντως είναι τρελό το γλέντι που γίνεται. Τρέχουν από το ένα άκρο της κερκίδας στο άλλο, θα πάνε και προς το βόρειο πέταλο. Μπρούνο, Κορέα και Άντερσον κρατάνε το κύπελλο αγκαλιά, τρέχουν μαζί του και το συνεχίζουν και τώρα και πανηγυρίζουν μαζί με όλο το κοινό της ΠΑΦ. Είναι απίστευτες εικόνες, κάποιοι τις απαθανατίζουν.
7: Τώρα δεν λειτουργεί το πνεύμα, λειτουργεί
3: το συνέστημα, η τρέλα.
7: Άρα ό,τι φανταστείς μπορεί να το
3: κάνει. Καλά και το τι θα ακολουθήσει μετά. Ας μείνει ξύπνια όλη η επαρχία της ΠΑΦΟΥ. Επιστρέφουν οι κυπελούχοι στη βάση τους. Δεν θα γίνει αυτό, θα γίνει λίγο μετά τα μεσάνυχτα, γιατί μετά θα ακολουθήσουν πανηγύρια και στα αποδυτήρια, θα κάνουν μπάνιο οι παίχτες, θα μπουν στο λεωφορείο, θα φτάσουν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην επαρχία της ΠΑΦΟΥ, οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο, η διοίκηση της ομάδας. Όσοι μας ακούνε από την ΠΑΦΟ και αυτοί που θα επιστρέψουν να μείνουν ξύπνοι, προσεκτικά στον δρόμο να πανηγυρίζουν, εννοείται με τα γασκόλ να λανεμίζουν, θα γίνει τρελό γλέντι στην ΠΑΦΟ, γλέντι που θα θυμίσει το περσινό. Του προαθλήματος, το προπέστημα του κυπέλου δεν θα κοιμηθεί λεπτό.
2: Και οι φίλοι της ΠΑΦΟΥ καλώς το απολαμβάνουμε στο γήπεδο, ρε Ανδρέα μου, αλλά υπάρχουν και οι φίλοι του Απόλλωνα και ενδεχομένως και άλλοι οπαδοί που μπορεί να μην είναι φίλοι του Απόλλωνα, που είναι εγκλωβισμένοι ακόμη στο πάρκινγκ. Εδώ φίλος 447, φίλε Σάβα, πραγματικά είναι το χειρότερο γήπεδο που ήρθα. Έχει 45 λεπτά που είμαστε σε ένα σημείο. Δεν υπάρχει ένας αστυνομικός για να μας βοηθήσει να βγούμε έξω, δεν τρέπονται με τίποτα. Αν άκουγες επισταμένα τα σχόλια που κάνω εδώ και 2-3 χρόνια με το πρόβλημα που προέκυψε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, προσθέταμε και εμείς ότι δεν ήταν μόνο το στάδιο ΑΜΕΓΑ, ότι και το ΓΑΣΥΠΗ αντιμετώπιζε ανάλογο πρόβλημα. Είναι η ποιότητα που μας έχουν δώσει στη ζωή μας, φίλε 447. Η ποιότητα που μας έχουν δώσει στη ζωή μας, με το να ταλαιπωρήσει αφάνταστα να πας σε μια εκδήλωση, να ταλαιπωρήσει αφάνταστα να φύγεις από αυτήν, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην εκδήλωση έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Αλλά ξέρεις, ας τους να φοράζουν, να φωνάξουν, να ξαναπάνε στο γήπεδο. Ό,τι και να τους κάνουμε, να ξαναπάνε στο γήπεδο, να αγαπούν την ομάδα τους. Έτσι μας αντιμετωπίζουν. Ο φίλος 856, φίλε Σάβα, δεν εκνευρίζομαι εύκολα, αλλά η χειρονομία στον Μπρούνο μετά το πρώτο γκολ της ΠΑΦΟΥ με εκνεύρισαν. Και είναι και υπότροπος, έτσι, ο Μπρούνο, το λέω εγώ αυτό. Με αντί να χαρεί τον κόλ της ομάδας, το έτρεξε στους οπαδούς του Απόλλωνα. Δυστυχώς αυτά που έγιναν δεν με αφήνουν να δώσω συγχαρητήρια για την ομάδα μου. Ένα μεγάλο μπράβο που μας ξανά δώσε υπερηφάνεια. Είναι αυτό που έλεγε και νωρίτερα ο Γιώργος με τον Ανδρέα, φίλο 856, ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου για τον Απόλλωνα. Χάθηκε ένας τίτλος που θα μπορούσε να τον πάρει, αλλά δεν τελειώνει εδώ η όμορφη προσπάθεια που άρχισε με τον φίλο. Κάθε φορά, φίλε 504, τώρα εν είπα για το ΓΑΣΥΠΗ. Και να άκουες για το πόσα είπα για το ΓΑΣΥΠΗ μέχρι να γίνει και γύρ Μούγκα. Τώρα για το ΓΑΣΥΠΗ Μούγκα. Μούγκα, αυτό αντιληφθήκες 504. Πραγματικά. Εγώ φταίω που κάθομαι και ασχολούμαι. Άτε. Λοιπόν, έλα. Μούγκα. Έκανα ολόκληρο σχόλιο. Έκανα ολόκληρο αγώνα μέχρι να χτιστεί το γεφυράκι να διευκολύνει τους οπαδούς στα γήπεδα του Νέου Κάμπου πίσω από το ΓΑΣΥΠΗ. και καταφέραμε τα, αλλά είναι μούγκα. Άντε ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, σεβαστείτε λίγο.
7: Εντάξει, σεβαστείτε.
2: Δεν έχει έργο πραγματικά, είναι απίστευτο να αυτό.
7: Ναι, κάποιοι ειλικρινά τους βγάζω.
2: Πέντε χρόνια προστατεύουμε την Πάφο. Δέχτηκε, πόσα πειρά δέχτηκε η Πάφος. Με απέραντο σεβασμό στηρίξαμε αυτήν την καινούργια προσπάθεια, λέγοντας ότι αλλάζουν τα δεδομένα προς όφελος του Κυπριακού Ποδοσφαίρου κτλ. Είμαστε εναντίον της Πάφου, διότι ένα σχόλιο που κάναμε δεν τους άρεσε.
7: Εγώ πάντως, Σάλαμ,
2: είναι απίστευτο πραγματικά.
7: Δεν κατάφερα ποτέ μου να μιλήσω και να συνεννοηθώ και να επικοινωνήσω με φανατισμένον άνθρωπο. Με οτιδήποτε. Με οτιδήποτε ασχοληθεί ο φανατισμένος, παρέτα, σταμάτα.
2: Λοιπόν, Ανδρέα μου και Γιώργο, νομίζω έγινε κάτι άλλο να μας προσφέρετε από εκεί, έτσι.
3: Εντάξει, νομίζω κάπου εδώ ολοκληρώνουμε αυτό που γίνεται τώρα. Όλοι βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες.
2: Αναμνηστικές φωτογραφίες. Αν βγει κάτι από την τηλεοπτική μετάδοση, δηλώσεις κτλ., θα τις μεταφέρουμε εμείς. Δεν ξέρω ο Γιώργος αν θέλει να προσθέσει κάτι έτσι στο τέλος του παιχνιδιού.
7: Τι είναι το ποδόσφαιρο, Εσάμα. Το ποδόσφαιρο είναι μια διέξοδο στην κοινωνία. Τι ζητούν οι ομάδες, να πάρουν οικογένειες, να έρθουν οικογένειες στο γήπεδο. Φέρνουν τα παιδιά τους, χαίρονται τα μωράκια. Τα μωρά τι θέλουν να εισπράξουν. Το συνέστημα ότι το γήπεδο υπάρχει πολιτισμένος κόσμος, υπάρχει ευγένεια, υπάρχει χαρά, υπάρχει καλό συνέστημα. Τούτα όλα τα συναισθήματα που πρέπει να βλέπουν τα μωρά εν αύριο, ενάρχονται στα γήπεδα και να φέρουν τα παιδιά. Τα παιδιά μας, να φέρουν τα παιδιά τους και τα παιδιά τα γονείς και πάει. Δηλαδή, τι θέλω να πω, πολιτισμό, δηλαδή δεν πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο για την κοινωνία, για την οικογένεια, για τα παιδιά μας. Είναι ούτε για τους οργανωμένους, ούτε για να μην πω για ποιους. Τελεία.
2: Άλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ, είσαι απόλυτα σωστός. Φίλε 504, απλά για να μην χρεώνεις, εμείς στέλνεις άλλα μηνύματα. Δεν αξίζει να ασχοληθώ άλλο μαζί σου και δεν θα ασχοληθώ. Οπότε στείλε ό,τι θέλεις. Δικό σου το πρόβλημα. Πάντως με το Σάπιτο δεν υπάρχει πολιτισμός. Δύσκολη χρονιά που θα έρθει με δάφτον, λέει ο φίλος 401. Σας αξίζουν προπονητές σαν το Σάπιντο και τον Μωραής που βάζουν τέρμα και το μόνο που θέλουν είναι να παίξουν και αυτό με τους αντιπάλους, όπως και ο γιος του Σκούλου. Να τους χαίρεσαι, κύριε Σάπα. Εγώ να τους χαίρομαι, φίλε 662, γιατί τους χαίρομαι εγώ. Εγώ τι ρίζω εγώ εδώ για να τους χαίρομαι. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά πραγματικά. Η πίκρα σας και η απογοήτευσή σας δεν σας επιτρέπει να σκεφτείτε λογικά, ρε παιδιά. Πραγματικά. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Ανδρέα μου. Εξαιρετική δουλειά και από τους δύο. Να είστε καλά, παιδιά. Ανδρέα μου, θέλει να σου πω κάτι. Γιώργο, θέλω να πω κάτι. Και θα το πω από αέρος. Συγκίνησε με απόψη ο Άντρας ο Σταύρου. Ξέρεις τον λόγο, Γιώργο Σαββίδη?
7: Πες.
2: Διότι όσες φορές αποτάθηκες σε σένα, αποτινόταν με το κύριε Σαββίδη. Ανδρέα μου, μπράβο σου. Μπράβο σου. Να είσαι καλά, Ανδρέα.
3: Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω.
2: Μπράβο σου, Ανδρέα. Μπράβο σου. Να είσαι καλά. Λοιπόν,
7: ξαφνικά για κουβέντες παστούν, τέλος
2: πάντων. Να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ και από μένα και ραντεβού στις ευρωπαϊκές οργανώσεις.
2: Να είστε καλά. Πάμε με αυτό το τραγουδάκι για την Πάφο.

Να σε καλά, φίλε 111. Τώρα ακολουθήσεις και δεν ξεχνάς πως δεν ξεχνάς και εσύ το δασάκι της Άχνας πριν 20 και βάλε χρόνια. Σάβα μου, δεν ξεχνώ τίποτα στη ζωή μου, φίλε 504. Όπως δεν έχω ξεχάσει τον Καραβά, όπως δεν έχω ξεχάσει τα παιδικά μου χρόνια στο γυμνάσιο της Λαπίθου, δεν έχω ξεχάσει ούτε το τι επρόσφερα στα προσφυγικά ή το τι άφησα να φύγω τη λέξη πρόσφερα, το τι άφησα στα προσφυγικά μας σωματεία, νιώθοντας το τι έπρεπε να κάνουν για να σταθούν, να αντέξουν και να προτάσουν την κατεχόμενη γη μας. Άρα δεν τρέπομαι για τίποτα, φίλε 504. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι μας εύχεται, φίλος 198. Μα να είμαστε εδώ, κάθε Σάββατο θα είμαι με τον αθλητισμό και πολιτισμό κοντά σας. Δεν θα λείψω κανένα Σάββατο. Και για τους φίλους που ακόμη ταλαιπωρούνται να φύγουν από το γήπεδο, είναι στριμωγμένοι ακόμη εκεί, και επειδή είναι και της Αγίας Υπομονής σήμερα, πάμε αυτό.

0: Λοιπόν, υπομονή παιδιά, υπομονή πραγματικά. Σάβα μου, και εμείς έχασαμε το γιουέλο πέρσι. Είχες δει καθόλου επεισόδια από εμάς? Ευχαριστώ, φίλος 490. Ευχαριστώ και τον φίλο 682 για τις νουθεσίες. Μην πικραίνεσαι φίλε, αφού αυτή είναι η ψυχολογία των οπαδών, λέει, και δει τον Κυπρίο μου, φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τους ίδιους. Μην πικραίνεσαι φίλε, να είσαι καλά φίλε 682. Και ο φίλος 545, συγχαρητήρια στην ομάδα της Πάφου. Μπράβο στην ομάδα μου τον Απόλλωνα που πέτυχε πάρα πολλά. Εξαιρετικά πολλά, όχι πάρα πολλά φίλε 545, από το Δεκέμβρη και μετά. Σήμερα το μεγαλύτερο κακό είναι ότι αποδείξαμε ότι δεν ξέρουμε να χάνουμε, ούτε εμείς, ούτε οι οπαδοί, αλλά ούτε οι ποδοσφαιριστές μας. Το να ξέρεις να χάνεις είναι η αρχή για να ορθοποδήσεις μετά από μια αποτυχία. Και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, φίλε 545, όλοι λέγαμε εδώ ότι ήταν ένας τελικός του Απόλλωνα με τις προϋποθέσεις που δημιούργησε στο πρώτο ημίχρονο. Φίλε Σάβα μου, έκανε ο φίλος 533 πραγματικά εντύπωση η φεδρότητα ποδοσφαιριστών της Πάφου που επιδίδοντος έσεμνες και προκλητικές συγνωμίες προς τους φιλάθλους του Απόλλωνα, αντί να πανηγυρίζουν τα γκολ της ομάδας τους, ντροπή και μόνο ντροπή, απίθμενο κόμπλεξ και καταδικαστέο και από εμάς. Φίλε 533. Φίλε 004, το διάβασα το μήνυμα νωρίτερα, το ξαναδιαβάσω. Νικόλας Ιωάννου, παράδειγμα συμπεριφοράς προς αποφυγή για όλα τα νέα παιδιά που προσπαθούν μέσα από τις ακαδημίες, που προσπαθούμε μέσα από τις ακαδημίες να τους περάσουμε τις αξίες του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Κρίμα. Προφανώς αναφέρεσαι στο περιστατικό που πήρε την φωτοβολίδα και πανηγύριζε. Και πρέπει να καταδικάσουμε και εκείνους που πετάξαν όμως τη φωτοβολίδα μέσα στο γήπεδο, φίλε 004. Ετσίμισε τον οποίο τώρα Σάβα μου και έπιαν το δύο τρόπια σε διάστημα 13 μήνων στην Κύπρο. Σαπίντο, το σχολίασα, το επεσήμανα αμέσως και στον Γιώργο και στον Αντρέα το Σταύρου, φίλε 411, ότι οι έξυπνες αλλαγές, οι κινήσεις που έκανε, ιδιαίτερα με τις δύο τελευταίες αλλαγές, εφώναζαν ότι είχε τον τρόπο να πάρει το παιχνίδι. Και φίλε 662, είσαι εδώ από την αρχή της εκπομπής, δεν έχασες ούτε ένα δευτερόλεπτο από τη ραδιοφωνική μας εκπομπή και δεν με άκουσες να καταδικάζω? Μόλις τώρα καταδίκασα τον Νίκολα Αντωνιόν και δεν με άκουσες να καταδικάζω? Γιατί επιμένεις ρε φίλε 662? Από τη στιγμή που δεν άκουσες ολόκληρο το τρίωρο, τετράωρο, πόσες ώρες είμαστε εδώ, γιατί λες ότι δεν καταδίκασα? Λοιπόν, 662. Πραγματικά σηκώνω τα χέρια ρε παιδιά. Σηκώνω τα χέρια. Νομίζω ότι δεν έχω να πω τίποτε, φίλε 512. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 700-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
7: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που

0: ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμό και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
6: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας και καλωσορίζουμε τον καλό συνάδελφο Χρήστο Ζαβό, ο οποίος ήταν στο πόδι απόψε, είχε και ευθύνες στην ιστοσελίδα. Καλησπέρα, Χρήστο.
7: Ευθύνη για το κείμενο μου, Σαβά.
6: Ευθύνη για το κείμενο σου. Ναι, ναι, ναι,
7: ευθύνη για το κείμενο. Για την ιστοσελίδα. Στο σελίδα ευθύνονται άλλοι πλέον.
6: Για το κείμενο μου που μπαίνει, εσύ στο ιστοσελίδα μου μπαίνει.
7: Ναι, ενώ για τα κείμενα, άλλο τα κείμενα της ιστοσελίδας και άλλο το ένα προσωπικό δικό μου κείμενο.
6: Λοιπόν, το ξεκαθαρίσαμε.
7: Πώς πάει, όλα καλά.
6: Εσύ να... δεν θα το λέγαμε ότι είναι όλα καλά μετά από όλα
7: γιατί
6: όσα
7: είδαμε. Να διαχειριστείς πίκρα, κακία, ξέσπασμα.
6: Και ως συνήθως, ως συνήθως, αλλά και με όσα έγινα στον τελικό, ρε Χριστέ, κόπηκε λίγο η διάθεσή μας, χάλασε η διάθεσή μας.
7: Εντάξει, θα χαλούσε η διάθεσή μας αν ήταν κάτι που... Ξέρεις, δεν θα το περιμέναμε. Ήταν, ξέρω εγώ, κάτι πρωτόγνωρο για μας ή κάτι το οποίο μας σοκάρει ή κάτι τέλος πάντων το οποίο, ξέρω εγώ, δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε. Δεν είναι. Είναι
6: κόλλησαν μέρες μέσα
7: από την Κυπριακή κοινωνία. Με συγχωρείς, δηλαδή. Και λίγο να ακούσεις τις δηλώσεις που έκανε ο ηγέτης, αν θέλετε, ο ηγέτης, ο επικεφαλής του της κοινωνίας. Καταλαβαίνεις γιατί είμαστε εδώ που είμαστε τώρα, να σοβαρευτούμε και λίγο, έτσι. Με συγχωρείς, αλλά εγώ...
6: Όχι, τώρα να σου πω κι άλλα, να σου πω άλλα.
7: Δεν θρύψει τίποτε,
6: να σου πω κι άλλα, να σου πω κι άλλα. Έχεις χαιρετισμούς από το φίλο 737, πρώτα.
7: Χαιρετίζω τον κόσμο.
6: Λοιπόν.
7: Τιμωμένους, οργισμένους, χαρούμενους.
6: Παρακολούθησες τις απόνομες που κάνουν στους τελικούς του Champions League, του Mundial, του Euro, η αξιωματούχη της,
7: ναι,
6: της UEFA και της FIFA. Πάει εκεί ο πρόεδρος και κάποιος πίσω, συνήθως εν κοπέλα της UEFA ή της FIFA, κρατά όλα τα μεταλλεία και δίνει ένα-ένα σε αυτόν που κάνει την απονομή, που είναι το υψηλό πρόσωπο, έτσι. Είδες να που γίνηκε σήμερα στην δική μας την απονομή? Επεράσαν του τα ούλα τα μετάλλια πάνω στο χέρι του πρόεδρου και κράτησαν τα και βάλαν τα ένα έναν τζίνος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ρε κουμπάρε. Και δεν έχει έναν άνθρωπο της κοπίσω να τα κρατεί τα μετάλλια και να του διά έναν ένα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να το περνά στο λαιμό. Δες όλες τις απονομές που έχουν γίνει σε όλους τους τελικούς του Champions League, σε όλους τους τελικούς του Euro, σε όλους τους τελικούς του Mundial.
7: Εντάξει, συγγνώμη να σου το πω, αλλά...
6: και δεν ξέρω πραγματικά, ρε.
7: Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν μου προκαλεί καμία θλίψη τίποτε πλέον. Εντάξει, δεν μπορώ να συμμετάσχω σε αυτό το σενάριο και καλά λύπης και θλίψης. Αυτοί είμαστε, δεν ξέρω αν ποτέ θα εξελιχθούμε και θα το πάμε το πράγμα λίγο
6: παραπέρα. Δεν θα εξελιχθούμε ποτέ.
7: Φοβάμαι ότι δεν θα γίνει ποτέ.
6: Ποτέ δεν θα γίνει.
7: Φοβάμαι και αρχίζει να κατασταλάζει μέσα μου. Γι' αυτό και έχω σταματήσει. Δεν με ενδιαφέρει πια. Δεν έχω καμία διάθεση να κατηγορήσω ή μεταυτελιγμίας τους οποιουσδήποτε έχουν προβήσει τέτοιου είδους κινήσεις και πάει λέγοντας. Είναι αστεία τα πράγματα, τι να σου πω. Είναι γενικώς αστεία.
6: Σε τούτο που σου είπα, πρόσεξε
7: εδώ. Δεν θέλω να επαναλάβω σε κάτι άλλο, το οποίο συζητούμε τέτοιες μέρες, ότι στη ποδοσφαιρική Κύπρο συζητάγαμε για το πότε θα γίνει ο τελικός.
6: Ναι.
7: Αν θα γίνει 28 ή 29 του Μάη, μη γνωρίζοντας ότι παραβιάζουμε το χρονοδιάγραμμα της FIFA που μας είπε ότι μέχρι τους 25 του Μάη τελειώνουν τις διοργανώσεις και μάλιστα μας ενημέρωσε πριν από 2 χρόνια. Άρα τι μου λες να με προκαλέσεις?
6: Τι έγινε, τι έγινε δηλαδή?
7: Τι έγινε?
6: Πραγματικά τι έγινε? Ασχολήθηκε κανένας? Ξέρεις, έφυγε κάποιος να πει
7: κάμε
6: λάθος, ας πούμε, ξέρεις.
7: Δεν θέλω να λέω τα ίδια. Δηλαδή λέω τα μια εβδομάδα. Μα τι εννοείς να αποδοθούν ευθυνές? Πραγματικά δεν είμαστε σίγουροι αν έχουν καταλάβει το λάθος. Όχι ποιος έχει κάνει το λάθος. Πραγματικά δεν είμαι σίγουρος μέσα μου, στη δική μου εσωτερική διεργασία, δεν είμαι σίγουρος αν έχουν καταλάβει το λάθος. Όχι να το αποδώσουν κιόλα σε κάποιον. Στο λέω εντύμως κιόλα, γιατί βλέποντας τις αντιδράσεις τους και κάνοντας κάποια τηλέφωνα, όσα μπορώ, γιατί και έχω ξέρω εγώ τις προσβάσεις στο παλάιν της ΚΟΠ.
6: Αν είσαι προσβάσεις, ήταν να παίζεις.
7: Ούτε και θα ήθελα ποτέ.
6: Ήταν να παίζεις που το μάτι μου, αν είσαι προσβάσεις, ρε Χρυσούς.
7: Με τη μηδαμινή αντίληψη που διαθέτω, δεν είμαι σίγουρος αν έχουν καταλάβει το λάθος τους. Όχι να αποδώσουν το λάθος, λέω, και πάω παρακάτω, το αφήνουμε. Γιατί είναι τέτοια μέρα, είναι τελευταία μέρα της σεζόν, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, μην
6: επαναπαντώμαστε. Πάμε στον τελικό. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με μου πεις ότι σκέφτηκες ότι είναι του Απόλλωνα ο τελικός?
7: Να σου πω κάτι, έχω την τύχη να συζητώ με κανένα άνθρωπο που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο και δεν είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου. Αλλά γνωρίζουν βαθιά το άθλημα. Και συζητούσαμε σήμερα το πρωί, και πολύ λυπάμαι που δεν έκαναν την κουβέντα στην εκπομπή, συζητάγαμε σήμερα το πρωί για τις δύο εκδοχές που μπορεί να επικρατήσουν στο σημερινό μάτσι. Ή να επικρατήσει, αν θες, το στοιχείο της ομάδας, δηλαδή ο Απολλώνας, που είναι η καλύτερη ομάδα από την Πάφος, ή να μιλήσει το στοιχείο της μονάδας που διαθέτει μακράν η Πάφος σε σχέση με τον Απόλλωνα. Εντάξει, νομίζω ότι καταλάβαμε τι κράτησε, δεν χρειάζεται να σχολιάζω. Η Πάφος είχε βάθος, η Πάφος έχει παίκτες που μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο, κάθε παιχνίδι, σε κάθε γήπεδο στην Κύπρο.
6: Είσαι και ένα προπονητή που στη δεδομένη στιγμή έκαμε μια κίνηση που νομίζω ότι εκλείδωσε τον αντίπαλο προπονητή.
7: Και άμα πολλές.
6: Οι δύο τελευταίες αλλαγές.
7: Ναι, οι δύο τελευταίες αλλαγές, αλλά εγώ νομίζω ότι φάνηκε και λίγο τυχερός ο Σάπιεν.
6: Ήταν τυχερός. Ήταν τυχερός.
7: Ο τραυματισμός του Σίλβα, λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, και η είσοδος του Μπρίτο, δίνει ένα άλλο αέρα μες στην ομάδα. Δηλαδή έδωσε μια άλλα, πολλά περισσότερα τρεξίματα, πολύ περισσότερη ενέργεια, ψιλοέδεσε το κέντρο όσο μπόρεσε. Εντάξει, μετά με τις αλλαγές του Ζάζα και του... ας πούμε βάζοντας Ζάζα, Μπρούνο. Τον Άντερσον. Εντάξει, χαίρομαι πολύ, Χερόπουλος ας πούμε. Δηλαδή εντάξει, λίγο θέλουν. Μια ποδοσφαιρική ανάσα χρειάζονται για να στείλουν την μπάλα που την έστειλε. Εντάξει, το φοβερό και τρομερό που συμβαίνει με την Πάφο, και αυτό ακριβώς γράφω, είναι ότι πέρασαν 256 μέρες από τότε που ο Ζάζα έβαλε την κολάρα με τον Ερυθρό Αστέρα και η ομάδα προκρίθηκε στο μήλος του Champions League, έτσι. Δηλαδή, ο πρόλογος και επίλογος της πιο ιστορικής χρονιάς για τους Παφίτες γράφτηκε, έχει περίπου το ίδιο σενάριο με τον ίδιο πρωταγωνιστή.
6: Και με τον ίδιο τρόπο.
7: Στο Ζάζα, σε μια υψηλή ποδοσφαιρική ευθεία, έτσι, και αστήρευτο ταλέντο. Δηλαδή, τον γκολ που βάζει στην Κύπρο, σίγουρα το βάζει ο Ζάζα. Έτσι, άντε και κανά δυο άλλοι. Δεν, στην Κύπρο αρκεί, ίσως και γενικότερα στο άθλημα, αρκεί η ποδοσφαιρική μονάδα για να καθορίσει ένα παιχνίδι. Αυτό είναι, πάει και τελείωσε. Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη ανάλυση. Ο Απόλλωνας, ναι, μεν, ήταν καλύτερος, ήταν πιο καλαστημένος
6: στο πρώτο ημίχρονο. Επαναλαμβάνω, στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί άμα δεις τα στατιστικά του παιχνιδιού, έχει καλύτερους αριθμούς η Πάφος.
7: Okay,
6: είναι 6 τελικές, μια στο στόχο ο Απόλλωνας, 6 τελικές, 3 στο στόχο η Πάφος, που είχε και νομίζω 4 κόρνερ περισσότερα.
7: Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να ξέρεις ότι στο ποδόσφαιρο οι αλλαγές σε ένα παιχνίδι ενδεχομένως να το καθορίσουν. Πάει και τελείωσε. Δηλαδή η Πάφος είχε ποιότητα, έχει βάθος στο ρόστερ της. Σε αντίθεση με τον Απόλλωνα που κακά τα ψέματα υπολείπεται αυτού. Έτσι. Από τη στιγμή που δεν κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο να σκοράρει, προκειμένου αν μη τι άλλο να ελέξει κάπως το παιχνίδι, να πάρει το πρώτο, να πάρει το πάνω χέρι στην εξέλιξή του, ήρθε η στιγμή που θα το πλήρωνε, και δυστυχώς το πλήρωσε ο Απόλλωνας, ακριβώς γιατί η ποδοσφαιρική ευθεία του Ζάζα δύσκολο να συγκρατηθεί και να περιοριστεί. Έτσι. Για μένα αυτό που κάνει η Πάφος είναι πολύ σπουδαίο, και θα σου πω το εξής. Η Πάφος πρωταγωνιστεί στη σύγχρονη εποχή του Κυπριακού ποδοσφαίρου, και όταν λέω σύγχρονη, από τον κορονοϊό και έπειτα, ή αν θες με την είσοδο των ξένων επενδυτών, των ξένων διαιτητών και πάει λέγοντας. Και διατηρεί και μια κουλτούρα η οποία δεν είναι και εύκολη να τη συναντήσει στην Κύπρο. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι η Πάφος αποδεικνύει εντός των 3 χρόνων ότι μπορεί να διαχειριστεί την επιτυχία. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
6: Χρήστος, σε 5 χρόνια έχει έναν τίτλο, ένα πρωτάθλημα, 2 κύπελλα, ακόμα μια παρουσία σε τελικό. Πόσες ομάδες συνοψίζουν αυτή την επιτυχία από τις υπόλοιπες?
7: Αυτό λέω. Είναι γιατί διοικείται από ξένους, δεν κουβαλά το. Μια διαχρονική πάθηση που είχε ράτσα δική μας, την απομάρα. Παραμένουν προσιλωμένοι στο στόχο τους. Δηλαδή άκουσες τον Λωμάκη να λέει ότι η χρονιά είναι αποτυχημένη, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, δεν θέλω να σκεφτώ τι θα έλεγε ένας πρόεδρος Κυπριακής ομάδας. Κύπριος πρόεδρος Κυπριακής ομάδας μετά από την κατάκτηση του κυπέλλου και πώς θα συμπεριφερόταν. Ο άνθρωπος έλεγε και αναφερόταν στην αποτυχία της ομάδας του όσον αφορά την εκφάση, όσον αφορά την πορεία της στο πρωτάθλημα. Έτσι.
6: Φίλε, με συγχωρείς Χριστό, ο φίλος 636 έστειλε ένα μήνυμα και μου θύμισε τώρα η πλατφόρμα της απονομής. Γιατί δεν γύρισε στην πλευρά των οπαδών της ΠΑΦΟΥ? Ήταν εκεί στην κεντρική. Τι, η εξέδρα.
7: Όχι, για την τηλεοπτική κάλυψη, άζε να βρει τον πελά μας.
6: Όχι, είναι για την τηλεοπτική κάλυψη, μου να πω. Η εξέδρα έπρεπε να στηθεί και να είναι στραμμένη στους φίλους του ΣΠΑΦΟΥ, της ομάδας που ήταν για την υπονομή.
7: Δεν ήταν.
6: Ήταν για σκοπούς τηλεοπτικής κάλυψης. Όμως, μου θύμισε σε έναν τελικό, όπου τότε που είχα την ευθύνη στη συνδρομητική τηλεόραση και έστησα από την πάνω στα γραφεία της ΚΟΠ και τους έπεισα ότι η εξέδρα θα στηθεί στην πλευρά των οπαδών που θα είναι η κυπελούχος ομάδα. Και ούτω και έγινε. Τώρα ενδεχομένως να μην υπάρχει ένας τρελός όπως τον Κοσάριν τότε που επέμενε και ήταν εκτός ελέγχου, όπως έλεγαν κάποιοι, να επιβάλλει κάποια πράγματα. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζεις.
7: Εντάξει, στον Απόλλωνα λυπάσαι πραγματικά. Εντάξει, στον Απόλλωνα καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια πίκρα, υπάρχει ίσως ενδεχομένως κάποιο είδους οργή, αλλά στον Απόλλωνα πρέπει κανείς να καθαρίσει το μυαλό του για να θυμηθεί ή να επαναφέρει το πόσο σπουδαία χρονιά έχει κάνει φέτος η ομάδα. Αν είναι να λυπηθεί κάποιος, κατά την άποψή μου είναι το γεγονός ότι αυτό το μαγειακό ταξίδι του Λωσάδα δεν έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα μπορούσε κανείς να πει ότι κύριε, ο Λωσάδα θα έχει την ευκαιρία του την ερχόμενη χρονιά, 100%, αλλά η ερχόμενη χρονιά...
6: Δεν μπορείς όμως να το επιρρύψεις ευθύνη, χρήστε, έτσι.
7: Σε σχέση,
6: δεν μπορείς όμως να επιρρύψει κάποιος ευθύνη στον Λωσάδα γιατί δεν επήρε το γήπεδο.
7: Δεν είπα αυτό.
6: Ναι, όχι, λέω γενικά.
7: Νομίζω ότι κανείς. Πρέπει να έχει στημένο μυαλό αυτός που θα αποδώσει ευθύνες στον Λωσάδα για την απώλεια του κυπέλλου. Η απώλεια του κυπέλλου χάθηκε ακριβώς γιατί η Πάφος, ξαναλέω, έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να καθορίζουν το παιχνίδι. Το κάθε παιχνίδι με τον κάθε αντίπαλο στο κάθε γήπεδο στην Κύπρο, τέλος, πάει και τελείωσε. Ξαναλέω όμως ότι θα ήταν το ιδανικό, θα ήταν σχεδόν ονειρικό, θα ήταν ιστορικό αυτή η χρονιά.
6: Ιστορικό, ιστορικό θα ήταν.
7: Η πορεία που διέγραψε ο Απόλλωνας, που διένυσε ο Απόλλωνας υπό το Λωσάδα, να έχει αυτή την κατάληξη. Εμείς ως δημοσιογράφοι θα φροντίσουμε, όπως και πολλά άλλα πράγματα, να διατηρήσουμε στη μνήμη και στην ιστορία και να καταγράψουμε στην ιστορία αυτό που φέτος ο Απόλλωνας έχει πραγματοποιήσει, και ας μην έχει τελικώς κατακτήσει τίτλο. Έτσι. Άλλωστε κάποιοι από εμάς φρόντισαν να διατηρηθεί στη μνήμη και πολύ σπουδαία ομάδα του 17-18 που τελικώς δεν πήρε κύπελο, δεν πήρε με συγχωρηστή τίτλο, αλλά εξακολουθεί να είναι αντικείμενο σχολιασμού. Σίγουρα η φετινή σεζόν του Λωσάδα, η φετινή ομάδα του Λωσάδα δεν έχει κάποια ποιότητα, δεν συγκρίνεται με την ομάδα του 17-18 κατά την άποψή μου, αλλά τον Ντεμαράς και η μεταμόρφωση που έχει πραγματοποιήσει την φετινή σεζόν είναι για μένα προς το παρόν κάτι πρωτόγνωρο και αξίζει τον κόπο και αξίζει να καταγραφεί και να γίνει το αντικείμενο σχολιασμού για τις επόμενες ποδοσφαιρικές σεζόν ή τα επόμενα χρόνια. Τέλος. Τώρα, αν κάποιος είναι θυμωμένος, είναι οργισμένος, του φταίει ο ένας ή του φταίει ο άλλος, αυτό είναι δικό του θέμα και καλό θα κάνει να το διαχειριστεί. Τελείωσε η σεζόν, τελείωσε όπως ξεκίνησε κατά την άποψή μου, με τον Ζάζα να είναι πρωτογωνιστή, γιατί η αλήθεια είναι ότι η φετινή σεζόν ξεκίνησε, αυτό είχαμε ως πρόλογο, δηλαδή τη μεγάλη πρόκληση της Πάφου, αυτό είχαμε ως σημείο αναφοράς στην αρχή της σεζόν, την πρόκληση της Πάφου στο Champions League, λέω της Γκολάρας που είχε βάλει τότε ο Ζάζα, και κλείνω με αυτόν τον τρόπο και πάει για τελείωση.
6: Ο φίλος μου Βολύμνιος, τραγική διοργάνωση, υποσχέθηκαν μεγάλο show με drones.
7: Απίστευτα, ναι.
6: Και έδειξαν μόνο το σήμα της κοπ και της κόαγκολα.
7: Απίστευτα, ναι. Εντάξει,
6: ρε,
7: τούτο είναι σχετική, μας δεν γελούμε τώρα. Μάλλον, μόνο η κοπ. Με συγχωρείς, όλη η κοινωνία έτσι και η κοπ συμπεριφέρεται, ας πούμε, αγιώς. Αυτοί είμαστε, ξέρω εγώ. Δεν έχουμε την εισιτική, δεν έχουμε το tag, δεν είμαστε ακόμα. Κάνουμε βήμα στο να φτάσουμε κάπου σε αυτό που λέμε Αυγούστο, σε αυτό που λέμε καλή εισιτική. Εντάξει, τέλος.
6: Είναι η εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας που σαν υπάλληλος της ΚΟΠ είσαι κρεμασμένα τα μετάλλια στο χέρι του και έφκαλε και έβαλε έναν στους παίχτες.
7: Να ήταν πάλι γονατιστός ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της ΠΑΦ, το καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα.
6: Ο φίλος 266 διαφωνεί. Ποια μαγική πορεία, φίλε Χριστό, δεν κέρδισε τίποτε. Τι το μαγικό έχει μια πορεία χωρίς να κερδίσει κάποιος κάτι. Λάθος όμως, φίλε 266.
7: Μάλλον δεν ασχολείται με τον Απόλλωνα.
6: Ομάδα που συζητούσαμε να θα έμπαινε εξάδα και βγαίνει η Ευρώπη με μια σειρά εξαιρετικών παιχνιδιών. Είναι μαγική η πορεία της. Λοιπόν.
7: Λέμε ότι να είναι, με συγχωρείς για το 66, αλλά ξέρεις, ο καθένας το βλέπει λίγο και υπό το δικό το παδικό πρίσμα. Αφήστε μας λίγα πράγματα να τα τονίζουμε για να τα βάζουμε ως σημείο αναφοράς. Γιατί ναι, άμα δει κανείς την πορεία του Απόλλωνα μέχρι τον Δεκέμβριο, μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ήταν μια ομάδα που συζητάγαμε θα μπει στην εξάδα. Έτσι, αυτό.
6: Και ο φίλος 792, φίλος της Πάφου, ο Μάριος Παπα-Νικολάου από την Πάφο, θέτει μια άλλη παραμετρό. Είμαστε όλοι, λέει, πολύ συγκινημένοι. Η ομάδα άλλαξε όλη την επαρχία. Πλέον έχει χιλιάδες φιλάθλους, σταθερή οπαδική βάση. Γράφουμε ιστορία. Αλλάζει δεδομένα. Αλλάζει δεδομένα και στον τομέα αυτό.
7: Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι η μεταντουπόφη εποχή όμως. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, ο Ρώσος Γενικός Διευθυντής αποχωρεί από την Πάφο.
6: Ολομαγενέ θα βρει αντίστοιχον Γενικό Διευθυντή. Στρατηγό, πώς τους χαρακτηρίζει εκεί. Γιατί Γενικό Διευθυντή είναι ο Θεοχάρης.
7: Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι ο Σαπίντο, η Πάφος υπό το Σαπίντο, γιατί κακά τα ψέματα.
6: Αν θα είναι στον Μπαγκόλ.
7: Διότι
6: κουβαλάει μια άλλη, έναν προηγούμενο, έτσι.
7: Είναι μια απρόβλεπτη δυστυχώς προσωπικότητα, είναι ένας πολύ καλός προπονητής, αλλά ακόμη μια φορά αποδείχθηκε ότι δεν το έχει με την ψυχραιμία ή τέλος πάντων όπου υπάρχει φασαρία φαίνεται να είναι στο επίκεντρο. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να το συζητήσουν, να το διαχειριστούν οι θύνοντες της ΠΑΠ, που έχει ενδιαφέρον να δούμε

0: οικονομικό και πολιτισμό.
1: Θα είναι τιμή μου. Μια Σάββατο με καλή σε
0: αυκού, ταυκού, τα φκένουμε. Λοιπόν, χαιρετισμού από το Τσάρουκαν και το Διαμαντή.
1: Σωά, μάνα μου, δίνει μου.
0: Είδε σε διόρθωσε, μα και ο φίλο. Πρόλαβα να το διορθώσω, φίλε. 78. Γενικό διευθυντή είναι ο Χάρη ο Χάρη ο Ντουμπόφ, είναι πρόεδρο τη ομάδα. Λοιπόν, να βρει άλλο τέλο. Στρατηγόν τον είπα εγώ, στρατηγόν τον είπα.
1: Επιλογή, α κάτι θα βρεθεί, είσαμε να μπει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και ο φίλο 313, ο φίλο Ανδρέα Χαούπη, αν ήταν εκεί, λέει ο αείμνηστο φίλο, πιθανόν το τελικό σκηνικό να ήταν καλύτερο. Εντάξει, έτρεχε ο φίλο, έτρεχε. Ακόμα και μέσα στο νοσοκομείο, δίαν παραγγελιέ για το πώ να γίνει η φιέστα τη Ομόνοια. Λοιπόν.
1: Εντάξει, αυτό δεν. Από αυτό ακριβώς πρέπει να κατά κάποιο τρόπο να αποδεσμευτούμε, δηλαδή να μην χρειάζονται προσωπικότητες σε τον τόπο, αλλά να υπάρχουν οι μηχανισμοί.
0: Η νοοτροπία την οποία να μεταφέρουν οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να εξαρτώμαστε από τον οποιονδήποτε άνθρωπο ικανό ή μη, έτσι. Δεν... Ναι. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε, μήπως πάει μπροστά την κοινωνία.
0: Και διαρωτάτων και ένας φίλος νωρίτερα, αν ήταν, επειδή δεν ήταν το παιχνίδι, αν ήταν με τον Ιντικό Κυλεκάκη ο πρόεδρος σήμερα. Με το Πουκαμισάκι ήταν, με το Πουκαμισάκι ήταν. Δεν έβαλε τη φανέλα της Πάφου φέτος. Επειδή έκαναμε τις συστάσεις και τις παρατηρήσεις πέρσι, προφανώς, δηλαδή στον τελικό Πάφος Ομόνοια ήταν με τη φανέλα της Πάφου.
1: Η αλήθεια είναι και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, για να το κλείσουμε κιόλας, ότι στις μεταμορφώσεις είναι μάλλον μέτρ στις μεταμορφώσεις.
0: Nice.
1: Δηλαδή μπορεί να τον δεις με ένα κάμισο ειδικό, έως και το σοβαρό κουστούμι ενός πολιτικού μέχρι και του ενός απλού οπαδού ή οργανωμένου οπαδού. Επ' αυτού εγώ το έστω προσωπικά το αναγνωρίζω και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περαιτέρω. Δεν θα κάνω τέτοιο για ιστορία και καταλάβεις ή τίποτα άλλο.
0: Να σε καλά ρε Χριστό.
1: Εσύ να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ Χριστό μου.
1: Ξέρω 9 χρόνια που κάνουμε την κουβέντα.
0: 8 χρόνια. Πάμε στον ένατο. Περπατούμε πάμε στον ένατο χρόνο.
1: Να τα πούμε όποτε θες, ενώ ραδιοφωνικά, γιατί εκτός αέρα τα πούμε έτσι.
0: Ναι, αλλά αθλητισμός και πολιτισμός δεν είναι αγωνιστικό, δεν είναι, είναι ανθρώπινο, κοινωνικό, θα πούμε...
1: Εντάξει, άμα αναγνωρίζεις τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε μια τέτοια εκπομπή, είναι τιμή μου.
0: Είναι τέλος, είναι
1: ξέρω εγώ. Μπορεί να θεωρείς όπως κάποιοι ότι μόνο για τις μάπτες μιλούμε.
0: Όχι.
1: Στιεύομαι έτσι.
0: Εδώ έκαμε εκπομπή το μεσημέρι με... εντάξει. Μέχρι και με μετεωρολόγους, επιστήμονες. Να σκεφτούμε τώρα για όνομα του Θεού Χριστού. Να σε καλά, Χριστού μου. Να σε καλά.
1: Εσύ, καλό κουράγιο.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Α, τώρα ήρθε το φημίμια του φίλου 432. Έχω σαν πάει ο παππούς του πίντου Λεμισανός και έχει τα με τους καυκάδες, λέει ο φίλος 432. Διάβασα το μήνυμα του φίλου του Μάρου του Παπα-Νικολάου. Α, ο φίλος 823, 3-4 κλασικές ο Απόλλωνας, ανύπαρκτη Πάφος μέχρι το 80, όχι μέχρι το 80 φίλε, από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Την πρώτη ουσιαστική προϋπόθεση για γκολ στο δεύτερο ημίχρονο την έκανε η Πάφος και συμφωνώ μαζί σου για τις 3-4 κλασικές ευκαιρίες του πρώτου ημίχρονου, του πρώτου ημίχρονου που είχε η ομάδα του Απόλλωνα και το σχολιάσαμε νωρίτερα και με, με τον Χρήστο. Λοιπόν, ενημερώνουμε ότι το πάρτι της Πάφου θα γίνει στο κάστρο τα μεσάνυχτα. Ήδη έχει εκδοθεί ανακοίνωση από την ομάδα. Θα υπάρχουν DJ, φαγητό, ποτό και πολύ χαρούμενοι παφίτες, λέει ο φίλος 565. Τον ευχαριστώ. Φίλος 842, η αλλαγή του Μπράουν ήταν λάθος, όπως φάνηκε στο τέλος. Αλλά μετά Χριστον προφήτες πολύ. Λέει ο φίλος 842, τέλειον κολοζάζα και ο Τσακών το ίδιο με τη Λέκια. Λέει ο φίλος 010. Οι οργανωτές της ΚΟΠΑ πέτυχαν σε όλα, μα δεν προνόησαν για τους διεθνείς τι περιμένεις. Η Πάφος χωρίς τους Μουντιαλικούς και ο Ροντρίγες του Απόλλωνα κανονικά στον αγώνα. Πάντα ήταν μια καθαρή νίκη. Πάντων ήταν μια καθαρή νίκη και ο Απόλλων μια φλιαρία το δεύτερο μέρος. Ο Ζάζα καλλιτέχνης, Πέτρα του Ρωμιού, λέει ο φίλος 090. 9. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την κοινωνική εκπομπή Ντεζαβού του Χρήστου. Ναι, αυτό που είπαμε νωρίτερα. Να είστε καλά και οι δυο. Σε ευχαριστώ φίλε με την 67. Να είστε καλά.

Είσαστε απόλυτα απολαυστικοί. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σάβα και Χρήστο, φίλος 774. Πάντως, αυτό που του είπα δεν το είπα για αστείο, το είπα σοβαρά. Ο Χρήστος είναι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους ψάξεις, έτσι, μέσα από μια εκπομπή αθλητισμού και πολιτισμού, για να βγάλεις έξω πολλά άλλα πράγματα. Πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, να είστε καλά. Έχουμε διάλειμμα. Καταρχάς, να ακούσουμε τον ύμνο της Πάφου, γιατί πολλοί φίλοι της Πάφου ταξιδεύουν αυτή την ώρα για την Πάφο. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
2: Άτε μητέρα, τσέν να χάσεις το αεροπλάνο.
3: Να το χάσω, που έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
2: Ξέρω το μητέρα.
3: Κάμνε το τούρπο.
2: Ναι μητέρα, ξέρω το.
3: Όλα ξέρεις τα.
2: Άτε μητέρα, ετοιμάσου, το εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
3: Όλα ξέρει τα τελικά.
4: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
5: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams. Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
6: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
7: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
6: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
7: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
6: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
10: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
11: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
14: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για την συνέχεια και το τέλος της εκπομπής. Είμαστε εδώ σχεδόν 2 ώρες μετά το τέλος του παιχνιδιού. Προσπαθήσαμε να μείνουμε όσο περισσότερο μπορούσαμε για να κάνουμε συντροφιά και στους φίλους του Απόλλωνα που θα έφταναν Λεμεσό και στους φίλους της Πάφου που θα έφταναν στην Πάφο και οι οποίοι στα μεσάνυχτα θα πάνε στην πλατεία να κάνουν την φιέστα της κατάκτησης του κυπέλου. Ήρθε και μήνυμα νωρίτερα, βγήκε ανακοίνωση από την Πάφο, τα μεσάνυχτα θα υπάρχει DJ, θα υπάρχουν φαγητά, θα υπάρχει και καλή διάθεση και προσεκτικά στο δρόμο, φίλοι της Πάφου. Φίλε Σάβα, στο έμπα της Λεμεσού να δεις κίνηση, μα τι κάνει η αστυνομία, ακόμα μπλοκαρισμένη στην είσοδο της Λεμεσού. Και οι φίλοι του Απόλλωνα, όπως ο φίλος 856, που μου στέλνει τώρα το μήνυμα. Να δώσουμε συγχαρητήρια ξανά στην ομάδα της Πάφου για την κατάκτηση του κυπέλου. Συγχαρητήρια και στον Απόλλωνα για την εξαιρετική πορεία του μέχρι να φτάσει και στον τελικό του κυπέλου και για την εικόνα που είχε στον τελικό του κυπέλου, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Να θυμίσουμε ότι η Πάφος μπαίνει στον γκρουπ των δυνατών, στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Και υποψήφιοι αντίπαλοι παραμένουν υψηλού επίπεδου. Αντίπαλοι πιθανοί της Πάφου θα είναι, όπως σημειώνουν και οι συνάδελφοι στο 24 Sports, η Μπεσίχτας, η Τβέντε, η Τρόμσο, η Σεντ Γκάλεν και η Χαμπαρπή. Στην ομάδα αυτή προστίθενται και τα ζευγάρια που θα προκύψουν από τον πρώτο προκριματικό, αφού η Πάφος μπαίνει στον δεύτερο προκριματικό, για τις Χάιντουκ Σπλίτ, ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, Δυναμό Κιέβου και Σέριφ Τίρασπολ. Χαμός τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου από την κίνηση, λέει, επιβεβαιώνει και ο φίλος 198 που μας ευχήθηκε νωρίτερα και καλό καλοκαίρι. Προσεκτικά παιδιά, πραγματικά προσεκτικά. Κάποτε ο ενθουσιασμός μας παρασύρει, έτσι, οπότε προσεκτικά. Διπλά και τριπλά προσεκτικά. Να είστε καλά. Εμείς θα είμαστε μαζί σας αύριο στις 10 η ώρα με την εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός. Νωρίτερα στις 8 θα είναι μαζί σας ο Παντελής ο Δρουσιώτης με την εκπομπή για τη Φόρμουλα 1. Και να επαναλάβω ότι η εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός, αν είμαστε καλά από το Θεό, θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μάρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, θα με βρίσκεις τα Σαββατοκύριακα το απόγευμα μου να είσαι εσύ εδώ.
15: Να
14: έρχεσαι το πρωί εδώ να αντικαθιστάς το Χρήστη, να κάνουμε την παρέα μας. Να σου ευχηθώ και σε σένα, Μαρία, τα καλύτερα, πραγματικά. Νομίζω έβαλες τις γερές βάσεις για μια καλλιτεχνική πορεία εξαιρετική. Όταν η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Μιλτιάρης ο Πασχαλίδης θέλησαν να σε έχουν δίπλα τους σε ερμηνείες τους, νομίζω ότι δικαιούσε να ονειρεύεσαι. Να σε καλά, Μαρία μου, να σε καλά. Με τι να αποχαιρετήσουμε τους φίλους της Πάφου, βάλαμε τους στον ύμνο. Δεν πειράζει. Και το κύπελλο είναι ένα πρωτάθλημα, έτσι. Είναι, πάμε. Είμαστε πια πρωταθλητές. Καλό βράδυ. Προσεκτικά στο δρόμο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες μπραντς που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και μπραντς που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
5: Αγάπη, φούσκωσα.
6: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
5: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
6: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
5: Αγάπη, τι έχεις?
6: Η κοιλιά μου.
5: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
6: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
5: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
6: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
5: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
5: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους, επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15, από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας, Pizza Hut, take away.
7: Τι?
8: Medium pizza, 10.99, έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
11: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα, δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
12: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
2: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Πένι Ρόγκα, η αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, μιλά για τον πρωταθλητισμό, τη μάχη με τον καρκίνο και τη συγκλονιστική επιστροφή της στα γήπεδα. Ακόμη, θυμόμαστε τον γκάζι του χθες μέσα από τις μνήμες των ανθρώπων του παλιού εργοστασίου Φωταερίου και ο Ζακ Γαλιφιανάκης επιστρέφει με νέα αλόκοτη σειρά στο Netflix. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Αλλά δεν ακριβώς πήγαν ότι μάζευαν νεκρούς και άλλοι έπαιζαν, αλλά κάπως έτσι. Δεν έπρεπε να γίνει ποτέ το παιχνίδι.
14: Χοντρικά έτσι δηλαδή, όταν βγήκαν να παίξουν, ακόμα ήταν οι γιατροί μέσα, οι νοσηλευτές, οι
13: τραυματιοφορείς.
14: Από δεν είχε τελειώσει μια μισή ώρα μετά όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα αίματα ακόμα τρέχανε στον κρεμισμένο τοίχο. Τι νομίζετε?
13: Θλίψη.
14: Τέλος πάντων.
13: Θλίψη. Τέλος πάντων. Πραγματικά θλίψη. Εντάξει, ας πάμε από έναν δυσάρεστο υλικό να πάμε σε ένα ενδεχομένως ευχάριστο που είναι αυριανός.
14: Να πάμε, ναι.
13: Λοιπόν, τελειώνει αύριο η σεζόν σε συλλογικό επίπεδο. Παίζει πάρει με την Arsenal. Και τι λέμε?
14: Ένα μεγάλο φαβορί που είναι Παρί. Τι να πούμε?
13: Έχουμε ένα μεγάλο φαβορί. Τι να πούμε? Έχουμε ένα μεγάλο φαβορί.
14: Δηλαδή η Άρσεναλ θα προσπαθήσει να καταστρέψει το παιχνίδι, να το σβήσει, να το κάνει όσο πιο αντιτουριστικό γίνεται, να μην αφήσει την Παρί να βρει ρυθμό. Αυτό εγώ καταλαβαίνω από το παιχνίδι. Δεν νομίζω να δούμε κάτι διαφορετικό. Θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τις θετικές φάσεις που προφανώς η Άρσεναλ. Όταν τα έκανε αυτά η Εθνική Ελλάδα στο 4, ας πούμε, πέσανε να μας φάνε και τώρα η Άρσεναλ πήρε πρωτάθλημα και πήγε τελικό έχοντας τόσες θετικές φάσεις και είναι, ξέρεις, είναι Παρασκευή. Τέλος πάντων. Τα λέμε αυτά τα πράγματα γιατί. Πέσανε να μας φάνε τότε. Ναι, αυτό ναι, και ναι. Βάλατε γκολ με κόρνερ και με φάλι λες και κάναμε κανένα έγκλημα, ας πούμε. Και τώρα οι άλλοι κοντζάμ τελικό τσουλού και πρωτάθλημα πήρανε με 800 θετικές φάσεις, βάλαν γκολ και μια χαρά. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να ματσάρει η Άρσεναλ στην ταχύτητα. Και στο ανοιχτό παιχνίδι και στο πάνω κάτω παιχνίδι δεν πάμε ματσάρι την Παρί. Κακά τα ψέματα και το ξέρω ότι τα καλύτερα από όλους.
13: Προφανώς. Από την άλλη, αν υπάρχει μια άμυνα που μπορεί να σταματήσει αυτή την υπέροχη επίθεση της Παρί, είναι αυτή της Άρσεναλ. Θα πεις και τι σημαίνει αυτό. Τίποτα. Το λέω. Όμως. Το λέω.
14: Ξέρεις τι γίνεται. Το πρόβλημα σε αυτά τα παιχνίδια είναι ότι πρέπει να είσαι σε απόλυτη συγκέντρωση 90 λεπτά. Δηλαδή ναι. Δεν μπορείς να πεις, αχ, ξεχάστηκα και εντάξει, θα τη γλιτώσω. Δεν τη γλιτώνεις. Άμα σε βρουν μπόσικο, θα σου βάλουν γκολ. Η Παρί αυτή. Το έχουμε δει και πέρυσι και φέτος.
13: Θα τη βρει μπόσικη.
14: Θα σε 90 λεπτά τόσο συγκεντρωμένος, δεν ξέρω.
13: Όταν ξέρεις το δικό σου πλεονέκτημα θα έρθει από ένα κόρνερ, από ένα φάουλ πιθανότατα και όχι σε ανοιχτό χώρο, να το πούμε έτσι. Εμένα πολύ πιο λογικό, ξέρεις, και τετράγωνο μου φαίνεται αυτό το σχέδιο παιχνιδιού. Οπότε, παιδιά, αυτούς τους ξέρουμε. Εάν μας βρουν αυτοί στο ξέφωτο, θα τελειώσει 5-0.
14: Ναι.
13: Ωραία, το λέω τώρα. Εντάξει, είναι εγώ υπεραπλουστευμένα, αλλά ότι χοντρικά, ότι παιδιά, αν τους αφήσουμε αυτούς, έχουμε τελειώσει. Τι μπορούμε να κάνουμε, να παίξουμε την πολύ καλή άμυνα που παίζουμε φέτος σε όλο το Champions League. Και να προσπαθούμε σιγά-σιγά και συντεταγμένα να βγούμε μπροστά και από μια στημένη φάση, όμως μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλό. Αυτό είναι ένα σχέδιο. Το σχέδιο της Παρί ποιο είναι? Απέναντι σε μια κλειστή άμυνα.
14: Το σχέδιο της Παρί, όπως το έχουμε δει και σε προηγούμενες φάσεις του φετινού Champions League, είναι να ξεγελάσει τον αντίπαλο, να τον δελεάσει, να του δώσει την μπάλα στα πόδια, να κάνει μέτρα πίσω η Παρί, να ξετσουτσουρέψει ο αντίπαλος και μόλις τολμήσει ξετσουτσουρέψει και το βρει ανοιχτό στο ξέφωτο, αντίο ζωή. Αυτό κάνει η Παρί σε παιχνίδια φέτος. Που ξαφνικά τη βλέπεις στο 1-3 του γηπέδου και λες, παιδιά, τι έγινε η Παρί, είναι αυτή. Η Παρί το κάνει με σχέδιο. Σου λέει, άμα έχω την μπάλα στα πόδια μου, η άλλη θα είναι κλειστή. Αν τους δώσω την μπάλα και πίσω, θα αναγκαστούν να ανεβούν. Κάποια στιγμή θα πάρουν θάρρος. Θα ανεβάσουν την άμυνα ψηλά.
13: Ναι.
14: Άπαξε την κλέψω και την μπάλα, φυλάκια. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Και δεν θα είναι και τα πρώτα λεπτά, δεν θα μας δείξουν και στην πραγματικότητα πώς θα πάει το παιχνίδι, γιατί μπορεί να πιέσει στην αρχή ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι ότι θα είναι αυτό το μοτίβο του παιχνιδιού μέχρι το τέλος. Μπορεί να δούμε διάφορα πράγματα. Και την Παρί να αφήνει την μπάλα, και την Παρί να επιτίθεται, και την Παρί να.
13: Μπορεί να δούμε την Παρί. Εγώ αυτό πραγματικά θέλω να συζητήσουμε. Ναι. Πιο σοβαρή συζήτηση. Ότι μπορεί να δούμε την Παρί να δοκιμάζει 2-3 διαφορετικά πράγματα. Η Arsenal δεν μπορεί να δοκιμάσει κάτι άλλο. Δηλαδή η Arsenal βρίσκεται στην αδύναμη θέση αυτή τη στιγμή, καθώς είναι η υποδέστερη ομάδα, το 2, να το πούμε έτσι, να παίξει ή το παιχνίδι της το συντεταγμένο, αυτό που την έχει φέρει μέχρι εδώ πολύ ωραία και πολύ καλά και πολύ σοφά αμυντικά, γιατί αν παίξει οποιοδήποτε άλλο στυλ παιχνιδιού, με αυτή την ομάδα τη συγκεκριμένη, μάλλον θα την πατήσει. Ναι.
14: Εσύ που λες όλος ο πλανήτης την κράζει την Arsenal και πρώτα οι Άγγλοι και όσα αγγλικά podcast ακούω όλο τον χρόνο λένε ότι είναι η χειρότερη που τα θέλετε της δεκαετίας.
13: Εντάξει,
14: η Arsenal δεν έχει και πολλές συμπάθειες. Θέλω να πω, στο Λονδίνο οι οπαδοί των άλλων ομάδων την κράζουν.
13: Ναι, αλλά τι σημαίνει είναι η χειρότερη πρωταθλήτρια της δεκαετίας?
14: Επειδή μου ότι που λέγαμε, εμείς ότι, ότι εμάς μας κράζαν το 4 και τώρα δεν λένε κάτι για την Arsenal, λέει ο φίλος ότι όχι, όλοι λένε ότι παίζει, ρε παιδί μου, αντιποδόσφαιρο. Λέω όμως ότι επειδή η Άρσεναλ δεν έχει πολλές συμπάθειες για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί να αντιπαθούν όλοι την Άρσεναλ, την αντιπαθούν όλοι. Mm-hmm. Λογικό είναι όπου ακούς podcast και τέτοια, όποιοι είναι, yeah. Οπαδοί της Chelsea, οπαδοί της Tottenham, οπαδοί της United, οπαδοί της City, οπαδοί της Liverpool. Όλοι την κράζουν γιατί τη χωνεύει κανείς. Οπότε θέλω να πω, δεν είναι και πολύ αντικειμενική η κρίση αυτή, ότι εντάξει, όλοι την κράζουν, άρα. Δεν του νοιάζει κιόλας ιδιαίτερα, ούτε τον Αρτέτα ούτε τίποτα. Γιατί σου λέει, ξέρεις, και προηγούμενα χρόνια πήγαμε να το πάρουμε παίζοντας μπάλα, δεν το πήραμε.
13: Αλήθεια.
14: Θέλω να πω, μπάλετε εσείς, από το να λένε τι ωραία που έπαιξε Άρσεναλ και βγήκε τρίτη, ξέρω, βγήκε δεύτερη, σου λέει, ας λένε, δεν παίξαμε καλά και πήραμε πρωτάθλημα. Και το ίδιο θα θέλει να πει και μετά το αυριανό παιχνίδι. Ας πούμε ότι παίξαμε χάλια και πήραμε το Champions League. Ναι. Δεν τον νοιάζει η αισθητική αυτή τη στιγμή. Okay. Δεν τον νοιάζει τι θα πούνε οι ουδέτεροι. Δεν τον νοιάζει αν θα μαγέψει το ποδοσφαιρικό κόσμο με φοβερή μπάλα. Yeah. Τον νοιάζει το αποτέλεσμα. Σου λέει: μπορώ να κάνω μισή φάση και να πάρω το Champions League. Δεν πάει να φωνάζετε μετά όλοι και να λέτε: α, ου, και πώς παίξατε έτσι. Τι θα γράψει πάνω ο κύριος εκεί που πάει και σκαλίζει το όνομα. Αυτό τον ενδιαφέρει. Yeah, πάνω στην κούπα, yeah. Αυτό τον ενδιαφέρει.
13: Και αφού τα είπαμε όλα αυτά, μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Εγώ με όλα και εγώ θα πω. Παρή και στην κανονική διάρκεια.
14: Τι να κάνουμε
13: κιόλα. Κούλη, συμφωνείς? Συμφωνώ με και τρεις στην πραγματικότητα. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ωραία είναι αυτό.
15: Μαζί το δάμε το περσινό, οπότε έχουμε θέλουμε.
13: Μαζί το δάμε το περσινό.
14: Ναι, ναι.
13: Ναι, σίγουρα δεν τα θυμάμαι, γιατί εσύ το μπορεί, άμα σου πω κάτι δεν θα μου πεις πάλι πριν από 20 χρόνια που το βλέπαμε εδώ πέρα Τετάρτη απόγευμα και το παιχνίδι, καταλαβες.
14: Όχι, όχι. Εντάξει. Σπίτι σου το είδαμε.
13: Ναι, ναι. Δεν θυμάσαι. Σπίτι μου, ναι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Κυρίες και κύριοι, ώρα πλησιάζει 11. Α, συγγνώμη, δεν κάναμε την κλήρωση.
14: Α, την κλήρωση. Βεβαίως. Κύριε Κυριάκο.
13: Την κλήρωση, βεβαίως, βεβαίως.
14: Παρακαλώ πολύ, ένα λεπτό της ώρας. Τι ώρα ξεκινήσαμε ακριβώς?
15: 10 και 38.
14: Και 38 μέχρι και 59.
13: Να, ένα λεπτό. Όποιος είναι ο πρώτος που έχει στείλει μήνυμα σε εκείνο το λεπτό στο Viber του σταθμού, κερδίζει το εισιτήριο. Τα δύο εισιτήρια. Το ένα εισιτήριο για δύο άτομα, ναι, για το πω ακριβώς όπως πρέπει, ναι. Κούλη. Το πρώτο στο λεπτό που θα πεις.
15: 10 και 50,
13: μισό λεπτό.
14: Έχει μια αγωνία όταν κάνει την κλήρωση ο Κυριάκος και κάπως και τα φρύδια του σηκώνει σαν τον Ντέκο πάνω. Γιατί συναισθάνεται το βάρος ευθύνης εκείνη τη στιγμή. Ότι πρέπει να πει.
15: Και... Λοιπόν,
14: 12. Όχι, δεν λέω. Αλλά έχεις μια ευθύνη εκείνη τη στιγμή και βέβαια τα φρύδια σου κάνουν μια. Μια ορθή γωνία.
15: Να κάνουμε διαφορετικά.
13: Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Βραχά.
14: Μάλιστα.
13: Κερδίζει το εισιτήριο για δύο άτομα με κινητό που τελειώνει σε 5.77. Η κυρία Αγγελική Βραχά κερδίζει το εισιτήριο της Σίτζες προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Είναι για την καλοκαιρινή αυτή περίοδο, εκτός των ημερομηνιών μεταξύ 9 και 26 Αυγούστου. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστούμε όλους για τις συμμετοχές. Πάμε σε δελτίο και τα λέμε σε λίγο.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
18: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
19: Να το, ήρθε.
17: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
20: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
21: Την Κυριακή στις 11, ο Γιώργος Πανός στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ατρόμητος, ανήμερα των γενεθλίων του Συλλόγου, που συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 21 ετών δικής του παρουσίας στο τιμόνι της ομάδας, μιλά στον Μανώλη Μουσουράκη κάνοντας απολογισμό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Παράλληλα, ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα και τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας περίοδου. Την Κυριακή στις 11, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
16: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαωλής.
0: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο Μήκος, με άλμα 849 πετυχιομήλτο στον Τόγλι, στο meeting τη Λεμεσού. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερη μου. Τον Ισόλυνα Ολυμπιονίκη. Στο ίδιο meeting ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα στο άλμα επικοντό. Το τρίτο σερί τίτλο του και έκτος συνολικά στην ιστορία του στη Handball Premier κατέκτησε ο Ολυμπιακός που νίξε 31-27 την ΑΕΚ στην αίθουσα Αγίου Κασιμάτου του ΆΚΑ και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών. Σκληρή απάντηση έδωσε μέσω ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός άκτος ο προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζόκα με αφορμή τη τοποθετήση που έκανε για τους πράσινους μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Σταμάτα να γίνει σε παραχαράκτηση ιστορία, είσαι πολύ μικρός για να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των 7 φορές δίκαια πρωταθλητών Ευρώπης. Αναφέρει και καταλήγει. Σώπασε, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει άλλο, όλη η Ευρώπη ξέρει, η ζωή σου ένα ψέμα. Το τελικό οκ του Ουνάι Λόπεθ απομένει για να ολοκληρωθεί μεταγραφή του 30χρονου μέσου από τη Ράγιο Βαϊγάνο στον Ολυμπιακό. Άλλο έναν παίκτη στα χαφ με χαρακτηριστικά ανασταλτικού μέσου θέλει να προσθέσει στο ρόστερ ερυθρόλευκη. Αποφάση του Χωσέλιου με τη λίμπαρη παραμονή του Ροντινέη. Με την αύξηση του Γιάκοπ Νέστρου την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε εφαρμογή υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού στον Παναθηναϊκό. Τερματοφύλακα στόπερ και χαφ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολεί ο Ζαγαρίτης, αλλά η περίπτωσή του θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως από τον νεοτεχνικό. Την μη πώληση παίκτη που βρίσκεται στο βασικό rotation της ΑΕΚ, εκτός αν έρθει μια μεγάλη πρόταση, έχουν εισηγηθεί Μάρκο Νίκολης και Χαβιέρη Μπάλτα στον ιδιοκτήτη της ΦΑΕ Μάριο Λιόπουλο. Καραργύρης και Αργύρου θα συμπεριληφθούν εκτός απρόπτου στην αποστολή της προετοιμασίας. Την προσεχή εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα στον ΠΑΟΚ. Θα είμαι μέρος της επόμενης μέρας της ΠΑΦΟ, δήλωσε ο μεγαλομέτωχος της κυπριακής ομάδας Ρωμάν Ντουμπόφ, το όνομα το οποίο συνδέθηκε με τον δικεφάλου του Βορρά. Εντείνω οι προσπάθειες του Άρη για τις πρώτες προσθήκες ενώπιση της νέας σεζόν με τον Μιχάλη Γρηγορίου να επιθυμεί να έχει γίνει το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταγραφών το πρώτο 15ο του Ιουλίου. Ευχαριστώ για όλα, φεύγω περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα. Έγραψε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Αθανασιάδης. Χωρίς τον Ντόρσεϊ λόγω τενοντίδα θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό δεύτερο ημιτελικό της Basketball League με την ΑΕΚ μετά τους τελικούς παρουσίασης της μακέτας του νέου σεφ. Στους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο μαζί με τους Μπαρτζόκα, Παπα-Νικόλαιο και Γουόκα υποδέχτηκε ο Μαξίμου Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση της Ευρωλιγκάς. Κορυφώνεται η αγωνία στην ομάδα μπάσκετ του Άρη που περιμένει ως αρχές της επόμενης εβδομάδας την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Δεν επιβεβαιώνεται η φημολογία περιοριστική συμφωνία των δύο πλευρών, αλλά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική έκβαση. Πάνθρον για τον Όφη αποτελεί ο Λεβάν Σεγγέλη, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Παίκτης των κριτικών πρέπει να θεωρείται ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, που συμφώνησε με τους κυπελούχους για διαιτές συμβόλαιο και απομένει η λύση συνεργασίας με τον Πανετολικό του Φανέλα του Ατρόμητου. Θα φοράει μέχρι το 2028 ο Λευτέρης Κουτεσιώτης. Βουλιάχμεν επικράτησε 19 του Ολυμπιακού Κολυμπητήρου του Λεμού και ισοφάσισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Water Polo League γυναικών. Ο τίτλος του πρωταθλητή κρίνεται στις 3 νίκες. Το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων είναι την Κυριακή στο Παπαστράτιο. Γεγονός είναι η πρώτη προσθήκη της νέας σεζόν για την Μπαρσελόνα που ανακοίνωσε τον Άντων Γκόρτον από την Νιουκάσο. Το κόστος μεταγραφής έφτασε στα 70 εκατομμύρια ευρώ με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό να υπογράφει μέχρι το 2031. Το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της κατέκτησε στην Κύπρο η Πάφος που νίξε 2-0 τον Απόλλωνα Λεμεσού στον τελικό που διεξήχθησε στο ΓΑΣ επί της Λευκοσίας. Ο αγώνας διεκόπη για λίγα λεπτά στις καθυστερήσεις και μετά την επίτευξη του δεύτερου γκολ μετά από ρήψη μπουκαλιών και πρισσών στον αγωνιστικό χώρο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, πιστεύω το Fight Club.
19: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, και να σας πούμε επίσης, πριν συνεχίσουμε τα δικά μας, ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Και σε αυτή την τεράστια γιορτή, η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή την σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
1: Πολύ καλά τα είπες, πολύ καλά τα είπες. Και είναι ωραία ερώτηση και ωραία συζήτηση. Ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος ο χειρότερος τελικός της Champions League που έχουμε δει. Που έχουμε δει, έτσι πάμε για τους προφανώς για τελικούς που δεν έχουμε δει.
0: Εντάξει, ο χειρότερος πρέπει να αυτός που έχεις περιγράψει.
1: Ο χειρότερος είναι το Milan Juventus, λες το 2003.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν ήταν καλό παιχνίδι. Είχε συναρπαστικό φινάλε, βέβαια, γιατί πήγε στα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Αλλά ως παιχνίδι, ναι, ήταν κακό.
0: Ναι. Τη Κωνσταντινούπολη, νομίζω, είναι πιο στα δικά μου μάτια.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ε?
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Από πλευράς ποιότητας, λέμε τώρα.
0: Σασπένς, ανατροπών, ξέρω εγώ, γκολ, αυτό.
1: Εντάξει, σασπένς είχαν πολύ ρεση. Δηλαδή, γιατί ξέρω και το Στεάου Μπαρτσελόνα δεν είχε σασπένς.
2: Άθλιο
1: μάτς, ναι, αλλά θέλω να πω, είχε σασπένς, όπως λέμε για τον Μιλάνο Γιουβέντους.
0: Αλλά που συνδύασε το της Κωνσταντινούπολης, συνδύασε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Είχε 3-0 στο ημίχρονο, είχε 3-3 τελικό, είχε παράταση, είχε πέναλτι, είχε τα πάντα. Ναι. Δηλαδή μου είχε τα πάντα, δεν υπάρχει κάτι.
1: Θέλω να σας πω τώρα, έτσι μια που το λέμε, έτσι απλώς να το πω, αφού θέλετε, δεν με, στατιστικά, αλλά κάποια στατιστικά, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ φανερά. Έχουν περάσει, να το πω πιο σωστά. Στου τελευταίου 7 τελικού του Champions League έχει σκοράρει μόνο η μία ομάδα.
0: Mm.
1: Έχουμε δούμε και τι δύο ομάδε να σκοράρουν από το Real Liverpool 3-1.
0: Είμαστε.
1: Στου επόμενου έχει σκοράρει μόνο η μία ομάδα. Εντάξει, ας το κρατήσουμε. Και αγαπημένο σκορ ξέρετε ποιο, το 1-0.
0: Ναι. Mm.
2: Και το μάτς της Βαρκελόνη το 99 είναι. Το μάτς
0: λόγω της ανατροπής. Ήταν, ναι, και το 99. Σαφώς.
1: Συμφωνώ, αλλά εκεί νομίζω ναι.
0: Αλλά εγώ είμαι Λίβερπουλ και θα πω το 5 Κυριακό μου, δεν θα πω το 99. Αν ήμουν United, θα έλεγα ενδεχομένως το 99. Ναι. Επηρεαζόμαστε πάντα από τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες.
1: Κοίταξε, αντικειμενικά είναι. Εντάξει, είναι. Πώς να σου πω. Είναι σπανιότερη ανατροπή ίσως αυτή της United με την έννοια ότι γίνεται μέσα σε 1,5 λεπτό. Αλλά είναι πολύ σπουδαιότερη ανατροπή αυτή που κάνει η Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω πως κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Τώρα ο χειρότερος, ναι, αυτή που είπαμε. Εντάξει, ναι, έχουμε αρκετά κακά παιχνίδια. Είναι αλήθεια.
0: Εντάξει, είναι μεγάλο το διακύβευμα. Είναι οι ομάδες φτισμένες. Είναι πολλοί οι λόγοι που είναι, ξέρεις, καταλαβαίνω και τα παιχνίδια που θα πάνε στο 0-0 και στην παράταση και στα πέναλτι ή το 1-0 που θα το κρατήσει ο άλλος. Δεν είναι παράλογο. Δεν πληρώνεται άλλος για να προσφέρει θέαμα. Πληρώνεται, ναι, για να πάρει την κούπα. Οπότε,
1: για να κάνει τη δουλειά.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, εμείς χαλιόμαστε. Τέλος πάντων, θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Προφανώς, ο κόσμος πάντα θέλει να βλέπει θέαμα. Οι ομάδες που παίζουν τώρα και έχουμε φτάσει, ας πούμε, σχεδόν Ιούνιο, έχουν φορτωθεί 70-80 παιχνίδια στην πλάτη, έχουν μπροστά τους Μουντιάλ και έχουν ένα παιχνίδι, ας πούμε, το οποίο έχει τόσο πολύ σκοπιμότητα, τόσο βάρος. Ένα παιχνίδι γεμάτο βάρος. Την αγωνία, αν φάω κανένα γκολ, τι θα κάνω και πώς θα το γυρίσω, ας προσέχουμε καλύτερα. Καταλαβαίνω και όλο το σκεπτικό και των παιχνών και των προπονητών. Εκτός από κάποια παιχνίδια τα οποία είναι πολλά με λίγα, όπως είναι το περσινό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω ότι εκεί η διαφορά μες στο γήπεδο ήταν ξεκάθαρη. Όποτε βρήκε την ευκαιρία παρή, τους τιμώρησε. Τελείωσε το παιχνίδι. Οι άλλοι μετά δεν είχαν κανένα περιθώριο αντίδραση και έφτασε ο τελικό το σκορ που έφτασε. Μπορεί να τύχει και αυτό το πράγμα. Άλλο να βάλει με πούν δύο γκολ μαζεμένα, να καταρρεύσει ο αντίπαλο και μετά να γίνει πάρτι. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Λοιπόν, σε άλλα νέα, ανακοινώθηκε ο Άντωνιο Γκόρντον, να πούμε, μέχρι το 2031.
0: Έχει βγει ένα καταπληκτικό που έλεγε ότι παλιά η Μπαρσελόνα είχε το MSN.
1: Ναι. Έτσι.
0: Και τώρα με Γκόρντον, Άλβαρες και Γιαμάλ είναι το γκέι. Έχει βγει αυτό το ακρόνιμο από το troll football, είναι, ναι, το οποίο γενικά βγάζει, ναι, ναι, πολύ, πολύ αστεία πράγματα στο X. Και έχει βάλει μια φωτογραφία με τον Γκέι, αυτό το ακρονίμιο.
1: Λοιπόν, μια που είπες λοιπόν για τον Χούλιαν τον Άλβαρες, γιατί εκεί θα έφτανα, mm-hmm. γιατί για τον Γκόρντον τα ξέρουμε. Λοιπόν, έκανε την πρώτη της επίσημη πρόταση, ο Μπαρτσελόνα, εκατομμύρια. Και βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε. Εγώ λέω.
0: Ανεβείτε, παιδιά.
1: Όχι. Απλώς επειδή η είδηση κοντεύει να συμπληρώσει 24 ώρες, δεν ακούσαμε πάλι τίποτα. Δεν μπολείτε. Δεν ακούσαμε τίποτα. Δεν μπολείτε.
0: Ναι.
1: Κάπου θα πάει η ιστορία. Θα γίνει νομίζω μια διαπραγμάτευση. Και αυτό. Εντάξει. Θα πάμε στα 120, στα 130. Κάπου εκεί νομίζω θα κλείσει τον τίτλο. Δηλαδή πού να φτάσει. 70, πόσο είπαμε, 75 είχε δώσει.
0: Νομίζω, ναι.
1: Η Ατλέτικο για να τον πάρει.
0: Εντάξει. 120 και ένα ευρώ λέω εγώ. Γιατί 120 έκανε ο Ζωάο Φέληξ.
1: 120 και ένα ευρώ, ναι.
0: Δηλαδή μην είμαστε στα ίδια λεφτά με το Ζωάο Φέληξ.
1: 120 και ένα ευρώ. Μαζί σου. Μαζί σου. Και εντάξει, πολύ μεγάλη μεταγραφή αν γίνει. Για την Μπαρσελόνα λέω. Δηλαδή είναι τα μαμάτι μεταγραφή, αν ρωτά εμένα.
0: Τίποτα, και θα γίνει και το Γκέι μπροστά.
1: Και θα γίνει.
0: Έχει αυτό τη σημασία.
1: Και θα γίνει ενδεχομένως, ναι, και το Γκέι, όπως το λες. Λοιπόν. Και μπράβο στον Χούλιαν τον Άλβαρες που δεν εκτίμησε μάλλον του τόσο τον Τζόλο το σημείο με το που εμφανίστηκε η Μπαρσελόνα. Λέει: θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω. Θέλω να πάω να παίξω, θέλω να πάω να παίξω μπαλά. Γιατί γι' αυτό ο Δόλιος είναι η αλήθεια, έχει περάσει αρκετό καιρό της καριέρας του στον πάγκο, ενώ δεν ήταν για να είναι στον πάγκο. Και αυτό το λέω γενικώς, όχι μόνο για την ομάδα του και για την εθνική του.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τι να κάνουμε, υπήρχαν άλλοι μπροστά. Υπήρχε μια επιτηρίδα.
0: Το βρήκε το δρόμο του.
1: Το βρήκε. Αλίμονο. Αλίμονο αν δεν τον έβρισκε, θα έλεγα εγώ. Μένοντας στην Ισπανία, να πω ότι σύμφωνα με την Athletic, και παρότι εμείς λέμε ό,τι να λέμε, ο Μωρίνο έχει υπογράψει.
0: Δεν θέλω να παίρνω αυτό λόγο, αλλά το έλεγα προχθές.
1: Τα έλεγε ο κύριος Κώστας.
0: Το που λέγαμε, που είχαμε συζητήσει και λέω, ποιος, πού ξέρετε δεν έχει υπογράψει ήδη ο Μουρίνιο. Επειδή λέγαμε, περιμένουμε να δούμε τις εκλογές και τα λοιπά. Λέω, ο Μουρίνιο έχει υπογράψει. Και απλά να μην ανακοινώνεται. Δεν έχει απλά συμφωνήσει προφορικά.
1: Έχει υπογράψει, λέει Athletic, ότι είναι τριετές το συμβόλαιο. Ότι συζητάνε τώρα για το τεχνικό επιτελείο και ότι ήδη λέει έχει ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό. Ναι. Ότι θεωρείται ξεπολύτως λογικό για έναν καινούργιο προπονητή. Τώρα, το αν οι εκλογές στις 7 Ιουνίου μπορούν να αλλάξουν αυτό το πράγμα, αν ισχύει. Δεν μπορώ να το σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Τι μπορεί να γίνει δηλαδή με αυτό το πράγμα. Εκτός αν έχει μπει κάποια ρήτρα ότι είναι υπογράφουμε και αυτά. Αλλά εάν αποχωρήσω στις 7 Ιουνίου, το deal είναι στον αέρα. Ας το πούμε έτσι.
0: Παίρνεις μια αποζημίωση, πας στα ρεκόρ. Όσο προπονητής που δεν κάθισε ούτε μια μέρα στον πάγκο και πήρε 30 εκατομμύρια και έφυγε.
1: Ναι.
0: Και είμαστε όλοι χαρούμενοι.
1: Ναι,
0: και μετά να έρθει ο κύριος, πώς το λέμε, τον κύριο Ρικέλμε,
1: ναι.
0: Να μας δείξει το μεγάλο όνομα που έχει κλείσει.
1: Τα δύο μεγάλα όνομα που έχει κλείσει. Α, το μεγάλο όνομα προπονητή.
0: Προπονητή.
1: Ναι. Θα μας το πει.
0: Ναι.
1: 150, θέλουν 150 οι παιδιά, οι Ατλέτικο και το Λάρι. Χθες δεν τα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Σου πει 150. Ναι. Εκεί θα πάω να πάρει τα διπλά. Δεν νομίζω ότι θα τα πάρει. Από την άλλη, επειδή έχει άλλα 4 χρόνια συμβόλαιο, ξαναλέω, ο Άλβαρες, θα ζητήσει τον ουρανό με τα άστρα.
0: Μπράβο στην Μπαρτσελόνα που μέχρι πέρυσι δεν είχε μαντήλι να κλάψει και τώρα έχει να σκορπίσει 80 για τον Γκόρντον και όσα είναι τώρα εδώ. Μπράβο.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε πολύ σεπτή η διαχείριση.
1: Βεβαίως, γιατί κάναμε το αυτό μας παξιμάδι τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είχαμε θέματα. Αλλά τώρα που μαζέψαμε χρήματα.
0: Το Γενάρη που μας πέρασε δεν ήταν που δεν ξέρουμε αν θα δηλώσουμε
1: τον
0: Όλμο.
1: Τον κύριο Όλμο.
2: Να τον εγγράψουμε.
0: Να γράψουμε, και τώρα, ας πούμε, λίγους μήνες μετά έχουμε 80 και άλλα 150. Βεβαίως. Λέμε, αν πάει 2-30 για δύο παίχτες.
1: Πουλήσαμε κομμάτια από το χορτάρι. Κάναμε γάμους, κύριε Κώστα.
0: Αυτά είχαν γίνει τώρα. Άλλα πουλήσαμε τηλεοπτικά για τα επόμενα 500 χρόνια. Πουλήσαμε.
1: Αυτές οι ιστορίες. Αυτές οι μυστήριες ιστορίες.
0: Μπράβο.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, ο τελικός 2002, παιδιά, ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Καχάς γιατί ήμασταν εκεί.
0: Ήταν καιρός τελικός.
1: Ήταν ωραίος τελικός, είχε ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουν μπει σε τελικούς της Champions League. Δηλαδή τα είχε όλα αυτά μαζί. Και είχε βεβαίως και Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ στην Bayer Leverkusen να μπαίνει μέσα. Ναι, ήταν ωραίος
0: τελικός. Και Κασίγιας να μπαίνει μέσα στη θέση του
1: Φέσσαρ. Είχε Κασίγιας βεβαίως.
0: Αλλαγή που τραυματίστηκε, είχε πολύ, πολύ πράγμα.
1: Επίσης διαφωνώ ότι το Μονακό Πόρτο ήταν σαπίλα το παιχνίδι, δεν ήταν σαπίλα. Υπήρχαν πολύ πιο σάπιοι τελικοί. Εκτός αν είναι ότι δεν ήταν ανταγωνιστικό. Ναι, ότι δεν ήταν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, δεν ήταν. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο η Πόρτο ήταν καλύτερη και στο δεύτερο ημίχρονο είχε κατηφορήσει το γήπεδο. Επειδή ήμουν εκεί, το έχω δει από μέσα. Είχε κατηφορήσει το γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν πώς να πω, ολοκληρωτική η υπεροχή της Πόρτο. Κάποιοι λένε ότι είναι ενδεχομένως και το ό,τι καλύτερο έχει καταφέρει να κάνει ο Μουρίνιο, ας πούμε, σε μικρό χρονικό διάστημα πριν γίνει ο Special One. Σου λέει, έκανε αυτό, μα έφτασε με την Πόρτο μέχρι εκεί. Οκ, okay, ναι. Σεβασμός. Και με όχι καμιά συγκλονιστική ομάδα, λέγω. Δηλαδή, τώρα, αν πιάσουμε να δούμε την ομάδα του, ας το πούμε, ποιοι ήταν.
0: Ήταν η ομάδα του όμως.
1: Αλλά ήταν η ομάδα του, ακριβώς.
0: Και είχε πάρει και δεν είχε πάρει και ο UEFA την προηγούμενη χρονιά.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
0: Θέλω να πω, ήταν μια περίοδος που, ξέρεις, έβγαζε από το καπέλο όχι λαγούς, έβγαζε γελάδια από το καπέλο. Δεν έβγαζε λαγούς. Η λαγή ήταν πολύ εύκολο γι' αυτό. Δηλαδή, έκανε μια τσάκ και έβγαζε μια γελάδα.
1: Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια τα κάνει αυτά. Έλα, παιδιά, τώρα. Διαβάζει τώρα για Λεβαντόφσκι. Έχετε ξεκινήσει και έχετε μπει τώρα στη φάση και εσείς που μπαίναμε όταν ήμασταν 13 και 14 χρονών τώρα. Εντάξει, διαβάζει για Λεβαντόφσκι και πιστεύετε πραγματικά ότι θα καθίσει άνθρωπος τώρα και θα το συζητήσει αυτό το πράγμα. Ο Λεβαντόφσκι δηλαδή, όχι εμείς.
0: Γράφτηκε για Λεβαντόφσκι και Παναθηναϊκό.
1: Βεβαίως και γράφτηκε.
0: Εγώ θα το συζητήσω. Επειδή αν πιστεύετε που θα το συζητήσω. Εγώ εδώ. Πρώτο θα το συζητήσω.
1: Βεβαίως. Βεβαίως και γράφτηκε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ο Λεβαντόφσκι.
0: Προτάθηκε.
1: Ε?
0: Προτάθηκε.
1: Δεν νομίζω.
0: Δήλωσε ότι επειδή δεν πήγα τότε στα 18.
1: Αυτό
0: είναι ένα κύκλο ζωή που πρέπει να κλείσει
1: σε μια εικοσαετία. Αυτό νομίζω ίσως είναι και το ισχυρότερο επιχείρημα που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός. Και κοίταξε, αν πιστεύεις στην ιστορία, στο κάρμα, στα πράγματα, στον κύκλιο τρόπο με τον οποίο κινείται η ιστορία, έλα στη Μανάθα.
0: Μίλησα με Λέσεκ Πίς και μου είπε, έλα χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Μάριος Κουκέλκα, μην το σκέφτεσαι. Τέτοια πράγματα.
0: Μην τη το πεις, που είναι και ο τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Λεβαντός, παιδιά, ξέρετε πώς είναι ο Λεβαντός και τώρα. MLS η Σαουδική Αραβία, αναλόγως προς MLS τον βλέπω αν με ρωτάτε. Μου φαίνεται αρκετά, πώς να πω, φίλος της καλής ζωής για να πάει στη Σαουδική Αραβία. Θα πάει ένα MLS, μια χαρά στο MLS, 25 γκολάκια τα έχει για πλάκα. Θα πάει δύο χρονάκια και εκεί και θα τελειώσει, γιατί θα πάρει αδιανόητα καλά χρήματα. Και αυτό θα κάνει. Δεν είναι ο Λεβαντός περίπτωση για να απασχολήσει ελληνικές ομάδες. Δυστυχώς λέω εγώ. Ακόμα και στα 38 του. Γιατί είναι μια χαρά. Φίτ, ενεργός, έπαιξε στην Μπαρσελόνα, έβαλε πολλά γκολ, οπότε... Να. Ναι, όντως, το κλειδί της Πόρτο του... το κλειδί της Πόρτο...
0: Του Μουρίνιο τότε.
1: Του Μουρίνιο, ναι, βεβαίως, ήταν ο Ντέκο. Ισχύει αυτό το πράγμα. Ήταν πραγματικά ο κινητήριος μοχλός. Και εντάξει, και ο καλύτερος παίκτης κιόλας της ομάδας, έτσι. Δηλαδή, ξέρετε, πες που γίνανε καλοί, και εντάξει, ο Ρικάρδο Καρβάλιο και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, μπροστά, η πρώτη παιδιά παίζαμε με τον Τερβλέ και τον Κάρλος Αλμπέρτο. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό η σέντερφορ παγκόσμιας κλάσης.
0: Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Αλλά δούλευε τόσο ωραία όλη η ομάδα, ξέρεις, καλοκουρδισμένα, σαν να ήταν δεμένη μεταξύ τους με πετονιά. Ανεβαίναν όλοι μαζί, κατεβαίναν όλοι μαζί, επιτίθεταν σωστά. Αμήνονταν σκυλίσια, ξέρεις. Και αυτό το πράγμα σε μια άλλη, τέλος πάντων, μορφή το είδαμε και στην Ίντερ του Μουρίνιο επίσης. Αυτό το συγχρονισμό δηλαδή. Ότι κατάφερε να κάνει παίχτες επιθετικούς, να τους βάλει στα άκρα και αυτοί να λειτουργούν όπως ήταν ο Πάντεφ, ξέρω εγώ, όπως ήταν εξής. Τους έκανε όλους να έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και στην άμυνα και στην επίθεση. Δηλαδή η πετονιά αυτή υπήρχε εκεί πέρα που κράταγε τις γραμμές και κουνιόντουσαν όλοι μαζί.
1: Είναι σωστό αυτό που λες. Με τη διαφορά, ξέρεις, αναφέρεις τον Πάντεφ. Αν πιάσεις τους παίκτες όμως της Ίντερ έναν-έναν,
0: ναι,
1: είναι παίκτες όλοι, ήταν παικταράδες.
0: Ναι, δηλαδή. Αλλά θυσίασαν όλοι τους
1: το εγώ το τους, εγώ για την ομάδα. Τρόπο, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και ο Ετώ που ήταν μεγάλη πριμαντόνα, ας πούμε, σαν άνθρωπος πολύ εγωιστής, πολύ ξέρεις, παρτάκιας, πολύ του να φανεί. Σε εκείνη την ομάδα, ας πούμε, έβαλε το εγώ του κατά
1: πολύ
0: την ομάδα.
1: Καταρχάς, εγώ θυμάμαι τον Ετώ να παίζει δεξιά και αριστερά για να πέσει σεντερφόρο μιλήτω. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα πράγμα το οποίο λες. Ο Ετώ. Γίνεται εδώ.
0: Το έκανε.
1: Το έκανε. Ναι, πολύ σωστή παρατήρηση για εκείνη την ομάδα. Όντως.
0: Και αυτό ήταν έργο, ξέρεις, ήταν έργο Μουρίνιο, διότι ο Μουρίνιο ήταν τότε νεότερος. ήταν special one, ήταν καινοτόμος, ήταν όλα αυτά πράγματα πάντων και με αυτά που είχε κάνει με την Πόρτο. Οπότε ξέρεις, έμπαινε στα αποδυτήρια και είχε άλλο παράστημα. Τελευταία χρόνια όσο περνάνε ξεφτίζει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και υπάρχει, ξέρεις, η ανησυχία αν μπορεί να γυαλίσει το λούστρο του στην Ρεάλ ξανά και να εμπνεύσει. Γιατί να τους κάνει να πειθαρχήσει, εγώ λέω ναι, η πειθαρχία. Έμπνευση, δεν ξέρω.
1: Πόση φλόγα έχει μέσα του ακόμα.
0: Δηλαδή και αυτές οι ατάκες και τα mind games και τέτοια κάποτε δουλεύανε. Τώρα δεν είμαι σίγουρος.
1: Α, ναι, όχι.
0: Και ενώ και ως προς τους παίχτες του και ως προς τους αντίπαλους προπονητές και παίχτες.
1: Σωστό.
0: Κάποτε μασάγανε, κάποτε τσιμπάγανε, ρε παιδί, μα απαντάγανε. Τους φούρκιζε όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: τους έκανε να νιώσουν την ανάγκη να βγουν και να πούνε τι είναι αυτά που λες. Τώρα
1: το αντιμετωπίζουν να είναι πιο χαλαρά. Ναι. Κανείς δεν αντιμετωπίζει το Ζωζέ ως special one, να το πούμε έτσι. Πλέον εδώ και εξώ, τουλάχιστον 10 χρόνια. Να μην πω και περισσότερο. Είναι αλήθεια ότι το πικ του Μουρίνιο τοποθετείται περίπου εκεί. 15 με 20 χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα.
0: Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν. Σε άλλα νέα, συγγνώμη, έχουμε ένα παιχνίδι Nice and Etienne για άνοδο παραμονή, το οποίο είναι 2-1 στο 21ο λεπτό. Αυτό να σας πούμε, σε λίγο θα έχουμε και τελικό. Και μια μικρή μπασκετική σφήνα που θέλω να με διαφωτίσεις εσύ που ξέρεις, που μπορεί να με εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στη Βιλερμπάν, και η Βιλερμπάν που τρώει πρόστιμο επειδή δεν μπορεί να τηρήσει το minimum budget των 5 εκατομμυρίων και έχει 4, ξαφνικά ανακοινώνει τα αφεντικότερα λάθη και θα του δώσουμε 25 εκατομμύρια, παίρνουμε παίχτες, δεκαετές συμβόλαιο, θα πάμε Final Four.
0: Πρόταση Φρανσίσκου 7 εκατομμύρια για 2 χρόνια.
1: Τι φάση.
0: Δεν έχω ιδέα. Προφανώς βρέθηκαν χρήματα, τι να σου πω. Έσπασε τον κουμπαρά ο Πάρκερ.
1: Ο Πάρκερ έχει και ιδιωτελείς σκοπούς που έσπασε τον κουμπαρά, γιατί ο Πάρκερ θα είναι προπονητής φέτος.
0: Ο Τόνιο Πάρκερ.
1: Ναι.
0: Ο Τόνιο Πάρκερ θα είναι προπονητής.
1: Ναι.
0: Τότε.
1: Και έχει δηλώσει ότι στόχος μου είναι να πάω να γίνω προπονητής στο NBA. Οπότε είναι η μόνη σύνδεση που σκέφτομαι. Δηλαδή, πάμε να ρίχνουμε μεγάλο μπάτζετ, να πάρουμε καλούς παίχτες, να γίνουμε ανταγωνιστική ομάδα και με μένα στον πάγκο, να με δείτε, θα κάνω το αγροτικό μου, ας πούμε, εντός εισαγωγικών τώρα με μια καλή Βελεμπράν, ξέρω εγώ.

0: Ευρωλίγα. Μακάρι.
1: Εγώ λέω επίσης για τη Βιλερμπάν ότι καλά τα λόγια, αλλά θα δούμε πόσα λεφτά είναι διατεθειμένη να δώσει για να φτιάξει ανταγωνιστική ομάδα. Όχι επειδή πήρε εγώ τον Μπρουξ, ναι, ή επειδή μπορεί να πάρει κάποιο παίχτη τύπου Νιλικίνα. Θα δούμε την πραγματική διάθεση της Βιλερμπάν, αν πάει για παράδειγμα να χτυπήσει στα σοβαρά τη Χάπολ για το Γιαμπουζέλε.
0: Ναι.
1: Να πει η Χάπολ, δίνουμε του δημοσιογό 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, και να πει ο Τόνι Πάρκερ, όχι παιδιά, εμείς θα πάμε Final Four 4. Έλα εδώ κύριε Γιαμπουζέλε. Εκεί θα δούμε, νομίζω, σε αυτού του τύπου τις κινήσεις. Τι ακριβώς.
0: Τι εννοείται να έχει 25 εκατομμύρια μπάτζετ και να βάζει προπονητή τον Μπάρκερ? Τον εαυτό του βάζει. Δεν είναι τον έβαλε κάποιο άλλο. Δηλαδή πήγε στον καθρέφτη και λέει, αγαπητέ πρόεδρε, συμφωνείτε να βάλουμε τον Τόνι Πάρκερ προπονητή? Και το απαντάει ο καθρέφτης βεβαίως. Δεν χρειάστηκε να κάνει κανένα δουσού. Δικά του τα γένια, δικά του και τα χτένια.
1: Είναι κάπως, ρε παιδί μου, σαν το. Πώ να σου πω, λίγο σαν το. Κάπως σαν τον Νέιμαρ, καμιά φορά στη Σάντος που λέμε. Δηλαδή, τέτοια πράγματα. Νομίζω είναι τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Και μιλώντας για μπάσκετ, και μόλις έχουμε Κυριάκο δελτίο, θα μας ειδοποιείς. Εντάξει, γίνεται. Ξέρεις, στον έναν τελικό, από τη μια μεριά, περάσανε νίκες με σκούπα και γίνεται χαμός στη Νέα Υόρκη, ας πούμε. Δηλαδή, η Νέα Υόρκη είναι στα κάγκελα. Και τα εισιτήρια στα κάγκελα για τον πρώτο αγώνα που θα δώσουν στους τελικούς. Υπάρχουν κάτι τιμές οι οποίες είναι εξωφρενικές. Αλλά Νέα Υόρκη είσαι. Και απ' την άλλη έχει πάει σε 7ο μάτς στο παιχνίδι της Οκλαχώμα με τους Πέρς και γίνεται αίμα και άμμος. Δεν φαντάζεσαι τι γίνεται. Δεν φαντάζεσαι, είναι 3-3. Γίνεται η σφαγή του δράμαλη.
1: Ξύλο δηλαδή. Εσύ...
0: Όχι ξύλο. Φοβερή ένταση. Φοβερή ένταση. Ξέρεις, από τη μία εγώ Εμπανιαμά. Απ' την άλλη, ξέρεις, Γκίντιος Αλεξάντερ. Τον κράζουν όσοι δεν τον γουστάρουν, γιατί είναι τεράστιος φλόπερ, βέβαια. Δηλαδή έχουν απομονώσει διάφορα στιγμή. Mm. Και πέφτει μόνος του. Δηλαδή σουτάρει και πέφτει μόνος. Έχει πολύ ντεσού και πολύ σουσού.
1: Δελτίο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τρεις τραυματίες μετά από έκρηξη απόψε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη, προκλήθηκε διαρροή αμμονίας με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τρεις εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Συνεχίζεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίσουν τις δύο πλευρές. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, σχολίασε απόψε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με θλίψη αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά ο πολιτικός κόσμος. Για νέο μαζικό χτύπημα απόψε από τη Μόσχα προειδοποιεί τους Ουκρανούς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επικαλούμενος πληροφορίες, η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Πιθανότατα ουκρανικό ήταν το ντρόουν που συνετρίβησε πολυκατοικία στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο άτομα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευσή του μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια. Αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας κατηγόρησαν τη Ρωσία για τον ντρόουν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
5: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης,

0: Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Φόξι γύρισε πάρα πολύ πίσω για να ξεφύγει από τον κόλλερ που τον ακολούθησε σχεδόν μέχρι τη σέντρα. Περνάει η μπάλα για τον Φόξι. Μπαίνει ο Φόξι, το πήγα το κρατήσει ο κόλλερ. Το σέι σέντρα, το τακούνι. Είναι το 2-1. Εκπληκτικό κόλλερ του Δελπιέρο. Ένα απίστευτο κόλλερ του Δελπιέρο που ξαναβάλει τη Γιουβέντους. 20 λεπτά σχεδόν, 19 λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο ξανά στο παιχνίδι.

0: Ο Κουκουέγια απευθύνεται στον Κυριάκο και λέει: τα τραγούδια σου είναι γεμάτα νόημα. Πες μας, πια σε πλήγωσε, να τη μαλώσουμε. Εντάξει, χαμογέλασε λίγο αμήχανα στην αρχή πριν το γέλιο που ακούσα τον Κυριάκο και αυτό κρύβει πολλά νοήματα. Ειδικά αν μπορεί να βλέπει τον Κυριάκο, αλλά θα μείνει εκεί αυτή η κουβέντα.
1: Λοιπόν, λέει ο άσφυλος, λέει καλησπέρα στον κουρού όλων των ειδών του έρωτα και τη γαλόγλωση βραχύσωμη γαλιάντρα σημά του. Κύριε Κώστα, αφού σιγουρεύτηκα ότι ο Κουπέπεπ είναι εντός υπηρετικής Ελλάδος, έστειλα τη Φελίπα σκολάρα μου για weekend με την αδερφή της σε ακριτικό νησί όπου διατηρεί πατροπαράδοτο εξοχικό. Τούτου λεχθέντος. Θέλετε να έρθει στο ρετυρέ μου στο Νέο Ηράκλειο να δοκιμάσουμε μια γευσιγνωσία ίνου χωρίς αλκοόλ με μποτίλες στα κορμιά μας? Mm-hmm. Το κουδούνι γράφει ραψοδός πρεζοδός 1,78 ύψος, 2 μέτρα παλικάρι στο σύνολο. Mm-hmm. Και στερόγραφο, ελπίζω να ακούει και ο Νίκος από ένα Ηράκλειο και να μεθύσουμε όλοι μαζί στο πρωί.
0: Είμαστε. Λέει ο Μέτριος Στόπερ για φούτσα, λέει μόλις διάβασα σε έγκυρο ξένο μπασκετικό site ότι ο Τόνι Πάρκερ θα παίρνει 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ως προπονητής Βιλερμπάν.
1: Λίγα.
0: Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να ήταν σκληρές, λέει κάποιος. Για τον άλλο φίλο τώρα δεν το έχω μπροστά μου το μήνυμα, το διάβαζα τώρα στη διακοπή που έλεγε ότι όλα γίνονται για το NBA Europe. Εφόσον η Βιλερμπάν υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα, ναι, δεν γίνονται για το NBA Europe.
1: Εκτός αν έχει opt-out.
0: Δεν νομίζω η Ευρωλίγκα να κάνει opt-out, γιατί μετά θα στούσαν όλοι opt-out.
1: Φάνος.
0: Η Βιλερμπάν ήταν φέτος να πάει σε άλλη διοργάνωση τέλος πάντων για φέτος για να μπει του χρόνου στο NBA Europe.
1: Θα φύγει μόνος το Πάρκερ, άμα είναι. Άμα θέλει, φύγει μόνος το Πάρκερ, η Βιλερμπάν θα μείνει. Ο Πάρκερ ας φύγει μόνος.
0: Ναι.
1: Τι να πω, ρε. Εντάξει. Λοιπόν. Ναι, εσύ αντί για ζάντε μπορείς να μου πεις το αρμελόλα, εσύ που θες. Ναι. Τι κάνουμε σε φίλο που πιστολιάζει έξοδο για ποτό, ενώ έχουμε πει ότι θα βγούμε και κάνει ότι κοιμάται χωρίς να σηκώνει τηλέφωνο?
0: Τι να κάνουμε τώρα, κάνουμε, το βάζουμε λίγο πάγο, ξέρω εγώ τι να κάνουμε τώρα άμα κάνει τέτοια πράγματα. Ο Σάκης από Άμστερνταμ λέει: υπάρχουν πολύ χειρότεροι φλόπερς από τον Αλεξάνδερ, όπως ο Χάρντεν, ο Τζέιμς, ο Πόλο, ο Εμπίτ, ο Ντόνσιτς και άλλοι. Απλά αυτός κερδίζει πρωταθλήματα και MVP, γι' αυτό και ο Ντόρος. Αν κερδίζει και με φλόπινγκ τίτλους και ατομικούς και με την ομάδα του, δεν είναι παράλογο το κράξιμο. Δηλαδή και άλλοι κάνουν φλόπινγκ, αλλά τέλος πάντων φτάνουν μέχρι τους ημιτελικούς περιφέρειας ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Αν το φλόπινγκ του SGA. Τον βοηθάει και οι διαιτές τον περιβάλλουν με τόσο μεγάλη αγάπη, ας πούμε, που κάθε που τον στραβοκοιτάει κάποιος πέφτει κάτω και παίρνει φάουλ, είναι ένα θέμα.
1: Είναι.
0: Καταπληκτική ομάδα η Οκλαχώμα, δεν χρειάζεται τέτοιου είδους σπρωξήματα. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι η συμπάθεια όλων των ουδέτερων πηγαίνει στο Σαν Αντώνιο, όπως καταλαβαίνουμε, για πολλούς και διάφορους λόγους. Mm-hmm. Γιατί είναι η κληρονομιά του Πόποβιτς, γιατί είναι ο Γομπανιαμά, ο οποίος είναι αυτός που είναι τέλος πάντων, γιατί το πήραν πέρυσι οι Thunder και θέλει ο κόσμος να δει ένα διαφορετικό, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε ότι αν πάνε οι Thunder τελικό με τους Knicks, οι Thunder έχουν το πλεονέκτημα. Ξέρεις, όσο hype και αν έχουν οι Knicks και όσο και αν γίνεται χαμός στη Νέα Υόρκη, τεχνογνωσία, το know-how, yeah, το έχει ο Οκλαχώμα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε.
1: Ο σύντροφος Κουτσούμπερ αναρωτιέται το εξής: είναι ο Σκαλόνι και ο Southgate οι φίλοι που θα βγουν βράδυ σε μπαρ και θα πούν, είδες, τελικά και χωρίς αλκοόλ μια χαρά δεν περνάμε?
0: Λέει κάποιος, όλες οι αναθέσεις προπονητών στην ΑΣΒΕΛ Βιλερμπάν αποδεικνύουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πανευρωπαϊκό κίνημα.
1: Φυσικά,
0: παιδιά, τα είχαμε ξαναπεί.
1: Βεβαίως.
0: Δικό μου αγαπημένο πρώτο μέρος από τριλήματα είναι σίγουρα το Κερνά Μανούλες και Step Moms στο Insta ο Κουτρουμπάουερ. Ναι.
1: Κάποιος λέει, όχι κάποιος, ο Φαόλος Σιδηρόπουλος λέει, αν έπαιζε ο Άμραμπατ στο Μουντιάλ θα πήγαινε στο διαιτητή, όχι απλά χωρίς να είναι αρχηγός αλλά από τον πάγκο. Mm-hmm. Εντάξει, θα δούμε τέτοια πράγματα.
0: Mm-hmm. Να δούμε και κάρτες τότε.
1: Θα δούμε.
0: Να μην ξαναδούμε την αγέλη των λύκων σε κανένα παιχνίδι από εδώ και πέρα να περικυκλώνει διαιτητή. Δηλαδή, αυτό φαντάζομαι γίνεται διότι το κάνουν πολλές ομάδες που σκάει η αγέλη. Κάνε 5-6 παίκτες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και κάνουν bullying στο διαιτητή με έναν τρόπο. Να κοπεί αυτό. Σαν εικόνα είναι άθλια. Mm-hmm.
1: Πόπτη Ασφάλτου λέει: αν βγει να μιλήσει με λεπτομέρειες για αυτό που είπε ο υπηρεσιακός προπονητής της Ιταλίας, μπορεί να πάει να κοιμηθεί με τα ψάρια. Ας μην το έλεγε τότε.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι επιέστην για να το πει αυτό το πράγμα. Βγήκε και το είπε μόνος του, ας πούμε. Αφού το πες ή μην πεις τίποτα ή προχώρα το μέχρι τέλους. Αφού πιστεύεις ότι έχεις αναλάβει μια σταυροφορία, δεν ξέρω εγώ τι έχεις αναλάβει να κάνεις.
1: Μεγάλη αλήθεια, όταν καλούμε κάποιον στο τηλέφωνο και μόλις απαντήσει τον ενημερώνουμε ότι τον έχουμε βάλει σε ανοιχτή ακρόαση, ουσιαστικά του κλείνουμε το μάτι συνωμοτικά ώστε να μην εκφραστεί ελεύθερα για τον τρίτο συνομιλητή.
0: Ναι.
1: Και αυτό.
0: Λέει, το είδατε το άλλο με τον Ντόνσιτς που έχει μπει επενδυτής σε ομάδα στη Ρώμη για να την πάει στο NBA Europe. Άχι, παιδιά, τώρα. Μάθαμε ότι το πλακώσανε εκεί.
1: Η Ατλέτικο κάνει και πλακίτσα. Αυτό λέει μια χιουμοριστική προσφορά για το Γιαμάλ, η οποία περιλάμβανε 4 εισιτήρια για τη συναυλία του Bad Bunny.

0: να φρουτολαχανικά, αλλά να πας στη λαϊκή, γιατί είσαι αλληλέγγυος με τον παραγωγό. Όπου βέβαια έχεις φύγει από το σπίτι μόνο με ψηλά, ζυγίζεις με το μάτι, τα βάζεις μόνο στη σακούλα και πάντα έχεις λιγότερα ψηλά και παζαρεύεις. Γιατί αν δώσεις πιο πολλά κέρματα, ρέστα δεν θα πάρεις. Παραπάνω ζαζαβατοκολοκύθια θα πάρεις και το ξέρεις, πελατάκο. Και βέβαια υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή το τρώτε τον Μπριάμ, δεν βρίζω, και θα το κάψετε απόψε, κύριε Στέφανε. Όμορφη είναι η ζωή. Όμορφη είναι η ζωή. Καλή είναι. Ή θα παραγγείλει τσόπ σου ή γαρίδες η κυρά σου και θα σε γλεντάει και όλα μετά. Καντιμήρι.
1: Μάλιστα. Δεν ανήκω στην κατηγορία αυτή τον υπολογισμό του σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, ούτε εγώ. Μέχρι εκεί ούτε εγώ.
1: Ναι. Αλλά νιώθω τον πόνο των ανθρώπων που.
0: Ναι.
1: Το κάνουν.
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Ναι, επίσης κλασικό όνομα μπαράκι Σεϊλίν. Ένα Σεϊλίν κάπου θα υπάρχει πάντα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλίμονο.
0: Γκουρού, κάνουμε προσπάθεια one night. Για ναι το που γουστάρει, αλλά ξέρουμε ότι θέλει μόνιμη σχέση.
1: Όχι. Αφού θέλει μόνιμη σχέση, τι one night.
0: Πραγματικά, γιατί κάνεις αυτό.
1: Εκτός αν πουλήσει παπά και μετά ας με εξαφανιστείς που είναι επίσης ανέτοιμο.
0: Όχι.
1: Όχι. Μπορεί να απαντήσει.
0: Όχι. Ο Αρμπελόλα λέει εξής μεγάλη αλήθεια. Πάντα ο υπάλληλος στα τυριά και τα αλαντικά του σούπερ μάρκετ είτε θα είναι λευκό σαν φάντασμα, είτε κόκκινο σαν Άγγλος που έμενε στον ήλιο μήνα Ιούλιο στη Σκιάθο. Όχι. Όχι.
1: Είναι το Ιράν στο Μουντιάλ ό,τι είναι το Ηνωμένο Βασίλειο στην Eurovision. Όπως λέει και μια ψυχή, θα δούμε φίλε, θα δούμε.
0: Ναι.
1: Κύριε Κουλή, τώρα με τις διόπτρες σας μου βγάζετε γούστα σαν την Αλεξάνδρα Ούστα. Πάμε μαζί στις Μαλδίβες να δοκιμάσουμε το ιαπωνικό Golden Sour. Ξυπνάς πάθη, Κυριάκο μου, το γυαλί αυτό.
0: Λοιπόν, και τώρα θα ήθελα λίγο την προσοχή σας. Εντάξει, γιατί είχε έρθει το mail με τίτλο «Η γυναίκα που ήξερε πριν μιλήσω».
1: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα σας. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζεται να πούν τίποτα για να καταλάβεις ότι κρύβουν κάτι. Η γυναίκα αυτή ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Η συνάντηση. Ήρθε χωρίς ραντεβού, δεν χτύπησε δεύτερη φορά την πόρτα, περίμενε απλώς απ' έξω σαν να ήξερε ότι αργά ή γρήγορα θα την άνοιγα. Τη θυμήθηκα αμέσως, ήταν η ίδια γυναίκα από την προηγούμενη υπόθεση, η γυναίκα με το φάκελο και τις φωτογραφίες. Αλλά αυτή τη φορά δεν κρατούσε τίποτα. Συνεχίζει να ψάχνεις, είπε. Δεν ήταν ερώτηση. Εσύ συνεχίζει να εμφανίζεσαι, της απάντησα. Χαμογέλασε ελάχιστα, κουρασμένα, σαν άνθρωπος που έχει σταματήσει να ελπίζει ότι τα πράγματα τελειώνουν καλά. Ξέρεις γιατί σε διάλεξα, με ρώτησε. Δεν απάντησα. Γιατί ακόμα πιστεύεις ότι όλα συνδέονται λογικά. Αυτή η φράση έμεινε στο μυαλό μου περισσότερο από όσο έπρεπε. Γιατί είχε δίκιο. Όλες οι υποθέσεις μου βασίζονταν σε αυτό. Σε μοτίβα, συμπεριφορές, λάθη, αντιφάσεις. Στην ιδέα ότι αν παρατηρήσεις αρκετά, θα βρεις απάντηση. Τότε έβγαλε μια φωτογραφία από την τσάντα της. Παλιά, διπλωμένη στις άκρες. Μου την έδωσε χωρίς να μιλήσει και εκεί ένιωσα για πρώτη φορά ότι κάτι πήγαινε πραγματικά λάθος. Γιατί στη φωτογραφία ήμουν εγώ. Πολύ νεότερος, έξω από τη σχολή αστυνομίας και πίσω μου στεκόταν ο άντρας από τις κάμερες. Ο άντρας που δεν έπρεπε να υπάρχει. Ποιος είναι, τη ρώτησα. Δεν απάντησα αμέσως. Κοίταξε προς το παράθυρο πριν μιλήσει. Κάποιος που εμφανίζεται μόνο όταν κάποιος αρχίζει να ψάχνει πολύ βαθιά. Ακούγεται παράλογο όταν το διαβάζεις, και όμως εκείνη τη στιγμή δεν μου φάνηκε καθόλου παράλογο, μου φάνηκε γνώριμο. Έπρεπε να φύγω από την υπόθεση. Το ήξερα. Αλλά όταν μια ιστορία αρχίζει να συνδέεται με το παρελθόν σου, σταματά να είναι δουλειά. Γίνεται αιμονή. Και οι αιμονές δεν τελειώνουν ήρεμα. Το κινητό της χτύπησε. Δεν απάντησε, το κοίταξε μόνο. Μετά κοίταξε μένα. Και τότε είπε κάτι που δεν έχω ξεχάσει από τότε. Αν συνεχίσεις, θα αρχίσουν να σε θυμούνται άνθρωποι που δεν έπρεπε να ξέρουν το όνομά σου. Έφυγε χωρίς να πάρει πίσω τη φωτογραφία. Και εγώ έμεινα να κοιτάζω μια εικόνα που δεν έβγαζε κανένα νόημα. Γιατί υπάρχουν δύο είδη αλήθειας. Αυτές που αποκαλύπτονται και αυτές που περίμεναν χρόνια μέχρι να είσαι έτοιμος να τις δεις. Αν βρίσκεστε μπροστά σε μια κατάσταση που δεν σας φαίνεται λογική, μην αγνοήσετε το ένστικτό σας. Συχνά, οι πιο σημαντικές λεπτομέρειες είναι αυτές που όλοι οι άλλοι προσπερνούν. Αν υπάρχει κάτι που χρειάζεται διερεύνηση ή μια δεύτερη, πιο προσεκτική ματιά, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το mail με εκτίμηση να γρεπώντης Δράκος.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ενπλό, ναι, ναι ενπλό.
1: Κύριε Γιάννη, μπράβο που είπατε απνευστή τη λέξη κληροτίδα. Αυτά τα έκανε κάποτε ο κύριος Κώστας και μας κάψωνε. Λέει ο Γιάννης ο Ανομαλούς και έχει υστερόγραφο ο Σονούπο θα σας ρίξω mail με φαρμακευτικές αλήθειες τώρα που γίναμε της μόδας.

0: Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Τσάκα την Τσακού ως update σε OCD supermarket, ότι όταν παίρνουμε προϊόν πρώτη σειρά τοποθετούμε αναπληρωματικό για να διατηρηθεί η τάξη?
1: Όχι, νομίζω. Όχι, νομίζω.
0: Όχι, εγώ νομίζω όχι.
1: Στον φίλο που κάνει, που ακυρώνει έξοδο κάνοντας ότι κοιμάται, χαρίζουμε υπογεγραμμένη αφίσα Νεϊμάρ. Σκληρό, αλλά δίκαιο με έναν τρόπο.
0: Τούρκος προγραμματιστής, database. Αλλά, αν ο Κότσος είναι ο νέος, εσείς είστε ο Cypher από το Matrix, λέει ο 12 χρόνια Σλάβος.
1: Μεγάλη αλήθεια. Θέλω τη βοήθηση εδώ για να δούμε αν είναι μεγάλη αλήθεια. Ποτέ στο σούπερ μάρκετ δεν θα δεις υπάλληλο άντρα μεγαλύτερο από 60 και γυναίκα μικρότερη από 30.
0: Κάτσε, αυτό είναι λίγο σοβαρό.
1: Ναι, είναι δουλεμένο.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να ισχύει, ναι.
0: Νομίζω ναι. Τι λες τώρα, πολύ σοφό, ναι. Αυτό. Όντως, πουθενά σε κανένα πόστο. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι ένα πρόσωπο που φτιάχνει παλέτες.
1: Μεγάλη αλήθεια. Πάντα ο υπάλληλος στα τυριά κάθετος αλλαντικά του σούπερ μάρκετ, είτε θα είναι λευκός σαν φάντασμα, είτε κόκκινος σαν Άγγλος που έμεινε στον ήλιο μήνα Ιούλιο στη Σκιάθο, λέει ο Αρμπελόλα. Το διάβασα αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και είπες ότι δεν ισχύει.
1: Μάλιστα.
0: Θερίζει, Άνια.
1: Ποιος είσαι?
0: Παιδιά, ακούστε κάτι. Συμβαίνει αυτό πολλές φορές στη ζωή. Όταν ακούτε αποσπασματικά ένα mail,
1: ναι,
0: εντάξει, ή ακούτε κάτι το οποίο σας φαίνεται μία σειρά κοινότυπων φράσεων και τις παρατάτε στη μέση, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που σκέφτεστε ισχύει. Το είπα περίπου όπως θα το έγραφε ο Νεγρεπόντης,
1: ναι,
0: Δράκος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Λέει κάποιος, ζω για Fight Club Multiverse,
0: ναι,
1: όπου εξαγριωμένοι σύζυγοι προσλαμβάνουν τον Νεγρεπόντη Δράκο για να παρακολουθεί τις γυναίκες τους όταν βγαίνουν με κουπέπεπ. Και όλα αυτά τα λέει η Μιμή, Γκοκτενίση, Καραντενίση.
0: Έχει μεγάλο ψευδόνιμο αυτό. Αγαπημένη αρχή τριλήματος από τον Άρεαν από Κόμαζετς είναι το «Στη Μόσχα καλοπέρασε του Αλσατού ο Γιόνης». Δεν τα θυμάμαι αυτά. Δεν τα θυμάμαι αυτά, συγγνώμη. Όχι και οικογενειακές ιστορίες τα παιδιά αυτά. Για όνομα.
1: Άμα δεν νιώθετε τώρα τι να κάνουμε.
0: Τώρα δεν νιώθετε. Όπως τριάκι στα αλλαντικά συνήθως είναι χοντρός. Όχι, ούτε αυτό ισχύει. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Top 3 συχνότητας αναφορών Τσαούση.
0: Ναι.
1: Πρώτον, γκάιτχα με διέτα. Δεύτερο, κράξιμο βαρ. Τρίτον, σέντρες γκαλέτη. Λέω Καφού Φάιτερ.
0: Έλα, υπερβολές.
1: Μπορεί και όχι.
0: Είναι στα θέματα.
1: Είναι.
0: Αλλά...
1: είναι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ κάτι
1: είναι τόσο
0: που
1: πολύ
0: να πεις ότι υπάρχει top 3.
1: Έχω δουλέψει σε σούπερ μάρκετ και ο ιδιοκτήτης ήταν άνω των 60 και είχε κοπέλες εργαζόμενες πολύ κάτω των 30. Εμείς δεν έχουμε δει. Γεια σου, εσύ. Πολύ ωραία.
0: Μαζί κάποιος και εγώ, παιδιά, που δουλεύω στο σούπερ μάρκετ Μανάβης και είμαι 24 τίμη ηθοποιός.
1: Ναι. Δεν σε έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Ούτε ο φίλος που στείλε το μήνυμα, ούτε εμείς έχουμε δει κάπου.
0: Και πας, για δες λίγο την ταυτότητά σου.
1: Για δες λίγο, μήπως είσαι λίγο περίπτωση μου κοκό.
0: Εντάξει, αυτό μου το μου κοκό σταμάτησε. Στο Πουατιέ η Φράγκη.
1: Στο Πουατιέ τι?
0: Η Φράγκη, το μου κοκό σταμάτησε. Στο Πουατιέ η Φράγκη. Αυτό λίγο με έχει δηλαδή, μου έχει καρφωθεί. Θέσω, πάμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό τρίμερο. Fight Club την Τρίτη στις 10. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: ήσουν. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 12 στο μικροφόνο Κώστας Μιαούλης. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο Μήκος με άλμα 8,49 πέτυχε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μίτινγκ της Λεμεσού. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερη μου, τόνισε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης. Στο ίδιο μίτινγκ ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα στο αλμεπικοντό. Τον τρίτο σερί τίτλο του και έκτος συνολικά στην ιστορία της Handball Premier κατέκτησε ο Ολυμπιακός που νίκησε 31-27 την ΑΕΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτος του ΆΚΑ και έκανε το 3-1 σειρά των τελικών. Σκληρή το απάντηση έδωσε μέσω ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός άκτος ο προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζόκα με αφορμή τις τοποθετήσεις που έκανε για τους πράσινους μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Σταμάτα να γίνει σε παραχαράκτηση ιστορία. Είσαι πολύ μικρός για να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των 7 φορές δίκαια πρωταθλητών Ευρώπης. Αναφέρει και καταλήγει. Σώπασε, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει άλλο. Όλη η Ευρώπη ξέρει, η ζωή σου ένα ψέμα. Το τελικό OK του Νάι Λόπεθ απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του 30χρονου μέσω από τη Ρέγιο Βαϊκάνο στον Ολυμπιακό. Αν έναν παίκτη στα χάφη με χαρακτηριστικά ανασταλτικού μέσου του, ένα προσθέσει στο ρόστερ η ερθρόλεπτη απόφαση του Χωσέλιου με τη Λίμπαρη παραμονή του Ροντινέη. Με την αύξηση του Γιάκομ Νέστρου την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε εφαρμογή η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού στον Παναθηναϊκό. Τερματοφύλακα Στόμπερ και Χάφ αποτελούν προτεραιότητα για τον Τριφύλλη. Απασχολεί ο Ζαγαρίδης, αλλά η περίπτωσή του θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως από τον τεχνικό. Τιμή πώληση παίκτη που βρίσκεται στο βασικό ρωτήριο της ΑΕΚ, εκτός αν έτσι μεγάλη πρόταση έχουν εισηγηθεί Μάρκο Νίκολης και Χαβιέρη Μπάλτα στον διοικητή της ΠΑΕ Μάριο Ηλιόπουλο. Καναργύρης και Αργυρίου θα συμπεριληφθούν εκτός απρόπτου στην αποστολή της προετοιμασίας. Την προσεχή εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις για το νέο οργανόγραμμα στον ΠΑΟΚ. Θα είμαι μέρος της επόμενης μέρας της ΠΑΦΟ, δηλώσει ο μεγαλομέτωχος της κυπριακής ομάδας Ρώμα Ντουμπόφ, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με το δικεφάλαιο του Βορρά. Εντείνονται οι προσπάθειες του Άρη για τις πρώτες προσθήκες εν ώψη της νέας σεζόν με τον Μιχάλη Γρηγορίου να επιθυμεί να γίνει το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταγραφών το πρώτο δεκαπεθήμερο του Ιουλίου. Ευχαριστώ για όλα, φεύγω περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα, έγραψε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Αθανασιάδης. Χωρίς οντός ή λόγω τενοντίδας αγωνιστή Ολυμπιακός στον σημερινό δεύτερο ημιτελικό της GBL με την ΑΕΚ μετά τους τελικούς παρουσίες της μακέτας του Νεοσέφ, του Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο μαζί με τον Μπαρτζόκα, Παπα-Νικόλαο και Γούκα που το δέχτηκε στο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κατάκτηση της EuroLeague. Κορυφώνεται η αγωνία στην ομάδα μπάσκετ του Άρη που περιμένει ως αρχές της επόμενης εβδομάδας την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Δεν επιβεβαιώνει τη φημολογία περιοριστικής φωνίας των δύο πλευρών, αλλά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική έκβαση. Παρελθόν για τον Όφη αποτελεί ο Λεβάν Σεγγέλη, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, παίκτης των κριτικών πρέπει να θεωρείται ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, που συμφώνησε με τους κυπελλούχους για διαιτές συμβόλαιο και απομένει λύση συνεργασίας με τον Πανετολικό. Τη φανέλα του Ατρόμητου θα φοράει μέχρι το 2028 Λευτέρης Κουτεσιώτης. Η Βουλιαγμένη επικράτησε 19 του Ολυμπιακού Σοκολυμπητήρου του Λεμού και ισοφάρισε 1-1 τη σειρά των τελικών της Water Polo League γυναικών. Ο τίτλος του πρωταθλητή κρίνεται στις 3 νίκες. Το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων είναι την Κυριακή στο Παπαστράτιο. Το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της κατέκτησε στην Κύπρο η Πάφος που νίκησε 2-0 τον Απόλλωνα Λεμεσού στον τελικό που διεξήχθησε ο Γάς σπίτι της Λευκοσίας. Ο αγώνας διεκόπη για λίγα λεπτά στις καθυστερήσεις και μετά την επίθεση του δεύτερου γκολ μετά τη ρήψη μπουκαλιών και πριστών στον αγωνιστικό χώρο. Επόμενη ενημέρωση από το Big Sport FM στις 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Σόουζα, Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Είναι και ξεκούραστος, πλασάρι και τον Περούτσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund. Μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
4: Σπορ FM 94,6.
6: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Λίγο μετά τις 12. Παρεούλα, θα πάμε απόψε μέχρι τις 2. Δεν έχει Ηρακλή απόψε. Οπότε θα είμαι εγώ μαζί μου και ο Κυριάκος, ο οποίος έχει πάρει και μικρόφωνο για να κάνουμε τις παρεούλα απόψε. 2-10-95-79-283-45 ανοιχτές οι γραμμές. Έχουμε να πούμε πολλά για τη συνέχεια. Λοιπόν, αγωνιστικά είχαμε. Καταρχάς είχαμε μια σπουδαία επίδοση του Τεντόγλου στη Λεμεσό στο meeting. Καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. 8-49 στο Μήκος. Ο Καραλής στο ίδιο meeting πέρασε τα 6 στο Άλμα Πικοντό. Είχαμε handball εκεί, ο Ολυμπιακός νίκησε 31-27 την ΑΕΚ και πήρε το τίτλο. Πήρε το τίτλο, έκανε το 3-1 σειρά των τελικών. Τρίτο σερί, συνολικά έκτος στην ιστορία του. Διάφορα μεταγραφικά, θα τα συζητήσουμε και με εσάς. Έχετε ακούσει περισσότεροι άλλωστε και τα ρεπορτάζ. Έχει μπάσκετ σήμερα. Το δεύτερο ημιτελικό, δεύτερος ημιτελικός του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Λοιπόν. Και. Φυσικά τα λίγο θα πει, τι βλέπει.
1: Σε τελικό.
0: Βλέπω, άρεσε να λέω.
1: Εγώ βλέπω την Παρή.
0: Παρή. Και ο αντίπας Παρή έλεγε.
1: Είναι διαφορετικό παιχνίδι. Ξέρεις τι, εγώ παρασύρομαι πολύ πρώτον από όλη την πορεία της Παρή πέρσι και ότι έτυχε και ήμουν αβάρδια εκείνη τη μέρα που είδαμε αυτό το μαγικό παιχνίδι Μπάγερ Παρή το 5-4 που ταυτόχρονα έπαιζε ο Παναθηναϊκός μπάσκετ τη Βαλένθια εκτός και ο Ολυμπιακός με τη Μονακό στο ΣΕΦ. Και επειδή εδώ έχουμε την δυνατότητα και έχουμε τρεις τηλεοράσεις, το είδα όλο το μάτς και Διονύσου, λέω, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι ποδοσφαίρου που έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Έχω μαγευτεί, θεωρώ το Κβαρατσχέλα αυτή την περίοδο τον πιο φορματισμένο παίκτη στον κόσμο.
0: Φαβορή είναι.
1: Είναι φαβορή. Θεωρώ φαβορή.
0: Δεν ξέρω πώς μου έχει κάτσει εμένα.
1: Θεωρώ φαβορή την Παρή, αλλά λαμβάνω υπόψη ότι και η Άρσεναλ είναι ομάδα που προσαρμόζεται. Της έχει φύγει ένα τεράστιο άγχος που κατάφερε να κατακτήσει την Premier League μετά από 22 χρόνια.
0: Έφυγε βάρος.
1: Και με πολλές διακυμάνσεις στην εναλλαγή της πρωτοπορίας στο πρωτάθλημα, ανάμεσα στη Σίτι και την Άρσεναλ. Οπότε θα παίξαμε απελευθερωμένοι. Και μην ξεχνάμε ότι και πέρσι τη δυσκόλεψε στα ημιτελικά την Παρή.
0: Ναι.
1: Οπότε, αλλά εντάξει, για το καλό του θεάματος πιστεύω ότι θα είναι η Παρή. Σου λέω, θεωρώ τον Κβαρασχέλια αυτόν τον καιρό το καλύτερο που έχει στον κόσμο. Διονύση, τον παρατηρώ και είναι σε απίστευτη κατάσταση.
0: Ναι, για να δούμε λοιπόν.
1: Μαρατώνα, 7 ώρα, δηλαδή στα καλά του μου
0: θυμίζει. 7 η ώρα, αλλά θυμίζουμε.
1: Με ξενίζει λίγο αυτό.
0: Ναι, το αλλάξανε.
1: Άκουσα το επιδημούνα πρωινός, το ρεπορτάζ του Χρήστου στο Βάιο και στο Μιχάλη.
0: Γιατί το άλλαξαν,
1: Γιατί το άλλαξαν. Πάμε όμως τώρα σε κάτι λογικές που ξεπερνάνε το ποδοσφαίρο, τον αθλητισμό. Δηλαδή, εντάξει, okay, το κέρδος, η πόλη, ο τουρισμός. Άσε λίγο, θα τους λέμε, ελάτε και 5 μέρες να μείνετε και να κάνετε 5 ημέρες εδώ πέρα, υποχρεωτικά. Για να. Δεν γίνονται όλα. Είναι αθλητικό γεγονός. Είναι διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Παρά είναι νωρίς, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει, για αλήθεια.
1: Όχι, με ξένησε η δικαιολογία. Η δικαιολογία είναι μη ποδοσφαιρική.
0: Ναι, ναι.
1: Για να βγουν ελέγξου μετά στα μαγαζιά.
0: Ναι, ναι. Έτσι, γι' αυτό το κάνουμε. Και για πτήσεις και για γε.
1: Εντάξει, ρούφ, του λέτε, θα κρεμάσουμε, να το κάνουμε σαν Σαντορίνη. Τότε δεν έχουμε εννοώ.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-45. Όποιος βγαίνει, ας μας κάνει και μια πρόβλεψη για τον τελικό. Καλησπέρα στον Δημήτρη από την Νέα Ερυθρέα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Και στο Δεξιάρχη από τη Μυτιλίνη και στο Βύρον από τα Χανιά. Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ράδιανης μου, Άρης είμαι.
0: Γεια σου, Άρη, τι έγινε, φίλε.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ο Ηρακλής.
0: Ο Ηρακλής δεν είναι απόψε. Έχει βάλει αδιούλα.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά. Λοιπόν, άντε να μιλήσουμε για το Champions League, μια και ξεκινήσατε έτσι. Κοίταξε να τις προβλέψεις, δεν γίνονται. Αν θελήσουμε να πούμε ότι ποιο είναι το επικρατέστερο φαβορί, θα σου πω την Παρή.
0: Φαβορί, φαβορί.
2: Ναι, επειδή έχουμε δει τόσα απίστευτα πράγματα για τον παρελθόν, δεν μπορείς. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο για μένα είναι μη προβλέψιμο. Δεν μπορείς να το ποντάρεις. Δηλαδή και θα στοίχημα αν θέλεις να το παίξεις τώρα πού να το ποντάρεις. Ναι, θα ποντάρεις την Παρή. Ναι, αλλά και η Άρσεναλ δεν έχει κάνει κακή χρονιά. Και ο τελικός δεν πάει να είναι τελικός. Εγώ θα ήθελα να το πάω κάπου αλλού. Καλά, είσαι και πιο μικρός από μένα. Δεν θα σε πάω σαν πιο παλιά στο πρωταθλητριό. Θα σε πάω καθαρά στο Champions League. Θέλω να μου πεις ποια σου έρχονται στο νου τα δύο καλύτερα παιχνίδια που έχεις δει σε τελικό. 2, 3, 1, όσα θέλεις.
0: Θα σου πω στιγμές.
2: Και να μου πεις και να μου πεις και δύο ή τρία παιχνίδια όσο σου βγαίνουν πάλι που θα θεώρησες εκπλήξεις στο να τα πάρει η ομάδα.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω στιγμές.
2: Αλλά δεν σου πω πρωταθλητριών, πιο παλιά, θα σου πω καθαρά τους Champions
0: League. Κοίτα, ο καλύτερος τελικός για μένα είναι στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό που έγινε με τη Λίβερπουλ, το Μίλαν Λίβερπουλ.
2: Ναι, σε αυτό συμφωνούμε.
0: Με την ανατροπή. Ναι. Νομίζω ότι το τέτοιο πράγμα ήταν απίστευτο. Αυτό που έγινε και 3-0 στο ημίχρονο και η Μίλαν φαβορεί μεγάλο, τρομερή.
2: Σαν θέαμα.
0: Η Μίλαν τότε ήταν τρομερή, τρομερό ρόστερ. Και 3-0 στο ημίχρονο.
2: Ναι. Λοιπόν, λες τώρα σαν θέαμα, έτσι, όχι σαν έκπληξη.
0: Και έκπληξη ήταν. Γιατί από 3-0 το φαβορεί το χάνει.
2: Θεωρείς το Bayer Manchester έκπληξη.
0: Το Bayer Manchester έτσι όπως ήρθε είναι από τους τελικούς που μας μένουν. Το 1-2 ναι. Στο τέλος. Έτσι, αναφυζήτητα. Μου μένει πάρα πολύ ο τελικός σε μένα Real Leverkusen για αυτό την κολάρα του
2: Ζιντάν. Για τον γκολ. Εντάξει, εσύ το πάω τώρα σαν γκολ.
0: Το πάω σε στιγμή
2: η επόμενη, η επόμενη θα σου έλεγα για τα γκολ. Ναι. Αλλά με πρόλαβες.
0: Από τους χειρότερους τελικούς που θυμάμαι εγώ ήταν ένα Milan Juventus στο Old Trafford.
1: 2003.
0: Ναι, που πει. Μιλάνε
2: Γιουβέντους. Α, στο Old Trafford, ναι.
0: Χειρότερο,
2: ναι.
0: Δεν είχε.
1: Λέω σε Τσέγκο το τελευταίο πέναλτι.
0: Στα πέναλτι, 0-0 δεν ήταν.
1: Συγγνώμη,
0: 0-0, δηλαδή πολύ κακό τελικό.
2: Λοιπόν, άκου. Στα γκολ, επειδή όλοι έχουν μείνει στο Ζιντάν, να ξέρεις ότι ίσως πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτό το ωραιότερο γκολ που θα σου πω. Είναι το γκολ του Σαβίσεβιτς στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Απίστευτο γκολ.
2: Που το κάνει από τα 35 μέτρα και είναι στο πλάι. Και κρεμάτι του τερματοφύλακα, το οποίο ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη. Πολλοί θεωρούν ότι η Μπαρτσελόνα πριν το Μέση
1: ήταν φαβορή.
2: Η καλύτερη Μπαρτσελόνα των εποχών του Κρόιφ.

0: Τιμ τη λέγανε τότε.
1: Και μάλιστα ήμουν σε αυτό το παιχνίδι μέσα. Είχα καταφέρει και είχα βρει εισιτήριο.
2: Ναι.
1: Και έφαγε και τα 4 γκολ από τη Μίλαν. Έφαγε και τα 4 γκολ. Τη Μίλαν.
0: Και δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα στο Ισραήλ και ο Μάριο.
1: Δηλαδή οι Κυριακάδε, αν δεν το έχουν δει, να μπουν να το δουν. Πολλοί θεωρούν αυτό καλύτερο από του ζητά να ξέρει.
2: Οκ.
1: Το γυρίσμα. Αλλά εντάξει, είναι υποκειμενικό αυτό. Πολύ μεγάλη έκπληξη αυτό και θα σου πω και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που συνάμα ήταν και έκπληξη, να το θυμίσω, γιατί πολλοί το ξεχνάνε, είναι και το Dortmund Juventus 3-1.
0: Για μένα αυτό είναι μεγάλη έκπληξη γιατί η Juventus εκείνη την τριετία
2: είναι έκπληξη. Είναι έκπληξη.
1: Μιλάμε ότι η Juventus παίζει την απίστευτη
2: με Παόλο Σούζα, την Dortmund τότε.
1: Ναι. Και να σου πω και
0: ποιος στη Ρώμη με το μάτσο με τον Άγιαξ τα πέναλτι ο Σόουζα.
2: Μετά πήγε η Ντόρτμουντ για το
0: πέναλτι. Έχει πάρει 2-2 με ναι, ναι, δύο ομάδες.
1: Να σου πω, αν δεν ξέρω με μια επιφύλαξη να σου πω αυτό. Έπαιξε ο παίκτης του Πανιωνίου που είχε πάει στην Ντόρτμουντ.
2: Ποιος?
0: Ο Μίλικο Πάντιτς που έπαιζε στην Ατλέτικο
1: Μαδρίτης.
0: Ο Πάντιτς ήταν στον προημιτελικό του Άγιαξ με την Ατλέτικο Μαδρίτης που κρίθηκε στην παράταση στους 8 του 1990.
1: Είχε πάει στην Ατλέτικο, έτσι.
0: Στην Ατλέτικο και έφτασε προημιτελικά σε ένα
2: κύκλο. Δεν πήγε Ντόρτμουντ ποτέ ο Πάντιτς.
0: Ποτέ. Και του κάνανε και άγαλμα.
1: Έξω από το Καλδερόν. Άρα είχε πάει εκεί ο Πάντιτς.
2: Ναι,
1: ναι,
2: στην Ατλέτικο.
0: Το 96 ή το 97
1: έχουν μείνει. Και αν σε πάω πιο παλιά, αν σε πάω πιο παλιά και για να μην σε κουράζω, για του πιο παλιού αυτό να το θυμηθούν, η μεγαλύτερη πιστεύω έκπληξη που έχει γίνει ever πρέπει να είναι το Μπαρσελόνα Στεάουα. Στο Σαν Μαμές. Με τα 4 πέναλτι του Κατάμ.
0: Πολύ μεγάλη έκπληξη.
1: Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι δεν έχει γίνει μεγαλύτερη έκπληξη. Και ξέρεις, η Στεάου ήταν και η πρώτη ομάδα από τα υποτίθεται ανατολικό μπλοκ, Βαλκάνια και αυτά, που το είχε πάρει. Με τα 4 πέναλτι του
0: Κατάμ. Και Άστον Βίλα με την Μπάγερν είναι τρομερό.
1: Μέσα, έτσι. Έλα.
0: Και Άστον Βίλα με την. Νομίζω στη Σεβίλη είναι, όχι στον Μπιλμπάο, ότι έχει γίνει ο τελικό Μπαρσελόνα με τη Στεάου.
1: Είναι. Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Αλλά και το μάτς της Άστον Βίλα με την Μπάγερν είναι τρομερό.
2: Εντάξει, ρε Σιάρη.
1: Α, λες αρχές του 80 εσύ τώρα, ναι. Την Άστον Βίλα με την Μπάγερν. Εντάξει, είναι, αλλά πιο πολύ αυτά έχουν μείνει και σαν γκολ παίζουν καλό ένα.
0: Του Ρίκερ, που είπε πριν, του Ρίκερ.
2: Σαν γκολ. Κοίτα. Ναι. Επίσης και το Real Liverpool το ψαλίδι του. Ποιος το είχε
0: κάνει.
2: Του
0: Μπέιλ.
2: Του Μπέιλ. Τα κολλάρα σε τελικό. Είναι ψαλίδι. Επίσης.
0: Του Μάτζουκιτς.
2: Το ψαλίδι του Μάτζουκιτς. Απίστευτο. Απίστευτο.
0: Χωρίς να σκάσει μπάλα κάτω στο έδαφος.
1: Θύμησέ μου ποιο παιχνίδι είναι αυτό.
0: Real Juventus 4-1. Έκανε ισοφάρισε προσωρινά 1-1 η Juventus.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Και ποιον θεωρείτε πιο πετυχημένο προπονητή, παιδιά, στα Champions League.
2: Εντάξει, φίλε, τώρα Αντσελότη είναι ένας.
0: Σίγουρα είναι ο Αντσελότη.
1: Βάζεις Φέργκιουσον. Άντε, πες μου την τριάδα να σε βοηθήσω.
0: Δύο, έχει πάρει ο Φέργκιουσον. Και είναι και ο Λίπη που έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα.
1: Βάζεις το Μουρίνιο. Τον βάζεις το Μουρίνιο. Δεν έχει πάρει και με την Πόρτο.
0: Και τον Μπεπ.
1: Δεν είναι.
0: Και τον Μπεπ.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει, αυτά.
0: Ο Κλόπ έχει πάει τελικό με την Ντόρτμουντ. Το έχει πάρει με τη Λίβερπουλ. Έχει πάει άλλους τελικούς πάλι με τη Λίβερπουλ.
1: Αλλά εγώ πιστεύω και συμφωνώ με τον Διονύση ότι ίσως το καλύτερο παιχνίδι
2: ήταν το της
1: Μίλαν με τη Λίβερπουλ.
2: Ναι, ναι, το
0: εγώ αυτό πιστεύω.
2: Νομίζω αυτό που έγινε εδώ ήταν, δεν είναι μόνο το 3-3, είναι, δεν είναι ότι έγινε 1-0-1-1. Φίλα από 3-0 στο ημίχρονο τώρα.
0: Προλάβες να δεις τον ντοκιμαντέρ που βγήκε την πάση εβδομάδα.
2: Όχι, δεν έχω προλάβει και θέλω να δω τον Βιν Τζόνς τώρα.
0: Το είδα χθες τον Τζόνς.
1: Μ' ακούτε?
2: Έλα, άρα, για να πάμε πραγματικά.
1: Να σου πω και αυτό. Έχει γίνει απίστευτη συγκυρία τότε. Έχει αποκλείσει εμάς με το γκολ του Τζέραλτ το 3-1.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί τότε. Με το 2-1 μεν έξω.
2: Σωστά.
1: Και στο τελικό πάλι έχει γίνει ρε παιδιά το απίστευτο να χάνει τη διπλή ευκαιρία εξεπαθής απόκριση.
2: Ο Σεφτσένκο.
0: Το δείχνει από μια γωνία διαφορετική.
2: Έγινε.
1: Είχε βάλει και πέναλτι και ο Σισε, αν θυμάμαι καλά.
2: Βεβαίως.
0: Το είχε βάλει.
2: Έγινε, Άρη.
0: Είχε φτωχήσει.
2: Θα προχωρήσουμε, γύρι.
1: Λοιπόν, έγινε παιδιά, χάρη. Κάντε καλή συνέχεια και να δούμε και καλό παιχνίδι.
2: Να σε καλά. Του Μπέιλ λέει το καλύτερο στους τελικούς Champions League ο φίλος και η Πόρτο λέει με την Bayern ήταν μεγάλη έκπληξη.
0: Το 1987 είναι τρομερό.
2: Ναι.
0: Έχει βάλει ένα απίστευτο το κουνέκι
2: μου. Άλλο πόδος βέβαια τότε. Αλλά οκ, okay, ναι.
0: Είναι η πρώτη.
2: Αν βλέπω γκολ κολλά αύριο, ναι, βλέπω. Για πάμε.
3: Ηρακλή, καλησπέρα.
2: Διονύση, ο Ηρακλή λείψη.
3: Ω, Διονύση, ναι. Καλησπέρα. Δύο πραγματάκια να πούμε.
2: Το όνομά σου.
3: Νάσος από Άργος.
2: Έλα, Νάσο.
3: Πρώτον να πούμε χρόνια πολλά για την επέτειο που έχουμε για το conference, ο Ολυμπιακός καταρχήν.
2: Ναι.
3: για τη μεγαλύτερη επιτυχία.

0: ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη. Και δεύτερον, θέλω λιγάκι να μου πεις αν ισχύουν τα δημοσιεύματα για Μακιντάρ και Μοντέρο.
1: Έτσι λένε. Έτσι λένε οι μπασκετικοί.
0: Στην περιφέρεια του Ολυμπιακού θα τρομάζει όλη η Ευρώπη.
1: Κοίτα, θα δυναμώσει. Με αυτού δυναμώνει πολύ ο Ολυμπιακό. Δεν το συζητάμε. Ναι. Και το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει ένα κορμό σταθερό, έχει δύο προπονητή. Οπότε πάει λίγο στον αυτόματο όλο αυτό. Θα δούμε.
0: Εγώ πιστεύω, φίλε, ότι το χρόνο η αποκάλυψη του Ολυμπιακού θα είναι ο Tyson Ward.
1: Ναι.
0: Αυτό το παιδί το πιστεύουμε πάρα πολύ.
1: Έχει ένα ρόλο συγκεκριμένο, τον οποίο τον υπηρετεί. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάρει διαφορετικό ρόλο του χρόνου στον Ολυμπιακό. Δεν είμαι και σίγουρος. Αλλά είναι καλός.
0: Άμα δεις ο φετινός Ward που τα νούμερα ήταν λίγο χειρότερα στο τρίποντο, ας πούμε, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό για το παιχνίδι του Ολυμπιακού από τις Παρί. Πιστεύω ότι του χρόνου θα ελευθερωθεί ακόμα περισσότερο με τις οδηγίες του Μπαρτζόκα.
1: Ναι.
0: Τώρα όσον αφορά τον Πίτερς, αν φύγει, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός το καλύψει αμέσως το κενό του Πίτερς. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, τον θέλουμε εννοείται, έχει ταιριάξει. Αλλά δεν ξέρω τώρα στην απόφασή του αυτή, γιατί τον αρέσει και πίσω τον Βεζέγκοφ συνέχεια και αυτός θέλει να πάρει και τα λεπτά που πρέπει, γιατί είναι και παιχταράς εννοείται.
1: Ναι. Τελικό τι βλέπεις? Μια και κάνουμε αυτή την κουβέντα.
0: Τελικό είναι στους τελικούς τώρα εννοείς?
1: Ναι.
0: Εγώ
1: όχι, τελικό, σκούπα. Όχι. Τελικό σαν πες λίγο, ρε.
0: Τελικό σαν πες λίγο, είμαστε Φόρτσα Αρσεναλ Άρα, εμείς, φίλε. Από μικρά παιδιά. Φόρτσα Αρσεναλ Άρα. Από μικρά παιδιά την υποστηρίζουμε και την υποστηρίζουμε. Είχαμε τόσα χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα, το πήραμε και αυτό έγινε. Πιστεύω ότι η μοίρα μας μπροστά να πάρουμε το Champions League να κλείσει χρονιά ιδανικά για το σωματείο της Arsenal.
1: Έγινε. Για να δούμε. Να σε καλά.
0: Να σε καλά, βλέ. Καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Πάνος από Κόρινθο, Παναθηναϊκάρα, ολέ.
1: Γεια σου Πάνο.
2: Τι κάνουμε, πώς
1: καλά,
2: είστε?
1: Φίλοι, εσύ.
2: Καλά, μωρέ, καλά είμαστε. Μια χαρά. Λοιπόν, επειδή πάντα το κάνω και θέλω να με εντάξει και παντελονάτο συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα. Δίκαια η κατάκτηση. Ειδικά μέσα στην Αθήνα κατάφερε να το πάρει και πρώτος, έσπασε και οι κατάρες, να λέμε την αλήθεια όπως είναι. Στα άλλα δεν θέλω να επεκταθώ. Λοιπόν, αύριο Τσουλού, άρε Τσουλού, όλο τον χρόνο περιμένουμε αυτή τη μέρα τον τελικό.
1: Τι βλέπεις
2: εσύ? Πάμε Παρί, Λούις Ενρίκε. Λούις Ενρίκε, Ντεμπελέ, ο Μαδάρα. Πιστεύω, εντάξει δεν θα πω άνετα, γιατί είναι ένας τελικός Champions League, δεν είναι...
1: Είναι φαβορί Παρί, κατά ψωμα.
2: Ναι, αλλά δεν είναι και η Arsenal, η Inter που ήταν πέρυσι, που καλό στα παιδιά 5-0 που λέμε. Είναι και μια Arsenal η οποία έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει χερά στα πόδια.
3: Έχει κάνει εκπληκτική εμφάνιση Παρί, δεν ήταν κακή η Inter. Αλλά
1: βλέπω αποδόσεις, βλέπω 2-56 η Παρί,
2: ναι.
1: 3-19 η Arsenal, 3-37 το Χ.
2: Μάλιστα. Ένα ταλιράκι δηλαδή, την Παρί τι παίρνουμε με ένα ταλιράκι?
1: 2-56 έχει.
2: 2-56, μάλιστα. Καλά είναι. Πάμε να το παίξουμε αύριο να δούμε αν πάμε ταμείο. Όχι, δεν ήταν κακή η Ίντερ, ρε παιδί μου. Απλά εντάξει, θεωρώ μεγαλύτερη ομάδα τα τελευταία χρόνια την Arsenal από την Ίντερ. Αυτό εννοώ. Αλλά η Παρί διαστημική μπάλα, έτσι. Και είναι η ομάδα που αυτός ο πολυμήχανος κύριος που είναι στον πάγκο της είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πότε θα φορμάρει την ομάδα, σε ποιο σημείο θα τη φορμάρει και πόσο. Δηλαδή το είδαμε και πέρυσι και φέτος δεν ξεκίνησε καλά. Και είδες όμως, εκεί που ήθελε να πάει. Λοιπόν, κάτι ακόμα τώρα για τον Παναθηναϊκό να πω για να εντάχει να κλείσουμε. Κάπου γράφουνε σήμερα, βέβαια εγώ δεν το πιστεύω, αλλά έτσι κουβέντα να γίνεται, δεν πληρώνουμε κιόλας για να πούμε την άποψή μας. Για Λεβαντόφσκι τι γίνεται που γράφουνε?
1: Φίλε, το είδα, κάποιος κάπου υπόθηκε και έχει γίνει ένα παραγωγή, δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
2: Ναι, εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά τώρα. Όχι,
1: κάτσε να έρθει ο Μίστρουπ, να έρθει να τα βάλει κάτω. Ξέρω σίγουρα ότι στη λίστα είναι ο Ζαγαρίτης, ας πούμε, από αυτά που είπαμε και σήμερα. Ο Ζαγαρίτης είναι στη λίστα.
2: Ναι. Το άκουσα από σένα, ναι.
1: Ναι, αλλά ένα παράδειγμα σου λέω τώρα, έτσι. Ή ο επιθετικός Τούν, που επίσης είναι στη λίστα, αλλά πρέπει να έρθει εδώ ο προπονητής.
2: Σίγουρα να δει το ρόλο.
1: Να τα δει όλα, να τα βάλουν κάτω, να δει τα χαρακτηριστικά. Έτσι. Οπότε ας έρθει, δηλαδή θα πάμε σε μια εβδομάδα που κάποια πρώτα πράγματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Ο Ράστοντερ για την επίθεση είναι μια περίπτωση, ας πούμε, που είναι στη λίστα. Αλλά αν πει ο Νίστρουπ, θέλω άλλον, θέλω κάτι διαφορετικό, καθίστε λίγο, κάτσε να έρθει.
2: Κοίταξε, επειδή είναι ένας, εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο, σου είχα πει πολλές φορές ότι εάν ο Μπενίτες φύγει και δεν γίνει κάτι και με αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω, θα σκεφτώ πολύ σοβαρά για να ασχοληθώ με την μπάλα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Εννοώ να ασχολούμαι γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να αρρωσταίνουμε, ξέρεις, κάθε χρόνο, να ελπίζουμε για κάτι και στο τέλος κάτι να στραβώνει πάλι. Για μαγείας. Και πραγματικά με αυτήν έτσι την τοποθέτηση του Παναθηναϊκού να πάει έτσι σε έναν προπονητή νέο σε ηλικία, να μην υπάρχει και το χάσμα γενεών μεταξύ των παιχτών και του προπονητή, και αυτό θα παίξει ρόλο, πιστεύω. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι η πιο σωστή κίνηση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός επί διοίκησης Αλαφούζου. Να πάει σε έναν τέτοιο προπονητή.
1: Έχει λογική, είναι φιλόδοξο, είναι αυτό όλα όμω ξέρει. Επειδή είναι ένα ιδιαίτερο οργανισμό του Παναθηναϊκού τόσα χρόνια μακριά από το πρωτάθλημα. Χαμηλά η μπάλα. Και...
2: Όχι, όχι, εννοείται αυτό.
1: Θα τα λέμε στο χορτάρι.
2: Γιατί κάθε χρόνο λέμε πάμε για πρωταθλήματα και πέρυσι βλέπαμε το Σάντσες ότι γίνονται κινήσεις καλών παιχτών και λέγαμε πω πάμε για δυνατά και τελικά δεν πήραμε τίποτα. Ναι, όλα φαίνονται στο χορτάρι. Απλά ξέρεις, αυτή η φιλοδοξία μου αρέσει αυτόν τον άνθρωπο που έκατσα λίγο και είδα κάποια παιχνίδια αυτά τα χρόνια, ξέρεις, που βλέπουμε το Τσουλού που ήταν και με Γαλατά Σαράι και United στον όμιλο. Φαίνεται στο μάτι ότι έχει δίψα για τίτλους αυτός ο άνθρωπος. Να πάρει λευκή επιταγή και το κλειδί από τη διοίκηση και πιστεύω ότι θα πάει καλά.
1: Έγινε.
2: Πρώτη φορά που το πιστεύω τόσο πολύ. Έγινε, παιδιά.
1: Να σε καλά.
2: Να δούμε τελικό αύριο, ωραίο.
1: Να σε καλά. Σε έναν ακόμη φίλο, να σε καλά, φίλο μου. Και πάμε μετά σε διάλειμμα. Χαίρετε.
4: Χαίρετε, εγώ είμαι, παιδιά.
1: Ναι.
4: Τι κάνετε, Γιάννης από Σαλόνικα.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
4: Μου πέταξε το τυράκι, ρε Νιόνιο, δεύτερο εγώ. Είπε Τσουλού προβλέψεις και τέτοια, είπα να πεταχτώ κι εγώ.
1: Είναι η μέρα σήμερα. Είναι η μέρα. Λίγο να ξεφύγουμε από όλα αυτά, την ένταση, όλα αυτά που γίνονται, δεν πάει άλλο.
4: Ναι, ρε, ακούσαμε και τα πρωινά με τα statements, τον Μπαρτζόκα, τον
1: Παναθηναϊκό.
4: Αφήστε τα, ρε παιδιά, αφήστε τα λίγο, ρε παιδιά.
1: Πραγματικά σου μιλάω.
4: Για αύριο. Εγώ προβλέπω ότι θα είναι ένα μάτς παγίδα για την Παρί. Εγώ το είχα πει και στον Ηρακλή αυτό πριν, της προάλλης. Η Arsenal, εφόσον της έκανε πάρα πολύ καλό πως το πέχε στην αρχή, και είσαι και ο Κυριάκος, θα εμφανιστεί, δεν ξέρω για πόσο θα το δείξει στο τερέν, αλλά θα εμφανιστεί και ενθουσιασμένη και αποφορτισμένη μετά και την Πρέμιερ. Κοίτα, εγώ εκτιμώ ότι το πρώτο ημίχρονο θα δούμε ωραία μπάλα. Από εκεί και πέρα... Πολλά μπορεί να αλλάξουν το ποιος θα πετύχει το πρώτο γκολ. Εγώ γκολ βλέπω. Θα πάω με την Παρί λόγω τακτικής Ενρίκε. Γιατί. Και εντάξει. Έχουν τη φρεσκάδα. Είναι η ορίμανση της Παρί τέτοια όπου και αυτή εννοείται κρατάει έναν ενθουσιασμό. Έτσι μην ξεχνάμε ότι και πέρσι έτσι όπως το κατέκτησε. Έχουν πάρει τα πάνω τους και οι παίκτες και σαν σύνολο της Παρί. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Και η φόρμα και το Ντεμπελέ. Και το Ντουέ. Και το Κουαρατσχέλια. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Για μια τέτοια σύγχρονη έκδοση του Champions League που κατά τα ψέματα κάθε χρόνο...
1: Ξέρεις τι γίνεται, υπάρχουν κάποιοι παίκτες. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες όπως για παράδειγμα ο Κουαρατσχέλια. Που, ρε παιδί μου, ό,τι τακτική για να ετοιμάσεις πάνω τους, πάει στράφη. Δεν είναι εύκολο
4: αυτό. Ναι. Μα ο ερχομός του στο Παρίσι και οι συμβουλές και η όλη καθοδήγηση από τον
1: Δηλαδή, η Arsenal είναι αίτητη. Ωραία. Μπορείς να πεις όμως ότι δεν θα είναι ένα τακτικό πρόβλημα για τον Αρτέτα ο συγκεκριμένος. Δεν μπορεί να το πεις.
4: Και θα είναι και έξτρα πρόβλημα γιατί από τα ρεπορτάζ, ναι. Θα παίξει ο Τίμπερ, θα επιστρέψει, που είναι πολύ σημαντικό παίκτη για την Arsenal. Αλλά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα δούμε.
1: Από τη μία, επίσης, έχουμε μια ομάδα η οποία έχει τρομερή άμυνα, η Arsenal. Έχει δεχθεί, αν δεν κάνω λάθος, 6 γκολ. Και από την άλλη, έχεις μια ομάδα, την Παρί, η οποία είναι η πιο εύστοχη ομάδα στο Champions League. Η βάλει 44. Είναι τελικός που έχει πολλά ενδιαφέροντα στατιστικά.
4: Αυτό είναι τόσα τα ενδιαφέροντα και από τις δύο ομάδες που συγκεντρώνει κανείς όταν διαβάζει νέα στατιστικά.
1: Ο Βαρατσέλη, ας πούμε, φέτος θα μπει 10 γκολ. Είναι
4: on fire. Είναι... Εγώ, εντάξει, παιδιά, δεν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω και μια πρόταση για στοίχημα, όποιος
1: για
4: θέλει.
1: Για πες.
4: Τα κοίταξα και πριν 10 λεπτά. Θα σας πω ένα bet builder, ένα σύνδετο ποντάρισμα που μου αρέσει και θα το παίξω μάλιστα. Εγώ έβαλα 2-3 γκολ σύνολο. Χ2 διπλή ευκαιρία για Arsenal. γκολ παρή over μισό, over 0,5. Να ανοιχθούν και οι δύο ομάδες από μια κάρτα. Και εγώ το ρίσκαρα λίγο παραπάνω και συγκεκριμενοποίησα έναν παίκτη της Arsenal να κυτρινιστεί. Το Σαλιμπά έβαλα. Όποιος θέλει ακολουθεί, όποιος θέλει αφαιρεί το Σαλιμπά και μένει στα τα προηγούμενα που είπα, νομίζω θα αξίζει. Όποιος άλλος θέλει να είναι πάλι κοντά στο 5.30, στο 5.20 κάτι, σαν απόδοση, μπορεί να κρατήσει το 2-3 γκολ, και οι δύο ομάδες από κίτρινη κάρτα, το over 0,5 γκολ της Παρί, και να αντιστρέψει την διπλή ευκαιρία, να το πάει υπέρ της Παρί, άσοχη.
1: Θα είναι καλή. Okay. Για να δούμε.
4: Καλή νυχτούδια, παιδιά, και καλό μάτς.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και
8: να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Άλβες και από τον Άλβες, ωραία αλλαγή. Η Μπαρσελόνα πατάει περιοχή καλά. Νεϊμάρ, Ινιέστα, απέναντι τον Μπουφόν. Γκολ για την Μπαρσελόνα με τον Ράκιτιτς. Το πρώτο γκολ του τελικού, στο τέταρτο λεπτό. Έκοψε όπως το βούτυρο, κόβεται από το πειρακτωμένο μαχαίρι την άμυνα της Γιουβέντους η Μπαρσελόνα. Με τον Νεϊμάρ, το γύρισμα στον Ινιέστα, σήκωσε το κεφάλι. Είδε ότι υπήρχε ο Ράκιτιτς, πάρτο βάλτο, το έβαλε ο Ράκιτιτς 1-0 για την Μπαρσελόνα. Ωραίο τακουνάκι, πατάει ο Λιχτάινερ, γύρισμα καλό, το σουτ, μεγάλη απόκριση, Ζέγερ, γκολ, 1-1. Η Γιουβέντους σοφαρίζει με τον Μωράτα στο 56. Το ρίσκο της να πρεσάρει ψηλά, το ρίσκο της να πάρει όσα περισσότερα μέτρα μπορούσε η ομάδα του Αλέγκρι, ο οποίος ομολογώ ότι μου κάνει εντύπωση ότι είναι τόσο ψύχρεμος, δεν ξέρω τι φλόγα και η μέσα του, αλλά είναι υπερβολικά ψύχρεμος για αυτό που η ομάδα του έχει πετύχει. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η μπάλα στρώθηκε στο Μωράτα και από την ώρα που στρώθηκε στα πόδια του Ισπανού έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα γκολ από αυτό. Είναι όμως το πιο σημαντικό το οποίο έχει πετύχει με τη φανέλα της Γιουβέντους. 1-1 στον 60ο τελικό με τον Μπουφόν να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί. Ο Μέση ξεχύνεται, κάνει προσποιήσεις, κάνει το σουτ, μεγάλη απόκριση του Μπουφόν, το 2-1 για την Μπαρσελόνα με τον Σουάρες. Ο Λουίς Σουάρες το 68, μια ίδια φάση καρμπών με τον γκολ της Γιουβέντους νωρίτερα. Πάλι Νεϊμάρ, πάει για το 3-1, είναι το 3-1. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Μπαρσελόνα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης με 3-1, όπως ήταν και το 11 απέναντι στη United, αυτή τη φορά απέναντι στη Juventus. Είναι το πέμπτο κύπελλο για αυτή την ομάδα. Ο Τσάβι σηκώνει το κύπελλο στο Βερολίνο στις 6 Ιουνίου του 2015, στο τελευταίο του παιχνίδι με την Μπαρσελόνα, επισημοποιώντας την επιστροφή μετά από 4 χρόνια του Μπλαουγκράνα στον χρόνο. Ένας πολύ ωραίος τελικός, ένας πολύ μεγάλος τελικός, βοήθησε η Γιουβέντους να γίνει ένας μεγάλος τελικός, που φέρνει την Βαρσελόνα με 3-1, νικήτρια, και για πέμπτη φορά στην ιστορία της θα σηκώνει αυτό το βαρύτιμο κύπελλο, το κύπελλο Ευρώπης Αθλητικών Ομάδων, η Champions League, στη βραδιά του 60ου τελικού.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
11: καλά.
1: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
11: Ναι.
1: Ναι, ναι.
11: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
1: Έλα, φίλε. Εσύ.
11: Όχι, με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
11: Με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
12: Και τρελαίνες, ομορφιές.
1: Με σένα, sorry.
12: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
1: Γίναμε σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
12: Τελειώσατε.
13: Ρε, τι νοστίζω, εγώ μάρκος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
3: Ωραία. Εγώ.
1: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
3: Ναι, ναι.
12: Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίνες.
1: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
14: Καλαμάδα και τέτοιος.
15: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
16: Γαρίδες αυγολέμονα.
17: Γιο εκλεκτό.
8: Χαλαμπάδα και τέλος.
14: Μπαρμπούλα τηγανιτά, πιο έκλεκτο.
8: Χαλαμπάδα και τέλος.
14: Φέρε μια γίγανε γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
1: Γιώργο.
8: Χαλαμπάδα και τέλος. Για πες.
1: Λέω, αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρέ, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
15: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
1: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγαν, δεν το άκουσες.
16: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
15: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
17: Γεια σας.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Διαβάζω τώρα κάτι που βγήκε από την Αγγλία με το Sterling. Τράκαρε με το αυτοκίνητο υπό την επίρρεια ναρκωτικών.
3: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Η Σαν το έχει βγάλει. Κατέβαλε εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερος.
3: Α, είναι καλά στην υγεία του.
1: Δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει κάποιο τραυματισμό. Προχώρησαν οι αρχές στη σύλληψή του και οδηγούσε επικίνδυνα υπό την επίρρεια ναρκωτικών.
3: Αδιανόητα πράγματα.
1: Τι γίνεται. Για πάμε. Ναι.
18: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
18: Ο Παναγιώτης, με τι κάνετε, παιδιά?
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
18: Γεια σου, Κυριακό.
3: Γεια σου, φίλε.
18: Με θυμάσαι, έτσι?
3: Πώς να μην σε θυμάμαι, γίνεται να μην σε θυμάμαι, ρε Παναγιώτη.
18: Καλά είσαι, αγόρι?
3: Τα χαρά, ρε φίλε.
18: Εγώ προσπαθώ, αλλά εντάξει, όλα καλά θα πάνε.
3: Να σε καλά, παθαρά μου. Όλα καλά θα πάνε.
18: Διονύση.
1: Έλα, φίλε μου.
18: Μάθαμε καμία μεταγραφή του Παναθηναϊκού?
1: Όχι ακόμα. Είπαμε να έρθει ο Νίστρου και μετά.
18: Έχω καλό feeling για αυτόν, γιατί συμφωνώ και με το άλλο το παιδί.
1: Μου το έχεις ξαναπεί, ναι. Μου το έχεις ξαναπεί.
18: Ναι. Συμφωνώ, γιατί είναι νέος και έχει όραμα. Δεν είναι, ξέρεις, να τα έχει σηκώσει όλα και να μην τον ενδιαφέρει. Γιατί έρχονται τέτοιοι προπονητές.
1: Προφανώς είναι, διψασμένος.
18: Είναι κάποιοι προπονητές, ξέρεις, που έρχονται, ρε παιδί μου, σου βάζουν και μια λίτρα ότι άμα με διώξεις θα μου δώσεις και ένα αποζημίωση. Και κάθεται πάνω σε αυτό, καταλάβες. Σου λέει, ήδη θα με διώξει γιατί δεν το συμφέρει να μου δώσει τα λεφτά. Ή αν με διώσει θα μου τα δώσει, καταλάβες.
1: Ναι.
18: Είναι προπονητές πάρα πολύ έτσι που έχουν γίνει πλούσιοι. Εγώ είμαι υπέρ των νέων ανθρώπων και στον αθλητισμό. Δηλαδή όταν παίζω και μάναντζερ παίρνω νέα παιδιά. Δηλαδή ο μεγαλύτερος, ας πούμε, είναι 25-26 χρονών. Φτιάχνω ομάδες μικρές ηλικία να είναι γρήγοροι, ξέρεις, δηλαδή τα κοιτάω αυτό. Γιατί τα νέα παιδιά, φίλε, είναι το μέλλον. Εντάξει, πρέπει να έχεις και κάποιους παίχτες, ξέρω εγώ, 30-31, αλλά ξέρεις, 2-3 από μία θέση ο καθένας. Δηλαδή ένας καλός σηματοφύλακας, ένας καλός στόπερ, κάποιος στο κέντρο, μπορεί και ένας επίθεση. Οι υπόλοιποι πρέπει να είναι όμως νέοι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Καλά, προφανώς δεν μπορεί να έχεις μια ομάδα γερασμένη, έτσι πάνε, γιατί.
18: Ναι, γιατί
1: μια ισορροπία χρειάζεται.
18: Και ο Παναθηναϊκός, αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι έχει πολλά νέα παιδιά. Δηλαδή θα έχει μέλλον σαν ομάδα.
1: Mm-hmm.
18: Και μπορεί κάποια στιγμή όταν φτιαχτεί και το γήπεδο, με το καλό, να δούμε και το Παναθηναϊκό πρωταθλητή. Γιατί τότε πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός. Απλώς αλλά του χρόνου πιστεύω ότι θα το διεκδικήσει από τάσμα, δεν ξέρω αν θα το πάρει, μακάρι, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το πάρουμε κι εμείς, δεν γίνεται, έτσι είναι η δουλειά.
1: Δεν πρέπει.
18: Πρέπει κι εμείς κάποια χώρα να χαρούμε λίγο, εντάξει. Και επίσης ήθελα να πω στον Κυριάκο συγχαρητήρια για την ομάδα του που πήρε το ευρωπαϊκό, το πήρε άξια.
3: Ευχαριστώ, φίλε, δεν έπεσα εγώ.
18: Εντάξει, είναι η ομάδα όμως.
3: Να σε
18: έσπασε όλες τις κατάρες που υπήρχαν του πρώτου, το ένα, το άλλο.
3: Εντάξει, μόνο προλήψεις είναι αυτά τώρα. Εγώ δεν είμαι, ξέρεις, τόσο πολύ.
18: Και πρέπει ο Παναθηναϊκός, ο μπάσκετ, να κάνει μεταγραφές έξυπνες και καλούς παίκτες, γιατί ο Ολυμπιακός χρόνος θα δυναμώσει πάρα πολύ. Αυτά ήθελα να πω. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Να σε καλά. Πάμε. Ναι.
19: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
17: Η σειρά μου είμαι Ευαγγέλης Ολυμπιακός.
1: Γεια σου Ευαγγέλη.
17: Συγχαρητήρια αρχικά για τον μπάσκετ, εντάξει, επειδή δεν πρόλαβα μες τη βδομάδα, φαντάζομαι ότι θα γινόταν, δεν άκουγα και κάθε μέρα. Ο Ηρακλής που είναι σήμερα?
1: Έχει βάλει άδεια σήμερα.
17: Α, έχει βάλει άδεια, εντάξει, αντιχαρή. Τώρα αύριο τελικό Champions League, δεν θέλω να σχολιάσω κάποιο προγνωστικό, αλλά θέλω να σχολιάσω γιατί 7 η ώρα ο τελικός του Champions League.
1: Το αλλάξανε, είπε η UEFA, γιατί να το κάνει λίγο πιο νωρίς, να μπορούν μετά να βγουν έξω ο κόσμος.
17: Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι 7 η ώρα τώρα τελικό Champions League.
3: Δηλαδή μετά αν είναι δυνατόν. Βγαίνουνε, τι θα κάνουνε.
1: Τι να σου.
17: 7 η ώρα, εντάξει, ποτέ είναι και τηλεοπτικό το θέμα για να το δει και περισσότερος κόσμος. Τώρα 7 η ώρα κάποιοι άνθρωποι
3: Σάββατο. Έχει κάποιο να πλένουν και στην κεντρική Ευρώπη τέτοιο γύρο. Αυτό είναι το κουφό.
17: Τι να πεις ρε.
3: Διονύσης έχεις πάει στη Βουδάπεστη, ε.
1: Έχω πάει, ναι. Ωραία πολύ.
17: Εκεί τι διαφορά ώρας έχει με την Ελλάδα?
3: Δεν πρέπει να είναι μεγάλη.
1: Μία ώρα νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
17: Μπροστά ή πίσω?
1: Το κλασικό πίσω.
3: Άρα 6 ώρα εκεί.
1: Νομίζω.
17: 6 ώρα εκεί. Τι απαπίνε τσάι, τι πράγμα είναι αυτό? Τσάι, καφέ θα πιούν εκεί πέρα.
3: Θα τους κάψουν από τη ζέστη.
17: Τρομερό θα πούμε, εντάξει. Εντάξει, τώρα η Παρί θεωρητικά έχει την άβρα από το περσινό. Η Άρσεναλ έχει την άβρα από το πρωτάθλημα της Αγγλίας. Εντάξει, θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι. Δεν είμαι και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Τώρα αυτός ο προπονητής που φέρατε στην μπάλα, Διονύση, καλός? Ο Ολυμπιακός, είμαι απλά έτσι ρωτάω.
1: Τι πράγμα?
17: Ο προπονητής που φέρατε στην μπάλα, ο Παναθηναϊκός.
1: Κοίταξε, είπαμε, είναι ένας νέος, φιλόδοξος, έχει πάρει δύο ντάμπλ με την Κοπεχάγη. Θέλει να κάνει πράγματα, θέλει να δείξει πράγματα. Βλέπει τον Παναθηναϊκό σε ένα σκαλοπάτι για αυτόν. Θα φανεί, φίλε μου. Δεν είναι μόνο θέμα προπονητή, είναι και θέμα οργανισμού στον Παναθηναϊκό.
17: Πότε θα μπει στο νέο γήπεδο ο Παναθηναϊκός?
3: Μάη του 27, αν θέλουν. Όχι.
1: Θα σου πω, Μάη του 27 είναι το πλάνο. Από τη σεζόν 27-28 θα μπει μέσα.
17: Άρα δηλαδή του χρόνου πήγε από εκεί πέρα.
1: Θα μετράει αντίστροφα.
17: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Εντάξει, καλό ρε παιδιά. Και κάτι τελευταίο για να μην κρατάω το προηγούμενο. Διάβασα πριν από λίγο σε άλλο ειδησιογραφικό μέσο για έναν Ουνάι Λόπεθ. Καλός είναι για τον Ολυμπιακό, λέει. Δεν ξέρω και πολλά πράγματα.
1: Ναι, Ισπανός είναι. Στη Ράγιο ήταν.
17: Σαροχτάρι.
1: Ναι, ναι.
17: Α,
1: και τον κλείνει για 2-1 νομίζω.
17: Τι λέει, καλός είναι?
1: Δεν έχω εικόνα εγώ, Ηράκλης. Που κάποια πράγματα μπορεί, τον θέλω με τη Λίμπα.
17: Ναι, ήθελα να τον ρωτήσω που ξέρει που είναι εκεί πέρα στο ρεπορτάζ, τον χάσαμε από Δευτέρα, εντάξει. Καλώς παιδιά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά φίλε μου, πάμε παρακάτω, ναι.
19: Διονύση.
1: Έλα Ζωή. Πού είσαι ρε Ζωή, τελευταία φορά που βγήκες δεν πήγε καλά για την Πάγκη, θυμάσαι ε?
19: Ναι.
1: Που πίστευες πολύ ότι θα περάσει την Παρί.
19: Άμα δεν πιστεύεις τότε να μείνει σε Μπάγκη.
1: Ναι ρε παιδί μου, απλά θέλω να σου πω ότι δεν πήγε. Δεν πειράζει.
19: Καταρχάς.
1: Τι βλέπεις αύριο τώρα?
19: Είναι 50-50, αλλά θέλω Arsenal.
1: Ναι. 50-50 λες, ε.
19: Ναι. Γιατί ξέρεις γιατί. Τα τελευταία δύο χρόνια η Παρί έχει πάρει παραμάζοντα τις αγγλικές ομάδες. Πέρσι απέκλεισε...
3: Εμάς, πέρσι και φέτος στη Λίβερπουλ. Δύο φορές. Ναι, πέρσι τα πέναντι και φέτος πολύ εύκολα.
19: Ναι, αλλά πέρσι πρόσεξε με το πάρουμε με τσιά. Πέρσι απέκλεισε Λίβερπουλ, Άστον Βίλα, Άρσεναλ. Με δύο νίκες πέρσι την Άρσεναλ, σε τελικό αντιμάς.
3: Ναι, ναι.
19: Και φέτος και Τσέλσι και Λίβερπουλ. Άρα εκεί. Λοιπόν, μία νίκη με τη Λίβερπουλ πέρσι. Μία νίκη με την Άστον Βίλα, γιατί έχασε 3-2 από 2-0. Στην Αγγλία.
3: Τρομερό παιχνίδι.
19: Δύο νίκες με την Άρσεναλ στο ημιτελικό. Τέσσερις. Δύο νίκες με την Τσέλσι. Έξι.
3: Φέτος τους ισοπαίδωσες όλους. Εκτός από την Μπάγερν που ήταν η ματσάρα.
19: Σε 10 παιχνίδια. Δεν θυμάμαι ούτε η γερμανική ομάδα αυτό σε 18 νίκες έχει ανή. Λοιπόν. Τι πάρει με τις αγγλικές ομάδες όλες. Σε μέσα ούτε 2 χρόνια.
3: Ενδιάμεσα έχασε μια διοργάνωση που δεν είναι family, αλλά είχε το νόημά τη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 3-0 από την Τζέλση το καλοκαίρι στην Αμερική. Εντάξει, άλλη διοργάνωση, όχι με το κύριο του Τσάμπερ. Δεν καλά ήταν.
19: Σε 11 παιχνίδια έχει κάνει 8 νίκες, δεν είναι λίγο. Πέσα έξω. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Γιατί έχω πολλά να πω σήμερα, γιατί θα πω γρήγορα. Για το τελικό του Champions League, εμένα και εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνα, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Ότι η κεντρική Ευρώπη είναι μία ώρα πίσω από εμάς Εκτός από αυτό, άμα δεις και τα ωράρια που εργάζονται και τα ωράρια που τρώνε, τους βολεύει. Δηλαδή στην Ιταλία που είχα πάει, 12 η ώρα τρώνε με την Περιακό.
1: Ναι, εντάξει, είναι προφανώς. Είναι στην Ευρώπη διαφορετικά πράγματα από ό,τι εδώ.
19: Ναι. Δηλαδή, εμείς το πάμε με τη δικιά μας νεοτροπία. Το οποίο έχει για μένα. Έχω συνηθίσει έτσι. Η σωστή είναι αυτή που έχουμε εμείς. Ο καθένας η σωστή νοοτροπία έχει τη δικιά του. Άρα, η σωστή νοοτροπία της UEFA είναι η σωστή νοοτροπία που είναι στη Δυτική Ευρώπη.
1: Ναι.
19: Άρα, λοιπόν, αυτό που λέμε εμείς 7 η ώρα. Φαντάσου τώρα ότι στην Αγγλία και στην Γερμανία μια ζωή 7,5 ώρα είναι τα παιχνίδια τα τελευταία.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
19: Α, έτσι μπράβο. Για να ξέρουμε. 7,5 ώρα και τελειώνει δηλαδή και αυτό. Δεν υπάρχει.
3: Μήπως ήταν νωρίς και ο τελικός της Ρεάλ με τη Λίβερπουλ στο Κίεβο?
19: Όχι. Το πρώτο νωρίς τελικό.
1: Δεν το θυμάμαι τι ώρα ήταν.
19: Είναι το περσινό.
1: 7 η ώρα, πάντως τελικό.
3: Όχι, 7 δεν ήταν.
1: Δεν θυμάμαι αλλά ποτέ.
3: Πάλι, θυμάμαι να μην είναι νύχτα δηλαδή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο.
19: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Τώρα ξεκινάνε και τα φιλικά. Για μένα αυτά τα φιλικά, αν θυμάσαι Διονύση, το 14, όταν η Γερμανία η κοινή μας αγάπη πήρε το Μουντιάλ, πραγματίστηκε τότε ο πιο φορμαλισμένος παίκτης από παιχνίδι με την Αρμενία. Ο Ρόης.
1: Ναι.
3: Αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, πόσο ατυχία είχε στην καριέρα του.
19: Και δεν πήγε και ναι, και δεν πήγε στο Μουντιάλ.
3: Νομίζω μόνο σε ένα Euro έπαιξε από όλα τα μεγάλα τουρνουά. Όλα τα άλλα τα είχαν πάντα.
19: Ναι, το 12. Τα παιχνίδι που ήταν μια φοβερή Γερμανία με την Ιταλία.
3: Μας έβαλε και εμάς τον τρίτο γκολ τότε. Μας έβαλε και εμάς τον τρίτο γκολ από τα 4 που είχαμε φάει τότε.
19: Ναι,
3: 4-2.
19: Ναι, ναι. Και βάλει. Ο Ρόης, ο Κεντήρα, ο Λάμ και ο οποίος, ο Κρόζε νομίζω.
3: Θα σε γελάσω. Οι άλλοι τρεις σίγουρα, ο Λάμ και ο Κεντήρα. Για τον Γκλώσσο έχω αμφιβολία. Καλά, δεν το θυμάμαι απ' έξω.
19: Δεν θυμάμαι, να το βρεις. Γιατί, λοιπόν, από εκεί και πέρα στο Μουντιάλ, τώρα εγώ βλέπω φαβορή Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή.
1: Ισπανία, Αργεντινή και, τι άλλο είπες?
3: Γαλλία.
19: Γαλλία.
1: Και.
19: Δεν ξέρω πώς. Τώρα το ταμπλό το έχει, Γιάγο, πώς πηγαίνουνε.
3: Όχι, όχι, δεν το έχω, ζωή μου. Δεν το έχω. Γιατί ξέρεις, είναι πάρα πολλά τα μάτια. Θα έχει τώρα και νοκάου το 32.
19: Α, αυτά τα νοκάου το 32. Οι πρώτοι τους αποφεύγουνε.
3: Δεν το έχω δει.
1: Άσε να το δούμε.
3: Δεν το έχω δει, γιατί τώρα είναι πρώτη φορά η διεξαγωγή. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και ακόμα δεν έχουμε μελετήσει κοντοζυγόνι.
19: Σαν το Champions League που αποφεύγει και η πρώτη οχτάδα, δηλαδή οι πρώτοι αποφεύγουν τα 32 του νοκάουτ.
3: Δεν ξέρω αν θα πάει.
1: Άσε να το δούμε, άσε να το δούμε.
19: Το Διονύση, κακά τα ψέματα, άσχετα σε τι κατάσταση είναι η Γερμανία. Αυτός ο όμιλος που έχει για μένα.
1: Δηλαδή αλλά δεν μπορείς να μην την υπολογίζεις τη Γερμανία ποτέ. Δεν μπορείς να μην την υπολογίζεις.
19: Όχι, αλλά λέω, σε αυτό το όμιλο που έχει, πρέπει πλέον με το κουρατσάω, όπως λένε από την ομάδα. Θα βάλει 4 ως έφυγε γόλ.
3: Σα δύο προηγούμενα Μουντιάλ έχει αποκλειστεί από τον όμιλο Γερμανία. Με την Κορέα, με τη Ρωσία, με την Κορέα και με την Ιαπωνία, με την... τώρα στο κάτω.
19: Η Ρωσία ήταν με Μεξικό, Σουηδία και Νότια Κορέα.
3: Την Νότια Κορέα ήταν το τελευταίο μάτς.
19: Έφαγε στις καθυστερήσεις 2 γόλ, 2-0.
3: Που βγήκε ο Νόγερ μετά και φάγει κι άλλο και δεύτερο.
19: Ναι.
3: Και με την Ιαπωνία που είναι χαμός στο Κατάρ.
19: Φορογήθηκε με το Κουντογκάν.
3: Με τον γκολ που δεν ξέρουμε αν βγήκε, δεν βγήκε, που λέει, είδε το Βάρη, είπε ότι δεν βγήκε.
19: Ναι. Και 1-1 είχε με την Ισπανία με γκολ του Φιούλκρουκ. Και κέρδισε 4-2 την Κωνσταντίνα και κέρδισε η Ιαπωνία πάλι την Ισπανία. Η Ιαπωνία κέρδισε τους δύο. Και η Ισπανία σε εκείνο το Μουντιάλ ήταν χάλια, βγήκε από τους 16.
3: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει κύριε, ζωή μας.
19: Άμα το βρεις, κυρία, από τους
1: 16.
3: Το γκολ είναι τώρα, θα σου πω βέβαια, εννοείται τι λες τώρα.
1: Εντάξει, ζωή.
3: Πολύ εύκολο. Είναι εύκολο, θα το βρούμε.
1: Θα το βρούμε, θα το πούμε τώρα.
3: Θα το πούμε. Λεπτά,
1: να σε καλά, για να πάμε και στον επόμενο. Ευχαριστούμε, φίλε. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε.
20: Καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα.
20: Ο Βαγγέλης, με τι κάνετε?
1: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια σου.
20: 3-3 σκορά αύριο.
1: 3-3.
3: Το είπε ο Καφού αυτό. Ρώτησαν τον Καφού που κάνουν ένα παιχνίδι παλέμαχων πάντα από την
1: παραγωγή
3: του τελικού του Champions League. Και λέει τι βλέπεις, λέει 3-3. Και το ίδιο που είπε ο φίλος.
20: Ναι, εγώ δεν άκουσα τον Καφού, απλώς το είχα μέσα στη σκέψη μου. Ενώ ρε παιδί μου, εγώ θα το πω.
3: Μακάρι, γιατί θα είναι τρομερό μάτσα, μα γίνει αυτό που λες. Θα είναι για άλλη μεγάλη.
1: Προφανώς. Παίξ το, άμα το βλέπεις, παίξ το.
20: Δεν θα το παίξω, θα το...

0: βάλει γκολ στο 4-2 της Ελλάδας με τη Γερμανία.
1: Εν τω μεταξύ αυτή την Κυριακή έχουν και γιορτή, κάνουν φιέστα ενώ στους δρόμους του Λονδίνου. Εντάξει, ναι. Πάντως για την Άρσεναλ, άμα πάρει αύριο και το Champions League, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Και ιδίως για τον προπονητή, γιατί είχε ακούσει και αυτός πάρα πολλά. Αυτά, τουλάχιστον να δούμε ωραίο παιχνίδι. Πιστεύω θα δούμε ωραίο παιχνίδι. Εσείς πώς το βλέπετε?
2: Εγώ μου έχει κάτσει η Άρσεναλ. Βλέπω Άρσεναλ.
1: Ναι. Όπου έχει ομίσει, ακούω πολύ κόσμο.
2: Αναγνωρίζω ότι η Παρή είναι φαβορή, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω όμως που μου έχει κάτσει.
1: Και στοιχηματικός πολύ την Παρή, Ζερμέ.
2: Είναι, φαβορή είναι.
1: Εντάξει, ναι. Από θέμα ποιότητα παιχτών, είναι.
2: Ναι. Εντάξει, φίλε.
1: Αυτά, παιδιά, έγινε. Καλό βράδυ.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
3: Σε ευχαριστούμε.
2: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
4: Ναι, γεια σας, παιδιά.
2: Καλώς το.
4: Δημήτρης.
2: Τι έγινε, Δημήτρη, πώς είσαι?
3: Πρωτάθλητης.
2: Πιο ήρεμο καλοκαίρι, τον αεξίδωνο είναι αυτό. Ναι, έχει αργά προκριματικά. Δεν είναι
4: ηρεμία. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Κυριάκο, καλά, είσαι εδώ, ρε?
3: Μια χαρά, όλα καλά.
4: Πάντα, ρε φίλε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Διονύση, είσαι γερμανόφιλος στο ποδόσφαιρο.
2: Ήμουνα κάποια στιγμή, υποστήριζα. Εντάξει, μου άρεσε αυτό το... της πειθαρχίας που είχαν.
4: Αυτό. Οι Γερμανοί, εντάξει, είναι διαχρονικό αυτό. Και όπως λες, ποτέ δεν μπορείς να τους ποτέ με γερμανική ομάδα. Τι ήθελα να πω. Α, λέω, ρε παιδί μου, πολλοί το λένε, έλα να μιλήσουμε λίγο για μπάλα και εννοούν το ποδόσφαιρο. Είναι ο βασιλιάς στο σπόρο, όπως και να το κάνουν. Λέω, το άκουγα. Και οι άλλοι μπάλα είναι, αλλά...
2: Μπάλα, να λες το ποδόσφαιρο.
4: Έτσι.
2: Πάω για μπάλα.
4: Λοιπόν, τώρα για τον τελικό αύριο, σ' άκουσα που πέρασε, που λέει πισάρσα να λέτε διεσυντικά, ρε παιδί μου. Φίλε, εγώ με την Πάρη, τον Ενρίκε, δεν το θεώρουσα. Εντάξει, ρε παιδί μου, σούπερ προπονητή, αλλά έχει κάνει και ομάδα, παιδιά. Στα παιχνίδια με την Μπάγκερν και πριν την Μπάγκερν, ρε παιδιά, ποιον απέκλεισε?
2: Ποιος λες?
4: Η Πάρη φέτος. Τη Ρεάλ. Έχω κολλήσει τώρα.
3: Κάτσε, τη Τζέσι και τη Λίβερπουλ. Ναι, τη Λίβερπουλ.
4: Όχι, τη Ρεάλ. Λοιπόν, παιδιά. Παιδιά, και τρομερή ομάδα. Δεν είναι μόνο η απίστευτη ποιότητα που έχει. Δηλαδή, τι να πάρει τώρα, τα Χαβ, Βιτίνια, μπροστά, Κβαρατσέλια, Μπεμπελέ.
2: Την Μπάγκερν δεν απέκλεισε, ρε Ρεάλ.
3: Την Μπάγκερν απέκλεισε.
4: Και εγώ.
3: Μετά γκολ του Ελίσε, ναι.
2: Και η Πάρη μετά την Μπάγκερν.
4: Ναι. Και εκεί έδειξε, αλλά κυριάρχησε απόλυτα. Περίμενε, πριν την Μπάγκερν, ποια απέκλεισε η Πάρη?
3: Τη Λίβερπουλ.
4: Μπράβο εκεί. Δηλαδή, μιλάμε καλά, αν πεις, είναι χάλια η Λίβερπουλ φέτος. Αλλά, ρε φίλε. Τέλος πάντων, είναι και ομάδα. Δεν είναι με
2: εκεί νομίζω. Η επίδειξη δύναμης, εκεί που λες ότι ο πάρε παιδί μου, τι κάνουν αυτοί πάλι, είναι όταν απέκλεισε την Bayern. Γιατί πολλοί είχαν φαβορή την Bayern να πάνε να το πάρει φέτος.
4: Ναι, εγώ την Bayern, φίλε, τη θεωρούσα. Εκεί παλαιό είναι γιγαντομαχία, όποιος λέει το πάρει. Κοίτα, εγώ θεωρώ, εγώ τη συμπαθώ την. Είναι η ομάδα μου στην Αγγλία. Λίντς είμαι, αν μου πεις τι ομάδα είμαι στην Αγγλία, είμαι Λίντς από παλιά.
2: Απλά τη συμπαθήσα.
4: Ναι, απλά από αυτές τώρα, επειδή η Λίντς για πολλά χρόνια έλειπε, δεν πρωταγωνιστεί τέλος πάντων, είμαι Άρσεναλ και ήθελα πολύ να το πάρει. Πιστεύω δεν θα είναι δεν υπάρχει άδειασμα, απλά αντισέτως θα λειτουργήσει, γιατί το είχαν βάρος να το πάρουν, δηλαδή πιθανόταν δικό τους και κάποια στιγμή κινδυνόντουσαν σοβαρά να το χάσουν, αλλά νομίζω δεν αρκεί. Θα δούμε ωραίο μάτς, πιστεύω. Θεωρώ ότι η άλλη είναι απίστευτη ομάδα, δηλαδή δεν την είχα για τόσο ομάδα. Πίστευα ότι στηρίζεται μόνο στην ποιότητά της. Είναι και ομάδα. Θεωρώ ότι τον πρώτο λόγο, δηλαδή για όσους παίζουν και θεωρώ κάποιοι που ρίχνουν λεφτά ή και παίζουν μονά και τέτοια, νομίζω, χωρίς βέβαια να αποκλείεται ότι μπορεί η Άρσεναλ, έτσι. Επειδή άκουσα 2-50 τόσο ποσό δίνει η Παρή. Τώρα και κλείνω λίγο. Θα μιλήσουμε, επειδή έτυχε τώρα, έχω μπροστά μου μια εφημερίδα, γιατί σου έχω πει, Κυριάκο, εμείς παλιοί μας παραδοσιακοί με εφημερίδες, έτσι.
3: Επανοείτο, βέβαια.
4: Λέει κόρη, ρε παιδί μου, λέει, δεν το έχω ξαναπεί. Ρε μπαμπά, αυτά είναι απλά μπαγιάτικα που διαβάζεις. Και φίλοι μου, ρε τους λέω, θέλω την εφημερίδα πέρα από κανένα άρθρο.
3: Την απόλαυση, την απόλαυση, την πατρομαρά.
4: Ρε παιδί μου, έχω μάθει έτσι ένα διάλειμμα με τον καφέ, ξέρω ότι αυτά που διαβάζω είναι προχθέση. Σχεδόν, ας πούμε, θέλει σε σχέση με...
2: Σου αρέσει η διαδικασία, ρε παιδί μου, έτσι τα μάθεις τα γράμματα.
4: Μπράβο. Λοιπόν, διάβαζα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ναι. Αυτό μωρέ το ξέρουν όλοι για την προσφυγή που έκανε και εμείς τα περάσαμε, μας κάνανε και

0: ασφαλιστικά μέτρα.
1: Ρε φίλε, πέρα, ναι, εγώ δεν το πάω στο νομικό κομμάτι. Άστο που αυτά έχουν ελεγχθεί όλα και από το ΣΤΕ, Συμβούλιο Επικρατείας και ΑΕΚ, τότε εκεί για να ξεκινήσει τέτοια έργα περνάει το προεδρικό διάταγμα. Τέλος πάντων, αλλά λέει τώρα ο τύπος. Εντάξει, λέει βέβαια δεν διαχωρίζει, πιο πολύ λέει με ενδιαφέρει για τον ερασιτέχνη.
0: Μα για τον ερασιτέχνη δεν.
1: Ναι. Αλλά ρε φίλε λέει τώρα έναν από τους λόγους που επικαλείται μέσα.
0: Φίλε μου να σου πω φορά, από τις
1: πολίτες. Λέει τώρα την ασφάλεια όταν πηγαίνει λέει κοντά του Ολυμπιακού. Εγώ θα γέλαγα αν ήμουν δικά. Δηλαδή, εντάξει ρε φίλε τώρα.
2: Είμαστε δικομανής χώρα πάντως γενικώς τώρα. Αυτό
0: δεν είναι αυτό τώρα, είναι άλλη ιστορία Κυριάκο. Είναι
1: τώρα το γενικό θέλω να πω.
0: Ναι, είναι άλλη ιστορία.
1: Φίλε και συνήθως αυτά. Όποιος εγώ θέλω να προπάω σαν δικηγόρο και λέω γιατί δικηγόρος το συντά. Του λες ρε μεγάλε, μην το. Δεν θα το έβαλα από αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει δικαίωμα να...
1: Ναι, ναι, όχι γιατί οι άλλοι λόγοι ας πούμε στέκουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός και καλός δεν έχει τις αντιδράσεις που είχε η ΑΕΚ. Έχω ακούσει αρκετούς να ρομαντικούς να λένε λεωφόρο και πάλι λεωφόρο.
0: Είχε, αλλά, είχε θέματα, είχε αρκετά.
1: Εμείς είχαμε πολλά ρε Διονυσές, θυμάσαι τότε, προσφυγές, 131.
0: Ο Παναθηναϊκός είχε προσφυγές.
1: Ναι, καλά, μέσα στους πολλούς θα βρεθούν και κάποιοι...
0: Θυμάσαι που μπλοκάρε
1: θα είναι γηπεδάρα, θα είναι, εντάξει, και εννοείται κάθε τι καινούριο είναι και πιο σύγχρονο και πιο... Ναι. Και θα δεις ότι, βέβαια εντάξει, λέω, σκέφτομαι, για και κλείνω με αυτό, λέμε ότι από τότε που γίνεται το γήπεδο, έχουμε διεκδικήσει 4, έτσι, που πριν ήμασταν σε περίοδο ανομβρίας, έχουμε πάρει τα 2, από τον οποίο το ένα ντάμπ, το άλλο το χάσαμε μόνοι μας, αλλά αυτό που λες και εσύ, είχαμε ομάδα για να τα διεκδικήσουμε.
0: Έτσι,
1: μόνο του το γήπεδο. Δεν μπορεί ρε φίλε. Δηλαδή.
0: Έτσι είναι.
1: Γι' αυτό όπως συμφωνώ μαζί σου, πρέπει ο Παναθηναϊκός αυτή τη χρονιά που είναι τελευταία και για μένα έχει κάνει καλό βήμα έτσι θεωρητικά φαίνεται με αυτό το δανό, να το στηρίξετε μόνο, πρέπει να είναι διεκδικητής σοβαρός, να καλουπώσει έτσι μια ομάδα και να μπει ρε φίλε δυνατά. Σαφώς όμως σημαίνει πολλά. Δηλαδή άκτο 4 χρόνια να το διεκδικεί, γιατί πολλοί ξεχνάνε και δικοί μας και μπορεί να καταποντιστήκαμε πέρσι. Ήταν καταστροφικό το τελείωμα στα play-off, αλλά μέχρι και τελευταία αγωνιστική ήμασταν μέσα στο πρωτάθλημα. Και πέρσι. Αν θυμάσαι. Εκεί που απέτυχε παταγωδόστανε και αυτό μένει η τελευταία γεύση στα play-off που δεν κάναμε ούτε ένα χ. Πριν η ΑΕΚ το διεκδίκησε ήταν στον 1 βαθμό 2 νομίζω από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, έδρα σίγουρα βοηθάει και τα ορθοποδήσει και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, νομοτελειακά δεν γίνονται τώρα, εντάξει. Εγώ...
0: Για πες και για αύριο τώρα, τι βλέπεις.
1: Για αύριο, φίλε, εγώ βλέπω Παρί.
0: Είπες ότι είσαι άσχημα, βλέπεις Παρί, είπες.
1: Βλέπω Παρί όμως, τι άλλο, τι θέλουμε. Είναι απίστευτη, σου λέω, και σαν... Και αν, έτσι, μια πρόβλεψη, γενικά αποφεύγω τα σημεία που τα παίζω, το βλέπω γκολ και over εγώ αυτό. Παρότι είναι τελικός και στους τελικούς θέσεις είναι επιφυλακτικοί και κουμπωμένοι και δεν παίρνουν γκολ, νομίζω ότι είναι και οι δύο ομάδες το γκολ όπως είπες και εσύ το βλέπω σίγουρο, εντάξει, το βλέπω γκολ και over δηλαδή. Και σαν σημείο την Παρί νομίζω.
0: Okay.
1: Εντάξει, θα δούμε καλό τελικό. Όντως τώρα αυτό το 7 η ώρα, ρε παιδί μου,
0: είναι, δηλαδή, είναι διαφορετικό.
1: Εντάξει, έχουμε μάθει κάτι, αλλά εντάξει, θα το δεις, είναι τελικός.
0: Θα το δούμε, δηλαδή.
1: Και κακά τα ψέματα, παιδιά, άλλο αυτός ο τελικός. Τώρα το Crystal Palace, δηλαδή...
0: Παιδιά, καλά, Champions League είναι, φίλε, προφανώς.
1: Αυτό, ναι, καμία... Αλλά και σαν ομάδες είναι και οι ομάδες σαν. Και εντάξει, το Champions League δεν μπορεί να είναι...
2: Καλά, μέχρι να φάει το γκολ Βαγεκάνο προχθές ήταν, το μάτς ήταν για γεράνευρα, δηλαδή πάλευες να μείνεις όρθιος και να μην κοιμηθείς.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Γεια σου Μίτσο. Λοιπόν, πάμε διάλειμματάκι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Ο Παύλος Λευαγγέλη, καλούμενα σε όλο, σε όλους. Πονάκι, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
6: Ε?
5: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
6: Τι είπε?
5: Είπα η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
7: Βέβαια.
5: Όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
7: Αμέ.
5: Πάλι με σένα έτυχε.
7: Αμαναμό.
8: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
6: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... ωραίο.
5: Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσω. Περίπτωση.
9: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει. Θα μπροκλάρει.
10: Θέλω να το πω, ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουρδισμένη μηχανή.
9: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
10: Μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Είναι μέρα, είναι Ευρώπη, είναι μάλλον πρωτάθλημα.
11: Τι κάνεις ρε, πού δεν έρθεις εσύ, τι μας τα λες αυτά.
10: Καλά, γράψε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό, το οποίο το διαπιστώσατε εδώ, το ακούσατε εδώ live στο bwinsport FM στους 94,6.
11: Τώρα το κατάλαβα με τα έχουμε στο ένα.
6: Πιάνει ακαϊτίν του ρήτρα.
7: Αμαναμό.
6: Πιάνει ακαϊτίν του ρήτρα και τι είπα τώρα.
5: Ο ρήτρας.
6: Τι είπα, άνθρωπος. Και έχω πει τρομερό, έτσι.
5: Πολύ, πολύ δυνατό.
6: Ναι.
9: Γκαστοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφίριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής επικό σαρδάμ. Η Ακαϊντίν του Ρήτρα.
6: Πιάνε Ακαϊντίν του Ρήτρα.
9: Ο καλός Ρουφιάνος, ο Χάρη Μπελατσόντε.
5: Μπελατσόντε, ωραίος.
9: Η Ακαϊντίν του Ρήτρα.
5: Καλό. Ναι, αλλά τι να είναι η Ακαϊντίν.
9: Η Ακαϊντίν είναι αληθή.
5: Α, ναι, σωστό.
9: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο Ρήτρας.
5: Ο Ρήτρας. Πηγαίνει κατά το Ρώτα. Είναι Μιχάλης Ρήτρα.
9: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα. Είναι χαλκέντερο στόπερ. Και αυτός, ένα από τα μυστικά του είναι η αληθή Ακαϊντίν.
5: Η Ακαϊντίν, ναι.
9: Με την Ακαϊντίν.
5: Ναι.
9: Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων, τι έγινε, νεάρχε.
12: Γέννηκε έμπλα.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinsport FM.

0: Λέω, Ανδρέα, πόσο διαφορετικό πιστεύω ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός το χρόνο με τη Λίμπαρ προπονητή. Δεν το ξέρω αυτό, φίλε μου. Αν θα βάλει κάτι διαφορετικό με τη Λίμπαρ στο παιχνίδι του, δεν μπορώ να το ξέρω. Μέχρι στιγμής έχουμε δει ένα συγκεκριμένο στυλ το οποίο υπηρετεί και το υπηρετεί είτε παίζει Ελλάδα είτε παίζει Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θα βάλει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι του. Κάποιες φορές στα playoff πήγε να βάλει κάποια πράγματα, αλλά αυτά θα φάνουν στην προετοιμασία. Λοιπόν, για πάμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Ήθελα κι εγώ να πω τα προγνωστικά μου.
0: Το όνομά σου, φίλε.
1: Α, ναι, σωστό. Λοιπόν, είμαι ο Βάκης από το Παγκράτη.
0: Γεια σου, Βάκη.
1: Λοιπόν, πρώτη φορά μιλάω με σένα, Διονύση. Και να πω και αυτό, παρόλο που δεν είμαι υποχρεωμένος, ότι δεν υποστηρίζω καμία ελληνική ομάδα, έτσι. Και μπορώ να βλέπω τα πράγματα με πιο ψύχρεμο μάτι. Πάντως, κατά το παρελθόν, υποστήριζα για 24 χρόνια τον Ολυμπιακό.
0: Okay.
1: Όταν μεγάλωσα όμως, δηλαδή όταν έφτασα σε μία όριμη ηλικία, γιατί είμαι και μεγάλος, αποφάσισα σιγά σιγά να μην υποστηρίζω καμία ομάδα, γιατί κατά κάποιον τρόπο έχασα το ενδιαφέρον. Λοιπόν, στα προγνωστικά τώρα για τον αυριανό αγώνα. Θα πω τι θέλω πρώτα και μετά θα πω τι βλέπω. Θα ήθελα να νικήσει η Παρή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό που βλέπω όμως είναι ισοπαλία με 2-2 και να κρίνεται το παιχνίδι στα πέναλτι. Τώρα για τα πέναλτι δεν μπορώ να κάνω...
0: Πολύ προβλέψεις βλέπω σήμερα. Πολύ... Ναι. Δεύτερος ο άλλος είπε 3-3, εσύ 2-2.
1: 2-2. Βέβαια για τα πέναλτι δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, γιατί είναι ρώσκι ρουλέτα εκεί. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα κάνω. Τώρα ήθελα να... και μου αρέσει που και αυτό γίνεται στη Βουδαπέστη, είναι μια πολύ ωραία πόλη.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάει εγώ, έχουν πάει γονείς μου πάντως και μου έχουν πει.
0: Mm-hmm.
1: Και ένα πολύ ωραίο γήπεδο, στο οποίο έχει ξαναγίνει αγώνας του Champions League. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν, πάντως έχει ξαναγίνει αγώνας αυτό τον αιώνα, δηλαδή μετά το 2000. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, πάντως έχει ξαναγίνει.
2: Μήπως ήταν Europa Conference?
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Όχι,
0: εγώ αυτά δεν θυμάμαι ούτως ή άλλως.
2: Μετά το 2000 Champions League δεν είμαι σίγουρος.
0: Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι.
2: Αν και είναι γηπεδάρα.
1: Ακριβώς.
2: Για Europa και Conference θα σου έλεγα σίγουρα ότι... Δεν θυμάμαι, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχει γίνει.
1: Τώρα ένα λεπτό, το Conference έχει πολύ μικρή διάρκεια ζωής. Τώρα να γίνει και εκεί αγώνας αυτά τα πόσα 3 χρόνια είναι που υπάρχει. Ή 4.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν.
0: Άρα βλέπεις πενάλτι.
1: Ναι, αυτό. Mm. Βλέπω αυτό που είπα. Σκορ 2-2 και κρυθεί ο αγώνας στα πέναλτι. Ναι. Λοιπόν, και ήθελα να κάνω και μια γενική παρατήρηση. Στην οποία έχω καταλήξει τα τελευταία από το, νομίζω, ή από το 19 ή από το 20 και μετά, είναι η εξής, ότι η τελική, τώρα προσθέθηκε και το Conference League, είναι συναρπαστική, έχουν φάσεις, κάποιοι παίκτες ξεχωρίζουνε, έτσι, και είναι πολύ καλή. και έχουν αγωνία. Μιλάω για τους τελικούς του, έτσι, του Europa League και του Conference League. Όμως, εάν συγκρίνει κάποιος το ποδόσφαιρο και τις ομάδες που παίζεται στους δύο άλλους τελικούς με τον τελικό του Champions League, η απόσταση είναι αβυσαλαία. Αυτό έχω παρατηρήσει. Και είπα, από το 19 ή το 20. Έχω καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, δηλαδή το οποίο εξακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, προσέξτε τι λέω, ότι κάνω τη διάκριση. Όχι ότι δεν είναι καλοί οι αγώνες, αλλά η διαφορά του ποδοσφαίρου και των ομάδων, της ποιότητας του ποδοσφαίρου και των ομάδων. Αυτό. Και ήθελα να πω και για το Conference League το εξής, ότι εάν δει κάποιος τις ομάδες που πάνε στον τελικό, θα πει ότι εκεί, για να θυμηθώ και το Γεωργίου, του οποίου ήμουν ακροατής τακτικός, παίζουν τα λιμά.
0: Όχι.
2: Αγγλικές, κοίτα, εκτός από τον τελικό του Ολυμπιακού,
0: δεν υπάρχει τώρα, αυτό είναι υπερβολή αυτό που λες.
1: Είναι υπερβολή, μα υπερβολές έλεγε και ο...
0: Κάτι.
2: Κοίτα, άμα το δούμε, κοίτα, η West Ham, η Ρώμα, η Ολυμπιακός έπαιξε με τη Φιωρεντίνα, έτσι, πέρσι.
1: Ναι.
2: Θυμήσε, το περσινό ήταν πάλι αγγλική ομάδα πάλι, δεν ήταν, κάτσε, να θυμηθώ το
1: περσινό. Ο περσινός ήταν καλύτερες ομάδες.
2: Τον είσαι, το ξέχασα τον Πεντεσίνο.
0: Ποιο?
1: Δεν θυμάμαι και εγώ τώρα.
2: Τσέλσι Μπέτις, καλές ομάδες.
1: Ναι, ήταν καλύτερες από τις...
2: Ρώμα, Σεβίλη, West Ham...
1: Ναι, ο Διονύσης συμφωνεί, αλλά εγώ θα πω το εξής. Να σκεφτεί κάποιος, και η Κρίσταλ Πάλας και η Ράγιο Βαγεκάνο είναι ιστορικές ομάδες. Όμως, τι αξία έχει η Κρίσταλ Πάλας?
0: Ναι, παιδί μου, okay, το κατανοητό, άλλο επίπεδο. Να προχωρήσουμε, φίλε μου, να προχωρήσουμε.
1: Ναι, ωραία. Και το ίδιο και για τη Βαγεκάνο. Για τη Βαγεκάνο αυτό που θα πω είναι ότι έχει ρίζες αναρχικής ομάδας. Δηλαδή ήταν η ομάδα των αναρχικών.
2: Ναι,
1: και και εξακολουθεί να είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, παιδιά.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Εσύ αύριο τα σπουδαία. Λοιπόν, καληνύχτα.
0: Καλό σου βράδυ, πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
3: Αλέξανδρος ονομάζομαι, Παναθηναϊκός. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το καινούργιο προπονητή στην ομάδα μας, τον ποδοσφαιρικό. Κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι η διοίκηση της ομάδας έχει ρίξει λευκή πετσέτα. Φέρνει έναν άνθρωπο τώρα, έναν τουρίστα.
0: Τουρίστα.
3: Ναι, τουρίστα είναι από τη Δανία.
0: Ποιος είναι τουρίστας?
3: Αυτός ο κύριος που έρχεται στην Ελλάδα.
0: Πού το ξέρετε εσείς και το χαρακτηρίζετε έτσι?
3: Πού το ξέρω. Καταρχάς.
0: Τώρα να κάνουμε έτσι ποδοσφαιρική. Κάνα μια ωραία συζήτηση μέχρι τώρα. Μια ώρα για να δέρω. Να βγεις να πεις ότι διαφωνώ με την επιλογή αυτή. Να βγεις να πεις ότι δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Τουρίστας. Δεν είναι το θέμα να το πάρετε πίσω. Ακούσε μου. Το θέμα είναι, πες μου, έλα τώρα στη δική μου θέση. Τι συζήτηση να κάνω τώρα εγώ?
3: Τι συζήτηση, θα σε ρωτήσω το εξής, έτσι,
0: όχι,
3: κατά τη γνώμη σου.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Βγαίνεις και μου λες, πήρα ένα τουρίστα. Ωραία. Αυτά που λένε στα καφενεία, ας πούμε. Πραγματικά, τι συζήτηση μπορώ να κάνω εγώ τώρα?
3: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Κατά τη γνώμη
0: και να με ρωτήσεις, ρε φίλε. Ξεκινάς λάθος.
3: Ωραία, εντάξει, θα το διορθώσω.
0: Δεν είναι το θέμα διορθώσεις. Είναι θέμα σκεπτικού, κατάλαβες το να σου πω.
3: Κατά τη γνώμη σου, έτσι τώρα, αυτός ο άνθρωπος, έτσι, που έρχεται στον Παναθηναϊκό, γνωρίζει τι θα πει ο Παναθηναϊκός. Γνωρίζει ότι...
0: Γιατί να μην γνωρίζει, το ποδόσφαιρο είναι, δεν είναι...
3: Ναι.
0: Το τι θα κάνει, αν θα πετύχει, άλλο θέμα. Γιατί να μην γνωρίζει.
3: Ότι έρχεται σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα.
0: Γιατί να μην το γνωρίζει.
3: Η οποία έχει πολύ κόσμο που φράζει, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, και θέλει να δει.
0: Ένας προπονητής στην Ευρώπη είναι, δεν έρχεται από την Κίνα. Έρχεται ένας προπονητής από τη Δανία. Λες να μην ξέρει τι είσαι Παναθηναϊκός.
3: Δεν ξέρω, αυτό ρωτάω. Ξέρει τι θα πει Ελλάδα και ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξέρει, ας πούμε, ότι τα παιχνίδια δεν παίζονται μόνο στις τέσσερις γραμμές. Παίζουν και απ' έξω.
0: Okay.
3: Τι να πω, δηλαδή, καημό το έχω, ας πούμε, εδώ έναν άνθρωπο στον Παναθηναϊκό, να κάθεται στον πάνω του Παναθηναϊκού. Για να το πω διαφορετικά. Εγώ, ας πούμε, θέλω να δω στον Παναθηναϊκό ένα ποδοσφαιρικό Μπράντοβιτς. Ένα ποδοσφαιρικό Αταμάν του 2023 όμως. Όταν είχε έρθει με φιλοδοξίες. Δηλαδή να δω ανθρώπους που γνωρίζουν την ομάδα, που σέβονται την ομάδα και τον κόσμο της. Εσείς πώς το βλέπετε? Δηλαδή δεν το έχετε καημό που είστε εκεί Παναθηναϊκός?
0: Εσείς τι λέτε, αλλά προφανώς, αλλά δεν μπορώ να ακούω ότι για ένα προπονητή έρχεται ένας τουρίστας.
3: Εντάξει, ωραία, ναι, το
0: πω. Τέλος. Okay.
3: Αλλά εγώ, ας πούμε, θυμάμαι, γι' αυτό λέω ότι το έχω καημό, ας πούμε, εδώ έναν άνθρωπο να σέβεται πρώτα απ' όλα την ομάδα. Και θυμάμαι την εποχή του συγχωρημένου του Κυράστη. Από εκεί και πέρα μετά δεν θυμάμαι αυτό που να έχει.
0: Καλά, γιατί.
3: Κάποιες εξαιρέσεις, εντάξει.
0: Είχε. Δεν είσαι τραγικός.
3: Εγώ αυτό θέλω να δω και θέλω να δω και. Δεν χρειάζεται να κάνει πολλές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία.
3: Τρεις-τέσσερις προσωπικότητες να φέρει. Εγώ θέλω να δω έναν άλλο Σισε, έναν Ζιλμπέρτο, έναν Κατσουράνη, έναν Καρακούνη.
0: Πάντως επειδή είπατε για λευκή πετσέτα, μόλις ξεκινήσατε την. Μόλις ξεκίνησες την τοποθέτησή σου, λευκή πετσέτα γράφαν τότε δημοσιεύματα για το Γκυράστα. Την ίδια ακριβώς. Την ίδια ακριβώς ατάκα.
3: Μα κοίταξε, μακάρι να πέσω έξω και να κάνει δουλειά ο άνθρωπος και να αφήσει εποχή έτσι. Αλλά τι να πω, εγώ θέλω να δω, σας είπα ξανά, ότι θέλω να δω έναν άνθρωπο να ξέρει που ήρθε. Δεν μου γεμίζει το μάτι αυτός ο άνθρωπος ότι ξέρει που έχει έρθει.
0: Θα τα δούμε όλα.
3: Τώρα να πω και εγώ να κάνω ένα σχόλιο για το Champions League. Εντάξει, θεωρώ προσωπικά ότι έχει χάσει την έγκλη. Δεν είναι.
0: Έχει χάσει.
3: Αυτό που, την έγκλη του, την έγκλη του.
0: Γιατί?
3: Το ενδιαφέρον. Την έγκλη αυτό δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε.
0: Γιατί?
3: Δηλαδή, δεν ξέρω, έχει γίνει ένα πράγμα άνοστο.
0: Το Champions League.
3: Το χαρακτηρίζω. Ναι, και
0: τελικός. Ποιο είναι νόστιμο, δηλαδή, άμα είναι άνοστο το Champions League, τι είναι το νόστιμο?
3: Είναι το Champions League που ήταν παλιά.
0: Γιατί το λέτε?
3: Προηγούμενα. Κοιτάξτε, τώρα βλέπουμε, τώρα είδαμε πέρσι έναν τελικό Paris Inter, τώρα 5-0, έχασε το ενδιαφέρον του.
0: Okay, δεν το βλέπουμε κάθε χρόνο αυτό.
3: Καταλάβατε.
2: Μα η Inter είχε έρθει 3-3 με την Barcelona και 4-3 πέρσι.
0: Όχι, okay, είδε ένα τελικό που δεν είχε ανταγωνιστεί. Γιατί δεν έχουμε δει άλλους τελικούς οι οποίοι είναι full ανταγωνιστικοί.
3: Ναι, πιο παλιά. Εγώ δεν θυμάμαι, τα τελευταία χρόνια δεν έχω. Δηλαδή, ας πούμε και. Πριν μερικά χρόνια έχει κερδίσει η Real την Dortmund.
0: Άρα δεν θα το δεις αύριο.
3: Το δω, εντάξει, δεν είναι θέμα ότι δεν θα το δω, αλλά...
0: Δεν θα πολύ γουστάρεις
3: κιόλας. Κάτι καλό.
0: Οκ. Okay. Ωραία.
3: Και τελειώνοντας να πω και λίγο και δύο λόγια για το μπάσκετ. Θεωρώ ότι αν συνεχίσουν έτσι δύο αιώνια, δεν θα τελειώσουν τελικοί. Έτσι. Θεωρώ ότι πρέπει λίγο να... Επέμβει κάποιος εισαγγελέας και το λέω αυτό τώρα σοβαρά, γιατί βλέπω ότι έχουμε πάλι ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και πέρυσι και πρόπερσι, και βλέπω κάτι πρέπει λίγο να σοβαρευτούν οι δύο αιώνιοι, η πολιτεία, γιατί δεν βλέπουμε μετά να τελειώνει η τελική. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Καλό θα ήταν, από την μου γνώμη βέβαια, να επέμβει ένας εισαγγελέας να τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες να γίνουν τελική τουλάχιστον.
0: Να σε καλά. Λοιπόν,
3: καλό τρίμερο.
0: Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Στέλνω Γερμανία, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Τέλειο.
4: Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι είμαι πολύ δυνατός στα όνειρα.
0: Στα όνειρα.
4: Λοιπόν, ναι, ναι.
0: Να τα εξηγήσει ή να τα βλέπεις.
4: Όχι, ό,τι βλέπω βγαίνει. Λοιπόν, τώρα να μην σε αναλύσω τι έχω δει. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα, ότι κάποια στιγμή είχα δει ότι είμαι στο αεροδρόμιο και πάνω έγραφε Αλμερία, Σεβίλη 2-3. Παίρνω σε ένα φίλο μου, τον λέω, το σκηνικό αυτό και αυτό.
0: Έλα,
4: και το βλέπα άσο ημίχρονο, διπλό τελικό. 2-3. Okay. Τέλος πάντων, το λέω ρε παιδί μου το πρωί. Το ξεχνάμε, με παίρνει τηλέφωνο μετά αυτό και αυτό. Δεν ήρθε άσο ημίχρονο, διπλό τελικό, αλλά πρόσεξε. Στο 85 είναι 0-1. Στο 86 γίνεται 1-1. Στο 88 2-1 και τελείωσε 2-3. Έχω δει και άλλα όνειρα, τέλος πάντων.
2: Δεν το έπαιξες.
4: Εγώ τότε δεν έπαιζα στοίχημα. Ενώ παίζω πολύ στοίχημα, τότε δεν έπαιζα στοίχημα. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο σε ένα φίλο μου και θα σου πω κάτι. Δεν ήξερα καν ότι
2: παίζει ποσοστά.
4: Θα σου πω, δεν ήξερα καν ότι παίζει Αλμερία Σεβίλη. Και είδα στο πρόγραμμα ότι παίζει Αλμερία Σεβίλη. Τώρα αυτό έγινε, θα σου πω, το 13 ή το 14 κάπου εκεί. Έχω δει άλλο όνειρο ότι έχω ένα ξάδερφο ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, ρε παιδί μου. Και εγώ δούλευα σε ένα προποτζήδικο και έρχεται και μου λέει ότι το δελτίο μου το έπαιξε, λέω ποιο δελτίο. Με λέει και δεν 5.000. Λέω κάπου εδώ θα το έπαιξα. Και με λέει πού είσαι. Λέω ότι είμαι στρατιωτικός, λέω είμαι στην 13. Λέω εσύ πού είσαι, είμαι στην 350. Και λέω τη θεία μου τώρα, τη ρωτάω, με λέει παίξε τα γενέθλιά του ρε παιδί μου και το 13 που σε είπε, παίξε το. Και παίζω κίνο 1-11, 1-3-11-13 και τα γενέθλιά του. 50 κλειδώσεις. Στη δεύτερη κλειδώση με βγάζει 7 στα 7, 5.000. Εντάξει 4-700 ρε παιδί μου, οκ. Okay. Αλλά μόνο
2: αυτή είναι η
0: διαδικασία. Δεν τα πήρες, θα τα χάρισε.
2: Τα πήρες, ε.
4: Αυτά τα πήρα και άλλα έχω πάρει, θα σου πω.
0: Τώρα τι όνειρο έχεις δει, είμαι περίπου που θα καταλήξεις. Είμαι περίπου που θα καταλήξεις.
4: Λοιπόν, το όνειρο ποιο ήταν, ότι πριν κάνα ένα μήνα περίπου, είδα όνειρο ότι η Άρσεναλ θα κάνει double στα κύπελα.
0: Όλοι Άρσεναλ.
4: Άκου, και εκείνη τη στιγμή ήταν και στα 4 κύπελα μέσα. Εκείνη την εβδομάδα λοιπόν έχασε και τα 2 κύπελα η Άρσεναλ. Και το ένα που έχασε από τη Southampton και το άλλο που έχασε από τη Manchester City.
2: Αποκλείστηκε και τελικό League Cup έχασε από τη City, ναι.
4: Ναι, ναι. Οπότε λοιπόν έμεινε το πρωτάθλημα και το Champions League.
2: Όποιος κερδίσει δώρα, κανθοδέσμες και γλυκά σπίτι σου, κατευθείαν.
4: Λοιπόν, άκου, είμαι μακριά, δεν γίνεται. Λοιπόν, άκου τώρα.
2: Δεν πειράζει.
4: Και επίσης πιστεύω, Διονύση, ότι επειδή άρχισε να πήρε το πρωτάθλημα και έβγαινε ένα πολύ μεγάλο άγχος, πιστεύω ότι αύριο άρχισε να θα πάρει και το κύπελλο.
0: Εγώ το βλέπω.
4: Και θα πήξει καλή μπάλα.
2: Σωστό είναι, σαν συλλογισμός είναι πολύ σωστό.
4: Λοιπόν, τώρα επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, να προχωρήσω.
0: Ναι,
4: λοιπόν, κοίταξε τώρα. Επειδή ακούω αυτές τις μέρες, δεν μου λέει για διαδικασίες για τον μπάσκετ για Ολυμπιακούς, θα πω κάτι.
0: Ας τα παρακάτω, δεν πήγαμε τώρα, επειδή βαρέθηκα μια εβδομάδα τώρα. Δεν πήγαμε καλά σήμερα, πάμε με τις αμπίους του κυμπάλα.
4: Ό,τι και να λέμε εμείς, η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει. Σε 10 χρόνια δεν θα θυμάται κανείς τίποτα, θα θυμάται ότι έγινε αυτό, πήρε κάποιος στο κύπελο και κάποιος άλλος στο άλλο κύπελο. Οκ. Okay. Θέλω να πω όμως κάτι. Ο κύριος Μπαρτζόκας και μπράβο του και μακιά του που πήρε το κύπελο με την ομάδα που αγαπάει και γουστάρει. Μπράβο του, εγώ τον παραδέχομαι γιατί χάσω πόδι είναι. Πριν 2-3 μήνες είχε κάνει μια δήλωση και είχε πει ότι είχε πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς οι οποίοι τον κάνανε πέρα λόγω της ιδιότητάς του και ότι επειδή ας πούμε ρε παιδί μου ήταν Παναθηναϊκός και αυτός Ολυμπιακός. Με λίγα λόγια θέλω να μας πει ότι τον κάνανε πέρα οι φίλοι του γιατί αυτός ρε παιδί μου έκανε τη δουλειά του όλα καλά όλα ωραία. Πριν 2 μήνες ο ίδιος κύριος ανέβηκε στο Ντουμπάι στην Κερκίδα και έβριζε τους Παναθηναϊκούς. Αυτό το λέω ενημερωτικά γιατί υπάρχει αυτός ο αδερφισμός. Στους Παναθηναϊκούς κυρίως, έλα μωρέ, μην το συνεχίσουμε. Ο κύριος Γιαννακόπουλος, κατά τη γνώμη μου, έχει κάνει πάρα πολλά λάθη, okay, αλλά σε κάθε περίπτωση το σταυρώνουμε, Διονύση. Το σταυρώνουμε. Γιατί έκανε αυτό, γιατί έκανε εκείνο. Πριν μια εβδομάδα, στο τελικό της Ευρωλίγας, ο κύριος Μαρινάκης έκανε τι έκανε και δεν ακούγεται, δεν άνοιξε μύτη. Μην μου στάει για δικηγόρους για τέτοια.
0: Κάτσε να δούμε, εκεί υπάρχει ο εισαγγελέας για την περίπτωση.
4: Ακούω το σταθμό σας και ακούω τι λένε. Δεν μιλάω για σένα, μιλάω γενικώς.
0: Όχι άλλο λέω, δεν λέω για μένα. Λέω σε αυτή την περίπτωση, Μαρινάκη Δημητριάδη, υπάρχει ο εισαγγελέας. Κάτσε να δούμε.
4: Δεν γινόταν να γίνει κι αλλιώς. Λέω όμως, παιδί μου, ότι στις ίδιες περιπτώσεις και για τον Γιαννακόπουλο έχει γίνει το ίδιο, αλλά υπάρχει και το κράξιμο. Εδώ για τον κύριο Μαρινάκη, μάγκα στο Μαρινάκη.
0: Είχε, όχι.
4: Έτσι ο Μαρινάκης.
0: Κάτσε, μην είσαι. Είχε, εδώ έγινε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι την πρώτη μέρα που συζητήθηκε πολύ.
4: Λοιπόν, οκ, εντάξει, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Πες μου και το όνειρο για αύριο. Μου είπες, βλέπεις Arsenal.
4: Όλοι σου είπα ότι είναι η Arsenal, θα κερδίσει η Arsenal.
0: Βλέπεις λοιπόν, Arsenal.
4: Το τελευταίο που θέλω να πω, Διονύση.
0: Λέγαμε πως είσαι τίποτα πιο εξειδικευμένο, βέβαια. Σκόρ και τέτοια.
4: Δεν ξέρω, εντάξει, είπαμε, δεν είμαστε και θεοί. Λοιπόν, άκου τώρα. Εσύ με τον κύριο προπονητή του Παναθηναϊκού, που εγώ θα σου πω κάτι σαν Παναθηναϊκός, θα τον ξαναστηρίξω γιατί έτσι έχω μάθει μια ζωή να στηρίζω τον Παναθηναϊκό γενικώς. Ναι. Όμως, πόσες μεταγραφές θα κάνει ο Παναθηναϊκός, θα ξέρεις περίπου.
0: Πιστεύω 8 με 10.
4: Ο Μπενίτεθ πόσες ήθελε.
0: 12 βασικούς.
4: 12 βασικούς. Για να γίνεις μεγάλη ομάδα.
0: Άρα 15 πες.
4: Για να γίνεις μεγάλη ομάδα αυτού του κύριου Σαλαφούζος. Εντάξει, όχι και πρέπει να πας κάπου εκεί. Οπότε η ρητορική του ότι ο Μπενίτεθ φεύγει και δεν ζητάει 8 με 10 παίχτες ενώ έχει πάρει 11 τον Σεπτέμβριο.
0: Ο Μπενίτεθ φεύγει για δύο λόγους. Για την εικόνα και για το γεγονός ότι δεν συμβάδιζαν τα θέλω του Μπενίτεθ με τα θέλω της ομάδας. Δεν υπήρχε χημεία.
4: Ξέρεις κάτι, ρε Διονύση, όπως όταν έφυγε ο Γιωβάνοβιτς, ο τρόπος που τον έδειξε το Γιωβάνοβιτς,
0: εγώ σαν Παναθηναϊκός,
4: με πειράζει αυτή η συμπεριφορά της ομάδας μου. Αυτή η συμπεριφορά της ομάδας μου απέναντι σε αυτά τα μεγέθη, εμένα με ενοχλεί. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ποτέ έτσι, Διονύση. Λοιπόν, ο Μπενίτεθ έφυγε, εγώ ήθελα προσωπικά να μείνει ο Μπενίτεθ για να γίνει μια προσπάθεια εν τέλει, έφυγε, οκ. Αυτό που θέλω να πω σε σένα και στους υπόλοιπους είναι, επειδή ο καινούριος δεν ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, προσέξτε, εμείς σε τρεις μήνες λέτε πάλι τα ίδια, ότι πρέπει να φύγει και να έρθει κάποιος άλλος.
0: Δεν πάω να το μαντήσω αυτό. Εγώ λέω ότι πρέπει να στηριχτεί ένας προπονητής επιτέλους.
4: Για όλα αυτά, ο μοναδικός υπεύθυνος για όλα αυτά δεν ακούει κουβέντα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Διονύση. Καλό βράδυ και αύριο Arsenal.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, για πάμε σε έναν ακόμη φίλο και μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
5: Γεια σας.
0: Όπα.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Μάκης Μακουέλος, μάλλον από Μοσχάτο.
0: Γεια σου, Μάκη.
5: Λοιπόν, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση τώρα. Δεν είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, σε άκουγα τις προάλλες, μπορεί να είμαι και λάθος.
2: Μήπως μπορείς να βγάλεις την ελληνική ακρόαση ή το Hans Free, γιατί κάνει αντίλαλο.
0: Είχα μίλωση στο ραδιόφωνο, κάτι έχεις. Έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο.
5: Τώρα μ' ακούτε.
0: Έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο μήπως. Έλα. Έπεσε. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Του αγοριού απέναντι.
8: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λοιπόν, τελική ευθεία 2-10-95-79-2-83-4-5. Λοιπόν, φίλε μου, ξαναστείλε μου το μήνυμά σου. Γιατί έχω κάποιον ο οποίος έχει στείλει σπαμάρι και έχει στείλει 27.000 φορές το ίδιο μήνυμα και έχει χαθεί. Συμβουλή για βουλευτές και τα λοιπά. Γεια, στείλε μου. Πάμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Μάκη από Μοσχάτο.
0: Μάκη, χάθηκες πριν. Έχεις ανοιχτή ακρόαση, τι έχεις?
1: Ανοιχτή ακρόαση εγώ.
0: Έλα, βάλε το ακουστικό σου αυτή. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση να συνοηθούμε.
1: Τώρα έλα.
0: Όχι, όχι, βγάλε την ανοιχτή ακρόαση. Μάκη. Δεν θέλει. Πάμε στον επόμενο.
2: Ναι.
0: Έλα, Χιλιά.
2: Έλα. Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα, πώς είσαι?
2: Καλά. Μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε, ενώ έτσι ακούω το ρεπορτάζ σας, έτσι σας παρακολουθώ και το πρωί με το... και έχω και άλλα παιδιά, δηλαδή, που κάνω το ρεπορτάζ στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Αν μου επιτρέπεις να πω μια κουβέντα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ό,τι θέλεις, αμήν.
2: Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση ότι ορισμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού, κυρίως όσοι είναι υπέρ του Μπενίτεθ, εντάξει, δεν το κρίνω εγώ αυτό. Mm-hmm. Αλλά δεν έχω καταλάβει γιατί ακόμα δεν... γιατί έδιωξε ή τέλος πάντων έλυσε τη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ.
0: Mm-hmm.
2: Κατά τη γνώμη μου είναι δύο απλοί λόγοι. Πρώτον, ο Παναθηναϊκός με τη σύμφωνη γνώμη, εν μέρη τη σύμφωνη γνώμη του Μπενίτεθ, έκανε κάποιες μεταγραφές. Τέλος πάντων ακολούθησε ένα σχέδιο με τον Κοτσόλι, αν δεν κάνω λάθος. Παίρνοντας κάποιους ποδοσφαιριστές, κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σωστά. Εγώ το ζηλεύω το πλάνο του Παναθηναϊκού. Και ξέρεις, εγώ μιλάω εκ των προτέρων, έτσι δεν μιλάω. Λοιπόν, μακάρι να το είχε ακολουθήσει και η ΑΕΚ, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άλλο θέμα, γιατί τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που είμαστε χαρούμενοι εμείς. Αλλά τέλος πάντων ακολούθησε ένα σχέδιο με το οποίο ο Μπενίτεθ δεν συμφωνούσε. Δηλαδή ο Μπενίτεθ με τη ουσία, εκτός από τα δικά του χρήματα, τα οποία είναι το λιγότερο για τον Παναθηναϊκό, αξίωνε, ξέρω εγώ, να πάνε στράφη, να πάνε στον Καλαδοναχρήστο, α πούμε. Οι χειρές μεταγραφές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Ένα παράδειγμα σε αυτό που λες είναι ο Γιάνγκουσιτς. Για παράδειγμα, ο Γιάνγκουσιτς, γι' αυτό δεν έπαιξε, γιατί τον ήθελε.
2: Ο Γιάνγκουσιτς είναι η κορυφή, ας πούμε, του Παγόβουνου. Εγώ θα σου πω ακόμα και για τον Τετέι, ακόμα και για άλλα παιδιά. Δηλαδή, τον Τετέι, ας πούμε, τον ήθελε εξτρέμ και αν. Τρίτο, τέταρτο σέντερ φορ. Ακόμα και δίκιο να έχει ο Μπενίτεθ, μια ομάδα δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται να το δεχτεί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πρέπει να πετάξει, ας πούμε, όλο τον αγωνιστικό σχεδιασμό στο καλάθι των Αχρήστων και να πετάξει και μια αγωνιστική χρονιά. Δεν γίνεται αυτό. Και το δεύτερο είναι, ας πούμε, εάν εκτιμάς, ας πούμε, ότι με το συγκεκριμένο,
0: Ακούω, ναι.
2: Γιατί έκανε μου εγώ φταίω. Αν με το συγκεκριμένο, ας πούμε, προπονητή, μπορείς να βάσει αυτό που σου έχει δείξει, οι προπονητές για μένα όλοι δείχνουν τους πρώτους 2-3 μήνες, βλέπεις που πάει το πράγμα, εάν εκτιμάς, ας πούμε, ότι μπορεί να προχωρήσεις. Ο Παναθηναϊκός δεν το εκτιμήσει αυτό και σωστά έκανε.
0: Έτσι είναι.
2: Όλες οι υπόλοιπες κουβέντες
0: είναι εκ του περισσού. Έτσι είναι, όπως το λες.
2: Είναι εκ του περισσού, μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Απλά εγώ τώρα σε πήρα περισσότερο σήμερα για να τελειώσω μια κουβέντα για τα εισιτήρια, αν μου επιτρέπεις να το πω και αυτό, που είχαμε ξεκινήσει προχθές. Αυτή η κουβέντα είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, ότι οι οπαδοί των ομάδων γενικά, φίλε, όχι απλά δεν αντιδρούν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν σε άλλη χώρα. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, είδα φέτος τις τιμές του Παναθηναϊκού. Ακολουθεί το Γαϊτανάκι.
0: Για τα διαρκείας λες.
2: Ναι, που ξεκίνησε η ΑΕΚ, ακολούθησε πέρυσι ο Ολυμπιακός και φέτος ακολουθεί και ο Παναθηναϊκός. Αυτό το πράγμα, οι Έλληνες οπαδοί αυτών των ομάδων, συντονισμένα, πρέπει να συνεννοηθούν για μία φορά στη ζωή τους επιτέλους και πρέπει να το σταματήσουν, φίλε. Πρέπει να το σταματήσουν. Εγώ στη Φιλαδέλφεια πλέον δεν ακούω και δεν βλέπω ότι πάνε νέα παιδιά, παιδάκια μικρά. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη γι' αυτά. Και φυσικά ένας πατέρας δεν μπορεί, ας πούμε, να ανταποκριθεί, ας πούμε, το να δώσει, ας πούμε, ένα μισομηνιάτικο, αν είναι χαμηλό μισθός, για να πάρει το παιδί του μία φορά για να πάει να δει ένα ΑΕΚ πανετολικό του. Δεν γίνεται, φίλε. Το ποδόσφαιρο με την τακτική που ακολουθούν θα πεθάνει σε ένα βάθος χρόνου. Και θα πεθάνουν και γύρω δουλειές που ζουν από το ποδόσφαιρο. Πλέον ο πιτσιρικάς δεν έχει μάθει, ο μικρός δεν έχει μάθει να βλέπει την ομάδα του στο γήπεδο. Αυτό θα το δείτε σε πολλά παιδιά που υπάρχουν γύρω γύρω. Καθίστε και αναλογιστείτε πόσα παραδείγματα έχετε γονιών οι οποίοι έχουν το παιδάκι τους και σε πόσα παιχνίδια το έχουν πάει στο γήπεδο. Είναι πρόβλημα αυτό. Εμένα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εμένα αν ερχόταν αύριο και μου λέγε κανείς, ωραία μεγάλε, δεν θα δεις την ΑΕΚ για 10 χρόνια μέσα από το γήπεδο και στη θέση θα πάνε δύο μικρά παιδιά, ειλικρινά με χέρια και με πόδια το αγόραζα αμέσως.
0: Μεγάλη κουβέντα λες.
2: Το αγόραζα αμέσως, αυτό που σου λέω. Ναι, δεν είναι θέμα να πω μεγάλη κουβέντα. Είναι θέμα πώς βλέπεις μια κοινωνική διαδικασία.
0: Σπουδαία κουβέντα εννοώ. Το έχει κάνει φίλος μου αυτό.
2: Ναι, εντάξει. Είναι πώς βλέπεις μια κοινωνική διαδικασία που είναι το ποδόσφαιρο και πόσο εν τέλει αγαπάς την ομάδα σου. Την ομάδα σου, κάποτε γύρισε ένας... είχα πάει τον μεγάλο το γέρο μου που λέμε. Τον είχα πάει στο γήπεδο, στα μεγάλα του και γυρνάει λέει μια κουβέντα. Μεγάλος άνθρωπος τώρα και του λέει ρε μπάρμα του λέει σπάει τούμπα. Τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ζήσει για να δει ακίντερ είχε κοιμηθεί μες στο γήπεδο από την προηγούμενη. Αλλά τέλος πάντων θέλω να σου πω ότι η ζωή έτσι προχωράει. Καλά του είπε. Αλλά πλέον δεν θα υπάρχει κάποιος να του πει ρε μπάρμα έχει σπάει τούμπα σε λίγα χρόνια. Πρέπει να μεγαλώσουν το κοινό που βλέπει μπάλα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται εκτός των Αδιών, θα σε πάρουν μετά εάν δεν βλέπεις μπάλα μέσα από το γήπεδο, κατά τη γνώμη μου και αν δεν έχεις παίξει λίγο, έστω στα μικρά τα σου, θα σε παίρνουν και θα σε ρωτάνε τέτοια πράγματα. Γιατί φεύγει ο Μπενίτα. Γιατί ξέρω εγώ, θα λέω εγώ κάτι για τον Νίκολης και θα φαίνεται ότι λέω, ξέρω εγώ, πώς έλεγε ο άλλος την άλλη φορά, στενοχωριά του Αχιλλέας που είναι πρωτάθλημα ΑΕΚ, τόσο ηλίθιος.
0: Είναι δυνατόν.
2: Συγγνώμη.
0: Όχι, είναι δυνατόν να τέλος.
2: Όχι, είναι δυνατόν. Βεβαίως και είναι δυνατόν. Βεβαίως.
3: Εντάξει όμως και εσύ γιατί είναι. Να απολογηθείς ρε Αχιλέα.
0: Δεν απολογείται.
2: Είναι δυνατόν. Απλά... Είναι ο γειτονάς μου και μια τελευταία σώφαγα χρόνο πολύ να με συμπαθάς. Λοιπόν γειτονάκι μου πες μου κάτι. Πού μπορώ να παρατρέξω σε εκείνη τη γειτονιά μας που μένουμε.
0: Πού λες τώρα.
2: Που έχει να πάω στο Θεμιστόκλειο. Πού να πάω.
3: Όπα είναι πολύ μακριά από εκεί που μένω εγώ. Εγώ είμαι Ασπραχώματα παλιά κουγινιά. Εσύ είμαι.
2: Και εγώ εκεί είμαι.
3: Το Θεμιστόκλειο στο Κερατσίνι δε φίλε. Στο Αγία Σοφιά τα Μπούρια. Πολύ μακριά.
2: Να ανεβαίνω πάνω στον Ιωνικό, στο στάδιο, πού?
3: Έχει πολλά μέρη τότε. Εγώ τι να σου πω. Για μένα πιο ελκυστικό είναι να πάω στις Φυλακές Κορυδαλλού στο γήπεδο που έχει να τρέξω. Που είναι και καλό.
2: Α, εντάξει. Μια ερώτηση σου κάνω γιατί δεν ξέρω την περιοχή.
3: Όχι όλα αυτά. Είναι πολλές περιοχές τώρα αυτό που λες. Δεν είναι μία περιοχή. Είναι πολύ δήμη διαφορετική, Αχιλέα. Είναι τεράστια.
2: Όχι, όχι. Εγώ είμαι σε εκείνη την περιοχή την οποία μου είπες. Κατάλαβες γι' αυτό σου λέω
3: που είναι. Σε Θεμιστόκλειο με το σπίτι μου θέλεις 15 με 18 λεπτά με τα μάξι. Χωρίς κίνηση.
2: Α, έχει τόσο πολύ.
3: Εγώ είμαι κοντά στο κρατικό το νοσοκομείο.
2: Θα το γυρίσω, θα το δω. Έλεγα μήπως στα...
3: Όχι, εντάξει,
2: μου δώσει το φτερό καμιά ιδέα.
3: Να πηγαίνεις να τρέχεις. Εντάξει, να πηγαίνεις να τρέχεις για να
2: καλά, εγώ το κάνω αυτό.
0: Το κάνει,
2: εγώ
0: τα κάνω.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Γεια σου, Αχιλλέα.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά, ρε παιδιά.
0: Να είσαι καλά,
3: εσύ, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως. Τι κάνουμε γύρω στην αυλία μας.
4: Διονύση, γεια σου Χιλιά, τι κάνετε.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Καλά να είστε. Εγώ βλέπω ότι αυτός ο προπονητής που πήραμε μου φαίνεται σοβαρός και μου φαίνεται ότι έχει και καλό πλάνο και πρέπει να το στηρίξει όλος ο οργανισμός. Διοίκηση μέχρι τέλους. Δηλαδή διοίκηση, προπονητής, γενικός διευθυντής, τεχνικός διευθυντής, φύλαχοι, κόσμος και όλα. Ας κάνουμε μια καινούρια αρχή, με σωστές όμως προϋποθέσεις και βάσεις, για να μείνει αυτός ο προπονητής. Ας μην δείξει στην αρχή τίποτα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία σε κάποιον, έστω σε έναν από τις τόσες αλλαγές που έχουμε κάνει, τον ένα χρόνο τουλάχιστον να έχει την εμπιστοσύνη, γιατί να έχει και στήριξη, ας πούμε, όλης της ομάδας, γιατί έτσι θα προδέσει μια ομάδα. Δηλαδή δεν μπορείς να παίρνεις ένα και μετά θα μπαίνει ο Ιανουάριος να παίρνεις άλλον. Τέλος πάντων, εγώ σήμερα πήρα να μοιραστώ μαζί σας ότι έχω τα γενέθλιά μου σήμερα.
0: Ω, πολύ χρόνος.
3: Να τα χιλιάσεις, να είσαι πάντα γέρος και δυνατός.
0: Πολύ χρόνος, υγεία.
4: Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά και εσείς.
3: Τα καλύτερα, να το γιορτάσεις.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν ξέρω αν Διονύση, ενευθέ το χρόνο, αν ισχύει η πρότασή σου να περάσω από το σταθμό.
0: Όποτε θέλεις. Όποτε θέλεις.
4: Και γλυκά.
0: Όποτε θέλεις. Χαρά μας.
3: Χαρά μας και χαρά μας που το μοιράστηκες και μαζί μας.
4: Ναι, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω διαζώσεις και να κάνουμε και τις πλάκες.
0: Όποτε θες.
4: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά, πολύ χρόνος και πάλι. Να είστε καλά.
3: Χιλιόχρονος και σιδερένιος πάντα.
4: Ευχαριστώ που με κρατάτε δυνατό και είστε συντροφιά μου όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε. Καλησπέρα. Ναι.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια χαρά.
5: Ο Βάκης είμαι από το Βύρονα.
0: Ο Βάκης πήρε, δεν πήρες?
5: Όχι.
0: Α, άλλος Βάκης ήταν.
5: Άλλος ήταν Βάκης από το Παγκράτη και μου έκανε για μένα έτοιμος και λέω κάτι άλλο τότε. Εγώ είμαι από Βαγγέλης. Δεν είπα να Παρασκευά, μπορεί να είναι από ο Ιάκωβος, δεν ξέρω. Ο Κυριάκος με ξέρει, μιλάγαμε το πρωί και με τον κύριο Νερατζιά. Είμαι Κυριάκο, είμαι ο μαθητής του μπαμπά, του φίλου του μπαμπά σου, του κυρίου Λαοκράτη.
3: Ο Λαοκράτης είναι φίλος του φίλου μου του Δημήτρη και του Νίκου, ναι. Είναι πολύ
5: καλή φίλη. Δεν είχα καθηγητή στην παιδεία.
3: Το θυμάμαι και τους το έχω πει και στους δύο.
5: Ναι. Ήταν καλά γιατί εγώ τηρώ στους γονείς μου χρωστό το ΖΙΝ και στους δασκάλους μου το ΕΦΖΙΝ. Λοιπόν, μια απορία θα πω. Ο κύριος Μπενίτε, πρώτα απ' όλα για τα μεγέθη και τα λοιπά, το μόνο μέγεθος σε αυτές τις ιστορίες με τις προπονητές είναι μόνο η ομάδα. Μόνο ο Παναθηναϊκός είναι μέγεθος. Όλα τα άλλα υπάρχουν μεγέθη μπροστά στον Παναθηναϊκό, κατά την άποψή μου. Εγώ θέλω να πω μια πορεία μου έχει έρθει στο μυαλό. Ο κύριος Μπενίτε συμφώνησε τότε τον Οκτώβριο και ήρθε εδώ και παρουσιάστηκε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πάμε σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
5: Το οποίο αυτό τώρα δεν θέλει να το τέτοιο και φεύγει.
0: Όχι, δεν είναι. Η διοίκηση,
5: δεν θέλει να το υπηρετήσει.
0: Η διοίκηση δεν ήθελε να συνεχίσει μαζί του. Ο Μπενίτε θέλει να μείνει. Γιατί είπα τους λόγους εξής.
5: Υπήρχαν όμως αυτό το πρόγραμμα ή τα δικά του?
0: Υπήρχαν διαφωνίες. Υπήρχαν διαφωνίες.
5: Αφού λοιπόν θέλει.
0: Αλλιώς δεν θα ολοκληρώνει την συνεργασία.
5: Μάλλον η πετιότητή του. Γιατί του πληρώνουμε εμείς αποζημίωση και.
0: Γιατί έχει συμβόλαια.
5: Άμα ήταν έτσι.
0: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν συμβόλαια. Τα συμβόλαια. Έχω υπογράψει εγώ με ένα συμβόλαιο με σένα και με διώχνει.
5: Ναι, τι, αλλά προσπάθησε και δεν ακολουθήσει αυτό που είχαμε συμφωνήσει.
0: Δεν έχει. Άμα ήταν έτσι, δεν θα πλήρωνε κανένα ποτέ αποζημίωση. Δεν γίνεται.
5: Αυτό δεν φεύγει, δεν θέλει για τη διαφωνία με αυτό
0: που είπε. Οκ, αλλά αυτά γίνονται. Τα συμβόλαια είναι συμβόλαια.
5: Τέλος πάντων. Κανονικά είναι να μας πληρώνει. Άμα φεύγει γι' αυτό. Εκτός αν είναι άλλοι, δεν ξέρω. Αλλά αν φεύγει ότι δεν θέλει να τηρήσει κάτι, ένα πρόγραμμα το οποίο αυτός είχε συμφωνήσει όταν ήρθε. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό μου είχε στο μυαλό και λέω, ας το μοιραστώ με τα παιδιά. Και ας πάρω και μια απάντηση από ανθρώπους που έχουν συνεχόμενη τριβή, γιατί είναι το επάγγελμά τους αυτό. Αυτό ήθελα να πω.
3: Έχεις σκεφτεί Manchester United και Chelsea τα τελευταία 15 χρόνια τι έχουν πληρώσει τις αποζημιώσεις?
5: Αυτό θα το συζητήσετε. Εγώ αυτά ήθελα να πω και να μην φάω και το χρόνο από κάποιον άλλο.
3: Κανένα πρόβλημα. Μην ανησυχείς.
5: Γεια σας.
3: Χάρηκα που σ' άκουσα, να είσαι καλά.
5: Γεια
0: σου, Ευάκη. Πάμε παρακάτω.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Αλέξανδρος ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
6: Λοιπόν, ξέρεις τι θα ζήσεις, ρε Διονύση, φέτος. Θα καταλάβεις ακριβώς ποιος είμαι. Ότι ήσουν στην εκπομπή που πέρσι με τον Νίκολιτς που τον υπερασπίστηκες. Είσαι στο ίδιο καλοκαίρι, αλλά από την πλευρά του Παναθηναϊκού, αδερφέ.
0: Για να δούμε.
6: Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν έχει έρθει άνθρωπος ακόμα και οι μισοί το λένε κλόν. Όπως βγήκε ο
0: πρώτος. Όχι μισοί. Και ένας και τον είπε τουρίστα.
6: Ναι, ρε παιδί μου, ωραία. Γιατί πιστεύεις ότι δεν υπάρχει και στο μυαλό κάποιον άλλο?
0: Τι να σου πω τώρα.
6: Κατάλαβες. Οι άλλοι, δηλαδή δεν έχει έρθει ακόμα άνθρωπος και τον έχουμε βγάλει. Τουρίστα το λέει ο ένας. Ότι θα πετύχει το λέει ο άλλος. Καλή δύναμη. Ότι τράβηξαμε εμείς πέρσι με τον Νικολίτσο Πασκάη. Μάλλον θα πάει από την ανάποδη φέτος. Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, πιο πολύ βγήκα επειδή ήθελα να απαντήσω στον Αχιλλέα, γιατί αυτή τη συζήτηση την κάνει 4 χρόνια τώρα με τα διαρκείας και με τις τιμές. Ναι, μεν έχει δίκιο, αλλά αυτό που θέλω να αντιπαραθέσω σε αυτό που λέει είναι ότι αν τα διαρκείας ήταν παράδειγμα 200 ευρώ, 300 ευρώ, εντάξει, γιατί μέσα στην ΟΠΑΒ Αρένα, στην Άλγουρ Αρένα τέλος πάντων, στην Αγία Σοφιά, βρίσκεις και με 400 ευρώ. Το δικό μου διαρκεία, στο οποίο έχω στη 18, όλα αυτά τα χρόνια κάνει 400 ευρώ. Εντάξει. Λοιπόν, αν αυτό το διαρκεία ήταν 200 ευρώ, θα ήταν sold out θεωρητικά το γήπεδο.
0: Θεωρητικά ναι.
6: Άρα θεωρητικά θα έμπαιναν λιγότερα άτομα μέσα.
0: Θεωρητικά. Sold out σαν διαρκεία λες.
6: Ναι.
0: Δεν μπορείς να βγάλεις διαρκείας όλο το γήπεδο. Πρέπει να αφήσεις
6: κάποια βάση. Μια χρονιά βγήκε 26.000 διαρκείας.
0: Πρέπει να αφήσεις κάποια.
6: Αυτό θέλω να σου πω. Τη δεύτερη χρονιά νομίζω βγήκαν 26.000 διαρκείας.
0: Okay, ναι.
6: Λοιπόν, όταν έχεις 26.000 διαρκείας, προφανώς καταλαβαίνεις ότι μέσα στη χρονιά, ναι, μια ΠΑΕ θα πάρει αρκετά έσοδα, αλλά θα τη δουν λιγότερος κόσμος, έτσι δεν είναι. Όταν δεν έχεις και Ευρώπη. Γιατί είχες και χρονιές που δεν είχες Ευρώπη. Λοιπόν, οπότε όταν υπάρχει μια ζήτηση και τα διαρκείας μένουν σταθερά πάνω από 20.000 σε μια ομάδα, δεν μπορείς να μειώσεις τις τιμές, γιατί καταλαβαίνεις ότι θα μείνει παραπάνω κόσμος έξω. Δηλαδή, θέλοντας και μη, μπορεί να μην είναι αυτή η στιγμή αυτή η πρόθεση της ΠΑΕ, αλλά μπαίνει παραπάνω κόσμος μέσα. Σε χαμηλότερες τιμές, θα έμπαινε ίδιος και σταθερός αριθμός ανθρώπων. Όταν υπάρχει τέτοια ζήτηση, δηλαδή εσύ πιστεύεις τώρα στο Βοτανικό, δεν θα υπάρχει μια πενταετία που θα γίνεται πάταμε ένα σεπατό.
0: Θα υπάρχει σίγουρα ζήτηση στην αρχή πολύ μεγάλη.
6: Δεν μπορεί να βάλεις όταν έχεις τέτοια ζήτηση να τη βάλεις τώρα. Δηλαδή σε ένα γήπεδο 40.000 δεν μπορείς να βάλεις χαμηλές τιμές. Γιατί υπάρχει κίνδυνος ότι θα ξεφύγει το σοκ.

0: Αυτά.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ καλά. Πολύ.
1: Πάμε καλά. Να βγάλουμε ένα τελευταίο. Καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Χαμηλώσε τώρα. Το ραδιόφωνο χαμήλωσε.
2: Το χαμηλώνω τελείως. Μ' ακούτε τώρα.
1: Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
2: Όχι.
1: Κάπως μικροφωνείς. Για πάμε.
2: Δεν μ' ακούτε τώρα.
1: Για πάμε.
2: Ναι.
1: Έλα φίλε μου.
2: Ναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Το όνομά σου.
2: Εγώ ρε παιδιά δεν συμφωνώ σε ένα πράγμα τώρα.
1: Το όνομά σου.
2: Μάκης από Μόσχατο.
1: Μάκης. Α, πριν που βγήκες, έλα ρε Μάκη, να το βρούμε επιτέλους.
2: Ναι, ναι. Ρε παιδιά. Μιλάγατε τις προάλλες.
1: Ναι.
2: Τώρα εσύ, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι καλά ρε παιδί μου. Μα καλά ρε παιδιά, να πω κάτι κι εγώ. Λοιπόν, πρέπει να δουλέψω και με τα κατάλληλα εργαλεία. Γιατί έχω έρθει σε μια ομάδα που είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστεί. Αν θυμάμαι καλά, γύρισες και είπες εσύ, εντάξει μπορεί να κάνω και λάθος, ότι δεν μας έχει δείξει τίποτα ο Μπενίτες τον καιρό που είναι εδώ.
1: Ναι,
2: εντάξει?
1: Λίγα πράγματα.
2: Και απαράδεκτος κτλ.
1: Δεν είπα απαράδεκτος ποτέ, είπα ότι έχουμε δει λίγα πράγματα. Απαράδεκτος είναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ο άνθρωπος κύριος είναι, δεν έκανε ποτέ κάτι.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει η κατάσταση.
1: Για πες.
2: Η κατάσταση αυτή μου θυμίζει στον Ολυμπιακό τον Κάτανετς.
1: Τον Κάτανετς.
2: Μα μέσα σε 6 μήνες τώρα. Με εργαλεία που δεν είναι δικά μου ρε παιδί μου. Μου δίνεις το κατσαβίδι και το κατσαβίδι που μου δίνεις είναι χαλασμένο, πώς να δουλέψω.
1: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
2: Δεν
1: εγώ
2: είναι
1: διαφωνώ.
2: Έτσι.
1: Εγώ πιστεύω ότι στους 7 μήνες πρέπει κάτι να δείξεις ως προπονητής. Και δεν πιστεύω ότι το υλικό του Παναθηναϊκού ήταν για να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο.
3: Αλλά ο Κάτανετς ούτε τρίμηνο δεν είχε κάτι.
1: Ναι, όχι, άστο Κάτανετς, σου λέει για τον Μπενίτεθ τώρα. Δεν νομίζω ότι το υλικό του Παναθηναϊκού ήταν για να παίζει τόσο κακό ποδόσφαιρο. Στα περισσότερα παιχνίδια. Θα μπορούσε να δείξει κάτι.
2: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Με το συγκεκριμένο υλικό.
1: Ναι.
2: Να δείξει κάτι.
1: Ναι, να δείξει φυσικά. Δηλαδή ο Λεβαδιακός που έπαιζε ωραία μπάλα είχε καλύτερο υλικό τον Παναθηναϊκό.
2: Παιδιά,
1: απάντησε μου σε αυτό. Ο Λεβαδιακός που έπαιζε είχε ένα πλάνο. Είχε μια ταυτότητα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ταυτότητα. Ναι. Είχε καλύτερο υλικό ο Λεβαδιακός στον Παναθηναϊκό. Όχι σε επίπεδο στόχων που έφτασε για ποδόσφαιρο.
2: Όχι.
1: Ναι, γιατί όχι, αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε καλύτερο ποδόσφαιρο θα ήταν και πιο ψηλά. Εγώ δεν λέω ότι δεν θέλει ενίσχυση στο υλικό. Λέω κάτι άλλο όμως. Δεν πρέπει να δεις κάτι. Σε 7 μήνες, όχι σε ένα, σε δύο, σε 7. Κάτι να δεις. Ούτε σου είπα να γίνουν θαύματα ποδοσφαιρικά. Εγώ είδα λίγα πράγματα.
2: Σε αυτά, ναι, μιλάμε ο άνθρωπος τώρα, ο Μπενίτεθ ήρθε και εννοείται τώρα ότι ήρθε με καμία, έκανε καμία προσθήκη.
1: Έγιναν, το Γενάρη έγιναν προσθήκη. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό και δεν σου πάγω να δούμε θαύματα. Κάτι δείξε μου όμως ότι υπάρχει μια προοπτική για τη συνέχεια. Θα το ξαναπώ, ο Γιωβάνος στην πρώτη χρονιά έχει 10 ήττες. Κάτι έβλεπες όμως ότι έρχεται.
2: Ναι, αυτό, ναι, αυτό δεν έγινε.
1: Εδώ τώρα δεν έβλεπες κάτι.
2: Αυτό δεν είναι, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Μπορεί, είμαι στα 50 ρε παιδί μου εγώ, στα 50 μου χρόνια και ίσως είμαι επηρεασμένος από, γιατί πρόλαβα μεγάλο τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να είμαι επηρεασμένος, θα μου πεις τώρα τι θέλεις να δεις, Ζάιτς και Σαραβάκο, τέλος πάντων. Μπορεί να φταίει γι' αυτό, αλλά εγώ νομίζω, εγώ προσωπικά και να διαφωνήσεις θα επιμείνω ότι για το συγκεκριμένο υλικό είναι πολύ βαριά η φανελά. Δηλαδή,
1: εγώ δεν σου είπα να δούμε θαύματα. Εννοείται ότι το υλικό θέλει διορθώσεις και προσθήκες κτλ. Όχι και αυτό που λέμε όμως.
2: Ναι, να πω και κάτι άλλο πριν κλείσω.
1: Ναι, για να κλείσουμε.
2: Εγώ έβλεπα ένα πράγμα, τώρα θα μου πεις τώρα, ναι, τα μάτια τα δικά σου και τα μάτια του Ελληνού. Εγώ έβλεπα ένα πράγμα ρε παιδί μου ότι μου λες προχώρα, εντάξει, αλλά θέλω, αλλά δεν μπορώ.
1: Μάκη μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Καλό τριήμερο να έχετε.
2: Έγινε, παιδιά, έγινε και εσείς.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, καλό τριήμερο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: It's my life, σε Low and Lund είναι αυτή, 9 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή, ή από εδώ. Ωραίος. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Αυτή η φωνή, αυτή η φωνούλα, αυτή η ψυχή, αυτή η ψυχούλα ήταν ο Γιώργος Γιαννίσης.
1: Έτσι, έτσι.
0: Στη ρύθμιση του ήχου. Και έρχονται και πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Βλέπω από εδώ ότι ετοιμάζει κομμάτια Μαρία. Ετοιμάζει κομματάρες. Ετοιμάζει δυνατές κομματάρες. Είναι ένας μικρούλης Στέφανο Παλουότολο.
1: Ναι.
0: Έτσι κάνει ο Στέφανος στη Δευτέρα Δημοτικού.
1: Έτσι, στα επόμενα 30 χρόνια όταν θα γιορτάζουμε τα 60 χρόνια Big Wins Sport FM. Ναι.
2: Και να πω κάτι στον ακροατή μου. Είσαι άσχετος. Δεν έχεις ιδέα από μπάσκετ.
0: Θα τσακώνομαι. Εσύ.
2: Ό,τι θέλετε ακούτε. Σπαθιά να καταπιώ.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ο καιρός τι κάνει?
1: Έξω είναι Μεγάλη Παρασκευή. Έξω είναι κανονική Μεγάλη Παρασκευή, θα μπορούσε να είναι Πάσχα.
0: Θα μπορούσε, έχεις δίκιο τώρα στη Σταύρωση που πάντα
1: έχουμε
0: σύννεφα.
1: Μπράβο που είναι στεναχωρημένος ο καιρός. Έτσι φεύγει ο κόσμος, πολλοί φύγανε τη Μεγάλη Πέμπτη.
0: Έχουν φύγει
1: εμείς
0: πάρα
1: θα
0: πολύ.
1: Θα τα πούμε Τρίτη του Πάσχα. Και έτσι.
0: Κάπως έτσι. Ναι, έτσι κι αλλιώς Τρίτη
1: είναι.
0: Θα τα πούμε.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Να πούμε, να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στα παιδιά που δίνουν τις εξετάσεις σήμερα. Ξεκινάνε οι πανελλήνιες, πανελλαδικές.
0: Πανελλαδικές.
1: Πανελλαδικές.
0: Αλλά είδα μαθητές και πριν το έκανα μια μικρή ανάλυση με τον Βαγγέλη Νεραζιά. Μπορώ να καταλάβω ποιος μαθητής θα τα φορτώσει τον κόκορα. Επίσης μπορώ να καταλάβω τι ομάδα είναι κάποιος.
1: Αυτό το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, εμείς έχουμε την εμπειρία. Ναι.
1: Ωστόσο με τους μαθητές είναι περίεργη αυτή η φάρα. Δηλαδή,
0: ξεκομμένος με τον πατέρα του ήταν αυτός.
1: Κρίνεις, ρε παιδί, από τις δικές μας γενιές που φαινόταν πιο πολύ ποιος είναι ο καλός μαθητής. Ο τακτοποιημένος. Ο Παναθηναϊκός μαθητής. Κατάλαβες.
0: Ο Παναθηναϊκός μαθητής περνάει ΑΕΗ, αλλά έχει κακή τύχη. Δηλαδή. Δεν έχει απορρόφηση στο τομέα του.
1: Γιατί δεν είχε γιατρό πατέρα.
0: Και αναγκάζεται να κάνει άλλα αντάλλον. Ο Ολυμπιακός μαθητής πολλές φορές είναι σε τεχνικό και είναι πιο πλούσιος μετά.
1: Φυσικά.
0: Και ο Αγγλής μαθητής κάπου χάνεται μια κακή σχέση.
1: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Έχει τρία διαμερίσματα με τον πατέρα.
0: Ναι, αλλά κάπου χάνεται. Δεν είναι ευχαριστημένος ο Αγγλής μαθητής. Δηλαδή,
1: ποτέ δεν
0: είναι. Και κάπου κάνει μια σχέση που τον πληγώνει τόσο πολύ που βέβαια.
1: Λίγο τοξική. Χωρίζουν τα ξαναβρίσκουν.
0: Γράφει η τσέπη. Τέλος του μήνα δεν έχει πολλά θέματα, πολύ άγχος, αλλά συζητάει πάντα για μια κοπέλα που τον πλήγωσε. Και τι να κάνω, πάμε να πούμε μια μπύρα να στα πω. Γίνεται λίγο φόρτωμα.
1: Ναι, έτσι το αισθάνομαι. Τώρα όμως αυτές οι γενιές των μαθητών μπορεί να δεις έναν και να σου μοιάζει σαν παρτάλι τύπου.
0: Ναι,
1: και αυτό να βγάζει 19 και 6.
0: Παρτάλιε.
1: Ναι. Για να βγάζει 19 και 6 αυτός, έτσι. Και να είναι και λίγο γιόλο. Λοιπόν, μπορείτε να μου ευχηθείτε καλή επιτυχία για σήμερα. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα που πρέπει να βγει. Δεν είναι πανελλήνιες. Είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Σας ευχαριστώ.
0: Αυτές είναι οι εξετάσεις που πάντα σε φοβίζουν και όχι άλλες. Να πάνε όλα καλά.
1: Όλα να πάνε καλά. Και θα μας πει την Τρίτη τι έγινε. Εντάξει, αυτό θα περιμένουμε. Εντάξει.
0: Λοιπόν, και είχαμε και χθες Μαρία στα αθλητικά. Είχαμε το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Παράταση, οριακά κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Εύκολα κέρδισε ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ. 94-77. Βέβαια, είχαμε δηλώσει Μπαρτζόκα και γίνεται ένας χαμούλης.
1: Όχι, τώρα γιατί.
0: Γιατί ο Μπαρτζόκας είπε αντικείμενο προπαγάνδα συμβολές του Ολυμπιακού.
1: Μεγάλη Πέμπτη τώρα ήταν σωστό να το κάνει αυτό.
0: Δεν έγινε το ίδιο ο Μπαρτζόκας με την τάπα του Βράνκοβιτς και τον
1: Παναθηναϊκό. Αυτά δεν τα λέγατε.
0: Ναι.
1: What about this?
0: Ναι, αυτά τότε δεν λέγατε.
1: Για τον Βράνκοβιτς, πριν από 57 χρόνια.
0: Και για τις βολές το 24 που είχε Παναθηναϊκός, τις πιο πολλές και λιγότερο. Ναι, εντάξει. Σε χαλαρό ύφος βέβαια τα είπε ο κόουτς Μπαρτζόκα, γιατί την είδα τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Ήταν λίγο πιο.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι αυτός που θα το διαβάσει δεν θα το διαβάσει σε χαλαρό ύφος.
0: Είπε ο. Ναι, θα πάρει αυτό που είναι να πει, θα γίνει το κλικ αυτό που είναι να γίνει. Τα ξέρουμε αυτά, αρδάκια εσείς δημοσιογράφοι να πούμε.
1: Ωραία, τέλεια. Μπράβο. Άστο.
0: Βέβαια. Στάθηκα και στο Βεζένκοφ επειδή μίλησε για τον Ιωάννη Παπαπέτρου, το φίλο του, και είπε και ο Βεζένκοφ ότι από την πλευρά μας ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην υπάρχει τοξικότητα και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, είπε, μες στις άκρες. Γι' αυτό το άθλημα που αγαπάμε, αυτές είναι πολύ ωραίες.
1: Καλύτερα να κρατάμε τις δηλώσεις του Βεζένκοφ.
0: Αλλά και ο Μπαρτζόκας, θα σου πω, δεν το είπε, επειδή το είδα, δεν το είπε επιθετικά, τύπου όταν ήταν. Αλλά εσύ, όταν δεν έχει ζήτηση μέσα και το διαβάσει. Ναι.
1: Αν δεν δει το βίντεο, να δει το ύφος του. Γιατί το ίδιο συμβαίνει, ας πούμε, και με κάποια μηνύματα που έρχονται εδώ. Ξέρεις, που κάποιος μπορεί να κάνει πλάκα και εσύ να το πάρει ηρωνικά. Ή να σου στείλει κάποιο μήνυμα και να σου πει, ξέρω εγώ, ναι, κάνω ό,τι θες. Εσύ να το πάρει Αρνητικά.
0: Πολύ αρνητικά.
1: Πολύ αρνητικά. Να σου πει άλλο, όχι, πραγματικά.
0: Μόλι είδα τι δηλώσει, λέω εμπειρικά, λέω τι θα γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε τρία, δύο, ένα, με το που ανεβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από κάτω γίνεται σφαγή. Από κάτω γίνεται σφαγή.
1: Αυτό, να έχουμε λίγο το νου μα. Τι επιπτώσει μπορεί να έχουν οι δηλώσει μα.
0: Να, καραφλή μαϊμού τσουβέλα. Μπύρι, μπύρι, κάτι λέει. Εντάξει, ρε φίλε. Ρε φίλε, εντάξει, το μαϊμού, οκ, okay. Το γράφει και με διαλυτικά, ωραία. Γιατί καραφλή δεν έχει πιάσει από σένα, καλέ Μαρία. Γιατί με λέει καραφλή.
1: Τι λες ρε, καμία σχέση. Βλέπω κάτι stories που είχαμε πριν από 4-5 χρόνια. Καταρχάς ήσουν και 15 χρόνια πιο μεγάλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πριν από 4-5 χρόνια.
0: Όντως.
1: Παρότι δουλεύεις περισσότερο τώρα. Τώρα έχει πιάσει το αδενοχρώμα πάρα πολύ.
0: Επειδή τρώω αδενοχρώμιο, το ίδιο δουλεύω. Τώρα κάτσα κάτω και τα έβαλα.
1: Ναι.
0: Δουλεύω ακατάπαυστα 4 χρόνια σερή. Δεν έχω, δηλαδή, ντουμπ.
1: Ναι,
0: αλλά τώρα που είσαι νέος.
1: Έτσι, έτσι, τώρα που είναι πιο, η θάλασσα.
0: Η θάλασσα γιαούρτι.
1: Γιαούρτι.
0: Και εμείς δεν έχουμε κουτάλι, μου είπε κάποιος. Τώρα οι γκόμενες έξω. Όπα, όπα, όπα, ξέρεις. Τον τραβάς. Μπάρμπας, γκόμενες. Εκεί είναι το μιμ που τον τραβάς.
1: Έλα, έλα, έλα.
0: Άσε με να τις πω, άσε με να τις πω.
1: Να, κάποιος ποτέ δεν κατάλαβα γιατί πρέπει η Δευτέρα να είναι αργή εκτός για τα σχολεία. Γιατί γιορτάζουν οι άνθρωποι του πνεύματος.
0: Τι δουλειά
1: και του είναι ο πνεύματος. Τώρα εσύ μάλλον πρέπει να έχεις μαγαζί για να το λες και πρέπει να είσαι ανοιχτός τη Δευτέρα.
0: Κατάλαβα. Εγώ δεν έχω ίντερνετ εγώ, αλλά κάποια στιγμή θα αποκτήσω.
1: Α, νομίζω όλοι μας. Λοιπόν, ναι, τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος και γιορτάζουν οι άνθρωποι του Πνεύματος. Δηλαδή, δημοσιογράφοι, συγγραφείς.
0: Έλα τώρα.
1: Ποιητές.
0: Έλα τώρα, δημοσιογράφοι, άνθρωποι του Πνεύματος. Έλα τώρα.
1: Ο Όμηρος, να το πιάσουμε από χθες. Ο Νόλαν. Πάμε σε πριν.

0: Δεν τρώω πλακούντα. Όχι, φίλε μου, δεν τρώω πλακούντα και κρατιέμαι έτσι όπως κρατιέμαι.
1: Σε λαμπραντόρι.
0: Τρως πλακούντα. Πάω στο Αλεξάνδρας. Τι δουλειά έχεις.
1: Έχει περισσέψει τίποτα, παιδιά, για σήμερα.
0: Τι δουλειά έχεις στο γήπεδο. Όχι, δεν ήμουν στο γήπεδο.
1: Δεν κατάλαβες, ήμουν δίπλα. Είχαμε κάτι γένες.
0: Είχαμε και περίμενα.
1: Όχι, έτσι μπορεί να την ψήσεις λιγάκι, λίγο να την καψαλίσεις.
0: Καλά, δεν καταλαβαίνεις τίποτα από λουκάνικο. Καρδιτσιώτικο με πράσο. Καρδιτσιώτικο. Παίζω στο στάδιο Αντιγόνη Τρισμπιώτη στην Καρδίτσα και λέω πώς νιώθεις που έχει το στάδιο το όνομά σου. Τη ρώτησα. Συγκινημένη, ναι, πολύ η Αντιγόνη. Καλύτερη από ποτέ είναι η Αντιγόνη. Ζήτω η Αντιγόνη.
1: Καλά είναι τώρα, Αντούκι. Ευτυχώς ξεπέρασε και κάτι τραυματισμούς που είχε.
0: Τα ρεκόρ έρχονται.
1: Είχε σπάσει τα πλευρά της.
0: Τι λες, ρε. Συγγνώμη, μου ξέφυγε.
1: Ναι. Τι λες, ρε. Είχε σπάσει τα πλευρά της από την ένταση που κινείται το σώμα.
0: Άρα λίγο-λίγο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, το πιστεύω,
1: το
0: δεν πρόκειται να το ζήσω.
1: Το
0: δεν πρόκειται να ζήσω ένταση.
1: Φύγουν οι μυς. Κάνει την κίνηση αυτή που κάνουν στο βάδι.
0: Α, και είχαν ραγίσει.
1: Έχει σπάσει τα πλευρά της.
0: Πώς πονάει αυτό.
1: Καλά. Πόναγα, λέει, αλλά δεν είδε ένα σημασία. Και μετά λέει, πήγα και κάνα εξετάσεις και σου λέει, εντάξει, έχει σπάσει 2-3 πλευρά. Α, τι γίνεσαι,
0: εγώ α πούμε, αν πέσω τώρα την καρέκλα, σπάω 3 πλευρά.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: 3 κιόλα.
1: Έχει δει αυτό το ρίλ που είναι ο Σάκης Ρουβάς που κάνει ανάποδες κολοτούμπες και τέτοια. Λέει ο Σάκης Ρουβάς τα 50 του και εσύ κατεβαίνει από ένα σκαλοπατάκι.
0: Και δείχνει.
1: Ζαφυρά του Πονάς και φταίει ο Πειραιάς, 29 Πέμπτου, μην το ξεχνάς. Καλά που μου το θύμισες, να πω χρόνια πολλά στα δίδυμα ανιψάκια μου. Έλα, τον Ανδρέα και τη Σοφία που κλείνουν τα 20.
0: Α, πότε πήγαν 20.
1: Πήγανε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό, 20, είπες τα ανιψάκια μου και σκέφτηκαμε κοτσιδάκια και τέτοια.
1: Όχι, 20.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: 21. Ή 20-21.
0: Δεν θυμάσαι αριθμού.
1: Για όνομα του. Θυμάμαι όμω το 29 Πέμπτου. Να τα χαιρόμαστε.
0: Οι άλλε τη πόλη δεν είναι σήμερα. Οι άλλε τη πόλη. Πόλη Εάλλο. Είναι το Αγίου Ελκαμπή. Είναι και 2 χρόνια από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από το Θρύλο.
1: Πολλά έχουμε να θυμάμαι.
0: Ο Παπαρίνα Εάλλο.
1: Τότε ήταν ο Παπαρίνα.
0: Τώρα είναι All Winner.
1: Είδε, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν.
0: Τα μισθωτήρια ανταλλάζεται. Αλλά εγώ σε γλέντισα. Έπεσα κι εγώ. Σε γλέντισα εκεί μέσα.
1: Εγώ το βάλα
0: τώρα. Τσούμι, βάλαμε και τη δική σου γιορτούλα. Πότε φτιάχνετε το βοτανικό. Έχω μόνο τέτοια μηνύματα. Μαρία, έχω μόνο τέτοια μηνύματα.
1: Το ξέρω και θα τα έχει για πολύ καιρό.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε, θα τα έχω.
1: Σήμερα τη Δευτέρα γιορτάζουν οι άνθρωποι του πνεύματος και του φωτός. Γι' αυτό δεν δουλεύουν ούτε οι ηλεκτρολόγοι.
0: Okay.
1: Για τους υδραυλικούς δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι, κάποιος είναι στη μηχανή με το κοντομάνικο και βρέχει.
0: Έπιασε βροχή.
1: Δεν
0: αλήθεια.
1: Θα συνεχίσω το επόμενο. Ναι. Έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή που έλεγε.
0: Φινόπορο ξανά και η ζωή μου αδιανή, Μαρία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρε Μαρία, καλημέρα. Όπως τα είδα, λέει και στους 2 ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός δεν γίνεται να χάσει 3 παιχνίδια από αυτόν τον Παναθηναϊκό, ούτε σε 100 ημέρες, όχι σε 15 που διαρκούν οι τελικοί.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι άλλα παιχνίδια. Μην είστε τόσο σίγουροι. Είναι τελικοί. Αλλάζουν πολλά πράγματα.
1: Υπάρχουν
0: αποδυτήρια, υπάρχουν συζητήσεις. Μπορεί κάτι να γίνει. Κάποιος να πει μια κουβέντα και να χτυπήσει σε ένα άλλο κίνητρο. Δεν το ξέρουμε. Άμα είναι να μην πάμε να παίξουμε.
1: Όχι. Αφού είναι έτσι τα πράγματα τώρα, γιατί
0: να μην πάμε να παίξουμε.
1: Ο Σίνερ ήθελε ένα πόντο να κερδίσει και έχασε 3 σετ και έχασε το ματσάκι.
0: Τα έχουμε ξαναδεί.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.
0: Τα έχουμε ξαναδεί. Βέβαια, ο Σίνερ είναι. Το έχει ξαναπάθει και την επόμενη χρονιά πήγε και κέρδισε τον Αλκαράθ. Όταν θα παίζει με αυτού. Συμβαίνουν τα πάντα. Μου έλεγε κάποιος, δεν χρειάζεται να πω το όνομα του Μαρία, επαγγελματίας παίκτης τένις, ότι το τένις, δηλαδή μετά το δεύτερο και τρίτο σετ καταλαβαίνεις τις διαφορές. Δηλαδή αν δεις, δεν ξέρεις λέει ποιος είναι το νούμερο 1, ποιος είναι το νούμερο 50. Δεν
1: το πρώτο
0: ξέρω.
1: Σετ.
0: Και ξεκινάνε.
1: Ναι.
0: Είναι στο ίδιο, δηλαδή είναι στο ίδιο τα χτυπήματα, ο τρόπος, η ταχύτητα. Το μετά μου λέει.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Δηλαδή, όταν έρχεται η κούραση, πώς διατηρεί ένα στο χέρι του, έτσι.
1: Εντάξει, είναι τόσο δύσκολες συνθήκες στο Ρολάν Καρός τώρα. Έχει 58 βαθμούς, 120% υγρασία.
0: Μαρία, στο Ρολάν Καρός, τώρα αν ήμουν εγώ, καφέ ανέπινα και με χτύπαγε ο ήλιος στο χέρι. Θα έκανα. Έλα λίγο πιο πίσω την καρέκλα, ρε παιδί μου. Μας πήρε ο ήλιος εδώ. Σε λίγο θα φύγει.
1: Το είπε και ο Σίνερ ότι δυσκολεύτηκε, άρχισε να νιώθει πολύ ζάλι.
0: Ζαλίστηκε ο
1: είχα πολύ χαμηλή ενέργεια, προσπάθησα να σερβίρω, αλλά δεν είχα.
0: Του πέσει το ζάχαρο,
1: ναι.
0: Λοιπόν,
1: και αποκλείστηκε από τον Χουάν Μανουέλ Σερούντολο.
0: Σερούντολο.
1: Λοιπόν.
0: Και αυτό, αν δει το Σερούντολο.
1: Μάλλον από το πρωί που ξύμισε δεν ήταν καλά.
0: Κουράστηκε αυτό.
1: Το ίδιο πράγμα έπαθα και εγώ με το Σίνερ χθες.
0: Σήμερα,
1: χθες. Δεν είχα καμία όρεξη να πάω να κάνω γυμναστική, να πάω γυμναστήριο. Πήγα.
0: Ήσουν αποδοτική. Εν τω μεταξύ,
1: είχα κλείσει να κάνω. Γιατί κλείνεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι, το
1: είχα
0: πρόγραμμα.
1: Είχα κλείσει να κάνω προπόνηση με βάρη.
0: Okay.
1: Και πάω εκεί και λέω: μπορώ να τα αλλάξω και να κάνω
0: πιλάτες. Εμένα ο εγκέφαλος μου πήγε στη βάρη στα κοψίδια. Για να καταλάβει ο καθένας. Έχει άλλο.
1: Λέω: μπορώ να τα αλλάξω και να κάνω πιλάτες. Μου λέει: τώρα δεν αλλάζει. Λέω: καλά, θα πάω. Στη δεύτερη άσκηση με πιέσε μέση μου.
0: Ψυχολογικό είναι.
1: Να. Και με ρώτησε γυμνάς, μου λέει θες να κάνεις πόδια, χέρι, λέω δεν θέλω να κάνω τίποτα.
0: Γιατί πήγες ρε μάτρε.
1: Έλαντε, από το φιλότιμό μου.
0: Γιατί έχασες το χρόνο σου
1: παιδάκι. Και τώρα με τον Ορτζέσικ.
0: Πάρε να ξεφοραπείτε εκεί πέρα.
1: Και σήμερα μου έγραψε το ρολόι μου, σήμερα δεν θα κάνεις τίποτα, λέω το ήξερα.
0: Είδες το ρολόι.
1: Είδες το ρολόι.
0: Ναι. Τσουβέλα, θα υποστείτε μεγάλο διασυρμό στους τελικούς. Εντάξει ρε φίλε, δεν πρέπει να παίξουμε. Δεν πρέπει να παίξουμε. Τι, πάρτε το 3-0.
1: Ναι, το δικαίωμα τη συμμετοχή τουλάχιστον, ρε παιδιά.
0: Να παίξουμε. Άμα είστε τόσο σίγουροι, να παίξουμε και εντάξει. Ας διασυρθούμε. Τι ακάνετε. Okay.
1: Λοιπόν, σιγάρα Τσουβέλα εδώ και η Μαρία λέει: κοντεύει τη σύνταξη. Κάθε φορά κοντεύω στη σύνταξη και κάθε φορά.
0: Πάει παραπέρα.
1: Και το πάνε παραπέρα.
0: Ναι.
1: Σαν κάτι γάτες που προσπαθούν να πιάσουν τη βούλα αυτή και την πάνε.
0: Σου έχω πει ένα φίλο μου που είχε μια κοπέλα, ήταν Σόφια αυτός,
1: ναι.
0: Θεσσαλονίκη αυτή. Πάει αυτός Θεσσαλονίκη, κατεβαίνει αυτή Λαμία.
1: Ορίστε.
0: Πάει αυτός Λαμία, κατεβαίνει αυτή Αθήνα. Του λέει θα πάει Αίγυπτο. Σταμάτα.
1: Ιωάννεσμπουργκ.
0: Σταμάτα.
1: Και μετά άντε πάλι πάνω.
0: Άστο του λέει. Δεν σε πάει. Για ποιο λόγο. Δεν σε πάει. Εντάξει. Εντάξει, καλά. Η Βάσο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που αρχίζουν σήμερα τις Πανελλήνιες και στο κοριτσάκι μου για την προσπάθεια που έχει κάνει όλη τη χρονιά η Βάσο.
1: Μακάρι
0: να πάνε όλα όπως γουστάρετε, όπως θέλετε. Okay.
1: Και να μην πάνε όλα καλά τώρα. Πάλι καλά θα πάνε τα πράγματα.
0: Και δεν είναι το τέλος. Κάτι τέτοιο. Αυτά.

0: Άννας λέει, εμείς στα μαγαζιά δουλεύουμε τη Δευτέρα. Και γίνεται της κακομοίρας, λέει, και φυσικά το ελληνικό κράτος αλακάρτ δεν αναγνωρίζει αργία στις αποδοχές. Κότες, κότες, κότες πάνω. Κατάλαβες, γιατί δεν, βασικά αυτό είναι που τον ενδιαφέρει, είναι ότι μπορεί okay, να δουλέψουμε τη Δευτέρα, αλλά δεν το αναγνωρίζουν ως αργία για να πληρωθούν, ξέρεις, παραπάνω, το διπλό μεροκάματο ή το παραπάνω, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από το σπίτι, επιτέλους δουλειά, Κωνσταντίνος από Γαλάτσι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Μας ακούνε και από Λειψούς. Να καλημερίσουμε και τα παιδιά στα φορτηγά που κάνουν τις διανομές στα σούπερ μάρκετ κλπ. Με σταμάτησε ένας έξω από ένα σούπερ μάρκετ στο
1: Στρέας Μήνες. Κόμμα, πάνω από
0: ακούω
1: κοντά.
0: Τώρα, μου λέει τον Ερατζιά, σε περιμένω να πας την εκπομπή. Αγχώθηκα.
1: Αγχώθηκα. Ναι, τώρα άργησα. Σε όλο τον κόσμο καλημέρα. Περιμένω να γίνει βοτανικός για να διαβάζω τίτλους του βοτανικού ο Μάγκας.
0: Ναι, για τον σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Ένα, θα είναι ακόμα τετέι.
1: Ναι. Αφού έχει το συμβόλαιο. Εντελαμαγκέντε βοτανίκ, θα λέμε τέτοια. Σίγουρα. Ή του βοτανικού ο Μάγκας στην Κέλλα πέθανε την Κυριακή από κάτω. Γιατί αυτή είναι η συνέχεια του. Αυτή είναι η συνέχεια του τραγουδιού. Λίγο πριν πάμε στην ενημέρωση, την πολιτική, να πούμε και εδώ κάποια σημαντικά.
0: Έχουμε και κάποια πραγματάκια να σας ενημερώσουμε. Π.χ. έχουμε το Box Delivery App που τα σπάει, γιατί είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα, και επίσης μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Μπράβο. Βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
0: Μπράβο.
1: Εάν σχεδιάζεις, θα πω εγώ κάτι άλλο, Μαρία. Ένα εκλεκτό δείπνο για κάποιο ξεχωριστό άτομο στη ζωή σου, έτσι. Τώρα στα ψυγεία των Lidl σε περιμένουν εκλεκτές κοπές Deluxe Angus Ιρλανδίας για να φτιάξεις ένα ζουμερό και γευστικό steak που το καλύτερο που έχεις δοκιμάσει τελευταία. Μην το πολύ σκέφτεσαι, κάνε τη σωστή κίνηση. Ανέβα επίπεδο στην κουζίνα μου εγώ, Μαρία, με νόστιμο κρέας σε φοβερή τιμή. Lidl, γιατί αξίζει. Στείλτε θετική ενέργεια στο γιώκα μου, Καροτένιε, ο Blue Army.
0: Σε όλους, παιδιά.
1: Βίρονας, ο γιώτης.
0: Βοτανικότες.
1: Ωραίες οι βοτανικότες. Ήταν ωραίες οι βοτανικότες. Ωραίες. Ήταν ανάγκη τώρα. Βομβαρδιζέγκοφ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ρε παιδιά, όλοι αναρωτηθήκαμε αν ήταν όντως ο Τάκης Λεμονής ή ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο σποτάκι.
1: Θέλω έτσι να σας ευχηθώ χρόνια πολλά στον Sport FM, κάθε επιτυχία έτσι και να τα χιλιάσει. Χαίρομαι πολύ που και εγώ έτσι είμαι εδώ. Πολύ στείλανε μήνυμα, το καταλάβαμε ότι ήμουν εγώ έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και χαίρομαι που βρήκε έτσι το δρόμο του σαν σήμερα, μια μεγάλη στιγμή έτσι για μένα, η μεγαλύτερη, γιατί κατάφερε να πάρει έτσι ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: δεν σε χάλασε, αλλά να λέει τέτοια, δεν σε χάλασε
0: Αρδάκι.
1: Αρδάκι ξανθό, αεκτζού έτσι, που σε πήγα έτσι μέσα στο σπιτάκι σου.
0: Δεν λες τίποτα τι έγινε πριν από δύο χρόνια.
1: Στο σπίτι σε άλλους δικιάστηκε, Λεμονής. Τη δική μας τη θεάκι του να αγκαλιά.
0: Καλημέρα στον Νίκο, το Λόρδο Ήρωνα.
2: Ωραίος ο Λόρδος.
0: Ο Λόρδος Ήρωνας. Ο οποίος μόλις ανέβηκε στη σκάλα στα 5 μέτρα για να φτιάξει κάτι δίχτυα σκίαση σε ένα beach bar στο Σκηνιά.
1: Σοπαρε μας τώρα.
0: Λοιπόν, αρχίσατε λέει τα σπασίματα και τα πεσήματα. Καταρχάς εσύ, πρώτον,
1: ναι,
0: έχεις ανέβει στα 5 μέτρα. Μας ακούς και στέλνεις και μήνυμα. Ζεις επικίνδυνα, θα έλεγα.
1: Και μπορείς και ακούς, γιατί η θάλασσα, ξέρεις, αν δεν έχεις καλή ακοή. Έχει καλό σήμα εκεί. Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Μπράβο.
0: Τέλος πάντων, πρόσεχε.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε. Έτσι, τώρα μην περάσει το τριήμερο τώρα στο ΚΑΤ. Δεν είμαστε για τέτοια.
1: Είναι έτσι δύσκολα, έτσι. Δεν τρέπεστε λίγο, βάλατε το τσιουβί να κάνει σποτ. Αύριο θα ακούσουμε παράσχο.
0: Δόνι.
3: Εν τω μεταξύ κάνω και λίγο Γρηγορίου. Ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και παλεύουμε να δούμε τι θα κάνουμε φέτος με τα μεταγραφικά. Έτσι κάπως είναι ο κύριος Γρηγορίου. Τον έβλεπα προχτές και νομίζω ότι ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και πρέπει να βρει το δρόμο του.
0: Και Τσίπρα, θέλω και Τσίπρα. Γιατί
1: κυρία Ζαφυρά του, ναι, το κόμμα Ελλάς είναι έτσι, κάναμε την απάντηση, τη δύναμη, την ελπίδα. Βάζει ουσιαστικά, γιατί δεν έχει κάτι χαρακτηριστικό.
0: Όχι, έχει τον
1: 100%. Έχει, ρε παιδί μου, είναι αυτό που μην μου σπάτε και τα τέτοια πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Δεν ανοίγει για τα κάλαντα ο Τσίπρα.
0: Μου έπεσε στο Instagram από το Λούμπεν η παρουσίαση του. Και λέω, κοίτα να δεις τι καλά που κάνει ο Τσίπρα στον Τζουβέλα.
1: Ναι, γιατί
0: αυτό.
1: Είναι το αρτινό που έχουμε, καταλαβαίνεις.
0: Α,
1: είναι το αρτινό, το χαλαρό.
0: Ναι, καλά, βλέπω και τους άλλους που δεν έχουν το αρτινό, μια χαρά τους κάνεις.
1: Ναι, ναι, και εγώ θα μπορούσα έτσι να είμαι από την Άρτα. Καλημέρα γερόντια, ο Αγλαία Αυτιάμπα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι λέει?
0: Οι επιτυχίες του Ολυμπιακού κάνουν πολύ καλό στο χιούμορ σου. Θα έχεις εκπληκτική περιοδία, λέει η προβλέπτη.
1: Ήθελα να έχω και Παναθηναϊκές επιτυχίες, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Άστα τα
0: παπατζηλίκια.
1: Άστα τα παπατζηλίκια. Το χρήμα δεν φέρει την ευτυχία. Δοκιμάστε με. Δηλαδή, άστα τα παπατζηλίκια. Ήθελα Παναθηναϊκή ευτυχία.
0: Ο Βασίλης τα έχει βάλει με το Βαγγέλη Ιωάννου. Όχι, ρε φίλε.
1: Κάτω τα χέρια, ρε, από τον Βαγγέλη Ιωάννου.
0: Εγώ δεν το είχα ξανακούσει αυτό για τον Βεζένκοφ.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει.
0: Δεν το είχα ακούσει. Και όταν έβαλε ο Βεζένκοφ εκείνη το σούτ από το κέντρο. Για να είσαι μαδρε Σάσα. Απαράτα, μαδρε Σάσα. Δηλαδή δεν μπορούσα να εκφραστώ, ήταν η κόρη μου μπροστά.
1: Κορυφαία παρέα που έχω υπάρξει. Εγώ, Βαγγέλης Ιωάννου, Σωτήρης Γεωργίου, Γιώργος Γεωργίου, Μαχαίρας και Αυγολέμονος. Στον Πιπινιό. Εκτός ότι τρέχανε πρόβατα από άλλη στάνη να φύγουν. Δηλαδή κατάλαβα.
0: Γιατί θα μας φάξουν και εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Σου λέει αυτοί θα μείνουν σαν τα χόμπιτ εδώ πέρα μια εβδομάδα και θα τρώνε κοπάδια μέχρι να παλέψουν. Δεν καταλαβαίνεις από ανάλυση. Περνάγαμε σε άλλου τύπου ανάλυση. Και περνάγαμε μετά σε άλλου τύπου ανάλυση. Η κουβέντα. Εγώ ήμουν απλά εκεί. 122 κιλά. Θυμάσαι, ήμουν 122 κιλά. Έπαιρνα γάστρα για το σπίτι για να ξαναπάω.
0: Τόσο.
1: Ναι, ήμουνα στην.
0: Ήσουνα στα 100,
1: στα
0: κάπου
1: 107.
0: 107. Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, ανάλογα με τους σταθμούς, από 103,3 κατέβαινα. Σήμερα είμαι 96,4.
0: 96,4.
1: Έχασα 2 κιλά. Ωραία. Αλλά το θέμα είναι ότι εκείνες οι βραδιές, γιατί έγιναν κάποιες συνεχόμενες βραδιές, ήταν κορυφές. Και μετά Σκασεμίτη και Βαλάντη στο ασανσέρ που συναντιόμαστε τραγουδιστής. Είχαμε τέτοια. Είχαμε τέτοιες παρέες στο Πιπινιό.
0: Για όσους δεν το ξέρετε, για όσους δεν το ακούσατε, ο Βαγγέλης Ιωάννου αποκάλεσε Βομβαρδιζένκοφ.
1: Το Βεζένκοφ.
0: Το Βεζένκοφ.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Είμαστε με Βαγγέλη Ιωάννου. Εντάξει, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Μαρία, καλημέρα. Τι θα έκανες αν μάθαινες ότι η αδελφή του άντρα σου ζηλεύει τη σχέση σας? Δεν έχει αδελφή.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Και δεν έχω και αδελφή.
1: Πάει, του χάλασε και τσάκι.
0: Τώρα δεν γίνεται.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε. Έλα, ζήσε, ρε παιδί.
0: Καλημέρα από Τζόρτζιο Χαρμάνι. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Αντίπαρο. Επιτέλους λέει τριημεράκι. Εσύ, Κωνσταντίνε, δεν έχετε συνέχεια τριημεράκια εκεί στην Αντίπαρο. Δηλαδή, με συγχωρείς κιόλας. Οπότε είναι τετραημεράκι, γιατί θα το κλέψουν κάποιοι. Ναι. Θα την κλέψουν κάποιοι την Παρασκευή. Είναι για τη Μαρία η σύνταξη, ό,τι για το ρίλο το ρεπό.
1: Όφι
0: ανάν. Όχι, γιατί ο ρίλος παίρνει ρεπό. Εγώ δεν παίρνω σύνταξη.
1: Τόση ώρα σκέφτομαι για τον άντρα που ζηλεύει τη σχέση. Δηλαδή η αδερφή του άντρα.
0: Η αδερφή του άντρα.
1: Εντάξει ρε παιδιά, πολλές φορές δεν ζηλεύει τη σχέση. Πολλές φορές υπάρχει αγάπη μεταξύ δύο παιδιών που
0: δύο
1: είναι αδερφιά.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και όταν βλέπουν ότι, ξέρω εγώ, φεύγεις από το σπίτι, δεν σηκώνεις τα τηλέφωνα, μπορεί να μην πας στη γιορτή, επειδή τώρα. Ξέρεις, δεν φτάνει και ο χρόνος όταν πας σε ένα άλλο σπίτι με έναν άλλο άνθρωπο. Δεν μπορείς να είσαι εκεί απίκολη την ώρα όπως ήσουν. Και ζηλεύεις αυτή τη σχέση. Δεν ζηλεύεις ότι. Εκτός αν είσαι αδερφή του Νεϊμάρ. Που...
0: Ναι.
1: Εννοώ που
0: ναι.
1: Θέλουν να είναι παρέα.
0: Θέλει να Τζολί.
1: Ναι.
0: Με τον αδελφό της είχε μια πολύ δυνατή
1: πολύ δυνατή σχέση. Πάρα πολύ. Και μια και είπε Αντζελίνα Τζολί, εγώ θέλω να το πω και να το θίξω.
0: Ναι.
1: Άμα δεις τα παιδιά της Τζολί και τα παιδιά του Μπέκαμ, είναι τρανή απόδειξη που άμα είναι πολύ ωραίοι γονείς, δεν είναι δεδομένο ότι τα παιδιά θα βγουν κούκλοι. Να τα πούμε αυτά. Να τα πούμε αυτά.
4: Γιατί ο γιος του Μπέκαμ είναι πατέρα, δεν με ξαπάρει τηλέφωνο.
0: Όχι ρε, μια χαρά είναι το παιδί.
1: Σε σχέση με τον Μπέκαμ και τη, που, την Spice Girl. Το παιδί, τα παιδιά της Ζολή, με τον Brad Pitt.
0: Τα παιδιά της Ζολή, τα περισσότερα είναι υιοθετημένα.
1: Ναι, εκτός από τα υιοθετημένα που ούτε NBA θα πάνε. Τα παιδιά της Ζολή αυτά που κάνουν
0: δεν
1: τον Brad
0: Pitt. Δεν τα έχω στο μυαλό μας. Τα παιδιά του Σάκη Ρουβά όμως και της Κατιά Ζιγούλη.
1: Είναι... Έτσι σας πάμε ναι. Από τη χώρα μας.
0: Ναι, άρα το DNA ναι, το ελληνικό.
1: Είναι ο ήλιος, το λάδι, οι κότες, τα αυγά που μαζεύει ο Ρουβάς.
0: Ο ουρανός μας.
1: Αλλά δες του Brad Pitt και τη Τζολί τα παιδιά. Ή του Μπέκα δεν είναι. Τα παιδιά. Βγήκανε τα παιδιά Τζολί και Μπραντ Πιτ. Λέγε τώρα θα κάνουν ένα. Είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά και το παιδί έστρα. Η μάνα μου ρε. Κυρία Αλσία Λιαροπούλου, η μητέρα μου. Έχει τρελαθεί.
0: Παιδιά,
1: μία είναι Ολυμπιάδα, μία είναι έτσι, μία είναι Μίση Σμιθ. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή βλέπει Μπραντ Πιτ και Ατζελίνα Τζολί. Λε θα βγάλουν ένα παιδί, ένα αστέρι. Άσε μας ρε Μαρία, τρανή απόδειξη είναι αυτή. Ζήτω η Ελλάδα μας.
0: Με συγχωρείς, εγώ βλέπω. Όχι, εσύ.
1: Τι όχι.
0: Έλα, είσαι υπερβολικός.
1: Ποιος είναι υπερβολικός, αυτό περίμενες. Το γιο του Μπέκαμ, το λέγει το γιο του Μπέκαμ. Ο γιος του Μπέκαμ.
0: Τι είναι μόνο το πιτσιρικάκι αυτό, καταρχάς είναι ίδιο.
1: Αυτό είναι παλιά, αυτό είναι παλιό. Πρέπει να, τώρα έχουν μεγαλώσει. Δεν είναι έτσι, ούτε η Ζολή δεν είναι έτσι. Χαίρομαι πολύ. Εγώ αγαπούσα αυτή τη φίλη.
0: Βιολογικά παιδιά, πείτε Τζολί.
1: Ναι, ναι, μην βάζετε.
0: Με συγχωρείτε, δηλαδή είναι ήδη
1: δεν, δεν είναι αυτό, έχει μεγαλώσει.
0: Μεγαλώσει και τι έκανε.
1: Έχει μεγαλώσει, δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, αν έχει μπει στην εφηβεία τώρα κι αυτό, να
1: κουμπίσει. Άσε μας, μωρέ.
0: Όχι, ρε.
1: Τίποτα. Ζήλες, μόνο τώρα. Οι άσχημοι γονείς βγάζουν τα πιο ωραία παιδιά. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Τελείωσε. Πρέπει να βγει κάτι από την εκπομπή. Άσχημοι γονείς, παντρευτείτε, κάντε οικογένειες. Θα βγάλετε πεδαράδες.
0: Σίγουρα.
1: Η Τζολί και ο Μπραντ Πιτ. Κάτσε, ο Μάντοξ είναι 20 χρονών τώρα. Ο Μάντοξ, κάτσε, θα πατήσω Μάντοξ. Μάντοξ, αυτό είναι καφετέρια. Πάμε Μάντοξ, αράξουμε Μάντοξ, θα βάλουν Ολυμπιακό.
0: Κορδαλό.
1: Ναι, ρε, πλατεία Μέμου,
0: ναι,
1: Μάντοξ.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: είναι στο σύνδεσμο.
0: Δηλαδή δεν θα ήταν στο κολονάκι το Μάντοξ.
1: Τι ζωή έχεις,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το Μάντοξ είναι.
0: Πολύ φλόρικο το κολονάκι.
1: Είναι και
0: χάπι
1: το Μάντοξ για τη μέση τη δικιά σου. Έχει πάρει Μάντοξ για το στομάχι. Περίμενε, γιο Μπραντ Πιτ.
4: Πατέρα, σκάσε μου ένα κοσαϊβράκι, γιατί θα γίνει.
1: Εντάξει, τώρα θα τα βρω.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Αφαίρεσε και το επώνυμο του πατέρα του.
0: Αφού δεν ήταν και πολύ.
1: Μόλις πήγε 20 χρονών, τα βρήκε όλα έτοιμα, έτσι.
0: Δεν τα πήγανε και πολύ.
1: Άσε ρε. Μη με κόβεις, θα το βρω το παιδί.
0: Πήγαινε σε break και θα το βρει.
1: Βρω εγώ.

0: Μιλάμε για πεθερά τώρα.
1: Τα βρήκε όλα έτοιμα και δεν θε το επίθετο του πατέρα σου.
0: Τα βρήκε
1: όλα έτοιμα. Άντε από εκεί πέρα.
0: Μαρία, τι θα έκανε σε έναν αδελφή του άντρα σου, έβαφε τα μαλλιά τη ξανθάκια αυτή.
1: Τι μηνύματα να. Το Μάντοξ είναι εμβόλιο για πολέπιση, λέει κάποιο.
0: Για πολέπιση. Τι.
1: Ένα μα έπριξε μία ώρα εκπομπή και έχετε κάνει του Μπεκή την είδηση με τον Ταύρο στο Μιλάνο. Ντροπή. Τι έχει γίνει με τον Ταύρο στο Μιλάνο,
0: και μας λέει. Δεν ξέρω, ρε. Και γιατί να την έχουμε κάνει του Μπεκή, ρε αδερφέ, δηλαδή πραγματικά.
1: Τι Ταύρο στο Μιλάνο. Δηλαδή τι τα παίρνουμε από το.
0: Τώρα έχουμε μπει στο δίδυμο τώρα. Δεν μα νοιάζει για τον Ταύρο.
1: Πες το.
0: Ω, Ταύρο στο Μιλάνο.
1: Τι έγινε, ντροπή και ντροπή και ντροπή και ντροπή. Τι έγινε. Τουρίστες κατέστρεψαν το βάρελ σημεία στο μοσαϊκό του τυχερού. Ωραία. Και τι.
0: Ό,τι τι, δηλαδή.
1: Ναι, και το κατέστρεψαν και θα συλληφθούν.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τι, για ποιο λόγο
0: ένα,
1: να το.
0: Πρόκειται
1: επειδή
0: για...
1: τρώμε μοσχάρια.
0: Όχι, α, ρε. Ένα ψηφιδωτό δαπέδου.
1: Ναι.
0: Που απεικονίζει έναν ανατομικά λεπτομερή Ταύρο. Okay. Δηλαδή φαινόταν το τέτοιο του Ταύρου.
1: Ωραία.
0: Σε μία από τις μεγάλες θέσεις του Μιλάνου, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Υποβάλλεται τώρα σε προσεκτική αποκατάσταση γιατί έχει φθαρεί από χιλιάδες περαστικούς που τιμούν μια συνήθιστη παράδοση. Τι κάνουν, πάνε και τα πιάνουν.
1: Πάνε και πιάνουν τα τέτοια, ναι, του Ταύρου. Το έχουν για τύχη. Πιάνει τύχη, μάμα, πα και πιάσει τα τέτοια.
0: Δεν ξέρω. Έχω πάει στο Μιλάνο αρκετές φορές. Δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ότι πρέπει να πάω να πιάσει τα ριμπαμπά του Ταύρου στο Μιλάνο. Τι είναι, στόχο ζωή αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Και τι κάνουμε την Μπεκή. Εμείς τα πήραμε και τα βάλαμε στο κεφάλι, τα βάλαμε.
0: Ότι και καλά ο υπερτουρισμός. Και αυτό, δεν είναι ο υπερτουρισμός, παιδιά.
1: Και μένει μετά
0: αυτό
1: τέτοια
0: είναι χάμα... υπερ... του καθένα.
1: Ναι, δηλαδή,
0: δεν είναι ο υπερτουρισμός.
1: Μπορεί να υπάρχει υπερτουρισμός. Υπερτουρισμός. Μπορεί να υπάρχει, ναι, μπορεί να υπάρχει υπερτουρισμός. Οκ. Okay. Αλλά τι πάει να πει ότι άμα υπάρχει. Εδώ δεν έσπασαν τα γυαλιά του Καβάφη που πήγε.
0: Παιδί μου, άλλος πήγε και έγραψε στο Κολοσσέο.
1: Ναι.
0: Γάμα συν δέλτα ίσον love forever και τέτοια.
1: Γιατί αγαπιούνται. Καλά έκανε το Κολοσσέο και τα έγραψε. Η αγάπη Μαρία είναι η υπέρβαση. Άλλο που συνελήφθη. Δεν είναι ωραίο.
0: Περίμενα να σου πω.
1: Δεν είναι ωραίο να παραγράψει το ρηπαπά του Ταύρου.
0: Α, ξέρεις τι κάνει. Καλά, είναι βλαμμένοι
1: άνθρωποι. Ισολό φορέμα.
0: Λοιπόν, πατάνε τη φτέρνα πάνω στα ρηπαπά του Ταύρου.
1: Από δολάφι.
0: Και κάνουν τη φτέρνα, με το τη φτέρνα και κάνουν γύρω-γύρω. Και αυτό είναι, λέει, αυτό σου φέρει καλή τύχη. Και πάτα, φύγανε τα ρηπαπά.
1: Τι είπα, πατά τα ρηπαπά, θα φύγουν. Αλλά...
0: Και καταστράφηκε.
1: Να παραγράψει άλλο. Άμα συνδέεται, ασολό φορέμα τα ρηπαπά του Ταύρου. Άμα είσαι μάγκα. Ωραία, και τι κάναμε του Μπεκή εμείς.
0: Δεν δηλαδή, ξέρω,
1: ποια
0: μωρέ,
1: είναι η ατζέντα.
0: Όμως ξυπνάει ο
1: όχι, ρε Μαρία. Η ατζέντα ποια είναι τώρα εδώ. Δηλαδή, ποιον προστατεύουμε που δεν το λέμε.
0: Δεν ξέρω
1: τους το τρόπο του
0: Μιλάνου. Δεν ξέρω.
1: Εσείς που πάτε.
0: Εγώ Γιουβέντους είμαι.
1: Εσείς που πάτε. Δηλαδή, στο Μιλάνο χάνουμε το Champions League από την Κάλιαρη. Μας πατάνε και τα ρηπαπά, Μαρία. Θα πάω στα καλά καθήμενα που έχει ένα Ταύρο. Να το δώσω.
0: Καταρχάς, μεγάλη αυτοπεποίθηση για σένα να θεωρήσει Ταύρο. Και γενικά το λέω για τον κόσμο.
1: Ναι, δηλαδή, έχω οροσκόπο Ταύρο.
0: Εσύ
1: πρέπει
0: έχεις
1: να μου
0: οροσκόπο Ταύρο. Ναι. Α, μπράβο, γι' αυτό είσαι ευαίσθητος.
1: Πού, ποιος είναι ευαίσθητος. Α, ναι, καλά, μα φάω μπάλα εκεί. Γι' αυτό το λένε βουβονική χώρα, Μαρία. Δεν βουβός, πέφτεις κάτω. Είναι δυνατόν τώρα. Εδώ βαρδάλισα τον Καβάφ καθόταν στο παγκάκι του ήσυχος, ούτε ρηπαπά ούτε τίποτα.
0: Σπάσαν τα γυαλιά.
1: Σπάσαν τα γυαλιά και έγινε αποκατάσταση. Έγινε αποκατάσταση.
0: Ωραία.
1: Θα ξαναγίνει σίγουρα βανδαλισμό.
0: Ναι.
1: Θα ξαναγίνει. Άλλος έκανε φωτογραφίες περίεργες, τώρα καταλαβαίνεις. Στο ρηπαπά του Ταύρου. Εδώ μεταξύ, φύγανε τα ρηπαπά από το πάτημα. Δεν έγινε βανδαλισμό.
0: Ναι. Και τώρα γίνεται αποκατάσταση. Έχουν, ναι, βάλει γύρω-γύρω.
1: Πήγαν ουρολόγοι.
0: Ναι. Πώς πάνε στις παραλίες που γεννάνε οι χελώνες και έχουν βάλει αυτά τα γύρω-γύρω.
1: Τα προστατευτικά. Αλλά τώρα, γύρω μόνο από τον ρηπαπά.
0: Τώρα δεν θα πατήσει κανένας. Και ποιος, να σου πω κάτι.
1: Τελευταία φορά. Σε ποιον έρχεται. Μπέρι, μπέρι, ναμ, ναμ.
0: Ποιος το σκέφτηκε πρώτος. Εμένα αυτά με εντυπωσιάζουν.
1: Ποιος είναι αυτός που του λένε έρχονται από όλο τον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ καλή τύχη να πατήσει το ρηπαπά με τη φτέρνα.
0: Και να πάσει και να κάνει γύρω-γύρω.
1: Και να πάσει και να σπάσει. Τι κακοτυχία έχει. Να είσαι ο μοναδικός στον πλανήτη. Ναι. Σε πιανού τη φτέρνα έσπασαν τα ρηπαπά. Ο τελευταίος. Αυτός έχει και την ευθύνη. Δεν φταίω εγώ, ήταν ήδη χαλασμένα. Αυτό το κλασικό. Ήταν ήδη χαλασμένα.
0: Τα είχαν σπάσει άλλοι.
1: Μα και λέγε ο Ταύρος, μα έχει να σπάσει τα τέτοια. Τι να πω, καλημέρα και στην Νικόλ. Τι να πω.
0: Ναι, καλά.
1: Δεν σας έχω πάει πολύ κουβάρι.
0: Ναι, ρε παιδιά,
1: δεν σας έχω πάει
0: πολύ κουβάρι. Σας είχε πει ο Ολυμπιακός Final Four πρωταθλητής.
1: Με Ρεάλ.
0: Τον ακούγατε.
1: Ότι δεν υπάρχει Βαλένθια πουθενά.
0: Λοιπόν, από το Νοέμβριο τα έχει πει.
1: ΑΕΚ έχω δώσει την πρωταθλήτρια, όχι από την αρχή. Στα play-off είπα η ΑΕΚ. Θα το πάρει σίγουρα αέρα. Αυτό έχω πει. Ωραία. Και έχω πει Arsenal.
0: Είπαμε του Ταύρου, όχι του Ράπτη.
1: Ναι, Arsenal να πάρει την Premier League. Πήραμε και το Champions League. Arsenal.
0: Τώρα γιατί?
1: Τι έχω πει, λέω, δεν σου λέω ότι θα γίνει.
0: Μα ό,τι έχει πει έχει γίνει.
1: Ναι, τι λέει ο άλλος, τον έχω στείλει στον κουβά.
0: Εντάξει, καλά. Αυτοί λέει που ενοχλούνται από τον υπερτουρισμό,
1: ναι,
0: είναι οι ίδιοι που ενοχλούνται από τα πάντα. Τους ενοχλεί που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στον κόσμο και δεν είναι μόνοι. Παιδιά, κοιτάξτε, υπάρχουν και κάποια μέρη του κόσμου. Όπως είδες στην Ιταλία.
1: Όχι.
0: Σε ένα μέρος παραλιακό. Πώς είναι, πώς έχουμε εμείς, ρε παιδί, τη Σαντορίνη που έχετε ένα σοκάκι κτλ. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι υπερτουρισμός, δεν γκουνιώσουν.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό Αύγουστο στην Κέρκυρα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Γιατί τον Αύγουστο στην Κέρκυρα. Άστο. Πάσχα στην Κέρκυρα.
0: Γιατί
1: δεν περπατάς. Γιατί
0: μαζεύονται πάρα πολύ κόσμο σε πολύ μικρά μέρη.
1: Ναι, δεν περπατάς. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να περπατήσεις και κάνεις... και εσύ αν ζεις εκεί, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο για τους ανθρώπους που είναι μόνιμοι κάτι.
0: Φυσικά.
1: Που θέλει ο άλλος να πάει.
0: Είναι και για τους άλλους που δίνουν ένα σκασμό λεφτά και πάνε και τελικά έχουν δώσει κι άλλοι ένα σκασμό λεφτά.
1: Μαρία, το έχω ξανα...

0: και περπατάνε μέσα στην πόλη και βγάζουν selfie. Πήγαινε σε ένα νησί και δες ποιος κουβαλάει μια σακούλα από κατάστημα. Δεν κουβαλάει κάποιος μια σακούλα από. Θα δεις 3.000 άτομα. 5 άτομα κουβαλάνε μια σακούλα από κάτι που ψώνισα. Όλοι με ένα παγωτό. Μπλα. Τέλος πάντων. Τι λέει, υπάρχει... το ίδιο υπάρχει με αγριογούρνο στη Φλωρεντία.
1: Ούτε αυτό το είχα. Αλλά είχα φάει αγριογούρνο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το όρι του αγριογούρνου για να βάλεις και το πόδι. Ναι, ο Ταύρος είναι.
1: Μα, εντάξει, δεν ήταν σε φυσικό μέγεθος ο Ταύρος.
0: Α, ήταν η υπερβολή.
1: Ψηλό, ψηφιδωτό ήταν. Ξύπνη η Ιταλία. Ναι, εμείς έχουμε τον Καβάφη.
0: Τι θα πατάς τα παπάρια του. Τι θα πει.
1: Δεν κατάλαβες. Είναι άλλο το μάρκετινγκ.
0: Ναι, πάμε εμείς
1: να πιάσουμε το πνεύμα τώρα και αυτό και, και οι Θάκες και αυτό. Ναι, ναι. Άσε.
0: Okay.

0: Τι λες τώρα!
1: Παιδιά, πρέπει. Εντάξει, είναι αντιραδιοφωνικό αυτό που κάνουμε.
0: Αλλά με φρέμει έχουν πάει.
1: Αυτό είναι.
0: Πού πάνε όλοι αυτοί.
1: Τι να σου πω.
0: Έτσι ήμασταν στον Παΐσιο για να προσευχηθούμε. Την ουρά.
1: Μείναμε ότι έχει. Είναι λες και τις τοποθέτησες και απλά δεν μπορούν να πάνε σε πέντε πόντους να περπατήσουν αυτό.
0: Αυτό μου το είπαν στο Κολμάρ. Βρήκα έναν Έλληνα στο Κολμάρ που είναι από τα πιο ωραία χωριά στον κόσμο. Βρέθηκα τυχαία μια μέρα του Οκτώβρη νομίζω και μου λέει φίλε, εδώ είσαι τώρα Θεός. Πιο μετά, επειδή είναι από τους νούμερο ένα παγκόσμιους προορισμούς και χειμερινούς και γενικά, δεν περπατάς ένα μέτρο. Και εγώ πέτυχα τη γιορτή πίτσας και κρασιού. Είχαν βγάλει φούρνους έξω, Μαρία, και είχαν δωρεάν πίτσα μαργαρίτα και εκείνο το κρασί με το. Όχι σαγκριά, αυτό το ζεστό. Ξεχνάω πώς το λέω.
1: Το ζεστό κρασί.
0: Ναι, το ζεστό κρασί.
1: Ναι, ήδη.
0: Το έγινα κουδούνι, σε πληροφορώ. Δεν οδηγούσα, ήμουνα σε ξένο.
1: Δεν είχα καμία
0: δουλειά. Δεν οδηγούσα. Μια, σαν γατί. Μου δώσε ένα πλαστικό ποτήρι και έκανα. Μια. Μάλιστα. Κόντρα πλακέ καβάφη, ο Νίκο Σταύρο, το υιοθετώ, λέει το ψευδόνιμο, πάρτο. Εγώ θα σου πω. Αν έχεις δει για τη Gen Z γενιά και την πολυδιάστατη αλήθεια Μαρία, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει σε ένα δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Τάνο σαν φιλοχία, λέει. Καλύτερα. Απλά τώρα επειδή. Τέλος πάντων. Επειδή ο νέος δρόμος πάει πάνω, από, έξω από τα χωριά.
1: Δεν περνάμε
0: περνάς, τώρα από Στάνο. Από Στάνο, όχι πως ζητάνω, Μαρία.
1: Ορίστε, και γιατί να μην πάμε Νοέμβριο στο κόμμα να δούμε και Δουβίκα.
0: Θα είναι ο Δουβίκας, θα φύγει. Θα παίξει και τσάπες.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η εβδομάδα ρίχνει αυλαία με την Big Win να είναι σταθερά στην παρέα μας καθημερινά. Στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο με καθημερινές προσφορές και μοναδικά έπαθλα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πάμε αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά και γύρι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και τη Βέρα θα πωλήσει. Λοιπόν, 7 μετά τις 9. Big Wins Sport FM, ή από εδώ.
1: Τους από εκεί!
0: Δεύτερο ημίχρονο, Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Γιώργος Γιαννίσης. Θα πάμε μέχρι τις 10. Μέχρι να έρθει η Τσούτσικας και Τσόχος για πρεσάρισμα. Μέχρι να πει τις ειδήσεις ο Κεφαλάς θα βγει ο Τσούτσικας. Πολύ ωραίο μήνυμα. Και τόσο μεγάλο το δελτίο.
2: Τι να κάνουμε, παιδιά. Νομίζετε ότι δεν έχουμε ειδήσεις, αλλά τελικά έχουμε.
0: Πολλές ειδήσεις.
2: Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μηνύματάκια στο Instagram. Γιατί τα έχουμε παραμελήσει. Καλημέρα. Τσούβι, τον έφαγε στο Νεϊμάρ, μαυρόγατε.
0: Δεν είμαι μαυρόγατας. Είμαι με τη Βραζιλία και το καλό μας. Η Σελεσάο είναι στην καρδιά μου. Ο Ρονάλντο, ο παλιός, είναι στην ψυχή μου. Είχα τα ίδια δόντια στο γυμνάσιο. Είμαι Βραζιλία. Τι θες? Θέλω το καλό της εθνικής, ρε φίλε. Στην Εφτάρα ήμουν βουρκωμένος. Από τους Γερμανούς. Βουρκωμένος.
2: Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Με αστάθεια και κουφόβραση. Με νικητέα δεν μπλέξει, Τσούβι.